Final Four, έλα Ξάνθη. Να κουμπώσουμε τόσο καβουρμά. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, θα περπατάω και θα μυρίζω, δεν καταλαβαίνεις. Τόσες πανσέτες, τόσα. Τι λέει, σε κερπάρε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Σε κερπάρε, κερπάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπου, μπου, μπου, μπου, μπου. Και τόσο τσίπουρο που θα γίνει τούμπανο. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βαλέρι θα τελικό και ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, λέει κάποιος. Μήπως ήρθε η ώρα για Φραγκίσκο Αλβέρτη προπονητή. Εργίν ούτε καν, μια χαρά το λες. Εργίν ούτε καν. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το μουστάκι του Τσούβι να κουνιέται στο ρυθμό. Περικλής 29, ο βορβορόδης γόνος της οδού Πιπίνου. Μείνε στη σκέψη. Τσούβι, θα πάρε την ΚΑΕ. Όχι. Οι συνεδρίες δεν σε βοήθησαν ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Φοβάσαι τον ίσκιο σου και παρακαλάς για εμβόλια. Ένας άσχετος άνθρωπος. Πρώτον, δεν έχω κάνει ποτέ συνεδρίες. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις βελόνες. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, δεν είμαι χέστης όπως εσύ. Τσούβι. Το λέω, ξέρεις, για να με βρίσουν και αυτοί τώρα, για να πάρω όλους. Τσούβι από Νότιχαμ, πάρε το πόνι που έλεγες πριν και έχει στείλει το link. Σε πρόλαβαν άλλοι φίλε μου. Σαν σήμερα, πριν 29 χρόνια, με τον αδερφό σου ταξίδι στο Βέλγιο, ΑΕΚ Περιστερίου, στο ίδιο δωμάτιο, τον παιχταρά της οικογένειας. Ο Γιώργος από Περιστέρη και είσοδος με Καμιλοπάρδεμ. Ναι, είχε πάει ο αδερφός μου και είχε πάει στο Βέλγιο και είχε παίξει με τη σχολή του Μαρτσουλιώνης μπάσκετ. Ήταν τότε η σχολή Μαρτσουλιώνης η μικρή, σε επίπεδο παιδών, και είχαν πάει τα παιδιά ταξίδι στο Βέλγιο. Έκανε σαρδάμ το όνομά σου, φίλε, ρεύτηκα το αυγό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω χτυπήσει, έχω κουμπώσει ένα βραστό αυγό αυτή τη στιγμή. Λες και ρίχνουμε τις σιμεντοκονίες. Το μόνο που λείπει πάνω μπουρνά είναι μια ρέγγα με αναπτήρα και μια παγωμένη αμστέλα. Έτσι πάνε αυτά. Ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Αφού καλημερίσω τον προσωπικό μου φίλο Βαγγέλη, ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο να, όχι να επιβιώσεις θα έλεγα, να μπορέσεις να έχεις μια ωραία καθημερινότητα στα χωριά του Βάλτου, εάν δεν αντέχεις να μπαίνεις σε κάποιες αντροπαρέες. Δηλαδή, είσαι εσύ πάνω μπουρνά και θέλεις, πες ότι ζεις στο χωριό του Βάλτου, έτσι, εσύ και στα χωριά του Βάλτου. Πάλι έτσι, έχουμε ζέστη. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις καφενείο. Όταν λέμε να μάθεις καφενείο, δεν μπορείς να πας σε ένα καφενείο και να συζητάς για κλιματικές αλλαγές και τέτοια. Δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε τα πολιτικά τους ενδιαφέρουν. Ούτε τα αθλητικά τους ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν αν ξέρεις δηλωτή. Ξέρεις δηλωτή υποχρεωτική. Ε? Ωραία, ξέρεις δηλωτή. Θυμάσαι χαρτιά. Ποια δεκάρια έχουν πέρα. Δεν ξέρεις τότε δηλωτή μου πάνω μπουρνά. Πάμε. Άρα θέλουμε ψάρια καρότα για μνήμη. Τι είναι αυτό, τι ενισχύει τη μνήμη. Θα πρέπει να κάνεις λοιπόν ένα ντεμαράζ βιταμινών, ώστε να επανέλθεις ως μεγάλος δηλωταδόρος, να μπεις μέσα στο καφενείο και να αρχίσεις. Πρώτον, χρειάζεται να ιντριγκάρεις, να είσαι ένας αταμάν της δηλωτής. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και στην αρχή κάθονται και κοιτάνε τηλεόραση και εσύ τα ωραία γκουόμενα αυτή και τα λοιπά. Παντρεύκαν αυτοί, ήρθαν. Εκεί πρέπει να τους πεις: κάνω μια δηλωτή, υπάρχει κανένα να ξέρει εδώ. Και έχεις και καινούριες τράπουλες στο αυτοκίνητο, το οποίο πάντα είναι ξεκλείδωτο. Με ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνουν ζούδια μέσα. Βρίσκεις μετά μια ράχνη, βρίσκεις μέσα στα μάξι πράγματα. Τι ήταν αυτό, όταν οδηγείς. Σταματάς και είναι μια σάβρα μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πρέπει να πας μεγάλο, να πας έτοιμος. Αταμάν της δηλωτής. Και εκεί να θυμάσαι όμως. Έχουν περάσει τρία δεκάρια. Αυτός έχει το ρίγα, ύστερη. Αυτός το. Να πρέπει να είσαι τέτοιος παίχτης. Καταλαβες. Δεν τους ενδιαφέρει. Τα στοιχηματάκια τα τοπικά τους ενδιαφέρει. Όχι για να πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα ή για να κόβει. Λοιπόν, διάδες, πάντα υπάρχει έξω ένας που δεν παίζει αλλά μιλάει, ένας δάσκαλος στη δηλωτή, στα χωριά του Βάλτου. Πάντα είναι ένας και λέει: γιατί δεν κράτησες το 8 καρό. Σου κάνει παρατήρηση μετά. Καλά να πας τώρα. Χάσει τα χαρτιά. Χάσετε την παρτίδα. Και φεύγει. Τι μεγάλο. Και εσύ λέει: ποιος είναι αυτός. Γιατί... Και όταν κάθεται αυτός να παίξει, είναι άσχετος. Αυτό σου λέω: αταμάν τη δηλωτή. Και νούμερο 2, πρέπει να αντέχεις το αλκοόλ. Για να μπορέσεις να έχεις μια καθημερινότητα, πρέπει να έχεις μια ροή αλκοόλ συγκεκριμένη. Υπάρχει. Είσαι νιάτο τώρα, μπορείς. Δηλαδή, και να μην είσαι άνθρωπος τσιμπίδι. Έτσι τα λέμε εμείς αυτά. Τσιμπίδια είναι αυτοί που δεν γερνάνε. Δεν γερνάει. Λοιπόν, πρέπει να είσαι τέτοιος. Να πεις, βάλε τα ποτά στα παιδιά, ένα κύκλο. Σε σέβονται. Μετά, βέβαια, το περιμένουν το κερασμά σου, δεδομένος. Λένε, θα κάνει κίνηση. Φωνάζει το σερβιτόρα του μεταξύ, θα κεράσει. Και λες, φέρε μόνο το δικό μου, τελείωσες. Η κατάρα θα είναι μεγάλη.
Πρέπει να χαλάς λεφτά στο καφενείο για να ξέρεις ζηλωτή. Έτσι επιβιώνεις στο χωριό του Βάλτου. Και καρναβάς. Δεν χρειάζεται καρναβάς. Χρειάζεται να τσακωθείς για κλαρίνα. Εκεί στα χωριά του Βάλτου, άμα πεις εκεί πέρα, ποιο μωρέ τώρα, αυτά είναι πανηγύρια αυτά που κάνουν τώρα ντουρου ντουρου, χορεύουν 10.000 άτομα μαζί. Το ίδιο πανηγύρι είναι αυτό. Άμα δεν είναι χαρτούρα, θυμάσαι λέξη κλειδιά. Να το πληρώσεις την κοκκινοφορεμένη και να χορέψεις εσύ, τι νόημα έχει. Παπ! Αν έχεις πάει για γαμπρός, εκεί είσαι θεός. Δηλαδή δηλωτή, αλκοόλ και καρναβάς, είσαι θεός. Δεν νοιάζονται ούτε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ούτε ομάδες, δεν πανάς ό,τι θες. Έτσι λοιπόν, αυτές ήταν οι οδηγίες χρήσης μου για επιβίωση σε αυτά τα χωριά. Ξέρω ότι σας λέω 100%. Και όλα αυτά με Deep Purple και Dire Straits τόση ώρα, έτσι. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές, έτσι. Πάμε στο διαλυματάκι και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής. Big Wins Sport FM 94,6. Καλά, θα τους κατέστρεψε, έτσι δεν υπάρχει.

0: Φύγε από τον καφενέ, φίλε. Ποιος είναι ο καρναβάς που αναφέρω συνέχεια, λέει κάποιος. Φύγε. Φύγε και έλα 10 η ώρα να ακούσει Τσούτσι Κατσόχο. Πήγαινε να μάθεις. Πάρε μια υδρόγειο και μάθε ποιος είναι ο καρναβάς και μετά. Καλημέρα και στον Απόστολο, ξέρει αυτός. Καλημέρα, σύντροφε Τσουβαλέξ. Σε φιλοξενώ εγώ εδώ στην Αμοργό. Βαρκάδα μπάνιο, σούβλες βουνό. Μόνο για μπάσκετ μη μου πεις, λέει ο Γιώργος Παναθηναϊκός. Μη μου πεις. Δηλαδή στην Αμοργό, το απέραντο μπλε. Στην Άξο με λέει, στην Άξο με φιλοξενεί κάποιος. Πω, τι απείρανθος. Μαγικό μέρος. Μαγικό. Έχεις πάει? Να πας, είναι πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Μην έχεις άγχος. Ποιο άγχος ρε πάνω? Αποφιές τα νέα στη Φιλαδέλφια, είμαι ειδική. Γεμίζεις θέατρα, κόλλησες στο ράδιο. Ρε, ρεύτηκα τα αυγό, ρε. Ο Αλέν Τρελών μας καλημερίζει. Τότε με το Ρετζιά, να, αυτό που βλέπεις στο χωριό αθλητικά δρόμενα. Τότε με το Ρετζιά βάζουμε το πρώτο καλάθι και λέει ένας, α, η Λίξ το πήραμε, έχω να κλείσω τις κότες. Αυτά είναι ωραία. Αυτά. Φοράνε μπότες, γαλότσες καλοκαίρι αυτοί, με τζιν σορτσάκι, έτσι. Και πάνω μινερβοειδές, να φέρει τη ρόγα στο πλάι. Μπαρμπατάκης και σούκα στα πατάρια, είμαι μόνο 28, ζήτω η ντούβλη, λέει κάποιος, κοπανάω με ντούβλη, που πήγες φαντάρο στο γες ρεβίσμα, δεν πήγες βόρεια να γνωρίσεις το σεκέρ παρέ, κάνε μας τη χάρη ρε φίλε, ξέρω τι είναι το σεκέρ παρέ, έχω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα sold out παραστάσεις, είμαι μονίμως εκεί πάνω, αλλά δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Μπουρνάς εξελίσσεται σε λατρεία, λέει ο Φαύλος. Είναι μια ήρεμη δύναμη Μπουρνάς. Είναι μια ήρεμη λατρεία που έρχεται να βάλει το αποτύπωμά του δυνατά στην ηχοληπτική ικανότητα εδώ του Μπηγούν Sport FM. Σε λίγο καιρό θα έχει καράφλα και κοιλιά. Έτσι πάνε αυτά εδώ πέρα. Να ξέρεις πάνω. Έλα Μύκονο να δούμε το ματσάκι σε σκάφος. Φύγε ρε ψινάκι από εδώ πέρα.
1: Έλα μωρή, συγχαρητήρια. Έλα να δούμε το ματσάκι στο σκάφος ψινάκης. Όχι, θα κάτσω εδώ να μωρή τρελή.
0: Φίλε, όταν ο πατέρας μου είπε θα έρθουν όλα 3-0, δεν σας είπα ετοιμαστείτε για μεγάλες ανατροπές. Αφού σας το είπα, τα σταύρωσε και είναι και παπάς. Πρόβλεψη τριάδας Eurovision, ξέρω μόνο, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι ο Ακύλας θα είναι μέσα στην τριάδα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ο Ακύλας, αν δεν τραυματιστεί μέχρι αύριο, δεν είναι ο τελικός. Ναι. Ότι θα είναι μέσα στην τριάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Στη μάνα μου αρέσει η Κύπρια. Δεν θέλει τον Ακύλα. Λέω ρε μάνα, ωραίο τραγουδάκι είναι ο Ακύλα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το προλαβαίνω, μου λέει. Εντάξει ρε μάνα.

Ο φίλος ο Πάνος μιλά και αυτός για το Περιστέρι. Κλείνω φέτος 7ο χρόνο στο Φίλιππο Περιστέριου. Με ήθελε ο Φίλιππος, φίλε. Νομίζω φορά τα ασπρόμαυρα. Και από τη νέα χρονιά θα είμαι και head coach στο αντρικό. Θα χαρώ πολύ αν τα καταφέρεις να έρθεις σε κάποιον αγώνα μας. Με το καλό, φίλε Πάνο, να ανταμώσουμε. Εμένα κάθομαι τώρα σαν μπάρμπα σε ένα ανοιχτό που παίζουν τα εφηβικά με τα χέρια πίσω. Και λέω, αυτός θα παίξει μπάσκετ. Αυτό είναι πεντάρι που θα καταστραφεί. Θα μείνει κοντό, τώρα είναι ψηλό το παιδί στα εφηβικά. Και όταν θα πρέπει να μάθει να παίζει διάρρη, δεν θα έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Άμα μείνει 92, τι πεντάρι θα παίξει. Λέω τέτοια. Άσχετος τελείως και φεύγω, πετάω τα σκουπίδια και γυρίζω σπίτι. Με τα χέρια πίσω, σαν μπάρμπα. Και σφυράω έτσι, κανονικά. Έχω εικόνα τον Μπουρνά να κερνάει χαράδρα πως κάθεται. Όχι, είναι ένα λεπτό παιδί το οποίο είναι φέτες, δηλαδή είναι ένας μικρός ζαμπίδης κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τσέπης. Ναι. Αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμος για χαράδρα Φοντάνα αντιτρέβει να ρίξουμε 2 ευρώ να φύγει ευχή κάτω. Σε λίγα χρόνια, στο ίδρυμα που λέγεται Big Wins Sport FM 94,6, ο Πάνος Μπουρνάς θα έχει την εξέλιξη που του αρμόζει. Ήταν όλοι χαλαροί και νιάτα εδώ πέρα και όμορφοι. Κύριε, με πονάει το πόδι, η Πατελή, δεν μπορώ να έρθω. Με πονάει η σπλήνα, δεν μπορώ να έρθω. Σιγά σιγά έρχεται η διάβρωση. Όπως το νερό τρώει το βράχο. Κατάλαβες, βρύα και λιχίνες στην αρχή και μετά προχωράμε. Η μόνη χαρά για μας τους Βάζελους, λέει, είναι να το πάρει ο Ακύλας και να πει ότι είναι Παναθηναϊκός. Πάρ το ρε Ακύλα. Σου είπα, φέρτο. Δάσκαλε Τσούβι, μήπως ξέρεις σε ποια μπουζούκια θα πάει η ΑΚ την Κυριακή? Δεν ξέρω. Μόνο ΑΚ και επαρχία, we love άρτα και πουρτουκάλια. Καλημέρα Τσούβι, σου απάντησε ο Μοντέρο, ισχύει, ναι. Κύπρια είναι ναι, εννοεί πολύ ωραία, ναι, από μένα είναι ναι. Πού θα το δω αύριο? Θα το δω με την κυρά στο σπίτι, χαλαρός, κάνοντας ανάλυση σε όλα τα τραγούδια. Και μετά λογικά κάποιο ποτάκι θα ακολουθήσει στα μπουζούκια της Αττικής. Να πνίξω τον καημό μου. Πάρα πολλά τα μηνύματα, μάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αντώνη συνάδελφο στρωματοποιό και Παναθηναϊκό. Αλέκος Κολωνός. Θα του χρειαστεί το στρωματάκι να ξαπλώσει, φίλε μου, να δει το Final Four. Έτσι. Αγαπημένο Κλαρίνο στη ζωή αυτή. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα αγαπημένο Κλαρίνο, τι εννοείς? Φυσικά και η Δαρουμάνα αφέντρα στη Eurovision, η οποία προκάλεσε, θα έλεγα, υποτακτικά μηνύματα, μια εντυπωσιακή παρουσία. Ήδη γκουγκλάρει ο Μπουρνάς Ρουμάνα αφέντρα. Δεν είναι αυτό που θα σου βγάλει, εννοεί για Eurovision. Ρουμάνα αφέντρα μπορεί να σου βγάλει εδώ κάτω στη Ζήνωνος. Δεν γίνεται εδώ η διοργάνωση. Μιλάμε πάντα για έναν διαγωνισμό. Για ένα διαγωνισμό μουσικής, τι θα είναι, ποιος άγγυλας, κέσκες, φοβερός άγγυλας, γίγαλας, ο Καστίγκιο ρε, φοβερός ρε, τσουγκλέντισε ρε. Μήπως ο Μπουρνάς είναι ο Ρήλος με άλλο όνομα για να δικαιολογήσει τις ώρες εργασίας? Ναι, και δεν μιλάει και καλά. Η Μπουρνά είναι τραγουδίστρια που ανοίγει πρόγραμμα στην παραλιακή. Άννα Μπουρνά θα ήταν τραγουδίστρια. Με το άσμα που σκέφτηκα τώρα. Με λένε Άννα, εγώ η Άννα, ποτέ δεν παίζει και θα σε πάρω και στο τραπέζι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, η οποία είναι έντονη. Ξέρεις, δεν έχει πολλά. Θα πάρω φόρα να τα γλεντήσω. Δεν είπες ότι η έκκληση σεζόν σε σπάνιες εξόδους για φέτος, φίλε? Ειλικρινά σου μιλά, το είπα. Και ο Αταμάν είπε θα φύγει μετά το Final Four. Εγώ το είπα. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, με καλή η νύχτα, θέλω να πνίξω με ένα χαμηλό ουισκάκι το πόνο του Final Four. Με κέρασε ο Μοντέρο πίκρα, κρατήστε το αυτό, και θέλω να πνίξω τον πόνο μου, πνίγω τον πόνο μου, με ένα χαμηλό ουισκάκι κάπου, αυτό. Ανερώ, κάνω κολοτούμπα, ο Σάλος Μελισανίδης, κυβίστηση, πώς το λένε οι μορφωμένοι, και ανερώ αυτά που είπα. Το Σάββατο θα μαζευτούμε καμιά δεκαριά φίλοι, τους νιώθω όλοι Παναθηναϊκοί, να δούμε τελικό Eurovision. Πίτσες, μπύρες, είναι ο μόνος τελικός που θα δούμε φέτος. Ένα χειροκρότημα στο μάκι, ούτε τελικό κυπέλου, ούτε τελικό
ένα μάτς τελικός, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, ούτε τελικό Ευρωλίκας, τίποτα, τίποτα. Θα με πάρεις μαζί σου αύριο μπουζού και έχω χωρίσει και θέλω να πνίξω τον πόνο μου στο πιωτή. Έλα φίλε στην παρέα. Λευτεριά στον εθνικό, λέει κάποιος άλλος. Όλοι μαζί. Τάκης Μπουρνάς, γουστάρι η Ελλάς.

Πού βρίσκω το κέφι και την όρεξη, λέει κάποιος, και μιλάω έτσι ακατάπαυστα και με ρυθμό. Φίλε, νιώθω πολύ όμορφα που μου έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράζομαι, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και τα φροντίζεις όλα με extra, extra large προϊόντα από Lidl. Πρόσεξε τώρα. Μαλακτικό ρούχων Douchy. Υγρό κρεμοσάπουνο Shein. Υγρά πανάκια W5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Πάμε και πλήρη ζωοτροφή Κοχίντα. Αν είσαι γατογονέας, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και υποφελή σου. Lidl, γιατί αξίζει. Lidl και νοικοκυριό και τα πάντα όλα. Αγάπαμε από Super Mario ή Τσούβι να τραγουδάει ζευγαρά για την επόμενη Eurovision. Μαζί με Λένα Ζευγαρά μπορώ να πάω Eurovision. Μπορώ να πάω Eurovision. Και Τάσο Κρυστάλλι, μεγάλε Τσούβι. Θέλω να σου πω ότι ο Τάσος Κρυστάλλις έρχεται στις παραστάσεις στο Βόλο. Ο Τάσος Κρυστάλλις είναι πλέον προσωπικός φίλος. Εκεί έχω φτάσει. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι όλα τα τραγούδια του ήταν τα αγαπημένα. Κάτι θα πούνε τώρα. Ποιος είναι ο Καρναβάς, ποιος είναι ο Κρυστάλλις. Παιδιά, αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει πράγματα που ποτέ δεν θα σας τα έλεγε κάποιος. Να σας πω τώρα για τα hedge out και για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε αλλαγές σε όλα τα screen και αν τον κούρασε η Βαλένθια και γιατί η Βαλένθια έκανε επίθεση τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, γιατί είναι πιο αθλητική και ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει και γιατί δεν έχουμε χαμηλά σχήματα στο 5, γιατί ο Λεσόρ δεν έχει πλέον τα πλάγια βήματα που είχε πριν τον τραυματισμό του κτλ. Δεν σας κουράζω με πράγματα τώρα βαρετά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ θα τα ξέρουν οι ίδιοι προπονητές. Το που έχω να πω είναι αυτό. Τάσος Κρυστάλλις. Τι να πω, Μοντέρο, αφού με γλέντζει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση. Μπας και παίξει μία εκ των δύο την ώρα της εκπομπής αυτής. Και γυρίζουμε για το τελευταίο μισάωρο. Πάω να αναλύσω στιλιστικά ρούχα με τον ταμπάκο. Έρχομαι. Έχουμε τα outfits τώρα. Έρχομαι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήθελα λίγο αρμόνιο, δεν άντεξα. Η ψυχή μου είναι έτσι από την τελευταία φορά με Βαλέλφη, έτσι. Μόνο με μελιτζανιά, δεν περνάει αλλιώς αυτό που έχω πάθει. Έχει πάει και 2-10, όχι τίποτα. Καταλαβαίνετε την ψυχοσύνθεσή μου. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Όχι, δώσε το κόρκ, το αρμόνιο. Δώστε, δώστε.

0: θέματα ασφαλείας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μην ξεχνάτε κράτηση 2, 10, 95, 99, 2, 3, 4 και 5.
2: Έτσι είμαστε οι Παναθηναϊκοί. Μην νομίζετε ότι τα παίρνουμε όλα χαλαρά και ποιοτικά και ήρεμα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνετε πώς έφυγε ο κόσμος στο Telecom Center μετά το 2-2 της Βαλένθια. Δεν καταλαβαίνετε. Όλοι ξέραμε το πέμπτο μάτς θα γίνει. Εδώ δεν κάναμε τα δύο, θα κάναμε.

Έτσι είναι η ψυχή μου. Λέρες τόσο νωρίς. Θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι αυτά που βάζουν για πλάκα, εμένα είναι η μουσική μου. Δηλαδή, το βάζουν για πλάκα, αλλά εγώ πάω και τα ακούω αυτά. Αρτάνα, Νάκτορο, Πρεμιέρα, Studio 69, SMS. Δηλαδή, Σφαίρα, Κλαμπ. Έχουν περάσει διάφορα και δικαστήριο Κλαμπ. Νομίζω θα σκάσω μύτη στο δικαστήριο Κλαμπ σήμερα, στον Μπουρνάζι. Φίλε Ταμπάκο, σήμερα θα μπω έτσι μόνος μου μέσα, να βρω το φίλο μου τον Παναγιώτη και θα κάτσω στο μπαρ με αγκώνες που ακουμπάνε τζιν και βότκες στους αγκώνες και σε κυνηγάνε σφίκες το πρωί. Αυτό θα κάνω. Αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Πάμε τώρα στα δικά σου. Βάλε φρύ τώρα. Ναι, καλά. Σωστό. Ναι, ταιριάζει φρύ μετά. Αυτό είναι DJ σε γάμο. Που του έκανε ο συμπέδρος. Βάλε ένα τσιμπιτεντέλι και μετά συνέχισε. Βάλε, άλλαξ το, άλλαξ το. Λες και δίνει βήματα. Μπορεί να τα αλλάξει.

Νούμερο βρίζεις την ομάδα σου για να γίνεις αρεστός στους Ολυμπιακούς. Ντροπή σου. Αυτό κατάλαβε αυτός. Αυτό κατάλαβε. Ο άσχετος από μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο άσχετος άνθρωπος από αθλητισμό. Άσχετος τελείως. Λέει σε μένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει τι βλέπει. Δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα. Άσχετος. Άσχετος. Γιάννη Πετρούπολη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαμε βρεθεί στο Ανάκτορο. Τρεις φορές την εβδομάδα λέει. Εγώ πήγαινα στάνταρ μία φορά την εβδομάδα για σβήσιμο και καθόμουν στο DJ τον Παναγιώτη. Δηλαδή σκέψου, δεν είχα καν τραπέζι. Καθόμουν στο DJ. Ήμουν ο προβληματικός πελάτης που κάθεται δίπλα στο DJ και κατά λάθος ρίχνει το whisky πάνω στην κονσόλα. Αυτός ήμουνα. Και ζητούσα θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Μεγάλα τσιφτεντέλια τα οποία δεν τα ξέρετε. Θες να βάλεις και αυτό, έτσι να, η ψυχή μου αυτή είναι. Βάλε, θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Αυτά που θα γίνουν στο Final Four. Εντάξει, αυτά. Αν θυμάμαι τη συμπαρκούμενη στην κόλαση, ναι, μπάσκετος θα έλεγε κανείς, ναι. Αν παίζω ακόμα την παράσταση με τα ούφο, είναι καινούργια παράσταση, φίλε, είναι το νούμερο 2. Αν η Βαλένθια θυμίζει τη Ζαλγκύρης που το σήκωσε το 98-99, θα το σηκώσει φέτος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, είναι μια, πέρα από αυτά που έχουν γίνει με Παναθηναϊκό και Μοντέρο και αυτά, παίζει ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Και εμένα μου είναι συμπαθής η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς και η ποδοσφαιρική. Και η Βαλένθια η μπασκετική μ' άρεσε από τότε που παίζει ο Ντούμπλεβιτς ταμπάκο. Με φανέλα μαύρη, σαν τον Ασπρούλια στο πρωτάθλημα τύπου από μέσα. Δηλαδή σαν το Γιάννη Τρουμούση, δηλαδή πρωτάθλημα τύπου. Τι ώρα θα πας δικαστήριο, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Στούντο 69 είναι σίγουρος ότι είναι Μπαρτσούβι, ναι. Ήταν πρεμιέρα 69 και πισίνα το τριώροφο της ποιότητας εκεί στο Περιστέρι. Αυτό, με αυτό θα μπω μέσα στο δικαστήριο σήμερα. Ουίσκι χαμηλό και πάρτε τίτλους, δεν με νοιάζει, δεν έχω κανένα στόχο. Δώσ' το λίγο. Αυτά, αυτό το δίνω για τις λέρες, το κάνω δώρο. Ταμπάκο, θυμίσου να το κάνουμε δώρο στον Ακτίβι και τον Μαλαθιανό. Δώσ' το.

0: ξέρεις.
1: Χακτύπη μ' αγαπά.
0: Σκέψου
1: τσόχο να μπαίνει με vape στο μπαράκι έτσι μέσα χαμηλός. Ακουνάει μόνο όμους.

Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να κάνω πολλά δώρα στις Λέρες, με αγάπη βέβαια πάντα, την καταπληκτική δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Μπορώ να γίνω ένας μουσικός μακρινός επιμελητής και να προτείνω πράγματα στα παιδιά, να τους ανοίξω μια άλλη πίστα, αλλά μπορούμε να πάμε να διασκεδάσουμε με αυτά τα τραγούδια. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Πώς κάνει ο Daniel Day-Lewis που πάει και για να παίξει το ρόλο γίνεται ένα με αυτούς που πάει και υποκρίνεται εντός εισαγωγικών. Δώσ' το λίγο. Λοιπόν, αν πας δικαστήριο, να πας στο φίλο μου το Φάνη. Φίλε μου το Φάνη, τον ξέρω 25 χρόνια, να σου κάνει ευρωλιγκοθεραπεία. Χρειάζομαι μία ευρωλιγκοθεραπεία και να θυμηθώ τα παλιά. Θα ζητήσω 3 ώρη άδεια από την Εύα. Στρατιώτη πεζικού τη Βέλα Αλέξανδρα 09 β' ΕΣΟΕΦ. Θα αναφέρω, κυρία Καρύδη, ότι θέλω να μου δώσετε άδεια προκειμένου να πάω στο δικαστήριο κλαμπ για 3 ώρες με του φίλου μου. Μάλιστα! Και μετά αναφερόμενο την άλλη μέρα. Έτσι, έτσι πάνε αυτά. Δώσε.

Γιατί με κοιτάνε περίεργα στα φανάρια. Βάλ το τέρμα, κολόλ. Είμαι με τον πατέρα μου, μπαίνει μέσα και μου κάνει τι ακούς. Βάλε μπηγούνι στο FM. Του λέω μπήκαμε λάθος. Ο Θάνος από Ηλιούπολη. Έτσι. Σε έβαλε στον πόνους και δεν έβγαλε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Συνηθισμένος. Παίξε, έχουμε διάλειμμα. Μετά από αυτό χρειάζεται να καθαρίσει λίγο το αυτί μας. Okay.

με ποιότητα του Πάνου Μπουρνά και Iggy Pop από τότε που φόραγε μπλούζα. Επιστρέψαμε, νέος ήταν τότε. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Βεβαίως. Θα σου πω, γιατί έχω μία σημαντική εκκρεμότητα. Μία. Δύο. Μία και μία. Μία σημαντική εκκρεμότητα. Θα σου πω. Αν πείνασες, δίψασες ή άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές. Μία σημεία προσφορά, μενού 5 ευρώ, κόμπο, πρόβλεμ τέλος. Ξεκινάς τις παραγγελίες, μαζεύεις πόντους. Κάθε μία μπορείς να την εξαργυρώσεις και να βγεις κερδισμένος για την επόμενη φορά. Γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, πάντα με Box Delivery App.

Αυτές τις κομματάρες ταμπάκου, αν δεν έχεις καλό ίντερνετ και είσαι κάπου απομακρυσμένα, δεν μπορείς να τις πάρεις έτσι, να τις βάλεις στη ζωή σου, αν δεν έχεις Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, έως 300 Mbps οι ταχύτητες. Πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Πάρε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi να απολαύσεις το γρήγορο ίντερνετ βάσει μετρήσεων της Ookla, το καλύτερο δίκτυο της χώρας, έτσι, και της Open Signal βέβαια. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Κάντε εικόνα Μιχάλη Τσόχο με άικο στο χέρι να οδηγεί για το σταθμό και να ακούει κλαρινάκι απόλαυση ο Μπένις Ντέρκαμπ. Εντάξει, είναι καβάλα στάλογο Τσόχος, είναι τελικός Champions League, είναι έτοιμος να πανηγυρίσει την Premier League. Άνετα θα κουνούσε όμως. Κάνει και stand-up comedy τώρα, τον είδαμε το Φάνι εκεί σε συνέντευξη βίντεο. Είπε στο Λαμπρόπουλο: θέλω να γίνω Φάνι, δηλαδή να τρώω σάντουιτς και να πηγαίνω στο γήπεδο να μην με νοιάζει. Τα βλέπω όλα τα μπάκο. Είμαι σαν τον μπάρμπα του χωριού, ξέρω καλά τι έχει γίνει. Όπως βλέπεις τον Μπουρνά, πιστεύεις ότι έχει τρεις κοπέλες ταυτόχρονα? Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Έχει poker face. Αν έπαιζε Texas Hold'em είχα χάσει όλα μου τα λεφτά. Αν ο Μπουρνάς ήταν παίχτης απέναντί μου δεν θα ήξερα τι έχει. Πραγματικά δεν γελάει, δεν χαμογελάει. Είναι σαν να έχει κάνει μπότοξ από παιδί. Δεν ξέρει κανείς τι σκέφτεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι πράκτορας του Ρίλου, αν με ρωτάς, από Ρωσία μεριά. Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι φίλε μου, όχι. Μην νομίζεις ότι βάζω αυτά τα τραγούδια και ο Μπουρνάς επειδή είναι ροκάς τσαντίζεται. Χαμογελάει, γιατί δεν μπορεί το σμαρτάκι του Περιστερίου που μεγάλωσε να μην σκυρτήσει μέσα του με τέτοια ακούσματα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πρέπει να ακολουθήσει και το κοράσιο, το ανάλογο.

ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα που έδωσε στις λέρες. Τι λένε ρε βουνα. Ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα. Δεν τη βγάζει το Σαζάμ. Μόνο αυτό να σας πω. Εάν πάτε στο Σαζάμ και πείτε το τίτλο «Θες να γίνει ο χαμός», δεν το βγάζει. Για να καταλάβετε ότι ούτε το AI, ούτε δορυφόροι του Elon Musk δεν μπορούν να βρουν τα τραγούδια που ξέρω εγώ. Δεν μπορούν, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γιατί δεν έχουν καν δικαιώματα, έχουν μόνο υποχρεώσεις τα δικά μου τραγούδια. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Για να μην τους τρελάνω τώρα, δώσω άλλο ένα δώρο στις λέρες τελευταίο για σήμερα. Να δώσω ένα φώτι σκορπιδέα. Θες να δώσω, ψάξε, γιατί τώρα θα με τρελάνει αυτός. Φώτι σκορπιδέας, θα σου βγάλει το μεγάλο άσμα. Γκούγκλαρε. Φώτι σκορπιδέας, τι σου βγάζει. Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους. Αυτό να το πάρουν οι λέρες, έτσι, για το μοντέρο. Βάλε και ένα φώτι σκορπιδέα, γιατί μετά θα πάμε για κλείσιμο. Χώστο τώρα. Χώστο τώρα, βγάλε τώρα εδώ πέρα τα δικά σου. Άκου. Έχει και έκο. Εκκλησιαστικό. Είναι από...

0: Φώτης Σκορπιδέας. Νέο δίσκο. Αυτό είναι του Μοντέρο, εδώ μου το παίζεις, αυτή, συμπεμόλ, δώσε.
1: Κολλάζεις χώρο μου και αγγέλους, Θεός και δαίμονες, τα δάχτυλα σου παίζεις.
0: Μαραφιανός Θεός με φιέστες, μια χαρά, άρχοντας. Ο Στάρ της Κρήτης.

0: Λοιπόν. Είσαι τη Ζεμπεκιά, λέει πιο πολύ. Εντελαμαγκέντε βοτανή, λέει Μπουρνά. Όχι, δεν είναι, φίλε τη Ζεμπεκιά. Είναι ακτοαρμονία και αυτό δίνει την ποιότητα, θα έλεγα. Σαν συμφωνική ορχήστρα. Έτσι. Ακούστε λίγο κάτι. Για... αυτό πρέπει να παίξει το Μέγαρο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εκ της Ηλιούπολης ορμόμενη, έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων η Σοφία Θοδωράκη σε λίγο. Ήταν η εκπομπή από εδώ, από εκεί. Ξανατόλμα Μαρία να λείπεις, να το κάνω όπα εδώ το στούντιο, να διώξω όλους τους ακροατές που έχουμε μαζέψει εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και τον Ταμπάκαρο με το Navy Look στη ρύθμιση του ήχου. Και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια και σημειώνει τραγούδια για τις Λέρες. Έρχεται με το ICOS του ο Μιχάλη Τσόχος. Αν ο Βάιος φοράει πουκάμισο, έχει κάποιο σημαντικό meeting στο σταθμό, όλοι το ξέρουν αυτό. Αν φοράει μπλούζα Deep Purple, να, όλα πάνε μόνα τους. Βάιο Τσούτσικας και Τσόχος Τσουτσού, το δίωρο πρεσάρισμα, πολύ πολύ δυνατό, πολλά θα ακούσετε για Final Four, για τις ομάδες και φυσικά για την τελευταία αγωνιστική. Την τελευταία, δεν είναι αυτή η αγωνιστική. Για Ακύλα, έχω μάθει ότι έχουν κάνει ρεπορτάζ και για Ακύλα. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και πριν φύγω να σας πω κάτι τελευταίο. Για δώσ' το λίγο. Α, έχει τόση γέφυρα αυτό. Και play out την Πέμπτη, έτσι. Τελευταία αγωνιστική, ταιριάζει με αυτό το τραγουδάκι. Έτσι. Τρία γκολ καθυστερήσεις, έτσι. Διπλό, μην χρονάς τελικό. Τρία γκολ καθυστερήσεις. Δώσε λίγο σκορπιδέα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Άστο με το. Θα το στείλει στο χορηγό με το Τουμπερλέκι. Κολώνει. Άστο το Τουμπερλέκι από κάτω. Κολώνει. Έτσι, ναι, θα φύγουν όλοι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πόρτα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet. Είχε διασκέδαση μέσα. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και καλή διασκέδαση. Φυσικά στη VistaBet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εντάξει, γεια σας τώρα. Αποχωρώ. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Με κέφι. Ηρεμία στο δρόμο,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ναι, Άρχος Κρυαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες στην Βαλένθια. Έχασε και μάλιστα με...
1: Ήταν και κακός.
0: Με εύκολο τρόπο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο 1-0 και κρατάει τις ελπίδες του και μπορεί και να τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση για να πάει στους, στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ, παρόλη τη φημολογία και τα λόγια και τα διάφορα από εδώ και από εκεί, το έπαιξε το μάτς στην Τούμπα, αδικείται και από το αποτελέσμα, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. 1-1 αυτό. Όλα θα κριθούν την Κυριακή λοιπόν, που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στην κλειστή μέχρι στιγμής λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου.
0: Άκουσα το Λουτσέσκου που είπε μετά το μάτσο ότι τόσο μπορούσαμε, τόσο παίξαμε. Τα δώσαμε όλα, λέει, στο μάτσο με τον Ολυμπιακό.
1: Και μα φαίνεται
0: υπάρχει έλλειμμα δυνάμεων. Ναι.
1: Ματσάρα στη Λιβαδιά νωρίτερα. Εσείς στο μπάσκετ που φαίνεται το είδες, από 0-2-3-2 Λιβαδιακό στον Όφι. Και το Βόλος Άρης μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα-δύο πραγματάκια πιο πολύ, γιατί εδώ και τόσο καιρό, ρε παιδιά, παρακολουθούμε σαν ακροατές εκπομπής. Βιώνουμε μια τάση θυμιατίσματος και λιβανίσματος από κάποια άτομα τα οποία πρόσκυνται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δουλεύουν στο σταθμό, είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοντζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχω λιβανίσει κάποιον, αλλά πείτε μας.
3: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέιβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, ναι. Αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάτε, εσείς πώς το μαθαίνετε?
3: Από τα μέσα.
1: Μπράβο. Άρα πώς
3: αποσιωπάτε πλήρως από την ενημέρωση, εννοώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
0: Και εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
0: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
3: Ναι, σας λέω τι λένε ήδη.
1: Τι λένε ήδη.
3: Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβιτς,
0: σας λέω, 8-9 φορές ότι πράττει, σας λέω ότι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
3: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Ωραία. Εσείς θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Σχολιάζετε, όπως ο κύριος Κοντζιάς, όπως είπατε.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Αφήστε με λίγο.
3: Ναι.
1: Και εσείς δηλαδή έχετε να πεις να πείτε ότι δεν προπονείς και ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπό του Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
3: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
3: Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά, αλλά
1: επίσης,
3: από εκεί και πέρα
1: αυτό αναλώνεται
3: αυτό, σε δύο λεπτά,
1: αναφέρεται ή όχι.
3: Και μετά και πίστη, πίστη για τον Εφτάστερο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι, αυτό
3: είναι
1: το δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
3: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
3: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν τους είπε ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε τι τους είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, τους είπε πουλημένους και ξεφθυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται.
1: Μα ακόμα και εμείς και εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων.
0: Οκ.
3: Πάμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και πιστεύω.
0: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, ρε φίλε, γιατί δεν θα
0: είναι νέαρχος, ρε.
1: Εδώ κάνει νόηματα σαν νέος coach.
0: Μπορεί να σου κάνει νόημα ότι έχεις
1: γραμμή. Να πάρει τα time out. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
0: Πάμε.

0: Δεν κινδυνεύεις, Κωνσταντοφύμιο. Δεν κινδυνεύεις.
1: Γιατί σε βλέπω ότι αυτό και τα
2: όχι,
1: λοιπά.
2: Όχι, λοιπόν.
1: Σουρού και το μου, το μουσουρού, το ρουσού.
2: Μουσουράκης. Όχι μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
1: Τι ατζέντα, ρε.
2: Μικρή μεν.
1: Έλα ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το
2: σέβεσαι. Θα σέβεσαι.
1: Δεν σέβομαι τίποτα, δεν σέβομαι.
2: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του Σωτήρη Ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με, δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί, με Κιλμάρνο, εντάξει, μία είναι στη Σκλαδία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει, θα το πούμε εμείς.
1: Έτσι το είχα διαβάσει, ρε φίλε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ. Και, και είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Δεν υπάρχει.
2: Κατά σου θες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες. Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν έχει την πίεση που την τελευταίες δύο αγώνες, τελευταίες δύο-τρεις αγώνες ένιωθε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να πέσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
2: Το λέγαμε και αυτό, και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
1: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
2: Λοιπόν, 4 η ώρα θέλω την προσοχή σας. Εθνικός νέο κεραμιδίου πανθρακικός play-off ανόδου Τρίτης Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε πρεμιτελική φάση για την στοίχημα GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφρωσα. Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Και Αγγλία, στο παγκόσμιο.
2: Ωραία. Ναι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκόσμιου.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι να πάρουμε,
2: ποιοι είμαστε. Εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
3: Εμείς η Αγγλία. Ρε,
1: χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
2: Τρίτο φαβόρι, τρίτο φαβόρι.
1: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
3: Δεν ξέρω τι έκανες, εγώ την
1: καταστροφή, η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
2: Διαφωνώ, διαφωνώ.
3: Όχι, ρε φίλε.
2: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία, με δεύτερο Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
1: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
2: Να κάτσει να δει ο Βιέδο και τα άφηπε του.
3: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
1: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
2: Ξέρω, εντάξει, εσύ.
1: Όλε τι ομάδε.
2: Εκεί και εσύ είναι, όντω.
1: Μου έχει δώσει χαρέ, όχι σαν.
2: Σε σαν θέαμα. Βλέπει όλο πράγμα.
3: Α, έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν.
2: Έλα, μα κουβέντα κάνω. Δεν έχει κόντρα.
3: Λίγο στον προηγούμενο.
1: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
2: Μόνο για τα πολιτικά μάλλον εμεί.
3: Όχι, δεν πολύ λίγα.
2: Ποιο είναι περισσότερο αντικυβερνητικό από τον άλλο.
3: Πάμε στον προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ μπαμπή και αν πήγε γιά μου, το έλεγε Κουτσομπολιό.
2: Ε, παιδί μου, okay. Καλό είναι. Το πρώτα απ' όλα έγινε να βάζει φωτογραφίες. Δεν είναι τίποτα κρυφτό.
3: Θέλω να καταλήξω ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να κάνει κουτσομπολιό, ρε παιδιά. Δηλαδή. Δεν είστε εκεί δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έπαγε κοτόπουλο με.
1: Σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
3: Έτσι. Δεν είναι.
2: Εγώ λέω το εξής. Γιατί αυτό είναι λιβάνισμα ή όχι.
3: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα, θέλω με τι κοσάδα κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
1: Όχι, όχι ακόμα.
3: Όχι.
2: Όχι εμείς, γενικά δεν
1: την έχουμε.
3: Γενικά, ναι, δεν υπάρχει, δεν την έχει, δεν
2: έχει. Ουσιαστικά, περιμένουν όλα να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και μπράβο και μετά θα, και δεν θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
3: Πάντως τώρα χωρίς πλακά, εγώ τη βλέπω τελικό.
2: Είναι και αγρός και σταυρώσεις, είναι καλή φουρνιά και έχει παίκτες πλέον που έχουν πετάξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι Άγγλοι.
3: Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και τη βλέπω δηλαδή.
2: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
3: Ναι, και η Ισπανία έχει, αλλά από εδώ, οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα, έτσι.
1: Πιο κάτω. Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει.
2: Θα σας το πω τώρα με πόνο καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια ο βασικός σέντερ φορ τη Εθνική Βραζιλία, μιλάμε για σεντερφόρο Βραζιλιάνθρωπο. Είναι ο Ριτσάρλσον τη Τεθνή.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί προσωπικότητε και δεν είχε πει πριν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτε, υπάρχουν και άλλοι παίχτε. Εντάξει, υπάρχουν και παιχταράδε στη Βραζιλία.
3: Και άλλη μια ερωτησούλα και κλείνω. Γαλλία, πού τη βλέπουμε?
1: Είναι καλή ομάδα.
2: Δεύτερη
1: ομάδα. Καλή ομάδα.
3: Παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Πεντακάθαρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Τα είπαμε αυτά. Σας ακούμε.
4: Ο Αντώνης είναι από τον δρόμο, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, Αντώνη. Ποιο δρόμο?
4: Φραντζή, στην Οκόσμο αυτή.
2: Α, δεν έχει η γειτονιά μου. Τσουλάει το πράγμα.
1: Ωραία. Όχι, δεν λοιπόν, τσουλάει, για να παίρνει τηλέφωνο.
4: Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες δυστυχώς θα στόχισε.
1: Ναι.
4: Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις αυτός ο παίκτης και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από την ήττα. Αυτό. Τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Παρακάτω, χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
5: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Παναγιώτης Βέγκο, Παναγιώτης Αφεμενίδη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Πρώτον για τον κύριο που είπε...
2: Ο φίλος του Λίνου είσαι εσύ.
5: Ναι, ναι, ο φίλος.
2: Ναι, τα λέμε για αυτά, ναι.
5: Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
2: Άφησε το κύριο
5: Ντέιβις ο άνθρωπος.
2: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
1: Πες τα, πες τα, ρίχτα.
5: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
2: Δεν τα θέλει για σαν οργανισμός, να μην πω τίποτα άλλο.
5: Ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέιβις που έλεγε, που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέιβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελα να πει.
1: Δεν
5: έχει, το κλείνω αυτό.
1: Δεν έχει
5: κακός. Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
1: Το ότι πηγαίνει,
5: 18 ώρες ταξίδι.
1: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
2: Το ρεπό του.
1: Το ρεπό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
2: Είναι τόσο τεμπέλης που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πίσω στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει σουτάκια και.
1: Okay, πάμε παρακάτω.
5: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παθναϊκή, το πρωί άκουσα, ας πούμε, στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το Κολονάκι το Διαμαντίδη και το Σπανόλι και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι η κακή χρονιά. Πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό, γιατί
1: έχει,
5: αν ήταν πάντως, ο Γιώβλος και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Έχει κάνει κεφάλαιο Αταμάν και...
5: Ναι, ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
1: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια,
5: δεν το συζητάω.
1: Είναι πρόβλημα αυτό τώρα, όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
5: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ, γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της Φάπας στο μπάσκετ.
2: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνεις και εσύ και οποιοςδήποτε.
5: Και να πάρω Euroliga, άρα πρέπει να τον σεβαστώ.
2: Είναι άλλο, να υπάρχει σεβασμός, ή δεν υπάρχει κι άλλο, δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
5: όχι,
2: όλοι.
5: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
2: Άλλο κρίνω, άλλο αναθέμα.
5: Τέλος χρονιάς,
2: σε όλους.
5: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Να είστε καλά.
5: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω οπαδός και δηλώνω οπαδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παθναίκου. Είμαι οπαδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Okay. Θα μου πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social βλέπω
1: μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους
5: όχι, όχι, Μπάμπη, κάτσε Μπάμπη τώρα. Ευχαριστώ είμαι. Δεν έχω πονάει κανένα.
2: Ο καθένας
1: εσύ να λες, εγώ να μιλάω δηλαδή.
5: Όχι, να λες, να λες.
1: Γι' αυτό
5: εγώ δεν κατηγόρησα το θρύλο όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ. Ούτε έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
5: Όχι, δεν με πονάει κανένα σε μένα. Εγώ είμαι Παθηναϊκός. Δεν με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία σαν κύριοι να φύγετε να κάνετε θέλετε, απλά να ξέρετε εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
5: Το λέω, καλά, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάω εγώ. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα φύγετε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε κύριοι. Για τελευταία φορά που ήρθατε
1: και θα έρθουμε και θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
5: Αυτό το περιμένουμε Μπάμπη με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
1: Σιγά,
2: πάμε.
1: Σιγά τα αίματα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές στο εξωτερικό και σου είναι το γούρι μου, αν θυμάσαι.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Θυμάμαι.
1: Τώρα, ρε,
2: όχι,
1: φίλε.
2: Θυμάμαι.
1: Κάτσε, ρε, με μένα παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
2: Περίμενε. Θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
1: Ξέχασε και δεν πήρε το.
2: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
1: Δεν πήρε το τελικό, ρε.
6: Περίμενε.
2: Όχι, δεν τα απέδωσε.
6: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
2: Μάλιστα.
6: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων,
2: εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
6: Ορίστε.
2: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
6: Ήθελε να πάρει δεπό, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
1: Ωραία.
7: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
2: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
7: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
2: Okay, όπως θες.
7: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο και αυτή δεν θα είναι εκεί. Μια και δεν είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκή.
1: Ρε σταματήστε ρε τώρα.
2: Γεια σου, να σε καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Δέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Αλλά θέλω κι άλλα.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα, έχει παίζει τίποτα σημαντικό σήμερα, όχι έτσι.
2: Τα είπα, δεν με προσέχεις.
0: Δεν σε πρόσεχα, ναι, δεν είχα το νου μου αλλού.
2: Σούπα, έχουμε ένα ΑΕΚ Άρης στοίχημα GBL, 7 ναι. η ώρα, έχουμε Ισπανίες.
0: Αυτό μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι. Mm. Ισπανίες έχουμε, Βαλένθια, Ράγιο, Χιρόνα, Τσιρόνα, Σοσιεδάδ και Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, όχι καμία, με την Οβιέδο. 8, 9 και 10 και μισή.
0: Ναι.
2: Για να ρωτήσεις αυτές, 7 η ώρα το ΑΕΚ Άρης και στις 4 εθνικός νέο κεραμιδίου παυρακικός play-offs ανόδου. Τα πάμε.
0: Ωραία.
2: Στην εθνική.
0: Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Και τένις αλλά δεν συμμετέχουν οι δικοί μας. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω, ε.
0: Βεβαίως.
3: Αρέσεις.
2: Έχει και Bradford Bolton play-off, ναι.
0: Mm-hmm.
3: Θέλω μια βοήθεια, ρε παιδιά. Ηλίας από το Μενίδη, εγώ.
0: Καλώς τον Ηλία.
3: Ψάχνω εισιτήριο για τον τελικό, ρε φίλε. Μήπως από τα παιδιά που δεν θα πάνε, τα χαρίζουν, τα πουλάνε.
0: Κάτσε να πας τελικό πρώτα.
3: Θα πάω, φιλό. Εγώ θα πάω. Και αν δεν πάω, θα είμαι μέσα εκεί. Εγώ.
0: Ναι.
3: Και εγώ δεν είμαι πονεμένος. Γιατί 4 χρόνια μπορεί να πηγαίνω και να μην το σηκώνω να πηγαίνω.
0: Ναι.
3: Και ψάχνω να βρω ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος, λέω, από αυτούς που ακούνε, δεν το χρειάζεται. Γιατί κάποιοι έχουν αγοράσει και δεν το θέλουν. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Και λέω, παιδί μου.
0: Μα ήδη υπάρχουν διάφορα.
2: Και τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι.
3: Προσθεθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο. Για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σχολιάσει, δεν θα πάω. Θέλω να στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει.
2: Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα.
3: Το καταλαβαίνω.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Γεια σου ρε Μάριε.
2: Όταν παίρνετε από τον δρόμο θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
2: Και
4: είναι οκ okay τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί, okay okay όλοι στη Φρατζή.
2: Και είναι και οκ, okay. Πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay.
4: Τι να σου πω, τι να σου πω, οι άλλοι σας λένε ψέματα, εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
2: Όχι, δεν λέω όχι, σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
0: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Δεν λέω εγώ, παιδιά, είμαι ειλικρινής. Θα ρίχνω στους άλλους με τη μία. Για πες.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι από τους πονεμένους σήμερα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη της σεζόν για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονέει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
2: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
0: Έχεις βάλει και μπόνους.
4: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
2: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει λιακάδα, γιατί εδώ λιακάδα έχουμε.
4: Στη Φρατζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
2: Άρα όχι στη Φρατζή, κυνηγάει εσένα το σύννεφο, τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων για να μην σας τρώω τον χρόνο, έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε
2: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
4: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς.
2: Άκουσε με
4: λίγο. Μιλάμε άκουσε όλη με τη λίγο. Χρονιά για βαλίτσες.
2: Ο καθένας,
4: δεν ξέρω εγώ τι.
2: Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του. Και επιλέγει.
4: Αν βλέπει. Αν πρόσεξε να δεις. Κάποια πράγματα, φίλε, έχουν οπτική. γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
5: Δεν θα μου πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
4: Εσύ δηλαδή με όποιο μάτι ας πούμε έβλεπες τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. Έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται ας πούμε.
5: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
4: Α, μπράβο. Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ...
5: Δεν λέω. Εάν εγώ λοιπόν σου... Περίμε τώρα γιατί σου λέω θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις, μας λένε στο Sport FM, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα.
4: Ναι, με κάλυψες, Με κάλυψες γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίση στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε παρακαλώ.
5: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτρανα και έξω από τα αθλητικά.
0: Ναι, μα.
5: Τέλος πάντων.
0: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά. Τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
5: πάμε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
6: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας. Δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.
5: Τα καλύτερα χάσατε.
6: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
5: Όχι, αστείευα.
6: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς. Ναι. Σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουν καλά, δεν θα έρθουν καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα. Δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφίλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Win Sport FM και να διαβάσεις το ρομπόλι.
5: Και εσείς το βράδυ θα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
5: Με ωραία, τη λογική, εγώ. Όχι άποψη, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσω την εικόνα και την ανάλυση.
6: Ναι.
5: Ωραία.
6: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες.
0: Συγχώρεσαι.
5: Βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
0: Μην κλείσεις, πρέπει να πάμε στο Δεσίλα.
5: Έλα, Διονύση.
0: Έλα, Διονύση. Τον έχουμε το Διονύση. Δύο. Πάμε. Διονύση.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
7: Καλησπέρα. Να πω ότι οριστικά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή και κλεισμένον.
0: Και κλεισμένον, ναι.
7: Το αίτημα του Παναθηναϊκού για...
0: Δεν έγινε δεκτό, ναι.
7: Ναι, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης ΔΕΑΒΑ απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτό για να πάει του χρόνου δηλαδή στην πρεμιέρα για να είναι το τελευταίο επίσημο με κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε την Κυριακή οριστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένον το χερόν.
5: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Επιστρέφουμε
5: για διακοπή.
6: Όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια...
0: Γενικώς αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός έτσι ή γιατί αυτό ή το άλλο. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Να μου πεις κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό.
5: Όχι,
0: γενικώς όμως είδαμε καλά παιχνίδια.
5: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους ήταν εξαιρετικό.
0: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
5: Ναι, εγώ λέω ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες ήταν.
0: Κάποια παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
6: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό. Δηλαδή στο NBA ο Ναν σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες είδα έναν άνω όπως ήταν στο NBA που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. Που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
0: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
2: Ο Γκραντ πέρσι και πρόπερσι
0: ήταν
2: κομπιούτερ.
0: Ο καθένας έχει λίγο κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Ναν, για μένα είναι ο Λούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Ναν, άλλη θέση είναι του Λούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο. Δηλαδή, ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά, ο Γκραντ έχει κάνει 2 χρόνια απίστευτα πράγματα.
6: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκάθαρα ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχαν στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
2: Όχι, και στη, απλά επειδή όπως λες δεν έχεις την παιχνίδια, δεν έχεις φαρική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα πήγαινε τη σεζόν ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους ισχυρότερους Ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
2: Ναι, πόσο μάλλον ήταν. Όντως στα αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι τις χειρότερες του εμφανίσεις. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να παίρνεις να τα λέμε. Πάμε.

0: Ένας φίλος μου γράφει. Προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
1: Κύριε Σταύρο. Μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα.
0: Κύριε Σταύρο.
1: Να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς το έχω
0: δει. Εσύ φταίς.
1: Πού έδινα δώρα.
0: Δίνει συνέχεια, δεν κάνεις καλή δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Ωραία, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο.

0: από Κερατσίνη.
1: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
0: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω.
2: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα και λέω.
0: Την Ικαρία δεν έπιασα. Το Κερατσίνη Ικαρία, το έπιασα.
2: Είδες, ωραία, οι δυο μας κάνουμε ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη, ή έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
0: Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Ναι, ναι,
2: Αλέξανδρος.
1: Είμαι οδηγό εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
2: Είμαι πλάκα κι αυτό.
0: Στη Φραντζή.
1: Όχι, όχι.
0: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή να πάρουν τηλέφωνο.
2: Πήραμε.
0: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
2: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει, αλλά τρει τέταρτε είναι.
1: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλο από πριν, σα ακούω κάνα εξάμεινο.
2: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φραντζή. Του κάνει πλάκα τώρα, τη Φραντζή, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Μοιράζουν κάτι στη Φραντζή. Να περάσουν.
0: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
2: Κοντά σε μένα, δεν ξέρω. Αλλά...
1: στην άκρη όλοι και μιλάμε στο...
2: θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάρουμε στη Φραντζία που δεν πλουπαρκαρισμένος με αλάρμο. Όλοι μιλάνε στα τηλέφωνα. Τι γίνεται όλοι στο Sport FM.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λένε πάνω. Για ρίξτε, Αλέξανδρε.
1: Τίποτα, έτσι πήρα να σου πω.
2: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραίος τύπος.
1: Επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, εύχομαι να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς στο Final Four.
2: Εντάξει, φαβορί είναι νομίζω ο Ολυμπιακός.
1: Φαβορί. Για να δούμε, αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος είναι, την έχει, όπου την έχει βρει τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει. Για να δούμε ποια θα περάσει.
2: Έχει, έχει, ζουμάκι.
0: Είναι, yeah. είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Βαλένθια Ρεάλ.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι,
2: είναι φίλος, ναι.
0: Επειδή είναι φίλος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
1: Με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Για χαρά.
2: Δεν είναι από τη Φραντζή, κύριος.
0: Δεν είσαι Φραντζή, εσύ, ε. Πώς.
2: Μην τον μπλοκάς τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φραντζή.
1: Δεν είμαι στη Φραντζή, είμαι στη Ρόδου Λίνδου εγώ.
0: Στη ποια είσαι?
1: Στη Ρόδου Λίνδου.
2: Ρόδου Λίνδου.
0: Στη Ρόδο, στο Λίνδου.
1: Από Ρόδο, από Ρόδο.
0: Από Ρόδο, ναι, ναι.
2: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος?
1: Είμαι Διαγόρας, ναι. Τις μικρές ομάδες Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και ωραία. Διαγόρας.
0: Ναι.
1: Εγώ φίλε μου, πήρα να σου πω ότι χθες δηλαδή βλέπαμε τα παιχνίδια και πρώτη φορά ήταν Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν τον γκολ της ΑΕΚ. Το χάρηκα, λέω μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ.
2: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα, ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
2: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
1: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις, στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι στις προσκλήσεις, μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο, αν θέλει κάτι...
2: Ναι, και Πασίγιο, στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Βασίλειο.
1: Για τον Νίκο Τσμπού, για τον Παπαρένα. Για τον Παπαρένα.
2: Για
1: τον
2: Παπαρένα. Τι γίνεται.
1: Για την Φιλαδέλφια, για την Κυριακή.
2: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, να τα δώσουμε.
1: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
2: Ωραία.
1: Αν θέλει, επίσης δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
0: Έγινε, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
2: Ο Νονός.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστέψετε.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν το πιστέψετε. Πέρα από τη Φραντζή θα πει. Ναι.
3: Από Συγκρού είμαι κολλημένος στην Καλλιρόης, είμαι 30 μέτρα πριν τη Φραντζή. Από Βουλιά.
2: Πώς να μην είσαι φραγμένος, όλη η Φραντζή έχει κλείσει.
3: Από Παραλιακή σας έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή στην Καλλιρόης, λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
0: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
3: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα που είμαι στον αέρα και σας μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε και εσείς. Mm-hmm. Είμαι δρομερά ενοχλημένος, στεναχωρεμένος κτλ. Έχουν περάσει... Με ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Λοιπόν, έχουν περάσει...
2: Κατ' εξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα
3: λοιπόν,
2: είσαι στα σύνορα.
3: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χθεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτεθ, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι από ό,τι δήλωσε.
2: Άρα πώς θες να σου ζητήσει συγγνώμη?
0: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ εχθές για μια ακόμη φορά ήταν αλλού.
2: Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί

0: μήπως τρέχει το project και βελτιώνεται. Δεν μπορεί να πει θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητά συγγνώμη.
1: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την άκρη.
0: Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
1: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει στο δομολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα εις άξια τουλάχιστον αν θέλετε όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
1: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας.
0: Εγώ σου εξηγώ γιατί δεν άκουσες συγγνώμη από τον Μπενίτε.
1: Και να μας πει τουλάχιστον εντάξει ρε παιδιά, ζω στον κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
0: Έτσι τα βλέπει αυτός.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Αταμάν για τον μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα, ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, στη Γασταύρωση.
0: Μπήκε, εντάξει. Μπήκε Φραντζή. Λοιπόν, θα ακούσουμε κατά νομολισμούς τώρα.
1: Να πει αντρικά, απέτυχα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς τους 500 λαλάκες που ήταν χθες στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
0: Έδωσε συγχαρητήρια στην Βαλένθια.
1: Πού είναι αυτή η τριφυλάρα μας, παιδιά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον και από εκεί που ξεκινήσαμε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς. Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και αν θέλετε βέβαια, να το σχολιάσετε. Ήμασταν στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδοση και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή τη διετία αλλάξανε όλα και όλα αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς στους Ολυμπιακούς τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δύναμη και είχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Σάρπ, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στον μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Mm-hmm. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά... να αφήσω ένα μήνυμα και χωρίς λαό πότε ήταν.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω σε διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ. Okay.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό
0: παγκόσμιο. Πες το και να κλείσουμε, ναι.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια να δούμε πολύ όμορφο μπάσκετ.
0: Να σε καλά.
1: Να
0: σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα. Αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω 400 ευρώ να πας μόνος σου και να το στείλεις σε 50 λεπτά φωτογραφίες. Πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα στις 23:59 το βράδυ. Και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill, αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και επιθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα επίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδος. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους σας. Οπότε πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
2: Είμαστε καλά.
1: Ωραία. Και εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, δεν σας πήρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε στην Ευρωλίγκα το Παναθηναϊκό συνέχιζε. Γιατί τα 11-0 δεν σας πήρα.
2: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου λέγανε εντάξει δεν έχει νόημα, αλλά αυτά τα παιχνίδια λέει δεν είναι σημαντικά. Δεν σας πήρα στο 2-1 που μείωσε η Βαλένθια, γιατί πάλι μου λέγανε φίλοι μου. Εντάξει λέει, αυτό έγινε λέει για να μπορέσει.
2: Καλά, εσύ μιλάγες με τους φίλους σου και σκεφτόσουν εμάς, δηλαδή δεν
1: κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα οι φίλοι σου τι σου είπανε?
1: Θα σας πω. Έλεγαν σας πάρα, αλλά μου λέγανε όχι λέει, αυτό έγινε λέει για να πάει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Μετά, πάλι δεν σας πήρα στο 2-2, γιατί μου λέγανε φίλοι μου, έλα εδώ. Θα καθαρίσουμε το σημαντικό ματς που παίρνει πάντα ο κύριος Αταμάν, παίρνει τα σημαντικά ματς, 3-2 με στην έδρα του. Λοιπόν, τώρα που έχασε.
2: Τώρα δεν σε θέλουμε εμείς ρε φίλε.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα?
2: Δεν σε θέλουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε?
1: Εγώ πήγα να ρωτήσω τα σημαντικά τα μάτς θα παίρνει ο κύριος Αταμάν ή όχι. Αυτό πήγα να ρωτήσω.
2: Εντάξει, ο κύριος Αταμάν έχει πάρει σημαντικά.
0: Αλλά παίρνει, αλλά όχι, κανένας δεν τα παίρνει όλα.
1: Έχει πάρει δηλαδή μιλάμε να έχει πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη ή δεύτερο, έτσι?
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να... Μιλάμε τώρα να έχει 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να χάσεις. Να έχεις το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη να χάσεις.
0: Χάνει και το πρώτο μπάτζετ. Με την ίδια λογική δεν θα κατεβαίνει κανένας να παίξει. Ποιος θα ήθελε το πιο ακριβό ρόστερ, θα του το δίνανε το τρόπο και γεια σας.
1: Ναι, αλλά είπε όμως ότι είμαι ο καλύτερος λίτ της δεκαετίας. Έτσι είπε.
2: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ δεν είμαι στη Φραντζή.
2: Πώς?
3: Αλλά δεν είμαι λέω στη Φραντζή, αλλά είμαι εκεί που έχει ωραία θέα, καλή θέα.
2: Α, κοντά είσαι.
3: Μάλιστα, ναι. Καταρχάς είστε ωραίοι. Δεν από εσάς έχουμε ξαναμιλήσει κανένα.
2: Εγώ είμαι ωραίος, αυτός είναι σκατομούτσου.
0: Εγώ είμαι πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος.
3: Καταρχάς δεν βρίζουμε, είπαμε.
2: Δεν έβρισκε το σκατομούτσουλος. Χαρακτηρισμός είναι.
3: Ναι, σωστό.
2: Είναι χαρακτηρισμός και
0: άσχημος.
2: Δίνει ακριβώς. Όχι, δίνει ακριβώς. Τι ακριβώς είναι.
0: Δεν τον αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Τον επιστρέφω.
3: Από αγάπη είναι αυτά. Αυτά είναι αγαπησιάρικα.
0: Πολύ αγάπη. Ξεχυλίζει εδώ η αγάπη.
3: Ναι. Εγώ πήγα να πω ότι ο Παζιάννα θα επιστρέψει δυνατότερος. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επιστρέψει πιο γερός και πιο δυνατός. Να κάνουμε ένα σύνταξη δυνάμει και θα τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μπίλι, 13 Σύρος.
2: Έλα ρε Μπίλι, πού είσαι εσύ ρε?
4: Τι χαμπαριά.
2: Τίποτα ρε, τι χαμπαριά.
4: Άσε, χτες δεν κοιμηθήκαμε, αλλά δεν μας νοιάζει τίποτα.
2: Κερδάτε, δεν κοιμάστε. Χάνετε, δεν κοιμάστε. Τι θα κάνει, τι θα γίνει με εσάς?
0: Ινσόμνια.
4: Ξέρω. Τι ήθελα να πω, εντάξει, το παιχνίδι χτες το χάσαμε μόνοι μας. Ξεκάθαρα. Με 20 λάθη η ομάδα μπάσκετ δεν υφίσταται. Με χαμένες βολές, με χαμένα lay-up. Παίχτες τέτοιας εμβέλειας. Κόκκινη σημαία. Έτσι δεν είναι? Είναι έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν και κακές βραδιές, όντως. Έχουν χάσει κάποια lay-up.
4: Lay-up τώρα, lay-up. Είναι το πρώτο που μαθαίνεις με τον πάσιμο. 1-2 αριστερό. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 3-20 σουτ. Αυτοί είναι παίχτες τώρα εκατομμυρίων. Δείχνουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Ή χαλαρά είναι πολύ τα πράγματα από τον πρόεδρο που έτσι τα βλέπω. Που πήγε χτες το μεσημέρι να τους επισκεφτεί και ούτε το βλέμμα τους δεν σήκωσαν να τον έδωνε. Αντί να του δώσει από μια μπουνιά στο στένο του καθενός να του υπενθυμίζει που παίζει και τι πρέπει να κάνει σήμερα.
2: Είμαστε κατά της βίας.
0: Παιδιά τώρα.
4: Ναι, τη στήλη του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
4: το φιλικού, όχι να πάρει το. Του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
4: να του ξυπνήσει λίγο το αίμα.
2: Η μπουνιά στη μούρη φιλική δεν την ξέρω εγώ αυτή να είναι.
4: Έλα μωρέ λίγο τίναγμα στο στέρνο να δει που παίζει, να υπενθυμίσει λίγο
0: το σοκ. Δηλαδή, άσε το που παίζει, αυτός δεν ήθελε ο παίκτης, ο κάθε παίκτης να είναι στο Final Four.
4: Έλα εντάξει, ο άλλος είχε πάει, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Ο άλλος κάνει υπερατλαντικά ταξίδια σε τέτοια κρίση. Το 1/3 της Ελλάδας κάνει τον ύπνο του και ο άλλος είναι Αντάν. Αντί να του πει κάποιος από τη διοίκηση, πού πας ρε Καραμήτρο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Τώρα, πότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέω εγώ.
4: Εντάξει, τώρα Σταύρο, εντάξει.
0: Μπορεί έτσι να αποφορτίζεται.
4: Αυτά στην ομάδα σου. Αυτά στην ομάδα σου.
0: Και αυτά στη δική σου. Προφανώς δεν τη δική σου ούτε εσύ ούτε εγώ την ομάδα. Ο καθένας δική όπως καταλαβαίνει.
4: Ναι.
0: Και ξαναλέω, εάν εσύ θεωρείς ότι εσύ ήθελες να είσαι, εσύ, αν θεωρείς ότι εσύ ήθελες περισσότερο να είναι Παναθηναϊκός στο Final Four από ό,τι θέλει ο Ναν, ο Οσμάν, ξέρω εγώ, ο Χι, ο Ψι, τι να σου πω.
4: Όχι ρε παιδί μου, τον καημό μας λέμε και άκουσε κάτι και...
0: Είναι άλλο, άκουσα λίγο, είναι άλλο είχε κακό πρόσωπο, άλλο ήταν κακός ο Παναθηναϊκός χθες, άλλο δεν ήθελαν να ήταν αδιάφοροι. Έχει διαφορά.
4: Ναι, έχει διαφορά. Όλα μαζί ήταν. Και φταίνε όλοι. Από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, όλοι να συμμορφωθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι παίχτες είναι πολλών εκατομμυρίων, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση να λύσεις συμβόλαια, να κάνεις να δείξεις. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να φτιάξουν τα μυαλά τους και να δούνε που παίζουν, πραγματικά. Και αυτό να το κάνουν στο πρωτάθλημα. Αλλιώς τι να πω, όλη η χρονιά fail, όλοι.
2: Να σε καλά. Πάμε παρακαλώ.
5: Εγώ μιλάω.
2: Γεια σας.
5: Γεια σας παιδιά, εγώ μιλάω.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα, να μιλήσω και εγώ για το στραπάτσο του Παναθηναϊκού εχθές που έπαθε η ομάδα. Άκουσα πριν που λέγανε διάφοροι φίλοι και εσείς επίσης ότι τα μπάτες δεν παίζουν καμιά σημασία και όντως αυτό είναι και το ωραίο.
0: Όχι, παίζουν σημασία.
2: Φορές,
0: δεν είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάτσο.
5: Το κατάλαβα Σταύρο πως το είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια στο μπάσκετ ας πούμε από τις 9 φορές, από τις 10 φορές τις 9 θα κερδίσει η πιο ακριβή. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει τις 7 η πιο ακριβή ομάδα. Οπότε εκεί είναι πιο μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο δημοφιλές. Τέλος πάντων, άσχετα με το ποδόσφαιρο. Το κακό για μένα είναι ότι όλες οι ομάδες σίγουρα περνάνε κάμψεις και με καλή ομάδα να έχεις φτιάξει, ακριβό μπάτζετ να έχεις και καλό προπονητή. Μπορεί να συμβεί κάτι μια χρονιά να μην πάει καλά, όπως συγκεκριμένη που δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά στον Παναθηναϊκό. Το μεγάλο κακό για μένα όμως δεν είναι αυτό, το ότι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Εντάξει, το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται, θα το δούμε κι αυτό. Έτσι, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν είναι ομάδα για πρωτάθλημα μόνο Παναθηναϊκός αυτή που έχει στήσει φέτος, ειδικά ο Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο κακό, παιδιά, είναι ότι οι υγιείς φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι, όχι οι βαμμένοι που λέμε, έτσι, οι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, γυρίζουν και λένε συγχαρητήρια στην ομάδα που φτιάξε ο Μπαρτζόκας. Αυτό είναι εξωφρενικό. Καλώς λένε τα συγχαρητήρια, έτσι, δεν λέω κάτι που το λένε, έτσι, καλώς τα λένε, έχουν δίκιο, βεβαίως. Έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Άσχετο τι έχει κάνει, το πόσο τοξικός είναι, άσχετο, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως. Αλλά η κατάδια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου είναι αυτή. Το ότι κατάφερε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αυτούς που θέλει δηλαδή στο τέλεκο Μαρένα και όχι τους χούλιγκαν, να λένε συγχαρητήρια στο αντίπαλο βέβαιος και καλό κάνουνε, αλλά όχι στο συγκεκριμένο γιατί υπάρχει και μεγάλη κούτρα μεταξύ τους. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει ξεφύλα. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη και να
2: την πάμε
0: για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όπα. Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Απα, πώς και έτσι, πρώτος, έλλειψη έχουμε σήμερα.
1: Έκανε λάθος ο ηχολήπτης, λέγε.
2: Ρε παιδιά, δεν εγώ, βλέποντας τον αγώνα χθες και όλους τους πέντε αγώνες, διέγνωσα μία τρικυμία εν κρανίο. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση, του Αταμάν εννοείται. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση μίας ομάδας με σύστημα εναντίον μίας ομάδας πες παιδί μου μέσα και παίξε μπάλα. Δεν το βλέπετε. Εσείς δεν το είδατε, με συγχωρείτε. Δεν το είδατε κι εσείς.
1: Δεν έχουμε
2: αυτό.
1: Τόσο πολύ μεγάλες γνώσεις για να πούμε τι ακριβώς έγινε.
2: Δηλαδή όταν βγαίνεις στο ημίχρονο και λες παίζαμε με τέσσερις.
1: Αυτό είναι φάουλ. Αυτό είναι φάουλ, άστε, δεν το συζητάμε.
2: Και κάθε μήνα έδιωξε και ένα παίκτη.
1: Αυτό
2: κάθε
1: είναι
2: μήνα
1: φάουλ.
2: Και ένα φάουλ.
1: Αυτό είναι φάουλ.
2: Ένα το ένα φάουλ πίσω απ' τ' άλλο. Εσείς είδατε κανένα σύστημα.
0: Βοήθα Παναγιά.
2: Βοήθα Παναγιά, αυτό λέω κι εγώ. Πες μέσα παιδί μου και βάλε τα γκολ, παίξε μπάλα εσύ. Βάλε καλάθια. Αυτό ήταν το σύστημα. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό το σύστημα. Και κάτι άλλο. Εντάξει, σιωπή σας προς απάντησή μου. Κάτι άλλο. Δέχεστε τον όρο εχθρική διαιτησία.
1: Κοίταξε, σε κάποια μπάτσα μπορεί και να γίνει. Ναι, μπορεί. Είχε κακές διαιτησίες γενικώς.
2: Είχε κακή διαιτησία. Οι διαιτητές υπάλληλοι δεν είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
2: Είναι υπάλληλοι της Γιουρολίκα, κάπου αναφέρονται, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
2: Οι κακοί διαιτητές απολύονται και αντικαθίστανται με κάποιους άλλους καλύτερους.
1: Υψηλά γράμματα.
0: Ή μπορεί να μην απολυθούν, δηλαδή σε οποιοδήποτε λάθος δεν απολύεσαι με τη μία.
2: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω.
1: Είναι και δύσκολο
2: λάθος,
1: πράγμα δηλαδή, το να στηρίξεις τον πάγκο.
0: Και είναι και λάθος με λάθος είναι η διαφορά.
2: Μπράβο, το να πατάς τρεις φορές γραμμή έξω είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι κακή διαιτησία, είναι εχθρική διαιτησία.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι τα καραγκιοζηλίκια του Προέδρου μας σε καμία σοβαρή λίκα δεν τα δεχόταν. Αν ήταν ας πούμε ένας πρόεδρος μιας ομάδας NBA, το NBA θα τον πέταγε απ' έξω. Εδώ, επειδή δεν έχουν φαίνεται τα κότσια να το κάνουνε, το κάνουν έμεσα. Του λένε φιλαράκι, αν συνεχίσεις έτσι, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Οκ, okay, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
3: Νίκος λέγομαι.
1: Ναι, ναι.
3: Θα σας βγάλω λίγο έξω από τον μπάσκετ.
1: Βγάλε μας. Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνουν οι πρόεδροι σεντερφόρ. Υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα που έχουν βάλει τάγκολ.
1: Όπως?
3: Όπως στο Παθρακικό. Επειδή παίζει στη γάμα κατηγορία...
1: Δεν είναι και εύκολο ένας παίκτης που παίζει στη γάμα κατηγορία να έρθει και να παίξει στο Παθναϊκό, στον Ολυμπιακό.
3: Συγγνώμη, έχει βάλει 37 γκολ.
1: Ναι.
3: Πέστε μου, από τότε που ξέρετε τα πρωταθλήματα, πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν βάλει ακόμη και στη γάμα κατηγορία.
1: Έχουν κατά καιρούς βάλει πολλά γκολ σε αυτές τις κατηγορίες αρκετοί παίκτες.
0: Μπορεί να είναι εξαιρετικός, δεν κρίνεται το συγκεκριμένο
1: παίκτη. Δεν είναι το ίδιο. Είναι
0: και ένα λόγος ποιους έχεις απέναντί σου.
3: Μα σίγουρα.
1: Θυμάμαι έναν παίκτη που πήρε το Εγάλεο. Έναν παίκτη που πήρε το Εγάλεο από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Αλφα Εθνική, ο οποίος είχε βάλει 42 γκολ. Μάλιστα στα Πετράλωνα, πιλεγά που έπαιζε. Και δεν στέριωσε ούτε, πώς το λένε, και τον παίξανε, δηλαδή τον βάλανε, τον χρησιμοποιήσανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Επάνω στον Όμιλο, στο Βόρειο Όμιλο, υπήρχαν ομάδες αξιόλογες.
1: Δεν αντιλέγω. Είναι άλλη κατηγορία όμως. Δεν
3: γιατί
1: το ίδιο.
3: Να μην δοκιμαστεί ένα τέτοιο.
0: Δηλαδή, φυσικά να δοκιμαστεί. Δεν είπαμε κανεί να μην δοκιμαστεί.
1: Βεβαίως να δοκιμαστεί. Θυμάστε τον Μπεταγκόρ, πώς τον λέγανε αυτόν που παίζει στον Πανσεραϊκό και τα παστέλωνε συνέχεια. Κατέβηκε στον Ολυμπιακό και δεν έκανε σεφτέ. Που δεν έπαιζε γάμα εθνική, έτσι.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, το λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: γιατί να μην τον πάρουν να τον δοκιμάσουν. Μην ξεχνάμε ότι έχει να, τα έχει να κάνει και με παίκτες κέντρου που θα μπορούν να το βγάλουν αξιόλογες μπαλές.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση, ότι ναι, θα έχει καλύτερα χάφ να τον τροφοδοτούν. Από την άλλη, θα έχει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα και πιο δυνατά μπακ να το μαρκάρουν. Ή καλύτερο τερματοφύλακες. Καταλαβαίνετε, να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως, όντως, αν πας πολύ καλά σε μια μικρή κατηγορία, αξίζει να δοκιμάσεις
1: πιο πάνω. Ένα παιδί που πες στον ΠΑΟΚ, ναι, έχει βάλει 30 κάτι γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, και τον προετοιμάζουν. Θέλει δουλειά για να πάρει, να τον πάρουν, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι
3: θα
1: εύκολο.
3: Θα τον δούμε το σεντερφόρο του Πανθρακικού τώρα στη Λίγκα που θα είναι.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι, δελτίο πολιτικό και ερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα.
0: Κάτσε, επειδή ώρα έχω να πω κάτι.
1: Για πες κάτι.
0: 30 χρόνια Sport FM, μεγάλο πάρτι, 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, παρτάρουμε και δίνουμε και ένα μεγάλο δώρο, δίνουμε πολλά δώρα. Τώρα θα μιλήσουμε για το μεγάλο δώρο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος για να μπείτε στην κλήρωση.

Επίσης, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά στην τιμή των 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Αμβρόσιος Φλάτζης είμαι.
0: Πώς?
2: Ο Αμβρόσιος Φλάτζης ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος είσαι.
1: Σήμερα και όλοι έχουν έρθει εκεί.
2: Έλατε.
0: Ο ίδιος είσαι ή είναι εις άλλος.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Παναθηναϊκό για δύο λεπτά. Ο οργανισμός είναι άρρωστος. Και είναι χρόνια άρρωστος. Δεν είναι δηλαδή χτες. Συμπεριφορές προέδρου, προπονητών, παικτών έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα νοσηρότητας. Και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Με υπέρμετρο τσαμπουκά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει μπασκετικό θέαμα. Μπορεί να κάνει το μπουκάλι με το νερό, ήταν το τελευταίο. Κάθε φορά που κάνει, προσπαθεί να γυρίσει ένα παιχνίδι ο Άταμαν, παίρνει τεχνική ποινή. Πολλές φορές του βγαίνει.
0: Απλά να θυμίσω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός πριν από... Το πήρε...
2: Πριν από δύο χρόνια
0: πήρε τη Γυρολίγκα, έτσι. Απλά το θυμίσω.
2: Και μάλιστα με πολύ μικρότερο budget.
0: Ναι.
2: Και όχι ως φαβορί, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά.
0: Δεν μπορεί να πεις λοιπόν μια ομάδα άρρωστη όταν πριν από δύο χρόνια έχει πάρει το ότι φέτος...
1: Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αρρώστια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η αρρώστια στην ομάδα είναι από την εποχή του Βασιλακόπουλου. Μάλιστα. Τόσο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Κώστας Κόκκινης.
0: Ναι, Κώστα.
3: Μας έκλεψε τη δόξα η Βαλέ. Εμείς θέλαμε το Παναθηναϊκό να πέρασε. Εγώ προσωπικά ήθελα να κερδίσει χθες και να έρθει σε εμάς μετά, στο τέλος.
0: Ναι.
3: Αλλά ήθελα, αλλά όταν πήγα να σε έλαψει το πωλείο χθες να πάρω κάτι σουβλάκια, ήταν ένα σούγκας που βλέπε το μάτς και έβγαλε μια κραυγή σε ένα τρίποδο του Παναθηναϊκού στο πούθεν, έτσι, καμία σχέση κρισιμότητα, αρχές του μάτς ήτανε, που τον ακούσαν τρεις συνοικίες. Και λέω, να χάσετε, χάσα.
2: Ναι, αφού το πες, είπα να το κάνουν πράξη.
0: Να μιλήσουμε για τα σουβλάκια.
3: Φοβήθηκα λίγο, γιατί μήπως μοιάζω με τον Κυριάκο, αλλά δεν μοιάζω. Έκατσε τώρα χτες η μπίλια, καταλάβες, και πιάσε. Πάντως μας έκλειψε η δόξα η Βαλένθια.
0: Ωραία.
3: Εμείς τον θέλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ο Μπρος.
4: Καλησπέρα Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ.
0: Ωραία.
4: Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τη Βαλένθια, να πω την αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι, γιατί... Έτσι, μέσα στο μυαλό μου.
0: Είναι ανάποδο μετά το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή, χάνει τρία μάτσα από μια ομάδα που. Εντάξει, ρε παιδί μου, καινούρια και είναι τώρα, φρέσκια. Δηλαδή, χωρίς πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κτλ. Δεν ήταν και το πιο.
4: Πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχει χάσει έτσι όπως έχασε αυτό το πατατράκ, τέλος πάντων. Που καλώς κακώς αυτό θορυβεί λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, δεν τελειώνει τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για τις ομάδες γενικότερα. Απλά εγώ αυτό που είδα τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβγαλε πολύ θυμό μέσα στο παιχνίδι του. Και συνήθως όταν ο αθλητής, είτε σε ατομικό άθλημα είτε σε ομαδικό, μπαίνει με θυμό να παίξει, θα τις φάει. Αυτό. Τώρα εντάξει, αν ευθύνεται ο κύριος Γιανακόπουλος για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, σίγουρα το πράγμα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Αλλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τις ευθύνες μόνο αυτός. Προπονητής του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, αυτό που κάνει...
0: Γενικώς πάντως δημιουργήθηκε ένα πολεμικό πράγμα το οποίο
4: Δεν είχε νόημα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
5: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
5: Δόξα τω Θεώ. Έγινε αφορμή να πάρω προηγούμενος φίλος που μίλησε για αρρώστια εισαγωγικά. Δεν λες και άρρωστη είναι έναν οργανισμό που ξεπουλάει 20.000 διαρκείας μέσα σε 5 ώρες για του χρόνου. Και αλίμονο αν βλέπουμε την παραμικρή αρρώστια στον πασχετικό Παναθηναϊκό, θα έπρεπε τότε να μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο στον ποδοσφαιρικό. Το είπα και το πρωί στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα κάποιες γκρίνιες. Το οποίο δεν αρέσει ο Γιανακόπουλος, παιδιά, να πάτε την Κυριακή να δείτε τον Αλαφούζο και να βαράτε και παλαμάκια στο τζίγκερ. αυτά.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ναι,
0: λίγο αχταρμάς τώρα. Το πετάγομαστε από εδώ σε εκεί. Okay. Κάτα το τραγούδι. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε στο τραγούδι.

0: Ήταν μια δύσκολη μέρα, ε.
1: Γιατί δύσκολη.
0: Γενικώ πρόκειται.
1: Όχι, έχω, μια χαρά.
0: Πίεση με τον αυτό,
1: μίλησαμε με κόσματα, αλλάξαμε απόψει. Απλά να πω στου φίλου που στέλνουν μηνύματα, αν δεν έχετε ακούσει από τα αρχή. Είναι άλλο να πείτε την άποψή σα και άλλο να μα εγκαλείτε γιατί έχουμε, δεν έχουμε πει κάτι το οποίο έχουμε πει. Πάει, λέω άλλο, okay. Γιατί δεν λέτε για τη διαιτησία. Τα πάμε 8 φορέ. Δεν μπορούμε να 10 λεπτά να λέμε αν ήταν κακή ή όχι η διαιτησία.
0: Και εγώ να απαντήσω σε έναν εδώ που. Η δεύτερη ομάδα απέκλεισε την 7η και μάλιστα. Όταν η 7η έχει κάνει 2-0 στην έδρα της. Δηλαδή, εντάξει, είναι, το καταλαβαίνεις λίγο ή πρέπει να το κάνω 50 δάκια. Κάποιο μέρα.
1: Κρύβε λόγια λέει για θυσίτες από καινούργιες ομάδες, γιατί φοβάμαι μην δούμε νέα Ζαλγκύρης να το παίρνει.
0: Εντάξει ρε παιδιά,
1: όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Σε ένα φάνα,
0: όλα παιδιά. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σημασία έχει
1: επίσης,
0: αυτό τώρα.
1: Όλη τη
0: υπάρχει το πικάρισμα το μεταξύ μας εδώ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Υπάρχει ο Χαβάλες, υπάρχει έτσι. Αλλά πριν σφυρίξει η χοντρή δεν...
1: Πριν τραγουδήσει. Το θέμα είναι άλλο, ότι η Βαλένθια όντως είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ρομπάσκετ.
0: Και μια περίεργη ομάδα.
1: Μπράβο. Και αν βρει ρυθμό...
0: Δύσκολα την κερδίζεις. Okay. Πρέπει να κάνει πολύ σκάψιμο στο μάτσι για να μπορέσει να την φέρει.
1: Μπορεί να λυγεί και στο βάρο του αγώνα. Κάνει ποτέ δεν ξέρει.
0: Πολλά.
1: Σε ένα Final Four δεν είναι τίποτα πιθανό.

0: Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ήτανε σαν αθόδρατο που σε χάσα για πάντα.
0: Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή.
1: Σύννεφα με φιλίξανε και μαυρίσει η ψυχή.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείνουμε με Άντζελα Δημητρίου. Έτσι μας ήρθε.
1: Και κόπηκε η φωνή μου. Φωτιά στα Σαββατόβρα.
0: Από τον Μπάμπη και το Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά οι ρεπόρτερς με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: έξω από εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Είμαστε επιτέλους μαζί.
1: Good morning.
0: Γεια σας, κύριε Ρήλο. Αξιότιμε, αξιοσέβαστε.
1: Για μία εμφάνιση.
0: Για μία εμφάνιση, ποιος?
1: Εσύ.
0: Ναι, για μία εμφάνιση. Για σήμερα, ναι, γιατί αύριο. Ναι, γιατί αύριο έχουμε ρεπό λόγω της απόψινής Eurovision, του τελικού που διεξάγεται φέτος στην Αυστρία, στην Βιέννη. Και έχω και πολύ τέτοιο feedback, να ξέρεις, από Eurovision, γιατί έχω δύο φίλες. Η μία είναι από το Star, η Αναστασία, η Αθανασία. Γιατί συνέχεια τη λέω Αναστασία λόγω της Βοσνάκη. Επειδή είναι και. Αθανασία Βο, την περιβεύω συνέχεια με τη Βοσνάκη. Λοιπόν, την Αθανασία Βογιάρη που είναι απεσταλμένη από το site του Star και στέλνει και ρεπορτάζ και τα λοιπά για τα social που είμαι εγώ στο κανάλι και βγαίνει και στα δελτία ειδήσουν το κορίτσι αυτό. Είναι και η Ζήνα η Καρκαλά που είναι από τον Gossip TV, οπότε έχω δύο απεσταλμένες. Μίλησα και με Κατερίνα Ζαρίφη, να ξέρεις. Και εσείς να ξέρετε οι ακροατές. Οπότε έχω feedback για το τι γίνεται στη Βιέννη. Μπορεί να μην είμαι εκεί, αλλά μαθαίνω τα πάντα. Όπως κάνει ένας σωστός Eurovisionολόγος, όπως λέει εδώ πέρα ένας ακροατής που καλημερίζει και περιμένει προφανώς τις αναλύσεις. Σήμερα θα πάμε Eurovisionικά, να ξέρετε, με τραγούδια αγαπημένα της Eurovision. Θα τα λέμε μετά από τα τραγούδια, το γιατί επέλεξα τα συγκεκριμένα τραγούδια. Και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον Ακύλα που έχει σήμερα τη συμμετοχή του, όπως και στην Αντιγόνη με το Τζάλα Τζάλα που έκανε χαμό το κορίτσι, παρότι φωνητικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Αλλά να ξέρετε ότι η Eurovision, όπως είπε και ο Mr. Music, που κάνει τις αναλύσεις για τα τραγούδια και τα λοιπά, δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου. Ότι η διαδικασία της Eurovision είναι σαν να κάνει κάποιος καλλιτέχνης πρωταθλητισμό. Και 38 παράδειγμα του πόσο μπορεί να λυγίσει από όλη αυτή τη διαδικασία και την κούραση είναι η Δύση, που στον τελικό της Αθήνας τότε, μετά την νίκη της Παπαρίζου, κάποια στιγμή δεν έβγαινε η φωνή. Η Δύση, όχι η Αντιγόνη που είναι 22 χρόνο κορίτσι και είναι τώρα που ξεκινάει την καριέρα της. Οπότε είναι λίγο δύσκολη ως διαδικασία. Χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης να μπορέσει να σταθεί σε αυτήν την απαιτητική σκηνή, να τον βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον να είναι η Eurovision ένα από τα μεγαλύτερα σόου στον κόσμο, που έχει τεράστια τηλεθέαση και πάρα πολλοί προσμονούν, όπως είμαι εγώ, να παρακολουθήσουν αυτή τη βραδιά. Λοιπόν, έχουμε και την καλημέρα και το αδερφό μου που μας ακούει.
1: Ελώστε.
0: Που είναι συντονισμένος. Και πάμε στα μηνύματα πρώτα του υπολογίστη και μετά στα υπόλοιπα που έχουν έρθει. Και Μπαγκανίνη βλέπω. Οπότε, καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε στις 4 και 7. Έσπασε το ρεκόρ του ο Μάκης Περιστέρη 7. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ νωρίς στο γυμναστήριο ο φίλος μας. Που μας έρχεται καλημέρα, καλή συνέχεια και καλώς σου κούμε υγεία. Καλημέρα, Μάκαρε. Εύχομαι να είσαι καλά. Από το Περιστέρι πάμε στη Λευκοσία και την Κύπρο. Όπου να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους τους Κύπριους και καλή επιτυχία ξανά στην Αντιγόνη. Όπου ο Χρήστος Μεγιώτα λέει: καλημέρα, Σταύρο. Το επόμενο Σάββατο δεν θα στείλω μάλλον, διότι θα είμαστε Αθήνα και ευχή μας ξενυχτισμένη από την πρόκληση στον τελικό. Λέει: αν βρεθεί ο ΆΚΑ να τα πούμε. Όχι, δεν θα βρεθώ ο ΆΚΑ. Είναι η κατεξοχήν μπασκετική. Δεν υπήρχε τρόπος να βρεθούμε. Το συζητούσα με μια φίλη, μήπως μπορέσουμε να πάμε κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά, διαπίστευση δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε. Γιατί είναι μετρημένες και ελάχιστες έναντι των διαπιστεύσεων που υπάρχουν αίτηση στην Ευρωλίγκα για να μπορέσει να πάει κάποιος στο γήπεδο. Εισιτήριο. Δεν έχουμε τόσα λεφτά για να μπορέσουμε να πάμε και να πληρώσουμε τέτοιο. Οπότε δεν θα είμαι, φίλε μου. Και αν έρθεις να περάσεις καλά και να κτλ. Λοιπόν, επόπτης της ασφάλτου, με χιουμοριστικό μήνυμα εδώ πέρα. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Από μία θεία μου στην Ιγυρία. Πώς τη λένε? Ο Πεκεπέ, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Και επανέρχεται με δεύτερο στα καπάκια μήνυμα, γιατί θέλει να είμαστε εδώ πέρα να τριχιασμένοι ο υπόπτης. Κάποιος που έχει φίδι για κατηγίδιο τραγουδάει «Θα πάμε κόμπρα και όπου βγει». Οκ. Στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή λέει «Καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, με την ευχή η ανθρωπότητα να ζήσει μεγάλες στιγμές το βράδυ με την πρώτη θέση της Κύπρου μας και τη δεύτερη του Ακύλα». Στηρίζει πάρα πολύ Αντιγόνη ο Δημήτρης. Μου τα έλεγε χτες. Εντάξει, το ξέχασα μετά με τη δουλειά που είχα, γιατί ήθελα να του πω κάποια νέα και τα λοιπά του Δημήτρη λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά το ξέχασα τελείως τον Δημήτρη. Είχα πήξει, το θυμήθηκα 9 η ώρα, αλλά λέω τώρα θα κοιμάται, θα μπορεί να μιλήσει. Λέω άστα, θα τα πούμε κάποια στιγμή αύριο το μεσημέρι. Οπότε, πώς το λένε, δεν τα είπαμε. Αλλά ξέρει ότι τον έχω πάντα στο μυαλό και θα βρούμε τον χρόνο να τα πούμε εμείς. Δεν χάνομαστε. Απλά είναι τέτοιο το πήξιμο που συνδυάζω την υποχρέωση πάνω την επαγγελματική με το κανάλι, με τις ετοιμασίες για το site, για το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά, που ο Δημήτρης ξέρει το πόσο πίζω στο στήσιμο όλης της κατάστασης. Σκεφτείτε ότι τα πράγματα για το Sport FM, εδώ πέρα για το ραδιόφωνο και το site, τα είχα ετοιμάσει όλα από Πέμπτη απόγευμα, γιατί είχα χθες μια συνάντηση κτλ. Το πρωί. Και έπρεπε να τα έχω όλα έτοιμα φιξαρισμένα. Δηλαδή τώρα έχω στείλει στον πάνω τα τραγούδια μέσω Messenger για να τα έχει και να τα παίξουμε. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για την παρέα τα πρωινά του Σαββατοκυριακού, γιατί εμείς οι αγρότες δυστυχώς δεν έχουμε αργίες. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είναι πολύ τιμητικό αυτό. Είναι πολύ τιμητικό να σου λένε ότι είσαι η παρέα κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τον Πάνο, που ξέρουμε ότι είμαστε η παρέα σας σε όλους τους ανθρώπους και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Ο επόπτης της ασφάλτου λέει «Μπα, θέλετε και ρεπό μετά τη Eurovision?» Ναι, γιατί άμα ήσουν πέρσι που έζησα τελικό κυπέλου στο Ολυμπιακό στάδιο και στα καπάκια να γυρίσω σπίτι, να γράψω για κλαδία και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σε ένα site όπως είναι το Alter Info, που έπρεπε να βάλω βαθμολογίες, αντιδράσεις, βίντεο, αυτά, το ένα το άλλο, τελείωσα 2,5 ώρα και έπρεπε 5 παρά να σηκωθώ την επόμενη μέρα, οπότε δεν το ξανακάνω. Συνεννοούμε με τους προϊστάμενους εδώ πέρα, με τον Νίκο Ράλλη, τον Θανάση Ράλλη ή τον Χρήστο Ρομπόλη, ώστε να πάρω το ρεπό και να γίνει και η δουλειά αυτή που πρέπει να γίνει και να μπορέσω να παρακολουθήσω ήσυχος αυτό που αγαπάω και μ' αρέσει. Λοιπόν, πώς το λένε, και έτσι συνεννοήθηκα ώστε να πάρω ρεπό. Τι να κάνω, είναι τόση πολλή δουλειά που υπάρχει στη Eurovision, που όσοι πιστεύουν ότι οι απεσταλμένοι εκεί πέρα περνάνε γιούχου και είναι ένα πάρτι και αυτά, κάνετε λάθος. Είναι αντίστοιχο του Final Four που θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει Media Day, έχει τις προπονήσεις, ας πούμε, όπως είναι εδώ πέρα, έχει τις πρόβες, έχει πράγματα. Είναι μια πολύ ωραία ευχάριστη εμπειρία το να παρακολουθείς τη Eurovision, αλλά έχει και πάρα πολύ δουλειά. Οπότε είναι πολύ απαιτητικό. Είναι ένα πανηγύρι, αλλά έχει και πάρα πολύ δουλειά. Και νομίζω ότι η Ζήνα ανέβασε ένα βίντεο με την αντίδραση της Κατερίνας Ζαρίφη, που λέει, τι έχεις να πεις αυτούς που λέει ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία και είμαστε εδώ πέρα ραχτοί? Και έχει ένα γέλιο η Κατερίνα, μιλάμε απίστευτο, απίστευτο το πώς αντιδράει σε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα? Καλημέρα, καλό σου κου, Γιάννης από Σαλόνικα, καλή τύχη σε Ακύλα και Αντιγόνη. Βάλτε να δείτε NBA τώρα, χαμός. Τι έχει στο NBA τώρα? Έχει σίγουρα NBA, γιατί έχω βάλει ήδη το πρώτο από το σπίτι, μέχρι να έρθει να με πάρει ο Πάνος, επειδή σήμερα συνεννοηθήκαμε. Ό,τι βλέπω εδώ πέρα παίζουν οι Timberwolves με τους Spurs και είναι 61-74 και κερδίζουν οι Spurs. Αλλά δεν θυμάμαι πώς είναι η σειρά, μου φαίνεται είναι 3-1-3-2. Για να δω τι γίνεται στη σειρά αυτή. Νωρίτερα οι Pistons κέρδισαν μέσα στο Detroit τους Cavaliers και ισοφάρισαν σε 3-3 τη σειρά. Όχι, μέσα στο Cleveland κέρδισαν και θα πάνε και το Game 7 στο Detroit. Και η σειρά τώρα είναι 3-2 των Spurs με τους Timberwolves, κερδίζει το San Antonio και προηγούνται, άρα μπορεί να περάσουν εκείνοι στους ημιτελικούς της Δύσης. Είναι ήμιση στους ημιτελικούς, απάνω στους τελικούς της Δύσης. Έχει πραγματάκια μπόλικα. Λοιπόν, καλημέρα από όμορφη Πάφο, Δημήτρης 7. Καλημέρα και στο φίλο μας από την Πάφο. Βλέπω πέρα Κύπρος συντονισμένη. Μόνο Ζεμπίλας λείπει. Καλημέρα από Χανιά, Γιάννη Σάικ. Τέλος καλό, όλα καλά. Το σήκωσε η Ακάρα και μας τρέλανε. Ελπίζω και του χρόνου να μην μας υπολογίζουν οι αντίπαλοι. Ναι, το σήκωσε την προηγούμενη Κυριακή η ΑΕΚ. Και ο φίλος ο Μάκης λέει κάποια πέρα προσωπικά. Του εύχομαι καλή δύναμη κτλ. Για αυτά που έχουμε πει. Να είναι γερός και δυνατός ο Μάκαρος και η οικογένειά του. Και ο επόπτης επανέρχεται με κάτι πιο σοβαρό και λέει: συλληπιτήρια στην οικογένεια μιας φιλάφλου της ΑΕΚ που πάλεψε γενναία αλλά λύγησε στο τέλος. Υπάρχει κάτι με κάποια κοπέλα που είχε κάποιο θέμα υγείας, ξέρεις εσύ, επειδή τώρα το βλέπω εδώ πέρα.
1: Δεν άκουσα, ξαναπες μου.
0: Λέει: συλληπιτήρια στην οικογένεια μιας φιλάφλου της ΑΕΚ που πάλεψε γενναία αλλά λύγησε στο τέλος. Ο επόπτης.
1: Αναφέρεται στην Εύα.
0: Θες να πεις κάποια ιστορία?
1: Η Εύα ήταν χρόνια ακροάτρια. Πάντα ήταν ακροάτρια, τέλος πάντων. Ναι. Γνωριστήκαμε τις εποχές που έκανα τις νύχτες. Mm. Τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, ναι, πάλευε με τον καρκίνο.
0: Ναι.
1: Ενώ κάποια στιγμή τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά.
0: Mm.
1: Η κατάσταση έγινε ανετράπη, τέλος πάντων. Mm. Και την Δευτέρα, μια μέρα αφού το σηκώσαμε, έφυγε από τη ζωή, λίγο πριν κλείσει τα 50.
0: Μάλιστα. Πολύ νέα. Πολύ νέα. Όπως και η μητέρα μου που έφυγε στα 59. Τι να πω. Δυστυχώς. Η οικογένεια, παιδιά.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και γονείς και παιδί.
0: Mm. Μάλιστα. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια για την κοπέλα.
1: Δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι. Μπορεί να κάνουμε πλήμη πράκα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχουμε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα. Καλή δύναμη σε όσους έχουν θέματα υγείας σοβαρά και καλή δύναμη και να ξέρετε ότι παλεύετε, μπορεί να ιαθεί. Εμένα μία από τις εκφράσεις που με τρελαίνει είναι η επάρατη νόσος. Δεν είναι επάρατη νόσος. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν τα καταφέρουν, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τα καταφέρνουν. Υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος σε κάθε περίπτωση. Και όπως έλεγε και η μητέρα μου, η όλη διαδικασία είναι ένα μάθημα για όλους. Για τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει την δυσκολία, πρώτος από όλους, και για τους γύρω του, όπως ήμασταν εμείς, η οικογένεια κτλ. Αυτό που θέλω να περάσω ως μήνυμα είναι ότι παλεύετε. Παλεύετε. Και στη δική μας περίπτωση με τη μητέρα μου, γιατί της είχαν δώσει 6 μήνες ζωής και πάλεψε 15 χρόνια. Οπότε αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι παλεύετε. Μπορεί να έχει τα σκαμπανεβάσματα, τα πάνω και τα κάτω και τις δυσκολίες. Αυτός που το περνάει το καταλαβαίνει καλύτερα από όλους και μετά οι υπόλοιποι. Αλλά μπορεί να είναι σε μια φάση μάχης, γιατί είναι μια τεράστια μάχη, αλλά μπορεί να υπάρξει και αίσιο τέλος. Δεν είναι όλα μαύρα. Και καλή δύναμη στους όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Και να είστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα που θέλω να στείλω σε μια τέτοια περίπτωση και κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους της Εύας. Και πάμε πάλι στα μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα στην παρέα Βίκτορας Πέραμα 7. Γεια σου ρε Βικτοράκο, να είσαι καλά και εσύ. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στο κινητό. Είπαμε το μήνυμα του αδερφού μου. Πάμε στον Φωτάρα που λέει: καλημέρα Σταύρο πάνω και σε όλη την παρά. Γεια σου Φωτάρα και σε σένα, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν ξέρω, καλή δουλειά αν είσαι και στο δρόμο. Από το Φώτη πάμε στον Μπαγκανίνη που λέει: καλημέρα ωραία λεβέντες. Μη λες για ρεπό ρε Σταύρο, ενοχλείται ο απέναντι που πήρε 10 μέρες σε 7 ημέρες. Πήρε 10 σε 7 ημέρες.
1: Φύγε ρε.
0: Ναι.
1: Άσε τώρα.
0: Από τον Μπαγκανίνη το φίλο μας πάμε σε έναν άλλον φίλο, τον Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα ίγετο, που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Και από το Δημήτρη πάμε στο Στέφανο από Ψαθόπυργο που γράφει: καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Με υγεία σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Στεφανάρα, καλημέρα και σε σένα. Και πάμε στην Ειρήνη την Παοκτσού, η οποία γράφει: καλημέρα όλη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους μας. Καλή επιτυχία σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου ρε Ειρήνη, καλημέρα. Να είσαι καλά και εσύ. Πλησιάζει σιγά σιγά και η λίστα της αρετής. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα λεπτό να σας πω που είναι η λίστα. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Μαρία, την σύζυγο του Δημήτρη. Ακολουθεί Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης. Η αρετή που την πίεσα λιγάκι εκεί πέρα στο μαγαζί που είσαι στον Παράγκα κάθε πρώτη του μήνα κτλ. Που έχεις το ρεπό σου τα Σαββατοκύριακα. Και της λέω, μου λέει πολύ ωραία διαδικασία. Της λέω να συμμετέχεις. Μου λέει δεν ξέρω και αυτά. Της λέω τι ντρέπεσαι, δεν θα σε βγάλουμε στο μικρόφωνο. Μια λίστα θα στείλεις. Δεν είναι και η λίστα Λαγκάρ. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και κάπως έτσι την έβαλα και την Ειρήνη στο παιχνίδι να την πιέσει. Και τελικά την επόμενη μέρα το πρωί, αν και το παίξε δύσκολη, αποδέχθηκε την πρόσκληση η αρετή. Και έχουμε Γιάννη από Σαλόνικα. Οπότε για ένα μήνα θα έχουμε λίστα. Λοιπόν, αυτή είναι η μουσική παραγωγή του επόμενου διαστήματος. Και νομίζω ότι έχει στείλει και η Αγγελικούλα. Για να δω εδώ πέρα στο Viber. Να έχει στείλει και η Αγγελικούλα, η οποία μας λέει καλημέρα και εύχεται καλή εκπομπή. Καλώς. Γεια σου ρε Αγγελικούλα. Γεια σου ρε Αγγελικούλα. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Ο Μάκης λέει και όπως είπα χθες στην κόρη μου, γράφ' τους όλους και γράψε τις εξετάσεις εκεί που ξέρεις. Με αφορμή αυτό που έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, προφανώς το λέει ο Μάκης, αυτό που γράφει. Είναι συγκλονιστική η ιστορία. Είναι συγκλονιστική η ιστορία με τα δύο κορίτσια. Είναι μια τραγική ιστορία σε κάθε περίπτωση, γιατί έχουμε να κάνουμε για δύο νέους ανθρώπους που έγινε ό,τι έγινε και τα λοιπά. Είναι πολύ άσχημο να βάζει ένα σύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, στη διαδικασία νέους ανθρώπους να είναι ανταγωνιστικοί πρώτα απ' όλα προς τους ίδιους τους εαυτούς. Να θέλουν το καλύτερο με σκοπό να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Είναι πάρα πολύ άσχημο το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα που σε βάζει να κυνηγήσεις τα όνειρά σου μέσα από μια διαδικασία εξετάσεων που μπορεί να πετύχεις, που μπορεί να αποτύχεις, που πρέπει να πιεστείς πάρα πολύ για να κυνηγήσεις το μέλλον σου. Με βάση τη δική μου εμπειρία και λόγω της μητέρας που είχα, νιώθω πάρα πολύ τυχερός, και του πατέρα, γιατί και ο πατέρας μου δεν ήταν πιεστικός και τα λοιπά, με εξετάσεις και τέτοια, που κάποια στιγμή στα 17, επειδή ακούω όλο αυτό το διάστημα με τη διαδικασία με τα κιλά και την απώλεια του βάρους και τα λοιπά, τότε στα 17 εγώ το Μάρτιο, περίπου 1,5 μήνα πριν τις εξετάσεις, αποφασίζω να χάσω κιλά. Ήμουν 144 κιλά. Και επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία τότε στη Νέα Ιωνία στο ποδόσφαιρο κάτω στο Νίκαρο να διεκδικήσω να βγάλω δελτίο στη Νέα Ιωνία, όπως μου είχε υποσχεθεί ένας παράγοντας, ότι αν χάσεις κιλά μέχρι το καλοκαίρι θα σου βγάλουμε δελτίο. Πάω στη μάνα μου και της λέω υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σε πειράζει να παρατήσω το σχολείο και να διεκδικήσω το όνειρο να παίξω μπάλα, που ήταν η μεγάλη μου καψούρα. Μου λέει όχι, κάνω ό,τι θέλεις. Δική σου είναι η ζωή, δική σου είναι η επιλογή και κάνω ό,τι θέλεις. Και παρατάω το διάβασμα. Ήμουν ένας μέτρος μαθητής του 15. Δεν ήμουν κανένα σούπερ κτλ. Στόχος μου ήταν όμως να γίνω δημοσιογράφος. Της λέω υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ, υπάρχουν ιδιωτικά ΙΕΚ, υπάρχει το ΚΑΡ, το Κέντρο Αθλητικό Ρεπορτάζ. Μπορώ να διεκδικήσω το όνειρό μου και με άλλο τρόπο. Αλλά θέλω να χάσω κιλά για να παίξω ποδόσφαιρο. Κάνω ό,τι θέλεις και το βλέπουμε το καλοκαίρι τι θα γίνει. Γίνεται όλο αυτό, αρχίζω και χάνω τα κιλά κτλ. Στις εξετάσεις δεν τα πάω καλά. Δεν έχω καμία κριτική και από τους δύο γονείς. Και το όλο όνειρο της δημοσιογραφίας διεκδικείται μέσα από ένα δημόσιο ΙΕΚ. Και έχουμε φτάσει τώρα 20 χρόνια μετά να είμαι εδώ που βρίσκομαι και να έχω πετύχει το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο δεν το κυνήγησα όσο θα ήθελα, γιατί δεν μπορούσε να συνδυαστεί κάποια στιγμή η πρακτική άσκηση εδώ πέρα. Γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα έφερε έτσι η μοίρα να είμαι στο Sportfm που ήταν το όνειρό μου. Γιατί το έκανε όλο αυτό ο συγχωρεμένος ο Νίκος Μάνεσης, ο πατέρας ενός παιδικού μου φίλου, γιατί είχε μιλήσει τότε με τον Μπάμπη και λέω: έχω ένα παιδί και τα λοιπά που είναι σε μια σχολή. Μπορεί να έρθει να κάνει την πρακτική του. Και έτσι διεκδίκησα το όνειρο της μεσογραφίας μέσα από εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται αυτό που θέλω να καταλήξω να πιέζετε τα παιδιά. Η ζωή έχει τους τρόπους να φέρει το κάθε όνειρο και να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούν να κάνουν αυτά που αγαπούν. Και οι εξετάσεις είναι το τελευταίο. Δεν πρέπει να τα πιέζουμε τα παιδιά. Έχουν πάρα πολλά γύρω-γύρω να αντιμετωπίσουν από μια διαδικασία social media που η δική μου γενιά, όπως και του Πάνου, δεν υπήρχε. Έχουν ανθρώπους στα social media που τους κάνουν επίδειξη πλούτου και διαδικασιών ότι κάνε αυτό και τα λοιπά, γίνε influencer για να βγάλεις λεφτά. Όχι, δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή είναι δύσκολη. Έχει τις δυσκολίες της. Είναι ωραία, αλλά έχει και δυσκολίες. Και δεν είναι όλα εύκολα. Και το εύκολο χρήμα. Γιατί το εύκολο χρήμα κρύβει και παγίδες. Αυτή είναι η δική μου άποψη, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Είναι διαφορετικό να είσαι ένα γνωστό πρόσωπο που για κάποιο λόγο είσαι γνωστός, για δεκτό ή όχι. Αλλά είναι διαφορετικό να είσαι ένας influencer που έχεις κάνει και εσύ το δικό σου αγώνα, αλλά είναι διαφορετικό να προσπαθεί ένα παιδί να γίνει influencer και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για να κυνηγήσει τα λεφτά. Και αυτό ακριβώς φύγει ο Ακύλας μέσα από το τραγούδι του. Που κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν καταλάβει και θεωρούν ότι είναι σαβούρα. Και φτάνουμε στη γέφυρα που λέει: κοίτα, μαμά, πώς θα παλέψω για εμάς. Που είναι ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ακούσει στη Eurovision τα τελευταία χρόνια. Και πόσο μάλλον από μια ελληνική συμμετοχή. Γι' αυτό χρειάζεται να ακούσετε με προσοχή το τραγούδι του Ακύλα, που κάποτε ήταν στην καπρικραρέα μουσικός του δρόμου και τώρα έφτασε να διεκδικεί την πρωτιά στην Αυστρία. Ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν, αρκεί να είσαι συνεπής σε αυτό που θέλεις να πετύχεις. Το παιδί αυτό αγαπούσε τη μουσική. Κάποιοι το χλεβάζανε. Παρ' όλα αυτά εκπροσωπεί τώρα την Ελλάδα. Ας παλέψουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι που αγαπάει για να μπορέσει να διεκδικήσει το όνειρό του. Αυτό που πρέπει να περάσουν οι γονείς, εγώ δεν είμαι πατέρας, αλλά από αυτά που βλέπω και από το Ρίλο και από τον Ερατζιά και από τους άλλους εδώ πέρα και στην άλλη δουλειά, είναι ότι ας κάνουμε καλούς ανθρώπους. Και να κάνουν πράγματα που δεν θα ντρέπονται μετά για εκείνοι, για τις πράξεις τους. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να έχουμε καλούς ανθρώπους στην κοινωνία μας, σε μια δύσκολη κοινωνία, με πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες γύρω μας, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Με δυσκολίες. Όλοι έχουμε δυσκολίες, και ο Πάνος και εγώ και όλοι. Αλλά τουλάχιστον να είμαστε ήσυχοι τα βράδια ότι δεν έχουμε κάνει κάτι που θα μπορέσει να προκαλέσει κάποιο κακό ή να ντρεπόμαστε για τις πράξεις μας. Εμένα αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Μην τα πιέζετε τα παιδιά. Μην τους βάζετε βάρη περισσότερα από όσα μπορούν να σηκώσουν οι πλάτες τους και να μπορέσουν να γίνουν καλοί άνθρωποι σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία. Γιατί χάνει την καλοσύνη μέρα με τη μέρα. Και δεν συναντάς καλούς ανθρώπους εκεί πέρα έξω. Είναι λίγοι. Και μπορεί κάποιοι εκεί πέρα να θεωρείτε ότι γίνομαι γραφικός που λέει για το Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, αλλά αυτό που έκανε ο Δημήτρης και το πώς με αγκάλιασε εμένα πριν από 1,5 χρόνο περίπου και μου είπε ότι χρειαστείς είμαι εδώ πέρα, δεν το συναντάς εύκολα από έναν άγνωστο. Και γι' αυτό το οφείλω πάρα πολλά. Γιατί η αγάπη εκεί πέρα έξω δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να νοιάζονται πραγματικά για εσένα. Γιατί είχα ζήσει το να νοιάζομαι εγώ για άλλους ανθρώπους και τελικά να παίρνω το τίποτα. Που δεν με νοιάζε. Το αίσθημα είναι περισσότερο, το συνέστημα. Γι' αυτό να κάνουμε καλούς ανθρώπους εκεί πέρα έξω και ας είναι δύσκολη η ζωή εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε με τα δύο πρώτα τραγούδια από την Eurovision, γιατί φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα υπάρχει Eurovision χωρίς τη Μεγάλη Μαρινέλα, που είναι η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας. Και θα πάμε και με το Μάθημα Σολφές, που είναι τα τραγούδια που κάπως έτσι μπήκαμε και εμείς ως Ελλάδα στη Eurovision. Το Μάθημα Σολφές είναι και η πρώτη πεντάδα μας στο διαγωνισμό. Και θα επιστρέψουμε με ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε το πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί. Αχ, γιατί.
1: Πάνω τι.
6: Let's go! Let's go! Let's go!
1: Τι.
6: Let's go!
1: Τι.
6: Let's go!
1: Τι.
6: Let's go!
1: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο Extreme.
7: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης την έμενα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
1: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, εντάξει.
2: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
0: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
2: Αυτά φυλάκια.
0: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
1: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
10: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
0: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
0: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέ σε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμόνα.
13: Ραμόνα, αυτή είμαι!
12: Δηλαδή.
1: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM. bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Λίλος. Τις μουσικές επιλογές αυτού του σουκού είναι από εμένα, δεν είναι κάποιος ακροάτης.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, για σήμερα. Για σήμερα, ναι, σωστό. Λοιπόν. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, Σταύρο, σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ, ποια είναι η άλλη δουλειά σου? Αφού το είπα, δεν το άκουσες στην αρχή που είπα για την Αθανασία που είναι στην Βιέννη. Δεν ακούς. Λοιπόν. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για Eurovision. Λοιπόν. Το Μάκη το διαβάσαμε αυτό που είπαμε για την κόρη και ήταν η αφορμή για να υπάρξει αυτή και η προσωπική εξομολόγηση και η όλη κατάθεση σκέψεων με αφορμή όλο αυτό το δυσάρεστο που έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Ο Ζεμπίλας έστειλε και λέει καλημέρα κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Εδώ είμαι, Σταύρο. Καλημέρα και στον Ζεμπίλα. Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής λέει ρε εσύ Σταύρο, αυτό με την Eurovision ποιος σε βάζει να το κάνεις? Κανείς, εγώ από μόνος μου, γιατί γουστάρω. Λοιπόν, άντε και μου φαίνεται πως η Eurovision είναι πρόφαση για να συναναστρέφεσαι με γυναίκες παλιογυναικά. Οκ. Αν μας πεις κάποια από τα κομμάτια που διάλεξε, θα μας δώσει τρέιλερ, λέει, από τις ασφάλτου. Θα τα ακούσετε την ώρα που πρέπει. Και εσύ, επόπτη. Ποια Eurovision, ρε, μόνο τελικός Champions League, λέει ένας φίλος. Οκ. Ευχαριστώ τον Γιάννη από Σαλόνικα για τα μηνύματά του που λέει εδώ πέρα. Και θέλει να δώσουμε ραντεβού ή Θεσσαλονίκη ή Χανιά. Μακάρι να γίνει στα Χανιά. Μακάρι να γίνει στα Χανιά κάτω στο λιμάνι και να μπορέσω να πάω και στο πατρικό του παππού που το βρήκε μετά πολλά χρόνια η αδερφή του πατέρα μου με αφορμή κάτι αγώνες που είχε ο ξαδερφός μου για τα Βενιζέλια. Τι άλλο μήνυμα έχει? Ένας φίλος λέει να βάλουμε και τους πολιτικούς στην όλη κριτική και τα λοιπά. Είπα για όλο το σύστημα. Για όλο το σύστημα. Όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε για την πίεση και τα λοιπά. Όταν τα παιδιά προετοιμάζονται από πάρα πολύ νωρίς για την διαδικασία των εξετάσεων, είναι δύσκολη η κατάσταση για όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα τα παιδιά μας πρέπει να τα μεγαλώνουμε για να είναι ευτυχισμένα άσχετα από την κοινωνική τάξη. Ναι, να είναι ευτυχισμένα όλα. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να τα έχουν όλα από οικονομικής άποψης, αλλά μπορεί να μην είναι ευτυχισμένα στο περιβάλλον τους και να περνάνε άλλες καταστάσεις. Το ότι μπορεί να έχεις κάποιες συνθήκες καλύτερες και να έχεις κάποιες παροχές από τους γονείς σου, δεν σημαίνει ότι είσαι και ευτυχισμένος. Μπορεί να έχεις άλλες πιέσεις. Λοιπόν, ποιος Ακύλας ρε φίλε, την τούτο τρέμουν τα κόκαλα του Νικόλα του Άσημου και του Παύλου, γελάει με την κατάδια. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Και δεν λέμε ότι είναι ο Χατζηδάκης ή ο Θεοδωράκης ο Ακύλας, αλλά είναι ένας μουσικός διαγωνισμός που έχει τα καλά του και τα κακά του. Λοιπόν, και δεν είναι, και παίζουν και πάρα πολλά ρόλο. Δεν παίζει μόνο η μουσική ρόλο στις καταστάσεις αυτές. Το κέφι μας κάνουμε, την πλάκα μας κάνουμε και είναι μια διαδικασία που είναι σε στυλ, πώς θα το πω, αγωνιστική, πέρα από αμυγός μουσική. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, αφού λέει τα δικά του για εμένα σε καλό πλαίσιο, όχι κακό, ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους με σεβασμό και όχι επιστήμονες και ανθρώπους που το γράφει εδώ πέρα σκλάβους. Βαγγέλης από το Νέο Ηράκλειο, γείτονας είναι αυτός. Ένας λέει να βάλουμε Ρακιτζή με τη στολή, λέει εδώ πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, ζω για τη στιγμή για το 94,6, να το πεις 94,6. Οκ. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαβούζα λέει, από παιδί δεν με ενθουσίαζε ο διαγωνισμός, μόνο τη χρονιά των Λόρντι έκατσα την είδα και τους ψήφισα. Ο αδερφός μου το έπαιξε κιόλας τότε εκείνη την εποχή που βλέπαμε άλλα τραγούδια κτλ. Πρέπει να ήταν η χρονιά που είχε πάει πρώτη φορά ο Ντίμα Μπιλάν και δεν είχε κερδίσει. Και τότε το είχε βάλει στόχο ζωής ο Ντίμα Μπιλάν να κερδίσει. Και τελικά τα κατάφερε ο Ρώσος τραγουδιστής. Ένας λέει εδώ πέρα, ο Στελάρας το έχει πει, το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δίκασε κανείς. Ρίλο, παίξ' το μετά. Που ο Ρίλος δεν παίζει, λέει, κάτω μεταξύ, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και το αγαπημένο μήνυμα του Τίμου εδώ πέρα, κάντε καλές πράξεις, όχι κακές, αρκετά μαύρα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά. Έστω να βοηθήσεις μια γιαγιά να περάσει το δρόμο, μια τόσο μικρή πράξη είναι και λυτρωτική. Και συμφωνώ μαζί του. Ο Μπαγκανίνη λέει, αδερφός σου το έπαιξε με Λόρντι στο στοίχημα, βρε, κατευθείαν πονηρέ, και ακούει κιόλας και δεν σε ξέρει τι νούμερο είσαι. Λοιπόν, καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια Γιάννης, καλημέρα και στο Γιαννάρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Καλό. Άλλο μήνυμα δεν έχει έρθει. Και πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα στο sportfm.gr. Υπάρχει εδώ πέρα ο απολογισμός του Αταμάν για τον Παναθηναϊκό, αποτυχία, αιχμές και μήνυμα συσπήρωσης. Είναι εδώ πέρα μετά τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στο Telecom Center Athens. Και είναι ένα κείμενο εδώ πέρα για όλα αυτά που έχουν γίνει και τα λοιπά σε Ευρωλίγκα και είναι να γίνουν και στην στοίχημα GBL. Είχε το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Φυσικά όλα υπάρχουν και στο sportfm.gr. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει εδώ πέρα στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, είναι το τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η νίκη της Aston Villa και τι απομένει για να κερδίσει γύρω στο Champions League. Πάμε να το δούμε γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Η Aston Villa κάνει το πρώτο βήμα που περίμενε ο Ολυμπιακός με τη νίκη 4-1 επί της Liverpool. Η ομάδα του Emery ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League και βρίσκεται πλέον στο συν 3 από τους Reds, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο που μπορεί να ευνοήσει άμεσα τους ερυθρόλευκους στα προγραμματικά του Champions League, αν φυσικά τερματίσουν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Η Villa θα φιλοξενηθεί την τελευταία αγωνιστική από τη Manchester City, ενώ η Liverpool υποδέχεται την Bradford που παλεύει για την έξοδό της στην Ευρώπη. Στην ισοβαθμία υπερέχουν οι Reds λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Επομένως, η ομάδα του Emery χρειάζεται τουλάχιστον ένα βαθμό στο φινάλε για να παραμείνει στην τετράδα. Το προαπαιτούμενο βέβαια παραμένει ένα. Η Aston Villa να κατακτήσει το Europa League στο ενδιάμεσο στις 20 Μαΐου πριν φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική της επόμενης Κυριακής. Μόνο τότε ενεργοποιείται το περίφημο rebalancing, δηλαδή η επανατοποθέτηση, για αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τον αγγλικό όρο, που ανεβάζει τον δεύτερο της Ελλάδας ένα γύρο πιο πάνω στα προκριματικά του Champions League. Γιατί μετράει η τέταρτη θέση και όχι η πέμπτη. Αν η Aston Villa τερματίσει η τέταρτη και πάρει το Europa League, τότε η Αγγλία θα έχει 5 ομάδες απευθείας στο Champions League. Αυτό δημιουργεί ένα κενό στην κατανομή των θέσεων, το οποίο η UEFA καλύπτει ανεβάζοντας τον δεύτερο της Ελλάδας ένα γύρο πιο πάνω στα προκριματικά. Αν όμως η Villa τερματίσει η πέμπτη, τότε συμβαίνει το εξής παράδοξο. Η έξτρα θέση του Europa League μένει μέσα στην Αγγλία και δεν πάει στον πέμπτο, αλλά στον έκτο του πρωταθλήματος. Το rebalancing μάλιστα δεν επηρεάζει την Ελλάδα και ο δεύτερος που ανεβαίνει γύρω είναι ο δεύτερος της Πορτογαλίας. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα όφελος αν η Βίλα τερματίσει η πέμπτη, ακόμα και αν πάρει το Europa League. Τι σημαίνει το rebalancing για τον Ολυμπιακό? Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει ισχυρός από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για το δεύτερο, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέσεις στη League Phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού από το Champions League. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερα ρίσκα και μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί απευθείας σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων. Αν όχι, θα παραμείνει στο δεύτερο γύρο με πιο δύσκολο μονοπάτι και περισσότερα εμπόδια, καθώς θα χρειαστεί να περάσει δύο γύρους για να φτάσει στην ίδια φάση του Champions League. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει αποτέλεσμα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν έρθει έστω ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εξαρτάται και από το τι θα γίνει στην. Εξαρτάται με αλφαγιώτα. Εξαρτάται τι θα γίνει στην, στο άλλο παιχνίδι της. Στη Λεωφόρο δεν παίζουν. Ναι, στη Λεωφόρο παίζουν γιατί είναι κυκλισμένοι. Παίζουν στη Λεωφόρο. Τι θα γίνει στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται τι θα κάνει σε περίπτωση που κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λεωφόρο, ο ίδιος μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας μέσα στην All Win Arena απέναντι στην ΑΕΚ που θα ετοιμάσει μια τεράστια φιέστα και να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Ένωση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Οπότε έχει μια σειρά από πράγματα. Ας κάνει ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει μέσα στο πρωτάθλημα και μετά βλέπουμε και το τι θα γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκό με όλες αυτές τις ανακατατάξεις με το Champions League, το Europa League, τα καλά, κακά εισιτήρια που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά αυτό που προέχει την ομάδα με τη Λίμπαρ είναι να είναι αυτή που πρέπει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά θα είναι πανηγυρικό το κλίμα. Και σήμερα θα έχει και την ανοιχτή προπόνηση, mm-hmm. που βλέπω να γίνεται ρεκόρ.

0: που έπρεπε ο Δημήτρης για τους εκπροσώπους μας στην Eurovision, σε ποιο ζώδιο ανήκουν. Ωραίος ο Δημήτρης. Καλημέρα Τσελσάκηδες, losers. Για σένα πάει και τον αδερφό μου αυτό. Πάει για εσάς.
1: Τι ομάδα είναι ο κύριος?
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ας μας γράψει.
0: Λοιπόν, λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, ο αδερφός σου το παίξε με Λόρντι, ο Ρίλος θα το παίξει μετά. Ε, να οργανωθούμε.
1: Όχι.
0: Εγώ που είμαι καρκίνος ταιριάζω με Αντιγόνη, ό,τι ζώδιο και αν είναι. Έχει πολλούς θαυμαστές η Αντιγόνη, ε. Έχει πολλούς θαυμαστές. Εντάξει, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Ο πρώτος βέβαια που της ευχήθηκε καλή επιτυχία είναι ο φίλος μου Κούλης Νικολάου. Για να τα λέμε αυτά. Που βέβαια ως Κύπριος της ευχήθηκε, αλλά την ξέρει και εκείνη και τη μαμά της. Η οποία, να ξέρεις, είναι μεγάλη. Πώς το λέμε, όχι influencer. Είναι γνωστή στο ευρύ κοινό της Αγγλίας, στο Discovery, που μεταφέρει συνταγές ελληνικές στο αγγλικό κοινό. Και είναι πολύ έτσι γνωστή η μαμά της Αντιγόνης. Όπα, έχουμε μήνυμα από το φίλο μου τον παιδικό, τον Βαγγέλη, που κάναμε παρέα στο μαραθώνα ως πιτσιρίκια, που λέει καλημέρα Σταυράκο, καλή εκπομπή, ελπίζω να είσαι καλά. Και εγώ εύχομαι να είσαι καλά, και εσύ και οι γονείς σου και ο αδερφός σου, να είστε και οι δύο και οι τρεις καλά, ενώ εσύ και οι άλλοι τρεις. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα και δίνει μια τεράστια πρόταση στο κοινό. Λέει, εγώ πιστεύω ότι αν ο Τσουβέλας πάει ντυμένος δραμένος στη Eurovision, άνετα πρωτιά, τέτοια θέλουν αυτοί. Πρώτα απ' όλα, έχει αποδείξει ότι μπορεί να γράψει καλά τραγούδια και να περάσουν στο κοινό. Δεύτερον, έχει την εμφάνιση που επίσης περνάει στο κοινό. Άρα, γιατί όχι ως Ραμόνα να μην βρεθεί στη Eurovision ο Τσουβέλας.
1: Έχει γίνει αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ροντόλφο.
0: Τσικουάτρε.
1: Τσικουάτρε, ναι. Κάπως έτσι το λέει.
0: Περέα, περέα.
1: Mm-hmm. Τι βγήκε?
0: Τρίτος. Τρίτος ή δεύτερος? Για να δω. Τσικουάτρε. Το βρήκα. Mm-hmm. Λοιπόν, final, για να το βρω έτσι. Λοιπόν, είχε κερδίσει τότε Κοντσίτα. Όχι, το 8 ήταν.
1: Λοιπόν, 16η θέση με 55 πόντους σε ισοβαθμία με την Αλβανία.
0: Πλάκκαν.
1: Εγώ.
0: Νόμιζα ότι έχει βγει πιο ψηλά. Περίμενε ρε φίλε, τόσο λίγο. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: το τραγούδι μόνο του στα τσάρτς, πρώτο στην Ισπανία προφανώς.
0: Καλά, και εδώ, και εδώ πέρα.
1: Στην Ελλάδα, 12ο στη Σουηδία και 20ο στη Γαλλία. Μιλάμε για το κομμάτι ως single στα charts.
0: Πότε είπες ότι τη βγήκε?
1: 2008.
0: Όχι, τη βγήκε. Σε θέση.
1: Α, 16η θέση.
0: 16η βγήκε σε συμμετοχές 25 και είχε 55 πόντους, ναι.
1: Σε ισοβαθμία με την
0: Τόσο
1: Αλβανία.
0: Χαμηλά είχε πάει αυτό, ναι. Ρε φίλε. Πόπο. Και εδώ πέρα έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές λόγω του περέα-περέα. Ναι. Έλα ρε φίλε. Εγώ το νομίζω ότι είναι πιο ψηλά αυτό. Αδικημένη συμμετοχή.
1: Θα συμφωνήσουμε, αλλά δεν είχαν την ίδια άποψη.
0: Γιατί δηλαδή, ας πούμε, έτσι, η Ουκρανία με το
1: Wild Dancers.
0: Ναι, το Wild. Όχι, Wild Dancers, λέγοντα.
1: Η Ρουσλάνα.
0: Όχι, ρε, η Ουκρανία με το άλλο που ήταν αντίστοιχο.
1: Α, το ότι. Ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς σου λέγανε, συγγνώμη.
0: Πώς λέγονταν τώρα τύπος αυτός.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Που είχε εμφανιστεί και με την Φουρέιρα μετά στα επιτυακά. Αχ, πώς λέγονταν ο φίλος εκείνος, ωραίος. Τέλος πάντων, καταλάβατε που λέω, αυτό με τα σημαίνια και τα λοιπά. Είχε πάει και αυτός καλά, αυτός είχε πάει καλά. Και τον είχαν βάλει και στο επιτυακό τότε με Φουρέιρα, με τον... ήταν πολύ καλός. Τώρα έχω κολλήσει, αν θυμηθεί κάποιος ακροατής, αν θυμηθεί αυτόν τον Ουκρανό. Και χθες το σκεφτόμουν, ρε φίλε. Πες και τον Ταύρο για τη μαμά της Αντιγόνης. Αλήθεια, τώρα έχεις κάνει έρευνα, Δημήτρη, για αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Σταύρο και Πάνο. Καλή εκπομπή. Πάμε για νίκη δυνατά στη Eurovision. Παναγιώτης από Μπιστρό, Περιστέρι. Λοιπόν, Λίβερπουλ, λέει, είμαι ο φίλος που είπε για τη Τσέλσι. Υπάρχει μια κόντρα εδώ πέρα, θα λέγει κάποιος.

0: Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να έχει έρθει εδώ πέρα. Ναι, η Αγγελική που έστειλε ήταν αυτά που είπαμε off-air, οπότε δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Πω τώρα ρε φίλε, έχω φάει σκάλωμα με την Eurovision. Best performance, για να δω. Άμα το βγάλω έτσι με την Ουκρανία. Λοιπόν, πέρα από τις Ρουσλάνα, τώρα ψάχνω να βρω τις καλύτερες τέτοιες. Έχω κολλήσει. Λοιπόν, τώρα θα το βρω όμως, αλλά θα μου πάρει ώρα. Λοιπόν, η Βέρκα Σερντούσκα, το βρήκα. Dancing Lassa, Dubai. Έτσι λέγονταν η συμμετοχή το 2007. Το 2007. Βέρκα Σερντούσκα, έτσι λεγόταν. Και τι είχε βγει αυτό? Είχε βγει δεύτερος το 2007, δεύτερος. Θυμόμαι όμως ότι ήταν πολύ ψηλά αυτός. Που ουσιαστικά σατυρικό ήταν, αλλά σάρωσε. Και ήταν και από τις αγαπημένες συμμετοχές της Eurovision. Και φέτος έχει Lordi, έχει Ρουσλάνα, έχει τον εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που είχε δεύτερος. Και νομίζω ότι είναι και εκπρόσωπος της Μάλτας που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο σε εμφάνιση πέρσι η Λιόλιου στα βραβεία του MAD. Με κάπως έτσι αντίστοιχα εμφανίστηκε. Ωραίο είναι. Όχι της Μάλτας, της Φιλανδίας. Της Φιλανδίας. Λοιπόν, με έχω βαρεθεί να στέλνω κωδικούς στον αδερφό μου. Για κάποιο λόγο μου ζητάει συνέχεια κωδικούς. Βασιλή, ηρέμησε.
1: Βασιλή.
0: Λοιπόν, δεν έχει έρθει ο κωδικός. Λοιπόν, το τορνέρο, Ρουμάνια, ναι, που είχε κάνει και την συνεργασία με την Ντάμπτα, που το κάνει τρομερό, που κάπως έτσι μπήκε η συνεργασία με καλλιτέχνες από την Eurovision στα βραβεία του MAD. Φέτος σίγουρα θα είναι ο Ακύλας, δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιος άλλος από την φετινή Eurovision. Ένας λέει εδώ πέρα, εγώ πάντως θα ψηφίσω Γερμανία, τώρα εσείς τι λέτε. Η Γερμανία που έχει πάθει, που είναι πραγματικά το γνωστό σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, έχει πάθει Φουρέιρα, είναι όλο αντιγραφή από την Φουρέιρα. Το Φουέγκο το κάνει Fire, έχει αντιγράψει τη σκηνική εμφάνιση της Φουρέιρα στη Eurovision. Όλο είναι μια αντιγραφή της Ελένης στο διαγωνισμό που είχε φτάσει η δεύτερη και θεωρεί τύπησα ότι κάπως έτσι αντιγράφοντας την Ελένη Φουρέιρα θα τα πάει καλά και η ίδια, γιατί συνήθως πατώνει η Γερμανία στην Eurovision και αντιγράφοντας την Ελένη Φουρέιρα θα πάει καλά.
1: Καταπέλτης.
0: Δικαστήριο πρωί 7 η ώρα στο ραδιόφωνο. Χτες μου το λέγε και ένα στην άλλη δουλειά για το φίλο που ψάχνει να το βρει, το κάνω αυτό επίτηδες. Λοιπόν, και μου έλεγε τρομερή Γερμανία και με έκανε έξαλλο που πάει και αντιγράφει τη Φουρέιρα και το Φουέγκο. Όχι ρε φίλε, όχι. Ποια Γερμανία? Να μας φέρουν πίσω αυτά που μας χωστάνε. τις αξιώσεις που έχουμε. Σας παρακαλώ κύριοι. Μας αντιγράφουν, μας κλέβουν, μας χρωστάνε. Αυτοί μας χρωστάνε τώρα. Καταπέλτε στο Σταύρος Καλογεράκης το ραδιόφωνο του Big Wins FM. Λοιπόν, εννοείται πως κάνω πλάκα, αλλά ήταν αντιγραφή. Είναι αντιγραφή το τραγούδι. Σταύρο, πες το, σε παρακαλώ στον πάνω πως ακόμα περιμένω τον καφέ. Εσύ είσαι ευπρόσδεκτος για καθεδάρα στο Περιστέρι.
1: Ποιος? Ευχαριστώ πολύ. Τι?
0: Στον Μπιστρό λέει εδώ πέρα ότι ακόμα περιμένω τον καφέ.
1: Έχεις δίκιο ρε Σπάνο.
0: Λοιπόν, καλημέρα καπιτανέ. Αν ψάχνουμε δουλειά για τον Τσουβέλα, να πάει να βρει τον Γιώργο Κωνσταντίνου και να σκαρώσουν ένα δεκόπανι Paranoid 13.
1: Σκάρωσε ο Τσουβέλας.
0: Ένα αντίστοιχο.
1: Ένα αντίστοιχο, αλλά ναι, τέλος πάντων δεν υπήρχε συνεννόηση όταν ναι, έγινε. Προσέγγιση, εντάξει, και ο Γιώργος.
0: Σκέφτεται σοβαρά να κάνει και το δεύτερο πάντως. Κάποια στιγμή. Το σκέφτεται. Θέλει να το ολοκληρώσει. Θέλει να το ολοκληρώσει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Να πούμε ότι το Σεπτέμβριο, Telecom Center Athens, ο Τσουβέλας, στη μεγαλύτερη συναυλία, ή όχι συναυλία, στη μεγαλύτερη παράσταση κωμικού, στη μεγαλύτερη παράσταση κωμικού τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα εμφανιστεί στο πρώην κλειστό του ΟΑΚΑ στο Telecom Center Athens. Υπάρχουν τα εισιτήρια από την Πέμπτη το μεσημέρι διαθέσιμα.
1: More.com.
0: Είναι στο διάθεση του κόσμου. Σε προσιτές τιμές θα πω εγώ, γιατί έχω δει άλλες εκδηλώσεις που είναι να γίνουν και τα λοιπά. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιστορική για εμένα η παράσταση του. Για ποιο λόγο μου λέγει συναυλία τώρα, με τον φίλο που έλεγε για την τέτοια. για να πάει στην Eurovision. Στη μεγαλύτερη παράσταση που θα γίνει Ευρωπαίου κωμικού στο τέτοιο. Είναι μεγάλο γεγονός και μην το χάσετε, εγώ αυτό έχω να πω. Πάμε σε διάλειμμα με τα επόμενα δύο τραγούδια με δύο άκρος ελληνικές συμμετοχές.
1: Θα τις παίξουμε back to back γιατί να παίξουμε και την ώρα στην ώρα της όσο γίνεται.
0: Ναι, για να καταλάβετε το τι ακριβώς λέω, πάμε και θα τα συζητήσουμε μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Έκαψα το χθες, νύχτες μου βαλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φώνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία.

0: Επιστρέψαμε με δύο τραγούδια που έχουν τη δική τους πλέον ιστορία για την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Αλκαίος που τότε είχε μπει σε μια διαδικασία να χάσει κιλά και τα λοιπά. Έβλεπα, είχα δει μια συνέντευξή του στο Studio 4, γιατί τον είχαν ρωτήσει τότε η Νάνση με τον Θανάση το πώς, ας πούμε, ήταν η συμμετοχή εκείνης της εποχής στον διαγωνισμό και τα λοιπά, και είχε πει ότι παρότι πήρε άνετα την πρωτιά εδώ πέρα στον εθνικό τελικό, ήθελε να εμφανιστεί όπως έπρεπε στο διαγωνισμό και τα λοιπά, και ήξερε ότι το πόσο ανταγωνιστικό είναι. Ο Αλκαίος τώρα, που ο Αλκαίος ξέρετε πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι και πόσα πράγματα έχει κάνει, και λέει ότι ήθελα να ήμουν ωραίος για να μπορέσω να αποδώσω στη σκηνή και τα λοιπά. Και είναι αυτό που έλεγα εγώ νωρίτερα, ότι ακόμα και πολύ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, της ελληνικής μουσικής σκηνής μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού ώστε να εμφανιστούν πάρα πολύ δυνατοί. Και φυσικά ο Λούκας Γιώργας μαζί με το Stereo Mike, εκείνος έχει το κομμάτι με τα αγγλικά στο τραγούδι, το Watch My Dance, που είχε τότε και την βοήθεια του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου, γιατί τότε ήταν ο Μητροπάνος, η Πέγκη Ζήνα και ο Λούκας Γιώργας στα πρώτα του βήματα στο χώρο της μουσικής, και του έδειξε πώς να χορέψει ζεμπέκικο στη σκηνή της Eurovision, και του έλεγε ο Μητροπάνος του Λούκα να βάλεις ψυχούλα, το ζεμπέκικο είναι ψυχούλα αγόρι μου, και του δείχνει τα βήματα πώς πρέπει να χορέψει και να εμφανιστεί όπως πρέπει στη σκηνή της Eurovision. Ωραίες ιστορίες αυτές, ωραίες ιστορίες που μπορούμε τώρα, ας πούμε, να τις μεταφέρουμε, και πώς υπάρχει αυτή η σύνδεση με το παρελθόν. Okay, έχει αλλάξει ο διαγωνισμός, δεν είναι αμυγός μουσικός όπως είχε ξεκινήσει πριν από 70 χρόνια, αλλά έχει μπει τώρα και το τηλεοπτικό κομμάτι και διάφοροι άλλοι παράγοντες που παίζουν τη δική τους έχουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Για εμένα σήμερα είναι απρόβλεπτο. Ήμουν πολύ αισιόδοξος για την όλη διαδικασία με τον Ακύλα. Παραμένω αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι θα πιάσει σε κάποια ηλικιακά group και τα λοιπά της Eurovision ο Ακύλας. Απλά περιμένω να δω πώς θα πάει στο κομμάτι των επιτροπών. Δηλαδή, αν θα καταλάβουν το όλο νόημα του που στέλνει ο Ακύλας με το κομμάτι, ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι ζητάνε, όλοι θέλουν, και θέλουν το εύκολο χρήμα και το οτιδήποτε άλλο. Και το φυσικά η γέφυρα με την αναφορά στη μαμά του, γιατί πέρασε δύσκολα χρόνια σε μια εποχή μνημονίων και όλα αυτά που ζήσαμε και εμείς οι μεγαλύτεροι και η γενιά του Ακύλα που τώρα είναι στα 22-23. Οπότε στέλνει και τα δικά του μηνύματα. Μακάρι να πάει καλά αυτός, μακάρι να πάει και η Αντιγόνη. Το θέμα είναι να απολαύσουμε τη βραδιά. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, είχαμε στείλει ζεμπεκιά στη Eurovision. Πώς τα είχε πάει, πώς τα είχε πάει τώρα. Πρέπει να είχε βγει μέσα στη δεκάδα σίγουρα ο Γιώργας με το Stereo Mike. Για να δω τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργας είχε βγει. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα. Εδώμη θέση. Και νομίζω εδώ είχε κατακτήσει και ο Αλκαίος. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική η εδώμη θέση. Τι με κοιτάξει, τι έγινε?
1: Όχι τίποτα. Νομίζω ότι μου μίλησες γιατί κάτι ακούγα.
0: Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Μα στη μέσα τη εποχή που μπορεί να βρίσκει και έναν άντρα σε αυτό το διαγωνισμό. Ρε παιδιά, εντάξει. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μη μένετε σε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ένας φίλος ρωτάει πώς μπορεί να στείλει το Viber. Το Viber είναι το κινητό μου. Δεν έχει ο σταθμός Viber για τα μηνύματα των ακροατών.
1: Έχει μόνο για τους διαγωνισμούς. Για τους διαγωνισμούς.
0: Είναι η απευθείας επικοινωνία που έχω εγώ με την Αγγελική. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα είτε στο Messenger είτε στο Instagram, για όσους στέλνουν πέρα από το site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας στο Σταθάρα που στέλνει εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν. Να δω αν έχει κάτι άλλο και να πάμε στα στις εφημερίδες. Αύριο Πανούλης 6 με 10, λέει ο Μάκης Περιστέρη. 7. 7 με 10. 7 με 10. Εγώ θα κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου και την ώρα. Λοιπόν, και πάμε στις εφημερίδες να τις διαβάσουμε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, στη Live Sport λέει εδώ πέρα: θα φύγω όταν ο Αταμάν παραδέχτηκε το αποτύχαμε για το θετινό κάζο του Παναθηναϊκού, αλλά συνέδεσε το μέλλον του στο σύλλογο μόνο με το αν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ανάμεικτη υποδοχή του κοινού στο T-Center, χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες για τον Τούρκο προπονητή. Είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας τριετίας μαζί με τη Φενέρ. Σφοβρή επίθεση στον πρόεδρο της Χάπελ. Σκάς και μίλα για την ομάδα σου. Οκ. Okay. Αποθέωση του κόσμου στο Shorts. Με τους παρκαρισμένους Μήτογλου 24 πόντους και το Λιόπουλο 15, ο Επτάστερος 99-75 τη Μύκονο στον πρώτο προημιτελικό. Γιαννακόπουλος, πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα Τούμπα θα τα κάνουμε. Ναι για Τούκου. Θετική εισήγηση του Νίκολιτς για παραμονή του Περέιρα. Ποια τα οικονομικά δεδομένα. Θα γίνουν οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους του. Θα πρέπει όμως να ρίξει αρκετά τις απαιτήσεις του ο 35χρονος Αργεντινός για να συνεχίσει την ΑΕΚ. Η υπόθεση αριστερό μπακ και ο Μιτάη. Ξεκινά σήμερα το ερωταστικό διήμερο στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ανοιχτή προπόνηση και όσα θα ακολουθήσουν. Θα πάνε και σε μπουζούκια, να ξέρεις. Έχω μάθει, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Γιατί βλέπω να γίνεται. Πώς το λένε, προσκύνημα εκεί πέρα στα μπουζούκια. Κιτρινό μαύρη οικογένεια, επέκτησε κανένα το τραπέζι σε Ηλιόπολου, Νίκολιτς και διοίκηση. Στα υπόλοιπα εδώ πέρα θέλει τρίτη νίκη ο Μεντιλίπαρ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εταιρεία συμφερόντων Βαρβινογιάννη και Σόλακ θέλει και τα δικαιώματα της δεύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για το κύπελο. Last Dance, πριν από τις αλλαγές, τα πλάνα Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και το πιθανό τελευταίο παιχνίδι κάποιων εξ αυτών. Έκανε τον Double ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19 1-0 τον Άρη στον τελικό του κυπέλου Super League. Χωρίς Φουρνιέ, Walkup, Μιλουτίνοφ στη Ρόδο. Ολυμπιακός για το δεύτερο μάτς της σειράς με τον Κολοσσό 4 και 4 Earth 2 και Handball γυναικών 1-0 στο τελικό ΣΥΑΕΚ 37-36 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Τα σκυλιά γαυγίζουν, λέει, το καραβάνι προχωρά. Πεισμωμένοι στον Ολυμπιακό διαβεβαιώνουν ότι δεν μασάνε από τους ύποπτους ορισμούς διαιτητών και λοιπές τρικλοποδιές. Εμείς στη δουλειά μας, οι Ρεφρούβικοι είναι επικεντρωμένοι στο δικό τους παιχνίδι και στο πώς θα πάρουν αύριο το διπλό, χωρίς να κοιτάζουν τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Έτοιμοι για μάχη, ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του δεν ασχολούνται ούτε με το κλίμα που θα συναντήσουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύτε, ο Πελίστρη δεν έχει δικαιολογήσει ούτε κατ' ελάχιστο τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή του και ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει. Η ελπίδα των πράσινων είναι το Μουντιάλ. Μπας και προκύψει κάποια ικανοποιητική προσφορά για τον Ουρουγουανό διεθνή. Απορρίφθηκε ο τερμοφύλακας της Καϊράτ Αναρμπέκοφ. Νέα δημοσιεύματα στην Αίγυπτο για τον Μπεζερά. Μελαφών η ακτή λεφάντα στο παγκόσμιο κύπελο. ΑΕΚ όλα ανεκτά για Περέιρα. ΠΑΟΚ τα σενάρια για Γιωκουμάκη, που είναι δύσκολα βέβαια. Άρης ενηγματικός, ο Ράτσιτς στο μπάσκετ. Την πλήρωσε η Μύκονος για τον Παναθηναϊκό. Ρωτέσιον εν ώψη Φενέρ για τον Ολυμπιακό. Ωρα Γουέμπλεϊ, σήμερα έχουμε τον τελικό του κυπέλου με τη Manchester City και την Τζέλσι. Κόκκινος πρωταθλητής, κλειδώνει τους Τούρκους η αεροπορία του θρύλου, οπλισμένα τα κόκκινα Ραφάλ. Γιατί η front line του Ολυμπιακού μπορεί να διαλύσει την αντίστοιχη της Φενέρ, πώς μπορεί να κυριαρχήσει ο Μιλουτίνοφ και ο ρόλος των Χολ και Τζόνς, έτοιμος για Μάτο Μπαρτζόκας, για Σκεβίτσιους μεγάλο φαβορή Ολυμπιακός, τελευταία πρόβα πριν από το Final Four, Κολοσσός Ολυμπιακός στις 4 και 4. Τα μυστικά της Φενέρ και τα λοιπά. Και πάμε στην ώρα των σπορ, οικογένεια των πρωταθλητών. Οι παίκτες σε μια πρωτοφανή κίνηση έκαναν το τραπέζι στον Ηλιόπουλο, αποδεικνύοντας την αγάπη και το δέσιμο που υπάρχει στην ΑΕΚ, αλλά και το πόσο εκτιμούν την στήριξη και τη συμβολή του ιδιοκτήτη. ΑΕΚΑΡΑ για κούπα πόνεσε, λέει τον ΠΑΟΚ. Δεν μ' άρεσε αυτό ως τίτλο. Η ομάδα handball γυναικών της ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο Καματερό με νίκη 37-36 στην παράταση. Και πάμε στο φως των σπορ. Γι' αυτό ζούμε. Ο Μιλουτίνοφ άνοιξε την καρδιά του στο φως και μίλησε για τον πόθο όλων στον Ολυμπιακό. Το σίγουρο project ετοιμάζει το Σιπιόν για Νέα Φιλαδέλφεια και γενικότερα για τον νέο Ολυμπιακό. Δύσκολα ο ΕΣΕ για ΑΕΚ το πολύ να μπει στην αποστολή, γιατί είναι τραυματίας ο ΕΣΕ. Τι σχεδιάζει ο Μεντιλίμπαρ για την αυριανή αναμέτρηση. Το υποχρεωτικό ρεπό, η μετάφραση του rotation της ΑΕΚ στην Τούμπα και το φοβερό 6-7 στην έδρα της Ένωσης στο πρωτάθλημα. Όλα καλά με ποντένς, αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ για αύριο. Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτση και χάνει ουσιαστικά την επόμενη σεζόν. Καλή δύναμη στο παιδί, καλή δύναμη να πούμε. Έκρηξη Αταμάν στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μυκόνου. Να τριτώσει το καλό. Η γυναική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού υποδέχεται σήμερα στις 7 τις Σαμπατέλες στο κολυβητήριο του Πειραιά στον επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League με στόχο να ολοκληρώσει τη δουλειά και να βρεθεί στο Final Four στις 10 με 12 Ιουνίου της Μάλτας, συγγνώμη, για την τρίτη διαδοχική χρονιά. Στον πρώτο αγώνα στην Καταλωνία οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει 17-12. Να έχουμε να θυμόμαστε ένας απολογισμός των σπουδαίων play-off της Ευρωλίγκας πριν από την τελική ευθεία για το Final Four. Η στέψη που όλοι θέλουν για το κύπελο Αγγλίας. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα και πάμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, όπως γράφουμε και στο sportfm.gr, καταιγίδες, χαλάζι και αφρικανική σκόνη, που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Συγγνώμη. Με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο 16 Μαΐου, με τις καταιγίδες να συνοδεύονται κατά τόπους ακόμη και από χαλαζοπτώσεις. Στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τις μεσημβρινές και επαγγελματινές ώρες, αναμένονται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, με πιθανότητα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας, όπως η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά πυρωτικά και την Κρήτη θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, καλώς οι γενικές γραμμές θα είναι ο καιρός από τη μέση της χώρας και κάτω. Θα έχουμε και τη σκόνη γιατί τεινάζουν οι Αιγύπτιοι τα χαλιά τους, γιατί ετοιμάζονται να τα μαζέψουν.
1: Οπότε, ακόμα δεν τα μαζέψαν.
0: Δεν τα μαζέψαν ακόμα. Καθυστέρησαν οι άνθρωποι. Οπότε να έχετε το νου σας και μην πλύνετε τα αμάξια σας, φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα ζώδια. Όπως μου λέει ο Δημήτρης από την Άγια Παρασκευή, μην ξεχάσει τον Ταύρο για τη μαμά της Αντιγόνης. Να διαβάσουμε τον Σκορπιό για την Αντιγόνη. Τον Υδροχό για τον Ακύλα. Βρήκαμε σήμερα θύμα. Λοιπόν, να δω αν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, να δεν έχει κάποιο άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Πολύ περιορισμένα σήμερα τα ζώδια. Ας διαβάσω και το καρκίνο για τον Μπαγκανίνη και την Αγγελική και πάμε να δούμε και τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Λοιπόν, όπως γράφει το Astrology, δύο ζώδια θα γίνουν πιο επίμονα και αποφασιστικά σήμερα 16 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα. Σήμερα έχουμε τη νέα σελήνη στον Ταύρο, η οποία μας πρόχνει να γίνουμε πιο αποφασιστικοί, πεισματάριδες και σταθεροί στα θέλω και τις επιδιώξεις μας. Ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε το οτιδήποτε πάνω σε γερά θεμέλια, έτσι ώστε να αντέξει στον χρόνο. Είμαστε πλέον ξεκάθαροι και χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Βάζουμε σε προτεραιότητα τις επιδημίες μας και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να τις ικανοποιήσουμε. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά συμβάλλουν στο να τύχουν και ευχάριστα περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Επιπλέον, είναι η ιδανική περίοδος για συναντήσεις και συζητήσεις, αλλά και να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και καλοπερασάκηδες. Αυτοί που θα πρέπει να επιμείνουν πολύ σήμερα και να βάλουν τα δυνατά τους να πάρουν ό,τι θέλουν, προκειμένου να εξασφαλιστούν και να γιώσουν ευχαριστημένου, είναι η Ταύρη και η Σκορπιή, άρα η μαμά της Αντιγόνης και η Αντιγόνη, καθώς προσβάλλεται ο πρώτος και έδωμος οίκος τους, αντίστοιχα. Κυρίως στις σχέσεις, αλλά και απέναντι στον εαυτό τους και τα ερωτικά τους. Θα χρειαστεί να γίνουν πολύ πιο απαιτητικοί, πιο πολύ απαιτητικοί και να μην κάνουν καμία υποχώρηση ή παραχώρηση. Επιπλέον θα δώσουν σημασία στα μικρά αλλά και σημαντικά πράγματα της καθημερινότητας που παρότι είναι κοινότυπα είναι απαραίτητα για να περνούν όμορφα και χωρίς άγχος. Αυτά στη γενική πρόβλεψη των ζωδίων λόγω της νέας σελήνης. Πάμε στον Ταύρο που είναι η μαμά της Αντιγόνης εκπροσώπου της Κύπρου. Η νέα σελήνη που σχηματίζεται στο ζώδιό σου ανοίγει έναν εντελώς νέο προσωπικό κύκλο, καθώς πραγματοποιείται στον πρώτο σου και σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η σύνοδός της με τον Ερμή σε βοηθά να εκφραστείς πιο άμεσα, να επικοινωνείς τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη καθημερινότητα και τη ζωή σου στο επόμενο διάστημα. Είναι μία περίοδος που θα νιώσεις έντονα την ανάγκη να ανανεωθείς, να κάνεις νέα ξεκινήματα και να αφήσεις πίσω πρόσωπα και καταστάσεις που σε κρατούν στάσιμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να ξεκινήσει κάτι νέο που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, αρκεί να εμπιστευτείς περισσότερο τις δυνατότητές σου. Μάλιστα, αυτά για τον Ταύρο και τη μαμά της Αντιγόνης. Πάμε στον Σκορπιό που αφορά την Αντιγόνη μας. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στον έδωμό σου φέρνει νέα δεδομένα σε σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές προσωπικές επαφές. Με τον Ερμή σε σύνοδο, οι συζητήσεις και τα ξεκαθαρίσματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς πολλά πράγματα θα υποθούν ανοιχτά και θα σε βοηθήσουν να έχεις πιο καθαρά τις προθέσεις των άλλων απέναντί σου. Είναι μία περίοδος που μπορεί να ξεκινήσει μία νέα σχέση, συνεργασία ή νέο κεφάλαιο μέσα από έναν ήδη υπάρχοντα δεσμό. Ταυτόχρονα σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις τι ζητάς πραγματικά από τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Θα καταλάβεις ποιοι σε στηρίζουν ουσιαστικά και ποιοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν την πορεία σου. Οι επαφές και συμφωνίες που θα γίνουν τώρα μπορούν να έχουν διάρκεια και σταθερότητα, αρκεί να υπάρξει ειλικρίνεια και ξεκάθαρη.

Οι ημέρες αυτές είναι ιδανικές για να κάνεις αλλαγές στο χώρο σου. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το επόμενο διάστημα, γι' αυτό καλό θα είναι να κινηθείς με ψυχραιμία και ξεκάθαρη σκέψη. Ακούς Ρίλο? Γιατί ο Ακύλας δεν μας ακούει, οπότε δεν μπορεί να μας ακούσει. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο που αφορά Μπαγκανίνη και Αγγελική από Πάτρα. Η νέα σελήνη στον Ταύρο πραγματοποιείται στον 11ο σου, φέρνει νέα δεδομένα σε φιλίες, κοινωνικές επαφές, συνεργασίες αλλά και στόχους που θέλεις να υλοποιήσεις στο μέλλον. Η σύνοδός της με τον Ιρμή ενεργοποιεί έντονα την επικοινωνία και τις γνωριμίες. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά σου σχέδια. Είναι μια ιδιαίτερα θετική περίοδος για να προωθήσεις ιδέες, να οργανώσεις κάτι καινούριο ή να δεχτείς προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Ταυτόχρονα σε βοηθά να δεις ξεκάθαρα ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά την ενέργεια και τον χρόνο σου. Κάποια σχέδια που μέχρι τώρα έμεναν στάσιμα μπορεί τώρα να αρχίσουν να προχωρούν πιο οργανωμένα και σταθερά. Μάλιστα. Καλά, η Αγγελική θέλει και το δίδυμο και τον οροσκόπο της. Αυτά από τα ζώδια. Καλή επιτυχία θα πούμε ξανά σε Ακύλα και Αντιγόνη. Είπαμε και, και τα ζώδια. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Ξέχασα να διαβάσω το μήνυμα του Έτμον που έστειλε την καλημέρα του 6 και 3. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα σε όλους, καλή δουλειά, να έχουμε υγεία παιδιά. Καλημέρα στο θύμα μας τον Έτμον και συγγνώμη το διάβασα τώρα, μετά από μία μισή ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος γράφει καλημέρα, περιμένω σχόλιο για την Ευρωλίγκα και τα λοιπά και μου στέλνει εδώ πέρα ότι είχε στείλει στο Βαγγέλη Νερατζιά ότι είχε στείλει στις 6 Φεβρουαρίου ότι θέλω την άποψή σου ποιον βλέπεις για τελικό Champions League και Euroleague. Εγώ βλέπω Arsenal και μπάσκετ, δεν χρειάζεται να πω. Ολυμπιακός είναι ο Μιχάλης και έχει πάει τελικό η Arsenal και το έχει δει αυτός από τις 6 Φεβρουαρίου και περίμενε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα στο κινητό. Βάλαμε να ακούσουμε αθλητικά και τελικά ακούμε την Άση Μπίλιου, λέει ένας φίλος. Εντάξει, πλάκα κάνουμε και είναι μια ζώνη αυτή με τα, πώς το λένε, με τα ζώδια. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, ο φαρμακοποιός άφησε τον Ασιάτη και γύρισε σε ευρωπαϊκό έβαθος. Ευπατρίδης ο Μπανανέμπορα. Οκ. Γεια σας Σταύρο και Πάνο, ακούμε πάντα τη γνώμη σας. Είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών? Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Μαζί με Ροναλντίνιο, με Κριστιάνο Ρονάλντο, με Ρονάλντο, με Μέση. Είναι μέσα καλύτερος φυσικά. Ένας, πώς το λένε, ήταν λεπτεπίλεπτος στις κινήσεις του. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα γιατί πήγε 7.30 και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να δω

0: Παναγιώτης Τζόνης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον Big Win Sport FM. 30 χρόνια γεμάτα ένταση, πάθος και σπουδαίες στιγμές.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Άρε Σάκη και Έλενα. Άρε Σάκη και Έλενα. Τα παιδικά μας χρόνια είναι αυτά, να ξέρετε. Τα παιδικά μας χρόνια. Λοιπόν, με Number One και Shake It ήρθαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Δύο απογοητεύσεις είχα ως παιδί. Τον αποκλεισμό από τη Juventus στο Champions League και την τρίτη θέση του Ρουβά στη Eurovision. Λοιπόν, τι είχαμε ζήσει τότε. Τι είχαμε ζήσει τότε. Που περιμέναμε εκεί πέρα και βλέπαμε τις εκπομπές σε Star και Alter με τα ρεπορτάζ ότι πάμε καλά, σκίζουμε αυτά, αλλά ήρθε από τη γωνία η Ρουσλάνα και τα σάρωσε όλα με το Wild Dancing. Λοιπόν, και σε μουσική του Νίκου Τερζή, νομίζω ότι το στίχους έγραψε, πες το να,
1: Το Shake It ή της
0: Το Shake It, το Shake It. Το της Παπαρίζου είναι γερμανού στίχη. Και το Shake It, για να δούμε το στίχη, για να δούμε πώς το έχει γράψει τώρα. Έχω φάει σκάλωμα τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Νεκτάριος Τυράκης. Νεκτάριος Τυράκης, ο μέγιστος. Λοιπόν, ωραία χρόνια, παιδικά τότε. Συνδυάστηκε και με Euro και με Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτά έπαιζε. Το θυμάμαι όταν είχα πάει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν μέσα στα must των TJ στα γήπεδα για να διασκεδάσουν τον κόσμο. Λοιπόν, γράφει ένας, το τερμάτισες φίλε, Έλεος Ρουβίτσα, άντε γεια. Δεν έχω κρύψει ότι ήμουν μικρός φαν του Ρουβά. Λοιπόν, και ένας άλλος λέει, γεια σου Σταύρο Γίγαντα, τα Σία Λούτα του Big Win Sport FM, από φωνή Κορμάρα η Αντιγόνη, υπογράφει ως Νοστράδαμος. Έψαξα να τη βρω, από ό,τι μου είπε και ο Ρήλος, είναι παλιά αστρολόγος, από τις πρώτες που είχαμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένας άλλος με αφορμή αυτό το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για τον Ζιντάν, λέει ότι στους 10 καλύτερους δεν είναι ο Ζιντάν, όχι στους 5, υπάρχουν Μαραντόνα, Πελέ, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση και πολλοί άλλοι. Εντάξει, είναι και το τι έχει παρακολουθήσει ο καθένας. Είναι και το τι έχει παρακολουθήσει ο καθένας ως θεατής, ως φύλαφλος. Δηλαδή, ο τρόπος που έκανε τις προσποιήσεις και τις τρίπλες ο Ζιντάν είναι τρομερός. Ακόμα και τώρα το κάνει. Δηλαδή, που είναι και σε προχωρημένη ηλικία και το πώς διατηρείται fit ο Ζιντάν. Λοιπόν, πολλές καλημέρες στο πρωινό μας παρεάκι. Ζω για να δω Rotting Christ, αν το λέω σωστά, με Black Metal στη Φτετέλη στη Eurovision. Γιώργος Metal Taxi. Λοιπόν, λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο, ο πρόεδρος είναι να βάζει λεφτά και να τραγουδάει αγάπαμε, Κωστής ΑΕΚ μόνο. Okay. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Θα πάνε σε κάτι μπουζούκια, λέει, του Ηλιόπουλου που είναι ανενεργά τώρα και θα τραγουδήσει ο Αργυρός, λέει ο φίλος. Δεν ξέρω αν θα τραγουδήσει ο Αργυρός, δεν έχω εικόνα καθόλου αν θα τραγουδήσει ο Αργυρός. Λοιπόν, μόνο Καλομήρα γράφει ένας άλλος. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Η οποία Καλομήρα ήθελε να πάει πριν από 2-3 χρόνια, η καημένη, και δεν της δώσανε απευθείας ανάθεση. Και δεν έγινε έτσι το comeback της Καλομήρας. Η Δανία μου γράφει ένας εδώ πέρα, μου άρεσε εμένα, οκ. Okay. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ γράφει ο Τάκης. Ένας άλλος λέει, καλημέρα Σταύρο, έχω καιρό να σε ακούσω. Θυμάμαι ότι έκανες διατροφή την τελευταία φορά και τα πηγαίνεις πολύ καλά. Συνεχίζεις ακόμα. Καλή συνέχεια να έχετε. Συνεχίζουμε δυναμικά. Και την Τρίτη είχαμε το μηνιαίο ραντεβού με τον γιατρό. Είμαστε μείον 4 κιλά από τον προηγούμενο μήνα. Μείον 75 από τον Απρίλιο το 25.
1: Τώρα πέφτουν πιο αργά, είναι η αλήθεια.
0: Πάνε φυσιολογικά. Πάνε φυσιολογικά.
1: Ναι, φυσιολογικά.
0: Με βάση την κατάσταση κτλ.
1: Φαντάζομαι ότι στα 2 χρόνια δεν θα έχει χάσει άλλα 70.
0: Δεν ξέρω πώς θα πάει. Και δεν υπάρχει και πίεση ούτε από τον γιατρό, ναι, ούτε από εμένα. Mm-hmm. Αυτό που συζητάμε με τον γιατρό είναι ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ υγιεινό μονοπάτι και κάνουμε την προσπάθειά μας στο μαραθώνιο, όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει με τον φίλο του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Δεν με νοιάζει το να χάσω, ας πούμε, 5 κιλά τον επόμενο μήνα μέσα σε αυτό το διάστημα. Είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Πάμε να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και συνεφιασμένο καιρό από την περιοχή. Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Πριν πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας και του διημέρου, γιατί θα σας πω κάποια πράγματα που αφορούν και την Ελλάδα στο τέτοιο. Λοιπόν, καλησπέρα από Μόντρεαλ, καλημέρα για εμάς. Αύριο πάω γήπεδο εδώ με κασκόλ της ΣΑΕΚ να πανηγυρίσω και εγώ με τον τρόπο μου από μακριά, λέει ο Κώστας. Κώστα Νόστρα και Αγάθωνας, most underrated. Ναι, ναι, ήταν μια αγαπημένη συμμετοχή και, αυτά, και αυτή. Ο φίλος λέει εδώ πέρα ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη των πραγμάτων, με την απώλεια του βάρους και εύχεται καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από ό,τι έμαθα από το γιατρό, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένας ακροατής που έστειλε εδώ πέρα μήνυμα, δεν είχε social κτλ. Και είχαμε μια επικοινωνία τηλεφωνικά. Και εκείνο το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι δεν είναι ότι πάμε να κάνουμε επειδή είναι ο γιατρός. Ο γιατρός δεν κάνει θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο άνθρωπος και η απόφασή του να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Μην πιστεύετε ότι ο γιατρός από μόνος του θα κάνει κάτι. Δεν είναι μόνο ο γιατρός ή όποια θεραπεία ακολουθήσει ο κάθε ασθενής. Γιατί ασθενής ήμουνα, ασθενής παραμένω και έχω ακόμα άλλα 40 κιλά να χάσω σε αυτό το μονοπάτι που έχω μπει. Το θέμα είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια και όποιος μπει σε αυτό το μονοπάτι να το κάνει για το δικό του καλό. Εγώ το έκανα για να είμαι υγιής. Γιατί δεν ήμουν υγιής με τόσο ζάχαρο που είχα και με τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζα στο μέλλον αν συνέχιζα σε αυτό τον τρόπο ζωής που έκανα. Αυτό έχει σημασία και αυτό είναι που θέλω να καταλάβετε όλοι εσείς. Δεν είναι για το οπτικό του πράγματος ότι ήμουν ένας παχής άνθρωπος και ας πούμε μπορεί να είχα τα κακά σχόλια ή την κακή κριτική του κόσμου. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Ήμουν πάρα πολύ δυνατός ως χαρακτήρας και δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Δεν με έπιανε η οποιαδήποτε κριτική. Το θέμα είναι ότι τώρα ας πούμε μπορώ να πω σε μια καρέκλα θεάτρου, σε μια καρέκλα σινεμά, να πάω σε μια καρέκλα σκηνοθέτη το καλοκαίρι στην παραλία και να μην ζητήσω ένα σκαμπό από κάποιον άνθρωπο μαγαζιού και να μπορώ να κάτσω άνετος με την παρέα μου όπου και αν βρίσκομαι και να μην προσαρμόζομαι σε οποιαδήποτε συνθήκη. Τώρα θα κάτσω άνετος στην καρέκλα. Αυτό μετράει. Μπορεί σε κάποιος να φαίνεται πολύ απλό, γιατί μπορεί να είναι σε normal κιλά όπως είναι ο Ρίλος, αλλά για κάποιον που ήμουν εγώ στα 205 κιλά, δεν ήταν εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Να φύγω από εδώ πέρα για να πάω στη γωνία που είναι ο Sky. Δεν ήταν εύκολο. Λαχάνιαζα, ίδρωνα. Τώρα κάνω χιλιόμετρα και δεν ιδρώνω. Ανεβαίνω σκάλες και τις κάνω άνετα. Τρέχω στις σκάλες. Είναι η διαφορά της ζωής. Και αυτό θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα και μετά τους ειδικούς. Λοιπόν, ένας λέει εδώ πέρα, Σταύρο, άλλαξε όμως τη φωτογραφία στο player. Η φωτογραφία στο player θα αλλαχθεί όταν θα επιτευχθεί ο στόχος. Όταν θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου. Καλημέρα σας, Αλάνια. Σταύρο, φαντάζεσαι του χρόνου να στέλναμε Eurovision το ρίλο. Πάω στοίχημα πως την ημέρα του τελικού δεν θα πήγαινε γιατί θα είχε ρεπό. Ο ακροατής μηδέν. Άμα πάει Eurovision θα πάει. Τι θα κάνει.
1: Όχι. Άμα υπάρχει ρεπό δεν πάω, φίλε.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κάποια πράγματα είναι ιερά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει παρά 10 και επειδή θέλουμε να ακούσουμε και το τραγούδι το τελευταίο, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Λίγο είναι, δεν είναι πολλά, γιατί έχουμε μπει στην τελική ευθεία, στην τελευταία αγωνιστική στα περισσότερα από τα αθλήματα. Οπότε ξεκινάμε με την Στοίχημαν Super League. Είμαστε στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική των playoff σήμερα. Αστέρας Άκτορ Κηφισιάς στις 7 μαζί με τα υπόλοιπα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα ΑΕΛ Novibet Ατρόμητος. Στη Λάρισα Κοσμοτέ Sport 1. Και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες Nova Sports 2. Αύριο, επειδή δεν θα είμαι εδώ, έχουμε τα playoff 5-8 στις 5 η ώρα, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και στις 7.30 τα τελευταία παιχνίδια για τα playoff 1-4, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στην All Win Arena. Και τα δύο στην Κοσμοτέ TV και θα έχει λεπτό προς λεπτό στο Κοσμοτέ Sport 1 για όποιον θέλει να παρακολουθήσει και να ξέρει τι γίνεται εκείνη τη στιγμή και στα δύο γήπεδα, επειδή έχει ενδιαφέρον το, επειδή έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα και των δύο αγώνων, το τι θα γίνει στη μάχη για τη δεύτερη θέση, αφού από την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Λοιπόν, αυτά από, τα προγράμματα στην από το πρόγραμμα στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, στη στοίχημα GBL. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά τη στοίχημα GBL, γιατί έκανε δύο νίκες επί του Περιστερίου. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ΣΕΦ τον Κολοσσό και σήμερα στις 4 και 4 τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Sport έχει το παιχνίδι στην Ρόδο, με λίγες ημέρες πριν από το Final Four, πριν αντιμετωπίσει τη Φενέρ. Και είναι μια πρόβα, όπως διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που κέρδισε χθες τη Μύκονο και έχει το δεύτερο παιχνίδι στο νησί, αύριο στις 3 και 4. Και στις 5 και μισή ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο, να δούμε τι θα γίνει συγγνώμη, σε αυτή τη σειρά, με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει 87-81 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά και από τη στοίχημα GBL. Και πάμε τώρα στο εξωτερικό. Ξεκινάμε από την Αγγλία, όπου σήμερα κυριαρχεί το κύπελο Αγγλίας. Στις 5 η ώρα όλα σταματούν και ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Chelsea με τη Manchester City. Τι βλέπετε, κύριε Ρίλο, εσείς?
1: Τι να δω, ρε φίλε. Ματσουκιά.
0: Απογοήτευση στην μπλε πλευρά του Βίλωνα.
1: Ναι, φίλε, τώρα τα πάμε αυτά.
0: Πιστεύω και στην μπλε πλευρά τη Νέα Ιωνία.
1: 17 φορέ τα έχουμε πει. Οι άνθρωποι κάνανε μεγάλο έγκλημα όταν διώξαν τον Ιντάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά από Αγγλία. Πάμε Γερμανία, που είναι όλη η τελευταία αγωνιστική, 34η, όλοι στις 4.30. Λεβερκούζεν, Αμβούργο. Μπάγερ Μονάχου, Κολονία. Γκλάντμπαχ, Χόφενχάιμ. Άιντραχτ, Στουτγκάρδη. Χάιντενχάιμ, Μάιντς. Φράιμπουργκ, Λιψία. Ζανκ Πάουλι, Βολσμπουργκ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παραμονή. Ουνιόν Βερολίνου, Άουγσμπουργκ. Και Βέρντερ Βρέμις, Ντόρτμουντ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα επιμέρους. Μπάγερν πρώτη, ό,τι και να γίνει. Ντόρτμουντ δεύτερη, ό,τι και να γίνει. Λιψία τρίτη, ό,τι και να γίνει. Έχουμε ισοβαθμία στην τέταρτη και την πέμπτη θέση με 61 βαθμούς. Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ. Όμως είναι και η Λεβερκούζεν με 58. Εκεί πέρα μπορεί να παίξουν κάποια επιμέρους με τη διαφορά των τερμάτων. Και πάμε στην 7η θέση που οδηγεί στα... εδώ πέρα στα προκριματικά του Conference, όπου είναι η Freiburg αυτή τη στιγμή με 44 και έχει 43 η Eintracht μαζί με την Augsburg. Οπότε τα επιμέρους μπορούν να παίξουν, να παίξουν ρόλο για τη θέση στο Conference. Και πάμε τώρα στην Werder Bremen, που ό,τι και να γίνει έχει σωθεί στους 32, και στην ουρά έχουμε Wolfsburg με 26, Heidenheim με 26 και St. Pauli με 26, με τη Wolfsburg αυτή τη στιγμή με τη διαφορά των τερμάτων να πάει στα μπαράζ με τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Οπότε το παιχνίδι της St. Pauli με τη Wolfsburg παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για τις δύο ομάδες. Αν κερδίσει η Wolfsburg, κερδίζει τη θέση και τον μπαράζ. Εάν έρθει ισοπαλία, θα δούμε τι θα κάνει η Heidenheim που παίζει με την Mainz, που η Mainz είναι αδιάφορη αυτή τη στιγμή, δεν κερδίζει τίποτα. Αυτά με την Γερμανία. Πάμε Πορτογαλία, που έχει μοιραστεί σε ζώνες 5,5, 8 και 10,5. Λοιπόν, στις 5,5 έχουμε Πόρτο που είναι πρωταθλήτρια, παίζει με τη Σάντα Κλάρα. Μοριαϊρένσε με Άβες. Στη ζώνη των 8 παίζει η Αρούκα με την Τοντέλα. Η Μπράγκα με την Εστρέλα. Η Κάσα Πία με τη Ρίο Άβε. Και η Νασιονάλ με την Κιμαράες. Και στη ζώνη των 10,5 έχουμε Εστορίλ Μπενφίκα. Φαμαλικάο Αλβέρκα. Και Sporting Λισαβόνας Ζιλ Βιθέντε. Πόρτο, όπως είπα, πρωταθλήτρια. Στη δεύτερη θέση με 79 είναι η Sporting. Τρίτη η Μπενφίκα με 77. Τέταρτη, ό,τι και να γίνει, η Μπράγκα, που οδηγεί στο Conference League. Από εκεί και πέρα η Ρίο Αβε έχει σωθεί και στη ζώνη του υποβιβασμού σώνεται αυτή τη στιγμή με 29 η Εστρέλα. Σε ισοβαθμία η Κασαπία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Εστρέλα. Οπότε να δούμε τι θα κάνουν οι δύο ομάδες. Η Τοντέλα μπορεί να διεκδικήσει την παραμονή ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων και η Άδες έχει πέσει ό,τι και να γίνει. Και πάμε τώρα στο Βέλγιο, στη ζώνη των play-off. Έχουμε σήμερα Σεντ Τρούιντεν Γάνδη, Και αύριο, 2:30 Άντερλεκτ Μαλίν και στις 9:30 το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Μπριζ και τη Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Η Μπριζ είναι πρώτη με 50 και η Ουνιόν δεύτερη με 49. Να δούμε αν η Μπριζ του Τζόλι θα διατηρήσει αυτό το προβάδισμα του ενός βαθμού έναντι της Ουνιόν. Και πάμε τώρα και στη ζώνη για τα play-off του Conference League. Χθες Λέουβεν Άντβερπ 3-0. Σήμερα Σαλερουά Βέστελο στις 5 και στις 7:30 Σταντάρ Λιέγης Γκένκ. Ντέρμπι και για τις δύο, γιατί η Γκένκ αυτή τη στιγμή είναι στους 33 μαζί με τη Σταντάρ που παίζει στην έδρα της και έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα κάνει η Γκένκ του Καρέτσα, που νομίζω είναι τραυματίας, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό έχει βγει μέσα στην εβδομάδα ότι έχει έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός από τις επόμενες υποχρεώσεις της Γκένκ μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι, αφορά τη φετινή χρονιά και μόνο στα εναπομείναντα παιχνίδια. Και έτσι ολοκληρώσαμε το σημερινό πρόγραμμα της αγωνιστικής δράσης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όλα φυσικά από το Big Winning Sport FM 94,6 που γιορτάζει τα 30 του χρόνια, ετοιμάζει δωράρες. Μείνετε συντονισμένοι και φυσικά την Παρτάρα που λογικά θα γίνει 8 Ιουνίου. Αυτά. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, αδερφέ, καλά κάνεις και χάνεις κιλά, αλλά αν έχεις διαφύτη και αδυνατήσεις δεν θα είσαι υγιής, δεν θα έχεις παραπανήσει και κιλά. Okay. Πάτα μια ένα πόζο, παρακαλώ. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει μπράβο, ο Κώστας από Πειραιάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τα μηνύματα, να βλέπω και στο κινητό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα το διήμερο, γιατί εμείς δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτα ο Θεός. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα στη Eurovision. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε στο top 3 ως Ελλάδα με τον Ακύλα. Την Αντιγόνη τη βλέπω top 10, γιατί είναι μοναδικό έτσι χαρούμενο τραγούδι της Αντιγόνης. Και σας αφήνω σήμερα και αύριο στα χέρια του Τίμιου Γίγαντα Πάνου Ρίλου. Γεια σας και χαρά σας. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Πρέπει να

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Καλημέρα, Χρυσό.
13: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε?
14: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
13: Ξυπνήστε!
15: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν λένε.
1: Χριστέ! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Χριστέ!
2: Σήμερα αρέσει ο θαχτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα και επισήμως 4 λεπτάκια μετά τις 8. Συντονισμένη σταθερά στο Big Win Sport FM στους 94,6. Είναι Σάββατο, 16η ημέρα του Μαΐου του 2026.

στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας που γίνεται πιο μουσική τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Πάνος Δρύλος σε ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Μια διωρή μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Μετά από πολύ καιρό θα πάμε χωρίς καλεσμένο. Φουλ μουσικούλα. Στην παρέα αυτή της περιπλάνησης όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής επιθυμείτε μέσω των μηνυμάτων που πλέον ξεδιαλέγονται και καθαρίζονται διότι την πολυδημοκρατία δεν την ανέχονται οι φασίστες, αν και την επικαλούνται, συγγνώμη. Λοιπόν, και στις μηχανές της εκπομπής η Strange Brew με ίδρυση το 2015 από τρεις φίλους 20 ηθοποιούς και πρώτη κυκλοφορία το 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε το ομαδικό της ταξίδι συνεχίστηκε κάνοντας τάσεις σε πολλά ζηθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. 2019 ανοίγει το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86. Εκεί οι 12 βρύσεις φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζηθοποιών. Μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρετε στο σπίτι. Από πέρσι ένα ακόμη κεφάλαιο ξεκίνησε για τη Strange Brew, το ζηθοποιείο της στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Και στους δύο χώρους συμβαίνουν πραγματάκια τα οποία μπορείτε να τα βρείτε μαζί με όλα τα label της Strange Brew στο www.strangebrew.gr. 6 από τα label της Strange Brew και αυτή την εβδομάδα σε διαδικασία κλήρωσης στέλνετε πολύ απλά ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος και θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Παρέα μας πάντα τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Σε δύο σημεία στην Κρήτη, 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιά 17 στα Χανιά. Και το κεντρικό κατάστημα εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι Αγίας Ειρήνης 13. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, www.monsterville.gr. Βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, μόνο για ηλεκτρονικές αγορές, www.monogramma.shop.gr, μία λέξη όλο. Και φυσικά ξύπνησες, βγήκες στον δρόμο, θέλεις επιγόντως καφέ, η στάση σου είναι στα Coffee 3. Τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Τον καλύτερο τον βρίσκεις στα Coffee 3 σε 9 σημεία και σύντομα σε 10ο. Στο Εγάλεο, Ιεράοδος 297, πολύ κοντά στην πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον, μάλλον στην πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, πλησίον Λάκιωτη, στο Περιστερί, Παναγή Τσαλδάρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στη Λιφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στην Ακαδημία Πλάτων Σερών 24, στην Καλυθέα Θησέως 152, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο Στάδιο Καραϊσκάκης και στην Ομόνια Αιώλου 105 στην πλατεία. Το νέο κατάστημα ετοιμάζεται, θα είναι στις Αχαρνές, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 221, αλλά ακόμα είναι υποκατασκευή. Ο καλύτερος καφές της πόλης, ζεστός ή κρύος, μαζί με τα συνοδευτικά σνακ στα Coffee 3. Και μετά τα διαδικαστικά πάμε να δώσουμε καλημέρες για να ξεκινήσουμε με μουσικούλα. Στη Στράνομα λοιπόν της ορεινής ναυπακτίας βλέπω εδώ, στο Τάσο που μπαίνει για Strange Brew, να έχεις ένα φοβερό Σαββατοκύριακο γράφει.
Στο Βασίλη, καλημέρα αδερφέ πάνω, μην ξαναπείς αυτή τη λέξη πριν πιούμε δεύτερο καφέ. Κατά στους φασίστες. Βασίλης Παοκάρα, Δάφνη. Καλημέρα στη Βόρεια Κορέα, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα πάνω, θέλω ροκ σου είπα φέρτο, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης και φαμίλια. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Εχθές είχε συνέδριο η Νουδού. Είδα εικόνα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πόντι μου και από πίσω να γράφει δικαιοσύνη. Πέσαν τα τσιμέντα. Γιατί, τι να πω τώρα. Δικαιοσύνη ρε φίλε, επικαλείται Νέα Δημοκρατία, τι δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι που στείλαν 10 χιλιόμετρα μακριά τους ορούς ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, που την τρίτη μέρα μπάζωσαν το σημείο. Δικαιοσύνη. Μιλάμε για το Μάρια Ολκής. Καλημέρα, καλά Σαββατοκύριακο από Λονδίνο, στο δρόμο για πρωινή προπόνηση στο κολυμβητήριο. 6 βαθμούς ρε πάνω. Το νησί τα έχει αυτά και η Βόρεια Ευρώπη γενικότερα. Α, δεν τελείωσε το προηγούμενο μήνυμα, με πήρε η μπάλα. Χθες λοιπόν είχε συνέδριο η Νουδού. 90% εκεί μέσα ήταν κατάδικοι, κατηγορούμενοι, μπλεγμένοι, οι μάκηδες που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι. Νίκος Νικαία. Άστα να πάνε. Κάποιος λέει το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έκανε μπογκοτά στη Eurovision και έστειλε αυτό το έκτρωμα δείχνει εν μέρει την κατάδεια της χώρας. Η χώρα ούτως ή άλλως είναι στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Πώς θα κάνει ακριβώς μπογκοτά στη Eurovision? Free Palestine, motherfucker, όχι στο εξαφλισμένο like, πάρτι ξέμπλημα των γενοκτόνων σιωνιστών κτλ. Αχ, λοιπόν, καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή, θα δωρήσει ταξί Παναθαμόνο. Και πάμε και από εδώ. Καλημέρα λοιπόν στη Σαντορίνη, στην τετράδα μας, ωραία. Ένα ξημέρωμα με τη θάλασσα ήσυχη, στην Κερασία, το Γιάννη και τα διδυμάκια. Καλημέρα στη Σάσα, κλαίω κάθε φορά πως διαβάζει αυτό το παιδί τα ζώδια. Πρέπει να διαβάζετε ζώδια ομάδων, βασικά λέει. Η Σάσα που ψήφισε Βαγγέλη, τα θυμάμαι αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Ραφίνα, καλημέρα αδερφέ μου πρωταθλητή λέει. Καλημέρα πρωταθλητή και σε σένα. Καλημέρα στην Αγγελική και την Άννα. Το Γιώργο στη Δάφνη, σήμερα θα σας ακούσω live, συνήθως ακούω μισό ζωντανά, μισό on demand. Καλή εκπομπή τρελέ μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε σένα και τα κορίτσια σου, αντεύχομαι. Καλημέρα στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Κωνσταντίνο μας. Στην Καλαμάτα, καλή εκπομπή, φέρε και σε μουσικάρες τώρα και γελάει. Στο κλαμπ του 1% βλέπω, δεν θυμάμαι αν το είχα ξαναδεί αυτό. Καλημέρα στα λιβάδια της Λιμός, στην Κατερίνα. Αχ, τι ωραία. Πόσο ήσυχα παίζει να είναι εκεί. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Χαλκίδα. Τον ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία του στο Γαλατικό χωριό, μαζί με δεκάδες άλλους. Χαμός έγινε πάλι την Πέμπτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη το Μακρύ, άλλος πρωταθλητής από εκεί πέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα, άλλος πρωταθλητής από εκεί πέρα. Γεια σου Γιώργο, φυσικά σε βάζω για τις μπύρες. Καλημέρα στον Αντρέα. Τι ζητούν τα 17χρονα, ζωή ή όχι προκαταβολική ματέωση? Ζωή. Αν σκεφτείτε ξανά το γράμμα που δεν πρόκειται να αναπαράγω, που άφησε η μαθήτρια που χάθηκε τόσο άδικα, θα διακρίνεται σε αυτό τον πόνο των παιδιών, των υποτελεών τάξεων, την εσωτερική συντριβή τους, καθώς δεν αντέχουν αυτήν αυτοεκμετάλλευση, την εμπορευματοποίηση αυτού που επιβάλλει ο νέο φιλελεύθερος ακραίος καπιταλισμός. Δεν αντέχουν τη διάψευση που γνωρίζουν προκαταβολικά ότι τους περιμένει
είτε πετύχουν είτε αποτύχουν στις πανελλήνιες, στη σχολή που θα περάσουν ή δεν θα περάσουν, στα μεταπτυχιακά ή τα διδακτορικά, στη μιζέρια και τη σκουπιδοποίηση της ζωής που μας περιβάλλει σε έναν αγώνα δρόμου προς τη ματέωση. Ζωή ζητάνε, όχι επιβίωση, ζωή γι' αυτό. Εντάξει ρε παιδί μου, το κόλπο είναι να γίνεις φραπές σε αυτή τη χώρα. Γκρούεζες παλιότερα, τώρα φραπές. Έτσι επιβιώνουν οι φελοί. Ωραία, μου κάνεις το topic Μίμη, καλημέρα. Πειράζει που έχω μείνει ακόμη μια εβδομάδα πριν το επικό live το Metallica, δεν ήταν και το πρώτο μου, πες μου μια γνώμη μιας και πήγες. Εκπληκτικό show, εγώ το είδα από ψηλά, νομίζω ότι από εκεί έπρεπε να το δεις αυτό το show. Βέβαια όσοι ήταν στην αρένα είχαν καλύτερο ήχο, αλλά είδαν πολύ λιγότερο από το συγκρότημα και τα όσα συνέβησαν. 90 και πλέον χιλιάδες κόσμου κατατάσσει τη δεύτερη μεγαλύτερη συναυλία των Metallica στην ιστορία τους από το 1981. Τα social τους είναι γεμάτα Ελλάδα και του group και των, ειδικά του Τρουχίλο ας πούμε, έχει τρελαθεί στις φωτογραφίες ο τύπος. Δεν μετένιωσα ούτε ένα από τα 86 ευρώ που έδωσα. Και ας τα βάλα σε δόσεις και τα λοιπά για να βγούνε. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω με μηνύματα, πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικούλα.

2025 η παραγωγή από τον Μπρακ. Η στοιχική ερμηνεία από τον Dave. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο «Το μεγάλο μου καημό». Καλημέρα στο Γιάννη στην Κεσαριανή. Είδα εικόνα από το συνέδριο και σκεφτόμουν πως τους έχει όλους σε USB. Χαιρετισμούς από την εργατική Καλλιθέα. Βεβαίως και τους έχει. Ξανά καλημέρα πάνω, μόνο με αίμα θα γίνει δουλειά, αλλά όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, λέει κάποιος άλλος. Γεια σου Γιάννη στην Ιεράπετρα, μόνο ΑΕΚ. Τουλάχιστον παραδείχθηκες ότι βάζεις φίλτρο στη δημοκρατία σαν γνήσιο νέο αρχοφασιστάκι, στο δίνω για το θάρρος της παραδοχής. Κοίταξε να δεις, κάνω εκπομπές από το 2009 και πάντα είχα τη γνώμη ότι όταν κάποιος επικοινωνεί μαζί σου και σου στέλνει για να διαβαστεί, πρέπει να το διαβάσεις όποιο και αν είναι. Αλλά κάπου σώνει. Κάπου σώνει. Αυτά που γράφεις τα έχω ακούσει δεκάδες φορές. Είπαμε, το προκάλημά σας είναι η δημοκρατία. Κάτι που μισείτε. Καλημέρα Πανώ, 7 και σήμερα, εντολή Ζαφυράτου, Iron Maiden, All Day, Κώστας από Ημιτό. Και εκεί θα καταφέρουμε να είμαστε. Ρίλο καλημέρα, πειράζει που έχω μην το διάβασα αυτό. Άσε τους φασίστες στην πηγάδα τους και πες πως πέρασες μετάλλικα. Τι ωραίο να ξυπνάς πρωταθλητής με ένα μόνιμο ηλίθιο χαμόγελο. Καλημέρα πάνω Κώστας Λιβαδιά. Καλημέρα στην παρέα μας. Άλλος ένας πρωταθλητής, Παναγιώτη Παύλος Παπαϊωάννου στην Κύπρο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε σένα και την οικογένεια. Νομίζω είχε και ο γιος γενέθλια μέσα στην εβδομάδα. Να τον χαίρεστε. Καλημέρα και σε όλα τα μοντέλα εκεί έξω. Εμένα μου αρέσει μια σερβιτόρα. Καλά κάνει, αλλά συνήθως οι σερβιτόρες δεν. Συγγνώμη, τι ακούμε, τα πάνω κάτω, την ώρα των πρωταθλητών. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα πάνω, Γιάννης Κρυσαριανή. Καλημέρα πάνω, τα συνέδρια της Νουδού κανονικά πρέπει να γίνονται στον Κορυδαλό, Κώστας ΑΕΚ μόνο ή και στον Γκουαντάναμο. Γιατί όχι. Καλημέρα, καλώς από το Κυριακό σε όλους. Με υγεία, λέει κάποιος, χωρίς όνομα. Και πάμε και από εδώ να καλημερίσω τη Δήμητρα στο Περιστέρι και τον Τάσο. Τον Πάνο στη Βιωτία. Bonjour και bon filet, monsieur Panos. Διαθέτω μεν και κάποια ποιότητα. Γεια σου Βασίλη. Πες του Σταύρου να μην σε κουράζει σήμερα για να σε ξεκουράσει αύριο και να έχουμε να σηκώσουμε κούπα. Καλημέρα λοιπόν και στο Γιάννη. Πάμε και σε αυτό. Ακούς και ο Μπαγκανίνη τίποτα.

0: 2025 το βιβλίο των σκιών. Στη σύνθεση MCD Σαΐσμα και ο Κωνσταντής Πιστιώλης. Η στίχη και ερμηνεία από τον Βέβυλο. Το κομμάτι με τίτλο «Ήτα», το φεύγω τώρα το διάλειμμα, διότι το καθυστέρησα πάρα πολύ με αυτά και με αυτά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: Η Winsport FM 94,6.
14: Μια συγγνώμη.
15: Για αυτά τα βράδια που με μίσησα, για εκείνες τις φορές που δεν με εκτίμησα, σκεφτόμουν και κόλλαγα. Για αυτές τις ήττες που ερωτεύτηκα, για αυτές τις νίκες που ποτέ δεν.

0: 2026 το άλμπουμ Ανάδυση. Η παραγωγή του Εβέρσορ, η στίχη και η ερμηνεία από τον Άνσερ. Ακούμε για λίγο ακόμα δηλαδή. Μια συγγνώμη στον εαυτό μου. Η τεχνολογία λέει στην περιπηρεσία του ανθρώπου ή το αντίθετο. Το πρώτο θα έπρεπε κανονικά, αλλά επειδή εμείς είμαστε και η γενιά του 80 που έχουμε ζήσει τις βιντεοταινίες που μας τρόμαζαν τα ρομπότ, θα κατακτήσουν τελικά τον κόσμο. Ίσως να είναι και μια κάποια λύση τελικά για τον πλανήτη, αφού έχουμε αποδειχτεί ανίκανοι να τον διαχειριστούμε πλέον. Τέλος πάντων, AI data center στην Κένια θα καταναλώνει το μισό ηλεκτρικό ρεύμα της χώρας. Οι ενεργειακές υποδομές δεν θα αντέξουν, για το καλό τους φυσικά. Στην Κούβα έχουν σοβαρό πρόβλημα με την ενέργεια και φυσικά έχουν μεγαλώσει οι φωνές, ούτως ώστε να γίνουν φίλοι με τους Αμερικάνους κτλ. Έχει τον τρόπο η Αμερική να γονατίζει χώρες, το έχουμε δει σε πολλές άπειρες περιπτώσεις. Μα αν όχι άπειρες, σε πολλές περιπτώσεις. Θρύλο από τις εξέδρες, όντως έβλεπες τα πάντα στο live το Μετάλλικα και ο ήχος διαφορετικός. Φυσικά, διότι το ΑΚΑ έχει τρελή αντίχυση. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν ικανοποιητικός ο ήχος της κερκίδας. Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναέρθω στην Ελλάδα? Ναι, πιστεύω ότι θα ξαναέρθω στην Ελλάδα σε 5-6 χρόνια ενδεχομένως. Προσωπικά το αποκλείω, αλλά μακάρι. Γιώργος από Αγίους. Όσο αντέχουν, η Επιτροπή του για το Κλίμα παραδέχεται τα σενάρια για την ημέρα κρίσης και το κλίμα ήταν απίθανα. Ναι, ναι, αδερφέ μου. Καλημέρα Παναγιώτη, μόνο ΑΕΚ Σταύρο σε Γάλλιο. Τα ταπεινά μου σε βουλή στην καλύτερη εκπομπή του Σύμπαντος, το κάνεις Λίσα. Βρή Κόλακας, ο φίλος ο Λίνος από Σύνταγμα, μετεγράφει λίγων ημερών και μετά πάλι Μοναστράκι. Μάλιστα. Καλημέρα Λίνε. Καλημέρα και στην οικογένεια. Καλημέρα πάνω. Ελπίζω ο Ηλιόπουλος να μην φωνάξει το καδικίδιο της Κύπριλης στη φιέσα της πιο αριστερής μεγάλης ομάδας. Τώρα αυτά έχουν παρέλθει, αδερφέ μου. Καλημέρα, Μιχαλή Pointer Setter. Αντί να τους δέρνουμε όπου τους πετύχουμε, ακόμα τσακωνόμαστε ανάμεταξύ μας. Δεν υπάρχει προκοπή για την γύφτο Ουγκάντα. Ζήτω η πολιτισμένη γύφτο Ουγκάντα. Καλημέρα στην παρέα. Λοιπόν, παιδιά, δεύτερη σεζόν του Deliver του The Delay Cry στο Netflix. Έχει απίστευτη, συγγνώμη, μουσική επένδυση, λέει ο Αριστοτέλης. Ριλάρα γέννησε από Σιτία, μόνο θρύλος και Slayer. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Κώστα, όλους με υγεία, το διάβασα. Καλημέρα πολίτης φίλε πάνω, λέει ο Τζιμάκος. Άσε ρε πάνω, σε θυμάμαι έξω από το γήπεδο το Πόλωνα το 98-99 και ακούγες Terror X Crew, φυσικά, γιατί τι αποκλεί το ένα το άλλο. Έγινες μάγκας τώρα, είχες και ροζ μαλλιά, λέει ο Τζιμάκος, δεν είχα ροζ μαλλιά ποτέ. Αλλά Terror X Crew άκουγα και Μετάλλικα άκουγα και Τρύπες άκουγα. Και κλασική μουσική άκουγα, ξέρω εγώ. Καλημέρα πρωταθλητή Δημήτρης Ανολιώσια, άλλος ένας. Καλημέρα και στο λουδάκι μου. Ωραία. Δεν κατάλαβα τι γράφεις φέη μου, θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα στη Σοφία, φυσικά στο κέντρο. Και πάμε σε διάλειμμα, διότι το αργήσαμε πάρα πολύ. Γιατί θα γυρίσουμε να θυμηθούμε μία φίλη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πριν ανέφερα ότι κάνω εκπομπές από το 2008-2009 εκεί, τη νύχτα, και από τους πρώτους ακροατές και ακροάτριες ήταν και η Εύα, με την οποία τέλος πάντων αναπτύξαμε μια αρκετά φιλική σχέση, όπως με αρκετούς ακροατές, είτε βλεπόμαστε είτε όχι, μια σχέση η οποία κράταγε όλα τα χρόνια. Άλλοτε χανόμαστε, άλλοτε βρισκόμαστε, άλλοτε πιο στενά, άλλοτε πιο αραιά. Η Εύα τα τελευταία 2-3 χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον καρκίνο, και ενώ κάποια στιγμή φαινόταν ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα και ότι θα ξεμπέρδευε τουλάχιστον και απλά θα παρακολουθούσε την κατάσταση, έγινε νέα επίθεση και δυστυχώς την Δευτέρα την πήρε μακριά, λίγο πριν τα 50 της χρόνια, σε λυπητηρία. Την ήξεραν, την αγαπούσαν, γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο σε προκαλούσε να τα αγαπήσεις, στους γονείς της και το γιο της φυσικά, για τον οποίο πάντα καμάρωνε. Δύο κομμάτια που αγαπούσε να ακούει από τις εκπομπές της νύχτας, μόνο για πάρτι της.

2010 το παιχνίδι παίζεται. Η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, η μουσική και η ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτή είναι η Πεταλούδα.

0: Άρευα, ένα διάλειμμα παρακαλώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά πριν τις 9. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματά σας και να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Ναι ρε Νίνια, φωνάζει ο Μπαγκανίνη από το κομμάτι με τον Πιστιόλη. Λοιπόν, μίμησα τα πω στην ώρα τους όλα. Λοιπόν, από το YouTube ήταν η φάση με τα ροζ μαλλιά, επικό βίντεο. Μάλλον δεν το έχω δει αυτό, γιατί κάπου ξαναεπόθηκε αυτό με τα ροζ μαλλιά. Εγώ ακούω Στάθη Ξένο και Dark Throne για να γουστάρω. By the way, η Terror X Crew είναι μπαντάρα και πρωτοπόροι στο ελληνόφωνο hip hop. Συμφωνούμε, ασχέτως αν τα κάνω λίγο μούτι μετά. Φίλε Γιώργο, που θέλεις μπύρες, ΑΕΚ. Κάπως θα έχεις μπερδέψει, θέλω να ξαναστείλεις το μήνυμα γιατί δεν βγάζει λίγο νόημα, ενδεχομένως το γράφες την ώρα που οδηγούσες ή κάνοντας κάτι άλλο. Φτιάξ' το λίγο και αν θες να μπεις για τις μπύρες πρέπει να μου στείλεις και κινητό. Καλημέρα στην Αλίνα, εσύ μπήκες. Είσαι λέει τόσο σπουδαίος άνθρωπος, τέλος πάντων δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάνω καλημέρα, καλό της ταξίδι, καλή ανάπαυση, ο παππούς καλλιτέχνης άραγε. Ο παππούς ο καλλιτέχνης, άρα γιατί είναι ζωή, ένας μοναχικός ενδεχομένως δρόμος, ξεκινάει μόνος και τελειώνει μόνος, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε στο ενδιάμεσο να το ζούμε όσο καλύτερα γίνεται, χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω και αν είναι δυνατόν να τους βοηθούμε κιόλας. Αδερφέ μου, πάνω μαζί με την 3,5 ετών Ηλιάνα, πω πω ρε φίλε, πήγε 3,5 χρόνο το παιδί. Πόσο δύσκολο και ευτυχία είναι να μεγαλώνεις με το παιδί σου, σου ζητάμε το μικρό μου πόνι, καλημέρες από τον Κυπελούχο, αλλά και πρωταθληματικό νότο. Καλημέρα πάνω. Πώς γίνεται να φεύγουν πάντα τα καλύτερα παιδιά και όλοι οι λαλάκες να φτάνουν τα 100. Χρόνιο ερώτημα. Καλημέρα, καλή δύναμη, λέω Θέμης. Καλημέρα πάνω. Συλληπιτήρια για τη φίλη σου την Εύα, τη φίλη μου την Αγγελική και τους δικούς μας ανθρώπους που φεύγουν. Υπέροχη αφιερωσή σου. Συνυπογράφω, λέει ο Παναγιώτης. Ο Πανιώνης ήταν αγαπημένα της κομμάτια που δυστυχώς ταιριάζουν κιόλας στην κατάσταση. Αφού δεν έχεις καλεσμένο και αφού θα έπαιξε πιο πολύ μουσική, δεν μας δίνεις και ένα Μητσοτάκι το καζάνι να έρθουμε στα ίσια μας, λέει ο Λίνος. Δεν το έχω μαζί μου, ρε Σιλίνο. Πάνω καλημέρα από ελληνικό εμπορικό πλοίο κατά μισής του Νηδικού. Ποιος ήταν ο τίτλος του τραγουδιού του Βασίλη Παπακοσταντίνου που έβαλες πριν τις διαφημίσεις? Χαιρετίσματα στοιχείο. Ήταν η Πεταλούδα. Επίσης, για όσους ενδιαφέρεστε και θέλετε να βρίσκετε τις playlist των εκπομπών, εκτός ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν on demand στο site του Big Wins Sport FM μέσω Mixcloud, υπάρχει σελίδα στο Facebook, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση τα πάνω κάτω με ελληνικούς χαρακτήρες, το πάνω με όμικρον, τόνους, Big Wins Sport FM δίπλα και βρίσκεται τη σελίδα της εκπομπής. Σε κάθε εκπομπή ανεβαίνει στο τέλος της μια κασέτα σε φωτογραφία με την ημερομηνία και από πάνω υπάρχει όλη η playlist με link κυρίως από το YouTube για να βρίσκετε τα κομμάτια. Ρε πάνω τραγουδάρες μένα, αλλά κάτι σαν μελαγχολία στην αχώρια, στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, φίλια Βασίλη Σικάρια. Ναι, και το επόμενο θα είναι κάπως έτσι. Τι κατάλαβες τώρα που μας ρίμαξε την ψυχή? Άρα η Φυγένεια, λέει κάποιος άλλος. Γιάννη P, δεν μπορώ να σε βάλω με το P, καταλαβαίνεις. Θυμάμαι εκείνα τα βράδια που άκουγα Ρίλο και έστελνε η Εύα. Καλό ταξίδι, Εύα, και κουράγιο στην οικογένειά της. Ηλίας The Builder. Τώρα που είναι τα γενέθλια του σταθμού, κάνετε τις μπύρες στο διαγωνισμό Whisky. Θα δείτε τι έχει φυλαγμένο ο Sport FM για σας εκείνη τη μέρα. Ήδη τρέχει για ένα αμάξι. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού και βλέπετε τη διαδικασία για ένα SUV. Γιώργο, σωστός, τώρα μπαίνεις, αλλά στείλε μου και το άλλο σου το μήνυμα να δω τι ακριβώς θέλεις να πεις. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Καλημέρα, λέει η Ειρήνη. Μόλις άκουσα τα κλαρίνα, σκέφτηκα το παιδί χάλασε, ψάρωσα για λίγο. Χαλασμένο είναι το παιδί, ούτως ή άλλως δεν έχει να λέει. Τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια της Εύας, λέει ο Πάνος. Όσο για τη δικαιοσύνη στο συνέδριο των υπόδικων, μου θυμίζει το Abreit Macht Frei στην πύλη του Auschwitz. Αχα, ναι, σωστά, σωστά. Αυτά. Λοιπόν, και μέσα σε όλα, ήρθε και ο Ακτύπης μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα ήρθε και ο Ακτύπης. Τι να κάνω, να τον πάω σε διάλειμμα? Ας τον πάω σε διάλειμμα να πάει στην ώρα του break.
15: Καλύτερη στιγμή της μέρας σου ήταν.
0: Καλύτερη στιγμή της μέρας μου που εμφανίστηκες. Yeah. Εντάξει, ό,τι πείτε.
15: Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει και πολλές ώρες. Πόσο καλύτερα έζησες μέσα σε τρεις ώρες.
0: Άστο, γιατί ήταν και δύσκολο το βράδυ για κάποιο περίεργο λόγο. Οπότε εντάξει, δεν θα βάλω τώρα το κομμάτι, θα σας μαυρίσω μετά το διάλειμμα. Διότι συμβαίνουν και μαύρα πράγματα γύρω μας και πώς να τα διαχειριστείς. Λοιπόν, Νίκολας Ακτύπης, όπως ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων και την παραγωγή της, αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Αυτοί όταν έχουν παραγωγή τους κράζουν τους ανθρώπους απ' έξω. Εμείς τους τιμούμε, διότι κάτι κάνουν τέλος πάντων. Πάμε.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
18: Πέρτο.
19: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
19: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
19: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
19: Γιατί?
17: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
20: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
26: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
27: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
26: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
27: Εννοείται.
26: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
27: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
28: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
27: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά των play-off της τύχημα GBL. Θα φύγω όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, που χαρακτήρισε αποτυχημένη τη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Είναι γραφτό να το πάρουμε φέτος. Ελπίζω να δούμε κόκκινο το γήπεδο. Το μήνυμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ εν ώψη τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, η αποστολή για τη Ρόδο για το δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off με τον Κολοσσό. Επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Γεύμα στον Μάριο Ηλιόπουλο παρέθεσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, παρουσία των Μάρκο Νίκολιτς, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινά Αλισάνδρου με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena. Θα ολοκληρωθεί το απόγευμα η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό το επιθετικό δίδυμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για ενδεκάδα. Το τελικό πλάνο για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια καταστρώνει ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δίλημα για το ποιος εκ των Οσντόεφ ή Μεϊτέ θα είναι ο παρτενέρ του στα χαφ. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών. Απόστολος Νικολαίδης με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται Κάτρι Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπερκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης εν ώψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ρατσίτς. Η Άστον Βίλα επικράτησε 4-2 της Λίβερπουλ στο Βίλα Πάρκ στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Premier League και πήρε προβάδισμα για την τέταρτη θέση με 62 πόντους έναντι 59 των Reds. Οι Spurs νίκησαν 139-109 τους Timberwolves και με 4-2 πήραν την πρόκριση για τους τελικούς του NBA στη Δύση σε 7ο μάτς στο Detroit. Έστειλαν τη δική τους σειρά οι Pistons επικρατώντας 115-94 των Cavaliers. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, γιατί σε μαύρο ήθελα να το πάω, διότι οι μαύρες είναι οι καταστάσεις οι οποίες κινούνται γύρω μας, και έχουμε νομίζω όλοι την ευθύνη μας για όταν συμβαίνει το τραγικό που έγινε στην Ηλιούπολη. Δύο παιδιά να βουτάνε χέρι-χέρι από τον έκτο όροφο βάζοντας τέλος στη ζωή τους. Λίγο πολύ, ενδεχομένως πολύ στην εφηβεία μας, ας πούμε, εκεί στα χρόνια που, ξέρω εγώ, οι ορμόνες, η αδρεναλίνη βαράει κάπως περίεργα, μπορεί να το έχουμε σκεφτεί. Κάποιοι να φτάσαν και κοντά, αλλά κάτι βρήκαν να τους κρατήσει ενδεχομένως στη ζωή. Ο καθένας το δικό του λόγο. Το να μην βρίσκεις, αυτό είναι το τραγικό. Και είναι και φυσιολογικό με αυτά που ζούμε γύρω μας, σε αυτή τη χώρα και παγκόσμια, αν θέλετε. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε, πώς προλαμβάνουμε. Είδα ότι το χαμόγελο του παιδιού έκανε μια ανάρτηση και ζητούσε να μην αναπαράγονται τα λόγια του παιδιού. Δεν ξέρω αν προσωπικά βρήκα όλο το γράμμα. Εγώ το πήρα βασικά από την Ευδοκία, την επιζήσα από τη δολοφονία του Ντεμπόν, τέλος πάντων. Που είχε κάποιες γραμμές ενδεχομένως από το γράμμα που άφησε η μία από τις δύο κοπέλες. Αυτά που έγραφε δεν αποτελούσαν προσωπικά στοιχεία ή κάτι τέλος πάντων το οποίο να φανερώνει πράγματα για το τι συνέβαινε στην οικογένειά της, ή τέλος πάντων αν ήταν ολόκληρο το γράμμα δεν το γνωρίζω, δεν παρακολούθησα τις διάφορες εκπομπές εκείνη την ημέρα. Το σίγουρο είναι ότι είτε η πίεση ήταν από τις εξετάσεις, είτε ήταν κάτι άλλο το οποίο ψιθυρίζεται, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση παιδιά να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Κανένας βασικά δεν θα πρέπει να φτάνει σε αυτό το σημείο, αλλά πόσο δε όταν μιλάμε για 2-17χρονα παιδιά. Έχουμε βάλει όλοι το χέρι μας για αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε βάλει όλοι το χέρι μας για την ασύστολη βία μεταξύ ανηλίκων. Και κάπου αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πώς να σταματήσει όμως σε μια κοινωνία η οποία βουτάει καθημερινά στη σύψη, που έχει κάνει το ψέμα κανονικότητα, πολιτικούς που δεν είναι κομμάτι της πολιτικής τους το ψέμα, είναι η πολιτική τους το ψέμα. Πώς θα σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα, τι δείχνουμε στα παιδιά? Κάποιοι θα βγουν, θα πούνε, υπερευαίσθητοι και εμείς περνάγαμε δύσκολα στην εποχή μας και τώρα φωνάζετε να μην τα χαϊδεύουμε και τα λοιπά. Τι λέτε? Τα διάβασα και αυτά. Χαϊδεμένα παιδάκια που και βουτήξαν. Τι λέτε, τι λέμε. Αν αυτό που βρήκα εγώ τέλος πάντων που είχε 7 γραμμές ήταν το γράμμα της μίας από τις δύο, όχι, δεν πρέπει να αναπαράγεται. Πρέπει να μοιράζεται σε σχολεία, σε μαθητές και σε γονείς. Πρέπει να μοιράζεται σε όλα τα σχολεία, σε μαθητές και σε γονείς. Κάπου διάβασα ένας φίλος που λέει, εντάξει, ας βγάλουμε τα αγγλικά και ας βάλουμε ένα ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Όχι. Να βάλουμε ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Και με κάποιο τρόπο να εξηγήσουμε σε ανθρώπους το ότι το να μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός, ότι έχει κάτσει και το έχει σπουδάσει, δεν είναι ταμπού. Είναι οριακά υποχρέωση. Αν δεν μπορούν οι γονείς να το κάνουν, αν οι γονείς τρέχουν όλη μέρα για να τα βγάλουν πέρα και δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Είτε είναι μέρου καμαδιάρδες, είτε είναι και πλούσιοι, γιατί και αυτοί τρέχουν όλη μέρα. Δεν ξύνονται συνήθως. Αυτοί προσπαθούν να διατηρήσουν την περιουσία, άλλοι προσπαθούν να βγάλουν το μήνα. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα παραμένει. Τα παιδιά σχεδόν μεγαλώνουν μόνα τους. Και πρέπει να είναι οι γονείς κοντά, όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Αλλά εμείς εδώ ψηφίζουμε 13 ώρα και τα περνάμε και στους Γερμανούς. Από ό,τι είδα, υπάρχει πρόταση και για εκεί να αλλάξουν οι ώρες εργασίας. Τι δίνουμε σε αυτά τα παιδιά, τι τους δείχνουμε? Ανθρώπους που με λαμογές, ξέρω εγώ, βγάζουν εκατομμύρια, έρχονται, μιλάνε στις εξεταστικές και μετά γυρνάνε σπίτι τους. Τι τους δείχνουμε ακριβώς? Πολιτικούς βουτυγμένους μέσα στο ψέμα, μια κοινωνία η οποία αδιαφορεί για τον δίπλα της. μια πόλη η οποία είναι αφιλόξενη για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ας πούμε, τι τους δείχνουμε, ή τι είναι τον διαγωνισμό, ας πούμε, για το πώς θα μπει σε ένα ρημάδι πανεπιστήμιο, ας πούμε, και να μάθεις την ιστορία αυτολεξία απ' έξω. Αυτό είναι που πρέπει να αποδείξεις, ας πούμε, για να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Αφήστε ελεύθερη την είσοδο στα πανεπιστήμια και κάντε το δύσκολο το πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ. Και αυτό δύσκολη κατάσταση. Αλλά βρείτε έναν τρόπο να τελειώσει αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το τραγούδι της Μαρίας Νεφέλης.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε κάποιοι, ενδεχομένως δεν το ακούσατε, δεύτερο άλμπουμ για τους Σοχράς Πριοχέτη το 2002, ήταν το τραγούδι της Μαρίας Νεφέλης, η στίχη του Οδυσσέα Ηλίτη μέσα από το μονόγραμμα, η μελοποίηση από το συγκρότημα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Ο Δημήτρης έστειλε για τις μπύρες. Όλα καλά ρε Συγκολό, όλα καλά, μες στο ζόφο φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας και να πάμε μετά σε διάλειμμα. Πάνω η γυναίκα μου είναι έγκυος στο πρώτο μας, τρέμω κυριολεκτικά από το φόβο για το μέλλον μετά από τέτοια γεγονότα. Να είστε κοντά στα παιδιά, στο παιδί, όσο μπορείτε πιο κοντά, να μιλάτε από νωρίς. Και οι περισσότερες αυτοκτονίες, να ξέρεις, είναι ανεξήγητες. Έχω βιώσει αυτοκτονία στον εργασιακό μου χώρο, γι' αυτό το λέω. Πολύ θλιβερό να φεύγουν παιδιά, ας κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια και να ασχοληθούμε πραγματικά με αυτά. Πάνω έχω κόρη στην ηλικία των παιδιών και τρέμω κάθε μέρα. Μην της πω τίποτα και την πειράξει. Μεγάλη προσοχή και να τους μιλάμε συνέχεια, Θοδωρή Σταξή. Και αυτό θέλει το χρόνο του, Θοδωρή. Θέλει και αυτό το μέτρο του μάλλον. Τι ζούμε δηλαδή ρε φίλε, αυτές οι λαϊκίες που λέτε δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Έχω ζήσει λοιμούς και πολέμους και τώρα τα έχουν όλα. Τι ζούμε, είδες, αυτό ακριβώς που είπα. Αυτό ακριβώς που είπα. Νομίζω πάνω ταιριάζει στη μέρα το αρχιστικό επειδή χωρίσαμε σαν εραστές από το Λευκό του Παύλου, Νίκος από τα Φιλαδέλφια. Αυτά που περιγράφεις σ' άρεστα πολύ, σου υπενθυμίζω 14 πατέρα, 15 η μητέρα και η αδερφή 2. Θα ακούσω τη μουσική που βάζεις. Μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου Γιάννη, μπήκατε και δύο για τις μπύρες. Καλημέρα στο Στέφανο στο Μενίδη, καλώς σου κουνάχουμε, ευχαριστούμε την παρέα. Συγγνώμη. Καλημέρα στο Στέφανο στο Μενίδη, δεν θυμάμαι αν είπα... Πάνω απλά σκέψου τι δεν θα είχες να θυμάσαι αν δεν είχαν συναντηθεί οι δρόμοι σας. Ψυχή βαθιά, Νίκος από τα Φιλαδέλφια. Τι άλλο. Τώρα το ποιος έχει ζήσει λοιμούς και πολέμους, τέλος πάντων, μπάς περιπτώσει. Εντάξει, ρε πάνω, αλλά μην τα κάνουμε όλα πολιτική. Η αυτοκτονία ενός ανθρώπου είναι πολύ ιερή στιγμή για να την προσημαίνουμε όπως θέλουμε εμείς. Όχι, αδερφέ. Ακόμα και το ότι μπήκε στη διαδικασία να γράψεις 5 λέξεις εδώ και τις διαβάζω κι εγώ, είναι πολιτική. Όλα είναι πολιτική. Από την καλημέρα που θα πεις στον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσεις μέχρι την καλή νύχτα. Είναι όλα πολιτική. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πάνω καλημέρα, καλά τα λες, αλλά όταν οι γονείς πιέζουν τα παιδιά να φέρουν 20-19, αυτό είναι εγκληματικό. Τότε πρέπει να δουν στον καθρέπτη τα μούτρα τους για τα όποια ψυχολογικά βγάζουν τα παιδιά. Ο ρόλος της παιδείας της χώρας είναι απλά η εκπαίδευση των παιδιών στη λειτουργία αυτού του κράτους. Καμία παιδεία, καμία πραγματική εκπαίδευση, γράφει ο Γιάννης και προσυπογράφω. Ρε Παναγιώτη, αυτοί που δηλώνουν ψυχολόγοι συνήθως είναι κάτι κοριτσάκι αφιβόλου εκπαίδευση που έχουν μάθει δύο φράσεις που αναλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση. Σε αυτούς θα εμπιστευτούμε τα παιδιά μας. Αδερφέ, εντάξει τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί ποτέ με ψυχολόγο. Επειδή έχω βρεθεί. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι όπως τα λες. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι πάνω στο κομμάτι του ταμπού που συζητάμε. Αυτοί που. Δηλαδή, okay, αυτοί κάπως τέλος πάντων βγάλαν ένα δίπλωμα και ονομάζονται ψυχολόγοι, ας πούμε. Γιατί πρέπει να το αμφισβητήσουμε και αυτό. Γεια σου Κώστα από τον Νέο Κόσμο, σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος λέει: έχω τάσει αυτοκτονίες από τα 14 μέχρι σήμερα 45. Μίλησα, δεν με κατάλαβε, μέχρι και σήμερα κανείς. Το ρίξα στην τρόγκα, σήμερα 16 Μάη, ένατος. Συγγνώμη, που πήγε. Πού σου διάολα. Ένατος χρόνος καθαρός, νομίζω το είχε έγραφες. Ναι, ένατος χρόνος καθαρός. Πρέπει να είσαι ο μόνος παραγωγός που τραγουδία που επιλέγει δεν τα βρίσκει το Σαζάμ. Τους δίνουμε ένα μέλλον με μηδέν ελπίδα σε μια χώρα με μηδέν δικαιοσύνη. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Η κατάσταση είναι πολύ πιο μαύρη από όσα φωτεινά φαίνονται στα social media και δεν ξέρω πού θα φτάσει όλο αυτό. Είπες κάτι, πες κάτι μπορεί να γίνει με αυτή την τρομακρατική διαδικασία εισαγωγής. Ξεφτύλα κράτος, ξεφτύλα πολιτική με το θα και θα που πουλάνε ελπίδα τα τελευταία 40 χρόνια. Και πιο πίσω, αδερφέ. Πάνω καλημέρα, πες ότι θέλουν να σπουδάσουν οι λίγοι. Προφανώς ο κόσμος προτιμά μορφωμένους άνεργους από χαζούς εργάτες. Αυτοί θέλουν μόνο εργάτες, χωρίς σκέψη, λέει ο Τάκης. Μα δεν έχουμε πια και εργάτες ειδικευμένους. Δεν έχουμε πια ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν σε μια σχολή να γίνουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κτλ. Αυτό θεωρείται από την κοινωνία πλέον ως κάτι ξεπερασμένο. Τι θα πας να γίνεις χτίστης και πώς θα χτιστούν τα σπίτια. Θα γίνεις υδραυλικός. Θα γίνεις ηλεκτρολόγος. Τι έχουν αυτά τα επαγγελματά. Γιατί τα υποβάζουμε στη λογική της κοινωνίας μας. Να ζεις με το παιδί σου, όχι για το παιδί σου, λέει ο Wipers. Ένα τεστ ΠΑΠ, αυτό που θέλω να δω, ότι η δικιά μου διέξοδο ήταν μόνο τα ναρκωτικά. Αυτό που θέλω να πω, ότι η δικιά μου διέξοδο ήταν μόνο τα ναρκωτικά. Αυτή η κοινωνία μας, αυτούς τους δρόμους μας αφήνει ανοιχτούς και αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Όχι, είναι πολύ ανοιχτοί οι δρόμοι. Το ότι διάλεξες αυτήν, δεν σημαίνει πρώτον ότι είναι σωστή 100% έτσι και ότι ήταν ο μόνος δρόμος. Διαφωνούμε σε αυτό. Βαρύ το κλίμα της εκπομπής σήμερα, αλλά έχει το νου στο παιδί, έλεγε ο ποιητής Βαγγέλης από Νέο Ηράκλειο, Μητσοτάκης μόνος κτλ. Τους ψυχολόγους με δίπλωμα τους σεβαστώ. Αυτούς που το παίζουν σύμβουλοι ψυχικής υγείας τους ξέρεις, επειδή το κάνουν και κάποιοι φίλοι μου που τους ξέρω σαν κάλπη και δεκάρα, το λέω. Okay. Μιλάμε για ψυχολόγους, όχι για συμβούλους ψυχικής υγείας, λοιπόν. Καλημέρα πάνω, κουράγιο σε όλους. Όσα πράγματα και να έχουν τα παιδιά, δεν αναιρεί τη δουλειά που πρέπει να γίνεται μαζί τους. 100% Νίκος από Σεπόλια, αλλά τώρα στην Τίνο. Ψάξτε να βρείτε τη θεραπεία σας ταιριάζει. Θέλει προσπάθεια, χρόνο, συνείδηση και αλήθειες. Στη θεραπεία πρέπει να λύσεις αλήθεια, άλλος κάνεις μια τρύπα στο νερό. Αλήθειες, παιδιά, λέει ο Χρήστος, ο γκαβός. Το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, η Βίκη δεν θα σπουδάσει, τα λέει όλα. Σκληρές εποχές γεννούν σκληρούς ανθρώπους. Σκληροί άνθρωποι κάνουν εύκολες εποχές. Εύκολες εποχές γεννούν αδύναμους ανθρώπους. Αδύναμοι άνθρωποι κάνουν σκληρές εποχές, λέει ο Διογέννης, ο Κυνικός. Καλημέρα στο Σταμάτη. Ακούσατε πριν την έναρξη του προγράμματος Σταμάτη Μουστάκα. Καλημέρα φίλοι, ερχόμαστε και φεύγουμε μόνοι στο ταξίδι αυτό για να συνεισφέρουμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Ακόμα περισσότερο, εάν φέρουμε και παιδιά σε αυτόν, οφείλουμε να γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι και να σπάσουμε τον καθρέφτη του τέρατος που κουβαλάμε. Δύσκολο, αλλά και πανάξιο. Ακούστε τα παιδιά μου, ωραία, λέει ο Άρης. Διάλειμμα, επιστρέφουμε, θα το αλλάξουμε λίγο το κλίμα, γιατί εντάξει, ήταν και είναι πολύ βαρύ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: BWin Sport FM 94,6.

2020 Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 4. Η στίχη και η μουσική του Γεράσιμου Σπυράτου. Είναι ο Δημήτρης Δημητράκας στο «Ονειρεύομαι».

Δευτερόλεπτα μετά τις 9.30 και αν θέλετε να επιχειρήσετε και εσείς την εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να κάνετε δηλαδή την αλυσίδα των 10, 11 και παραπάνω, μπορείτε να στείλετε απλά ένα email στο info@coffee3.com και εκεί απλά λαμβάνετε όποια πληροφορία χρειάζεστε, εάν θέλετε πάντα να φτιάξετε ένα δικό σας κατάστημα καφέ, ένα Coffee 3, τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Κοντά μας πάντα τα καταστήματα Monsterville σε τρία σημεία, τα δύο στην Κρήτη, Πότια 17 στα Χανιά, 1866 ο δρόμος νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το κεντρικό κατάστημα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για την εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew, για να τις γνωρίσετε, να τις δοκιμάσετε, να δείτε ποια ταιριάζει στην διάθεσή σας και τη γεύση σας πάνω απ' όλα. Περισσότερες πληροφορίες για τα label βρίσκεται στο www.strangebrew.gr. Ο διαγωνισμός αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα της λέξης Strange Brew για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Αύριο θα έχουμε αν όλα πάνε καλά, ένα πολύ ωραίο καλεσμένο, ο οποίος ασχολείται με τη σκηνή από την Κύπρο. Ξαναλέω, αν όλα πάνε καλά. Ξέρεις πως οι μετανάστες δεν επαναπατρίζονται εξαιτίας αυτού του σχολικού συστήματος και το μέλλον των παιδιών τους εξαιτίας αυτού, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Προφανώς, αδερφέ μου. Πανεπιστήμιο από ένα πλούσιο. Ευτυχώς δίνει την ευκαιρία σε ένα φτωχό παιδί ή σε ένα παιδί μικρού επαρχιακού δημόσιου σχολείου να συναγωνιστεί και να διεκδικήσει τη θέση σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Προφανώς έχει γράψει και άλλα πράγματα από ένα πλούσιο παιδί ιδιωτικού σχολείου με πιθανές άκρες στην εκάστοτε εξουσία π.χ. Α! Ευτυχώς ή δυστυχώς το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ό,τι πιο αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα στη χώρα. Δίνει την ευκαιρία σε ένα φτωχό παιδί ή ένα παιδί μικρού επαρχιακού δημόσιου σχολείου να συναγωνιστεί και να διεκδικήσει θέση

0: ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Όπα. Αυτό το σύστημα πλέον έχει στηθεί έτσι που προάγει την παραπαιδεία. Ένα φτωχό λοιπόν παιδί και ένα παιδί μικρού επαρχιακού δημόσιου σχολείου δεν έχει τις ίδιες πιθανότητες με ένα παιδί μιας μέσης οικογένειας στην Αθήνα ή μιας πλούσιας, διότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα ίδια φροντιστήρια. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Έχουμε στήσει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο ζητάει συγκεκριμένα πράγματα και φυσικά για να περάσεις 9 στους 10, σου λέω ότι και ένας τα καταφέρνει, ας πούμε, γιατί έχει ενδεχομένως ένα χάρισμα, πρέπει να περάσει από τα φροντιστήρια. Είναι έτσι. Άρα δεν είναι όπως τα γράφεις. Συγγνώμη, διαφωνούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, έχω και άλλα μηνύματα, αλλά πρέπει να ακούσουμε και λίγη μουσική, σύνοτι πρέπει το διαφημιστικό τμήμα να μας καρατομήσει εδώ πέρα που είμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Winsport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Big Win. 4FM 94,6.

Λοιπόν, το άλμπουμ που πρόκειται να έχει κυκλοφορήσει για τους απροσάρμοστους μετά από χρόνια προσπαθειών ονομάζεται Ηλεκτρικό Άγχος. Αυτό θα είναι το κομμάτι που θα κλείνει το άλμπουμ, ένα το στη σειρά. Σε στίχους και μουσική του Βασίλη Πετρίδη. Στην ερμηνεία ο Γιώργος Δημητριάδης, ο τίτλος του «Όλα για αύριο πάλι». Είχαμε κανονίσει με τον Οδυσσέα το συγκρότημα να είναι εδώ το επόμενο Σάββατο. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα με την υγεία του Αλέκου του Αράπη και κατά πάσα πιθανότητα θα ακυρωθεί και η συναυλία στο Κύτταρο. Για την παρουσίαση του δίσκου, ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά με την υγεία του Αλέκου Αράπη. Και οι συνεντεύξεις και τα live έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Λοιπόν, μετά από μένα κάποιος ρωτάει τι έχει. Χρήστο Σωτηρακόπουλο έχει, τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά. Γεια σου Γεράσιμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου Νικόλα από τη Ρόδο.

0: 2005, ένας όμορφος κόσμος το άλμπουμ. Η στίχη και η ερμηνεία από τον Ζακ Στεφάνου, παίρνοντας τη μουσική της Ματέλ από το μικρό μου πόνι και βάζοντας και τη δικιά του σύνθεση.
1: Οι Playmobilis έβαλαν στην ειρηνική Legoland για να εκμεταλλευτούν το πλούσιο σε πλαστικό υπέδαφος της. Στη διάρκεια της κατοχής σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες Playmobil και 190.000 Lego. Μοναδικός επαναστάτης, ο μεγάλος Καπαμαρού από την Ασία, κατάφερε να μαζέψει στρατό από παιχνίδια που διαφωνούσαν. Ανάμεσά τους, αποστασιοποιημένα Στρούμφ, ο Δρακουμέλ, τα αρκουδάκια της αγάπης, ο Γκάρφι, το Σνούπι, τα χελωνονιτζάκια, το Muppet Show, ο Γκάς από το Toy Story, ο Αλαντίν, ο Σίμπα, ο Κενκέν, ο Σούπερμαν και άλλοι ξεχασμένοι ήρωες. Στην τελευταία μάχη του κόλπου έπεσαν και οι τελευταίοι.

0: αυτό.
1: Πανάρα, είμαι 28 του 98. Έχω να το ακούσω από το. Όταν πήγα ένα δημοτικό φιλέ και το είχα στο κινητό τότε στα Sony Ericsson MP3. Με χάζεψε τώρα. Πολύ καλό τότε το Sony Ericsson MP3. Εκπληκτικό κινητό. Έχετε γράψει πολλά για το σύστημα εκπαίδευση. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, παιδιά. Θα πάμε μόνο με μηνύματα και έχουμε ήδη φάει πολύ χρόνο. Γεια σου, Βίκτορα, στο πέραμα. Θέλω να γράψει γράμμα σε όλα τα άτομα που σε πλήγωσα και μετά να τα κάψει. Okay, τα γράμματα τι να τα κάνω. Κουράστηκα να έχω γνωστούς χωρισμένους, χρεωμένους να κάνουν δύο δουλειές για να πληρώνουν διατροφή, να μην μπορούν να δουν το παιδί τους. Πατέρας πορτοφόλι. Και να ξέρεις, τις μαύρες τους αγαπάμε πολύ, πολύ, λέει ο νοσοκόμος. Συμφωνώ πάνω, αλλά το νέο σύστημα προωθεί του Υπουργείου, Εθνικό Απολυτήριο, ο βαθμός εισαγωγής για τα πανεπιστήμια θα συμπολογίζεται και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου πλέον. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της παιδείας στην Ελλάδα, του στισήματος, των ανθρώπων που το υπηρετούν, του τρόπου απεξιολόγησης που αποφάσισε το φοβερό Υπουργείο Παιδείας, ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιολογήσει τους ανθρώπους, η αθλειότητα που σκέφτηκαν είναι τραγική. Μπορούμε να μιλάμε ολόκληρες εκπομπές για το ελληνικό σύστημα παιδείας. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε όλοι το τι θέλει από τη βάση του αλλαγή. Τέλος πάντων. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μηνύματα. Να καλημερίσω τον Τεό. Εμένα αυτό που με φρικάρει είναι ότι πιο παλιά οι φίλοι τραβούσαν ένα στον άλλον προς τη ζωή. Τρομάζω τι κουβαλούσαν μέσα στην ψυχή τους αυτά τα δύο κορίτσια, λέει. Φωτογραφίες από το στήσιμο των Maiden, μάλιστα. Καλημέρα στη Χριστίνα στη Θεσσαλονίκη. Okay. Πολύ καλημέρα και καλό σου κου. Γιώργος, μετά πολλά λέω αυτό που λέει Παύλος, πρέσες υπάρχουν πολλές. Ναι, πρέσες, όχι πρέσες, τέλος πάντων. Όπως είχε πει ο Τζορτζ Όργουελ, λαός ψηφίζει διαφραγμένους κλέφτες και πατερώνες, δεν είναι θύμα αλλά συνεργός. Ευτύχη σου Καματερό, καλημέρα. Μεγάλη αλήθεια. Συλληπιτήρια για τον κορίτσι, λέει ο Μελισσοκόμος. Τι συγγένεια έχει με το δικό μας Πετρίδη? Καμία. Και δεν ζει. Συμφωνώ πάνω. Ναι. Ελπίζω τέλος πάντων να έχω διαβάσει τα περισσότερα. Σίγουρα έχω χάσει μηνύματα. Πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω.
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω.
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

η Fly By Wire στο κομμάτι με τίτλο Χρόνος. Ναι, το προηγούμενο κομμάτι ήταν για τον Wipers και την κορούλα του, δεν το πα. Γεια σου Νικόλα από την Καβάλα.

καλημέρα πάνω το παρατηρήσω στην συναυλία του Μετάλλικα από τη Νέα Φιλάδια με τίτλο From Whom the Bell Tolls. Τα είδα στα social. Πάμε, ολοκένουργιο κομματάκι ακολουθεί.

Λοιπόν, 2026 πριν 4 μέρες, 5. Σε στίχους και μουσική του Μίμη Καλατζή, στη μουσική και ο Στρατάλ. Αυτή είναι η Εγώ μαζί με τον SXO, τον Ρασιοναλίστας. Το κομμάτι με τίτλο Φαντάσου. Λοιπόν, και αν θέλετε να δείτε το Μίμη Καλατζή και τους Εγώ, 6 Ιουνίου στη Δράμα, στο Φάμπρικα, και 7 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο 8ball, μαζί με τους De Facto. Λοιπόν, καλημέρα στο Σταύρο, στην Πάτρα, στα Μέγαρα. Χαιρετισμούς και στη μητέρα Ορσαλία. Φυσικά, καλημέρα αδερφέ από Γιάννη, τα παιδιά είναι το σημαντικότερο και θέλουν αγάπη και κουβέντα πολύ, λέει ο Θοδωρής. Δεν ήξερα πως το μοντέλο της L'Oréal και της Pantene είναι και τραγουδιστής, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Πισινάς από Καρματερέως, συγγνώμη εγώ έπρεπε να το σκεφτώ. Δεν μπορεί να είσαι πισινάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, απόντος του τόνου, αλλά και να τον είχες, μπορεί να το είχα κάνει το λαθάκι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Να πω τι άλλο να πω, έχω αφήσει κάτι το οποίο δεν έχω πει. Όχι, τα έχω πει όλα. Οπότε πάμε στο τελευταίο κομμάτι.

0: φίλε, η απλησιά σου μυρίζει μέχρι εδώ. Άστα αυτά που ξέρεις. Ο άλλος έχει κολλήσει με τον Καζαντζίδη εδώ και ώρα. Λοιπόν, 2023 το EP κούρασε η φάση. Τσέρι Μπράντι σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Φθήνουσες μέρες αυτές που ζούμε. Μεγάλο ευχαριστώ σε Νικόλα Ακτύπη και Μανώλη Μουσουράκη, οι οποίοι μοιράστηκαν την παραγωγή της εκπομπής. Ο Ακτύπης για λίγο. Μεγάλο ευχαριστώ σε Strange Brew, καταστήματα Monsterville, Coffee 3 και βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές τις αγορές. Τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους που μοιραστήκατε τις σκέψεις και παρακολουθήσατε αυτήν εδώ την εκπομπή και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως λέει και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάλεγε να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Προσέχετε τα παιδιά, γαμώτο. Μόνο καλύτεροι μπορεί να γίνουμε αν τα προσέχουμε. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Νικόλα Ακτύπη, τα διαμάντια είναι παντοτινά. Εμείς αύριο στις 7. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Είναι γραφτό να το πάρουμε φέτος. Ελπίζω να δούμε κόκκινο το γήπεδο. Το μήνυμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ. Για λόγους ξεκούρασης, οι Πειραιώτες φιλοξενούνται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνουν το 2-0 στη σειρά και παίρνουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο. Κάλυψη από R2 Sport. Ενημέρωση από τους 94,6. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena, το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σειρά εκδηλώσεων από σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποκορύφωμα την αυριανή φιέστα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Καθοριστικό το επόμενο διάστημα για την παραμονή Περέιρα. Την κατάσταση των Ποντένσε και Έσε θα τσεκάρει στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ. Περισσότερες ελπίδες να προλάβει το παιχνίδι έχει ο Πορτογάλος, ενώ ο Σιπιόν είναι πιθανό να πάρει τη θέση του δεύτερου στην ενδεκάδα. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Αρκετά τα προβλήματα απουσιών για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς εκτός μάχης είναι οι Κάτρις, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός, με τους Οσδόευ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής της Τίχημαν Super League με τη διεξαγωγή της ένατης αγωνιστικής στον play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας, Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός, Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και δύο αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ, που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούντμπεργκ, εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Polo γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Οι Spurs συνέδριψαν 139-109 τους Timberwolves και με 4-2 πήραν την πρόκριση για τους τελικούς του NBA στη Δύση. Σε 7ο μάτς στο Detroit έστειλαν τη δική τους σειρά οι Pistons επικρατώντας 115-94 των Cavaliers. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Sport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Μπροστά του Νογκίμι, η σέντρα του, η κεφαλιά, εδώ υπάρχει ευκαιρία. Φωνάζουν για πέναλτι, το δίνει ο Τέιλορ. Φωνάξανε οι Σεβιλιάνοι για πέναλτι. Ο Τέιλορ το σκέφτηκε, ελάχιστα έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Κάμπος απέναντι στον Νόιερ, γκολ η Σεβίλη, προηγείται 1-0. Οι κάτοχοι του Europa League παίρνουν κεφάλι σε αυτή την κόντρα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ναύρη, Μίλερ ψάχνει το Λεβαντόφσκι. Αυτός γυρίζει υπέροχα πίσω. 1-1 με τον Γκορέτσκα στο 34. Ένα πολύ όμορφο γκολ από την Bayern. Η μπάλα υψώθηκε για τον Λεβαντόφσκι. Αυτός ουσιαστικά την ακούμπησε κάνοντας μια εκπληκτική assist. Ο Γκορέτσκα όπως ερχόταν σημαδεύει τη γωνία. 1-1. Κίμιχ. Σφυρίζει ο Τέιλορ. 45η έκδοση του UEFA Super Cup θα έχει παράταση. Το σουτ, ο Μπόνο, νέα κεφαλιά στα δίχτυα. 2-1, ο Χάβι Μαρτίνεθ στο 104, όπως είχε σκοράρει και το 2013 στην Πράγα. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, όπως και τότε, της Bayern. Οι Βαβαροί μπαίνουν μπροστά στο σκορ με τον γκολ ενός Βάσκου. Και τώρα σφυρίζει ο Τέιλορ η Bayern. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 2013, θα κατακτήσει το UEFA Super Cup. ήταν καλύτερη στην συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ήταν αυτή που το ήθελε περισσότερο, ήταν αυτή που είχε και περισσότερες δυνάμεις, με 24 τελικές προσπάθειες απέναντι σε μόλις 6 της Σεβίλης. Ο Τσέφερι δίνει το τρόπαιο στον Νόιερ. Η Μπάγερν μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος στην Bundesliga κυπέλου και UEFA Champions League, τώρα παίρνει και το Super Κύπελο Ευρώπης. Τέταρτος τίτλος μέσα σε μερικούς μήνες για τον Φλικ και την Μπάγερν, που απολύτως δίκαια με βάση την εικόνα του παιχνιδιού κατακτά και αυτό το τρόπαιο.
14: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Πολύ καλημέρα, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Χριστουρακόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου ο Παναγιώτης Ρήλος στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής και ο Μανώλης Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα, μέχρι τις 12 σας έχω και ωραία δώρα. Παίζει πρώτο τραγούδι και τα λέμε όλα μαζί. Πάμε. Cream με το White Room.

Σήμερα τι σας έχω λοιπόν. Έχουμε την μπάλα τριόντα, την μπάλα της Αντίντας του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα δώρο. Έχουμε το Θέα Θάλασσα, ένα τραπέζι 4 ατόμων. 2 δώρα.

0: Έχω και ένα τρίτο δώρο για έναν νικητή επίσης. Άρα θα βγάλουμε τρεις νικητές. Είναι μια ωραιότατη κούπα για να πίνετε το καφεδάκι σας, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχει επάνω της τα σήματα, είναι το επίσημο, ας το πούμε, επίσημη κούπα για καφέ, για τσάι, για ό,τι θέλετε, του Emirates FA Cup, του κυπέλου Αγγλίας δηλαδή, αλλά έχει τις δύο ομάδες του σημερινού τελικού, τη Manchester City και τη Chelsea. Είναι συλλεκτικό, γράφει απάνω και το 145ο τελικός. Τρία δώρα λοιπόν, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, πάνω να το πούμε μια γρήγορη για τους φίλους που
1: Βεβαίως.
0: Πλέον δεν είναι πολλοί, πλέον έχουν μειωθεί τα μηνύματα που λέγανε που στέλνω, αλλά πάντα επειδή κάποιος καινούριος προστίθεται στην παρέα, λοιπόν που στέλνουνε.
1: www.sportpavlafm.gr, όπου και το να το ανοίξετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, πάνω πάνω ένα μεγάλο κόκκινο πλαίσιο, bwinsport FM 94,6 ραδιόφωνο live, εκεί πατάτε, οδηγήσετε σε μια καινούργια σελίδα, όπου βλέπετε τον τίτλο της εκπομπής και τη φωτογραφία του Χρήστου, ένα πολύ μεγάλο play, δεύτερο κλικ εκεί πάνω στο play και οδηγήσετε στη σελίδα η οποία σας δίνει τη δυνατότητα και ακρόασης, αλλά και ένα μεγάλο πλαίσιο που γράφει messages, type your message here, το διαγράφετε, στέλνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο για τους διαγωνισμούς.
0: Αυτά, λοιπόν, Cream, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.
2: Κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.

Φίλος ο Πάνος, όπως και πέρσι, που ήταν ενός χρόνου ο γιος του, το ευχόμαστε και φέτος λοιπόν για το αγοράκι του. Χρόνια πολλά. Time των Pink Floyd, αυτό ήθελε. Λοιπόν, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, γιατί εξηγεί το πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος. Το μόνο πράγμα που δεν μπορείς με κανέναν τρόπο να το εξαγοράσεις και να το φέρεις πίσω. Όλα τα άλλα μπορεί και να τα κάνεις. Αυτό δεν γίνεται.

0: Λοιπόν, και πάλι χρόνια του πολλά πάνω μου στο αγοράκι σου.
1: Πολύ χρόνο να είναι. Με τύχη.
0: Με τύχη να είναι. Πολύ μεγάλη τύχη. Και βέβαια από εκεί και πέρα να κάνει αυτό που επιθυμεί, διότι δεν είναι πολύ δύσκολες ημέρες αυτές με την πίεση που περνάνε τα παιδιά. Όλοι μας κατά καιρούς περάσαμε, τα ακούω, όλοι μας περάσαμε τις φάσεις, όλες τις ηλικίες μικρές πιεστήκαμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει γιγαντώσει η πίεση πάνω μου στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μουσουράκη μας, τι κάνετε, καλά είσαι Μανολάκη?
2: Καλά, καλά.
0: Έχουμε τέρμα, έτσι, καθαρίσαμε.
2: Ναι, στοίχημα. Και μια μικρή λεπτομέρεια μέχρι την Πέμπτη. Αν έχει σημασία για τα play-outs. Πάντως για play-off 1-4 και 5-8 καθαρίζουμε.
0: Ωραία.
2: Αύριο.
0: Με πρόγραμμα.
2: Με πρόγραμμα αυριανό σε Φιλαδέλφια, εορταστική Φιλαδέλφια. Με φιέστα για την ΑΕΚ και, και κλεισμένο το θεωρών λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το κοντράστ που θα ζήσουμε αύριο. Οκ, βαθμολογικά η ΑΕΚ το έχει καθαρίσει, το έχει πάρει. Αύριο θα το πανηγυρίσει και σήμερα να πούμε θα το πανηγυρίσει. Θα γίνει και πάλι ανοιχτή προπόνηση. Έγινε και ένα κάλεσμα πριν από λίγο από την ΠΑΕ ΑΕΚ. 5 ώρα ανοίγουν οι θύρες, 5.30 ξεκινάει η προπόνηση. Σε όλη τη διάρκεια οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να παρακολουθήσουν την προπόνηση. Οπότε αύριο στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με βαθμολογικό διακύβευμα που έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Όπου μετά το φινάλι της περασμένης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, το πλεονέκτημα. Είναι στους 65 πόντους, το συν 2 από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτό το γκολ του Μύθου στο φινάλι της αναμέτρησης με την ΑΕΚ του δίνει μια, να το πω, όχι παραπάνω ευκαιρία. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Έτσι. Αυτό είναι το αναζητούμενο για να ελπίζει να πάρει τη δεύτερη θέση. Απλώς με αυτό το γκολ του Μύθου πλέον δεν χρειάζεται μόνο την ήττα του Ολυμπιακού, του κάνει και ισοπαλία στη Φιλαδέλφια των Πειραιτών. Δηλαδή να μην νικήσει ο Ολυμπιακός. Να νικήσει ο ίδιος τον Παναθηναϊκό και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός, ο ΠΑΟΚ θα πάει εκείνος
0: στα προκριματικά
2: του Champions League. Από εκεί και πέρα για τα play-outs, σήμερα είναι η προτελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη είναι τελευταία, ως μείνει εμβόλυμη, αν την πούμε έτσι. Και όλο το πράγμα έχει να κάνει με την υπόθεση υποβιβασμού. Έχουν καθαρίσει ήδη τρεις. Αντρόμητος έχει εξασφαλίσει και την πρωτιά στα play-outs. Και Φυσιά και Πανετολικός επίσης σε δύο ομάδες που θα βρίσκονται και τη νέα σεζόν στη στοίχημα Super League. Καλά, παρένθεση, είναι πιθανό να βρίσκονται όλες τη νέα σεζόν στη Super League. Ακόμα υπάρχει
0: συζήτηση για αναδιάρθρωση.
2: Ή όποια, όποια φημολογία. Εντάξει, το οποίο θα είναι λίγο τραγικό τώρα τελευταία στιγμή να συμβεί αναδιάρθρωση. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, απλά το σημειώνω και εγώ επειδή ακόμα πλανάται αυτή η φημολογία. Δεν έχουμε καθαρίσει. Τέλος πάντων, ΑΕΛ τελευταία, Πανσεραϊκός προτελευταίος με 27 και 28 πόντους και ο Αστέρας, ο μεγάλος κερδισμένος στην περασμένη αγωνιστική, στο συν 4 από τον Πανσεραϊκό, στο συν 5 από την ΑΕΛ, η οποία είναι με 1,5 πόδι στην παρακάτω κατηγορία, διότι θέλει πολλά να γίνουν, θέλει να νικήσει και τα δύο μάτς της, θέλει να χάσει ο Αστέρας και τα δύο δικά του και ταυτόχρονα ο Πανσεραϊκός να πάρει maximum 4 βαθμούς. Δεν γίνονται όλα αυτά. Οπότε η ΑΕΛ, μία που ανέβηκε όπως φαίνεται, μία που
0: ξαναπέφτει.
2: Να, κατέβηκε.
0: Ναι,
2: όλα τα μάτς σήμερα 7 η ώρα, όπως και την Πέμπτη. Και να πούμε καθαρά γιατί τυπικά ότι αύριο έχει και το φινάλε στο 5-8, αυτή τη διαδικασία ανεφουσίας.
0: Των πραγμάτων έγινε ανεφουσίας.
2: Όπου κρίνεται η πρώτη θέση. Αν νικήσει ο Άρης στο Λιβαδιακό, που τον υποδέχεται, μπορεί να του πάρει την πρωτιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, ακούσαμε και πώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά η στοίχημα Super League. Μαζί μας, να θυμίσω ότι είναι η Intervetten, πρέπει να είστε όμως άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος, ρυθμιστής ΕΕΠ, για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Intervetten. Φύγαμε πάνω, φύγαμε.

0: Η Άστον Βίλα χθες νίκησε τη Λίβερπουλ με 4-2, συνεπώς εξασφάλισε την παρουσία της και στο επόμενο. Μάλλον εξασφάλισε την παρουσία της στο επόμενο UEFA Champions League. Φέτος είναι στο Europa League. Πέρσι είχε παίξει Champions League και φτάσει μάλιστα και στα προημιτελικά. Είχε κοντράρει στα ίσα την Paris Saint-Germain. Η Άστον Βίλα με τη χθεσινή νίκη απέναντι στο περιφερόμενο σύνολο που λέγεται Λίβερπουλ όλο το τελευταίο καιρό. Με 4-2 κατάφερε να εξασφαλίσει, ανεξαρτήτως τι θα γίνει τώρα, στο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης, στον τελικό του Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ. Μια νίκη της, πάντως της Βίλα την Τετάρτη, θα της έδινε και μέσω του Europa League τη συμμετοχή, κυρίως θα της δώσει τον πρώτο της τίτλο στον 21ο αιώνα. Τελευταίος της τίτλος της Άστον Βίλα είναι το 1996 το League Cup. Πάνω μου λοιπόν, στο μια στιγμή παραφροσύνης, ασχολήθηκα με το τη τελευταία φορά που η Βίλα είχε πάρει κύπελο Ευρώπης το 1982, το περίφημο εκείνο κύπελο που τραυματίστηκε ο έμπειρος τερματοφύλακας, το 8ο λεπτό, έπαιζε με την Bayern τελικό, η Bayern απόλυτο φαβορή, μπαίνει ένας που είχε να παίξει 3 χρόνια, είχε παίξει ένα match League Cup και τα πιάνει όλα και από εκεί πέρα ξαναβγήκε 12 χρόνια αργότερα από την ενδεκάδα, ο Nigel Spink. Με τον Φάνη το Τσοκανά, που θα πω και περισσότερα σε λίγο, γιατί βγαίνει και το βιβλίο μας στο Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπαιο. Ο Φάνης έψαξε και βρήκε τον αρχηγό εκείνη σας, τον Βίλα, τον Ντένις Μόρτιμερ, αρχηγό και του πρωταθλήματος του 81 και του κυπέλου πρωταθλητρίων του 82. Μια πολύ όμορφη συνέντευξη που τη βάλαμε μέσα στο podcast, που εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ένα πολύ μικρό απόσπασμα θα ακούσουμε τώρα.
1: But no, 9 games was the target, and so now we've played 4, and we're now into the quarter final. So you know it was you know, just getting to the quarter final, you know, and beating a team like Dynamo Berlin was just a great, you know, sort of fillip for us as a team. You know, to think that we can beat, you know, top European teams, because they were a team that were in Europe every year. Fanus, yeah, they qualified for Europe. The European Cup nearly every season, so they had lots of experience, whereas we were the new boys again, and you know, making our way into the tournament, but sticking to what we were good at, and that was being very difficult to score against, and you know, and making it difficult for the opposition. We've now lost Ron Saunders, and now we've now appointed Tony Barton. And the interesting thing about Tony, Fallis, was that Tony was what he had a title of assistant manager, but he wasn't really the assistant manager. He was the chief scout.
2: First I saw that he was assistant manager, but then I saw that he was a chief scout. So he was working mainly as a chief scout, right?
1: Yeah, well, the interesting story really about why he was named assistant manager is because we had the first team coach or manager, as he was called, and that was Ron Saunders. Mm-hmm. We had a first team coach, and that guy was named Roy McLaren. Okay, but Roy wasn't assistant manager. Roy was the first team coach, so we didn't have what we called an assistant manager. Now, what happened with Tony? Tony being the chief scout, at that period now, the players, we were getting

είναι η ιστορία της Αστον Βίλα. Μερικές φορές είναι να είσαι στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Ο Μόρτιμερ λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά που λέει, λέει πολύ ωραία στο επεισόδιο, ακούστε το. Λέει πόσο δύσκολη ομάδα ήταν αυτό κυρίως η ξανακάνει Αστον Βίλα, να κάθε πίσω την μπάλα, να κάνει δυσκολίες, είχε αποκλείσει Δυναμό Βερολίνου, Δυναμό Κιέβου, ομάδες παίζαν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αλλά ο προπονητής που πήρε το κύπελο δεν ήταν ο άνθρωπος που είχε οδηγήσει από τη Β κατηγορία την Αστον Βίλα το 1975 στην κατάκτηση του League Cup ως ομάδα Β κατηγορίας, στην άνοδο στο πρωτάθλημα το 1981, ο Ρον Σόντερς σκοτώθηκε με τη διοίκηση και παραιτήθηκε. Και μπήκε στη θέση του ο βοηθός. Ο βοηθός όμως δεν ήταν ο Τόνι Μπάρτον που τελικά σήκωσε και το τρόπαιο ως βοηθός προπονητή. Ήταν σκάουτ, αλλά για να μπορέσουν ως σκάουτερ να του δώσουν αυτοκίνητο που είχαν οι παίκτες και είχε ο προπονητής, τον γράψανε ως βοηθό προπονητή. Για να μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο να γυρίζει τη χώρα να βρίσκει νέους παίκτες. Έτσι λοιπόν ήταν στη λίστα και όταν έφυγε ο Ρον Σόντερς, ο Ντόγκ Έλις, ο οποίος ήταν πολύ εκκεντρικός, πολυεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης Αστον Βίλα και ξερό κεφάλι, είπε: όχι, θα προχωρήσουμε με αυτόν. Οι παίκτες τον αγαπούσαν, δεν άλλαξε τίποτα. Ήταν πολύ έξυπνος για να πειράξει οτιδήποτε. Και ξαφνικά, τρεις μήνες αργότερα, είχε γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Για να δείτε πώς γράφεται η ιστορία. Ο Μπράιαν Γκλάνβιλ, βέβαια, τους κορυφαίους Βρετανούς, είχε γράψει το φοβερό: ο Τόνι Μπάρτον είχε γίνει ένας λαθρεπιβάτης της επιτυχίας. Αλλά ο άνθρωπος ήταν εκεί, ήταν χρόνια. Τους περισσότερους από αυτούς τους παίκτες αυτός είχε βρει. Είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη του Ντένις Μόρτιμερ στο Φάνη το Τσοκανά. Και την έχουμε μέσα στο μια στιγμή παραφροσύνη σε αυτό το επεισόδιο. Μια και η Αστον Βίλα πλησιάζει μετά το κύπελο του 82, το κύπελο Παλτριών και το Super Cup είχε πάρει απέναντι στην Μπαρσελόνα σε έναν τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο την Τετάρτη το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, κόντρα στη Φράιμπουργκ. Δελτίο και σε λίγο συνεχίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων. Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο παιδών. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσίευε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτι ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη σιδερό.

0: Το Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Sidenor SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είμαι η Σοφία Κόγκουλη και εύχομαι χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM.
12: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Πέρασε ο Ετώ, το σουτ γκολ, στην πρώτη προσπάθεια της Μπαρτσελώνα. Ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, άνθρωπος των τελικών. Ο Ετώ γυρίζει, η σέντρα, η κεφαλιά του Μέση, 2-0, με κεφαλιά του Μέση. Ποιος θα το πίστευε. Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι, η Μπαρτσελώνα. Είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία, όπως και το 2006 που πήρε το κύπελο απέναντι στην Άρσεναλ στο Παρίσι. Και όπως το 1992 με την πολίδα του Κούμαν στο Γουέμπλεϊ απέναντι στη Σαμπτόρια, είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όλη η χρονιά για την Μπαρτσελώνα έφτασε να παίζεται σε ένα παιχνίδι. Είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελο, αλλά αυτό το έχει ξανακάνει. Τώρα όμως έπρεπε να αποδείξει και απέναντι στην άλλη ομάδα που την αφιζητούσε, την ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εστεμένη από πέρσι, ότι δικαιούται το κύπελο. Το έκανε εμφαντικά με τα γκολ του Ετώ και του Μέση και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Γιατί η Μπαρτσελώνα φέτος ακούμπησε σε κάποιες στιγμές μέσα στη χρονιά σχεδόν το τέλειο. Αν υπάρχει τέλειο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής.
14: Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε, τα διαμαντία είναι παντοτινά. Big Win Sport FM, 30 χρόνια συμπληρώνουμε σε λίγο, στις 8 Ιουνίου. Dream On σε μια πολύ διαφορετική εκτέλεση.

Θυμίζω ότι στέλνετε το μηνυματάκι σας, δεν χρεώνεστε κάτι και διεκδικείτε την μπάλα, την τριόντα της Adidas για το παγκόσμιο κύπελο. Ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων στο Θεαθάλασσα και την κούπα, την επίσημη κούπα του Emirates FA Cup που γράφει πάνω τους φετινούς φιναλίστους του 145ου τελικού Chelsea και Manchester City. Ο αγώνας μεταδίδεται από την Cosmote TV το απόγευμα.

Θα πούμε περισσότερα για το κύπελλο Αγγλίας αργότερα. Το κύπελλο Αγγλίας που είναι η μετάδοση από το 70 που ξεκίνησε. Το Chelsea Leeds ήταν εκείνος ο πρώτος και επικός τελικός όπως εξελίχθηκε. Διπλός τελικός για την εποχή. 2-2 και έγινε δεύτερο παιχνίδι 2-1 για να βρεθεί νικητής η Chelsea. Στην ασπρόμαυρη τηλεόραση της εποχής που είχε μόλις 4 χρόνια στην Ελλάδα. Από τότε μεταδίδεται σχεδόν πάντα 2 ή 3 χρονιές. Δεν μεταδόθηκε με τα μπερδέματα των διαφόρων καναλιών. Και είναι ένα από τα πιο κλασικά πράγματα που παρακολουθεί ο κόσμος κάθε χρόνο. Θα πούμε περισσότερα για αυτό σε λίγο.

0: Αλέξανδρος Χαρκαλέτσης, πάμε για τα τελευταία νέα από το Unileague. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλά εσύ?
0: Καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τόσο για Unileague, καθώς ετοιμάζεται η ελληνική ομάδα να πάει στο
0: Euro στην Αλβανία την Τετάρτη. Ναι. Για πες.
1: Ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, θα φύγει την Τρίτη, θα αναχωρήσει από εδώ για την Αλβανία, στα Τίρανα θα πραγματοποιηθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σόκα. Είναι πρώτη φορά που γίνεται διοργάνωση στην Αλβανία και θα γίνει κιόλας στο γήπεδο και στο προπονητικό κέντρο της Αλβανίας του 11x11. Ξεκινάει την Τετάρτη με την φάση των ομίλων μέχρι την Παρασκευή. Το Σάββατο θα έχουμε την φάση των 16 και τα πρωί τελικά, όπου ελπίζω να η ελληνική ομάδα να αγωνίζεται ακόμα και να μιλήσουμε για τα νοκάουτ παιχνίδια της το άλλο Σάββατο και ημιτελικά και τελικό στην Κυριακή. Όλα τα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας Σόκα θα μεταδοθούν ζωντανά από την Κοσμοτέ TV για ακόμη μια διοργάνωση. Την Τετάρτη με την Ολλανδία αγωνίζεται η ελληνική ομάδα, την Τέταρτη Ολλανδία στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, την Πέμπτη με την Γεωργία και την Παρασκευή με την Γαλλία για να κλείσει η φάση των ομίλων. Η Γαλλία, να πούμε πως ήταν η περσινή φιναλίστ στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι δύο πρώτοι προκρίνονται από κάθε όμιλο και οι δύο καλύτεροι τρίτοι σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έχει φαβορή την Κροατία, το Καζακστάν, την Πολωνία και την Ρουμανία. Είναι τέσσερις από τις καλύτερες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο Σόκα, οπότε το επόμενο Σάββατο θα πούμε για το πώς πήγε η ελληνική ομάδα στην φάση των ομίλων και μακάρι να έχει μείνει ζωντανή στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που αυτό λένε και οι πιθανότητες της.
0: Τέλεια, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Χαρκαλέτσης. Λοιπόν, ακούσατε, η εθνική μας πάει, η εθνική Σόκα στο ευρωπαϊκό, στην Αλβανία ξεκινάει τους αγώνες την Τετάρτη. Jerry Rafferty και Baker Street. Μετά από πολλά μηνύματα που μου είχαν έρθει, έχουμε ανοίξει ένα κανάλι στο Telegram. Όποιοι θέλετε να παρακολουθείτε, να παίρνετε προτάσεις, τις προβλέψεις, πολλά αυτά που συζητάμε και εδώ, δηλαδή όταν είμαστε στον αέρα ή οτιδήποτε άλλο. Κάνετε την εγγραφή σας στο Telegram, το βρίσκετε, Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, είναι δωρεάν. Μπαίνετε και βρίσκετε τις προβλέψεις και τουλάχιστον και όλο το διάστημα του παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται ότι θα είναι οι προβλέψεις εκεί και θα είναι χωρίς οτιδήποτε σε συνδρομητικό ή σε χρέωση. Μετά δεν ξέρουμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Και αν θέλετε να βρίσκετε τις προτάσεις αυτά τα δεξιά και τα αριστερά, και σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλοι τις προτάσεις της ομάδας και του England 365 υπό τη μορφή του BetPost, θα είναι εκεί όλα, θα τα βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα και θα σας έρχεται και απευθείας το μήνυμα και ξεμπερδέψατε, δεν χρειάζεται να το ψάξετε ούτε πότε το είπαμε. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο Celtic Hearts σήμερα, έτσι θα είναι, οι σημερινές προβλέψεις εκεί είναι το Celtic Hearts για το μεσημέρι. Κρίνεται ένα ολόκληρο πρωτάθλημα στην Σκωτία. Να ξέρετε ότι τα Celtic Hearts όλα τα τελευταία παιχνίδια μεταξύ τους έχουν over 2,5 γκολ. Αλλά έχει και πάρα πολλά ιδιαίτερα και ξεχωριστά, τα οποία τα προτείνουμε, τα κοιτάμε τώρα και τα προτείνουμε ξεχωριστά και ποιοι παίχτες, για κάρτες ή για οτιδήποτε άλλο. Μέσα στην εβδομάδα όλο αυτό το νέο, ας το πούμε, εγχείρημα πήγε πολύ καλά, γιατί δώσαμε και το over της Hearts με τη Falkirk. Δώσαμε το Μαέντα για σκόρερ στην Celtic, δώσαμε τη νίκη της Celtic, η οποία ήρθε βέβαια με ένα πέναλτι που δεν υπήρχε στο 90-7 με τη Motherwell, πέρασε και το Southampton Middlesbrough, χθες πέρασε το Aston Villa Liverpool, αλλά δεν βγήκε τίποτα χθες στο Notts County, στο άλλο μάτς για τα μπαράζ, όπου εκεί και οι δύο ομάδες φοβήθηκαν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη και έσβησε στο 0-0 το παιχνίδι, με την Notts County να περνάει, που ήταν το φαβορί, αλλά δεν είχαμε τα γκολ που περιμέναμε σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε βρίσκεται, αν θέλετε, στο Telegram αυτή την υπηρεσία για να σας έρχονται απευθείας τα μηνύματα και να έχετε τις προβλέψεις. Επαναλαμβάνω, είναι δωρεάν. Σωτηρακόπουλος Betting Tips, έτσι θα το βρείτε. Λοιπόν, πάνω μου, άσε λίγο, ανέβασε λίγο, να παίξει λίγο το Jerry Rafferty τώρα από τα πολύ ωραία κομμάτια της δεκαετίας του 70 και θα ξαναπώ σε λίγο και το τι διεκδικείται σήμερα με τα μηνύματά μας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, εδώ στην διαδικασία των μηνυμάτων.

0: Σήμερα έχουμε και τελικό στη Eurovision και δεν μπορώ να μην έχω εδώ Σταύρο Καλογεράκη να μας αναλύσει. Έτσι. Δεν θα ήταν πλήρης αυτή η εκπομπή υπό άλλες συνθήκες πάνω μου. Έτσι.
1: 100%. Λοιπόν,
0: είναι εξαιρετικός και πέρσι είχε πέσει και στην ανάλυση του και το πώς το εξηγεί είναι το θέμα. Εντάξει, και εγώ μπορώ να σου πω, θα πάει καλά ο Τάδε, ας πούμε. Αλλά έλα, γορή.
2: Δεν με έχει αποθεώσει ποτέ. Ποτέ, ας πούμε, για κάτι αθλητικό κτλ.
0: Για αθλητικό δεν ξέρω.
2: Για Eurovision.
0: Αθλητικό
2: δεν είναι παράσημο.
0: Δεν μου έχει πετύχει τίποτα. Βασιμωμένο πολύ δεν μου έχει πετύχει. Αλλά για Eurovision ήσουν και πέρσι και πρόπερσι που μου είχε έρθει μέσα εδώ, ήσουν εξαιρετικό. Και το πώς το ανέλησε και πώς το είπε. Οπότε εμπιστεύομαι πρώτον, όπως είδε. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα σήμερα μόλις ήρθα. Ήρθα και σου λέω, Σταύρο μου, έχουμε δουλειά.
2: Έτσι. Δουλειά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
0: Λοιπόν, για πες λίγο, αγόρι.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε τον τελικό στις 10 το βράδυ με Αντιγόνη, Ακύλα και τα λοιπά.
0: Είσαι ανέφερες στην Αντιγόνη πρώτα, ε?
2: Επειδή έχω πολλούς φανς που μου στέλνουν από το πρωί. Ο Ρίλος στέλνει. Έχει πολλούς θαυμαστές και η μαμά της επίσης. Με τον Ακύλα η Ελλάδα, με την Αντιγόνη η Κύπρος.
0: Φαβορή είναι η Φιλανδία στα στοιχηματικά.
2: Στα στοιχήματα, ναι.
0: Εντάξει, αυτά τα ακούω μερικές φορές, Βερεσέ, αν και μερικές φορές, το θυμάμαι πολύ παλιότερα, που ο Τόλης ο Χριστοφοράκης ήταν το 12, πότε ήταν εδώ ήμασταν, και μου λέει δίνουν το Αζερβαϊτζάν και θα σου εξηγήσω, μου λέει για ποιο λόγο δίνουν το Αζερβαϊτζάν και μου έκανε μια ανάλυση καμία σχέση με αν ήταν καλό το τραγούδι. Και βγήκε το Αζερβαϊτζάν με μια πολύ μεγάλη. Αλλά ήταν και μια εποχή, θα θυμάσαι και εσύ πάνω, και Σταύρος δεδομένα το θυμάσαι εσύ, που το Αζερβαϊτζάν ψήφιζε την τέτοια, η Ουκρανία ψήφιζε τους δίπλα, οι Σλοβαίνοι ψήφιζαν τους Κροάτες και το Αζερβαϊτζάν είχε συγκεντρώσει σχεδόν όλους τους γύρω-γύρω πλην της Αρμενίας με το οποίο ήταν μόνιμα σε πόλεμο και προέκυπτε από εκεί η πρόταση και όχι αν ήταν και ένα συμπαθητικό τραγούδι επίσης, έτσι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το τελευταίο που μετράει ένα τραγούδι είναι καλό, έτσι πως έχει εξελιχθεί η Eurovision.
2: Είναι αυτό που είπα και το πρωί, ότι μετράει πλέον και η εμφάνιση και η παρουσίαση που κάνουν η κάθε αποστολή ξεχωριστά.
0: Και μετράει και το πόσο βάζουν influencers σε όλο τον πλανήτη να πάρουν το τραγούδι νωρίς και να το προμοτάρουν. Έχει αλλάξει ο τρόπος
2: προώθησης. Και μέσα από χορηγούμενες στα social media, μέσα από
0: επίσης,
2: το YouTube.
0: Τα social media παίζουν έναν άλλο ρόλο, βέβαια, πολύ μεγάλο. Λοιπόν, τι βλέπουμε σήμερα, λέγε.
2: Λοιπόν, μια μεγάλη μάχη. Θα είμαστε με την αγωνία στα ύψη. Εγώ αυτό προβλέπω. Και έτσι όπως το στείλουν και η παραγωγή με όμικρον γιώτα. Στο κομμάτι ότι πάμε να έχουμε την αγωνία μέχρι τέλους. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία
0: χρόνια. Το έχουν αλλάξει το και τον τρόπο που παρουσιάζουν τη βαθμολογία. Ναι, έχει δίκιο. Αυτό είναι καλύτερο. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ σωστός ο τρόπος τηλεοπτικά για να έχει ενδιαφέρον.
2: Για να έχει ενδιαφέρον, ναι. Και θα έχουμε πρώτα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι βρήκα μια στοιχηματική περίπτωση που τη βγάζω δεξιά και αριστερά, στοιχηματικά όμως μόνο. Ναι. Ότι ο νικητής θα έχει αυτό το μέχρι 450 πόντους. Δεν θα έχει παραπάνω.
2: Ναι.
0: Γιατί θα σπάσουν.
2: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί τόσο λεπτό μόνο.
0: Ναι, θα σου πω. Αυτό λοιπόν είναι στο 65-70. Αυτό θα το στείλουμε αργότερα και στην υπηρεσία αυτή του Telegram. Σαν πρόταση. Γιατί τώρα το να πεις αυτός είναι καλύτερος, ο άλλος είναι χειρότερος, δεν μπορώ νομίζω να το αναλύσει. Στοιχηματικά όμως, ότι άμα το δεις οι βαθμοί που παίζουν κάθε χρόνο και ότι δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος, είναι δύσκολο να φύγει τόσο πολύ. Ένας ξεκάθαρος εννοώ είναι Φιλανδία φαβορή, αλλά δεν είναι τόσο όσο φαίνεται να είναι. Οπότε στοιχηματικά πιθανώς εννοώ να αυτό το μέχρι 450 βγάζει κάπου εκεί. Ο νικητής να είναι μεταξύ 410 και 440 κάτι, ας πούμε.
2: Ναι. Αυτό που προβλέπω είναι ότι θα παιχτεί ανάμεσα σε εμάς και στη Φιλανδία. Παρότι έχει υπάρξει τις τελευταίες ώρες υποχώρηση του Ακύλα στην τρίτη θέση, από εκεί πέρα που ήταν δεύτερος.
0: Είναι και ανέβαινε, η Αυστραλία, νομίζω.
2: Ανέβηκε η Αυστραλία μετά το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Θα παιχτεί ανάμεσα σε εμάς και στους Φιλανδούς. Θα παιχτούν και γύρω-γύρω πράγματα που δεν 100%. Χρειάζεται να αναφέρω.
0: Καλά, τι δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα, είναι ξεκάθαρο.
2: Υπάρχουν αρκετά παρεμφερή τραγούδια, δηλαδή που είναι μπαλάντες με άριες κτλ. Οπότε εκεί πέρα θα χαθεί κάπως την ψηφοφορία του κοινού και των κριτικών επιτροπών το πώς θα μοιραστούν οι βαθμολογίες.
0: Έχουν αλλάξει και τον τρόπο των κριτικών επιτροπών, έχοντας βάλει πολύ νεότερα παιδιά.
2: Ναι,
0: το οποίο
2: φέτος
0: πάλι το θεωρώ πιο φυσιολογικό, διότι απευθύνεται κυρίως σε αυτή την ηλικία. Ο διαγωνισμός.
2: Η Eurovision για μένα δεν είναι όμως μόνο νέοι, είναι όλα τα κοινά.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Δηλαδή,
0: δεν μπορείς να κάνεις τώρα Eurovision και η κριτική επιτροπή να είναι over 45.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία, ναι. Χαίρομαι πολύ.
2: Όχι, είναι καλό που το έχουν μοιράσει.
0: Το καταλαβαίνω έτσι. Και το δέχομαι. Λογικό είναι. Αφού εκεί απευθύνεσαι και γι' αυτό απευθύνεσαι και μέσω των social media, στην κριτική επιτροπή δεν μπορεί να μην έχει 18 άριδες, 25 άριδες, 30 άριδες.
2: Έτσι είναι. Την Αντιγόνη τη βλέπω δεκάδα, γιατί είναι ένα happy τραγούδι, ανεβαστικό κτλ. Το οποίο και αυτό είναι, όπως και το δικό μας, κάτι ξεχωριστό ως παρουσίαση και ως ήχος σε σχέση με τα υπόλοιπα που είναι μπαλάντες κτλ. Οπότε και αυτό θα παίξει το δικό του ρόλο στην όποια διαμόρφωση. Βλέπω Ισραήλ ψηλά για χίλιους δυο λόγους. Είναι και ωραίο τραγούδι. Δηλαδή, okay, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει κριτική για το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και όλα αυτά που γίνονται κτλ. Που okay, όλοι θέλουμε να μην υπάρχει πόλεμος, αλλά ως τραγούδι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Γιατί πρέπει να κοιτάμε και το μουσικό κομμάτι. Δεν πρέπει να μένουμε και στα υπόλοιπα τα πολιτικά θέματα.
0: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα στη ναι. Eurovision το μουσικό κομμάτι, αν θες.
2: Ναι, έχει κατά καιρούς, ας πούμε, κερδίσει και η Ουκρανία λόγω του πολέμου.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Τελικά το κάνει η Βρετανία την επόμενη χρονιά στο Λίβερπουλ.
0: Ναι, γιατί ήταν του Άγγλου, ήταν ναι. Τη μόνη φορά που η Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Φέτος με εξπάει η Αγγλία με γερμανικό στίχο. Ein, zwei, drei.
0: Τόσα χρόνια οι Γερμανοί πηγαίναν με αγγλικό στίχο. Τι άγγλια.
2: Δεν ξέρω πώς τους ήρθε και βάλανε μια τέτοια επιλογή. Στα υπόλοιπα ανεβαίνει πάρα πολύ η Ρουμανία. Μια ξεχωριστή καλλιτέχνηδα ροκ. Και αυτή με άριες και τα λοιπά, έτσι όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια μετά τον Νέμο και πέρσι με τον JJ, που υπάρχει αυτή η μουσική επιλογή από τους εκπροσώπους. Και θεωρώ ότι δεν θα πάει πάλι τρίτη χρονιά με κάτι τόσο, σε ένα τέτοιο επίπεδο, ναι, που να είναι τόσο αμυγός μουσικό. Θα παίξουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο στο ποιος θα είναι ο νικητής. Και με την ευχή να κερδίσει ο Ακύλας. Τώρα,
0: εντάξει.
2: Και μόνο που, εγώ αυτό που είπα και το πρωί, και μόνο που το παιδί πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στην Καπριγκαρέα ως μουσικός του δρόμου και βρέθηκε τώρα να εκπροσωπεί, ναι, την Ελλάδα
0: αυτό
2: στο μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του, ναι, κόσμου και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να εκφράζει το δικό του αφήγημα.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φτάνουμε και στην άλλη άκρη και λέμε για εθνικές περηφάνειες, ας πούμε, αν κερδίσουμε την Eurovision.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτή η γραφικότητα κάποια στιγμή ας τελειώσει. Ωραία. Ωραίο
2: πρώτα
0: είναι.
2: Πολλά είναι
0: μια χαρά είναι. Αλλά δεν αλλάζει και τίποτα. Έτσι,
2: πρώτα απ' όλα να είναι περήφανος ο Ακύλας για αυτό που έχει καταφέρει, ότι σε λίγους μήνες να φτάσει
0: από το. Ο ίδιος μπορεί να είναι και η επιτυχία αντικατοπτρίζει πρώτα τον ίδιο, την εταιρεία του, τους ανθρώπους που είναι γύρω του, την οικογένειά του. Και μετά, τώρα από εκεί και πέρα όμως, οι εθνικές περηφάνειες δεν καθορίζονται από το αν κέρδισε, αν κέρδισε ο Νίμο, ας πούμε, η Ελβετία ήταν αυτό, ήταν.
2: Ναι, ναι, Ελβετία.
0: Ναι. Η εθνική περηφάνεια της Ελβετίας νομίζω καθορίζεται στο τι κέρδη έχουν οι τράπεζες, νομίζω, ναι, καθορίζεται από τον Νίμο. Λοιπόν, thank you.
2: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και θα έχουμε αγωνία μέχρι και τις 2-2 και
0: αυτό σίγουρα
2: θα ανακοινωθεί, εντάξει, γιατί όπως είπαμε με την ψηφοφορία θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Σταύρος Καλογεράκης, ειδικός. Για να ακούσουμε και λίγο Deep Purple, έτσι, μια κιθαρούλα λίγο από Blackmore. Drums από Ian Pace. Νομίζω ότι είναι η εποχή που είναι ο Γκίλαν ακόμα, ναι, μαζί, ναι, τους, από τη φωνή. Μπράβο. Θα ακούσουμε τώρα. Hey, baby, what you gonna do when the lights go up? Δεδομένα, Γκίλαν. Glover στα drums, στο μπάσο και ο Lord στα πλήκτρα. Είναι η κλασική, ας το πούμε, πεντάδα των Deep Purple.

Οδεύοντας προς τις 11 και το δελτίο μας, να σας πω ότι στέλνετε το μηνυματάκι σας για μία μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλου, τη Τριόντα, της Αντίντας, για την κούπα, την επίσημη κούπα FA Cup Emirates με τα σήματα στη City και τη Chelsea για το φετινό τελικό, τον σημερινό τελικό, τον 145ο τελικό του FA Cup, του Κυπέλου Αγγλίας. Και ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων στην ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή, στο εξαιρετικό Θέα Θάλασσα του φίλου μου του Γιώργου του Λεμπιδάκη. Για αυτούς προτάτε για το Telegram, χτυπάτε Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, σας το βγάζει το Telegram, κάνετε την εγγραφή μέσα στο κανάλι για να παραλαμβάνετε απευθείας αυτά που προτείνουμε και μερικά από αυτά που πάμε και τώρα ή και τις άλλες μέρες κτλ. Δωρεάν, παραλαμβάνω. Έτσι. Από να τα βρίσκετε δεξιά και αριστερά όμως που με ρωτάτε ξανά ή μου ξαναστέλνετε μετά τι είπατε το πρωί, θα το βρίσκετε εκεί και βλέπουμε και το κανάλι αυτό θα παραμείνει ακόμα και αν μελλοντικά μπορεί κάποιο κομμάτι του να έχει συνδρομή, θα παραμείνει ανοιχτό για να σας έρχονται οι προβλέψεις κατευθείαν. Είπα για Eurovision, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι αν αξίζει κάτι, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον όσο ώρα βλέπουμε, είναι το μέχρι 450 πόντους να πάρει ο πρώτος. Να μην πάει πάνω το 451, ας πούμε. Αυτό είναι στο 1,65, 1,70, 1,68, αναλόγως με ποια εταιρεία θα το δείτε. Μια και χορηγός μας είναι η Interveten. Στην Interveten το βρίσκω 1,67. Αυτό αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι πρέπει να είστε άνω των 21 για να παίρνετε μέρος στα παίγνια οποιασδήποτε στοιχηματικής εταιρείας. Αν υπάρξει και κάτι άλλο από Eurovision που αξίζει το κόπο, θα το δούμε και θα σας το στείλουμε μέσω αυτής της υπηρεσίας αργότερα. Στο Celtic Heart, σας είπα, υπάρχουν over 2,5 τα μάτσι γενικώς και αυτό νομίζω θα πάει και σήμερα. Η Celtic πρέπει να κερδίσει για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα είναι κρίμα για τη Hearts να έχει κάνει τέτοια χρονιά και να μην πάρει αυτόν τον τίτλο, που θα είναι ο πρώτος της από το 1960 και ο πρώτος στη Σκωτία μετά το 85 που θα το παίρνει κάποιος άλλος από τη Celtic και τη Rangers. Τότε είχε πάρει δύο συνεχόμενους τίτλους η Aberdeen του Alex Ferguson. Πολύ πριν κατεβεί στη United και πολύ πριν γίνει μετά Sir Alex Ferguson, είχε πάρει δύο η Dundee United και δύο η Aberdeen κολλητά. Πήγαινε να πάρει και ένα πέμπτο κολλητό μια άλλη ομάδα, το 86, η Hearts, τελευταία αγωνιστική, το έχασε από τη Celtic στη διαφορά τερμάτων. Θα είναι άδικο να τη συμβεί και δεύτερη φορά το ίδιο έργο ακριβώς 40 χρόνια αργότερα. Όλοι είμαστε με τη Hearts. Είτε μας εμένα μου αρέσει η Celtic. Διαχρονικά. Αλλά εδώ νομίζω ότι όποιος γουστάρει ποδόσφαιρο, γουστάρει αυτή την ιστοριούλα της Hearts, θέλει να το πάρει η Hearts. Έτσι είναι η άποψή μου. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας σας, ό,τι θέλετε. Από τις διάφορες προτάσεις, γιατί υπάρχουν διάφορες προτασούλες για το μάτσο, ο Μαέντα να σκοράρει, ας πούμε. Ο Μαέντα, όποια στιγμή τον έχετε παίξει τελευταίες 6, 7, 8 εβδομάδες, τις 6 πλήρωση. Υπάρχει ο Σκέιλς της Celtic που δεν υπάρχει περίπτωση, βγαίνει μια βόλτα στο σπίτι, από το σπίτι του, παίρνει κίτρινη κάρτα. Δεν μπορεί να μην πάρει κίτρινη κάρτα σήμερα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει. Αυτός βγαίνει να ψωνίσει κάτι απ' έξω και τα λοιπά, κλωτσάει κάποιον, παίρνει κίτρινη. Πρέπει να έχει πάρει 25 κίτρινες φέτος. Αν δεν πάρει τώρα σε τέτοιο. Προχθές το Rangers Celtic πήγαινε το μάτσο το 86, δεν είχε πάρει. Λέω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Κάτι έχει πάθει. Και περνάει ένας δίπλα του, μπαπ, τον σηκώνει στον αέρα. Λέω, εντάξει, μεγάλη, εντάξει, δικός μας. Δελτίο και συνεχίζουμε. Είμαστε άλλη μία ώρα εδώ στον αέρα. Τα διαμάντια είναι παντοτινά.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο, κάλυψη από Ερθιο Σπόρ, ενημέρωση από τους 94,6. Την κατάσταση των Ποντένσε και Έσε θα τσεκάρει στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ. Περισσότερες ελπίδες να προλάβει το παιχνίδι έχει ο Πορτογάλος, ενώ ο Σιπιόν είναι πιθανό να πάρει τη θέση του δεύτερου στην ενδεκάδα. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένων των θυρών λεωφόρο. Αρκετά τα προβλήματα απουσιών για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς εκτός μάχης είναι οι Κάτρις, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για μια θέση στη μεσαία γραμμή. Προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός με τους Οσντόεφ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με τη διεξαγωγή της ένατης αγωνιστικής των play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και δύο αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπέτα Τρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούνμπερκ εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών, παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από την Μπαρσελόνα, καθώς φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της ομάδας. Σύμφωνα μάλιστα με την Mundo Deportivo, σκέφτεται να κάνει χρήση της ρήτρας ύψους 300.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του, ενώ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον από Dubai BC, Hapoel Tel Aviv αλλά και Παναθηναϊκό Actor. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Η Win Sport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Παλιά από τον Κίμιχ, Γκνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες, Κίμιχ θα σκάψει ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59, η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό, στον οποίο παίρνει μέρος, με 1-0 την Παρί, με το γκολ του Κόμαν, αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Την Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.

0: Νόγκα Ερέζ. Έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Big Win Sport FM. 30 χρόνια Sport FM σε λίγες μέρες, στις 8 Ιουνίου. Time flies. Ο χρόνος τρέχει, πετάει.
1: Πόσο κοντά σου φαίνεται η
0: αρχή. Άστο. Η πρώτη μέρα πριν από 5 χρόνια. 4-5 χρόνια. Πρώτη μέρα. Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο της. Πολύ λογικό. Και πως κόσμος δεν είναι εδώ πια, γιατί ξέρεις και αυτά που θα σκέφτεσαι.

0: Λοιπόν, την ευκαιρία να σας πω, ακούτε και ένα σποτάκι το οποίο παίζει, ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Είναι 32 χρόνια το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, από το οποίο στη συνέχεια ουσιαστικά ο πιο πολύς κόσμος του Sport FM προέκυψε από εκεί, και σήμερα όλα τα διευθυντικά στελέχη και όλα τα παιδιά που ακούτε δεξιά και αριστερά. Ακούσατε πριν τον Μανώλη, τον Μουσουράκη, που ακούτε στα δελτία τον Ακτύπη. Λέω τώρα για αυτούς που είναι σήμερα εδώ, έτσι. Τα παιδιά εδώ πήγα μια βόλτα τώρα μέσα στη σύνταξη. Ο Καλογεράκης είναι μια ξεχωριστή. Ο Καλογεράκης δεν μπορούσε να είναι από την ίδια. Καταλάβατε που το Καλογεράκη τον βγήκαμε στην αγορά, κάναμε σκάουτινγκ και τον πήραμε. Κάπου νομίζω ότι Κηφισιά ήταν, σαν η Κηφισιά ήταν.
1: Δημόσιο.
0: Δημόσιο. Το δημόσιο έτσι ήρθε, νομίζω, ο Σταύρος. Λοιπόν, 32 χρόνια λοιπόν και το Αθλητικό Ρεπορτάζ, 30 χρόνια πάνω μου Sport FM, και κάνουμε στις 10 Ιουνίου στο θέατρο Λαμπέτη, θα είναι ο χώρος. Περίπου 400 άτομα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτό το. Δεν μου αρέσουν λέξεις συνέδρια, σεμινά. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία συζητάμε τις αλλαγές, και όχι μόνο τις αλλαγές που έγιναν, γιατί οι αλλαγές που έγιναν δεν μπορούν να αλλάξουν. Πώς αλλάζει αυτός ο χώρος, τα νέα πράγματα, τα social media, τα podcasts, youtubers, θα είναι πολύ καλά ονόματα επίσης από το χώρο, άνθρωποι που σήμερα διευθύνουν μέσα, ο Βάιος, ο Σταύρος Χονδροθύμιος που είναι εδώ στο Sport FM, ο Μιχάλης ο Τσόχος που έχει και επιτελική θέση και είχε και επιτελικές θέσεις εξαιρετικές αλλού, και στο αθλητικό τώρα, αλλά και πιο πριν κατά καιρούς, στις Sport Days, στις μεγάλες μέρες της. Πολλοί συνάδελφοι, και όχι μόνο συνάδελφοι, άνθρωποι από τον χώρο αυτών των media, για αυτούς που επίσης ενδιαφέρεστε και σας αρέσει αυτός ο χώρος, γιατί αλλάζει διαρκώς. Είναι ένας ανανεούμενος χώρος, ο οποίος δεν περικλεί μόνο το θέλω να κάνω ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, να μιλήσω της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, να μιλήσω για μπάσκετ κτλ. Αλλάζει, μεγαλώνει. Και μεγαλώνοντας υπάρχουν όλο και περισσότερες διαφορετικές ανάγκες στις θέσεις εργασίας, σε έναν χώρο που αναπτύσσεται και που, για να μπορέσετε να τον παρακολουθήσετε, αν σας αρέσει αυτό το πράγμα, καλό είναι να έχετε μια εικόνα. Είναι μια πολύ ωραία, είναι το τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media που διοργανώνει το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, το Training Hub πλέον. Αν θέλετε να πάρετε μέρος, 210-48-31-108 το τηλέφωνο για πληροφορίες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και μπαίνετε στο info@traininghub.edu.gr. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής. Πρέπει να είστε 18-30 ετών, βάζουμε τώρα. Αν κάποιος είναι 31, αν κάποιος είναι 18, 17 και 11 μηνών, θα το δούμε με τις αιτήσεις. Αν όμως συμπληρωθεί ο αριθμός, θα γίνει επιλογή αναγκαστικά προτεραιότητας και θα ειδοποιηθείτε. Είναι δωρεάν η συμμετοχή σας, δεν πληρώνετε κάτι, και θα μπορέσετε να διεκδικήσετε, παρακολουθώντας το συνέδριο, βάσει μιας διαδικασίας που θα ανακοινωθεί στο συνέδριο, δύο υποτροφίες στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, πλήρης υποτροφίες, δεν θα δώσετε δηλαδή ούτε ευρώ. Οπότε για αυτούς που ενδιαφέρεστε για τα μίντια, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. 210-48-31-108, επαναλαμβάνω, ή στο info@traininghub.edu.gr, και πιθανώς τις επόμενες μέρες και μέσω του site του Sport FM και μέσω του england365.gr να μπορείτε να βρείτε τη φόρμα των αιτήσεων συμμετοχής, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να ειδοποιηθείτε αν είστε από τους ανθρώπους που θα έχετε επιλογή. Σίγουρα θα είναι παραπάνω οι αιτήσεις από 400, οπότε θα τηρηθεί σειρά αποτελεότητας. Λοιπόν, αξίζει το κόπο, σας το λέω και πάλι, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς αλλάζει αυτός ο χώρος. Και γίνεται, ειδικά για νέα παιδιά, χρειάζεται να ξέρετε περισσότερα πράγματα πιο απλώς πια από το ποιος παίζει και ποιος βάζει καλά τρίποντα και ποιος πήρε το κύπελο Αγγλίας, ας πούμε, από μερικά χρόνια. Δεν αρκεί. Λοιπόν, την Ιμάνη θα τη σφάξουμε λίγο τώρα για να βγάλουμε Μανάκο. Έχουμε Μανάκο, έχεις break, και τέταρτο.
1: Ωραία,
0: κάν το break τον και τέταρτο, να βγάλουμε Μανάκο, να μιλήσουμε, γιατί έχουμε και τελικό στην Αγγλία. 145, υπαριθμός 145 τελικός, Manchester City Chelsea στο FA Cup. Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, καλημέρα. England365.gr, εσύ πώς είσαι, ρε?
3: Καλά, μια χαρά, όλα καλά.
0: Για πες.
3: Αρχικά, πριν πούμε για τον τελικό που είπατε, να σας πω ότι έχω μια δήλωση μπροστά μου του σλότ. Φαντάζομαι δεν την έχετε δει, γι' αυτό δεν την έχετε πει κιόλα, όσο άκουγα τέλος πάντων νωρίτερα. Mm. Που για μένα θυμίζει πιο πολύ Ten Hag παρά μια δήλωση ενός ανθρώπου που θέλει να συνεχίσει να μείνει στην ομάδα και του χρόνου.
0: Και τι είπε?
3: Τελειώνει το μάτς χθες το 4-2 και λέει ότι δεχτήκαμε πολλά γκολ σήμερα. Δεν σκοράραμε εμείς με την ίδια συχνότητα, αλλά τα δύο γκολ που πετύχαμε στο Villa Park δεν είναι άσχημα.
0: Ναι, όχι. Δε,
3: έτσι γίνει. Χαβός. Έτσι γίνει viral προφανώς. Ναι.
0: Να δούμε πάντως τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή η Liverpool επιμένει. Εγώ θεωρώ ότι θα δεν μπορούν να πούν και τίποτα τώρα αυτή την εβδομάδα. Τελειώσει την επόμενη εβδομάδα η ιστορία. Η Liverpool, εντάξει, πρέπει τυπικά να κερδίσει την Brentford για να είναι σίγουρη. Όχι ότι και με 60 νομίζω δεν θα φτάσει εκεί πέρα η Bournemouth. Γιατί για να φτάσει εκεί η Bournemouth πρέπει να έχει κερδίσει τη City. Πρέπει να έχει κερδίσει τη City. Δεν γίνεται. Το μεταξύ μας. Αν μπλοκάρει τη City, θα την μπλοκάρει στην ισοπαλία. Ειδικά με τη City να κυνηγάει ακόμα ό,τι και να γίνει. Την περίπτωση την τελευταία αγωνιστική Arsenal να στραβοπατήσει με την Crystal Palace. Που για μένα ούτε αυτό γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κύπελλο Αγγλίας σήμερα.
3: Κύπελλο Αγγλίας.
0: Τι υπάρχει στο England365.gr?
3: Λοιπόν, έχουμε πολλά. Αρχικά να πω ότι έχουμε μια συνέντευξη του Νίκου Νταμπίζα στον Κώστα Μακρύ. Έχει μιλήσει, ουσιαστικά έχει κάνει μια αναδρομή για τους δύο τελικούς που έζησε εκείνο.
0: Έχει ζήσει δύο τελικούς και σε μια εποχή που δεν πηγαίνουν και πολλοί Έλληνες στην Αγγλία. Δύο-τρεις είχαν πάει εκείνη την εποχή, ακόμα τέσσερις. Και αυτός βίωσε δύο συνεχόμενους τελικούς με την Newcastle, 98 και 99. Αλλά έπεσε πάνω σε μια Super Arsenal και στη Manchester United του Treble. Δηλαδή δεν γινόταν.
3: Ναι. Ακριβώς αυτό λέει και εκείνος, επισημένοντας βέβαια ότι το μάτς με την Arsenal, παρότι έχει ολοκληρωθεί στο 2-0, η Newcastle το διεκδίκησε πολύ περισσότερο από αυτό με την United. Ναι. Έχει δοκάρει ο ίδιος, έχει δοκάρει και ο Alan Shearer, δηλώνει. Οπότε γενικότερα ήταν πιο κοντά στο να ισοφαρίσει η Newcastle και από εκεί και πέρα να βλέπουμε πώς θα πήγαινε το παιχνίδι. Κάνει και μία πρόβλεψη, τέλος πάντων λέει την άποψή του για τον σημερινό τελικό στο Manchester City Chelsea, ότι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η Chelsea δεν μπορεί να βρει τρόπο. Θα μπορούσε να πάρει ίδια τον τρόπο, αλλά παρόλα αυτά είναι τελικός, είναι ανοιχτό, είναι ξεκάθαρο φαβορίτσι. Και στο Wembley γενικά μπορούν να συμβούν τα πάντα, οπότε
0: έγινε και πέρσι με το Crystal Palace, Manchester City, με το πέναλτι που κέρδισε η City, με το χτύπημα του Μαρμούς που το έπιασε ο Χέντερσον. Θα περίμενε οποιοδήποτε τον Χάλαν εκεί να χτυπήσει το πέναλτι. Ξέρεις, λίγο θέλει, δεν θέλει πολύ να σου στραβώσει. Έβαλε τον Κολοέζε και νομίζω ότι. Έτσι κάπως, επειδή η Chelsea είναι η Chelsea. Μια καλή εμφάνιση τη χρωστάει πρώτα απ' όλα οι παίκτες στον εαυτό τους. Σε ένα παιχνίδι δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά ναι, μοιάζει ξεκάθαρο φαβορί η Manchester City.
3: Θυμάμαι και πριν από 2-3 χρόνια δεν ήταν το κύπελο Αγγλίας που έχει πάρει ο Ten Hag στον τελικό με τη City.
0: Με τη City επίσης, εκεί η City.
3: Ήταν καλή εμφάνιση της United.
0: Εκεί αν ήταν η City, αλλά ήταν συγκλονιστική η United σε εκείνο το
3: παιχνίδι. Ναι.
0: Έβγαλε δηλαδή μια φοβερή εμφάνιση με το Μέινου, τον άνθρωπο του αγώνα, και πάει λέγοντας. Και γενικώς έχουμε τέτοιες στιγμές. Δηλαδή δεν είναι μια νίκη της Chelsea σήμερα του επίπεδου της έκπληξης που ήταν η Wigan με τη City, ας πούμε, το 13,
3: εντάξει,
0: είχε πέσει, ούτε η City ήταν η City που έγινε μετά, αλλά η Wigan είχε πέσει. Και όμως άντεξε μέχρι το τελευταίο λεπτό και έκανε τον γκολ
3: με τον Watson.
0: Οπότε θέλω να πω ότι συμβαίνει. Ας το δούμε, εγώ θεωρώ θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, αυτή είναι η
3: και εγώ το βλέπω.
0: Αίσθηση, τι έχουμε κάνει, τι άλλο έχουμε προτείνει.
3: Έχουμε στοιχηματικά αρχικά να πω τη δική σας πρόταση που είναι και ιδιαίτερη, γι' αυτό το αναφέρω. Είναι στο Chelsea Manchester City να κερδίσει η City τα corner. Με μείον δύο.
0: Δηλαδή τρία κόρνερ περισσότερα η City. Mm-hmm. Βγαίνει και επιβεβαιώνεται σε όλα τα τελευταία μάτς μεταξύ City και Chelsea. Μέσα, έξω, Stamford Bridge, ακόμα και στον ημιτελικό πριν από δύο χρόνια στο Wembley, μεταξύ τους, 8-4 ήταν τα κόρνερ, κάτι τέτοιο.
3: Ήταν 8-4 στον ημιτελικό το 2024, ήταν 12-4 υπέρ της City μέσα στο Stamford Bridge και ήταν και 8-4 στο Etihad στην φετινή σεζόν.
0: Αυτό είναι βέβαια ένα πολύ ειδικό στοίχημα. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα θα σκοράρει ο Χάλαντ, μου λένε κάποιοι, χαίρομαι πολύ. Συνήθως ο Χάλαντ σκοράρει. θα σκοράρει ο Σερκί. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ο Πάλμερ μπορεί να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Το χρωστάκι αυτός και στον εαυτό του και στην ίδια τη Τσέλσι. Μέχρι τη χρονιά. Θα δούμε. Πάμε στη δική σου
3: πρόταση.
0: Ναι.
3: Μέσω του Bet Factor να πω, το έχω κάνει μαζί με τον Αναστάση Πόνιαρη, μια πρόταση για τον τελικό και πάλι. Mm-hmm. Δύο πράγματα έχουμε προτείνει, ένα ο καθένας. Εγώ προβλέπω το over μισό του ημιχρόνου περίπου στο 1.70-1.75 με βάση ότι οι τέσσερις από τους έξι τελευταίους τελικούς το επιβεβαιώνουν. Έχουμε δηλαδή συνήθως γκολ στο ημίχρονο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση εκεί περίπου στο 1.75 και ο Αναστάσης ο Κόνιαρης προτείνει τον γκολ, το που αναφέρατε και νωρίτερα εσείς, το οποίο αυτή τη στιγμή στις περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες είναι ψηλά, είναι περίπου στο 1.90-1.95 μπορεί να το βρει κάποιος. Οπότε νομίζω ότι αξίζει και αυτό.
0: Ναι, αυτό βγαίνει βέβαια, επαναλαμβάνω, και με βάση τη στατιστική μεταξύ και των δύο ομάδων και γενικά. Αλλά εντάξει, επαναλαμβάνω, η Chelsea είναι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση εδώ και μήνες, αλλά είναι ένα παιχνίδι και στη μία, σε αυτό το ένα απόγευμα, δεν ξέρεις πώς μπορεί να πάει το μάτς. Πέρσι, ας πούμε, η Πάλας, ίδιο πρωινό συζητάγαμε, το θυμάσαι, και είπα ότι για μένα, αν προηγηθεί η Πάλας, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς για τη City. Ήταν ακριβώς η κουβέντα που κάναμε πέρσι. Προηγήθηκε η Πάλας και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για τη City που τελείωσε τελικά.
3: Μεγάλο μάτσο
0: με την Πάλας να παίρνει, ναι, να παίρνει τον πρώτο τρόπο, το πρώτο τρόπο της ιστορίας της. Είναι ένα κύπελο το οποίο έχει 48 διαφορετικούς νικητές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη διοργάνωση. Πουθενά.
3: 48, εντάξει. Φοβερός αριθμός. Το τελικό 145 πλέον.
0: Ναι, και είναι και τελευταία 25 ετία, 30 χρόνια προσθεθήκαν ομάδες. Δηλαδή προσθέθηκε Portsmouth, προσθέθηκε Wigan, προσθέθηκε Percy Palace. Από τη Wimbledon και μετά, δηλαδή το 88, που ήταν επίσης μια τεράστια νίκη απέναντι στην πανίσχυρη Liverpool της εποχής. Προκύπτει ανά 5, 6, 8 χρόνια ένας καινούριος νικητής. Εδώ δεν μιλάμε για καινούριο νικητή, εδώ μιλάμε για δύο ομάδες με δεδομένους τίτλους, αλλά και με πολλούς χαμένους τελικούς, και η μία και η άλλη τα τελευταία χρόνια. Οπότε, εντάξει, είναι ένα, επαναλαμβάνω, η City είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι τόσο φαβορί όσο τη δείχνουν τα στοιχηματικά. Μπορεί να το κάνει 3-0, όπως έκανε στο πρωτάθλημα, το τύπο πρόσφατο, και να συζητάμε άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα μάτς ακριβώς, επειδή είναι τελικός, εντελώς διαφορετικό. Τι άλλο έχουμε, τι άλλη πρόταση, έχεις κάτι από καμιά League 2, από καμιά League 1?
3: Πλέον αυτά ουσιαστικά έχουν συμπληρωθεί με τα χθεσινά, δηλαδή έχουμε μπροστά μας απλώς τους τελικούς. Έχουμε αρχικά στις 23 του μηνός το Southampton Hull, αν είναι η Southampton.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για μένα να μείνει η Southampton, θα φάει μια ποινή και τελείωσε το. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ ότι θα πάρουν τέτοια απόφαση επειδή κατασκόπευε τον αντίπαλο.
3: Ναι, υπήρχε αυτή η υπόθεση.
0: Εντάξει τώρα. Έλα, okay.
3: Και μια ανακοίνωση χθες.
0: Να τους πούμε επίσης ότι η θάλασσα είναι μπλε, να τους πούμε ότι ο ήλιος ανατέλει το πρωί. Έλα τώρα. Περιμένεις τη σημερινή εποχή τώρα για να κατασκοπεύσεις με κιάλια τον αντίπαλο τι κάνει στην προπόνηση.
3: Είναι
0: τώρα,
3: λίγο
0: έλα
3: περίεργη
0: τώρα
3: και η εικόνα που βγήκε.
0: Εντάξει.
3: Να πω απλά για την ιστορία που το συζητάμε, ότι η Middlesbrough έβγαλε χθες ανακοίνωση και ζητάει αυτό ακριβώς, τον αποκλεισμό της Southampton από τον τελικό των playoffs. Και οι παίκτες της προπονούνται παρότι έχουν αποκλειστεί ουσιαστικά αγωνιστικά.
0: Σου λέω, σε περίπτωση που, επειδή μιλάμε για Άγγλους, οι οποίοι μπορεί να συζητάνε 4 χρόνια τις 117 παραβάσεις, πόσες είναι 252
3: όπως
0: έχουν
3: γίνει
0: τη City, αλλά να τιμωρούν την ίδια μέρα την Everton ή την Nottingham, γιατί έτσι είχε γίνει, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
0: Μιλάμε για Άγγλους που αποφασίζουν όπως θέλουν όταν σφυρίζουν οι διαιτητές, αποφασίζουν όπως. Μπορεί ξαφνικά να δούμε για τέτοιο πράγμα μια τιμωρία, ενώ δεν έχουμε δει άλλα. Δεν μπορώ να το δω όμως να γίνει. Συνεπώς η Southampton θα είναι στο τελικό, που και αγωνιστικά ήταν καλύτερη στη συνολική εικόνα των δύο αγώνων από τη Middlesbrough. Πάμε όντως, παρακάτω. Όντως. Άλλο, έχουμε το Celtic Hearts το μεσημέρι. Εγώ το είπα τα δικά μου, θα τα στείλουμε και μέσω της υπηρεσίας Telegram.
3: Είπατε και την κάρτα του παίκτη που δεν
0: είπα ο Σκέλς. Ο Σκέλς, όποιος περάσει δίπλα, του ρίχνει μια κλωσιά, αλλά εντάξει, προχθές άργησε με τη Celtic.
3: Με τη Ρέιντζερ,
0: στο 85 την πήρε, ναι. Αλλά εννοείται, ήταν πιο σίγουρο και από αυτό που λέμε που ανατέλει ο ήλιος. Δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ο Μαέντα που σκοράρει.
3: Ναι.
0: Υπάρχουν το over 2,5, γιατί over 2,5 έρχονται όλα τα μάτς μεταξύ τους εδώ και 2-3 χρόνια μεταξύ Rangers, Hearts και Celtic. Και θα είναι κρίμα για την Hearts. Θα το ξαναπώ.
3: Εντελώς.
0: Να μην πάρει αυτό το πρωτάθλημα.
3: Και ήταν και τρομερό αυτό που έγινε μεσοβδόμαδα, δηλαδή ότι η ίδια η Hearts κέρδιζε το δικό της παιχνίδι από νωρίς απέναντι στη Falkirk, το έκανε και 3-0 στο τέλος, οπότε είχε καθαρίσει την υπόθεση. Η Celtic είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, το γύρισε το μάτς, ισοφαρίστηκε στο 80 και έμενε ουσιαστικά μία φάση για να λήξει το παιχνίδι στο 2-2 και η Hearts μετά, ακόμα και να έχανε σήμερα 3, το μάτς.
0: Θα έπρεπε να χάσει με 3-0.
3: Για να καλύψει τη διαφορά τερμάτων. Δεν, που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο τέλος πάντων και προέκυψε αυτό το πέναλτι που έχει σηκώσει τεράστια συζήτηση έτσι, στη Σκωτία. Προβλέπω ότι η Celtic με κάποιον τρόπο θα, παρότι δεν θέλω καθόλου, θα πάρει το μάτι.
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι ότι η Celtic με την πίεση και του Celtic Park. Και η αλήθεια είναι ότι όλες τις τελευταίες εβδομάδες και οι διαιτητές που τους Σκοτσέζους διαιτητές τους έχω σε μια καλύτερη εκτίμηση να σου πω γενικότερα από τους Άγγλους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι όλο το σύστημα τις τελευταίες εβδομάδες την Hearts την πήγε κόντρα και τη Celtic την πήγε πρίμα πολύ όμως.
3: Σε περίπτωση που το πάρει η Hearts, να πω απλώς ότι ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης θα γίνει ο πέμπτος διαφορετικός Έλληνας που κατακτά πρωτάθλημα Σκωτίας. Το
0: α, για κάτσε.
3: Πείτε. Ναι.
0: Πέμπτος.
3: Κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω. Αυτό σκέφτομαι. Τώρα
3: πέντε. Θα γίνει
0: Κυριάκος, ο Κυριάκος σίγουρα.
3: Σωστό.
0: Με Rangers. Κατευθείαν μόλις πήγε. Έλαντε. Καλά, με Celtic και με τη Rangers θα είναι αυτή που πήρανε.
3: Ναι, Celtic Rangers.
0: Δεν γίνεται. Ο Σαμαράς, καλά. Σαμαράς και τίτλους και αρχηγός της Celtic και τα διάφορα. Σωστά πάμε.
3: Σωστά, πολύ καλά.
0: Δύο. Ο Μπάρκας έχει πάρει με τη Celtic. Είχε πάει...
3: Σωστό, Βασίλης Μπάρκας.
0: Βασίλης Μπάρκας, γιατί τα ανατοφυλάκες παίρνουν μετάλλια ανεξαρτήτως της συμμετοχής και πόσους αγώνες παίζουν.
3: Άρα, και μας μένει ένας.
0: Τρεις. Κυριάκος Σαμαράς ήταν το σίγουρο, αλλά και το Κυριάκο δεν ξέρω πώς μπορούσαν να το σκεφτούν αμέσως το Κυριάκο, γιατί είναι...
3: Ο μοναδικός Έλληνας που έχει πάρει με τη Rangers.
0: Με τη Rangers, ναι. Άλλος ένας με τη Celtic, δηλαδή, ε. Για πες.
3: Ο Γιακουμάκης.
0: Α, ναι, ρε, ήταν και πρώτος σκόρερ, ρε.
3: Ποιος πρώτος σκόρερ.
0: Ήταν και πρώτος σκόρερ ο Γιακουμάκης με τη Celtic, βέβαια.
3: Ναι.
0: Ήταν πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία, πήγε στη Celtic, ήταν πρώτος σκόρερ με τη Celtic.
3: Έτσι.
0: Που πήρε το πρωτάθλημα, βέβαια, πριν κάνει τη μεταγραφή την επόμενη. Ναι.
3: Είναι αυτοί οι τέσσερις και ο Κιζήνης θα γίνει.

Θυμίζω για πολύ λίγο ακόμα προλαβαίνετε. Μπάλα Αντίντας, την τριόντα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τραπέζι τεσσάρων ατόμων, θέα θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέου στη Πειραϊκή και την κούπα του FA Cup Emirates με τα σήματα των δύο φετινών φιναλίστ, Manchester City και Chelsea. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων. Αμέσως μετά θα κάνουμε τις κληρώσεις.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Νέα υπόθεση παραμέλειας ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου χθες δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την αναρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως στο Κρεμλινό. Ένας άνδρας πέθανε μετά από επίθεση που δέχτηκε σήμερα από Καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: φέρει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η ελληνική ομάδα πήρε πολύ ωραία. Καρέτσας, Βαγιανίδης, ωραία! Το σουτ γκολ! Ο Κωνσταντέλιας. Η ελληνική ομάδα ανοίγει το σκορ στο 21. Κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Κωνσταντέλια άφησε τον Γκόρντον όρθιο εντελώς. Δεν πρόλαβε ο Σκοτσέζος goalkeeper να δει από πού πέρασε η μπάλα. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0. Παλιά και πάλι για τον Μουζακίδη. Η παλιά είναι έξυπνη. Γιαννούλης, γύρισμα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Το σούτ του Καρέτσα για το 2-0. Ναι! Ναι! 2-0! Στο 42! Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεότερος ποτέ που σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια μαχαιριά στην αυτοπεποίθηση των Σκοτσέζων, που μετά το πρώτο μάτς πίστευαν ότι θα έχουν ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στη Γλασκόβη. Τους έχουμε νέα λοιπόν. Σκωτία Ελλάδα 0-2 στο 43. Τώρα εμείς ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι πήραν με τον Ράλστον. Η ελληνική ομάδα κέρδισε. Η πάσα πάει να το 3-0. Να το 3-0. Να το 3-0 από τον Τζόλι. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου η ελληνική ομάδα προηγείται με 3-0 μέσα στο Χάμπεν Πάρκ. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, ακόμα και με το νεανικό ενθουσιασμό αλλά και την άγρια κινδύνου μερικές φορές, είναι μια εντεκάδα που ο Γιωβάνοβιτς την διάλεξε και τον δικαιώνει απόλυτα μέσα στο γήπεδο. Τέλος, η ελληνική ομάδα ανεβαίνει στη League A. Ανατρέπει τα δεδομένα. Παίρνει το 0-1 του Σταδίου Καραϊσκάκη π.χ. Σκωτία, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια.
9: Μπαίνουμε στο τελευταίο πλέον κομμάτι της εκπομπής. Πάμε πάνω μου να κάνουμε τις κληρώσεις για τα τρία δωράκια σήμερα. Και ξεκινάμε να δώσουμε, την μπάλα πρώτα της Adidas. Λοιπόν, μπήκαν όλα τα μηνύματα και φύγαμε.
10: Εδώ.
9: Βαγγέλης Πετρόπουλος. 8-9-0-8-90 τελειώνει το τηλέφωνο του, 11 και 17. Ήρθε το μήνυμα, είναι η μπάλα της Adidas το 30. Πάμε για το Θέα Θάλασσα.
10: Εδώ.
9: Εδώ. Α, κυρία. Σουλτάνα Παρασκευαΐδη. Ναι, σωστό. 7-20, το τηλέφωνο, 10-53 το μήνυμα. Και έχουμε και την κούπα με το City Chelsea και το FA Cup Emirates επάνω, ένα πολύ έτσι ωραίο, συλλεκτικό, ας το πούμε, δώρο, όπου μου πεις.
10: Εδώ.
9: Εδώ είμαστε, όπα, λοιπόν. Αλέξανδρος Τσούλφας, έτσι, να το διαβάζω σωστά, ναι. Τελειώνει σε 6-16 το τηλέφωνο του. Είναι 10-43 το μήνυμά του. Λοιπόν, αυτά. Αυτοί είναι οι τρεις μας νικητές. Δύο και μία κυρία. Δύο κύριοι και μία κυρία για τα τρία δώρα που δίναμε σήμερα. Θυμίζω ότι, γιατί ρωτάτε πάλι, για να εγγραφείτε σε αυτό το, με το Telegram, να σας έρχονται κατευθείαν τα μηνυματάκια. Πολύ απλή η διαδικασία. Μπαίνετε, κατεβάζετε την εφαρμογή πρώτα απ' όλα, την Telegram από το App Store, από το ό,τι τηλέφωνο και αν έχετε, τα Google Store, το App Store με τα iPhone, τα άλλα τηλέφωνα, τα Android κτλ. Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, και κάνετε την εγγραφή σας και έρχονται απευθείας τα μηνύματα εκεί. Θα σας έρθουν δηλαδή, και κάποιοι μπορεί να τα ακούτε εδώ, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το έχετε ακούσει εδώ. Θα σας έρθουν και κάποιες προτάσεις, όπως αυτό το Celtic Heart στο over 2,5, ο Maeda Scorer, ο Scales με τις κάρτες. Αργότερα θα έρθει κάτι και σε Eurovision. Μια πρόταση που αναλαμβάνω, την είδαμε νωρίτερα τη μία που μιλάγαμε με τον Σταύρο. Ο νικητής να έχει μέχρι 450 πόντους. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται. Και βλέπουμε και για τα υπόλοιπα. Για το England 365, η πρόταση που έχουμε δώσει στο Chelsea City είναι η City να κάνει 3 corner παραπάνω από την Chelsea, όπως συνήθως κάνει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έχουμε αλκή. Έχουμε αλκή. Γεια σου, κύριε. Τι κάνετε?
11: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Γερμανικό νούμερο, τι έχουμε σήμερα?
11: Γερμανικό νούμερο έχουμε τα σεναριά και για την τελευταία αγωνιστική.
9: Ωραία.
11: Έχουμε σήμερα όλα τα μάτια 4,5 ώρα. Βγάζουμε λίγο μια άκρη για τα σενάρια. Τώρα στις 11,5 είναι να ανέβει. Από εκεί. Και βγάζουμε λίγο μια άκρη με το τι θα γίνει στα τελευταία αυτά παιχνίδια 9. Είναι μόνο δύο τα διάφορα. Η Θεία στην Bayern με την Κολονία, που και πάλι κρατάμε μια πισινή, γιατί η Bayern έχει σε μια εβδομάδα τελικό κυπέλλου με τη Stuttgart για να κάνει το double, να κάνει δηλαδή τα αυτονόητα. Παρότι τονίζω ότι κύπελλο έχει να πάρει από 2020 η Bayern Μονάχου στη Γερμανία. Δηλαδή είναι αρκετές χρονιές που για τα δικά της δεδομένα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Και το Werder Dortmund επίσης είναι το αδιάφορο μάτς της αγωνιστικής. Η διαφορά τους είναι ότι στο μάτς της Bayern με την Κολονία περιμένω γκολ.
9: Ναι, ναι.
11: Μεγάλη είδηση εχθές όταν ανανέωσε ο Manuel Neuer για μια χρονιά ακόμα. Θα ολοκληρώσει το 2027 την καριέρα του στην Bayern Μονάχου. Στην Bayern Μονάχου τονίζω, δεν ξέρω τι άλλο θα θέλει να κάνει μετά στα 41 του, αν είναι ακόμα καλά. Αλλά προφανώς λογικά θα ολοκληρώσει την πλούσια καριέρα του το επόμενο καλοκαίρι. Και σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο Νάγκλισμαν το σκέφτεται πάρα πάρα πολύ ώστε να τον καλέσει στην Εθνική Γερμανία. Αν τον καλέσει, θα είναι για να είναι το νούμερο 1 σε αυτό το Μουντιάλ το οποίο έρχεται. Αλλά περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα να δούμε τι και πώς. Σε αντίθεση με τον Werder Dortmund, τον Bayern Κολονία το βλέπω με γκολ. Το Werder Dortmund όχι και τόσο πολύ. Η Dortmund εκτός έδρας δεν είναι και τόσο wow σε αυτό το κομμάτι. Η δεύτερη θέση είναι δική της. Εντάξει, δεν είναι στα κέφια της. Η αλήθεια είναι η όλη αυτή η κατάσταση για την Dortmund. Τώρα, αν λόγω τελευταίας αγωνιστικής βεβαίως ξεσηκωθούν, κάνουν ράνουν, είναι οι άμυνες λίγο πιο χαλαρές, καλώς. Αλλά δεν είναι από τα μάτια τα οποία θα τιμήσω σήμερα για τα πολλά γκολάκια. Να τονίσω βέβαια ότι το μεγάλο ενδιαφέρον είναι για την τέταρτη θέση, για την έβδομη και για την μάχη παραμονής. Κορυφαία μάχη ανάμεσα Σαν Πάολη και Βόλσπουργκ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για τον Ματουσάλιακα, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν θα παίξει σήμερα, αλλά και για τον Κουλιεράκη. παίζουν μεταξύ τους καραδοκεί η Χάιντενχάιμ για να καταφέρει να πάρει θέση τον Μπαρά στη 16η και για να δούμε αύριο με ποιον θα παίξει. Λογικά μία θέση ανάμεσα σε Πάντερμον και Ανόβερο είναι για την τρίτη θέση στην Divide League, ώστε να παίξει με τον 16ο. Η Χάιντενχάιμ παίζει εντός ματς με την Μάιντς, η οποία είναι αδιάφορη βαθμολογικά, και η Σαν Πάολι παίζει με τη Βόλφσμπουργκ. Θεωρητικά με τη φορά που έχει πάρει η Χάιντενχάιμ, που είναι και ο άσος της αγωνιστικής με την Μάιντς, πρέπει να πάρει το δικό της παιχνίδι για να πάει 16η, και οι άλλοι αναλόγως στο τι θα κάνουν θα φανεί και στην διαφορά τερμάτων. Είναι δύσκολη φάση κάτω. Είναι δύσκολη φάση και οι τρεις ομάδες είναι με 26 βαθμούς. Ίδια διαφορά τερμάτων η Σαν Πάολι με την Χάιντενχάιμ. Καλύτερη επίθεση έχει η Χάιντενχάιμ, γι' αυτό και είναι από πάνω στην βαθμολογία για όσους βλέπετε. Η Βόλφσμπουργκ έχει 3 γκολ διαφορά. Στην ουσία θέλει την ισοπαλία στο Αμβούργο με τη Σαν Πάολι, αλλά δεν ξέρει την ίδια ώρα τι θα κάνει η Χάιντενχάιμ. Είναι το live σήμερα στην Bundesliga, θα είναι πολύ, πολύ κρίσιμο και πολύ δυνατό σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα Borussia Gladbach, Borussia Mönchengladbach Hoffenheim, στο οποίο η Hoffenheim θέλει νίκη για να μπει τετράδα. Την ίδια ώρα η Stuttgart παίζει στη Frankfurt, που επίσης καίγεται. Και outsider οι πιθανότητες για τη Leverkusen, που παίζει εντός με το αδιάφορο Αμβούργο. Στο Gladbach Hoffenheim θα επέλεγα την κόντρα, γιατί πάει καλά εντός έδρας η Gladbach. Έχει καλό σερί, αίτητο. Και η Hoffenheim, ναι μεν, είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερότητα, είναι καλά τελευταίος, παίρνει νίκες, αλλά ίσως σε αυτήν την τελευταία αγωνιστική να μην είναι έτοιμη να πάει έτσι απλά μέσα στην RF Gladbach και να πάρει νίκη. Το λέω και επίσης γιατί το διπλό έχει κατρακυλήσει στο 1.65-1.70 και οι outsider τιμές πλέον για το άσοχη ακόμα και στη διπλή ευκαιρία είναι πάνω από 2. Άρα θεωρώ ότι εδώ η κόντρα είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε. Ένα οβεράκι καλό, όταν μιλάμε για οβεράκια σήμερα μιλάμε για 3,5 και πάνω, γιατί τα over 2,5 δεν
9: αξίζουν, ναι,
11: δεν πληρώνουν πολύ, ναι, είναι τελευταία αγωνιστική, καταλαβαίνουν και οι book ότι εδώ οι άμυνες θα ανοίξουν. Ένα ωραίο οβεράκι γενικά είναι το Union Βερολίνο Augsburg. Η Augsburg ναι μεν μαθηματικά παλεύει για την 7η θέση, αλλά επειδή Freiburg και Eintracht θεωρητικά θα κάνουν το χρέος τους, θα ανοίξει εκεί το παιχνίδι, και αν ανοίξει θα βάλουν goal και οι δύο ομάδες. Το over 3,5 εδώ είναι ό,τι πρέπει για την αναμέτρηση. Ξέρεις Χρήστο, είναι η τελευταία αγωνιστική, είναι η προσπάθεια να αποφύγουμε τις παγίδες, είναι η προσπάθεια να δούμε λίγο τα αυτονόητα, αν θα βγουν τα αυτονόητα και εντάξει, θα περιοριστώ σε αυτά τα ματάκια.
9: Ωραία.
11: Και το Freiburg Λειψία είναι λίγο ύπουλο, είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις, είναι σίγουρα Champions League Λειψία, αλλά η Freiburg θέλει την 7η θέση, έχει την Τετάρτη και το ματς με την Aston Villa. Σε άκουγα χθες, τρομάξαμε λίγο πάλι με την Aston Villa, ή το αντίθετο επίσης τρομάξαμε και την εικόνα της Liverpool και τα δύο.
9: Καλά, ναι, η Liverpool ήταν περιφερόμενο πράγμα, δεν ήταν τώρα χθες, αλλά
11: αυτό, ναι.
9: Φαντάσου, η χρονιά της Liverpool περιγράφεται χθες σε μία φάση. Ο καλύτερος της παίκτης όλη τη χρονιά, ο Σομποσλάι, γλιστράει και τρώει το δεύτερο γκολ. Όχι ότι έχει καμία τρομερή σημασία, επαναλαμβάνω, θα βγει τελικά, θα είναι. Θα είναι Πέμπτη, δεν μπορεί η Bournemouth για μένα να κάνει δύο νίκες. Και για να κάνει δύο νίκες σημαίνει θα έχει κερδίσει και τη Manchester City. Δεν γίνεται, γίνεται, ποδόσφαιρο είναι.
11: Η
9: Βίλα όμως, κανονικά εγώ περίμενα το μυαλό της να είναι την Τετάρτη. Και
11: ναι,
9: ήταν
11: όντως
9: μέσα στο γήπεδο και ήταν εξαιρετική. Ο συνδυασμός Rodgers-Watkins γενικά. Ο Watkins βέβαια, με Άγγλοι διαιτητές και σε αυτό το πράγμα, έχει πάρει μια κάρτα γιατί συνέχισε μια φάση. Στην δεύτερη μήνα το ξανακάνει. Δεν τρώει τη δεύτερη κάρτα γιατί στην Αγγλία υπάρχει μια άτυπη διαδικασία, την είχε πει πριν από χρόνια ο Κόρτνεϊ, ο επικεφαλής τότε των διαιτητών, ότι δεν μπορείς για την ίδια παράβαση να πάρεις δύο φορές για τυπική παράβαση. Για τυπική παράβαση είναι, συνεχίζω το παιχνίδι, ενώ ο διαιτητής έχει σφυρίξει, να πάρεις δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αλλά αυτό ξέρεις, μια το λένε οι Άγγλοι διαιτητές και μια ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
11: Πόσες φορές
9: έχουμε δει κάποιον να σπρώχνει την μπάλα λίγο πιο πίσω και να παίρνει δεύτερη κίτρινη, ας πούμε.
11: Σωστό.
9: Και μένοντας μέσα ο Watkins αλλάζει το παιχνίδι μετά. Δεν είναι καμία δικαιολογία βέβαια για αυτό το άθλιο, επαναλαμβάνω, περιφερόμενο θεία σου.
11: Χθες
9: ήταν η Liverpool. Η Βίλα από την άλλη είναι πολύ καλά, νιώθει καλά. Και έχει και τον Emery, ρε παιδί μου, που σε αυτό το κύπελο, το Europa League, νιώθει, τι να σου πω, νιώθει το κύπελό του είναι.
11: Ναι.
9: Σε Βίλη, Villarreal, τώρα αν το πάρει και με την Aston Villa, με τρεις διαφορετικές ομάδες.
11: Δεν βλέπω τρόπο πώς μπορούν οι παίκτες, πώς μπορεί ο Έμερι να επιτρέψει στους παίκτες του να έχουν έστω και μία δόση υπεροψίας για να έχει μία ελπίδα η Φράιμπουργκ την Τετάρτη. Επιαγωνιστικού δεν το συζητάμε.
9: Νομίζω ότι οι ίδιοι οι παίκτες καταλαβαίνουν τι είναι για αυτούς. Η Βίλα δεν έχει πάρει, που ιστορικά είναι ένας από τους πολύ μεγάλους συλλόγους στην ιστορία της Αγγλίας. Από τις πρώτες που πήρανε ντάμπλ στον 19ο αιώνα, πρώτα αθλήματα,
11: κύπελο πρωταθλήματα. Ακριβώς.
9: Όχι, όχι, όχι. Είναι μια ομάδα ιστορικά μεγάλη η Βίλα.
11: Απλά δεν παρέμενε στα δεύτερα ψηλά ευρωπαϊκά.
9: Έχει περάσει τα ζητήματά της, έχει πέσει κατηγορίες, έχει ξανανέβει. Όμως τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτα σταθερή. Έχει μια πολύ καλή διοίκηση, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και βλέπει μια ευκαιρία να πάρει. Δηλαδή δεν είναι. Το εξασφάλισε το Champions League. Θα βγει έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα. Παίρνεις έναν τίτλο. Το Europa League είναι ένας τίτλος. Είναι πολύ σημαντικός.
11: Ναι, βέβαια.
9: Και σου δίνει την ευκαιρία. Ένα, να ξαναπαίξεις το επόμενο Champions League που το έχεις εξασφαλίσει. Ωραία. Να πάρεις έναν τίτλο που δεν έχεις πάρει τον 21ο αιώνα ως Αστον Βίλα. Τρίτον, να πας να παίξεις τον τελικό του Super Cup.
11: Ναι, εννοείται.
9: Θα γίνει στο Salzburg τελικό Super Cup τον Αύγουστο. Δηλαδή, σου δίνει μια σειρά έξτρα κινήτρων και θέλω να πω ότι αυτό το πιστώνεται πολύ ο Έμερι, διότι παρέλαβε μια ομάδα που είχε στο πάγκο τον Τζέραρντ, χαροπάλευε, ήταν χαμηλά λίγο πριν το Μουντιάλ του 22. Και τι έχει κάνει σε αυτή τη τετραετία, τη γιγάντωσε. Πρόπερση η Παρίς Σεν Ζερμέν έφτισε αίμα για να περάσει με την Αστον Βίλα. Πρόπερση, ναι, πέρσι, πριν από ένα χρόνο δηλαδή. Αυτό. Θα δούμε. Αλλά επειδή είναι ένας τελικός και η Φράιμπουργκ επίσης βλέπει την ιστορία της ζωής της να πάρει και αυτή έναν τίτλο και να ξαναβγεί και να βγει στο Champions League. Έχει βγει η Φράιμπουργκ καθόλου Champions League? Όχι.
11: Όχι.
9: Άρα λοιπόν για σκέψου τι κίνητρο είναι και για τους παίκτες της Φράιμπουργκ.
11: Βλέπω τώρα τελικούς προηγούμενους του Europa League. Δεν μπορώ να βρω κάποιον, δεν μπορώ να παρομοιάσω κάποιον που έχει τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στα μάτια μας. Δηλαδή, okay, μιλάμε για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι 7η στη Γερμανία και μια ομάδα που είναι στην τετράδα της Premier League, που ούτως άλλως είναι.
9: Αλλά είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια όμως.
11: Ναι, αλλά μιλάμε για μια. Ναι, εντάξει. Το ίδιο σε επίπεδο Europa League Conference μπορώ να το πω και για την Freiburg, που για τα δικά της πάντα δεδομένα, στα δικά μου μάτια, ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Αλλά για τα δεδομένα της Φράιμπουργκ είναι τεράστιο επίδευμα. Ναι. Όσοι είδαν δηλαδή από κοντά και το όλο γήπεδο, το όλο περιβάλλον, κυρίως τώρα με τον Ολυμπιακό τα δύο συνεχόμενα μάτς που παίξανε στην Ευρώπη, καταλαβαίνει κανείς τι έχει χτιστεί εκεί πέρα και από πού έχει χτιστεί αυτό το πράγμα.
9: Σωστό.
11: Δηλαδή εμφύλιος πέρσι, Ατλάντα Λεβερκούζεν ισορροπημένο, η Λεβερκούζεν αίτητη, δεν είχε ήττα όλη τη σεζόν. Το Σεβίλη Ρώμα μετά, ισορροπημένο. Το Άιντακτ Ρέιντζερς ισορροπημένο.
9: Εκεί ήταν πολύ ισορροπημένο, ναι. Σωστό.
11: Ναι. Σεβίλη Ίντερ, Τσέλσι Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαρσέι λίγο. Να πεις εκεί ότι Ατλέτικο πήγε με ρόλο φαβορή το 18.
9: Ναι,
11: το Λιόν
9: σωστό,
11: ήταν. Άντε πες, επειδή ήταν και καλά ομάδα Champions League Ατλέτικο.
9: Σωστό.
11: United Ajax, Σεβίλη Λίβερπουλ, Σεβίλη Ντίπρο.
9: Ναι, ήταν κοντά οι ομάδες, το βλέπεις.
11: Ναι,
9: ήταν κοντά. Μπορεί μία από τις δύο να ήταν σε καλύτερη κατάσταση τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά και από ονόματα και από αυτά οι ομάδες πολλές φορές ήταν κοντά.
11: Άντε να πεις αυτό το 15, ναι, το Σεβίλη Ντίπρο. Και πάλι ήρθε 3-2 δηλαδή.
9: Και πάλι 3-2 ήρθε και πολύ δύσκολο στη Βαρσοβία. Θέλω να σου πω τέλος πάντων για να το κλείσουμε ότι γιατί θα έχουμε σε λίγες μέρες και το της Crystal Palace στον τελικό στο.
11: Σωστό,
9: με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Δύο νεούδια σε τελικό, αλλά εκεί υπάρχει ο Γκλάσνερ που το έκανε με την Άιντραχτ. Μεγάλωσε την Crystal Palace παρά την όποια γκρίνια υπήρξε. Έχει ανακοινώσει εδώ και μήνες ότι θα φύγει. Πήγε να εκτροχιαστεί η όλη ιστορία. Αφήνει πίσω πολύ γερές βάσεις ο Γκλάσνερ στην Crystal Palace. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο και ξεκάθαρο φαβόρι. Τέλος πάντων, εγώ να πω νωρίτερα γιατί δεν το ανέφερα, ξέρεις, για Μανάκος. Ξέρεις.
11: Ναι.
9: Κωνσταντινούπολη Μανάκος μεθαύριο, Τετάρτη, το England365.gr. Τον στέλνει να καλύψει Αστον Βίλα Φράιμπουργκ. Και την ώρα που το συζητάγαμε πριν, ξέχασα να το πω. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Και στέλνω και τον Κώστα το Μακρύ στη Λειψία, England365.gr πάλι, για τον Crystal Palace Ράγιο.
11: Σούπερ.
9: Αυτά.
11: Μην κάνω 3-3 Άγγλοι. Θέλουμε και εμείς κάτι.
9: Κάτι πρέπει να πάρετε κι εσείς, ναι.
11: Αφήστε και για μας κάτι. Αμάν πια τρεις τελική εκεί πέρα.
9: Άλκης Αλβαράς, να είσαι καλά.
11: Καλό ρίσκο το βιβλίο.
9: Ευχαριστούμε, ρε. Να είσαι καλά.
11: Ό,τι καλύτερο.
9: Θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου, θα το έχουμε στα χέρια μας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Βεβαίως. Καλό σου πω.
9: Να είσαι καλά.
11: Να είμαστε καλά.
9: το είχα αφήσει για το τέλος, το ανέφερε τώρα ο Βαλκής, το βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, που το φτιάξαμε με τον Φάνη το Τσοκανά, τα αγαπημένα μου παιδιά, από το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, όπως και ο Δημήτρης, ο Μανάκος, ο οποίος βοήθησε επίσης για να βγει αυτό το βιβλίο. Με τον Φάνη φτιάξαμε λοιπόν αυτό το βιβλίο με 45 ανθρώπους που μας έχουν μιλήσει, άλλους επί τούτου, τους ψάξαμε δηλαδή να τους βρούμε να μιλήσουν για το βιβλίο, ή άλλους μας έχουν μιλήσει γενικά για τα παγκόσμια κύπελα, και φτιάξαμε αυτή την εξιστόρηση της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ο Φάνης, θα το ξαναπώ, έψαξε και βρήκε κάποιον που δεν τον έβρισκαν ούτε καν οι Γερμανοί για να του πάρουν συνέντευξη. Μιλάμε για τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, τον σπουδαίο σκόρερ του Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία το 1974 στο Αμβούργο, μια εμβληματική φυσιογνωμία, αλλά και άλλες πολύ σπουδαίες φυσιογνωμίες που μας έχουν μιλήσει για αυτό το βιβλίο. Εκδόσεις Τόπος θα κυκλοφορήσει ουσιαστικά από την 1η Ιουνίου και μετά θα το βρείτε σε οποιοδήποτε καλό βιβλιοπωλείο. Πλέον έχω ανεβάσει και στα social το εξώφυλλο, και καλό τάξινο να είναι και να πάμε μια χαρά, και νομίζω θα το ευχαριστηθείτε. Είναι έγχρωμο όλο, έχει πολλές ωραίες φωτογραφίες, έχει πολλές ωραίες ιστορίες μέσα, και είναι ένα όμορφο δώρο για κάποιον να το κάνετε μέσα στο επόμενο διάστημα, που θα έρθει το παγκόσμιο κύπελλο να είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Πάνω μου, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ, Χριστό μου.
9: Μανώλης Μουσουράκης ήταν μαζί μας, η μουσουραφική υποστήριξη εκπομπής. Από τον Χρήστο Τυρακόπουλο, τα διαμάτια που ήταν παντοτινά, τον Πάνο Ρήλο, τον Sport FM που συμπληρώνει 30 χρόνια, θα το ξαναπώ, στις 8 Ιουνίου. Και αν θέλετε και σας ενδιαφέρει να πάρετε μέρος, να είστε εκεί, αν είστε μεταξύ 17-18 ετών, άντε 32, ήρθε ο Ακτύπης και μου λέει, εγώ δηλαδή που είμαι λίγο παραπάνω, ας πούμε, και τα λοιπά, μπορώ. Βάζουμε την ηλικία γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο που θα ήθελε και να ασχοληθεί με τα μίντια, και επειδή έχουμε περιορισμένο αναγκαστικά λόγω του χώρου κοινό. Αλλιώς, άμα ήταν ένα γήπεδο ολόκληρο, δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Θα στο κάνουμε λοιπόν 18 έως 32 ετών. 2-10-48-31-108 από τη Δευτέρα. Τηλεφωνείτε μέχρι Παρασκευή στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, στο Training Hub, και παίρνετε τις πληροφορίες σας ή κάνετε την αίτησή σας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, επαναλαμβάνω, στο info@traininghub, το hub hub.gr, και μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτή την πολύ όμορφη ιστορία. 32 χρόνια Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, για το τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media, με το πώς αλλάζει αυτή η δουλειά σε αυτές τις δεκαετίες και πώς θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Για μένα αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία να κάτσουμε να συζητήσουμε. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ.
10: Βεβαίως.
9: Τέλεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, φιλιά, να είστε καλά. Τελικός κυπέλλου Αγγλίας σήμερα, θυμίζω. Chelsea εναντίον Manchester City. Τσόχος θα είναι, λογικά τσόχος θα είναι στη μετάδοση. Και για αυτούς που θέλετε να σας έρχονται τα προγνωστικά μου, μπείτε, κάντε την εγγραφή. Είναι δωρεάν εντελώς αυτή η υπηρεσία. Να σας έρχονται με το Telegram κατευθείαν οι ειδοποιήσεις. Και θα τα ξαναπούμε ακριβώς σε μία εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλενσιτς, Λάτισεφς, Λοτερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούπλ. Σπουδαία κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη, ο διεθνής γκάρντ, πρώτος σε κλεψίματα και εκ των κορυφαίων σε ασίστ. Στην ιστορία της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από 2 θητείες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρμπακτσε, Μονακό και Παρτίζαν. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ, για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο, κάλυψη από RTL Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Με ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Την κατάσταση των Ποντένσε και Έσε θα τσεκάρει στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ. Περισσότερες ελπίδες να προλάβει το παιχνίδι έχει ο Πορτογάλος, ενώ ο Σιπιόν είναι πιθανό να πάρει τη θέση του δεύτερου στην ενδεκάδα. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένον των θυρών Λεωφόρο. Αρκετά τα προβλήματα απουσιών για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς εκτός μάχης είναι οι Κάτρις, Σάντσες, Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός, με τους Σοσδόεφ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με τη διεξαγωγή της ένατης αγωνιστικής στον play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και 2 αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ, που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούντμπερκ, εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από την Μπαρσελόνα, καθώς φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της ομάδας. Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, σκέφτεται να κάνει χρήση της ρήτρας ύψους 300.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του, ενώ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον από Dubai BC, Hapoel Tel Aviv, αλλά και Παναθηναϊκό Άκτορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρει.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

8 λεπτά μετά τις 12. Είπα και πριν θα πάμε μαζί ως τις 2. Θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο μαζί εδώ στην παρέα μας. Θα έχουμε Νίκο Αθανασίου. Εννοείται ότι δεν θα είναι μόνο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να το πω έτσι, παρά το γεγονός ότι σίγουρα είναι ποδοσφαιρικά το Σαββατοκύριακο της ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι ήδη έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Κιτρινόμαυρους στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολλοί κόσμος, και το λέω γιατί πέρασα από εκεί. Βρίσκεται ήδη στην πόλη της ΑΕΚ, να το πω έτσι, στην πόλη του Δικέφαλου, και έχει ξεκινήσει, έχουν φτάσει από Κύπρο, από Αμερική, από Γερμανία, από Ισπανία, από Ιταλία, από που βρισκόντουσαν, από Λονδίνο, και σειραίουν σιγά σιγά στην πόλη που θα έχει βέβαια την τιμητική της για τον εορτασμό του 14ου πρωταθλήματος που κατακτάει η ΑΕΚ στην ιστορία της. Τα 13 από αυτά στη πόλη αυτή, στο γήπεδό της, στη φυσική της έδρα. Πολύ πολύ σημαντικό. Εννοείται πως οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν, όπως έχουμε πει αναλυτικά το πρόγραμμα, την Κυριακή από το πρωί νωρίς μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ένα πρωτάθλημα που κατακτά απόλυτα δίκαια, απόλυτα άξια. Η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος κατά τη διάρκεια τη σεζόν, με από τον Οκτώβρη αίτητη, 24 μάτς τρέχει το σερί. 23, συγγνώμη, θα τα θέλει να τα κάνει 24, αν θυμάμαι σωστά. Ένα γκρουπ παικτών που πραγματικά ανταποκρίθηκε σε απόλυτο βαθμό στην υποχρέωσή του, αλλά έχει μία τελευταία τέτοια, ένα μεγάλο πρέπει για μένα επίσης απέναντι στον Ολυμπιακό, στην αυριανή φιέστα. Okay, κανείς δεν βάλει τα κλάματα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Για μένα όμως είναι μεγάλη υποχρέωση για τους κυτρινόμαυρους, για τον εαυτό τους πρωτίστως, να κερδίσουν ξανά τον Ολυμπιακό και να κλείσουν τη σεζόν με τον ιδανικό τρόπο, όπως και το έχουν κάνει άλλωστε τώρα εδώ που τα λέμε, με την κούπα που κατέκτησε. Εντάχει να πω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτά. Σήμερα έχουμε Πανσεραϊκός Πανετολικός για τη Super League στις 7. Πάρα πολύ καθοριστικά παιχνίδια για τα play out κοινώς. ΑΕΛ Ατρόμητος την ίδια ώρα φυσικά, όπως και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Αύριο για τα play-off τα διάφορα, Όφη Βόλος 5 η ώρα και Άρης Λεβαδιακός την ίδια ώρα, για να μην ξέρω το αποτέλεσμα ένας του άλλου, μπας και δεν ξέρω τι. Και στις 7:30 ολοκληρώνεται η σεζόν επί της ουσίας την Κυριακή με τα μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θηλόν, θυμίζω, στο Απόστολος Νικολαίδης, η Στυλιοφόρα Αλεξάνδρας, όπως ξέρουμε, που είναι πολύ πιθανό να συνιστά το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα των Πράσινων, στην ιστορική έδρα των Πράσινων για πάντα, και μιλάμε για ένα συγκλονιστικό γεγονός γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι ιστορία και του ελληνικού ποδοσφαίρου και των αναμετρήσεων που έχουν γίνει εκεί, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για την Εθνική, κυρίως για τον Παναθηναϊκό εννοείται, 99% για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει παίξει και η εθνική μας ομάδα εκεί. Έχουμε παίξει και εμείς ΑΝΑΕΚ εκεί. Γενικότερα πάρα πολύ ιστορικής έτσι σημασίας το παιχνίδι αυτό, και δυστυχώς η ΔΑΒ έκλεισε τις πόρτες του για αυτό το τελευταίο μάτς, εφόσον πάντα είναι αυτό το τελευταίο μάτς.

0: Και αφού τα είπαμε όλα τα προκατακτικά, να το πω έτσι, τα διαδικαστικά, τα του προγράμματος, τα, πάμε σε break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην ευθεία των ρεπορτάζ. Από ό,τι βλέπω θα αρχίσουμε με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έτσι το βλέπω τώρα. Πάμε.
1: Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: Big Wins for FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Big Wings Sport FM 4,6. Μπαίνουμε στην ουσία της εκπομπής. Έχουμε Κώστα.
1: Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, έλα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ. Εσύ, όλα εντάξει?
1: Καλά, καλά.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν, να τα πάμε με το φιλοξενούμενο, να μιλήσεις Κώστα μου πρώτα.
1: Έλεγες πριν για, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Πράγματι, και ο Ολυμπιακός έχει παίξει εκεί πραγματικά δεκάδες παιχνίδια. Κάποια και όχι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό κιόλας.
0: Ναι,
1: τα παλιά χρόνια. Είναι μια ιστορική έδρα. Είναι μια ιστορική έδρα, όντως.
0: Ναι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Το ποδόσφαιρο
0: είναι.
1: Αλλάζει. Είναι η πραγματικότητα. Αλλάζει, αφού δεν γινόταν να κάνουν εκεί το γήπεδο όπως έκαναν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και όπως κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γινόταν αλλιώς.
0: Σωστά. Οπότε, σωστά.
1: Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει αυτή την ώρα την προετοιμασία του με μια προπόνηση στο Ρέντι για το παιχνίδι αύριο την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Έχει ενδιαφέρον η προπόνηση, περιμένουμε με αγωνία θα έλεγα την συγκρότηση της αποστολής, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα του Μποντένσε και Έσε. Βέβαια έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι και οι δύο, να τους πάρει δηλαδή και να αποφασίσει τελευταία στιγμή.
0: Σωστά.
1: Αύριο, ναι, γιατί δεν είναι θέμα ότι έχουν κάτι σοβαρό, είναι όμως ότι του ΕΣΕ έγινε Τετάρτη και το μάτς είναι τώρα Κυριακή. Είναι αιμάτωμα, δεν μπορεί να υποχωρήσει εντελώς το αιμάτωμα, και το θέμα είναι πόσο μπορεί να επηρεαστεί ένας παίκτης παίζοντας με ενόχληση, και μιλάμε για ένα τέτοιο μάτς το οποίο πρέπει να είσαι 100% έτοιμος. Ο Ποντένσε είχε την Κυριακή την διάσηση. Με τα πρωτόκολλα είναι αυτό που λέμε, παίζει δεν παίζει, να το πούμε έτσι, μετά από διάσηση, μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν έχει κάτι, δεν ενοχλείται αυτή τη στιγμή. Κάνει κανονικά προπόνηση, αλλά ξέρουμε πως άλλο είναι προπόνηση, άλλο είναι παιχνίδι. Και ο Μεντιλίμπαρ έχει και το να σκεφτεί και ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια έχασε παίξει το 30. Και δεν είναι μόνο ότι χάνεις μια αλλαγή, είναι σου αλλάζει και το πλάνο κλπ. Και με τον ΠΑΟΚ έγινε αυτό με τον Ποντένσε, και με τον Παναθηναϊκό έγινε αυτό τώρα την Τετάρτη με τον Έσε. Οπότε δεν μπορεί να τα γνωρίσει αυτά όλα ένας προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι μου μοιάζει το πιο πιθανό να περιμένει ως το τέλος. Αλλά ας δούμε πρώτα την αποστολή για να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι καταρχάς μέσα. Του Έσε φαίνεται λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με του Ποντένσε. Ας περιμένουμε την αποστολή και βλέπουμε τι θα
0: γίνει. Σωστό και αυτό. Πρέπει να έχουμε
1: κατά τ' άλλα
0: εικόνα, ναι, συγκεκριμένη.
1: Ναι, κατά τ' άλλα την ενδεκάδα δεν περιμένουμε κάτι θεαματικό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει ένα σχήμα πάνω κάτω με μια-δυο αλλαγές maximum σε κάθε παιχνίδι. Η ομάδα έχει μια απόδοση από καλή έως πολύ καλή στα μεγαλύτερα διαστήματα των αγώνων, για να είμαι ακριβής. Οπότε δεν θα έχουμε κάτι θεαματικό. Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Μπρούνο. Εκεί στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Έσε θα δούμε. Και για τον Γκαρθία δεν θα είναι σίγουρα και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να είναι στο 100% με τρία παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή στα 36 του. Αλλά βγάζει μια φρεσκάδα, μπορώ να πω, βγάζει στα παιχνίδια. Απλά συνήθως εκεί γύρω στο 60, 55, 60 αρχίζει και ρίχνει στροφές. Με τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη το ίδιο, αλλά είναι αλήθεια ότι είχε δείξει πολλές στροφές και ο Παναθηναϊκός από το 60 και μετά, και με τις αλλαγές που έκανε στην γραμμή που δεν τον βοήθησαν, τον Τζιριβέγια και το Σιώπη. Λέμε Γκαρθία, Έσε αν είναι καλά, Ίση Πιόνι με το Μουζακίτη να διεκδικεί θέση, και μπροστά λέμε Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι, με σέντερ φόρτ τον Ταρέμι και να διεκδικεί τη θέση ο Ελκαμπί. Αν τώρα ο Ποντένσε είναι 100% τότε μπορεί να βάλει τον Μποντένσε και να αφήσει έξω τον Ζέλσον, που τον βλέπουμε τον Ζέλσον να μην είναι στα καλύτερά του. Ο Μποντένσε αυτή τη μισή ώρα, την πρώτη που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, ήταν πραγματικά μια ενόχληση για την άμυνα του ΠΑΟΚ, μεγάλη την περασμένη Κυριακή. Έτσι είναι τα πράγματα για την ενδεκάδα. Ο Ολυμπιακός έμαθε χθες, άκουσε χθες και είδε την Άστον Βίλα να κερδίζει τη Λίβερπουλ. Είναι ένα καλό νέο, αν και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να συμβούν όλα αυτά μαζί. Δηλαδή και να έρθει δεύτερος Ολυμπιακός και να πάρει Europa η Άστον Βίλα και να έρθει τέταρτη η Άστον Βίλα στο πρωτάθλημα. Και το λέω αυτό μόνο το τελευταίο να πάρουμε ενδεχόμενο. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς πάνω από την Λίβερπουλ, αλλά μιλάμε για τελευταία αγωνιστική στο αγγλικό πρωτάθλημα για αυτές τις 2 ομάδες πλέον. Και παίζει τελευταία αγωνιστική Manchester City Aston Villa, όπου λες το λογικό είναι να κερδίσει Manchester City που θα παίζει το τελευταίο της χαρτί για το πρωτάθλημα, και παίζει και Liverpool Brentford. Δηλαδή τα λογικά είναι να έρθουν 2 άσοι. Άμα έρθουν 2 άσοι,
0: Brentford φέτος
1: κακή δεν είναι, αλλά
0: πολύ
1: όπως και το κάνουμε
0: πολύ καλή,
1: η Liverpool θα παίζει στο γήπεδό της.
0: Ναι, σίγουρα θα έχει ένα προβάδισμα, το συζητάω.
1: Λες, το λογικό είναι άσος. Άμα λοιπόν έρθουν
0: απλά
1: άσοι,
0: έχει πολλά χάλια αυτή η Liverpool, Κώστα. Πολύ χάλια.
1: Έχει, αλλά και η Brentford, εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, εννοείται. Όχι,
1: ανήμερο.
0: Για μεγαθύριο, εννοείται, δεν είναι μεγαθύριο.
1: Ναι, δεν είναι. Έχει πολλές σοπαλίες, ξέρω εγώ κλπ. Okay. Θέλω να πω ότι αν έρθουν λογικά τα αποτελέσματα, θα ισοβαθμίσουν τελευταία αγωνιστική η Λίβερπουλ με τη Βίλα και έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων ξεκάθαρα η Λίβερπουλ. Οπότε πάει τέταρτη Λίβερπουλ, πέμπτη Άστον Βίλα, και δεν θα έχει ο Ολυμπιακός το αβαντάζ αυτό που λέμε, ότι δηλαδή σε περίπτωση που και αυτός έρθει δεύτερος και πάρει Άστον Βίλα το Europa League, θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό να συμβούν όλα αυτά, όχι μόνο γιατί θα αποφύγει τα παιχνίδια 23 και 30 Ιουλίου και θα πάει να παίξει 7 και 14 Αυγούστου, αλλά και γιατί ακόμα και να χάσει, να αποκλειστεί στον προκριματικό γύρο 7 και 14 Αυγούστου, θα πάει απευθείας, χωρίς δηλαδή άλλα προκριματικά play-off κλπ, στο Europa League. Είναι καλή ιστορία δηλαδή, αλλά δεν είναι εύκολο να συμβεί. Όπως και να έχει, για τον Ολυμπιακό το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα κατάφερε φέτος, είναι να τερματίσει δεύτερος. Και αυτό δεν μοιάζει επίσης το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν είναι πίσω, αλλά παίζει στη Λεωφόρο, θα είναι χωρίς κόσμο. Ο Παναθηναϊκός τον ξέρουμε, τα χτυπάει μεν τα παιχνίδια όλα στα play-off, αλλά δυσκολεύεται πολύ να πάρει αποτέλεσμα. Έχει πάρει 2-0-0, τα άλλα τα χάσε, και από τον Ολυμπιακό τα 2-0-2-0-1 και από την ΑΕΚ 1-2 στο 93. Πιστεύω θα το παίξει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι και αύριο, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν θέλει να είναι δεύτερος, θα πρέπει να κάνει διπλό σε μια έδρα η οποία σίγουρα είναι δυνατή, είναι μια εξεκαλή κατάσταση, κάνει φιέστα, θα θέλει και αυτή να το ευχαριστηθεί, αλλιώς όπως και να το κάνουμε. Άρα πρέπει ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη μου να παίξει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι σε επίπεδο Champions League, όπως είχε παίξει με τη Leverkusen, με τον Άγιαξ, αυτά τα μάτς που είχε κερδίσει. Θα πρέπει να κάνει τέτοιο παιχνίδι αύριο στη Φιλαδέλφια, αν θέλει να είναι νικητής. Αυτή είναι έτσι η εικόνα την οποία έχω. Και είναι ευχάριστο το ότι η ομάδα δείχνει καλά σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Είναι καλά. Δεν είναι ευχάριστο το ότι σκοράρει με τεράστια δυσκολία, ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι με τα 1000 ζόρια. Και είδαμε ότι δύσκολα κράτησε το 0, μόνο με τον Παναθηναϊκό δηλαδή έχει κρατήσει το 0. Αυτά, Γιώργο.
0: Καλά τα είπες, για να πάμε και στο break για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά. Είχε και ο Νίκος Μπαγκάκης.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Έλα, Νίκο.
2: Σ' άφησα την προηγούμενη εβδομάδα διεκδικητή και σε βρήκα πρωταθλητή, ρε φίλε. Τι έγινε?
0: Εντάξει, ήταν πολύ πιθανό να γίνει.
2: Ήταν
0: λίγο πιθανό, διότι ήταν δύο αγωνιστικές. Δεν το λέω γιατί μπορεί, ήταν δεδομένο ότι θα έρθει το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Αλλά είχαμε δύο αγωνιστικές ενδιάμεσα. Οπότε η λογική έλεγε ότι θα είχε κρυθεί το πρωτάθλημα μέχρι σήμερα. Και το έκανε νωρίτερα, και ευτυχώς. Ευτυχώς για
2: εσά. Καλά, παιδιά.
0: Να μην μπεδευόμαστε.
2: Ευτυχώς για εσά. Για το...
0: ναι, για να μην μπεδευόμαστε. Για εμά, για εμά. Εντάξει, εσύ δεν έχει πρόβλημα, δεν το διεκδικεί.
2: Εγώ δεν το διεκδικώ. Αλλά επειδή είσαι για εμά, είναι και άλλοι.
0: Έχει δίκιο. Για τον Ολυμπιακό προφανώς δεν είναι μια χαρά. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός εννοείται να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να το πάει μέχρι το τέλος. Να παίζει σήμερα για παράδειγμα για τη διεκδίκηση. Λογικό είναι, εννοείται.
2: Έγινε.
0: Πάμε σε break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και πιστεύουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ακόμη ότι οι ψυχικοί θεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι ισχυρότεροι από ποτέ, ενώ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την παρουσία του στο συνέδριο. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας. Τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως στο Κρεμλίνο. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε και άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου. Μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, επικαλούμενα το Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρι

0: στοίχημα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ για να μπορέσουμε να πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να απαντήσουμε στα μηνύματά σας. Γιατί δεν είναι και πολλά. Η ΑΕΚ, το πρώτο της, έτσι να το πω, όμορφο απόγευμα θα το περάσει σήμερα, όπου στις 5 ώρα θα ανοίξουν όλες τις πόρτες όλων των θυρών του γηπέδου της Νέας Φιλαδελφίας για να φιλοξενήσει τους φίλους της ομάδας που, μακάρι και να το καταλάβουμε όλοι, οι περισσότεροι μακάρι που θα βρίσκονται να μην έχουν εισιτήριο για να μπορέσουν να δουν και εκείνοι λίγο, να ζήσουν λίγο έτσι από κοντά και εντός γηπέδου την κατάσταση που υπάρχει και να αποθεώσουν τους πρωταγωνιστές. Πάρα πολλοί κόσμος είναι ήδη, ξαναλέω, στην Φιλαδέλφεια και περνά την ημέρα του, από χθες έχουν αρχίσει να φτάνουν οι φίλοι ΤΣΑΕΚ στην πόλη τους. Μια προπόνηση ανοιχτή, όπως καταλαβαίνετε, σε όλη τη διάρκεια της γίνεται για να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει το κοινό της, η ομάδα και η ιδιοκτησία του κλαμπ, για αυτή την παρουσία του καθ' όλη τη χρονιά φέτος και βέβαια για αυτή τη στήριξη, παύλα και συσπήρωση που παρατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της προπόνησης δεν περιμένουμε να δούμε και πράγματα που θα αποκαλύψει ο coach για την αναμέτρηση της Κυριακής. Είναι ερωτηματικό ακόμα το πώς θα είναι η ομάδα. Εφόσον όλοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα το δούμε βέβαια αυτό και το απόγευμα, να προπονούνται ενώ κανονικό πρόγραμμα. Θα είναι και η καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σε ό,τι αφορά στις επιλογές. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο coach είναι αποφασισμένος και έχει μεράσει το μήνυμα στους παίχτες του για να ανταποκριθεί σε ό,τι αφορά στην τελευταία υποχρέωση αγωνιστική που έχει η ΑΕΚ απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Η επιλογή σε ό,τι αφορά την πνευματική προετοιμασία είναι να είναι αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στον δικέφαλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ανταγωνιστική δηλαδή, με πολλή συγκέντρωση, με σωστή τακτική ανταπόκριση, να επιχειρήσει να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι όπως το έκανε στη Θεσσαλονίκη και να διεκδικήσει να το κατακτήσει. Κυρίως όμως αυτό που θέλει να δει είναι προσήλωση στο αγωνιστικό σχέδιο και συγκέντρωση, πολλή συγκέντρωση στο καθαρά αγωνιστικό θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό, γιατί άλλο στην Τούμπα όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη ΑΕΚ να παίξει, που είχε φύγει από την Αθήνα από την Τρίτη και το κεφάλι δεν υπήρχε αλλού, ήταν μόνο στο μάτς αυτό που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Και άλλο εδώ που, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να φύγει το μυαλό. Χθες είχαμε ένα γεύμα των παιχτών και μπράβο στους παίχτες προς τιμή του Μάριου Λιόπουλου, γιατί τον βλέπουν σαν μια πατρική φιγούρα και έτσι τον συμπεριφέρονται παίχτες. Γι' αυτό ήθελα να του κάνω για αυτό το γεύμα, για να του πω με αυτόν τον τρόπο ένα ευχαριστώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε στο χορτάρι και στην πράξη αν θα μπορέσει η ομάδα να είναι focus 100% σε αυτό το παιχνίδι και αν δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από το διήμερο, τριήμερο εκδηλώσεων. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, λοιπόν, για να πάμε και στα μαντάτα μας, έχω πει από χθες ότι αν είναι καλά ο Στρακός και θα είναι ο Στρακός κατά τα δοκάρια, αν δεν έχει δηλαδή ενόχληση στη μέση όπως είχε πριν δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Διαφορετικό, ο Μπρινιόλ ήταν μια χαρά στη μάχη με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι για παίχτη που δεν έχει ρυθμό. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πεν Ράιζ, έχει προβάδισμα. Ρέλβας με Μουκουντή. Πάντα υπάρχει ο Πίλιος, γι' αυτό λέω προβάδισμα. Χρησιμοποιώ πάντα αυτό που έχει κάνει στην προπόνηση ο coach, περισσότερο χρονικό διάστημα. Ο Πεν Ράιζ είχε ένα κλικ παραπάνω από ότι ο Πίλιος. Μαρίν Πινέδα, Περέιρα αριστερά, δεξιά Κοϊτά, χρησιμοποιήθηκε και ο Ζωάο αριστερά, αλλά κυρίως ο Περέιρα ήταν. Γιώβιτς και Ζήνη, επιθετικό δίδυμο. Έπαιξε και ο Βάργα, που σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα είναι στο 100% ή αν θα έρθει από τον πάγκο. Αλλά στην προπόνηση δοκιμάστηκε και αυτός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε δεν αποκλείω, γιατί εγώ αυτό που είχα μάθει είναι ότι δεν είναι χτύπημα τέτοιο που θα τον αφήσει εκτός τον Βάργα. Δεν αποκλείω να δούμε και πρώτη φορά τον Γιώβιτς Ζήνη, γιατί το έχει κάνει ο κότς, το έχει δοκιμάσει και θα ήθελε μάλλον και να το δει. Και για τα προσεχώς που λέμε, για την επόμενη σεζόν που λέω λόγος, εφόσον βέβαια είναι και οι δύο εδώ και ανάμεσά μας. Στα υπόλοιπα, παιδιά, θα μιλήσουμε και θα τα απαντήσουμε μέσα από τα μηνύματά σας. Να πω μόνο για τα έξω αγωνιστικά ότι είχαμε αποκαλύψει εδώ από την Τρίτη ότι υπάρχει θετική εισήγηση και για την περίπτωση του Περέιρα, αρκεί να γίνει ένα ψαλίδι γύρω στο 50% στις οικονομικές του απολαβές. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα το δεχθεί ο παίχτης ή ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Είναι καλή, πολύ καλή εξέλιξη για μένα αυτό που σας γνωστοποιήσαμε χθες μέσω του ρεπορτάζ, ότι έρχονται οι εκπρόσωποι του Τούκου στην Αθήνα αυτή τη βδομάδα, προκειμένου που θα έρθει. Προκειμένου να συζητήσουν και να δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Τι σημαίνει 50%? Σημαίνει γύρω σε 750.000 ευρώ συμβόλαιο. Και λίγο παρακάτω, ίσως 700 για τον Τούκου, είτε μονοετές είτε διετές. Επειδή πολύ, ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει κουβέντα, ξέρετε, ανανέωσε το Μάντελ, ανανέωσε το Βίντα, ανανέωσε τον Γκατσίνοβιτς. Ενδέχεται να ανανέωσε ο Περέιρα. Κάποιοι αρχίζουν, γιατί σε συζήτηση να βρισκόμαστε και σε κουβέντα και σε προβληματισμό, αν μη τι άλλο, ακόμα και όταν παίρνουμε πρωτάθλημα εμείς η ΑΕΚ. Κάποιοι λένε πως λειτουργούμε συναισθηματικά, μήπως ο Νίκολιτς, επειδή πήγε το πρωτάθλημα και επειδή ανταποκριθεί όλη τη χρονιά αυτή η ομάδα, θέλει να ανταποδώσει σε κάποιους παίχτες και το κάνει έτσι και δεν επιτευχθεί η αναβάθμιση που πρέπει, γιατί του χρόνου θα έχουμε Champions League, θα έχουμε πολύ πιο δυνατά παιχνίδια, πολύ πιο απαιτητικό πρόγραμμα. Καταρχάς εκτιμώ ότι όταν γίνεται ψαλίδι 50% σε αιτήσια απολαυές ενός ποδοσφαιριστή, ταυτόχρονα γίνεται και ένα ψαλίδι συμμετοχών, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ξεκαθαρίζεται αυτό στους παίχτες. Δεν γίνεται εν αγνία τους. Η συζήτηση που θα γίνει για να μείνει κάποιος, αν μείνει κάποιος, έτσι, αν μείνει κάποιος, γιατί δεν ξέρω και αν θα συμφωνήσει ο Περέιρα, εννοώ, θα συμβεί με γνώμονα ότι ξέρεις κάτι, θα υπολογίσεις για 12 έως 18 μάτς. Μπορεί να παίξει 30 και να βγάλει μάτια. Άλλο λέω, πώς θα είναι το ξεκαθάρισμα από την αρχή, όπως έγινε πέρυσι με το Βίντα και με το Μάνταλο. Επιπρόσθετα, νομίζω ότι ο κύριος Ριμπάλτα, που του έχουμε απόλυτα και πρέπει να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο του, όπως και του Νίκολιτς, και οι δύο θεωρώ ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς πόσο απαιτητικό θα είναι του χρόνου, γι' αυτό και το έργο αγωνιστικά, πόσο μεγάλες θα είναι οι αναμετρήσεις, παύλα δύσκολες, παύλα απαιτητικές σε Champions League ή Europa. Οπότε προφανέστατα γι' αυτό είπε και ο κότς, θέλει ένα μεγάλο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν στην Ουγγαρία, μιλώντας στη συνέντευξη που παραχώρησε. Τέλος, έχουν κερδίσει, νομίζω, στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους και δύο αυτή την περσίνη του καλοκαιριού, το δικαίωμα να τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που θέλουν να κάνουν και που θέλουν να φτιάξουν. Άλλωστε, το να μείνει ο Περέιρα δεν σημαίνει ότι δεν θα αποκτήσει η ΑΕΚ παίχτη εκεί που θέλει. Δηλαδή, η ΑΕΚ πάει για ένα στόπερ ακόμα, πηγαίνοντας, μεταφέροντας δεξιά λίγο τον Γεωργίεφ πίσω από το Ρότα. Δεν ξέρω αν θα αποκτηθεί δεξιμπάκ, δεν έχω ακούσει κάτι. Εγώ λέω ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ μου. Στόπερ θα αποκτηθεί στην ευθεία με Μουκουντή και Ρέλβας. Δύο χαφ θέλει η ΑΕΚ, ένα game changer και έναν ακόμα. Δύο χαφ, συν το Σαχάμπο που έχει πάρει από το Γενάρη, θυμίζω. Και έναν ακόμα παίχτη, όλα αυτά χωρίς να υπάρξουν πολλοί σε. Και έναν ακόμα παίχτη που θα δίνεται να παίξει στα άκρα της επίθεσης. Αυτές είναι οι προτεραιότητες σε ΑΕΚ 4 για το καλοκαίρι που έρχεται. Σε ό,τι αφορά το αριστερό μπακ και το Μιτάι και όλα αυτά, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Η ΑΕΚ έχει δύο αριστερά μπακ. Εφόσον πουληθεί ένας από τους δύο, πες ότι πάει για δανεισμό κάποιον εκ των δύο, αν θέλει να φέρει άλλον, θα δούμε αν και ποιον θα επιδιώξει να φέρει. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το θέμα της ΑΕΚ και το ενδεχόμενο που γράφτηκε, υπόθηκε, δεν ξέρω τι είναι, δεν υπάρχει ούτε καν κρούση. Έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ εκτός πραγματικότητας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάνει πάρτι αεκάρα για το πρωτάθλημα που κατακτά, αλλά κάνει πάρτι στα τέξ και ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος σήμερα που έχουμε την τιμή να μας βάζει τις μουσικάρες του. Με Μόρις Έι να δίνει ρεσιτάλ σε αυτή την κομματάρα των Σμιθς.
1: Ωραίο κομμάτι.
0: Η μελωδία της φωνής του όταν κάνει αυτά τα γυρίσματα δεν υπάρχει. Το αγόρι δεν υπάρχει. Αγόρι, όχι πολύ φανατικό, δεν πειράζει. Χαρούμενο αγόρι, ρε παιδί μου, εγκλεζάδικο. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Τεράστιος Μόρις Έι, τεράστιος όμως. Ναι.
1: Πάμε ρε Πρωταθλητικού. Να πούμε ότι έγινε σήμερα η πρώτη προπόνηση.
0: Έχουμε και Μανώλη Μουσουράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Δεν πρέπει να το έχω πει από την πρώτη ώρα. Γιατί είμαι στον κόσμο
1: περιμένω
0: του
1: Μάρκου. Περιμένω να μου πει για αύριο ώρα, ε. Τα κανονίζει κάθε μέρα. Ναι. Ο Μανώλης με φτιάχνει. Νίκο, τι ώρα βγει,
0: 11 ή κάνει προγραμματισμό και παραγωγή ή δεν κάνει.
1: Γίγαντας.
0: Είναι κύριος, επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, πρωινή προπόνηση στο Καλαφάτης. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για τον ΠΑΟΚ. Και μετά και μισή θυμίζω το ΜΑΤ και κλεισμένο το θυρών θυμίζω. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Επίσημο. Και θα γίνει φυσικά και κάποιο ανεπίσημο που θα έχει, ας το πούμε έτσι, τιμητικό χαρακτήρα για το ιστορικό γήπεδο, αφού δεν αξιώθηκαν να δώσουν ευκαιρία στον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει το γήπεδό του. Το πρόγραμμα, παιδιά, είναι το καθιερωμένο πριν τους αγώνες, μασχής κυκλοφορίας μπάλας, μισό γήπεδο, στατικές φάσεις. Ο Σάντζες είναι αλήθεια ότι πήρε μέρος στο πρόγραμμα, το προπονητικό του Παναθηναϊκού, και πιθανότατα αφού βγήκε σε όλο το πρόγραμμα μπορεί να τον πάρει και αποστολή. Θα τον πάρει αποστολή μάλλον. Ατομικό πρόγραμμα ο Κάτρης, θεραπεία, Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσερς, Σισοκό. Ο Πελής έχει φύγει με άδεια, έχει και Μουντιάλ μπροστά του. Ο Μπενίτεθ έχει ανακοινώσει την αποστολή ήδη, από ό,τι βλέπω. Οπότε, Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες στο τέρμα. Ο Καλάμπρια είναι μέσα, όπως το έχει εδώ ο Παναθηναϊκός επίσημα. Ο Τσιριβέγια πήγε τελικά, έχει κάποιες ενοχλησούλες στο γόνατο, αλλά είναι κανονικά στην αποστολή. Ο Τουμπά, ο Σιώπης, ο Σάντζεφ που επιστρέφει, όπως είπαμε. Συγγνώμη. Ο Ζαρουρί, ο Αντίνο και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος και αυτός είχε κάποια μικρονόκληση, όχι σύμφωνα με τον Μπενίτεθ, φαίνεται ότι μπαίνει κανονικά στην αποστολή. Ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Σβιντέρσκι που θα είναι και βασικός πιθανότατα, ο Ταμπόρδα, ο Παντελίδης, ο Κότσιρας, ο Ερνάντεθ, ο Τζούρισιτς, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς, ο Κυριακόπουλος και ο Γιάκουσης. Χαμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα, νομίζω θα διατηρήσει τετράδα coach. Αυτό είναι το πιθανότερο.
0: Νίκο, περίμενε. Βγάλει το ένα ακουστικό και βάλει το άλλο. Σου μιλάει και ο Κώστας. Έχει μπερδέψει τα ακουστικά.
1: Για πάμε λίγο.
0: Για πες του Κώστα, τώρα σε ακούει.
2: Γιατί λες ο Σβιντέρσκι.
1: Είχε μικρονοχλήσεις ο Τετέι και νομίζω ότι θα παίξει ο Σβιντέρσκι Κώστα. Είχε κάποια ανάγκηση. Αυτά είχε πει και ο Κώστα δηλαδή. Και ο Πάλμερ, αλλά ο Πάλμερ τα από ό,τι λέω τα καταφέρνει. Και ο Τσιριβέγια.
0: Κότσα, άμα ήταν στο χέρι του, δεν θα βλέπαμε γενικά Τετέι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το.
0: Δεν ξέρω του
1: λένε. Τρελαίνεται με αλλά γενικά.
0: Δεν βλέπω λατρεία.
1: Ναι, πάντως είναι έξω, είχε θέμα ο Τετέι. Γι' αυτό όχι.
0: Ναι, μα το έχει πει, δεν το δήλωσε.
1: Το έχει δήλωσε, ναι. Και δεν είναι και στην αποστολή, Κώστα.
2: Α, δεν είναι καν αποστολή.
1: Ναι, δεν το βλέπω στην αποστολή. Ξέραμε ότι μπορεί να μην παίξει βέβαια, γιατί είχε πει ότι είχε θέμα και ο Τσιριβέγια και ο Πάλμερ και ο Τετέι, αλλά ο Τσιριβέγια τα κατάφερε και ο Πάλμερ, ο Τετέι όχι τελικά.
0: Προσπάθησε ο Τετέι να μας το κόψει. Οπότε, το πρωτάθλημα δεν τα κατάφερε.
1: Έφτασε.
0: Προσπάθησε.
1: Σάγχωσε λίγο. Αλλά... Λοιπόν, πάμε τώρα λογικά με Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Εκεί δεν το συζητά καθόλου ο κότς. Δεν έχει πάρει δηλαδή το κότσαρις λεπτά.
0: Είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι.
1: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Στα δύο και ήταν πρωταγωνιστή στο παιδί.
1: Αλλά και όταν σε κακή κατάσταση δεν βγήκε ποτέ. Είναι αλήθεια. Ναι. Σε χειρότερη, όχι κακή. Ναι, δεν είναι από τις κακή.
0: Μάλιστα μόνο και στην Τούμπα ο κότσαρις που ήταν το παιδί.
1: Ναι, ο Κότσαρης είναι. Κοίτα, και, νομίζω ότι έπρεπε και ο Κότσαρης και ο Τσάβης να πάρουν καλύτερα συμμετοχή. Ίσως ναι. Αλλαγή δεν γίνεται, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν παίζουν καθόλου. Ναι, τέλος πάντων, anyway. Η ουσία είναι ότι μάλλον θα πάει με τετράδα, με το Λαφόν πίσω. Αφού ο Πάλμερ Μπράουν είναι καλά, πιθανότατα να ξεκινήσει με Πάλμερ, γιατί θεωρώ ότι δεν θα έπαιρνε στην αποστολή. Αλλιώς θα πήγαινε με δύο αριστεροπόδαρους στο όπερ, έτσι. Τώρα ναι. Κώστα θα πάει με Πάλμερ και Τουμπά, Κυριακόπουλο και Καλάμπρια, δεν θα αλλάξει αυτό. Στην μπροστά. Να πάμε μπροστά, θα δούμε το Σβιντέρσκι με τον Παντελίδη λογικά και αριστερά Ζαρουρί ή Αντίνο, έναν από τους δύο. Και
2: με καθάρα βλέπω.
1: Ναι, και στη μετ... και τώρα να σου πω... Τι είπες, Κώστα. Τι είπες, Κώστα.
2: Ενδεκαδάρα, λέω.
1: Τι να κάνει, Κώστα, με αυτούς δεν παίζει πάντα.
0: Αχ, θα πεθάνω.
1: Α, ναι, μόνο ο Τετέινεξ. Όλοι οι άλλοι μέσα είναι.
2: Ναι.
1: Δεν έχει κάποιον άλλο. Δηλαδή, στο ντέρμπι, στο ντέρμπι στο, και με την ΑΕΚ αυτή ήταν πάλι. Δεν είναι, τους ίδιους είχε.
2: Ναι, λείπουν πολλοί παίχτες.
1: Αυτό που λείπει, όχι, γυρίζει ο Σάντζες που ήταν εκτός και βγαίνει ο Τετέι. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Και γυρίζει και ο Τσιριβέγια στην ουσία. Δηλαδή, έχει περισσότερους. Λοιπόν, άκου τώρα. Μεσαία γραμμή θεωρώ θα πάει, επειδή είχε την ενόχληση στο γόνατο, αλλά τον έχει πάρα αποστολή βέβαια, τον Τσιριβέγια. Μάλλον θα πάει με τον Τζέν και τον, και τον Κοντούρη και τον Ταμπόρδα δεκάρι. Δηλαδή σε αυτό το μήκος κυμάτος. Βλέπω την δεκάδα του Παναθηναϊκού και τετράδα πίσω. Πάντα ο κόουτς επιφυλάσσει και μια-δυο αλλαγές τελευταία στιγμή, αλλά okay, νομίζω ότι αυτό είναι το πιθανότερο βασικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό. Πέραν τούτου, για τον Παναθηναϊκό καταλαβαίνετε ότι εντάξει, πρέπει να βγει αυτή η υποχρέωση. Το κίνητρο μπορεί να το συζητάμε με πολλές φορές, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Εντάξει, όταν έχει χάσει τους στόχους του. Ωστόσο, είδαμε τον Παναθηναϊκό να αντιδράσει εμάς με την ΑΕΚ και στα δύο. Τον είδαμε να μην παίζει καθόλου καλά με τον Ολυμπιακό. Άλλα παιχνίδια, να δούμε με τον ΠΑΟΚ πώς θα αντιδράσει το τελευταίο παιχνίδι και μέσα στο σπίτι του. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, τουλάχιστον για τους απ' έξω, κίνητρο υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ έχει κάνει δηλώσεις, είπε ότι είναι περίπλοκο να διατηρήσει στους πάντες ενεργοποιημένος. Μάλλον κολλάει σε αυτό που λέω και εγώ αυτό. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, είπε, να είμαστε καλύτεροι. Ο καθένας σκέφτεται λίγο περισσότερο τον εαυτό και συνέχεια την ομάδα. Αυτά τα πράγματα λέει. Δεν μπορεί να τα ελέγξει πάντα και αν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνεται πιο δύσκολο το πράγμα. Μπορεί να χάσει το τελευταίο παιχνίδι λέει, που πιέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, που ήμασταν καλύτεροι συγκριτικά με το πρώτο. Είχαμε 2-3 αντιπιθέσεις που θα μπορούσαμε να βρεθούμε απέναντι στον οτοφύλακα, δεν το κάναμε. Οκ, ο Μπενίτεθ, οι δηλώσεις υπάρχουν όλες για να μην μακρηγορώ τώρα στο Big Win Sport FM για την προσέγγιση του Ράφα Μπενίτεθ. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό επίσης ότι είχε και καλά νέα. Αυτήν την εβδομάδα που είχαμε και τα πανηγυρικά στο Βόλεϊ, στο κλειστό Παύλο Γιανακόπουλο για το Βοτανικό, με τον κύριο Βρανόπουλο να τονίζει ότι θα ξεκινήσουν και οι εργασίες στο Βοτανικό για τις δικές μας εγκαταστάσεις, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί όντως είχε καθυστερήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός περιμένουμε να μάθουμε από Δευτέρα, θα έχει αρκετές εξελίξεις. Τα έχουν πει σε επίπεδο κορυφής στις τελευταίες ώρες στα στελέχη του Παναθηναϊκού, να μάθουμε το τελικό σχεδιασμό από Δευτέρα, να δούμε τα μεταγραφικά που γνωρίζουμε ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφές, ότι κοιτάζει ήδη στην πιάτσα ο Παναθηναϊκός για κάποιες ευκαιρίες αρχικά ελεύθερων και παιχτών που μπορούν να έρθουν με δανεισμό και φυσικά έχει στο μπλοκάκι του και κάποιες καλές κινήσεις να κάνει στις συγκεκριμένες θέσεις. Έχουμε πει και τις θέσεις. Έτσι, ότι σκέφτηκε άσο, 2-3, δεξιά αριστερό μπακ, δηλαδή 2 στόπερ, εξάρι, οχτάρι και δεξιά εξτρέμ. Αυτές είναι οι βασικές θέσεις με τα γραφικά. Και να μάθουμε και πού θα γίνει η προετοιμασία Ολλανδία ή Αυστρία μέσα στην εβδομάδα για να οργανωθούμε. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός γενικά πρέπει να κοιτάξει γρήγορα μπροστά, γιατί παιδιά, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έτσι όπως δημιουργήθηκε η κατάσταση, στρώθηκε το χαλί, θα έρθουν νωρίς και η προετοιμασία νωρίς. Τέλος του μήνα και φυσικά νωρίς και τα αγωνιστικά, δηλαδή περίπου 23 Ιουλίου στα βάσανα που λέμε, που θα έχει και φιλικά πιο πριν. Τώρα θα έχει πολύ ρεπορτάζ, να μην συντονισμένοι στον πήγον σπορ FM, εβδομάδα δηλαδή θα μάθετε τα πάντα αναλυτικότατα όπως γίνεται πάντα στο κορυφαίο ραδιοφωνό της χώρας.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ, για, λίγο... ευχαριστώ για τον καφέ.
0: Να είσαι καλά αδερφέ μου, σε λίγο θα πάμε στο break. Επιτρέψτε
2: να για, πούμε την
0: και
2: αποστολή.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έτσι. Να πάμε, ναι, πες την αποστολή του Ολυμπιακού.
2: Είναι αυτό που περιμέναμε. Είναι, τους έχει μέσα και τους δύο, ναι. Και τον Έσε και τον Ποντένσε, αλλά τους έχει όλους μέσα.
0: Mm-hmm.
2: Έχει πάρει και τους 25 παίχτες, αφήσει τελευταία στιγμή δύο, λογικά τους δύο ξένους που δεν γίνεται να τους πάρει, φαντάζομαι τον Κλέιτον και τον Ορτέγκα. Άρα είναι μέσα ο Έσε και ο Ποντένσε και θα περιμένουμε. Πιστεύω μέχρι αύριο θα περιμένει ο προπονητής να δει το βαθμό ετοιμότητάς τους. Αν και οι δύο είναι 100% αύριο και του πούν του προπονητή ότι είμαι ok για να μπω, μπορεί να τους δούμε και τους δύο στην ενδεκάδα. Ή μπορούμε να δούμε έναν, ανάλογα επαναλαμβάνω με τη συζήτηση την οποία θα κάνει με τον προπονητή ή και κανένα ακόμα. Δεν αλλάζουν αυτά δηλαδή που έχουμε πει για την ενδεκάδα. Αυτή είναι η πράξη.
1: Πήρε ο ΠΑΟΚ, ρε, Καλάθι. Νίκα Λάθη πριν.
0: Δεν με ενδιαφέρει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, εντάξει, είναι μια είδηση όμως.
0: Να πω, ναι, την έχουμε πει. Ρε, okay. Ώρα, την έχουμε πει ώρα, μην φοβάσαι.
1: Μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Λοιπόν, να πω μια ανάρτηση που γίνει και είναι πάρα πολύ συγκινητική. Είναι από τον Νίκο τον Μπλακιά, τον άνθρωπο που έχασε τις δύο κόρες στο Τέμπι και την ανιψιά του. Ενός ήτης γνωστός από τα Τρίκα, αλλά θα το πάω το κασκόλ, είπε με μια φωτογραφία που έβγαλε το κασκόλ της ΑΕΚ. Θα το πάω το κασκόλ στα Ετόπουλα και ας μην μπορούν να πετάξουν πλέον τόσο ψηλά όσο η ΑΕΚ μας και ας μην πρόλαβα να τα πάω στο ναό που τόσο ήθελαν. Θα πάμε όμως κάποτε και θα βάλουμε μια φωτογραφία τους εκεί στη σκεπαστή, εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν στη φιέστα για το πρωτάθλημά μας. Όμως κάποιοι τις έκοψαν τα όνειρα μαζί με τα φτερά τους. Ευχαριστώ για όλα, αναφέρει η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΣΑΕΚ για τα αδικοχαμένα και παιδιά του και την ανιψιά του. Break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λάτισεφς, Λοτερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούκλ. Σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη. Ο Έλληνας γκάρτ, πρώτος σε κλεψίματα και εκ των κορυφαίων σε ασίστ στην ιστορία της EuroLeague, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από 2 θητείες στο Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτιζάν. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο, κάλυψη από R2 Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Με ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές στο μήνυμα της ΠΑΕ. Καλά νέα στον Ολυμπιακό με τους Ποντένσε και Έσε. Οι δύο ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκαν στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Σιπιόνι. Με Ρενάτο Σάντσες αλλά χωρίς Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένων των θυρών λεωφόρο. Εκτός μάχης οι Κάτρις, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για μια θέση στη μεσαία γραμμή. Προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός με τους Οσντόεφ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής στον play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και 2 αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούνμπερκ εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι ο Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από την Μπαρσελόνα, καθώς φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της ομάδας. Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, σκέφτεται να κάνει χρήση της ρήτρας ύψους 300.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του, με την Dubai BC να χαρακτηρίζεται φαβορή για να συνεχίσει την καριέρα του. Παράλληλα, γίνεται λόγος περί ενδιαφέροντος από Χάπολ Τελ Αβίβ αλλά και Παναθηναϊκό Άκτορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, 6 λεπτά μετά τη μία. Sport FM, Big Winnie Sport FM 94,6. Θα πάμε μαζί με τις δύο. Κώστας, είσαι έτοιμος? Εσύ δεν πούστε, έχουμε Κώστα, ρε. Κώστα, είσαι έτοιμος? Κώστας και Καλαμάρα για τέλος. Κλείστε να και ξαναπάρτε να πες του έξω και αρχίζω εγώ με μηνύματα για να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, το πιο ωραίο πρώτο μήνυμα που θα διαβάσω βέβαια είναι Πελάδο ή Νίκολη Τσακίδη. Πολύ ωραία ερώτηση, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ δύσκολη απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τριετία για να μπορούμε να την κρίνουμε και το σερβ αντίστοιχα. Θέλω να πω Νίκολιτς και να βγει κιόλας. Αυτό θέλω να πω. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορούμε να το πούμε τώρα αυτό. Δεν μπορούμε και θα είναι άδικο και για τον Νίκολιτς τον ίδιο. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει back to back, όπως πήγε να κάνει και το γαστοβαθμό. Λέω άλλων συνθήκων τέλος πάντων ο Ματίας και μπορεί και ο Μάρκο να το κάνει. Άρα θα είναι σίγουρα Μάρκο. Γιατί να μπορεί ο Μάρκο να είναι να κάνει εκτός από το back to back να κάνει και πρόκριση στο Champions League που την είχε κάνει ο Ματίας. Οπότε πρέπει να το κρίνουμε όλο μαζί το έργο και θα σας πω. Γιατί την πρώτη χρονιά του ενός και την πρώτη χρονιά του άλλου δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Πολύ γεμάτη πάντως και για τους δύο η πρώτη χρονιά. Γιατί θυμίζω ότι έμενε έκανε double Almeida ας πούμε την πρώτη χρονιά χωρίς Ευρώπη. Και την απέτηση να κάνει τις προκρίσεις που έκανε ο Νίκολιτς, που είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο αυτό. Ίσως μεγαλύτερο και από το κύπελο για μένα. Είναι τρόπαιο το κύπελο μένα, αλλά δεν είναι το ίδιο σε ό,τι αφορά την απέτηση και την υποχρέωση να κάνεις 6 μάτς προκριματικά ήττητος, να φτάσει μέχρι τις 8 της Ευρώπης μετά από τόσο καιρό. Γι' αυτό το λέω. Τσακ, υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον στην ΑΕΚ για το Μητάι. Σας είπα πριν, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι για Μητάι αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, δεν αποκλείω τίποτα αν και εφόσον παραχωρηθεί ένας εκ των δύο αριστερών μπακ, κυρίως ο Πενράιζ όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης σας έχω πει ότι για τον Μητάι μέχρι το Γενάρη αυτό που σκεφτόταν από την άλλη τη Χάντη ήταν αν θα τον έδιναν με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, λέω εγώ, από εκεί έλεγαν 10 με 12. Εγώ έλεγα ότι υπερβάλλουν και λίγο, άντε να υπερβάλλουν και πολύ, άντε να πάει και στα 6-7. Λοιπόν, Τσακίρη, εγώ βλέπω ότι φέτος η μη απόκτηση σοβαρού αμυντικού χαφ τον Ιανουάριο μας κόστησε να παίξουμε το Μάνταλο, το μάτσο με τη Ράγιο στο πρώτο ημίχρονο. Και γιατί μας κόστησε, το λες. Εγώ στο μάτσο με τη Ράγιο, αυτό που είδα ότι μας κόστησε ήταν οι 6 χαμένες ευκαιρίες μες στην Ισπανία. Κάνε 2 γκολ από τα 4 με 5 και θα περνάγαμε. Δεν θα μας έφταιγε ο αμυντικός χαφ. Αντικειμενικά. Επίσης για το πέναλ του Ρέλβας δεν μπορεί να μου φταίει ο αμυντικός χαφ που δόθηκε με τα χέρια, αν ήταν τέλος πάντων. Επίσης, για τα τελειώματα του Κοϊτά και του Γιώβιτς και του Ζήνη, δεν μου φταίει ο αμυντικός χαφ. Καταλαβαίνω πως το λες και μακάρι να είχε αποκτηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι μας έφτανε αυτό για να περάσουμε, γι' αυτό το λέω. Τσακ, respect τους αφανείς ήρωες, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, υποδειγματική διαχείριση και αποκατάσταση. Καλό έκανε η Γκρίνια το Σεπτέμβριο για τους μυϊκούς τραυματισμούς γιατί το ψάξανε. Μάκη Ηράκλειο. Μπράβο, μπράβο και στο Τζουρούδι και σε όλο το team. Εννοείται, δεν το συζητάμε καν. Τσακ, γλυκό μου παλικάρι, ΑΕΚ, Παρί, Άρσεναλ, ΛΑΕΚ και λοιπά. Θα παίξουμε χωρίς το Περάρα, Κέρβερο, Χαφ, Δολοφόνο, Σκοτόστρα. Σκοτόστρα, σιγά μην πάρουμε και Μπετατζή. Και χωρίς φουλ μπακάρες από εποχή Κασάπη. Καλά, από εποχή Κασάπη δεν έχει ξαναβγεί άλλο αριστερό μπακ. Πάμε παρακάτω. Στόπερ, είπα και πριν και το ξαναλέω. Στόπερ και Χαφ θα πάρει. Και Χαφ θα πάρει δύο, ΑΕΚ. Ή τέλος πάντων αυτό αναφέρει ο σχεδιασμός. Γιώργο, τελευταία δημοσίευση του Γιώβιτς μου φάνηκε σαν αποχαιρετιστήριο. Ελπίζω να κάνω λάθος. Αν αποχαιρετιστήριο, πάνε να πει ότι θα πάρει 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Αν να πάρει 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ και ικανοποιείται η ΑΕΚ, να είναι καλά ο Λούκα, ευχαριστούμε, θα πάρουμε έναν καλύτερο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν το έχει κάνει με αυτόν τον τρόπο, στο λέω σίγουρο αυτό. Τσάκ, ισχύει ότι έχει κλεισμένη μεταγραφή η ΑΕΚ, Κυριάκος. Πολλές φήμες, πολλά λόγια, θα τα δούμε, αδελφέ μου. Στο Βαγέκας, γιατί ο Νίκολης έβαλε μάνταλο, τα είπα πριν. Καλά, έβαλε μάνταλο γιατί είχε τραυματία στο 40-50% το Μαρίν και υποχρεώθηκε να το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε πρόβλημα στον αστράγαλο ο Μαρίν. Αν θα φύγουν τα plexiglass, αν θα φύγουν να μπουν κάποια σύρματα, που λέει ο λόγος. Δεν μπορεί να φύγει και να μείνει τίποτα μέχρι εκείνο το ύψος, γιατί έτσι αναφέρει η νομοθεσία για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό και στον Παναθηναϊκό σκέφτονται να κάνουν τάφρο ή μια απόσταση και τέτοια για να γλιτώσουν αυτό το πράγμα. Σε εμάς δεν γινόταν αυτό όπως αντιλαμβάνεστε. Τσακ, δεν θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στο αριστερό μπακ? Ναι, το θεωρώ. Δηλαδή ένας ρότα από αριστερά? Ναι, το θεωρώ. Εγώ όμως δεν είμαι εδώ για να λέω τι θεωρώ. Είμαι εδώ για να λέω καταρχάς το ρεπορτάζ. Όταν, όπως τώρα πολύ σωστά, Μάκη, και ευχαριστώ, μου ζητείτε την άποψή μου, την αναφέρω. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει βασικό και πολύ καλύτερο αριστερό μπακ η ΑΕΚ από αυτά που έχει. Αυτά το ότι ξέρουν καλύτερα και είναι λογικά και αληθινά, αλλά τα ακούσαμε και με Αλμέιδα. Θέλει καλές μεταγραφές πλέον η ΑΕΚ. Παιδιά, γι' αυτό κρίθηκε και ο Αλμέιδα και είπαμε ότι έκανε λάθη σε κάποια πράγματα με τις μεταγραφές. Έτσι θα γίνει και με τον Νίκολιτς και με τον Λουλωρή Μπάλτα. Δεν μπορεί όμως να λέμε τα κλειδιά στους υπεύθυνους αγωνιστικού σχεδιασμού, δηλαδή Ριμπάλτα και Νίκολιτς, να ουριάζουμε, να το φωνάζουμε και εμείς και εσείς και σωστά, γιατί αυτό είναι η υγεία σε ένα ποδόσφαιρο και η λογική. Και μετά να λέμε, άμα δεν μας αρέσει κάποια ανανέωση, όχι, δεν είναι, γιατί το, και πρέπει να. Δεν είναι έτσι. Ή έχουμε την εμπιστοσύνη και δίνουμε τα κλειδιά στους υπεύθυνους, ή να τα πάρουμε εμείς να κάνουμε κουμπάντο εμείς χωρίς να έχουμε ιδέα. Έτσι πάει. Μία ή άλλη είναι αυτό. Και στο τέλος κάνεις ταμείο. Κρίνεις. Το έκανε σωστά, δεν το έκανε σωστά. Ήταν συναισθηματικές οι αποφάσεις. Μήπως τελικά ο Περέιρα σωστά έμεινε και έπαιξε του χρόνου 12 μόνο μάτς ή 14. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα κρίνεις από πριν. Τσακ, η ΑΕΚ έχει ιστορική ευκαιρία να ρίξει μια τεσσάρα στον Ολυμπιακό. Ούτε ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ιστορική ευκαιρία, γιατί έχει ιστορική ευκαιρία, τι είναι. Δεν καταλαβαίνω. Έρχεται ο Ολυμπιακός με τη β' ομάδα. Ο Ολυμπιακός έρχεται με σούπερ κίνητρο για να βγει δεύτερος με όλους τους παίχτες του διαθέσιμους, με πολύ μεγάλη επιθυμία για να κερδίσει ή τέλος πάντων να πάρει το, να μην χάσει τη δεύτερη θέση που έχει τώρα από την προηγούμενη αγωνιστική. Την ιστορική ευκαιρία όταν λέμε, λέμε όταν ήρθε μια ομάδα σε καταμένη, άδεια, χωρίς παίχτες. Τότε είναι μια ευκαιρία και ούτε καν ιστορική, έτσι. Οπότε γιατί το λες αυτό, αν έχεις κάτι, το μόνο ιστορικό που βλέπω στο συγκεκριμένο είναι ότι 17 Μαΐου είχαμε ρίξει παλιά 6 γκολ στον Ολυμπιακό, το 6-1 λέω. Η μόνη ιστορική συγκυρία είναι αυτή. Αλλά ευκαιρία είναι σαν να μου λες, ξαναλέω, ότι ο Ολυμπιακός έρχεται να χάσει με κάτω τα χέρια, που δεν ισχύει, αδερφέ μου. Ναι, ο μικρός είναι η βγάλη τη φανέλα, τις αλλάζει. Του έχουμε πάρει και τις τρεις, αδερφέ μου, Μάκη. Οπότε τις αλλάζει τις φανέλες. Δεν είναι 6 μέρες με την ίδια φανέλα. Βάζει μία αυτή που είναι πρωταθλητές, μία του Ζωάο Μάριο, μία του Γιώβιτς και μία του Τσακατάκ Τζούνιορ. Αυτό κάνει. Θέλω νίκη ΠΑΟΚ και γκολ νίκης ή ισοφάρισης στο 89. Με αυτό το δεδομένο δηλαδή περνάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Κοίταξε, δεν ξέρω. Έλεγα μέχρι και χθες, μετά ήρθε ένας φίλος μου και μου παρουσίασε μία άλλη πραγματικότητα. Μέχρι χθες έλεγα ότι θέλω να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, γιατί να μην ευνοηθεί ο Ολυμπιακός οικονομικά και τέτοια. Με ένας φίλος μου πέσει τον ίδιο στον Ολυμπιακό, όπως ήταν με το Champions League όμως στην Ελλάδα. Ίσως καλύτερα να είναι στο Champions League. Δεν έχω κατασταλάξει. Ποιος θέλει να βγει δεύτερος. Έχω κατασταλάξει ότι η ΑΕΚ πολύ σωστά έπαιξε στα ίσα και με τον ΠΑΟΚ και θα παίξει και στα ίσα και με τον Ολυμπιακό. Πάμε σε break και επιστρέφουμε μηνύματα Ολυμπιακού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Να δω.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε, δώσε κατευθείαν μπάλα στον Κώστα.
1: Να δώσει μπάλα και στο, και στο site στα παιδιά, γιατί βλέπω εδώ πολλούς, πολλά μηνύματα ότι δεν ακούγεται το ηχητικό που έχουμε, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οπότε ας το φτιάξουμε.
0: Α, στο site είναι αυτό που έλεγε.
1: Ναι. Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και εγώ έψαχνα και σε ακούω μια χαρά και λέω δεν μπορεί να τον ακούνε καλά.
1: Ναι, τι να πω, ξέρω. Αλλά εγώ
0: είναι για το Sport FM, λες. Ναι, ναι. Στο Sport Pavla.fm.gr, σε παρακαλώ, να ενημερώσεις. Γίνεται ήδη η δουλειά.
1: Α, ωραία. Πάμε, λέει, θρύλε για το διπλό αύριο. Όπως λένε και οι τρύπες, δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας. Τι να πω, δεν ξέρω τι λένε οι τρύπες.
0: Καγγελάκας
1: πες. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Χωρίς δικαιολογίες, λέει, αν φύγει ο Τζολάκης πρέπει απευθείας να πάμε να πάρουμε Μανδά που δεν παίζει στην Μπόρνμουθ. Είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Επίσης δεν πρέπει να χαθεί ο Τσάπρας. Καταρχάς, γιατί να φύγει ο Τζολάκης, δεν καταλαβαίνει. 23 χρόνο τερματοφύλακας. Έχεις καλύτερο να πάρεις. Δεν νομίζω να πάρεις καλύτερο. Οπότε μια χαρά.
0: Εννοεί άμα τον πουλήσεις, παιδί μου, και βγάλεις καλό μαρούλι, εννοεί. Μήπως.
1: Δεν πειράζει, να μην τον πουλήσεις.
0: Εγώ το ξέρω τι θες.
1: Να μην τον πουλήσεις. Γιατί να τον πουλήσεις. Είναι 23 χρονών. Πούλα τον 26 ετών. Τι, θα χάσει την αξία του, Έλληνας παίχτης. Γκολκίπερ. Αποκλείεται. Θα πρέπει, λέει, Κωστίνια και Μπρούνο να πάρουν μεταγραφή και να αποκτηθούν κανονικά ακραία μπακ και η Ορτέγκα Ροντινέη να παίζουν αλλαγή. Όπως και βασικό αμυντικό παρτενέρ Πιρόλα. Μάλιστα. Εδώ βλέπω ένα ενδιαφέρον μήνυμα, λέει, οι διαφορές του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι είναι οι εξής. Πρώτον, απουσία και δεφορμάρισμα του Ελκαμπή. Δεύτερον, πτώση απόδοση Τσικίνιο και τρίτον, πόλης Κοστούλα χωρίς να αναπληρωθεί το κενό. Άλλο, η τελευταία ήττα της Βίλας στην έδρα της ήταν από εμάς πριν 2 χρόνια με 4. Από τότε δεν έχουν χάσει 20 παιχνίδια. Τώρα βλέπουμε πόσο μεγάλη νίκη ήταν τότε και τι πετύχαμε.
0: Σωστά. Μεγάλη νίκη, αδερφέ μου, θα ήταν και με την Bournemouth στην Αγγλία. Δεν υπάρχει να κερδίσει αγγλική ομάδα και στην έδρα της και να μην είναι μεγάλη νίκη. Πόσο
1: εντάξει,
0: μάλλον την Άστο Βίλα που είναι και ιστορική έτσι ομάδα.
1: Έτσι. Δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είπαν ότι ψήνουν τον Τζιμίκα για το καλοκαίρι. Θα είναι έγκλημα να μην τον φέρουμε εμείς πίσω στο λιμάνι.
0: Δεν
1: με Αθανασίου ως αλλαγή του. Δεν ξέρω τι είναι έγκλημα.
0: Ποιο
1: είναι
0: ισχύει.
2: Ότι πάει ο Τζιμίκας για Παναθηναϊκό.
1: Εγώ γενικά δεν ξέρω αν είναι έγκλημα ή τι είναι και αν είναι έγκλημα να έχει φέρνει συνέχεια παίχτες πίσω δικού σου. Ο Νικολακόπουλος έχει έτοιμη τη δικαιολογία αν κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια.
0: Δικαιολογία.
1: Θα λέει, το βράδυ της Κυριακής αλλοιώθηκε το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο με τον γκολ στο 90 φεύγα. Στους 3 πόντους κρίθηκε. Παιδιά, το πρωτάθλημα πάει, τελείωσε. Πάει.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι δικαιολογία. Και διπλό να κάνει.
1: Δικαιολογία και τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να παίξει ο Κοντός, λέει, κάτι τους χρωστάει για την ομπρέλα. Βασικά ο Κοντός μας χρωστάει στον Ολυμπιακό, δηλαδή χρωστάει 10 γκολ και 15 ασίστ φέτος.
0: Έτσι, ναι, τα...
1: Οπότε δεν τα προλαβαίνει σε ένα μάτς, φίλε. Ένας άλλος φίλος κάνει διάφορες ερωτήσεις, ο Πέτρος, αν κάνει δύναμη, επίδειξη δύναμης Ολυμπιακός και κερδίσει με σκορ στη Φιλαδέλφια. Καλά, ας τα κάνουμε, φίλε Πέτρο, και μετά το συζητάμε. Ας γίνουν αυτά και μετά το συζητάμε. Και αν κοπανάμε τα κεφάλια μας και αν και αυτό και το ένα και το άλλο και τέτοια. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει είναι ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια παίζει σχεδόν πάντα καλά και σχεδόν πάντα παίρνει καλό αποτέλεσμα, αν θεωρήσουμε ότι είναι καλό και ισοπαλία ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κανένας ρεπόρτερ δεν το έχει πει, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει τα διαρκείας γιατί έχει κάποια μπόνους στις παρουσίες των αγώνων, οπότε τώρα που τελείωσαν μπορεί να το βγάλει. Να το βγάλει, οκ, εντάξει, είναι και 16 Μαΐου, είναι για να βγουν τώρα τα ειστήρια τα διαρκείας. Ο Ρωσίδης, λέει, θα έπαιζε με αιμάτωμα. Πάμε λίγο πίσω, θα έλεγα.
0: Λίγο.
1: Πάμε λίγο. Πες μας για ποιους Έλληνες θα κινηθούμε. Εγώ θα ήθελα Τσιμίκα ή Γιαννούλη, Τσάπρα, Μανδά, Παραμονή Αθανασίου και Χουτεσιώτη ως δευτερότριτο για τη λίστα. Μάλιστα. Σεβόμαστε το Μίστερ Μεντιλίμπαρ, αλλά βλέπουμε συνέχεια μια ενδεκάδα μόνο με 2 Έλληνες. Για το πρωτάθλημα, για να το κατακτήσεις, θες και Έλληνες μέσα. Αφού δεν υπάρχουν άλλοι. 2 Έλληνες. Υπάρχει ο Μουζακίτης, 3. Πώς να παίξουνε. Στο λέω από τώρα, το σκορ αύριο είναι 3-0, θα χάσετε. Η ΑΕΚ είναι σε φοβερή αγωνιστική κατάσταση. Οκ, πάμε αύριο. Ο Αθανασίου ήρθε χωρίς συγκατάθεση του Μέντι όπως και ο Κλέιτον, γιατί τον έχει αδικήσει υπερβολικά και τον έχει εκθέσει ο Αναστασίου όπως και ο Γιαζίτης πολλές φορές.
0: Ο Αναστασίου τον είχε χθες.
1: Πώς το βλέπει ο καθένας, τι να πω. Για μένα με Ποντένσε, Στρεφέτσα, Λουίς και Μάρτινς πιστεύω είμαστε καλυμμένοι στα εξτρέμ. Αρκεί ο Μέντι να βάλει λίγο μυαλό και να μάθει να χρησιμοποιεί τα εξτρέμ του σωστά. Ο Ποντένσε είναι δανεικός, να σας θυμίσω. Δεν περίμενα, λέει, να κάνεις τέτοιο λάθος. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να ξεκινήσει βασικός ο Ταρέμι αντί το Ελκαμπί. Οκ, ας περιμένουμε. Του χρόνου θα πρέπει να πάμε με Ελκαμπί, Κλέιτον και Γιάρεμτσουκ στους φορ. Έχουμε παρεξηγήσει πολύ Κλέιτον και Αντρέ Λουίς. Δεν έχουμε παρεξηγήσει τίποτα. Τα παιδιά αυτά έχουν παρεξηγήσει και δεν έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό όσο έχουν παίξει καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Μακάρι του χρόνου να βοηθήσουν. Πώς βλέπεις επιστροφή Βρουσάη και Ντόι λόγω ότι ήταν από τις ακαδημίες μας και πάνε καλά. Καλά πάνε, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι. Πρέπει να το δείτε και ρεπόρτερ, τον θέλουμε το Μέντι, αλλά χωρίς ένα ποιοτικό βοηθό προπονητή δεν γίνεται. Χαμηλό επίπεδο το staff και δεν τον βοηθάει για ιδέες, αυτό πρέπει να το θέσει ΠΑΕ. Κάθε προπονητής, φίλε, έχει το δικό του staff, το οποίο εμπιστεύεται και προφανέστατα του αρέσει. Γνωρίζετε αν αύριο η ομάδα σας θα κάνει πασίγιο και αν όχι γιατί. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει η διοίκηση να επιβάλλει στο Μέντι κάποια πράγματα, όπως η παραμονή και η χρησιμοποίηση Καλογερόπουλου Αθανασίου και η μεταγραφή Τσάπρα, όπως και το διώξιμο Μπρούνο και Ορτέγκα. Μάλιστα. Ολυμπιακός είμαι, αλλά είναι πολύ άδικο και κρίμα το κεκλεισμένον. Όχι άδικο με το γράμμα του νόμου, αλλά με την ψυχή του αθλητισμού. Okay. Θα πρέπει Κωστίνια και Μπρούνο να πάρουν μεταγραφή και να αποκτηθούν κανονικά ακραία μπακ. Λέει ένας άλλος, κανονικά κανόνιστα είναι αυτά. Θεωρείτε ότι η παρουσία του Κοβάσεβιτς μας βοηθάει, σε τι? Ο Κοβάσεβιτς έχει πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, πρέπει να σας πω. Και είναι κατά κάποιο τρόπο ο σύνδεσμος μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Να σας δώσω να καταλάβετε. Γιατί ειρωνεύεσαι την 11 του Παθηναϊκού, με εσάς δεν ήταν 11 όταν νικήσατε? Πρώτον, δεν ειρωνεύτηκα, σχολίασα. Δεύτερον, δεν ήταν η ίδια 11. Ο Τετέ είναι η όλη επίθεση του Παθηναϊκού και αύριο δεν παίζει.
2: Είναι τραυματίας.
1: Και άκουσα επίσης τον Νίκο να λέει ότι έχει ενοχλήσει και ο Πάλμερ Μπράουν και να παίξουμε δύο αριστεροπόδερο στόπερ.
2: Μπήκε κανονικά.
1: Δεν είναι το ίδιο ενδεκάδα.
2: Το είπε ο κόουτς βασικά, Κωστή. Το είπε ο κόουτς ότι είχαν πρόβλημα ο Τσιριβέγια, ο Πάλμερ και ο Τετέι, αλλά οι δύο στους τρεις μπήκαν αποστολή κανονικά.
1: Ναι, θα δούμε αν θα παίξουν. Το ότι μπήκαν αποστολή δεν σημαίνει ότι θα παίξουν.
2: Εντάξει, ρε, αλλά δεν θα του βάλει και άμα έχει πρόβλημα να παίξει για το εφέ, πώς θα σου το πω. Πρέπει να του προστατεύσει του παίκτες. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Είπα εγώ να μην του προστατεύσει, αλλά μου λέει ότι ήταν οι ίδιες ενδεκάδες. Πώς είναι?
2: Οι ίδιες ενδεκάδες, όχι. Άμα δεν παίξουν αυτοί, όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, πώς είναι οι ίδιες ενδεκάδες?
2: Όχι βέβαια. Αλλά ότι θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, αυτό είναι must, πώς να το πω.
1: Ναι, φαντάζομαι. Απλά έχει 10-10 παίκτες από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, όπως και με εμάς, μείον 9 δεν είχε με εμάς. Πώς
2: έτσι. Καλά, ρε Κωστά, δεν έχει σημασία και με τον Ολυμπιακό. Κατέβηκε ο Παναθηναϊκός και δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή έπαιξε και με την ΑΕΚ, τα έδωσε όλα, είδε στα δύο παιχνίδια.
0: Μόνο με εμάς έχετε παίξει στα πλέον.
2: Ναι, η αλήθεια είναι με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός καθόλου.
0: Όχι, με τον Ολυμπιακό δεν κάνατε τίποτα.
2: Όχι, δεν κάνατε
0: τίποτα.
2: Ούτε τελική
1: δεν έπαιξε. Και με τον Πάουκ στην Τούμπα ήταν καλό.
0: Ναι, ναι, με τον Ολυμπιακό λέω. Ευτυχώς που δεν πήγε για πρωτάθλημα γιατί πήγε να μου κάνει ζημιές.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο όταν είναι κάποιοι παίκτες, να τα βάλουμε λίγο λογικά, κάποιοι παίκτες φεύγουν, έτσι. Άλλοι περιμένουν μια χρονιά που δεν πήγε τίποτα καλά. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς και πολύ τώρα. Εντάξει, όταν έχεις χάσει στόχο σου νωρίς, ξέρεις, τελειώνει η σεζόν, έχουν 2-3 μάτς, να παίζεις με το ίδιο πάθος που παίζουν οι άλλοι. Μπορεί να το λέμε
1: στην αρχή που υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, υπήρχε και μεγαλύτερη ένταση, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει, ναι, έχει μια λογική. Αλλά ξέρεις, ρε Κώστα, τώρα καταλαβαίνεις και εσύ με την εμπειρία σου ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Άλλο στα λόγια, άλλο στο. Εντάξει. Είναι, βλέπεις, αυτό έχει και σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία.
1: Δεν είναι. Τις
2: αποδόσεις.
1: Δεν είναι. Αλλά οκ, Παναθηναϊκός είσαι.
2: Ναι, και έχει την τηλεοφόρο τελευταίο παιχνίδι, σίγουρα έχει κίνδυνο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πού συζητάμε.
1: Το μάτσα αύριο είναι διπλό. Λέει ο Ολυμπιακός έχει παράδοση να χαλάει φιέστες. Ποια φιέστα έχει πάει ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι καμία. Πότε είχε πάει σε φιέστα αντίπαλου, δεν το θυμάμαι πραγματικά.
2: Τώρα την έκανε τη φιέστα.
0: Μόνο την έξω 3-1. Μόνο με την ΑΕΚ 3-1.
1: Τότε πριν.
0: Ναι, το 90 φεύγα. Δεν υπάρχει άλλη. να θυμάμαι
1: και εγώ. Και δεν ήταν και, πώς το λένε, δεδομένο ότι,
0: ναι,
1: τώρα είναι
0: λέω,
1: δεδομένο
0: όχι,
1: ότι έχει πάρει, ναι, πρωτάθλημα, ναι, η ΑΕΚ. Ο Μπετανκόρ λέει επιστρέφει όπως και ο Γιάρεμτσουκ. Ο Μασούρας, όλοι οι δανεικοί θα επιστρέψουν, παιδιά. Το ποιοι θα μείνουν από τους δανεικούς είναι κάτι άλλο. Ποιος θα κάνει το σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. Πες το, λέει, σιγά σιγά και να το πιστεύεις ό,τι πεις. Τι να πω σιγά σιγά. Κάθε χρόνο τον σχεδιασμό τον κάνει ο προπονητής με τον πρόεδρο. Με τη βοήθεια των υπόλοιπων της διοίκησης και των τεχνικών διευθυντών, σκάουτερ κλπ. Κλπ. Αν ο Μέντι άφηνε τους δύο μέσους να πατάνε περιοχή, θα κάναμε φιέστα αύριο. Και από μεθαύριο οπωσδήποτε οκτάρι και δεκάρι ολικής. Γιατί τους απαγορεύει να πατάνε περιοχή. Ο Έσε δεν πατάει περιοχή. Απλά ο Γκαρθία ποτέ στη ζωή του δεν έβαλε γκολ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος τετραμελούς πείρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπολίων στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να φέρουν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4.

0: 4.
1: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
1: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βγάζει γούστο τα μέσα συμπηγείου. Λέγει τώρα. Έτσι είπε ο κύριος Μανούλης. Λοιπόν, για τον Ιερχο λέω. Το βλέπω ντροπαλό τώρα.
1: Έχει δεύτερο νερό στο ψυγείο. Το λέω για τη διάρκεια. Ξέρεις. Πέσα τα νερά βροχή.
0: Έτσι. Ήθελε νερό ο Ιερχος τελείως.
1: Θυμάστε, για... υπήρχε ένα σύνθημα παλιό για τα νερά. Άστο τώρα, δεν το μιλάω. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε μηνύματα να πούμε με την κατάξυση του κυπέλλου Ελλάδας. Δημήρη, ρωτούσε ένας φίλος για τα ευρωπαϊκά τι γίνεται. Είπαμε έτσι, 23 αρχίζει η προετοιμασία. Νωρίς πάμε για 23 Ιουλίου. Με την κατάξυση του κυπέλλου Ελλάδας με τον Όφη θα πάει playoffs του Europa League. Οι πράσινοι παίζουν στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Οπότε έχουν σίγουρα μια απαιτητική διαδρομή μπροστά. Το καλό, το κακό είναι ότι πήγε εκεί. Το καλό είναι ότι θα είναι στο group των ισχυρών. Έχει αντιπάλους όπως η ΑΕΚ Λάρνακα, Ελσίνκι, η Μπραντ δεν θα τις βρει μπροστά του. Έχει μια λίστα πιθανών αντιπάλων από τους ανίσχυρες. Έχει 2-3 έτσι που είναι περίεργες, όπως ας πούμε η Γκέτεμπορκ, έτσι, που έχει και βοηθό νομίζω τον Μάρκος Μπέρκ η Γκέτεμπορκ, αν δεν κάνω λάθος. Την Ντουνάσκα Στρέντα που είναι μια Σλοβάκη έτσι περίεργη ομάδα και είναι και η Σουηδική Γκάις επίσης. Αυτές είναι ομάδες που θέλουν προσοχή, μακάρι σε αποφύγει δηλαδή για μένα. Η Κόπερ από Σλοβενία, η Πάντζεβο τώρα από Σερβία, η Άουντα από Λετωνία είναι πιο μικρές ομάδες. Αλλά επειδή πάντα για τις ελληνικές ομάδες κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια στην αρχή, έτσι. Και σίγουρα επηρεάζουν και τη χρονιά μετά, γιατί πρέπει να είσαι πολύ έτοιμα, πολύ γρήγορα φορμαρισμένος, άρα κάνεις και πιο light προεργασία συνήθως κτλ. Οκ. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα είναι κλειδωμένη για 23 Ιουλίου τώρα. Η Ρεβάς μια εβδομάδα αργότερα, αν ο Παναθηναϊκός πάει. Τρίτο προκριματικό παίζει παιδιά 6 και 13 Αυγούστου. Τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase θα είναι στα Playoffs 20 και 27 Αυγούστου. Η League Phase του Conference League θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά του κόλπα. Πάμε τώρα για τα μηνύματα να δούμε. Παγκάκη δεν είναι ποδοσφαιρικά ορθό να παίρνει η ομάδα παίχτες. Λέει να δούμε θα γίνει με τον προπονητή, λέει ο Μάκης με το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο, συγγνώμη. Με το Ηράκλειο. Ισχύει πως ο Ρέλβας προτάθηκε στον Παπαδημητρίου, αλλά δεν τον επέλεξε επειδή ήταν ακριβώς σε αντίθεση με τον Ριμπάλτα που έπεισε τον Ηλιόπουλο να τον πάρει. Δεν είχα ακούσει ποτέ το όνομα του Ρέλβας για τον Παναθηναϊκό να παίζει. Δεν είχα ούτε κάποια τέτοια πηγή, ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Από σένα θα πω πρώτη φορά. Για τον Τζιμίκα. Το είπε και ο Νικολακό, δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να είναι ένα παίκτη που είναι πολύ αξιόλογο. Νομίζω ότι αν γυρνούσε στην Ελλάδα, πρώτο λόγο θα είχε Ολυμπιακό και παίρνει και πάρα πολλά χρήματα για να. 3,5 νομίζω πρέπει να παίρνει εκεί που είναι. Για να δώσει, πιστεύω, θα πάει να δώσει κάποιο, έστω και αν ρίξει ο Τσιμίκα, α πούμε, τα στάνταρ του, να δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Κάπου λίγο λιγότερα παίρνει ο Καλάμπριο τώρα. Δεν νομίζω. Και δεν παίζει αυτό, ξέρω τώρα. Εντάξει αυτό. Για τον Μπενίθ λέει, κάποιοι λέει τον έχουν απαξιώσει. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει. Ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του, ό,τι και να λέμε, αλλά και όλοι κρίνονται παράλληλα, αφενός και αφετέρου. Και επίσης είναι από μοντή που δεν έχει φέρει μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που θέλει ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το λένε οι αριθμοί. Δεν το λέει κανείς, ούτε είναι θέμα προσέγγισης του καθενός εξατομικευμένα. Ο Παναθηναϊκός θέλει 8 με 9 μεταγραφές για να πάρει πρωτάθλημα. Τέρμα. Αριστερό και δεξί μπακ. Δύο σέντερ μπακ. Εξάρι και οχτάρι. Δεξιό μπακ με ασίστ και γκολ. Και επιθετικό ανάλογα με μεταγραφές τραυματισμούς. Όλα αυτά που λες τα κοιτάζει. Απλά. Πάμε παρακάτω. Αν λέει έρθει νέος προπονητής και πει πως οι παίκτες που πήρατε δεν μου κάνουν. Γιατί δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλω. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Εάν έρθει νέος προπονητής και αν πει αυτά που λες εσύ, δεν νομίζω θα γίνει έτσι. Γιατί όταν έχει προπονητής, ξέρει πάνω κάτω, όταν γίνεται μια παρουσίαση από μια ομάδα, το τι υλικό έχει αυτή η ομάδα και είναι υποχρεωμένος να δουλέψει με ένα μεγάλο υλικό σε αυτή τη ομάδα και να βάλει για κάποιες δικές του πινελιές. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει όλους τους παίκτες. Μπορεί να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα βέβαια. Άλλος είναι αυτό που αποφασίζει στις μεταγραφές, το ύψος του μπάτζετ και τη διαχείριση. Και άλλος δίνει πράσινο φως. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια καλή συσχέτιση ρόλων και επικοινωνίας και τα λοιπά, γι' αυτό είναι και ομάδα και δουλεύουν όλοι. Αλλά αυτό είναι εάν, όπως λες, είναι μια υπόθεση, ένα ερώτημα δικό σου αυτή τη στιγμή, που αυτή τη στιγμή Κρατάμε ότι είναι προπονητής ο Μπενίτεθ, θα έχει 2,5 χρόνια συμβόλαιο και από Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει αύριο, θα ολοκληρώσει τα play-offs με 0 νίκες και μόλις 2 βαθμούς. Αν ο Παναθηναϊκός, αν θα χάσει αύριο και μόλις 2 βαθμούς, αν χάσει αύριο ο Παναθηναϊκός, θα ολοκληρώσει τα play-offs βάσει της πρόσθεσης που κάνεις. Ναι, δεν θα είναι καλό σίγουρα. Πάμε break και επιστρέφω κάποια ακόμα έτσι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Γιατί είναι αρκετά μηνύματα. Ένας φίλος ο Παναθηναϊκός είχε πάντα παιχταράδες ακραία μπακ. Το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα. Παγκάκι σκανδιναβικές ομάδες το καλοκαίρι έχουν ρυθμό, γιατί τότε παίζουν τα πρωταθλήματά τους. Σωστό. Άρα αυτό είναι κολλάκι σε αυτό που είπα και εγώ. Ότι θέλει προσοχή για τις ελληνικές ομάδες. Το ίδιο πανάποδα. Ότι ξεκινάνε και είναι πιο δύσκολο πάντα να κρύβουν παγίδες αυτά τα μάτς. Το θέμα είναι ποιες είναι στο conference τα μεγάλα πρωταθλήματα. Φέτος φαίνεται πιο δύσκολο το conference. Μισό λεπτό, γιατί στείλετε πολλά ρε παιδιά και γίνεται ένας πανικός. Κάποιος το στέλνει πολλές φορές. Ζήκε Βασιλεύη, ναι, φιλέ. Επομένως, ok, να μπούμε σε λεκφές για να φτιάξουμε, λέει, και το ράκινγκ μας και μετά βλέπουμε, λέει, μέχρι εκεί, λέει ένας φίλος. Ακομπλεξάρισε ο κύριος Καλάμπρια, μόλις τελείωσε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, πήγε και του συνεχάρη. Εντάξει, ρε φίλε, στη Μίλαν αρχηγός ήταν ο Καλάμπρια. Τώρα, εντάξει, τι να του πούνε. Τι να του πεις, τι να του πούμε τώρα, εντάξει. Ο Φαμπόμελ θα ήταν καλή επιλογή. Νέος φιλόδοξος έχει αποδείξει ότι κάνει πρωταθλητισμό. Το λες επειδή γράφεις και δεν υπάρχει ο Φαμπόμελ, από το ξέρω εγώ. Επειδή με ρωτάς. Για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ να πείτε κάτι, γιατί λέει ψέματα για το πώς παρέλευε την ομάδα και σε ποια θέση. Κοίτα. Ο Μπενίτεθ και ο κάθε Μπενίτεθ είναι ο Μπενίτεθ. Και κοιτάζει σίγουρα στις τοποθετήσεις σου δημόσια δεν γίνονται ποτέ με ελαφρά την καρδία. Γίνονται πάντα γιατί έχει ένα προφίλ, έχει ένα project, είναι μια ανώνυμη εταιρεία ο κάθε Μπενίτεθ. Και αυτό χρειάζεται και μια διαχείριση στην ανώνυμη εταιρεία για το προφίλ του. Οπότε εγώ κοιτάω απλά τι λένε οι αριθμοί, τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα είναι υποκειμονικές προσεγγίσεις. Για τον Αταμά, φίλε, μπορεί να οδηγήσει ομάδα στους τελικούς τελικού πρωταθλήματος, προφανώς, και δεν φαίνεται επαρκή τέτοια. Άλλωστε, χθες είπε ότι δεν είναι τώρα μπάσκετ εκπομπή που λέει ο Στάθης, αλλά είπε χθες, έκανε μια δήλωση ότι εγώ θα φύγω αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άρει προς εμένα την εμπιστοσύνη του. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό και από Δευτέρα θα έχει εξελίξεις. Ξεκαθάρισμα σε αυτό που το έχω μάθει. Θα πει ο Πετρίδης που θα ξέρει καλύτερα. Νίκο, φέρνεις Λέτο, του δίνεις χρόνο να δουλέψει και σωστούς ανθρώπους δίπλα του. Στόχος στο league face του κόφερες και από εκεί και πέρα καλό ποδόσφαιρο, ας δούμε τρίτη και τον νέο. Επειδή γίνει πολλή συζήτηση για τον Λέτο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα τέτοιο και νομίζω ότι υπάρχει πάντα ένα ρίσκο όταν συζητάς για πράγματα. Ένας προπονητής με τρομερό μέλλον να έρθει σε μια ομάδα με τρομερές απαιτήσεις και αν κάτι δεν πάει καλά να καεί. Έτσι. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως, ασχέτως το έχει γραφτεί. Αλλά το συζητά επειδή το συζητάς και εσύ, το ρίξω στο τραπέζι. Ο Παναθηναϊκός θέλει ακραίο μπακ γραμμής. Γιατί έτσι λέει, δεν πας λέει πουθενά. Νομίζω ότι αν δεν είστε κάποιο νεότερο, πέντε δεύτερα θέλω. Ξαναδίνω ασίστ στα παιδιά να συνεχίσουν. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Τσάκο κότσου τον αγαπά.
1: Sorry, τελευταίο. Για τη Ζάγκρε, που ήταν ένα φίλο, ο Γιάκος ξεχώρισε από τη Σλάβια Μπελούπο. Αλλά ήταν στι ακαδημίε τη Δυνάμου Ζάγκρε. Λένε από την Κροατία ότι επειδή δεν έπαιζε τώρα, ότι έγινε μια κρούση στον ατζέντη του. Αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένο, το ξεκαθαρίζω αυτό, αλλά ούτε και ο Γιάκος, από ό,τι μαθαίνω το περιβάλλον του, πρόκειται να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα μείνει εδώ και θα καθαρωθεί. Τέλο.
0: Τσάκο, τον κότσο να αγαπάμε, τον εκτιμάμε, αλλά έχει κάποιο το άλογο κουτέσα και Ελίασον κολλήματα να παίξει χωρί εξτρέμ. Τι να πω. Γι' αυτό το παίρνει το πρωτάθλημα, γιατί έχει κολλήματα και δεν παίζει χωρί εξτρέμ. Οπότε να τα βάλει, το χάσει. Προφανέστατα και έκανε αυτό που έκανε καλύτερο. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το πήρε. Τσάκο, βρε αγάπη μου γλυκιά, σε παρακαλώ για όνομα του Θεού, με 15 μίλια από Ευρώπη πέρυσι και άλλα 20 φέτο. Πέρυσι 10,9 βγήκαν επισήμω, όχι 15. 10,9. Αν θες να βάλεις και 10 από τα ειστήρια, εγώ μαζί σου να το πάρεις 20,9. Αλλά να λέμε κανονικά τα νούμερα. 10,9 από το conference. Και 20 φέτος δεν θα τα σκάσει να φέρει παιχταράδες. Θα το δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Νωρίς δεν είναι. 18 Αυγούστου παίζουμε πρώτο μάτς. Και έχουμε 17 Μαΐου. Ντου δε μάθεις. Καλησπέρα, Τσάκ. Respect, Σοφανής Ήρωες. Ναι, το είπαμε πριν αυτό, αδερφέ, και έχεις δίκιο. Τσακ, κανονικά ο πρόεδρος είπε να σκάσει τα διπλά σε Πινέδα και Κοϊτά. Ειδικά ο Κοϊτά, ο τέτοιο πάθος ψυχή, αυτός μας έδωσε τον τίτλο να του δώσει κάτι παραπάνω. Κόζα το ζητήσει κιόλας. Έτσι. Αδερφέ μου, ποιος πολλούς να το κάνει. Δεν νομίζω. Πέρυσι τον φέραμε τον Κοϊτά και πέρυσι που δεν έδωσε πολλά πράγματα, τι έπρεπε να του πούμε. Δώσε μας πίσω τα μισά που δεν μας έδωσες. Πράγματα. Δεν είναι έτσι, αδερφούλη μου, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το κοιτάμε σε βάθος χρόνου. Όλο το έργο. Δηλαδή και τη μια χρονιά που την προσφέρει ένας και την άλλη φορά. Τσακίρι, κάποια αναφορά με τους απαταιώνες που πουλάνε τα εισιτήρια με 100 μέχρι 1000 ευρώ, μάλλον 21. Θα με διώξει περιφέρεια αν μιλήσω ανοιχτά για αυτούς τους συγκεκριμένους. Αλλά όσοι τους το κάνουν, αυτοί που τους λένε ναι, είναι μεγαλύτεροι μπούφοι από αυτούς που τα πουλάνε σε αυτές τις τιμές. Ραντεβού στη Φιλαδέλφια θέλουν αυτοί και να τους απάρει σε εισιτήρια κανονικά μετά. Διακριτικά. Κόσμοι, πολιτισμένα βέβαια πάντα. Τσάκο, Ολυμπιακός, ο προπονητής του και ο πρόεδρος Λίγκας έδωσαν συγχαρητήρια. Θα δώσουν αύριο, λογικά. Κύριε Τσακίρη, γιατί δεν μας λέτε αν θα φέρει αριστερό μπακ ή δεξί μπακ. Πού να, γιατί δεν σας τα λέω, το είπα πριν. Αριστερό μπακ θα αποκτηθεί και μόνο, αν και μόνο παραχωρηθεί ένας εκ των Penrise Πίγιου. Δεξί μπακ δεν βλέπω να ψάχνετε με λύσα η ομάδα. Να μην σου πω και καθόλου. Λέω δεν βλέπω να ψάχνετε. Φαίνεται ότι θα μετακινηθεί προς τα εκεί για να καλύπτει το κενό του Ρότα όταν δεν παίζει ο Ρότα. Μια και τα παίζει όλα, αλλά τέλος πάντων. Ο Γεωργίεφ. Γι' αυτό και έχουν ζητήσει κεντρικό αμυντικό στην ΑΕΚ. Να είναι βασικός, αυτό εννοώ. Όχι. Έτσι. Που να είναι βασικός. Γιατί διαφορετικά έχει αμυντικούς κεντρικούς. Ανανέωσε και το βίντεο γιατί το τέταρτο. Αφού θα πάμε στον Γεωργίεφ πιο πολύ για να υπολογίσετε δεξιά, έχει τρεις στόπερ. Και θέλει να έχει τέσσερις, εκ των οποίων είναι τρεις πρώτης γραμμής. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό που σας λέμε. Τσακίρι, αν θέλουμε να κάνουμε καλή πορεία σε Champions League Europa, τότε θέλουμε καλό δεύτερο τερματοφύλακα. Μα έχει συμβόλαιο ο Μπρινιόλι και είναι καλό τερματοφύλακα. Οπότε όχι, δεν σύμφωνο. Δεξί μπακ, ναι, συμφωνώ. Πρέπει να έχουμε έναν ακόμα μαζί με τον Ρότα. Και δεν εννοώ τον Γεωργίεφ. Αριστερό μπακ, ναι, συμφωνώ. Αμυντικό χαφ, Πέδου Άμραμπατ. Μια άλλον θα θέλαμε, καλύτερο. Εννοώ με μπάλα στα πόδια κυρίως. Γιατί διαφορετικά παίζει ο κότς, αλλά αυτό το ξέρει ο κότς. Η χαφ, είπαμε, θα φέρει. Τι νόημα έχει να φορτώσει ο Ρώσος τώρα στην Ευρώπη, δεν μπορεί να δηλώσει πάνω από 21 παίχτες. Δεν είναι καλύτερο να πάρει λίγους και καλούς. Εντάξει. Αυτό θα κάνει. Δεν πάει να πάρει 10 βασικούς ΑΕΚ, παιδιά, φέτος. Σας το είπα. Τρεις-τέσσερις πάει να πάρει. Οι δύο θα είναι βασικοί και αν. Δεν πάει για πολλές αλλαγές η ΑΕΚ, παιδιά, φέτος. 8, 9, 10 που είχαν, ας πούμε. Εκτός αν πουλήσει. Αυτός ο φετινός Ολυμπιακός, αν έπαιζε κόφερες όπως η ΑΕΚ, θα έφερε τελικό και θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αξιολογότατη σεζόν για ΑΕΚ, αλλά 10 φορές λιγότερο δύσκολη. Από ποιον? Δεν καταλαβαίνω. Από ποια είναι δυσκολότερη? Ο Ολυμπιακός πήρε το conference, το κατέξι του κόου, θέλει βγήκε τρίτο, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτο βγήκε, Κώστα.
6: Ναι.
0: Ναι, δεν πήρε το πρωτάθλημα, αδερφέ μου. Αν εννοείς αν συγκρίνει τις χρονιές, οπότε δεν συγκρίνεται. Άλλωστε η ΑΕΚ δεν έφτασε καν με τελικά, όχι τελικό. Τους 8 έμεινε εκτός. Πας να παντρέψεις ανώμια πράγματα. Γιώργη, καλησπέρα. Τελικά το σχέδιο Ριμπάλτα απέδωσε πριν την τρίτη μεταγραφική περίοδο. Ναι, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα-δύο πραγματάκια ακόμα και γι' αυτό ήθελε τρεις περιόδους και σωστά το είπε ο κ. Ριμπάλτα και μπράβο του. Γιατί και αυτός καταλάβαινε. Άσχετα αν το πήρε και το δίκαιο και πανάξια και με διαφορά τελικά και πριν τελειώσει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές. Άσχετα με αυτά. Ήξερε και αυτός ότι θέλει ένα δύο και αυτή είναι, αυτή που έρχεται τώρα η τρίτη. Και είναι καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Τσακ, εσύ θεωρείς, λέει, πως η Άκη είναι καλυμμένη και αξιόπιστη στο αριστερό μπακ. Τώρα το είπα πριν, ούτε 10 λεπτά δεν το είπα, ότι πρέπει να πάρει για μένα αριστερό μπακ βασικό. Αυτό θεωρώ εγώ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να παραχωρηθεί ένας εκ των PU Penrise. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα αποκτήσει αριστερό μπακ η Άκη. Σήμερα αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Εγώ είμαι εδώ για να σας μεταφέρω αυτό. Η άποψή μου, σας είπα και πάλι, το λέω τρίτη φορά, είναι ότι πρέπει να πάρει βασικό σούπερ αριστερό μπακ. Σούπερ. Ας είναι σαν τον Ρώτανο. Εγώ ρε Τσάκ, λέει, άλλο είπα, άλλο κατάλαβες ή μάλλον αλλιώς το μετέφρασες. Εσκεμένα. Μα δεν το μετέφρασα αλλιώς εσκεμένα. Σου είπα. Έκανα και τις τρεις μεταφράσεις. Ποια είναι αυτή που θες. Και επιπρόσθετα, γιατί δεν γράφεις αυτό που θες και γράφεις για να προσπαθήσω εγώ να καταλάβω. Δεν γράψεις αυτό που θες να γράψεις. Προφανώς γιατί είναι παρούφα αυτό που παραγράψεις, δεν το γράφεις κανονικά. Γράφει το κανονικά. Δεν είναι κακό να εκτίθεσαι. Από το να αφήνεις τον άλλο να θεωρήσει τι μπορεί να θεωρήσει εσύ στο κεφάλι σου, στο σπίτι σου που κάθεσαι, αδερφέ μου. Και να θες μετά να σου και απόδοση σωστή τη σκέψη που κάνεις εσύ στο σπίτι σου. Δηλαδή είναι λίγο ανώμαλο αυτό, ε. Πάρε ρε Κώστα και εσύ, γιατί είμαστε και 53.
6: Ναι. Την ρωτάτε για το γήπεδο, τι θα γίνει, Καραϊσκάκη, ΟΑΚΑ κλπ. Παιδιά, είναι απλό το πράγμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει καμία άδεια, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάποια να ξεκινήσει τα έργα για το Καραϊσκάκη. Άρα εφόσον δεν αλλάξει κάτι άμεσα, ο Ολυμπιακός θα παίξει και του χρόνου στο Καραϊσκάκη. Θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, κάτι θετικό σε ό,τι αφορά με τις άδειες, τα γραφειοκρατικά, όλα με το Καραϊσκάκη. Αν γίνει, εννοείται θα ξεκινήσουν τα έργα και ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΆΚΑ. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα και έχουμε φτάσει 16 Μαΐου, δεν έχει γίνει. Θεωρείς καλύτερο εξτρέμ το Ροντινέι από τον Αντρέ που δεν τον βάζει? Θεωρώ ότι ο Αντρέ Λουίς δεν είναι έτοιμος για ενδεκάδα στον Ολυμπιακό. Δεν έχει προσαρμοστεί. Αυτό βλέπω, αυτό λέω. Σύμφωνα με τη δήλωση του coach για Ροντινέι και με το ρεπορτάζ για φορ, έχουμε ήδη πολλά εξτρέμ, αν και μεγάλη. Πιστεύεις θα πάρει άλλον? Σας είπα ότι ο Φορτούνης και ο Ροντινέι είναι δύο παίχτες 34 στα 35, ο ένας και ο άλλος, και ο Ποντένσε είναι δανεικός και δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα για εξτρέμ. Εγώ, λέει, πάντως βλέποντας τον Αντρέ Λουίς και στο μάτς με τον ΠΑΟ, θεωρώ ότι κακώς έμεινε αποστολή σε τόσα μάτς. Ναι, δεν έχει προσαρμοστεί και κάνει λάθη, αλλά μπορούσε να προσφέρει. Ναι, υπό την έννοια το ότι θα μπορούσε να είναι στην αποστολή και να τον βλέπαμε περισσότερο, ναι. Είναι η ΑΚ χειρότερη από τις ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν θυμάμαι άλλο πρωταθλητή με τόσο μέτριο ποδόσφαιρο και ρόστερο. Δεν έχω κάτι να το βάλω κάτω. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν τα έχω βάλει κάτω. Και δεν έχει και σημασία, κατά τη γνώμη μου.
0: Μέτριο είναι το κεφάλι του το ρόστερ, στο κεφάλι του, έτσι, συγγνώμη. Αυτό είναι άποψη, δική του, αούα.
6: Ναι.
0: Αυτό λέω μόνο. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι θέμα του καθενός. Όπως ο καθένας κρίνει. Δεν είναι κακό, μπορεί να μην του αρέσει το θέμα, μπορεί να μην. Αλλά το να είναι μέτριο το ρόστερ είναι στο δικό του κεφάλι.
6: Η ομάδα θέλει επιγόντως καλύτερα μπακ δεξιά και αριστερά, έναν Φορτούνι και ένα φορ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Φορτούνι, φίλε. Δικαιολογείται η χρησιμοποίηση του παλέμαχου για εμένα Γκαρθία και το θάψιμο στον πάγκο του Μούζα το τελευταίο διάστημα, κατά τη γνώμη σου? Ναι, είναι η απάντηση. Δικαιολογείται. Ο Γκαρθία παίζει καλά. Ο Μουζακίτης δεν τον βλέπουμε στα καλύτερά του. Πάμε για το γήπεδο. Βγαίνει, λέει, στο Netflix ντοκιματέρ του Χάμες την άλλη εβδομάδα. Ίσως δούμε και Ολυμπιακό. Α, ωραία. Η επίθεση, λέει, του ΠΑΟ δεν δημιουργεί φάση, άρα ο ΠΑΟΚ αύριο λογικά κερδίζει. Είναι δυνατό να κερδίσετε μέσα στην αρένα όταν για να κάνετε φάση πρέπει να κοιμηθεί όλη η άμυνα? Κοιμηθεί όλη η άμυνα καμιά φορά. Κοιμάται και η άμυνα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια δεν δημιουργεί. Άλλο δεν είναι αποτελεσματικός, γιατί τα έκανε ο Λαραμπή, ο Ελκαμπή, συγγνώμη.
6: Ναι.
0: Άλλο δεν δημιουργεί. Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει τις ομάδες. Παιδιά, γενικά βλέπω ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση σε αυτά που γράφετε.
6: Ναι, και η Βέρεια, εδώ λέτε σωστά, η Βέρεια μας είχε χαλάσει φιέστα στο Καραϊσκάκι, 0-3-0-2 ήταν, αλλά πράγματι είχε κερδίσει η Βέρεια τον Ολυμπιακό σε ημέρα φιέστα.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά τώρα, διάφοροι είναι.
6: Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 λέει με τον Golden Bissair, φιέστα ήταν. Όχι. Λάθος,
0: δεν ήταν φιέστα, παιδιά, και εγώ το είδα. Δεν ήταν φιέστα του 0-1 τον Μπισάρη στον Παναθηναϊκό.
6: Ήταν 26η αγωνιστική, υπήρχαν 4 αγωνιστικές ακόμα και η διαφορά ήταν στους 5 βαθμούς.
0: 5 βαθμούς, μπράβο. Άρα... δεν ήταν φιέστα.
1: Α, το μαθαίνει φιέστα, φίλο δεν πειράζει.
0: Μα δεν είναι όμω. Πρέπει να είμαστε σωστοί.
6: Το ότι χάλασε πράγμα ήταν 65.000 Παναθηναϊκοί και περίμεναν τον Παναθηναϊκό να κατανικήσει. Ναι, να κατανικήσει τον Ολυμπιακό που δεν ήταν στα καλά του, ναι. Και ήρθε, πώς το λένε, άλλο αποτέλεσμα. Αλλά όχι, δεν ήταν φιέστα.
0: Φιέστα, παιδιά, είναι χρόνια... να είναι μαθηματικά ολοκληρωμένη διαδικασία κατάκτησης πρωταθλήματος και να πηγαίνει ο άλλος εκεί και μετά να ακολουθεί η γιορτή. Μπράβο. Μαθηματικά κλειδωμένος ο τίτλος. Δεν είναι φιέστα. Ακριβώς. Και να έπαιρνε χ με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Ακόμα και να γινόταν έτσι και να γινόταν φιέστα στην εξέλιξη, όπως και γίνει με την ΑΕΚ με το 3-1 που είπαμε πριν. Δεν ήταν δεδομένο πριν.
6: Ακριβώς. Δύο χρόνια που είχαμε όλο το καλοκαίρι διαθέσιμο με εξασφαλισμένες συμμετοχές σε ομίλους, ευρωπαϊκή διοργάνωση, τι ποιότητες μεταγραφές κάναμε? Το έχουμε συζητήσει γύρω στις 1080 φορές. Άμα σ' αρέσει τόσο πολύ να τα ακούς, δεν μας πέτυχαν οι μεταγραφές. Έχουμε βαρεθεί όμως να το λέμε, δύο χρόνια τώρα, τι να πω. 22 παίκτες και 3 θερματοφύλακες είναι, 4 back, 5 stopper, 3 εξάρια, 3 οκταροδεκάρια, 3 4, 4 extreme. Μια χαρά είναι, αρκεί να είναι παίκτες έτοιμοι, όχι να σημαίνει και μάντσα. Τόσους παίκτες θέλει ο προπονητής. Αυτούς. Τόσους λίγους παίκτες θέλει. Βέρεια με Προτάσοφ μέσα, λέει κιόλας. Πράγματι, η Βέρεια έχει τον Προτάσοφ. Ο Μουζακίτης δεν έγινε απογοητευτική απόδοση, όπως λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δεν ήταν απογοητευτική. Στο Champions League έπαιξε μια χαρά. Έπαιξε και ένα δίμηνο, περίπου τρίμηνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλά. Είναι από 19 ετών, δεν είναι εύκολο να έχει σταθερή παρουσία όλη τη σεζόν. Κάπως έτσι.
0: Αυτά. Φεύγουμε, Κώστα. Και 59, εμείς φεύγουμε. Εσύ δεν είσαι εδώ για να φύγεις, βέβαια.
6: Ναι.
0: Εμείς όμως φεύγουμε.
6: Φεύγω κι εγώ, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε.
6: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Επίσης, Κώστα, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα έρθει ο Μανώλης ο Μουσουράκης, ο κύριος, εδώ να σας συντροφεύσει για τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μπήκαμε στο Sport FM.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω.
2: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτήτης. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Καλά νέα στον Ολυμπιακό με τους Κοντένσε και Έσε. Οι δύο ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκαν στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Σιπιόνι. Με Ρενάτο Σάντσες αλλά χωρίς Τετέι που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στην και κλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Εκτός μάχης οι Κάτρις, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ίγκασον, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός με τους Οσδοεύ και με η ΤΕΝΑ θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ, για λόγους ξεκούρασης ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 4 και 4, κάλυψη από Ερτ 2 Σπορ, ενημέρωση από τους 94,6. Σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη, ο διεθνής γκάρντ, πρώτος σε κλεψίματα και εκ των κορυφαίων σε ασίστ στην ιστορία της EuroLeague, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από τις 2 θητείες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής των play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός, με κάλυψη από Nova Sports Prime και 2 αντίστοιχα, και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ, που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούντμπερκ, εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός με συγχωρείτε στις 6. Με ένα 0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λάτισεφς, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούκλ. Manchester City και Chelsea συγκρούονται στον σημερινό τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Wembley. Το 8ο τρόπαιό του στο θεσμό διεκδικούν οι πολίτες, το 1ο η μπλε. Σέντρα στις 5, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Πάρε όλα κλασικά κάθε μεσημέρι Σαββάτου με κάτι διαλύματα. Μέχρι και τις 4, εδώ με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μάνος Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Με Νικόλα Κτύπη πέρα από Δελτία να οργάνωνε και την παραγωγή. Τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Είδα να περνάει και άγγελο κρεμαστό απ' έξω. Γενικά, πολύ δύναμη σήμερα η Βάρδια, διότι έχουμε πραγματάκια. Έχουμε πραγματάκια και εγχώρια. Προφανώς ξεχωρίζει η προτελευταία, ενδεχομένως και τελευταία από άποψη σημασία. Θα το δούμε αυτό. Αγωνιστική των play-outs τη Στοίχημαν Super League. Αλλά έχουμε και πραγματάκια εδώ πέρα τώρα, στα κοντινά σε 20 λεπτάκια. Σκωτία, Super Derbara, Derbara τουλάχιστον τίτλου, ανάμεσα σε Celtic και Hearts. Να δούμε αν θα γίνει αυτή η πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη που έχει στηθεί από το ξεκίνημα της σεζόν στη Σκωτία και η οποία αφορά και την Ελλάδα, θα τα συζητήσουμε αργότερα, κυρίως την ΑΕΚ.

Εδώ και ο Γιάννης, κλασικά με φέρω το καπουτσίνο στο χέρι, είναι υπομονή για αύριο, για την φιέστα της ΑΕΚ, η οποία από σήμερα και από χθες, γενικά αυτές τις μέρες έχει στηθεί κίτρινο μαύρο πάρτι στη Φιλαδέλφια. 5 ώρα θυμίζω, ανοίγουν οι θύρες για την ανοιχτή προπόνηση που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο σήμερα. Τουλάχιστον έτσι αναμένεται. 5.30 είναι η προπόνηση και το ιδιαίτερο έχει να κάνει με το ότι θα μπορεί ο κόσμος της Ένωσης να την παρακολουθήσει ολάκερη. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Βίρονα από τα Χανιά. Εδώ ένας άλλος φίλος, μάλλον επηρεασμένος από το, από τον μεγάλο τελικό που έχει σήμερα στη Eurovision. Θέλει να ακούσει πολύ μουσική, λέει. Πολύ μουσική. Θα προσπαθήσουμε. Βέβαια, θα έχει και ρεπορτάζ. Διότι είπαμε, είναι η τελευταία μέρα. Η προτελευταία τέλος πάντων μέρα της στιγμής Super League ό,τι αφορά τα playouts. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τουλάχιστον για τις ομάδες που μάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασμό, πως έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους. Τα νεότερα από τους άλλους τα ακούσατε, έχουν ανέβει κιόλας. Ενώ από ΑΕΚ, από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ ήταν σήμερα μεγάλη είδηση, βέβαια όχι στο ποδόσφαιρο, στο μπασκετάκι. Με νίκα λάθη. Είχε γραφτεί και τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα έσκασε για τα καλά ότι υπάρχει συμφωνία επί της ουσίας, ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Εντάξει, μια super duper κίνηση.

και τελικό FA Cup έχει και μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μάνολο Καραλή και Ντουπλάντης έχει. Η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει.

Μάλιστα, ο Καραλής έχει, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του από τα 5.70. Επέλεξε να μην κάνει τα προτάλματα στα 5.40 και 5.60, όπως και τον Μπλαντής άφησε τα 5.40.

Λοιπόν, η πρώτη προσπάθεια του Καραλή δεν ήταν πετυχημένη στα 5.70. Ούτε η δεύτερη, ήταν όμως η τρίτη. Ο Καραλής, ο οποίος άφησε τα 5.80, τα οποία μόλις πέρασε ο Ντουμπλάντης πριν από λίγο. Θα σας ενημερώνουμε.

0: Εντάξει, τώρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το που έγκυται το ενδιαφέρον σε αυτή την τελευταία αγωνιστική για τα playoffs και την προτελευταία για τα playouts, το ενδιαφέρον έγκυται στη δεύτερη θέση και στο ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν. Αύριο έχει το ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στην κεκλεισμένη των θυρών Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ του Μύθου δίνει μια παραπάνω ευελιξία, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός το έχει. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 2. Αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα, πέρα από την νίκη, αυτό είναι το αυτονόητο που πρέπει να ψάξει, είναι το δεδομένο εννοώ. Τουλάχιστον ελπίζω ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και με ισοπαλία, θα του αρκεί, αν νικήσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, για να τον προσπεράσει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι που ελέγχει τα πράγματα, ελέγχει τη ζωή του. Αν καταφέρει να πάρει το διπλό αύριο στην Φιλαδέλφια, να είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στα προκριματικά του Champions League. Βέβαια, για την ΑΕΚ, πέρα από το γιορτινό το κλίμα, υπάρχει και αγώνας που κάθε φορά σε τέτοιες περιστάσεις μπαίνεις λίγο υποψιασμένος στο ότι okay, το κίνητρο είναι και λίγο παραπάνω με την ομάδα που έχει ακόμα μια βαθμολογική, ένα βαθμολογικό κυνήγι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι την προηγούμενη αγωνιστική διαπιστώσαμε ήδη η σώμαση ότι η ΑΕΚ του Μάρκο Νικολίτς δεν πολύ χαμπαριάζει από τέτοια, δεν παρασύρθηκε από το όποιο εορταστικό κλίμα. Ήταν πάρα πολύ καλή στην Τούμπα. Δεν θα πω ότι παρουσιάστηκε ακριβώς απελευθερωμένη, επειδή έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλή σαν ντέρμπι. Μετά από εκείνα τα δύο που είχε παίξει με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, προοδευτικά έγινε πραγματικά η καλύτερη ομάδα και σε αυτόν τον τομέα. Αλλά δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση κορεσμένη. Οπότε και για αύριο και για πολλούς λόγους που μπορεί να έχει ΑΕΚ για το αυριανό παιχνίδι, νομίζω θα έχει και εκείνη κίνητρα και γενικά θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα ανοίξει σε τέρματα, αλλά σε επίπεδο τέμπο και λόγω Ολυμπιακού, που σιγά σιγά και αυτός τελευταία ανεβάζει την έντασή του στα ντέρμπι, νομίζω θα έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε αποστολή πριν από λίγο, μέσα και ο Ποντένσε, μέσα και ο Έσε, βέβαια μένει να φανεί αν είναι σε κατάσταση να ξεκινήσουν. Αποστολή έχει ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός, μέσα είναι ο Σάντσες, ο οποίος συμμετείχε κανονικά σήμερα στο πρόγραμμα. Εκτός είναι ο Τετέι, δεν προπονήθηκε, έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Εκτός έμεινε λοιπόν και ο Τετέι και ο Κάτρης και ο Μπακασέτας και ο Ίνγκασον και ο Γεντβάη και ο Ντέσσερς και ο Σισοκό, ενώ λείπει με άδεια ο Πελίστρη, ο οποίος έχει επιστρέψει στην πατρίδα του εκεί να προετοιμαστεί, να αφήσει πίσω το πρόβλημά του εν ώψη και τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, συμμετέχουν στην αποστολή, αλλά βάσει και των δηλώσεων του Μπενίτεθ, αποτελούν ακόμα ερωτηματικά λίγο η συμμετοχή των Τσιριβέγια και Πάλμερ. Στο τελευταίο, όπως φαίνεται, εντάξει, μένει να φανεί, παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον επίσημο, στη Λεωφόρο. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, τον Παναθηναϊκό. Έτσι, σε αυτή την σεζόν που δεν τελειώνει καλά. Γενικά, αυτό το τελευταίο παιχνίδι δεν δίνεται υπό τις ιδανικές συνθήκες και λόγω βαθμολογικού ενδιαφέροντος που δεν έχει ο Παναθηναϊκός και λόγω του κυκλισμένων. Το έχει ο ΠΑΟΚ, το βαθμολογικό κίνητρο. Αλλά το βασικό για τους ασπρόμαυρους είναι να καταφέρουν να μπουν έστω στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με ψυχολογία να το πάρουν, επειδή αυτό λείπει. Έχουν πολλά προβλήματα. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο ψυχολογικό κομμάτι, στο πώς μπαίνουν στα μάτς. Ολοκληρώνουν σχετικά καλά. Δηλαδή και στην Τούμπα τώρα τις προάλλες με την ΑΕΚ, προς το φινάλε της αναμέτρησης, κάπως ανέβασαν τους ρυθμούς. Είναι σημαντικό τώρα σε αυτό το τελευταίο μάτς, σε αυτή τη τελευταία ζαριά, να μεγιστοποιήσουν όσο γίνεται αυτό το διάστημα. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Πάμε πρώτα να πάρουμε μια ανασούλα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happening και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Διερωτάτε εδώ, φίλο σα, και το μεταθλητικά, αλλά το τραγούδι του Ακύλα γιατί δεν παίζεται. Εννοείς δεν παίζεται πού εδώ ή γενικά στα Ριτζιανά. Νομίζω παίζεται πάντως. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τρίτο φαβορί, ο Ακύλας. Αν θέλετε την γνώμη μου, δεν ξέρω πώς θέλετε. Είναι καλή στοιχηματική επιλογή να μπούμε τριάδα, δύο, δέκα κάτι δίνει. Είναι καλό. Βάσει και τον... καταρχάς μόνο και μόνο το πόσο προβολές, τα κοίταγα χθες το βράδυ, έχουν τα βιντεάκια των 10 πρώτων φαβορί, το έψαξα λίγο. Ο Ακύλας είναι κανένα 2 εκατομμύρια. Τώρα λέω για, για το επίσημο κανάλι του YouTube, της διοργανώτριας αρχή εκεί, της Eurovision. Έχει 2 εκατομμύρια χτυπήματα. Ο επόμενος, για παράδειγμα, είναι γύρω στο 1 κάτι. Μπαίνουν πολλοί. Okay, πολλοί θα είναι και Έλληνες, θα μου πει κανείς. Αλλά ακούγεται πάρα πολύ. Δεν είναι το γούστο μου, αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω ποιος με ρώτησε, αλλά δεν είναι το γούστο μου. Ωστόσο, είναι από αυτά τα κομμάτια που φαίνεται ότι έχει μια αύρα. Εκεί συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται για να πάει πάρα πολύ καλά. 10 η ώρα ο τελικός. Έκτη εμφανιζόμαστε εμείς. 21η η Κύπρος με την Αντιγόνη. Ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι. Ναι, γενικά νομίζω δεν δίνουμε και πάρα πολύ βάση τα τελευταία χρόνια στην Eurovision. Θυμάμαι τώρα εποχές Παπαρίζου, Ρουβά, Καλομήρα και όλα αυτά. Πριν από καμιά 20 χρόνια ασχολούμασταν κανένα τρίμηνο πριν. Τι εσώρουχο θα φορέσει ο ένας, τι ρούχο θα φορέσει ο άλλος. Είχε πολύ μεγάλη πλοκή εκεί 2-2.30 το μεσημεράκι κάθε μέρα. Τα βάζαμε κάτω, τα συζητούσαμε. Τώρα καμιά εβδομάδα έχουμε αρχίσει και ασχολούμαστε και ενώ πηγαίνουμε πολύ φορτσάτα. Μας έχουν για πολύ ψηλά. Έχει 2-3 ακόμα ωραία τραγουδάκια. Πρώτη δίνουν τη Φινλανδία. Αδιάφορο τραγούδι από ό,τι άκουσα. Αυστραλία δεύτερη με την τύπησα που θυμίζει Σελίν Ντιόν και η οποία φλεξάρει λίγο έως πολύ τη φωνή της. Τέλος πάντων και άλλα ωραία έχει. Θα τα δείτε, θα τα ακούσετε το βράδυ αν δεν τα έχετε ακούσει. Ωραίο είναι και της Ιταλίας, το οποίο είναι πολύ χαμηλά βέβαια. Αλλά ξέρετε, τώρα είναι σε μια φάση αυτό να το ακούς στο lounge ενός πλοίου. Είναι κυριλάτο ιταλικό, έτσι, φινιτσάτο. Δεν είναι πολύ για να βγει και πρώτη τριάδα που λέγαμε για κιλά.

σωστά και Bundesliga έχει τελευταία αγωνιστική και γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός και για τον επιβιβασμό και με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Θα το πιάσουμε αργότερα και, με, και για τις θέσεις. Και για την τετράδα, το τέταρτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, το τέταρτο εισιτήριο για το Τσουλό και για τα υπόλοιπα παρακάτω.

7 η ώρα τα παιχνίδια των playouts σήμερα. Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Αστέρας, ο οποίος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της προηγούμενης εμβόλυμης αγωνιστικής με αυτό το 1-0 επί του Πανσεραϊκού. Ο Αστέρας, ο οποίος το έχει γυρίσει τελείως. Δεν έθελξε με τον Πανσεραϊκό, αξιοποίησε και τον παίκτη παραπάνω από πάρα πολύ νωρίς. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας, τα έχουμε ξαναπεί, να θέλξεις σε αυτό το σημείο της σεζόν. Καπάτσο ομάδα πρέπει να είσαι και ο Αστέρας είναι και με το παραπάνω και όχι απλά είναι καπάτσος. Και έχει και μια σχετική σταθερότητα, αλλά έχει κάνει και το απόλυτο στην έδρα του. Αυτός είναι ένας παράγοντας, μαζί με το ότι τελικά άρχισε και παίρνει και πράγματα και από άλλους πλην Μπαρτόλο, κυρίως το Μακέντα, που δεν θα τον έχει σήμερα βέβαια, στη διάθεσή του. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τον Αστέρα πλέον στο συν 4 από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του σε αυτά τα play-outs που έχει κάνει ένα τρομερό ντεμαράζ.

Ο Αστέρας νικάει εντός, ο Πανασαρακός νικάει εκτός, η ΑΕΛ δεν νικάει ούτε εντός ούτε εκτός. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ένα σερί πλέον 15 αγώνων χωρίς νίκη. Είχε μπει, θυμίζω, στο συν 6 η ΑΕΛ. Αλλά καμία σταθερότητα. Η μόνη σταθερότητα που έχει είναι να μην νικάει πουθενά. Και αυτή η μη σταθερότητα αντικατοπτρίζεται και στην αλλαγή συστημάτων. Πραγματικά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Κάθε αγωνιστική και άλλο αρχικό σχηματισμό. Μία 4-4-2 ρόμπο. Μία τριάδα στην άμυνα. Την άλλη πάλι τετράδα, αλλά με άλλο σχηματισμό, με 4-2-3-1. Οκ, okay, νέο προπονητή, αλλά θέλει μια σχετική σταθερότητα τώρα στο φινάλε για να καταφέρει να σώσει ό,τι σώζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνουν θαύματα για να μείνει η ΑΕΛ. Συγκεκριμένα να νικήσει και τα δύο παιχνίδια τη η ομάδα τη Λάρισα. Με ατρόμητο εντό σήμερα και με Κηφισιά την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι η τελευταία αγωνιστική, όλα τα μάτια τη 7. Και ταυτόχρονα πέρα από τι δύο δικέ τη νίκε, ο Αστέρα να ετηθεί στα δύο δικά του παιχνίδια. Και σε όλα αυτά ο Πανασυριακό να πάρει maximum 4 βαθμού. Κακά τα ψέματα, δεν σώζεται. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, να το προδικάσουμε, ας δούμε, ποδόσφαιρο είναι. Από όλα τα, από όλες τις απόψεις, Αντιγόνη. Και σκηνή και παρουσία, δεν μετράει. Ειδικά στο Eurovision.

Εντάξει, για του άλλου τρει έχει τελειώσει η σεζόν. Γιατρό με το Πανετολικό και Κηφισιά. Για Πανετολικό και Κηφισιά τελείωσε επί τη ουσία με θετικό πρόσημο την προηγούμενη αγωνιστική που το έσωσαν και μαθηματικά. Ελεύθερες πλέον να χτίσουν την επόμενη μέρα. Το έχουν ξεκινήσει κιόλας κάποιες, όπως ο Ατρόμητος που έχει βάλει κάτω τα συμβόλαια τα πολλά που λήγουν. Κανονίζει και τα της προετοιμασίας που θα ξαναγίνει στο εξωτερικό. Πολωνία, όπως φαίνεται, στο Κίλιτσε. Τελευταία φορά ήταν το 22 που είχε πάει εξωτερικό. Πέρσι πήγε για φιλικά τα δυνατά αυτά με την Derby County και τη Λάτσιο. Να δούμε και το θέμα προπονητή στην Κηφισιά. Με τον Λέτο να έχει μένει συμβόλαιο, ωστόσο να μην είναι και απόλυτα ξεκάθαρος για την επόμενη μέρα όταν ρωτήθηκε μετά το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες. Έκανε λόγο για νέα challenges που πάντα θέλει στην καριέρα του. Εντάξει, δεν το απέκλεισε ως ενδεχόμενο να παραμείνει στην Κηφισιά.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε σε break. Ο νέαρχος μου έχει βάλει ήδη Κοσμοτέ Sport 3, διότι σε περίπου μισό λεπτό, ένα λεπτάκι, ξεκινάει το Super Derby κορυφής, τελευταίο τη σεζόν στη Σκωτία. Celtic Hearts. Με την Hearts να προπορεύεται. Η Celtic θέλει μόνο νίκη. Θα τα πιάσουμε όλα το τι σημαίνει και για την Hearts και για τη Celtic και την ΑΕΚ μετά το break, όπου θα συζητήσουμε και για τα Super League, τα ρεπορτάζ σήμερα των play-outs των ομάδων εκείνων που καίγονται.

0: αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
14: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Viola, let me see you dance, baby.

0: έχω συνδυάσει με Παγκόσμιο Κύπελλο 2006 το εν λόγω κομμάτι. Τότε είχε βγει, τουλάχιστον τότε έκανε τον Πάταγο. Έτσι να μπαίνουμε και λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Εξηγήσου λίγο, Μουσουράκι, εξηγήσου λέει εδώ πέρα ο φίλος. Εμείς οι Χαρτσικοί βολευόμαστε και με ισοπαλία. Σαφώς. Να μην χάσει θέλει η Χαρτ σήμερα στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της Celtic για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια, 66 ολάκερα χρόνια, και να σπάσει αυτό το δίπολο το τρομερό που έχουν χτίσει Celtic και Rangers. Αμφότερες με 55 τίτλους. Είμαστε, πού είμαστε, στο. Πού μου το έχεις βάλει, κύριε Σε.
1: Στο τέταρτο
0: λεπτό. Είμαστε 0-0 ανάμεσα σε Celtic και Hearts. Σαφώς βασικός ο δικός μας ο Κιζηρίδης. Αλλά πέρα από Σκωτία έχουμε και Ελλάδα, Ελλαδάρα εδώ πέρα, Super League, Playouts. Τα λέγαμε νωρίτερα,

0: Και μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή αγωνιστική, στην οποία η ΑΕΛ, αφού από εκείνη θα ξεκινήσουμε, υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 7 η ώρα. Λέγαμε και νωρίτερα το τι θέλει, πάρα πολλά θέλει. Πολύ συγκεκριμένο συνδυασμό, δύο νίκες δικές της, δύο ήττες του Αστέρα, τις ισάριθμες τελευταίες αγωνιστικές, και να μην μαζέψει 4 πόντους ο Πανσεραϊκός. Να το πω καλύτερα, να μαζέψει μέχρι 4. Πολύ δύσκολα όλα αυτά. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Χρήστο Ευθυμίου, να μας πει και το κλίμα. Γεια σου, Χρήστο.
1: Καλησπέρα. Κάτι περισσότερο από θαύμα. Θέλει να τα θαύματα μας έχουν τελειώσει μέρες μας.
0: Έχουμε συμβιβαστεί λίγο και στην ομάδα.
1: Είναι αναμενόμενο. Γιατί δεν εξαρτάται από την ίδια η όλη διαδικασία. Και το να κάνει δύο ήττες ο Αστέρας το θεωρώ απίθανο. Για να μην, και να μην πάρει ούτε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Ένα μάτς σήμερα που θέλει ένα βαθμό για να το εξασφαλίσει το σκηνικό αυτό που πριν από κανένα τρίμηνο, τετράμηνο φανόταν δύσκολο. Πιστεύω ότι δεν θα το αφήσει. Και παίζοντας μια ομάδα η οποία είναι διάφορη. Βέβαια δεν σημαίνει κάτι αυτό που είναι διάφορη. Διάφορη είναι, άλλο τα χτυπάει τα παιχνίδια, γιατί και ο ίδιος θα μπει πολύ διαφορετικά. Άλλο να ήθελε μόνο νίκη και άλλο να βολεύει την ισοπαλία. Αυτό είναι έξτρα για την ομάδα της Αρκαδίας. Ναι, έχουν συμβιβαστεί θα έλεγα. Ειδικά μετά τα έχουν γίνει τα τελευταία δύο παιχνίδια όπου δεν κατάφερε να κερδίσει και έχανε στο 94 το τρίποντο. Τώρα και να έρθει πολύ αργά και ίσως κοιτάνε την επόμενη... Όχι, ίσως κοιτάνε, ίσως κοιτάνε μάλλον την επόμενη μέρα.
0: Ναι, θα σε πήγαινα και λίγο και εκεί πιο μετά, αλλά αφού το έχει στήξει, πες ότι πέφτει η ΑΕΛ. Τώρα εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, πολλά γίνονται, αλλά πες ότι πέφτει. Αυτή η επόμενη μέρα
1: υπάρχει,
0: τι...
1: Υπάρχει ένας αστερίσκος. Το είπα και χθες στα παιδιά, το λέω και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ας περιμένουμε λίγο, ναι, γιατί υπάρχει αρκετή κουβέντα που γίνεται και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό.
0: Πάντως, εδώ να πούμε ότι, okay, σε επίπεδο φημολογίας όλοι τα ακούμε, πάντως κάτι επίσημο δεν έχει φτάσει.
1: Εκτιμώ ότι ό,τι είναι να βγει, θα βγει με το τέλος και το play out. Δηλαδή, αν σήμερα ξεκαθαρίσει η υπόθεση παραμονή και τυπικά, δεν θα περιμένουν την επόμενη Πέμπτη που τελειώνει η διαδικασία των 10 παιχνιδιών στα play-outs. Θα είναι βαθμολογικά διάφοροι. Πιστεύω ότι από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό μαθαίνουμε και περιμένουμε να δούμε αν θα το ξαναισχύσει. Βέβαια, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Δεν θα πάει παραπάνω.
0: Αλλιώς...
1: Δεν μπορεί να... Δεν πάει. Αλλιώς...
0: Ενώ για την ΑΕΛ.
1: Αλλιώς Super League
0: 2. Ναι, ενώ επόμενη μέρα με Αχιλλέα Νταβέλη.
1: Επόμενη μέρα 100% θα είναι χωρίς οικογένεια Νταβέλη. Όπου και να είναι η ομάδα.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είτε παραμείνει μέσω πιθανής αναδιάρθρωσης στην κατηγορία, είτε δεν γίνει αναδιάρθρωση και η ομάδα έτσι όπως είναι, θα είναι στη Super League 2, είναι λυμένη απόφαση να αποχωρήσουν. Και θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα ξεκινήσει από Δευτέρα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί πιθανολογώ ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Δηλαδή να μπει πολιτήριο στην ομάδα και να αρχίσει να εμφανίζεται όποιος είναι να εμφανιστεί ή ποιοι θα εμφανιστούν για να αναλάβουν τις τύχες ομάδας σε όποια κατηγορία και αν αυτή η αγωνιστή. Δεν υπάρχει ένας αστερίσκος στην όλη ιστορία. Αλλά αυτό σίγουρο είναι ότι 100% η οικογένεια Νταβέλη αποχωρεί από την ΑΕΛ. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, ούτε πιθανή αναδιάρθρωση που θα κρατήσει την ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Όχι, ό,τι και να γίνει είναι η λυμμένη απόφαση.
0: Α, και με αναδιάρθρωση, δηλαδή και με...
1: Ναι. Okay. Είναι η λυμμένη απόφαση, ναι.
0: Καλά, εντάξει, το θέμα είναι πέρα από το πολιτήριο που θα μπει να υπάρχει ενδιαφερόμενος. Θέλω να πω...
1: Κοίταξε, έγινε μια κουβέντα χθες. Εμφανίστηκε σχηματία στις πόλεις, όπου έχει μαζί με άλλους 4 ένα σχήμα. Εκτιμώ ότι θα ανοίξει κουβέντα με το επίσημο. Και βέβαια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν μια τετραετία που εμφανίστηκε η οικογένεια Νταβέλη και πήρε τις συμμετοχές της ΑΕΛ τότε. Γιατί αν η ομάδα είναι Super League 2, εγώ βάζω αυτό το σενάριο και δεν βάζω την πιθανή αναδιάρθρωση που αλλάζουν όλα μετά, είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια. Δηλαδή η ομάδα έχει αδειοδότηση, άρα αυτός που θα έρθει θα μπορεί να φτιάξει μια ομάδα όπως τη θέλει, όχι όπως πριν 4 χρόνια που η ομάδα δεν είχε αδειοδότηση και μπορούσε να κάνει περιορισμένες μεταγραφές. Το δεύτερο, τα χρέη της ομάδας ή καεφορία που είναι ένα στα μισά από ό,τι ήταν πριν μια τετραετία. Είναι σε ρύθμιση η οποία ακολουθείται κανονικά και διακανονισμένα. Και δεν υπάρχουν άλλες οφειλές. Δηλαδή στα τέσσερα χρόνια δεν υπάρχει ούτε μια προσφυγή, δεν έχει ακουστεί κάτι οικονομικό. Άρα το όλο θέμα είναι πολύ διαφορετικό. Συν αν βάλουμε ότι έλεγχε το 12ο παίχτη που φέτος στήριξε απίστευτα και μέσα στο γήπεδο αλλά και με τα εισιτήρια, υπήρχε ρεκόρ εισιτήριο διαρκείας 4132 και με τα εισιτήρια ημέρας. Καταλαβαίνει κάποιος ότι παίρνοντας μια ομάδα που
0: συμβαίνει. Ναι. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η παρουσία των οπαδών από τις άλλες ομάδες. Θέλω να πω ότι θα λείψει ο ΣΑΕΛ, αν πέσει.
1: Ναι.
0: Και η παρουσία των οπαδών των φιλοξενούμενων ήταν ωραίες καταστάσεις.
1: Αν δει κάποιος μια ομάδα φορές, η οποία παλεύει για την παραμονή και έχει μέσο όρο στο γήπεδο 8.000 κόσμου, λέει πολλά για τη δυναμική της. Και επειδή ο κόσμος δεν την αφήνει την ομάδα, και φέτος είχαμε υπήρχε μεγάλη συσπήρωση, το ίδιο θα ισχύσει και στην παρακάτω κατηγορία. Mm-hmm. Άρα αν έχεις αυτό ως βασικό, που αποτιμάται και σε πολύ καλά χρήματα όσον αφορά έσοδο, μπορείς να κάνεις την επόμενη κίνηση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα που τρέχουν, αλλά σίγουρα η όλη κουβέντα θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Σήμερα θα πάνε όλοι στο γήπεδο για ένα τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας, θα χειροκροτήσουν την ομάδα και θα στείλουν το μήνυμα ότι ο κόσμος είναι εδώ όπως ήταν όλη τη χρονιά. Και θα περιμένουμε από Δευτέρα τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν, που σίγουρα θα υπάρχουν, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, μια πιθανή αναδιάρθρωση, αλλάξει τα δεδομένα. Mm-hmm. Πάντως, είτε η ομάδα μείνει στην κατηγορία μόνο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, έτσι, με την πιθανή αναδιάρθρωση, είτε η ομάδα υποβεβαστεί και είναι στη Super League 2, το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αναλάβει την ομάδα.
0: Ωραία, λοιπόν, πηγαίνοντας στα αγωνιστικά να το κλείσουμε, ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το έλεγα και νωρίτερα. Ότι δεν βρίσκει ένα σταθερό σχήμα τώρα στο φινάλε ο Φέστα. Δηλαδή, μία 4-4-2 ρόμβο, μία τριάδα στην άμυνα, μία τετράδα με άλλο σχηματισμό, με 4-2-3-1. Δεν ξέρω για σήμερα τι έχει σκεφτεί.
1: Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Ναι. Ποτέ μου δεν έχω μπει με τους Φέστα, δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω ποτέ. Προσπαθεί να κάνει ότι οποιαδήποτε αλχημία μπορεί να του βγει για να φτάσει έρθει μια νίκη. Το φτάσει πολύ κοντά δύο φορές. Σίγουρα έχει παρουσιαστεί με την έλευση του Ιταλού πολύ καλύτερη από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια στα play-out. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν φτάνει. Το προηγούμενο παιχνίδι το πήγε πιο επιθετικά γιατί χρειάζονταν μόνο τη νίκη. Στις αίρες το είχε πάει πιο συντηρητικά γιατί ήθελε να χτυπήσει το τέλος. Και στις δύο περιπτώσεις τους καθυστερήσει έφαγε τον γκολ και χάθηκαν βαθμοί που ίσως τώρα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνει. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τι ακριβώς θα γίνει. Έχει επιστροφή, γύρισε ο Μασόν, έχει εκτός το Σίστο. Είναι η απογοήτευση της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουάριου ο Σίστο. Αν εξαιρέσω το μάτι του Παναθηναϊκού και άλλο ένα, τα υπόλοιπα μάτι δεν προσέφερε βάσει και του συμβολέου που έχει αυτά που όλοι περίμεναν. Και σίγουρα πιο πολύ έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει στο μάτι της Τρίπολης, mm-hmm. εκεί θα έχουν όλοι το αυτοί τους για να ακούν τι ακριβώς θα κάνει ο Αστέρας. Αλλά εκτιμώ ότι δύο ήττες ο Αστέρας, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, γιατί υπάρχει το κίνητρο, για κανένα άλλο λόγο. Όταν υπάρχει το κίνητρο και έχεις φτάσει στο παραένα, μετά δεν πετάς.
0: Ναι, υπάρχει και συσπήρωση από τον κόσμο που δεν τον είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολλά. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Χρήστος Ευθυμίου. Θα πάμε σε ένα μικρό break να σας πω πρώτα ότι Celtic Hearts στο 14, πολύ κλειστό το παιχνίδι, 0-0, ελάχιστες οι φάσεις. Και σε ό,τι αφορά τώρα Μανόλο Καραλή, στα 5-90, δύο άκυρες προσπάθειες, είναι 7ος. Ο Μάρσαλ, τρεις άκυρες προσπάθειες, οπότε σταματάει στα 5-80. Ο Ντουμπλάντης έχει αφήσει στα 5-90. Εδώ είμαστε, σας ενημερώνουμε. Πάμε μικρό break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ!
10: Για το παιχνίδι σου, τα Spy All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για την ΑΕΛ, πάμε να τα πούμε και για την, για τον Πανσεραϊκό. Πρώτα να σας πω βέβαια ότι ο Λοιπόν, τα είπαμε για την ΑΕΛ, πάμε να τα πούμε και για την, για τον Πανσεραϊκό. Πρώτα να σας πω βέβαια ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ο Καραλής δεν κατάφερε ούτε στην τρίτη του προσπάθεια να ξεπεράσει τα 5.90. Θα σας πω αναλυτικά τη βαθμολογία σε λίγο. Εν τω μεταξύ έχουμε και μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από την Μπαρσελόνα για τον Λεβαντόφσκι. Επίσημα αντίο, αλλά τα αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε Πανσεραϊκό και Κώστα Δελή. Πανσεραϊκός Πανετολικός σήμερα και αυτό στις 7. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Μανώλη. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι γίνεται?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
1: Ωραία.
0: Σ' ακούω όμως. Σ' ακούω. Στα καλύτερα σου.
1: Δεν θα μιλήσω για Πανσεραϊκό Πανετολικό, αλλά εδώ είμαστε σε ρυθμούς Ακύλα. Γιατί ξέρεις είναι και σεραίος στην καταγωγή.
0: Πού είσαι, Αυστρία? Όχι.
1: Όχι, ποια Αυστρία στη Βιέννη? Εδώ στις Σέρες είμαι.
0: Α, ναι, σωστά ρε. Είναι από πάνω.
1: Να σε κάνω ένα τέτοιο ρεπορτάζ πρώτα, έχει τη φύγη για το οθόνη,
0: ναι.
1: Για να δούνε την Eurovision το βράδυ. Είναι και οι συγγενείς του έτσι εδώ τώρα που θα έρθουν.
0: Α, είναι μπροστά σου. Μπορούμε live δηλώσεις.
1: Όχι, όχι. Είναι οι συγγενείς του Ακύλα, θα έρθουν εδώ στις αίρες, θα το δουν το βράδυ.
0: Θα έρθουν. Okay.
1: Ναι, και θα έρθουν και πολλοί νεολαίοι, αλλά τώρα βρέχει όμως, έτσι έπιασε μια βροχή. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως η πόλη κινείται σε ρυθμούς Ακύλα παρά Πανσεραϊκού, να ξέρεις. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει σήμερα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει, έχει μια απογοήτευση μετά τις γιοίτες με Κηφισιά και Αστέρα.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Τώρα ότι για να μου ξεκινάς με Ακύλα, ναι. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά.
1: Γιατί σου λέω όλοι πίνουν ένα καφέ εδώ, όλοι για τον Ακύλα μιλάνε. Όλοι συνέχεια.
0: Κακά τα πράγματα.
1: Είμαι και κοντά στο κέντρο εδώ στην γιγαντοθόνη γι' αυτό.
0: Για πες, θα βγούμε. Θα βγούμε, Eurovision.
1: Κοίταξε, έχουμε στείλει και τραγούδια που ήταν πολύ ποιοτικά και δεν πήγαν καλά. Το πανηγυράκι αυτό της Eurovision είναι κάτι το οποίο θα πάει καλά αυτή η καρικατούρα με το φέρτο.
0: Οπα.
1: Να ξέρεις, θα πάμε στην Διάδα. Ναι, ναι, το βλέπω. Αλλά τώρα για το Πανσεραϊκό υπάρχει απογοήτευση. Στα τελευταία παιχνίδια, τα δύο εντός, τα προηγούμενα με Λάρισα και Φυσιά, έχει πολύ κόσμο, έχει 4.000 κόσμο. Δεν ξέρω πόσο θα έχει σήμερα και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν το πιστεύει και πολύ λίγοι το πιστεύουν ότι θα παραμείνει η ομάδα, έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες. Εάν η Κηφισιά κάνει ένα καλό αποτέλεσμα, τώρα βέβαια σε τριπλή ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός είναι καλύτερος με Λάρισα και Αστέρα και με τον Αστέρα έχει την ισοβαθμία, όχι με τη Λάρισα. Έτσι, αυτά σε ό,τι αφορά τα σενάρια παραμονής, αλλά πραγματικά έτσι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και για τον τρόπο που έχασε με τον Αστέρα και την κόκκινη στον Ομιλογκά και για το ότι δεν έβαλε ο Ριέρα εκείνο τον κόλ, μια τεράστια ευκαιρία, δεν ξέρω αν την είδες, εκεί στο 33, αλλά και το γεγονός ότι σχεδόν ένα ημίχρονο με την Κηφισιά το δεύτερο που χάθηκαν πολλά πράγματα, δηλαδή είχε κέρδιζε 1-0 και έχασε το μάτσες μέσα στα χέρια του γιατί κουράστηκαν πολλοί παίκτες στη διαχείριση έτσι, αυτών των πολλών αγώνων. Δεν είχε ο Σαραγώσα έτσι κάποιες λύσεις από τον πάγκο και ξέρεις είναι κρίμα γιατί έχει κάνει μια συγκινητική προσπάθεια το τελευταίο τρίμηνο από εκεί που τον είχαν όλοι ξεγραμμένο που είχε 5 βαθμούς, 23 βαθμούς έχει πάρει ο Σαραγώσα από τότε που ήρθε. Ακόμα και ο Σαραγώσα δηλαδή που δεν ξεκίνησε καλά, είχε πολλές θέσεις, βελτιώθηκε στη συνέχεια και αυτός πίστεψε ότι θα σωθεί η ομάδα και στους παίκτες και τελικά ας πούμε φαίνεται να μην φτάνουν όλα αυτά. Τώρα αδιάφορος είναι ο Πανετολικός. Σίγουρα ο Πανετολικός θέλει να κάνει δύο νίκες και σήμερα και στις 21 Μαΐου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και να περιμένει όχι από αυτόν να εξαρτάται η παραμονή από άλλους.
0: Αλλά έχει προβληματάκια σήμερα ο Πανετολικός,
1: Έχει πολλές απουσίες. Βασικά ο Σαλαγός επιστρέφει, ήταν τιμωρημένος με τον Αστέρα, αλλά ο Γιάννης Γκιόκας, ο βοηθός, είναι τιμωρημένος από την κόκκινη που δέχτηκε. Ο Φρανσίσκο Τιναλίνη, ο Ρουγουανός τερματοφύλακας, είναι τιμωρημένος γιατί συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Ένα εκτός θα παίξει ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Από εκεί πέρα και ο Μεογκά είναι τιμωρημένος και αυτός από την κόκκινη που δέχτηκε στην Τρίπολη. Και ο Ιγκόρ Κάλινιν έχει δύο αγωνιστικές τιμωρίες, τέλειωσε στην ουσία σεζόν για τον Ρώσο. Δεν θα παίξει και σήμερα και με τον Ατρόμητο. Είναι σε νευραλγικές θέσεις αυτές οι απουσίες και είναι δύσκολο λίγο να καλυφθούν. Αλλά είπαμε, εντάξει, τώρα ο Πανετολικός είναι αδιάφορος. Προφανώς θα πάρει την νίκη ο Πανσεραϊκός, λέμε, υπό κανονικές συνθήκες. Αν και εντός έδρας ψάχνει την νίκη εδώ και πολύ καιρό.
0: Και είναι και αυτό που του κόστησε εν πολύ, δηλαδή σε όλο αυτό το ντεμαράζ που είχε κάνει.
1: Ναι. Τώρα θα πεις περίμενες να κάνει τρία διπλά εκτός έδρας. Όχι.
0: Ναι.
1: Στα play out. Ναι, αλλά αυτή έτσι η δυστοκία που είχε εντός έδρας να κάνει μια νίκη του στοιχίζει, ας πούμε, στους βαθμούς που θα μπορούσε να έχει. Ξέρεις, ακόμα και με τη ισοπαλία με την Κηφισιά να ήτανε, ή με τον Αστέρα σε αυτά τα δύο καθοριστικά παιχνίδια που δεν πήρε τίποτα, ίσως ήταν και διαφορετική εξέλιξη τώρα στις ισοβαθμίες και θα λέγαμε άλλα πράγματα. Αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση, σου λέω, είναι πολύ λιγοστές οι ελπίδες για... που πιστεύει κάποιος ότι θα μείνει η ομάδα.
0: Να σου πω, Κώστα, για να σε αφήσω κιόλας, για την επόμενη μέρα, τώρα δεν μου αρέσει να προδικάζω τα πράγματα, απλά το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Χρήστο Ευθυμίου για την ΑΕΛ. Επόμενη μέρα, εντάξει, ο Καζίας, το θετικό για τον Πανεσαιραϊκό είναι ότι ακόμα και για γήπεδο έχει μιλήσει. Θέλω να πω ότι ξέρουμε ότι σε επίπεδο διοικητικό υπάρχει επόμενη μέρα για τον Πανεσαιραϊκό.
1: Όχι, δεν έχει πει ποτέ ο Τάσος Καζίας ότι θα προχωρήσει από την ομάδα. Ίσως όπως λες και εσύ, έχει κάνει κινήσεις με ένα project για το γήπεδο. Θα συνεχίσει την ομάδα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Και όλοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έκανε, γιατί είχε αναγνωρίσει και τα λάθη που έκανε από τη σεζόν που ξεκίνησε. Είπε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη, αλλά προσπάθησε ο ίδιος να διορθώσει την κατάσταση με τις κινήσεις μεταγραφικές του Ιανουαρίου. Τώρα, αν δεν βγήκε αυτό το θαύμα της παραμονής, εντάξει, τώρα πιστεύω ότι η ομάδα έχει κάνει την προσπάθειά της και αυτό το έχουν αναγνωρίσει όλοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή αποδοκιμασίες αν θα χάσει τη σεζόν. Αλλά είναι κρίμα, γιατί πραγματικά σου λέω, αν ξέραμε ότι έπεφτε πιο μπροστά και δεν γλίτωνε, δεν μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία, θα λέγαμε εντάξει, η πορεία δεν ήταν καλή και έπεσε. Όπως έπεσε πέρυσι η Λαμία. Όπως είχε πέσει ο Πας Γιάννενα, που δεν κατάφεραν να φτάσουν τους βαθμούς αυτούς που είχαν διαφορά σε άλλες χρονιές. Αλλά φτάνει τώρα μια προσπάθεια μέχρι το τέλος, και στο τέλος έτσι υπάρχει μια πικρία, γιατί μπορεί και να μην τα καταφέρει. Γι' αυτό σου λέω, μόνο μαθηματικές τώρα είναι λίγο οι ελπίδες. Θα τις εξαντλήσει μέχρι τέλος. Αλλά πάντως και η επόμενη μέρα στο Πανσεραϊκό τη συνεχίζει ο Καζίας, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Σαραγώσα, έχει συμβολαίο.
1: Ο Σαραγώσα, όχι, θα φύγει μάλλον. Πιστεύω θα φύγει. Ο Τεχέρα έκανε μια δήλωση ότι θέλει να μείνει. Μάλλον όμως αν οι συνθήκες ήταν να παραμείνει η ομάδα. Αυτό το έκανε έτσι λίγο πριν, έτσι δύο εβδομάδες πριν. Που ακόμα πεζόταν πολύ το θέμα της παραμονής. Καλά, τώρα τον αλλάζει μια χρονιά. Μανώλη, ξέρεις, αλλάζουν πολλά πράγματα.
0: Καλά, ναι.
1: Και στόχοι ιδιαίτερα με αλλάζει και η κατηγορία.
0: Και για τον Σαραγώσα το λέω, επειδή εξαργυρώνει και το καλό του πρόσωπο που έχει δείξει. Δηλαδή, εν πολύ, σαν να σωζόταν η ομάδα. Και που δεν θα σωθεί, αν δεν σωθεί.
1: Αν σωζόταν.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάνει θαύμα ο Σαραγώσα.
1: Δεν είναι και εμπνευσμένης αξίας. Από την Ινδία ήρθε και κάποτε ήταν στο Πανσεραϊκό πριν 4 χρόνια στη Football League 2. Εντάξει, δεν νομίζω να μείνει. Δεν νομίζω.
0: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μετάδοση. Αργότερα Πανσεραϊκός Πανετολικός στις 7 η ώρα.

Με ηχεία στο τέρμα ακούγεται καλύτερα, είναι η αλήθεια. Οι σέρες οι οποίες έχουν εντεθεί σε χρώματα ακυλά, όχι τόσο πολύ σε χρώματα πάνε σε ραϊκό σήμερα, όπως μας μετέφερε ο Κώστας ο Δελής. Πάντως από ό,τι αφουγκράζουμε και από τα όσα μας μετέφερε και ο Χρήστος Ευθυμίου και ο Κώστας ο Δελής, ο Αστέρας μπορεί να είναι πολύ ευδιάθετος σήμερα. Όχι μόνο επειδή κρατάει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά και επειδή οι ανταγωνιστές του, δηλαδή και η ΑΕΛ και ο Πανεσαιρακός, δεν το πιστεύουν καθόλου. Εντάξει, οκ, δικαιολογημένα είναι πλέον πολύ μεγάλη η βαθμολογική απόσταση. Θα τα πούμε και για τον Αστέρα αργότερα, όπως αργότερα δεσμεύομαι, με την επιστροφή μας δηλαδή από το break και το αθλητικό δελτίο με τον Νικόλα Κτύπη, να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι ever που είχαμε στείλει ποτέ σε αυτό το διαγωνισμό που λέγεται Eurovision. Κατά τα άλλα, Celtic Hearts 0-0. Ναι, λέει ο φίλος Βάλε Τσόκ με από Ρουμανία, και εγώ το είδα χθες. Σας είπα όλα χθες. Πρώτη φορά πέρα από Ακύλα και την Αντιγόνη, πρώτη φορά τα ακούσα χθες. Απλά για να έχω καταρχάς στοιχηματική γνώμη. Και όντως αυτό της Ρουμανίας, το Τσόκ με είναι δυνατό. Όχι για πάρα πολύ ψηλά, ενώ για πρώτη-δεύτερη θέση, αλλά κάπου εκεί.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το βραδινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τα ευχάριστα έχουν να κάνουν με τον Ντέγιαν τον Λόβρεν, ο οποίος γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς. Η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο είναι δεδομένες οι απουσίες των Καμαρά και Ντεσπότοφ. Θυμίζω, ολοκληρώθηκε η μάχη του Εμμανουέλ Καραλή στο Diamond League της Σαγκάη, 7ος. Τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.90. Πάμε break αθλητικό και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Καλά νέα στον Ολυμπιακό με τους Ποντένσε και Εσέ. Οι δύο ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκαν στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Σιπιόνι. Με Ρενάτο Σάντσες αλλά χωρίς τον Τετέι που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στην και κλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Εκτός μάχης επίσης οι Κάτρις, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ίγκασον, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός, με τους Οσντοεύ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκα για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 4 και 4, κάλυψη από R2 Sport και ενημέρωση από τους 94,6. Σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη. Ο διεθνής γκάρντ εκ των κορυφαίων σε ασίστ και κλεψίματα στην ιστορία της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από δύο θητείες στο Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Μονακό και Παρτίζαν. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με την διεξαγωγή της ένατης αγωνιστικής των play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και δύο αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ, που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούντμπερκ, εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα πρώιμη τελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι. Στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λάτισεφς, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούκλ. Manchester City και Chelsea συγκρούονται στον σημερινό τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Wembley. Το 8ο τρόπαιό τους στο θεσμό διεκδικούν οι πολίτες στον 9ο Ιμπλε Σέντρα στις 5 μετάδοση από Cosmote Sport 2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

Και ελληνική version, ε. Μα είχαν φάει 10 κιλόμετρα. Δεν γίνεται να είχαμε βγει Τρίτη. Το κορυφαίο ever. Το κορυφαίο ever. Λοιπόν, εδώ Big Wings Sport FM 94,6. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο να μου ικανοποιεί κάθε μου μουσική επιθυμία. Με Νικόλα Κτύπη να λέει δελτία να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο.

Τίποτα, μπορώ να το ακούω όλη μέρα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα το κάνω. Να σας ενημερώσω ότι το Celtic Hearts οδεύει στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. 31 το λεπτό, 0-0. Όπως το φαντάζεστε, full tackling. Όχι καροτίδα ακριβώς, αλλά κάπου εκεί κοντά. Πάρα πολύ μάχη, πολύ μεγάλη. Λίγες οι τελικές, περισσότερες τα τελευταία λεπτά είναι για τη Hearts. Παραμένει αυτό το 0-0, που αν παραμείνει έτσι, ισόπαλο το αποτέλεσμα, ο τίτλος μετά από 66 χρόνια θα πάει στην Hearts. Αχ, το πάμε έτσι τώρα.

0: Λοιπόν, τα είπαμε προηγουμένως για τις δύο ομάδες που είναι σε δινή θέση σήμερα και για την ΑΕΛ και για τον Πανσεραϊκό. Και καλησπερίζοντας τον Αντώνη Χρονάκη, να τα πούμε για τον Αστέρα. Γεια σου, Αντώνη.
1: Καλό απόγευμα, Μαντώλη, και εσείς φίλες τους ακροατές του Big Wins Sport FM. Νομίζω, αν και άκουσα κάτι, άκουσα για Παπαρίζου.
0: Ναι, αντίκ, καλά άκουσες.
1: Αντίκ, είμαστε αριθμούς Eurovision κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό. Δεν έπεσε τυχαία. Να σε ενημερώσω λοιπόν, Αντώνη, ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική είναι στον Αστέρα, αλλά πέρα από το ότι ελέγχει την κατάσταση, είναι και σε επίπεδο ψυχολογίας και των αντιπάλων. Δηλαδή, μεταφέροντας και το ρεπορτάζ, οι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι νωρίτερα, η ψυχολογία είναι καταρακωμένη και στην ΑΕΛ και στον Πανσεραϊκό, δεν το πιστεύουν καθόλου. Το οποίο είναι
1: για, να είμαστε ρεαλιστές, Μανώλη, νομίζω ότι με δύο match ball επί της ουσίας που έχει ο Αστέρας για να τελειώσει την υπόθεση παραμονή, είναι φυσιολογικό ότι η ψυχολογία στα απέναντι στρατόπεδα θα είναι πολύ καταρακωμένη. Άλλωστε, και μάλιστα match ball με ομάδες οι οποίες δεν κινδυνεύουν. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Προφανώς ο καθένας θα παίξει για την ιστορία του. Προφανώς η κάθε ομάδα παίζει για την ιστορία της, παίζει για το δικό της πρεστής. Παρ' όλα αυτά, όταν όμως υπάρχει μια ομάδα, ο Αστέρας προκειμένη περίπτωση, που έχει το κίνητρο και έχει φτάσει στο σημείο που είναι τώρα να ελέγχει την κατάσταση, νομίζω ότι η ευκαιρία αυτή είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να την αφήσει από τα χέρια του.
0: Και να παίζει και εντός, που τα πάει περίφημα, 4-4 και με κόσμο.
1: Και να παίζει και εντός, με τον κόσμο στο πλευρό του και σε μια διαδικασία στην οποία, όπως πολύ σωστά προανέφερες, έχει το 4-4 ως πρίκα ο Αστέρας από τα προηγούμενα παιχνίδια, για να ακριβολογώ το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επί της ουσίας δίνει την παραμονή αυτή τη στιγμή στην αρκαδική ομάδα, εκεί που ολόκληρη τη χρονιά το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έμοιαζε να είναι στοιχειωμένο, στα play-outs έγινε κάστρο. Κανονικό κάστρο, 4 παιχνίδια, 4 νίκες που ισοδυναμούν με 12 βαθμούς, και νομίζω αυτό ήταν το άρμα για να είναι αυτή τη στιγμή ο Αστέρας σε θέση ισχύως. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι με την Κηφισιά που έρχεται σε λίγες ώρες και θα το περιγράψουμε και θα είμαστε στο γήπεδο για τον Big Wins Sport FM, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά, πολύ συγκεκριμένα και πολύ σχετικά. Και εξηγούμε. Δεν θα αλλάξουν δραματικά πράγματα ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο του Γιώργου Αντωνόπουλου, ούτε βεβαίως και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα, πέραν της αναγκαστικής αλλαγής στην κορυφή της επίθεσης, μιας και απουσιάζει ο, κατά την άποψή μου, κορυφαίος, κομβικός και καταλυτικός ο play-out, ο Φεντερίκο Μακέντα.
0: Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι ο Αστέρας μέχρι ένα σημείο πολύ προχωρημένο τη σεζόν έπαιρνε πράγματα μόνο από τον Μπαρτόλο. Το έχουμε ξανασημειώσει. Ήταν ζητούμενο πώς αρχίζει να βάζει την εξίσου επιθετικά και άλλους παίκτες. Και τον Κετού και τον Μακέντα που μπήκε οκ.
1: Και νομίζω σε αυτόν τον παρανομαστή μπορώ να βάλω ακόμα δύο παιδιά. Θα προσθέσω
0: Αλμυρά,
1: τον Έντερ και τον Αλμύρα, βεβαίως, για διαφορετικούς λόγους. Ο Έντερ, ο οποίος πραγματικά ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή του στα play outs, και ο Αλμύρας, ο οποίος επί της ουσίας έκανε μια επανέναρξη στην πρώτη ομάδα. Ενεργοποιήθηκε ξανά, γιατί είχε ανέβει η Παντελίδη στην πρώτη ομάδα, δεν τον ξαναείδαμε, τον χάσαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της σεζόν, και ο Γιώργος Αντωνόπουλος τον ξαναπήρε από την δεύτερη ομάδα και όχι απλά τον έφερε στην πρώτη ομάδα, αλλά τον έχρισε και βασικό, και η συμμετοχή του και ο ρόλος του ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Φεντερίκο Μακέντα είναι αυτός ο οποίος, γιατί πολλές φορές βλέπουμε μόνο τον γκολ, η εν γέννη παρουσία του, η συνολική του εικόνα είναι τέτοια η οποία τον χρήζει, κατά την προσωπική μου άποψη, ως τον MVP των play-outs για τον Αστέρα. Και το λέω αυτό διότι έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο pressing, έχει γυρίσει πολλές φορές πίσω για να πάρει μπάλα, να υποδεχθεί, να τα βάλει εντός εισαγωγικών με τα αντίπαλα stopper, το γνωστό ποδοσφαιρικό ξύλο που ήθιστε να ονοματίζουμε, και νομίζω ότι η συνολική του εικόνα είναι τέτοια που επιβεβαίωσε την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει, τις παραστάσεις που έχει, λένε ότι στα δύσκολα οι ηγέτες βγαίνουν μπροστά. Και νομίζω ότι είχε ηγετικό ρόλο στα play-outs για τον Αστέρα. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος έχει κουβαλήσει το κάρο, έχει βγάλει το κάρο από τη λάσπη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χρειάστηκε να γίνει ένα συνολικό step-up σε πολλούς παίχτες. Για να ακριβολογώ σε αυτό που λέω και να μην ακριβολογώ, θα πω το εξής. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, το πιο κομβικό σημείο του Γιώργου Αντωνόπουλου στην μέχρι τώρα πορεία του Αστέρα, είναι ότι κατάφερε να βρει στους παίχτες συγκεκριμένους ρόλους. Και νομίζω ότι οι ρόλοι είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν μια ομάδα. Ο προπονητής ο οποίος θα μπορέσει να βρει τους κατάλληλους ρόλους στους παίκτες του, θα καταφέρει να πάρει και πράγματα. Και αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής στον Αστέρα. Επανέρχομαι σαν της ενδεκάδας, θα πάμε σε safe επιλογές, σε αυτές που μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Άλχο, αριστερά θα δούμε τον Βελιγιαννίδη, τριάδα παραμένει στα μετώπισεν με τους Αλάγκμπε, Τριανταφυλόπουλο και Σίψιτς, Αλμίρα Σέντερ στον κεντρικό άξονα και από εκεί και πέρα, στα δεξιά της επίθεσης θα δούμε τον Κουλιάν Μπαρτόλο, αριστερά θα είναι ο Κετού και παίζει μία θέση για την κορυφή, έχει το προβάδισμα ο Σιμόνι, παιδί από τη δεύτερη ομάδα και αυτός, για να τον δούμε στο βασικό σχήμα και βεβαίως υπάρχει και ο Τσιντέρα Όκο, ο οποίος ακολουθεί, ουσιαστικά είναι κλειδωμένη στη 10 από τις 11 θέσεις της ενδεκάδας, παίζεται μόνο αυτή που θα αντικαταστήσει, που θα προσπαθήσει να μπει κάποιος στα παπούτσια του Φεντερίκο Μακέντα.
0: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στη μετάδοση της αναμέτρησης. 7 η ώρα. Καλή συνέχεια. Αντώνη Χρονάκης, όση ώρα τα λέγαμε αυτά, να σας πω ότι πρώτον έχει ανοίξει το σκορ η κυρία Χάρτς με τον κάπτεν, τον Σάνκλαντ, στο 43 κεφαλιά. 0-1, καθυστερήσει πλέον πρώτο ημιχρόνου. Η Χάρτς αγκαλιάζει, βέβαια. Σκοτία γίνονται τα πάντα. Δηλαδή το μάτς είναι στο 0-1, μπορεί να λήξει 5-4 στο φινάλε. Οκ, okay, αλλά αυτή τη στιγμή θυμίζω και με ισοπαλία το παίρνει η Χάρτς και αυτή τη στιγμή νικάει. Οπότε γερές βάσεις για τρίποντο και πρωτάθλημα κυρίως. Και την ίδια στιγμή προσπαθεί ο Ντουμπλάντης να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, το δικό του δηλαδή, που είναι στα 6-31. Έχει δύο προσπάθειες στα 6-32, όχι όμως και πετυχημένες. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω.
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω.
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Και επιστρέφουμε με γκολ Celtic, με πέναλτι. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς. Okay, δεν το έχω δει, δεν έχω δει την παράβαση, θα την ξαναβάλω σε λίγο. Θα το γυρίσω λίγο πίσω. Ωστόσο, σκόρερ Engels, έπεσε καλά ο Σολόου. Αριστερή γωνιά. Δεν το πιέσω ωστόσο. 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και πάλι στα ίσα το παιχνίδι. Celtic μόνο νίκη θέλει για να πάρει τον τίτλο από τη Hearts. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, 1-1, Celtic Hearts. Ναι, μεγάλη αλήθεια αυτή που στέλνει ο φίλος. Τα τραγούδια που στέλνουμε Eurovision, τα ακούει κανείς μετά? Το σκεφτόμουν και αυτό χθες. Σκεφτόμουν χθες ότι θυμόμουν ότι πέρσι είχαμε στείλει κάποιο που μου άρεσε, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιο ήταν. Ήταν η Αστερομάτα, τέλος πάντων, okay, τα ξεχνάμε αμέσως. Ενώ τα παλιά, εντάξει, είναι και λίγο. Γενικά και με το ποδόσφαιρο και με τους παίκτες, πάντα μυθοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά ναι, χρόνο με το χρόνο νομίζω εκπίπτει λίγο ο δεσμός. Α, εδώ μου λένε ο Κιζηρίδης έχει δώσει το πέναλτι, έχει κάνει το πέναλτι με χέρι. Θα το βάλω, θα το βάλω.

τα φιλιά μου και στη Ρουλά από τη Γερμανία. Γεια σου Μανολικά, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μην ακούμε. Το καλύτερο ever που είχαμε στείλει είναι η Άνοιξη. Εντάξει, είναι ανάλογο και με την εποχή. Δυνατό, δυνατό. Και θα σου ικανοποιήσει αυτή την έμεση επιθυμία ο νεαρχός Ρουλά σε πολύ λίγο.

Όπα, ναι, ο Κιζηρίδης ήταν. Σε ένα tackling που επιχείρησε η μπάλα βρήκε στο χέρι εκεί σε αφύσικη θέση. Μεγαλύτερη έκθεση του σώματος. Μέσω βάρα δόθηκε. Σε μια ξεκάθαρη παράβαση είναι η αλήθεια. Και το λέω αυτό το σημείο επειδή ψιλοέκραξα έμεσα Celtic για τα πολλά πέναλτι που έχει πάρει φέτος. Θα μπορούσε να έχει δοθεί έτσι σε πρώτο χρόνο.

και η τρίτη προσπάθεια του Ντουμπλάντης να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει ο ίδιος στα 6.32, ήταν αποτυχημένη. Οπότε και ο αγώνας ολοκληρώνεται εδώ. Θυμίζω, Καραλής, 7ος.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα ό,τι αφορά τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Οκ, το περιμέναμε ότι δεν θα συνεχίσει και για την επόμενη σεζόν. Λύγει το συμβόλαιο, απλώς έχουμε και το τυπικό φινάλε. Ήρθε ο Σταρ και φεύγει ο Στρίλος. Ευχαριστούμε Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για κάθε γκολ, κάθε μάχη, κάθε μαγική στιγμή φορώντας αυτά τα χρώματα Blaugrana για πάντα. 119 γκολ έβαλε, 24 ασίστ, 191 εμφανίσεις. Ήδη στρώνονται εκατομμύρια στα πόδια του, κυρίως από Σαουδική Αραβία και από άλλους προορισμούς εξωτικούς, και για Ιταλία ακούγεται. Πάντως η Αλ Χιλάλ δίνει περίπου 90 εκατομμύρια στο σύνολο για τα έτη που του προσφέρει. Μπορείτε να διαβάσετε και τη δικιά του ανάρτηση, το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα και στο sportpavlefm.gr. Μετά από 4 χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. 4 σεζόν, 3 πρωταθλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους φιλάθλους. Από τις πρώτες μου ημέρες, η Καταλωνία είναι το αγαπημένο μου μέρος στη γη. Και άλλα πολλά θα τα διαβάσετε αυτά στο site.

Την καλησπέρα μου και στο Μάκη. Ατρομητάρα, καλησπέρα Μάνο Νεαρχάρα. Σε όλη την παρέα από Ξυλόκαστρο. Κανά περνάς Μάκη. Έχουμε μεγάλο φιλικό σήμερα με τον Απόλλωνα Σμύρνης για την άνοδο στην Τρίτη Εθνική. Αυτά είναι τα ωραία να επιστρέφουν οι ομάδες με την μεγάλη ιστορία λοιπόν. Τα χαιρετίσματά μου και στο φίλο που λέει ότι η Μανώλη κοπέλα μου είναι από την Αυστρία και τρελαμένη με το σαγκαπό του Rocky G. Πολλούς χαιρετισμούς. Σου κλείνει και το μάτι, όπως το κλείνει ο Μιχαλής. Τότε θυμάσαι, Νέαρχε, και οι φίλοι κροατές. Το κλείνει και καλά. Όχι, καλά, όντως. Γι' αυτό το είχε υπογραμμίσει στις δηλώσεις του μετά, επειδή δεν είχε καλή συνεννόηση με τον ηχολήπτη. Οπότε πρόσεχε και εσύ, μην αρχίσει να σου κλείνω το μάτι, εννοώντας κάτι άλλο. Όχι με τον ηχολήπτη, με τον σκηνοθέτη. Τι είναι τέλος πάντων αυτός εκεί πέρα που κανονίζει τα ηχοσυστήματα. Α, για τη ρούλα αυτό, ε!

Εδώ ένα μήνυμα επιφημίας στην εξαιρετική τριάδα που είχαμε φέρει για το Πάσχα σε Λάμπρο Βασιλείου Τάσο Δερέσκο και Αλέξανδρο Μαούτσο, δικά μας παιδιά εδώ πέρα. Ειδικά ο Αλέξανδρος έχει περάσει και από το site μέσα ότι ήταν εξαιρετικό αυτό το live. Μας είχαν χαρίσει και πότε θα τους ξαναφέρουμε. Λίαν συντόμως. Εδώ καλοδεχούμενοι πάντα τα παιδιά που μας κάνουν να περνάμε εξαιρετικά. Υπάρχει και ένα κάλεσμα ενώ πηγαίνουμε για break. Θα το πω γρήγορα. Της Original για αύριο. Γενικά το λέμε και το ξαναλέμε. Θα είναι ένα πάρα πολύ εορταστικό διήμερο. Σε λίγο ξεκινάει και η ανοιχτή προπόνηση. 5 ώρα ανοίγουν οι θύρες. 5.30 είναι η προπόνηση. Ένα κάλεσμα για αύριο. Θα υπάρξει συνοδεία της αποστολής από το ξενοδοχείο μέχρι και το γήπεδο. Οπότε υπάρχει και αυτή η σχετική ανακοίνωση από την Original να πάει ο κόσμος να συνοδέψει την αποστολή. Γενικά από αύριο από το πρωί θα είναι τα πάντα εορταστικά. Εδώ και μέρες είναι στη Φιλαδέλφια. Αλλά και πέρα από το όλο εορταστικό κλίμα θα γίνουν και ωραίες δράσεις. Από ό,τι έβλεπα και με εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 έως τις 2. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημερό της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να είναι η Ελλάδα ισχυρή, πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε στις εκλογές του 2027, ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε 9 πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε την Παρασκευή. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολείου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να φέρουν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ποιος έχει σειρά?
12: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
13: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
12: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
14: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
12: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
13: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
14: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Είμαι πρώτος.
11: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
12: Εγώ!
15: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
18: Λοιπόν, σε

0: Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
0: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Έλα, τελευταίο Eurovisionικό. Ένα κάτι ημέρα. Χρονιά, ρακετζή. Γκίμι και τέτοια. One. Εξαιρετικό τραγούδι. Λοιπόν. Με Νέαρχο Κυραζόπουλο, στη ρύθμιση του και τι μουσικές επιλογές. Με Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Βεβαίως εδώ ο Νικόλας Ακτύπης να λέει δελτία, να οργανώνει την παραγωγή. Να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό και συμφέρει. Και είναι ένα τραγούδι που βάζουν οι λέρες ακόμη και να μην είναι Eurovision βραδιά. Το τιμούν δηλαδή.

0: Και όπως μου θυμίζει ο Νικόλας, υπάρχει και σχετική πρόταση προς τον leader τότε του group, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, για επανασύσταση του κλαμπ. Να γίνει επτάδα όμως. Να γίνει επτάδα μάλλον. Με τα δύο λερόνια μέσα. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε Ελικ Χάρτς στο 1-1, θυμίζω. Προηγήθηκαν ή τη Χάρτς στο 43. Γενικά σε ένα πρώτο ημίχρονο με λίγες φάσεις, πολύ ξυλίκι. Προηγήθηκαν ή τη Χάρτς με τον Σάντκλαντ, τον κάπτεν, στο 43. Εσοφάρισε ο Έγκελς με πέναλτι, το οποίο έκανε ο δικός μας ο κύριε Ζηρίδης. Γέρι 1-1 λοιπόν. Και εμείς τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, διότι έχουμε Eurovisionικό και αυτόν, Κώστα Μιαούλη, καυτό, να μας μιλήσει για τελευταία αγωνιστική των play-offs, προτελευταία play-outs, ό,τι θέλει εκείνος. Γεια σου, Κώστα.
1: Τι είναι,
0: ωραία. Καλά. Έχεις στοιχηματική πρόταση για το βράδυ Eurovision? Κάποια, όχι, έτσι.
1: Έχω δει κάτι ωραία τώρα.
0: Ειδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και να τα κάνεις παρολί, ξέρω εγώ, με κατάκτηση FA Cup.
1: Είναι ένα φίλο που θέλει να ρίξει και μελετάμε λίγο.
0: Eurovision πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι, Eurovision, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, γιατί όχι, μια χαρά.
1: Προσπαθούμε να βγάλουμε κανένα ειδικό τώρα, ξέρεις, να... Δηλαδή συνδυαστικό, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, τι το ενδιαφέρον έχει για σένα αυτή η τελευταία αγωνιστική στα play-off και στα play-out? Καταρχάς, αν θεωρείς ότι θα κριθεί σήμερα στα play-out. Τέλος.
1: Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι ο Αστέρας θα το πάρει το μάτς και ναι, θα τελειώνει.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα και με τους ρεπόρτερ από ΑΕΛ και από Πανσεραϊκό, με Χρήστο Ευθυμίου και με Κώστα Δελή. Η ψυχολογία των ομάδων είναι πραγματικά καταρακωμένη, Κώστα.
1: Ναι, όταν δεν είναι στα πόδια τους και ειδικά είναι και με απόσταση σχετικά μεγάλη όταν μένουν δύο αγωνιστές, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο το σημερινό. Η γνώμη μου είναι ότι ο Άστερας θα καταφέρει τελικά να πάρει το υπόλοιπο θεστήριο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι, και λέω γιατί ακούγονται πολλά τις τελευταίες μέρες. Σε κάποιους νομούς, εντάξει, μπαίνουμε στην ουσία και σε προεκλογική περίοδο, τους στάζουν αναδιαθρώσεις, τους υπόσχονται ότι θα γίνουν σίγουρα κτλ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται. Ποδοσφαιρικά αμυγός νομίζω ότι θα το καθαρίσει σήμερα.
0: Πάντως εντάξει, τώρα να έχουμε φτάσει 16 Μαΐου και να το συζητάμε ακόμα, είναι λίγο έως πολύ τραγικό. Έχει ψηφιστεί τέλος. Έχει αποφασιστεί τέλος. Του χρόνου. Κώστα, να σου πω, θα μπορούσες να πάρεις από ένα άλλο τηλέφωνο επειδή κάτι παρεμβολές φάση Eurovision έχουμε.
1: Μπορώ να πάω λίγο έξω να τα πούμε καλύτερα.
0: Εντάξει, καλύτερα.
1: Να έχουμε καλύτερο σήμα. Εντάξει, δεν ξέρω αν ακούμε καλύτερα.
0: Νομίζω το θέμα τηλεφώνου είναι, αλλά πάμε λίγο έτσι. Okay.
1: Ωραία. Εντάξει, επειδή τώρα είμαι και έξω, δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνίδια για το Αστέρα Φιπεράσο. Τώρα για τα αυριανά, έτσι, για να μην πλατιάζουμε. Θεωρώ ότι ακόμα κι αν υπάρχει δυνατότητα για τον ΠΑΟΚ να καλύψει, δηλαδή να φέρει ο Ολυμπιακός ισοπαλία ή να χάσει, για τον ΠΑΟΚ δεν μου φαίνεται καθόλου εύκολο το έργο του. Και νομίζω ότι για τον Παθνακό, το γεγονός ότι το μάτς είναι και κλεισμένο, έστω και αν η εικόνα ποδοσφαιρικά καθαρά είναι πολύ κακή στα παιχνίδια που έχει δώσει, ειδικά στο ενδιάμεσο, όχι τόσο στη Φιλαδέλφεια, γιατί σε αρκετά μεγάλο μέρος νομίζω ότι τακτικά τουλάχιστον το πήγε πολύ καλά. Στο μεσοβόμαδο παιχνίδι δεν ήταν καθόλου καλός. Δεν ξέρω αν για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το ότι δεν θα υπάρχει γκρίνια για αυτή η αρνητική μουρμούρα, η αρνητική άβρα τέλος πάντων κτλ. Μήπως πάνε καλύτερα το παιχνίδι.
0: Πιο απελευθερωμένοι,
1: πιο απελευθερωμένοι, και δεν είμαι σίγουρος αν το ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κερδίσει ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, που σίγουρα θα είναι νίκη, θα είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί η ΑΕΚ έχει μεγάλο κίνητρο και να παραμείνει αίτητη και να νικήσει τον Ολυμπιακό. Οπότε ακόμα και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του Ολυμπιακού, δεν είμαι σίγουρος αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να κερδίσει. Δηλαδή δεν το βλέπω καθόλου σίγουρα. Θα σου έλεγα ότι στο μάτς η ΣΑΕΚ θα πήγαινα στο Ασόδιο, δεν θα πήγαινα καθόλου.
0: Όχι νικητή.
1: θα έχει νικητή. Και σε δεύτερη μοίρα θα πήγαινα στο ίδιο στο Κεσλεοφόρο με λίγο ρίσκο. Καταλαβαίνω ότι το έχει παίζει πολύ και στα δύο μάτ, αλλά θα το πήγαινα στο Ασόδιο. Τώρα για Άντερ, Ρόπερ και τα λοιπά, τι να σου πω, δεν είναι και παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής. Τώρα για τα υπόλοιπα νομίζω ότι ειδικά αν και ο Αστέρας βάλει γκολ, μια προσέγγιση θα ήταν και over για όλα τα παιχνίδια, δηλαδή ειδικά για 5-8 και τα play out. και νομίζω ότι.
0: Ναι, τώρα στο 5-8 παίζει πολύ το Βεράκι. Γενικά έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό το, στην όλη αδιάφορη διαδικασία των, του 5-8. Αυτό το Άρης Λεβαδιακός τελευταία αγωνιστική για την πρώτη θέση. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Για να το δεις.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν βλέπω. Δεν είναι για ιδιαίτερα προγνωστικά αυτά τα παιχνίδια τώρα.
0: Οκ. Okay. Ωραία, Κώστα. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Αυτά. Ελπίζω ήρεμα αύριο όλα να κυλήσουν ομαλά, να γιορτάσουν και οι φίλοι της ΣΑΕΚ πολύ καλά την θέση τους και υπομονή για το καλοκαίρι. Νομίζω τις όλες τις ομάδες από τη βδομάδα που θα ξεκινήσει θα μπούμε σε μεταγραφικό mood, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί και επιμονή και ευστοχία, γιατί όπως είδαμε ότι η ομάδα που ήταν πιο ευστοχή στις μεταγραφές, αυτό βέβαια αποδεικνύεται στο χορτάρι, αλλά πολλές φορές οι μεταγραφές θέλουν υπομονή και σίγουρα δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που θα ακουστεί είναι απαραίτητα και ο ιδανικότερος ή ο στόχος που θα σου δώσει αυτό το κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή από όλες τις ομάδες.
0: Σωστά.
1: Να είναι υπομονετική και οι οπαδοί όλων. Αυτά.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Κώστας Μιαούλης. Λοιπόν, λες και ακούω φάρσα στην Ελληνοφρένεια, λέγε ο φίλες. Όχι, είναι το κινητό, έτσι. Γι' αυτό έλεγα για αλλαγή κινητού. Ούτε φρουτάκια παίζει ο Κώστας. Είναι ένα ζητηματάκι που υπάρχει. Λοιπόν, ναι, ακτύπησε εργάτης εδώ της ενημέρωσης, όπως λέει και ο κύριος Στάσος. Λοιπόν, για τα play-off που λέγαμε το 5-8, προφανώς αδιάφορη διαδικασία, προφανώς είναι φαρσοκομωδία, αλλά αύριο παίζεται πρώτη θέση. Έχει κάνει ένα ντεμαράζ εκεί και ο Άρης. Ο Λεβαδιακός το έχει ξαναγυρίσει το κουμπί, όση σημασία μπορεί να έχει αυτό. Ενίοτε έχει, πώς κλείνει στη σεζόν. Επειδή μετά το κύπελο, τον αποκλεισμό από τον Όφη, είχε πέσει αρκετά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος αύριο θα παίξει στο Βικελίδης. Με μια ομάδα που το όνομά του έχει συνδεθεί αρκετά. Είναι στον Παρόδο. Βέβαια έχει πέσει λίγο το τελευταίο διάστημα και έχει ανέβει, έχει κερδίσει κάποιους πόντους ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το μετέφερε και χθες ο Αλέξης Αβόπουλος. Θα δούμε τώρα στο φινάλε τη σεζόν ποιος θα είναι επόμενος προπονητής, αν θα είναι ο Γρηγορίου, αν θα είναι κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, με νίκη ο Άρης, μόνο με νίκη, θα βγει εκείνος στην πρώτη θέση. Μια διαδικασία των play-off, είναι στο πλήν 3 αυτή τη στιγμή. Μια διαδικασία των play-off που την έχει αξιοποιήσει λίγο για να γλυκάνει το πράγμα στο φινάλε μια ακόμα πολύ κακή σεζόν. Να κερδίσει και κάποιους παίκτες, όπως τον Κουαμέ. Στο 1-1, Celtic Hearts. Καλό φάουλ τώρα, καλή στιγμή για την Hearts. Σε καλή θέση ήταν, out όμως, και Ζηρίδης ανέβη καλά το εκτέλεσε στο 54-1-1. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το αποχαιρετιστήριο μήνυμα και της Μπαρτσελόνα προς Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και του Πολωνού Φορ προς τους Μπλαουγκράνα. Είχαμε πριν από λίγο και μια δήλωση του Σιμεώνε για τον Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος και αυτός θα συνεχίσει σε άλλες πολιτείες, για την ακρίβεια Ηνωμένες Πολιτείες, MLS, Orlando City. Για το Λεβαντόφσκι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πού. Πάντως έκανε δηλώσεις ο Σιμεώνε και στάθηκε σε όλη αυτή την πορεία του Αντουάν Γκρισμάν, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος σαν τον Γκρισμάν. Γενικότερα είμαστε σε τέτοιο mood αυτές τις μέρες, δηλαδή οι ομάδες αποχαιρετούν παίκτες που θα συνεχίσουν αλλού, κάποιες άλλες περιμένουν προπονητές, βλέπε Ρεάλ και σήμερα την παρουσιάζουν μια ανάσα από Ζωσέ Μουρίνιο. Είμαστε σε μια φάση ανακοινώσεων αποστολών για το παγκόσμιο κύπελο, ξεκινάει

11 με 19. 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Θυμίζω, διευρυμένο, πολλά τα παιχνίδια. 104, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι από αυτή την αγγελία που είχε βάλει το Fox Sports εκεί πέρα. Όποιος θέλει να τα παρακολουθήσει όλα τα μάτς, να πάρει και τον Μποναμά. Πόσα ήταν, 50.000 δολάρια, κάπου εκεί ήταν. Καλό ποσό. Για αυτούς που θα κάτσουν να τα δουν όλα, πιστεύω υπάρχουν κάποιοι. Ενδεχομένως να ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που έχω μια τέτοια κάψα. Υπάρχουν και άλλοι. Δικός μου φόβος βέβαια θα ήταν ότι αν έπαιρνα όλα αυτά τα χιλιάρικα, τα 50, και καθόμουν εδώ 104 αγώνες, θα τα είχα χάσει στη μέση της προσπάθειας. Επειδή αλλιώς δεν περνάει η ώρα για να δεις 104 αγώνες. Ή θα παίζει και το κάτι σου, ή θα. Τα συζητούσαμε χθες με τον Σταύρο, τον Χρονοτροθύμιο. Το μυστικό για να τα δεις όλα αυτά, τα μάτς, είναι να επιλέξεις πέρα από μία-δύο ομάδες που ακολουθείς διαχρονικά και δύο-τρία outsider να υπάρχουν έτσι, να βάλεις τις σκέψεις σου δίπλα σε αυτές. Εγώ, για παράδειγμα, έχω το Κογκό λόγω Μουτσουσαμί. Πάλι και μια άλλη. Η Ιαπωνία επίσης μου αρέσει. Έχει καλό ρόστερ. Έτσι, να περνάει η ώρα.

5 η ώρα είναι ο τελικός του FA Cup, Chelsea Manchester City, 4.30 σε περίπου 40 λεπτάκια, για κάτι λιγότερο, ξεκινάει η τελευταία αγωνιστική της Bundesliga, εκεί όπου κρίνονται σχεδόν τα πάντα πλην τίτλου, όπου ξέρουμε ότι η Bayern Μονάχου θα πάρει και αυτό το πρωτάθλημα, το έχει πάρει ήδη. Εντάξει, υπάρχει τώρα το σχετικό ρεκόρ που ενδεχομένως μπορεί να σπάσει, βέβαια δεν έχει σκοράρει και πάρα πολύ τα τελευταία παιχνίδια, οπότε σήμερα πρέπει να βάλει 8 γκολ για να σοφαρίσει αυτό το στοιχειωμένο ρεκόρ στο Ρήνο, δηλαδή της ομάδας με την μεγαλύτερη παραγωγή τερμάτων στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα ever. Το 48 το είχε πετύχει το Ρήνο, 125 τέρματα. Η Bayern έχει 117, οπότε θέλει 8 για να σοφαρίσει, 9 για να σπάσει. Και από ό,τι έβλεπα, δεν είναι και η Κολονία μια ομάδα που συνήθως τις βάζει τόσο πολλά. Εντάξει, υπάρχουν κάτι τεσσάρες, υπάρχουν κάτι πεντάρες, αλλά 8 γκολ τώρα πρόσφατα δεν έχει υπάρξει κάτι σχετικό. Bayern Κολονία λοιπόν. Βέβαια, η πολύ μεγάλη μάχη και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έγκυται στην ουρά, εκεί όπου ισοβαθμούν τρεις ομάδες, Σαν Πάουλι, Χάιντενχάιμ, Βόλτσμπουργκ. Δύο πέφτουν, μία έχει ακόμα μία ευκαιρία μέσω των μπαράζ παραμονής και ανόδου. Η Βόλτσμπουργκ αυτή τη στιγμή υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, λέω, καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Η Βόλτσμπουργκ του Κουλιεράκη, η Σαν Πάουλι του Σάλιακα, ο οποίος θα παίξει, είναι τερματιάς. Και έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι, Ζαν Πάουλι, Βολσμπουργκ. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι, καταλαβαίνει κανείς τι διακυβεύεται. Την ίδια ώρα η Χάιντενχάιμ υποδέχεται την αδιάφορη Μάιντς. Πολύ μεγάλη μάχη για την τέταρτη θέση. Η Στουτγκάρδη είναι τέταρτη με 61 πόντους, όσους έχει και η Χόφενχάιμ υπολείπεται στην διαφορά τερμάτων, γι' αυτό είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή, και η Λεβερκούζεν στους 58. Πρέπει αφενός να νικήσει το Αμβούργο, αδιάφορο Αμβούργο, για να πιάσει τις δύο προναφερθήσεις. Θα έχει υποτίθεται καλύτερη διαφορά τερμάτων αν τις πιάσει, διότι θα έχουν χάσει. Η Άιντραχτ, να το πω αλλιώς, η Στουτγκάρδη παίζει στην έδρα της Άιντραχτ και η Χόφενχάιμ παίζει και αυτή εκτός στην έδρα της Γκλάντμπαχ. Μάχη για την 7η θέση, εκεί όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Φράιμπουργκ. Έχουμε το Φράιμπουργκ λήψη. Η Άιντραχτ, είπαμε, υποδέχεται την Στουτγκάρδη. Ακόμα και η Άγκουτσμπουργκ μπορεί να βρεθεί 7η, η Άγκουτσμπουργκ του Γιαννούλη.

Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα λαμβάνει χώρα η φιέστα της ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού. Έχουμε και διπλή αποστολή εκεί ως Big Win Sport FM. Θα δείτε αργότερα και στο site και στα social media του σταθμού υλικό που θα μας μεταφέρει και ο Γιώργος Ζαχαρίου και ο Δημήτρης Παπαδήμας. Φιέστα για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα Παναθηναϊκού ΚΑΠΑ 17. Χθες είχαμε τον double για τον ΠΑΟΚ, επικράτησε στις καθυστερήσεις του Άρη, οπότε μετά το πρωτάθλημα είναι και κυπελούχος. Την ΚΑΠΑ 19.

63 Celtic Hearts παραμένει το 1-1 με αυτό το σκορ, με αυτό το αποτέλεσμα, με ισοπαλία δηλαδή και σαφώς και με νίκη. Η Hearts επιστρέφει στους τίτλους μετά από 66 χρόνια. Δεν θέλει πολύ ακόμα, αλλά οκ, στο ποδόσφαιρο αυτά τα πολλά λεπτά που απομένουν είναι πράγματι πάρα πολύ χρόνος. Αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα, πέρα από τίτλο σε Hearts, είπαμε, θα φέρει ακόμα πιο κοντά την ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs του Champions League. Δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα που χρειάζεται η Ένωση, είναι σε συνδυασμό με άλλα δύο πρωταθλήματα. Γενικά φέτος αρκετές χώρες έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα, δηλαδή έχουμε πολλές εκπλήξεις. Βλέπετε τουν στην Ελβετία,

Το ένα πρωτάθλημα λοιπόν που κοιτάει η ΑΕΚ πέρα από το σκοτσέζικο είναι της Αυστρίας, εκεί όπου θέλει την Λίντς πρωταθλήτρια. Πρώτη θέση είναι η Λίντς, αύριο τελευταία αγωνιστική. Παίζει στην έδρα της Αύστρια Βιέννης και αρκεί για την ΑΕΚ και σαφώς για τη Λίντς μια ισοπαλία ώστε να στεφθεί πρωταθλήτρια Αυστρίας.

Και το άλλο πρωτάθλημα είναι το, είναι εκείνο της Ουγγαρίας, εκεί όπου η ΑΕΚ θέλει την Γκιόρ πρωταθλήτρια, δηλαδή να γίνει μεγάλη έκπληξη, να μην το πάρει μετά από πόσα χρόνια η Φερεντσβάρος, 7 ή 8 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Η Γκιόρ, η οποία είναι στο συνένα από την Φερεντσβάρος, εκεί η ΑΕΚ θέλει νίκη για την Γκιόρ, για να είναι σίγουρη, διότι με άλλο αποτέλεσμα, άλλο συνδυασμό, μπορεί η Φερεντσβάρος να είναι πρωταθλήτρια. Αυτά τα δύο λοιπόν μαζί με Χάρτς, δηλαδή πράγματα που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν, δεν είναι δύσκολο να λάβουν χώρα. Η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Που στους ισχυρούς βέβαια μπορεί να είναι και με κάποιον αποκλεισμό ομάδων που θα είναι από πάνω της. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει πάρα πολύ δρόμο. Εγώ θεωρώ ότι όταν γίνονται αυτές τις κουβέντες, πιο πολύ τα γρουσουζεύεις, όχι μόνο για την ΑΕΚ, για τις υπόλοιπες ομάδες. Και ο Ολυμπιακός τα κοιτάει και ο ΠΑΟΚ τα κοιτάει, όλοι τα κοιτάνε. Οπότε ας δούμε να συμβαίνουν πρώτα και μετά μπορούμε, έχουμε όλο το καλοκαίρι να τα αξιολογήσουμε. Εγώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστώ πάρα πολύ τον έρχο τον Κυριαζόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μου, ικανοποίησε και σας ικανοποίησε σήμερα κάθε μουσική επιθυμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικόλα τον Ακτύπη, που οργάνωσε την παραγωγή, είπε τα δελτία, θα έρθει και τώρα να εκπονήσει αυτή τη δουλειά ο εργάτης εδώ της ενημέρωσης, όπως λέει και ο φίλος. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Μια ακόμα φάση για την Celtic με κεφαλιά, παραμένει το 1-1. Εμείς τα λέμε αύριο, 10 ώρα το πρωί, θα γνωρίζουμε ενδεχομένως ποια ομάδα ή ποιες ομάδες, μάλλον το δεύτερο, μας αποχαιρετούν από την Στοίχημαν Super League. 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια, Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά δεν μου αρέσει να το προδικάζω. Γιατί όχι, ας κριθεί την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη. Έχουμε και άλλα πραγματάκια, έχουμε και Κολοσσό Ολυμπιακό, έχουμε και Πόλο, έχουμε και Ακύλα.

0: Και άλλα πολλά εδώ, Big Wins for FM 94,6. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα και καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Καλά νέα στον Ολυμπιακό με τους Ποντένσε και Έσε. Οι δύο ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκαν στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Σιπιόνι. Με Ρενάτο Σάντσες αλλά χωρίς Τετέι που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στην και κλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Εκτός μάχης επίσης οι Κάτρις, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός, με τους Οσδοεύ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 4 και 4. Κάλυψη από RTL Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έφτασε σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη. Ο διεθνής γκάρντ εκ των κορυφαίων σε ασίστ και κλεψίματα στην ιστορία της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από 2 θητείες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Μονακό και Παρτίζαν. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής στον play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και 2 αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούντμπερκ εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λάτισεφς, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούκλ. Manchester City και Chelsea συγκρούονται στον σημερινό τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Wembley. Το 8ο τρόπαιό του στο θεσμό διεκδικούν οι πολίτες, το 9ο οι μπλε, σέντρα στις 5 μετάδοση από Cosmote Sport 2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Καλά, θα περάσουμε καλά.
3: Καλησπέρα.
4: Με ακούτε?
3: Βεβαίως.
4: Γιώργο,
3: έφυγε.
4: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος έφυγε.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
2: Όπως σου λέω.
4: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
3: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
5: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
4: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
3: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το πιέσαι στο μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
6: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
8: Πάμε. Πού πάμε?
9: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
8: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
10: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
8: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
10: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
8: Υπάρχουν.
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
8: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
8: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
8: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
11: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
12: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
9: Οχ, αμάν.
12: Τη πρώτη αθλητική συγκρότητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί. Άλεγα στο μυαλό μου.
13: Βέβαια.
12: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
14: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
14: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
15: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
14: Πώς το
15: είπες
14: αυτό?
15: Παρακαλώ πολύ να διαβάσω το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
16: Έπεσε, το χάσαμε.
17: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
15: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
16: Έπεσε, το χάσαμε. Το
17: χάσαμε. Μαγικό.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Όμορφο που λέει ο λόγος, βρέχει έξω. Λίγο έτσι φθινοπορεινή φάση μοιάζει και λιγότερο ανοιξιάτικη. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα περάσει και αυτό, θα το αντέξουμε. Δεν τρέχει και τίποτα. Τα αθλητικά μας είναι εδώ κανονικά. Δράση έχουμε full, εντός και εκτός συνόρων. Και με αυτά, κατά βάση, θα ασχοληθούμε. Και Eurovision έχει απόψε, άμα θέλετε, και γι' αυτό συζητάμε. Ξέρετε ότι ειδικά κουβέντες, συζητήσεις για τη μουσική, είμαι πάντα ανοιχτός. Η Celtic με την Hearts είναι 1-1 και θέλει 8-9 λεπτά για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό, δηλαδή θέλει 8-9 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για να γίνει πρωταθλήτρια στην Σκωτία κάποια άλλη εκτός της Celtic και της Rangers, δηλαδή η Hearts στην προκειμένη. Θα είναι μια πρωτοφάνεια επιτυχία για την Hearts, για την Hearts του Κιζηρίδη, έτσι, του δικού μας. Και βεβαίως, κατά την άποψή μου, και πολύ σημαντικό για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Η Celtic, εδώ μεταξύ, είχαν ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο γκολ και να το πάρει εκείνη. Με χ, με ισοπαλία, το παίρνει η Hearts. Η Celtic θέλει μόνο νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, στην έδρα της παίζει κιόλας. Λοιπόν, να σκεφτεί κανείς ότι στη Σκωτία το έχει πάρει άλλος το πρωτάθλημα, εκτός Celtic και Rangers, τελευταία φορά το 1985. Το είχε πάρει η Aberdeen του Sir Alex Ferguson τότε. Λοιπόν, όπως μελέτησα εδώ τα στοιχεία μου και το ανέφερα, ψέματα σας λέω, ο Μανώλης ο Μουσουλάκης μου το είπε.

0: Είπαμε Eurovision σήμερα και ακούμε το καλύτερο τραγούδι που έχει παιχτεί ποτέ στην Eurovision στην ιστορία της.
1: Να πω απλώς, επειδή είχα και εγώ τέτοια ενασχόληση πριν στην εκπομπή, μάλιστα, αυτό το άφησα, ναι, είναι νούμερο 3, αγαπημένα. Το άφησα για σένα, επειδή σε τιμώ και σε σέβομαι.
0: Έτσι, φίλε, μιλάμε τώρα για μεγάλη νίκη. Νίκη στην Αθήνα κιόλας. Στην Αθήνα.
1: Σε έχουμε ελληνικό.
0: Έτσι.

Δεν σας έχω πει ότι είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο. Μέχρι τις 7 δηλαδή, εδώ στον Big Win Sport FM, στο 94,6. Με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο μαζί μου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και τον Μανώλη Μουσουράκη να είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.

Στο 87 το Celtic Hearts, πάντα στο 1-1. Η Hearts κατακτά το πρωτάθλημα, αν μείνει αυτό το 1-1 μέχρι το τέλος. Να δούμε και τι καθυστερήσεις θα δώσει σε λίγο. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά. Ξέρετε, τώρα σκοράρε η Celtic, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, ήταν offside και πράγματι ήταν και στο replay που είδαμε. Οπότε ακυρώνεται και αυτό το γκολ η Celtic, η οποία ισοφάρισε την Hearts με πέναλτι, ένα πέναλτι που είχε κάνει ο Κιζηρίδης.

Περιμένουμε, δεν έχει ακυρωθεί ακόμα το goal της Celtic. Εξετάζεται offside. Εγώ νομίζω ότι είναι offside. Τώρα θα το δούμε κιόλας, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, goal για τη Celtic. Goal για τη Celtic. Το goal είναι κανονικό, δεν υπήρχε offside. 2-1 η Celtic στο 89. Στο 87 μπήκε το goal, στο 89 μέτρησε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι απίστευτο. Τώρα βλέπουμε και τους οπαδούς της Hearts. Καλά, ή της Celtic έχουν ξεσαλώσει. Αλλά για τη Hearts είναι το χτύπημα της χρονιάς αυτό. Και ξέρετε, αυτό το παιχνίδι έχει και ένα έμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Τώρα αυτό το replay που βλέπουμε, δεν βλέπουμε ότι είναι offside. Λοιπόν, πάλι έδειξε το replay. Τώρα εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν offside. Τώρα πώς το μέτρησε, τέλος πάντων. Ενδιαφέρει και την ΑΕΚ λοιπόν αυτό το... η έκβαση του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ, η οποία αναζητεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει να είναι ισχυρή στα play-off του Champions League τη νέα σεζόν. Και μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι να πάρει Hearts το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Κάτι που από ό,τι φαίνεται μάλλον τελικά δεν θα γίνει. Για να δούμε στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις.

8 λεπτά καθυστερήσεις έχουν δοθεί στο παιχνίδι. Ήδη το 1 λεπτό έφυγε. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 7 λεπτά που απομένουν. Αν η Hearts μπορεί να πετύχει κάποιο γκολ και η κατάσταση να αλλάξει. Τώρα έχει κερδίσει corner η Hearts. Θυμίζω ότι σήμερα έχει και τελικό κυπέλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, στις 5 ώρα πάνω στην εκπομπή μας θα το παρακολουθήσουμε ολόκληρο. Και στις 4.30 τώρα σε 5-6 λεπτά ξεκινάει και η τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, στη Γερμανία. Εκεί θα μάθουμε την τελική έκβαση στις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Εκκρεμότητες είναι το ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βγει στο Champions League, ποιοι θα πέσουν. Έχει ακόμη διάφορα ζητήματα ανοιχτά το γερμανικό πρωτάθλημα.

0: Εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στη Ρόδο ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό. Είναι το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά αυτή των play-off. Το μάτς που γίνεται στη Ρόδο, στο πρώτο δεκάλεπτο είμαστε. Πάμε μια βόλτα εκεί, πάμε στη Ρόδο να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς. Φυσικά εκεί όπως πάντα είναι ο Μάκης Δούβαλης. Γεια σου Μάκη.
1: Γεια σας από τη Ρόδο, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας εδώ στο Σμαραγδένιο νησί. Κολοσσός Ολυμπιακός λοιπόν, 5-17 γίνεται τώρα το σκορ με μια πολύ ωραία προσπάθεια του Μόρ στον επιβιασμό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το ξεκίνημα του αγώνα έχει πάρει μια σημαντική διαφορά, έχει επιβάλει το ρυθμό του πλήρως στο τελευταίο του παιχνίδι πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, ενώ ο Κολοσσός δίνει το τελευταίο του γενικότερα παιχνίδι την φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας πετύχει πλήρως το στόχο του που ήταν η παραμονή και βέβαια κατάφερε στο τέλος να περάσει και στα play-off στην πρώτη αναμέτρηση πριν από λίγες μέρες. Την περασμένη Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα με 117-76. Σήμερα είναι εδώ στη Ρόδο για να κάνει το sweep, να τελειώσει τη σειρά των αγώνων και να πάρει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς. Μισοάδιο, μισογεμάτο. Είναι σήμερα εδώ το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος στη Ρόδο. Δεν είναι περισσότεροι από 1500 φίλαθλοι που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν το τελευταίο φετινό παιχνίδι του Κολοσσού. 5-17 είναι το σκορ, 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό, όπως είπα και πριν, να επιβάλλει τον ρυθμό του να παίζει με 11 παίκτες σήμερα, καθώς δεν έχουν έρθει στην Ρόδο Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Βόκαπ, ενώ δικαίωμα συμμετοχή στην Greek Basketball League δεν έχουν οι Παλ Τζόζεφ και Μακίση, και ενώ για τον Κολοσσό εκτός είναι ο Τέβιν Μακ, ο οποίος έχει πάρει άδεια εδώ και αρκετό καιρό και βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του. 6 πόντι ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό, 5 ο Ward, πρώτες κόρες, 4 ο Ντόρσεϊ, ένα καλάθι ο Χολ μέχρι στιγμής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα, για τον Κολοσσό 3 ο Άκιν, 2 ο Κένετι, 5-17. Αυτά είναι οι πρώτες λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι. Και βέβαια να τονίσουμε ότι οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης εδώ στην Ρόδο είναι ο Ηλίας Καρπάνος από το Σύνδεσμο Αχαΐας και Ηλίας, και οι Αθηναίοι Γιώργος Μαρτινάκος και Γιώργος Λεβεντάκος. Κόλωσος Ολυμπιακός λοιπόν, 5-17, 4-27 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στη Ρόδο. Και τώρα μόλις τελείωσε το time out, το οποίο ζήτησε πριν από λίγο ο Άρης Λυκογιάννης.
0: Ωραία Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 5-17 προηγείται ο Ολυμπιακός στην Ρόδο του Κολοσσού. Θέλει περίπου 4,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.

Τα φάγαμε τα 5 λεπτά από τα 8 των καθυστερήσεων στο Celtic Hearts. Πιέζει η Hearts όσο μπορεί τώρα, μήπως και φτάσει στην ισοφάριση. 2-1 προηγείται η Celtic. Με αυτό το αποτέλεσμα παίρνει το πρωτάθλημα και το χάνει η Hearts στο τελευταίο παιχνίδι. Ενώ στην μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν ήταν στην κορυφή, ήταν στην πρώτη θέση.

1,5 λεπτό έμεινε στη Σκωτία. Celtic Hearts πάντα το 2-1. Λοιπόν, πέφτουν κορμιά τώρα. Σκληρά φάουλ, αψιμαχίες, σειράξεις. Ένας χαμός γίνεται, κάρτες. Καταλαβαίνετε τι μάτς γίνεται αυτή τη στιγμή. Που προσπαθεί η Hearts με νύχια και με δόντια να φτάσει στην ισοφάριση. Μια ισοφάριση που θα της δώσει το πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα, έχει κερδίσει ένα φάουλ. Αν από αυτό το γέμισμα θα βγει κάτι.

Είχαν βγει όλοι μπροστά της Hearts σε αυτό το γέμισμα. Όλοι όμως, όταν λέμε όλοι, όλοι, ούτε τερματοφύλακας δεν είχε μείνει πίσω. Έκανε ένα διώξιμο η Celtic, βγήκαν τρεις στην επίθεση, μόνοι τους. Χωρίς ούτε έναν αμυντικό, ούτε καν τον τερματοφύλακα, οι τρεις της Celtic έφτασαν στο τέρμα, μπήκαν με την μπάλα στα δίχτυα, έκαναν το 3-1 και τελείωσε εκεί το πανηγύρι. Η Celtic θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπήκαν όλοι μέσα, μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Πριν καν τελειώσει το παιχνίδι, χωρίς να έχει σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής, έχει μπει όλος ο κόσμος μέσα και πανηγυρίζει.

0: Αγώνες της ημέρας.
1: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Bwin Sport FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Bwin Sport FM 94,6.
0: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Bwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Bwin Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Bwin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ βλέπω πολύ παρακολουθούσατε το ντέρμπι στην Σκωτία. Να θυμίσω κι εγώ ότι η Celtic είναι πρωταθλήτρια. Καταφέρνει και παίρνει και αυτό το πρωτάθλημα και μάλιστα νομίζω πιάνει και την Rangers στα πρωταθλήματα. Δεν τα κατάφερε η Hearts, η οποία προπορευόταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος για πάρα πολύ καιρό. Στο τελευταίο μάτς, το πιο κρίσιμο, η Celtic νίκησε 3-1, ενώ η Hearts το έπαιρνε και με ισοπαλία. Καλά, το τρίτο γκολ σαν να μην υπάρχει, γιατί είχαν φύγει όλοι μπροστά. Έμεινε μόνοι τους τρεις επιθετικοί της Celtic και βάλανε το γκολ. Και έτσι λοιπόν παίρνει και αυτό το πρωτάθλημα η Celtic. Χάρτινη, λέει εδώ ένας φίλος. Πολύ κρίμα για τη Hearts. Το δίπολο έχει καταντήσει βαρετό στη Σκωτία. Αδερφέ μου, βαρετό έχει καταντήσει για μας. Για αυτούς εκεί βλέπεις. Δεν βαριούνται ποτέ. Τα γήπεδα πάντα δεν πέφτει καρφίτσα. Λοιπόν, μπούκαραν όλοι μέσα σαν να πήραν το πρώτο τους μετά από καιρό έκαναν. Και έχουν πάρει 50. Λοιπόν, ναι, μεγάλη κλοπή στη Σκωτία. Τι θα άλλαζε αν το έπαιρνε άλλη ομάδα? Παντού τα ίδια. Αδερφέ μου, δεν ξέρω αν είναι κλοπή. Δεν ξέρω αν είναι κλοπή. Έπαιξαν τελικό πρωταθλήματο σήμερα. Με χι το παίρνει η Hearts, δεν κατάφερε να το πάρει. Και τώρα, αν είναι κλοπή, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Έχουν ξεκινήσει και τα μάτς στη Γερμανία. Όλα τα μάτς είναι ταυτόχρονα. Και μάλιστα είναι στο 1ο λεπτό, 8ο λεπτό, και έχουμε και ένα γκολ. Το έχει πετύχει η Mainz. Heidenheim Mainz έχει γίνει 0-1. Όλα τα υπόλοιπα είναι 0-0. 34η και τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga. Όπου υπάρχουν πράγματα που διακυβεύονται. Όπως για παράδειγμα η τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Το ποιοι θα πέσουν. Έτσι, έχει διάφορα.

Α, καλά, ναι, μου στέλνει τώρα εδώ ο φίλος μου. Γιατί δεν λες για την προ-τελευταία αγωνιστική, άμα δεν ξέρεις, ρώτα, φυσικά και ξέρω, αδερφέ μου. Ξέρω πολύ καλά τι έγινε με τη Celtic την προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι, και εκείνο το πέναλτι στο τέλος. Λοιπόν, ναι, εκεί έγινε σκάνδαλο. Και συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων, το είπαμε την έννοια ότι έπαιζαν σήμερα μεταξύ τους με ισοπαλία το Πενιχάρτ, δεν τα κατάφερε. Με αυτή την έννοια. Εντάξει, τώρα οι Celtic Rangers είναι καθεστώς στη Σκωτία. Δεν είναι απλό και εύκολο να τους βάλεις από κάτω. Κάθε 20, 30, 40 χρόνια, ας πούμε, ξεπετάγεται κάποιος και παίρνει ένα πρωτάθλημα και σπάει το δίπολο.

Ναι, για το πέναλτι με την Motherwell μου στέλνετε. Ναι, ναι, συμφωνώ απολύτως με αυτό. Δεν το συζητάω. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αν θα συμπεριληφθεί το Alexander the Great στην playlist, τον Maiden την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω, φίλε μου. Θα δούμε. Πολλοί το περιμένουν πάντως αυτό. Ναι, μου στέλνετε εδώ και για το τραγούδι των Scorpions που βάλαμε. Πραγματικά τρομερό. Θα το βάλουμε και το Sales of Sharon αργότερα. Αφού η Celtic το πήρε πάλι με διαιτησία, ναι, εντάξει. Βάλε κάτι από τον πιο ψηλό κοντό που έβγαλε η μουσική για τον Dio, λέω, σαν σήμερα μας άφησε. Θα βάλουμε και κάτι από Dio. Motherwell Celtic 2-3. Δες πώς το επιθετικό φάουλ το έδωσε πέναλτι. Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει, τα είπαμε. Εκεί την ώρα που έλεγα προηγουμένως δεν το ανέφερα. Βεβαίως και είχα δει τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική.

Ολοκληρώθηκε στη Ρόδο η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο. Κολοσσός Ολυμπιακός 14-28, double score στο πρώτο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε η δεύτερη, 14-28 παραμένει. Ουνιών Βερολίνου Augsburg 1-0, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 1-0 και από πριν Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στην Bundesliga. Να πω τα τελικά αποτελέσματα στη Σκωτία, γιατί είχε και άλλα δύο μάτς. Celtic Hearts 3-1, Falkirk Rangers 2-5 και Hibernian Motherwell 0-1. Για να δούμε και την βαθμολογία πώς διαμορφώθηκε. Λοιπόν, πρωταθλήτρια η Celtic με 82, η Hearts δεύτερη με 80, η Rangers τρίτη με 72. Τέταρτη βγήκε η Motherwell με 61 πόντους. Βγαίνει στην Ευρώπη η Motherwell. Και εκτός έμειναν η Hibernian στην πέμπτη θέση με 57 και η Falkirk στην έκτη θέση με 49.

Η Gladbach σκοράρει, ανοίγει το σκορ 1-0 την Hoffenheim. Να έχουμε και ανοιχτή εδώ τη βαθμολογία live στην Γερμανία για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η Hoffenheim που χάνει από την Gladbach αυτή τη στιγμή μένει στην πέμπτη θέση. Λοιπόν, και εντός, και στο Champions League είναι η Stuttgart που έχει 62-61 έχει η Hoffenheim. 62 με το Χ τώρα της Στουτγκάρτης, έτσι μιλάμε για live βαθμολογία. Η Leverkusen 59, έτσι έχουν τα πράγματα για το θέμα της εξόδου στο Champions League.

0: Πάμε πάλι μια βόλτα στη Ρόδο. Να δούμε πώς εξελίσσεται. Σας έχω πει ότι ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, το δεύτερο δεκάλεπτο. Κολοσσός, Ολυμπιακός, Μάκης Δούβαλης.
1: Στη Ρόδο ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, είναι πειθαρχημένος, είναι εξαιρετικός και προηγείται με σύν 20-16-36. Ενώ τώρα μειώνει ο Γκαλβανίνη και κερδίζει και το φάουλ σε 18-36. Παίζουμε 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, συγκεκριμένα 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιτέας, 18-36 έχει γίνει τώρα το σκορ και δικαίωμα για μία βολή στον διεθνή Βραζιλιάνο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κυρίαρχος, ελέγχει το ρυθμό του αγώνα από το ξεκίνημα και όλα δεν θέλει να δώσει το παραμικρό δικαίωμα στον Κολοσσό να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, σε ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, αρκετά ελεύθερο, όπου νομίζω οι άμυνες έχουν το δεύτερο ρόλο στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ήδη διψήφιο τον Πίτερς με 11 πόντους, 8 είχε ο Ward, είναι πρώτο σκόρερ και 7 ο Hall. Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής τον Σάσα Βεντζένκοφ και τον Νετζίπολου, οι δύο παίκτες από τους 11 που δεν έχουν αγωνιστεί, οι υπόλοιποι 9 έχουν μοιραστεί το χρόνο σε ένα παρατεταμένο rotation. Για τους Ερυθρόλευκους, επαναλαμβάνω, στο τελευταίο του παιχνίδι πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Άρη Λυκογιάννη, με δεδομένο ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για τον Κολοσσό, που λογικά θα αποκλειστεί από σήμερα, από την σειρά, την πρώτη φάση των play-off από τον Ολυμπιακό. Οπότε σήμερα θα πάρει και το χειροκρότημα των Ρόδιων φιλάθλων για την φετινή πορεία της ομάδας. 19-36 με το σκορ, 6 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου εδώ στη Ρόδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας.
0: Ωραία Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά συμβαίνουν στην Ρόδο. 17-38 προηγείται ο Ολυμπιακός του Κολοσσού, 6,5 λεπτά πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.

Πολλά γκολ στη Γερμανία και μάλιστα νωρίς. Είμαστε στο 10ο, είμαστε το 20 λεπτό συμπληρώνεται. Άιντραχτ Στουτγκάρδη 0-1. Ένα 0-1 που δίνει και μεγάλο προβάδισμα στη Στουτγκάρδη να βγει τέταρτη και να βγει στο Champions League. Με δεδομένο μάλιστα ότι η Hoffenheim που είναι πέμπτη χάνει αυτή την ώρα. Gladbach Hoffenheim 1-0. Werder Dortmund 0-0. Union Augsburg 1-0. Heidenheim Mainz 0-1. Χωρίς γκολ το Σανκ Πάολι Βόλσμπουργκ και το Φράιμπουργκ Λιψία. Όπως χωρίς γκολ και το Λεβερκούζεν Αμβούργο. Η Κολονία μόλις τώρα μειώνει στο 18. Bayern Κολονία 2-1.

να απαντήσω στο φίλο που με ρωτάει για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ότι βασικός είναι ο Κουλιεράκης με την Wolfsburg. Στο μάτς της Wolfsburg με την Σανκ Πάουλη εκτός έδρας. Για τη Σανκ Πάουλη ο Σάλιακας είναι εκτός αποστολής, είναι τραυματίας, δεν είναι ούτε στον πάγκο της ομάδας του, όπως εκτός αποστολής είναι και ο Γιαννούλης για την Augsburg. Η Augsburg η οποία παίζει στο Βερολίνο με την Union και ήττονται μάλιστα 1-0. Και ο Γιαννούλης εδώ είναι δηλωμένος τραυματίας και εκτός αποστολής. Σάλιακας, Γιαννούλης έξω, ο Κουλιεράκης βασικός με τη Wolfsburg. Δεύτερο γκολ για την Gladbach τώρα, 2-0 την Hoffenheim.

Σε 6-7 λεπτά ξεκινάει και ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley. Η Chelsea αντιμετωπίζει την Manchester City. Πολύ σπουδαία αναμέτρηση, να δούμε ποιος θα είναι ο κυπελούχος Αγγλίας για φέτος. Σάντσες, Φοφανά, Κόλουιλ, Χάτο, Γκουστό, Τζέιμς, Καϊσέδο, Κουκουρέγια, Έντσο, Πάλμερ, Ζωάο, Πέδρο. Για την Chelsea, Τράφορντ, Νούνες, Γκεχή, Κουσάνο, Φοράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρντο, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού και Χάλαντ. Για την Manchester City.

Bayern Κολονία 3-1 στο 22 είναι το παιχνίδι. Έχουν μπει 4 γκολ στα πρώτα 22 λεπτά. Έχει κερδίσει πέναλτι η Leverkusen κόντρα στο Αμβούργο. Είναι 0-0 εκεί το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα γίνει.

Η Λεβερκούζεν το έχασε το πέναλτι. Παραμένει το 0-0 με το Αμβούργο. Δεύτερο γκολ για την Φράιμπουργκ, 2-0 την Λειψία. Και μιας και λέμε για την Bundesliga, διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να πω και την πηγή, στον Γκαζέτα που διαβάζω. Λοιπόν, για ένα ρεκόρ που κυνηγάει η Bayern Μονάχου, ένα πραγματικά στοιχειωμένο ρεκόρ. Λοιπόν, η Bayern, η οποία είναι ήδη πρωταθλήτρια, έχει πετύχει 109 γκολ φέτος. Η Bayern, λοιπόν, όχι, δεν έχει πετύχει 109, έχει πετύχει πολλά περισσότερα τώρα. Πρέπει, 120 είναι τώρα, 120, να δούμε εάν, ναι, υπάρχει ένα ρεκόρ που κρατάει 75 χρόνια, 77 χρόνια. Λοιπόν, το έχει, ανήκει αυτό το ρεκόρ στην Τορίνο, όπου η οποία τη σεζόν 47-48 έχει σκοράρει 125 φορές, 125 γκολ. Λοιπόν, στα 121 γκολ έχουν πλησιάσει τα τελευταία χρόνια η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, η Παρί και η Μονακό ακόμα. Και θέλει να το πιάσει και η Μπάγερ, να στο σπάσει το ρεκόρ βασικά, της Τορίνο, που κρατάει, όπως σας είπα, 77 χρόνια κοντά, με 125 γκολ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να το δω κιόλας με σιγουριά πόσα γκολ έχει αυτή τη στιγμή. 120. Όπρε, παιδιά, είναι πραγματικά τρομερό αυτό, έτσι. 120 γκολ σε 34 αγωνιστικές μέχρι τώρα. Έχει βάλει 3 σήμερα ήδη, μέσα σε 22 λεπτά. Και έφτασε τα 120. Και το ρεκόρ είναι 125. Για όλα είναι ικανή η Bayern. Έτσι, οπότε να δούμε αν θα καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ. Είναι πάντως τρομακτικό. Η διαφορά τερμάτων είναι 84. Και μιλάμε για αγώνες πρωταθλήματος, έτσι. Μόνο πρωτάθλημα, τίποτε άλλο. Δεν βάζουμε μέσα Ευρώπη, ξέρω εγώ, κύπελλο και τέτοια. Μόνο πρωτάθλημα, 84 γκολ διαφορά τερμάτων σε ενεργητικό και παθητικό, 120 επίθεση, 120 γκολ, άμυνα 36. Δεν έχει την καλύτερη άμυνα. Την καλύτερη άμυνα την έχει η Dortmund με 34. Αλλά η επίθεση τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Για να δω, ο δεύτερος είναι η Στουτγκάρδη, η οποία έχει 70. Μιλάμε για 50 γκολ διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό το πράγμα τώρα πώς γίνεται, δεν μπορώ να το κατανοήσω πραγματικά. 50 γκολ διαφορά από την δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος στη Γερμανία. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα αυτά, ασύλληπτα.

0: 24-49. Στη Ρόδο προηγείται ο Ολυμπιακός. Θέλει κανένα λεπτό εκεί για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Θα πάμε τώρα στη Ρόδο να δούμε πώς τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο σε αυτήν την αναμέτρηση. Τον έχουμε τώρα. Μάκης Δούβαλης. Μάκη.
1: Εδώ στη Ρόδο 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 26-51 έχει γίνει το σκορ, στο σύν 25. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρκετές φορές έχει προηγηθεί και με double score, και τώρα πάλι στον εφηδιασμό. Νέα φάση για highlight. Εξαιρετικό κάρφωμα. Πολύ ωραία φάση την Τόσπεϊ. Καρφώνει ο Χολ. Μεγαλώνει διαφορά. 26-53. Τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού με 11 πόντους. Ο Χολ, Πίτερς και Τζιλικίνα. Οι τρεις διψήφοι για τον Ολυμπιακό που προσφέρει σκορ και θέαμα. Σε ένα παραδεδομένο rotation από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που επαναλαμβάνω δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο ακόμη τους Σάσα Μεζένκοφ και είναι Τζίπογλου. Τελευταία επίθεση Χρυσικόπουλος για δύο αστοχή, κερδίζει φάουλ. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του χρόνου. Υπάρχει χρόνος και για μία επίθεση ακόμη για τον Ολυμπιακό. 26-53 στο ίδιο τέμπο από το ξεκίνημα το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί σε επίθεση και άμυνα, να παίζει όσο ακριβώς πρέπει για να φτάσει εύκολα στη νίκη. Και τώρα ένα ακόμη time out, το οποίο έχει ζητήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση της ομάδας. Εδώ στη Ρόδο 26-53 είναι το σκορ. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος θα πάει στην γραμμή των βολών 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και βέβαια να πούμε ότι ο Κολοσσός έχει συμφωνήσει με τον Νίκο Τσιαχμά, ο οποίος έπαιζε στον Ηρακλή, με συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι που θα γίνει λογικά από αύριο, αφού σήμερα ολοκληρώνουν οι θαλασσοί τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να παραμείνουμε εδώ στην Ρόδο για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα.
0: 6 δευτερόλεπτα είναι, Μάκη, δεν πειράζει. Θα έρθω πάλι σε σένα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. 26-53 είναι ήδη μεγάλη η διαφορά για τον Ολυμπιακό στην Ρόδο. Όπως ακούσατε, θέλει 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα. You are one of God's mistakes.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Το Σανκ Πάουλι Βολσμπουργκ έχει γίνει 0-1 στο 37ο λεπτό και το γκολ της Βολσμπουργκ το έχει πετύχει ο Κουλιεράκης. Ο Κουλιεράκης λοιπόν είναι ο σκόρερ της Βολσμπουργκ.

8.38-39 είμαστε στη Γερμανία. Θα σας πω τα σκορ, πώς έχουν διαμορφωθεί, γιατί έχουν μπει αρκετά γκολ. Εδώ και 8 λεπτά παίζουν η Chelsea με τη Manchester City. Είναι ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley. Το παρακολουθούμε και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. 0-0. Ενώ έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και στη Ρόδο, στο μάτς του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Σκόρ ημιχρόνου 27-55 για τον Ολυμπιακό. Double score και κάτι παραπάνω.

Στο 40-41 στη Γερμανία, Άιντραχτ Στουτγκάρδη 0-1, Βέρντερ Ντόρτμουντ 0-0, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0, Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-0, Μπάγερν Κολονία 3-1, Ουνιόν Αουγκσμπουργκ 1-0, Σανκ Πάουλι Βόλσμπουργκ 0-1, Φράιμπουργκ Λιψία έχει γίνει 2-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-1. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην Bundesliga, η Στουτγκάρδη είναι τέταρτη με 64, στους 61 είναι η Χόφενχάιμ, στους 59 η Λεβερκούζεν. Αναφέρομαι στην μάχη που γίνεται για την τέταρτη θέση, για την έξοδο στο Champions League. Τώρα στην ουρά, από 26 Χάιντενχάιμ και Σανκ Πάουλι, αυτή τη στιγμή είναι δύο ομάδες που πέφτουν απευθείας. Η Βόλσπουργκ είναι 16η και έχει 29 η Βόλσπουργκ, η οποία, όπως σας είπα, με τον γκολ του Κουλιεράκη προηγείται 1-0 της Σανκ Πάουλι εκτός έδρας. Στους 32 είναι η Κολονία, που χάνει 3-1 από την Μπάγερν τώρα. Και δεύτερο γκολ για την Ουνιόν, 2-0 την Augsburg του Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης βέβαια είναι εκτός αποστολής, είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί σήμερα, τελευταία αγωνιστική στην Γερμανία.

Στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχει ανέβει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι βασικό θέμα αυτή τη στιγμή στο site, για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά που θα δώσουν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν, για το Champions League δηλαδή, μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Σκωτία από την Celtic. Επηρεάζει καταστάσεις αυτό, το ότι η Celtic πήρε το πρωτάθλημα, επηρεάζει καταστάσεις για όλους. Έχουμε ανεβάσει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για να έχετε υπόψη σας τι συμβαίνει. Και για να τα πω έτσι και εγώ όσο πιο συνοπτικά μπορώ, η Celtic έγινε η τρίτη ομάδα που κλείδωσε μια θέση στα play-off στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Έτσι, μετά τη Viking που είναι η πρωταθλήτρια Νορβηγίας και την ΑΕΚ. Και η τετράδα θα συμπληρωθεί από την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Με την Celtic πλέον πρωταθλήτρια, στους ισχυρούς, η Celtic μπαίνει σίγουρα στους ισχυρούς των play-offs του Champions League. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται με τον έκτο καλύτερο συντελεστή ανάμεσα στις 42 ομάδες που θα μπουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ δεν είναι στο γκρουπ των 5 ισχυρών στα play-off, και για να το προλάβει αυτό, να μπει δηλαδή στους ισχυρούς, θα χρειαστεί έναν αποκλεισμό ισχυρής ομάδας στον δεύτερο προκριματικό. Δηλαδή να αποκλειστεί ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ ή η Σλόβαν Πρατισλάβας ή η Λεχ Πόζναν. Λοιπόν, αλλά για να διατηρήσει έστω αυτή τη θέση και να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι των ισχυρών, η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμη δύο εξελίξεις ευνοϊκές για εκείνη. Θέλει απόψε στην Ουγγαρία πρωταθλήτρια την Γκιόρ και όχι την Φερεντσβάρος, και αύριο στην Αυστρία να πάρει τον τίτλο η Λίντσερ και όχι η Λάσκ, όπως τη λένε, και όχι η Στουρμ Γκράτς. Αν δεν συμβεί αυτό, η θέση της ΑΕΚ μπορεί να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχει και στην Πολωνία ένα ανοιχτό μέτωπο. Η Λεχ Πόζναν παραμένει φαβορή, έχει 4 βαθμούς προβάδισμα από τη Γιαγκελόνια. Αν το χάσει η Λεχ Πόζναν, τότε μπορεί να αλλάξει ξανά η ισορροπία στους συντελεστές και να προκύψει νέο παράθυρο για την ΑΕΚ. Τώρα, όλο αυτό που περιγράψαμε αφορά την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι η Χάρτς μεταφέρεται στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών στο Champions League και έκλεισε θέση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League μαζί με την Bodo Glimt και την Fenerbahce. Και αν δεν υπάρχει κάποιο rebalancing, η Hearts θα είναι ένας από τους τρεις πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, ανάλογα ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Θα είναι η Hearts ένας από τους τρεις πιθανούς αντιπάλους στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Οι άλλοι δύο αναμένεται να είναι η δεύτερη ομάδα από την Αυστρία και η δεύτερη ομάδα από την Πολωνία. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή.

18 λεπτά στο Wembley. Chelsea Manchester City 0-0 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο σε όλα τα μάτς στην Bundesliga. Λοιπόν, ό,τι σας λέω είναι σκορ ημιχρόνου. Werder Bremen Dortmund 0-0. Gladbach Hoffenheim 2-0. Leverkusen Hamburgo 0-0. Union Augsburg 2-0. St. Pauli Wolfsburg 0-1. Freiburg Lipsia 2-1. Heidenheim Mainz 0-2. Bayern Μονάχου Κολονία 3-1. Και στο 44-45, δεν έχει τελειώσει ακόμη αυτό, Eintracht Stuttgart 0-1.

Σήμερα έχει play out την ένατη αγωνιστική σε αυτήν την τη διαδικασία. Ένατη προτελευταία, πάρα πολύ κρίσιμη. Λοιπόν, στις 7 είναι και τα τρία μάτς. Σέντρα στις 7 η ώρα, ταυτόχρονα. Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται την Κηφισιά. Στην Λάρισα η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Και στις Σέρες ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Πανετολικό. Ο Big Win Sport FM εννοείται πως θα είναι σε όλα τα γήπεδα, με τον Αντώνη Χρονάκη, τον Δημήτρη Πετρωτό και τον Κώστα Δελή αντίστοιχα, στα τρία αυτά παιχνίδια. Πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική. Να θυμίσω ότι η ΑΕΛ είναι τελευταία με 27 πόντους. Έναν πόντο περισσότερο έχει ο Πανσεραϊκός στην πρώτη τελευταία θέση και τέσσερις πόντους πάνω είναι ο Αστέρας. Τέσσερις πόντους από τον Πανσεραϊκό που αυτή τη στιγμή πέφτει. Ο Αστέρας έχει 32. 35 ο Πανετολικός, 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Πανετολικός και Κηφισιά και Ατρόμητος δεν έχουν κανένα θέμα. Θα αγωνίζονται και του χρόνου στη Super League. Οι τρεις τελευταίοι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις δύο αυτές αγωνιστικές που απομένουν και να δούμε αν θα έχουμε οριστικές εξελίξεις σήμερα. Έτσι, γιατί μπορεί να κριθούν τα πάντα από σήμερα στα παιχνίδια αυτά. Επαναλαμβάνω, ΑΕΛ 27, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας 32.

Εννοείται ότι αν κερδίσει ο Αστέρας, τελειώνει η ιστορία. Έτσι, ο Αστέρας, επαναλαμβάνω, παίζει στην Τρίπολη με την Κηφισιά. Να δούμε λίγο, να θυμηθώ λίγο την τελευταία αγωνιστική. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας είναι η τελευταία αγωνιστική, η οποία διεξάγεται την Πέμπτη. Πέμπτη 21 Μαΐου, την Πέμπτη που μας έρχεται.

0: Η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού έχει στεφθεί πρωταθλήτρια σε αυτή την κατηγορία, σε αυτές τις ηλικίες. Σήμερα έχει τη φιέστα της, πανηγύρισε έξαλλα βεβαίως όπως αρμόζει. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την K17 του Παναθηναϊκού. Έγινε η φιέστα, μάλιστα το παρόν έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά μην τα λέω εγώ, θα πάμε στον Γιώργο Ζαχαρίου να μας πει στιγμές που έχει κρατήσει από τη φιέστα, η οποία ήταν βεβαίως εξαιρετικά πανηγυρική και ενθουσιώδη. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Ρε μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές εδώ από το Κοροπή, από το προπονητικό κέντρο Γιώργος Καλαφάτης του Παναθηναϊκού, όπου πέρα από λίγο ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί του πρωταθλήματος K17 του Παναθηναϊκού, σε ένα παιχνίδι το οποίο οι πράσινοι νωρίτερα είχαν επικρατήσει 1-0 του Αστέρα Τρίπολης με τον γκολ του Δήμου, μια πάρα πολύ όμορφη κεφαλιά, και λίγο αργότερα τέλεστηκε και η απονομή του τροπέου, όπως είπες και εσύ, παρουσία του πρόεδρου της ΠΑΕ, του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος έδωσε και τα μετάλλια στους νεαρούς πρωταθλητές, οι οποίοι πραγματικά το χάρηκαν με την ψυχή τους, μαζί κιόλας με τον επικεφαλής του τμήματος των Ακαδημιών, του κυρίου Θεόδωρου Ελευθεριάδη, παρόν ήταν φυσικά και ο κύριος Τάκης Φίσας, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πολύ όμορφες εικόνες με τους επόμενους αστέρες, οι επόμενους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν το ρόστερ του Τριφυλιού, οικογενειακές στιγμές φυσικά και οι γονείς των ποδοσφαιριστών παρόντες χάρηκαν και αυτοί με την ψυχή τους, βλέποντας τα παιδιά τους να γεωστέφονται πρωταθλητές με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσεις κάτι άλλο. Πολύ όμορφα γενικότερα και η φιέστα, έτσι ταπεινή αλλά με πολύ ωραίες εικόνες, χαμόγελα. Ένα μπουγέλο που έκαναν οι παίχτες του Τριφυλιού στον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Άγγελο Ζαζόπουλο.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε, νομίζω εντάξει, μας περιέγραψες όλα όσα συνέβησαν εκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί, αν έχουμε τίποτα άλλο, μπορεί να τα ξαναπούμε και αργότερα. Γιώργος Ζαχαρίου ήταν στη φιέστα της K17 του Παναθηναϊκού. Να σας πω ότι η εκκρεμότητα που είχαμε για τα μάτς στην Bundesliga δεν είχε τελειώσει ακόμη το Eintracht Stuttgart. Στις καθυστερήσεις, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Stuttgart πέτυχε δεύτερο γκολ. Το έκανε 0-2 στην Φραγκφούρτη και πλέον θα έλεγε κανείς ότι. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε ότι έχει κλειδώσει την έξοδό της στο Champions League στην τέταρτη θέση με αυτό το 2-0. Έχει 64 πόντους, ενώ η Hoffenheim που χάνει από την Gladbach 2-0 είναι στους 61 πόντους. Είναι ήδη 3 πόντους πίσω. Πολύ δύσκολα αυτά θα γυρίσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, το μπάσκετ είναι σε εξέλιξη στην Ρόδο. Είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο. Πάμε στο Μάκη Δούβαλη να μας πει πώς εξελίσσεται το μάτς. Μάκη.
2: Επίδειξη δύναμης από τον Ολυμπιακό, έτσι εξελίσσεται το παιχνίδι εδώ στην Ρόδο, στον κλειστό της Καλυθέας. 34-67 σχεδόν double score, στο συν 33 είναι η διαφορά. Με μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου εδώ στην Ρόδο, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί από το ημίχρονο. Και όλα όταν είχε 7 στα 13 τρίποτα, 11 στα 14 δίποτα και 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων από το ημίχρονο. Την Κίνα, Ward, Peters και Hall, οι οποίοι οδηγούν στο σκοράρισμα τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει χρησιμοποιήσει το Σάζα Μπεζέκο. Και νομίζω δεν θα το χρησιμοποιήσει κιόλας μέχρι το τέλος της σημερινής αναμέτρησης, προφανώς για να τον προφυλάξει. Νομίζω υπόθεση νίκη, υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση, στους ημιτελικούς μπάσκετμπολ, και έχει κρυφτεί προπολού με τον Ολυμπιακό να κάνει το σφυριστηρόδο το 2-0 και να πηγαίνει όλο τα φως για να πάρει την Ευρωλίγα, που είναι και ο μεγάλος στόχος από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Κολοσσός θα περιμένει μέχρι το τέλος και του σημερινού αγώνα να κερδίσει και το χειροκρότημα για την φετινή του παρουσία, την 20η παρουσία του παρακαλώ, στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ, την Greek Basketball League, και θα σχεδιάσει τη νέα σεζόν παραμένοντας, κρατώντας αν θέλετε καλύτερα, τον Άρη Λικογιάννη στο τιμόνι της ομάδας για μία ακόμη σεζόν, αφού είχε πέλει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Καλαϊτζάκης που πέρασε πριν από λίγο στο παρκέ αστοχή, η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, 4 και 20 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 34-67, ο Ντόρσεϊ τώρα στον Τζόουνς και από εκεί θα αλλάξει με τον Μόρις, ο Μόρις ο οποίος με baseline θα βρει τον τρόπο, κόβεται πολύ ωραία από τον Νίκο. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων για να ολοκληρώσουν την επίθεση τους, με την επαναφορά να είναι κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. 34-67, πρώτος σκόρερ είναι ο Πίτερς μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια, δεν θα τους κάνει 17 αμυντικό rebound από τον Κέννεντι για λογαριασμό του Κολοσσού. Ο Κέννεντι, ο οποίος είναι και ο καλύτερος παίκτης των Θαλασσί μετά την βαριά ήττα στο ΣΕΦ, μακράν ο κορυφαίος παίκτης του Κολοσσού και γενικότερα σε ένα πολύ καλό φεγγάρι τον τελευταίο καιρό. Κουρουπάκης αστοχή της επαφής, κερδίζει όμως χαμηλά το φάουλ δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό, 3 έχει ο Κολοσσός. Αυτά βέβαια ελάχιστη σημασία έχουν στο σημερινό παιχνίδι. 34-67 είναι το σκορ, 3-48 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου εδώ στη Ρόδο.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Μάκη Δούβαλη. 3-48 θέλει για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. 34-67 το σκορ για τον Ολυμπιακό στη Ρόδο. 0-0 Chelsea Manchester City στο μισάωρο ακριβώς. Στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Πάμε σε διάλειμμα. Πολύ σύντομο θα είναι και θα επιστρέψουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προκηρύξει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Στάκης Θεοδωρικάκος. Στη σύλληψη 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε χθες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μίτσελ, αρκετά μέτρα φορά, θα σου πάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρη Σεφτσένκο απέναντι στο Γιέζε Τούντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρη Σεφτσένκο, μπλοκάρει ο Τούντεκ. Τελειώνει ο τελικό. Η Λίβερπουλ είναι ένα μεγάλο κόμπι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Γιέζε Τούντεκ είναι ένας μεγάλης βαθμιάς. Ο πιο συγκλονιστικός τελικός της ιστορίας έχει τελειώσει. Η Λίβερπουλ καταστρέφει ένα ανέλπιστο, ένα απίστευτο, ένα μοναδικό Champions League. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο Κεμάλα Τούρκ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει τους δρόμους του Παρτιζανόπολη. Ο Κεμετέρα έτοιμος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπο από τον ουρανό του Παρτιζανόπολη. Όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ το Θανάση εδώ για τα καλά του λόγια. Και εσύ να σε πάντα καλά, φίλε μου. Σκόκο από το κεντρικό μαύρο Σικάγο. Άρη, αυτό που γίνεται στην Αγία Σοφιά, στον ναό μας δεν έχει γίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 20.000 στην προπόνηση. Μόνο ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι, αυτή την ώρα είναι η προπόνηση της ΑΕΚ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερο από ποτέ. Σαν αγώνας είναι, κανονικά. Σαν κανονικός αγώνας είναι. Γενικά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο γλέντι. Και δικαίως στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται στο αυτή την ώρα στην προπόνηση, η οποία θα είναι ανοιχτή ολόκληρη από ό,τι έχει πει η ΑΕΚ.

0: Και είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Καταρχάς να σας πω ότι είναι τόσος πολύς ο κόσμος στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή την ώρα, στην προπόνηση, που άνοιξε και το πάνω διάζωμα για να χωρέσουν όλοι. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν και σε μέρα όπου βρέχει έξω. Και νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Εντάξει, προπόνηση είναι ok, παραμονή της φιέστας. Αλλά και με βροχερό καιρό τώρα να πας εκεί είναι πάνω από 15.000. Λοιπόν, δεν ξέρω και εγώ πώς είναι. Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά, εντάξει, το γλεντάνε με την καρδιά τους, με την ψυχή τους οι οπαδοί της ΑΕΚ, και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, 3-0 Ιουνιόν Βερολίνου την Augsburg. Θα τα δούμε τα γερμανικά. 42 λεπτά στο Wembley. Chelsea Manchester City 0-0 στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Και μπάσκετ. Μπάσκετ, είμαστε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο στη Ρόδο. Ο Κολοσσός με τον Ολυμπιακό. Πάμε στο Μάκη Δούβαλη να μας τα πει. Μάκη.
1: 7 λεπτά που μένουν για το τέλος του αγώνα εδώ στην Ρόδο. 46-79. Ο Ολυμπιακός έχει καλαρώσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Διαφορά έχει φτάσει νωρίτερα και τους 40 πόντους. 37-77 ήταν η μέγιστη τιμή. Τώρα είναι στους 33 και ο Γκαλβανίνη θα έχει την ευκαιρία να ροκανίσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά για τον Κολοσσό. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού εδώ στη Ρόδο απαιτούν το ευρωπαϊκό. Από την ομάδα του, ο Γκαλβανίνη είναι φτωχός στην πρώτη βολή. Είναι ο πρώτος διψήφιος παίκτης για τον Κολοσσό, φτάνει τους 11 πόντους με την πρώτη βολή. 47-79, ουσιαστικά περιμένουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει εύκολα το sweep, θα κάνει εύκολα το 2-0, θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τους ημιτελικούς της Greek Basketball League, ενώ για τον Κολοσσό η φετινή επιτυχημένη, έτσι όπως εξελίχθηκε στον δεύτερο γύρο κυρίως χρονιά, ολοκληρώνεται σήμερα με χαμόγελα πάντως, αφού η ομάδα όχι μόνο κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά τερμάτισε 8η και αυτή την ώρα παίζει με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Ντιλικί να είναι άστοχος για 3, θα πάρει το επιθετικό rebound, ο Χόλ, ο οποίος όμως πατάει γραμμή. Έτσι κατοχή περνάει και πάλι στον Κολοσσό. 48-79 ήταν, 41-79 είναι επιμέρους, 8-0 τρέχει ο Κολοσσός στο τελευταίο τρίλεπτο, με τον Ολυμπιακό να έχει ρίξει τις τρεις. Έχει πετύχει μόλις 2 πόντους σε 3,5 περίπου λεπτά στην τελευταία περίοδο. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας βέβαια μοιράζει ανάλογα και τον χρόνο συμμετοχής. Ο Καράμπελας τώρα για λογαριασμό του Κολοσσού βρίσκει διάδρομο, πάει στο drive, δίνει στον Κουρουπάκι, ωραία γυρνάει αυτός. Αστοχή αμυντικό rebound από τον Χόλι, μπάλα στον Τιλικίνα και από εκεί στον Ward. Ο Ward με αντίπαλο τον Kennedy θα δώσει και πάλι στον Χόλ. Πήγαινε ρόλο εκεί δύο παίκτες του Ολυμπιακού ψηλά μακριά από το καλάθι. 10 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλευκους, γυρίζουν την μπάλα, ωραίο Παστιγκέιν Παπα-Νικολάου για 3. Αστοχή αμυντικό rebound από τον Γιαννούλη Λαρζάκη, θα φτάσει εύκολα στο καλάθι. Πρέπει να χτύπησε και ο Καράμπελας, ο οποίος μάλλον δεν έχει όμως κάτι. Ο Λαρετζάκης σκοράρει, φτάνει τους 5 πόντους. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος είχε παίξει στη Ρόδο, επί θητείας Άρη Λυκογιάννη στην πρώτη θητεία, που είναι προπόνητη του Κολοσσού, ενώ τώρα απαντάει με τρίποντο ο Κένας, που φτάνει τους 9 πόντους και το σκορ γίνεται 48-81. Μειώνει ξανά ο Κολοσσός, ο οποίος στην τελευταία περίοδο τρέχει ένα επιμέρους σκορ 8-4. Σε ένα παιχνίδι που έχει χαμηλό τέμπο, χαμηλό ρυθμό στην τελευταία περίοδο και τώρα έχει διακοπεί γιατί έχει δοθεί και φάουλ υπέρ του Κολοσσού, λογικά στην προσπάθεια του Κένεντι για σούτ. 48-81 είναι το σκορ, 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ενώ στη Ρόδο τα πάντα έχουν κρυφθεί, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να έχει δοθεί αντιαθλητικό φάουλ, τεχνική ποινή έχουμε. Εκεί διαβουλεύσει ανάμεσα σε Παπα-Νικολάου, σε Kennedy, είναι μπροστά και ο διαιτητής. Εντάξει, νομίζω ότι δεν τίθεται λόγο σε ένα τόσο ήρεμο παιχνίδι να χαλάσει χωρίς κανένα λόγο. 48-81, λογικά έχει δοθεί τεχνική ποινή αν έχω καταλάβει καλά. Ο Γκαλβανίνη θα πάει στην βολή. Συνεχίζει ο Παπα-Νικολάου εκεί να τα λέει με τον Kennedy και με τον Γκαλβανίνη κυρίως. Λογικά θα πρέπει να γίνει η αλλαγή, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα πάρει τη νίκη, θα κάνει το 2-0. 48-81 είναι το σκορ στην Ρόδο. Να πούμε ότι 3 φάουλ για τον Κολοσσό, Άκιν Κουρουπάκης και Νίκολς, χωρίς αυτό βέβαια κρίνει κάτι. 3 φάουλ ο Πίτερς, που ήταν και είναι πολύ ζεστός για τον Ολυμπιακό, ο κορυφαίος παίκτης των Ερυθρόλευκων. Ο Γκαλβανίνη θα πάει στην γραμμή των Πολών, ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού. 2 χρόνια στην Ρόδο ο Γκαλβανίνη. Εύστοχος μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά, από τους 40 διαφορά πέφτει στους 30. 52-81, 29 διορθώνω. και δεύτερη βολή στον Γκαλβανίνη, ο οποίος κέρδισε τον διαθλητικό φάουλ. 52-81 από τον διεθνή Βραζιλιάνο Φόργορτ που είναι άστοχος στην δεύτερη βολή και η κατοχή της μπάλας είναι για τον Κολοσσό.
2: Μάκη, πες μας σκορ και χρόνο.
1: 52-81 είναι το σκορ, στο σύν 29 Ολυμπιακός, 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα εδώ στην Καλυθέα της Ρόδου.
2: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε λίγο στον Μάκη Δούβαλη. 5 και 47 θέλει για να τελειώσει το μάτς στη Ρόδο. 52-81 είναι, δεν τίθεται κανένα θέμα, εδώ και ώρα δηλαδή, από το ξεκίνημα του φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει σήμερα στη Ρόδο το 2-0.

Γκολ για την Dortmund, ανοίγει το σκορ στην Βρέμη, κόντρα στην Werder. Έχει συμπληρωθεί μία ώρα σε όλα τα μάτς στην Bundesliga. Ας δούμε τι γίνεται, να τα πούμε αναλυτικά. Eintracht Stuttgart 0-2, Werder Dortmund 0-1. Gladbach Hoffenheim 2-0, η Hoffenheim έμεινε και με 10 παίκτες. Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayern Κολονία 3-1, Union Augsburg 3-0. Σανκ Πάουλι Βόλσπουργκ 1-1, έχει ισοφαρίσει Σανκ Πάουλι. Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2.

Ημίχρονο στο Wembley. Chelsea Manchester City 0-0. Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά. Στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας δεν υπάρχει γκολ μέχρι στιγμής. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς αυτό. Ο μεγάλος τελικός σε αυτή την πολύ σπουδαία διοργάνωση, το κύπελο Αγγλίας. Στο Βέλγιο παίζει η Σαρλερουά με την Βέστερλο. Είναι, για την, είναι play-off για την έξοδο στο Conference League. 0-0 είναι στο ημίχρονο αυτό το μάτς. Στην Πορτογαλία παίζουν η Μορεϊρένσε με την Άβες και η Πόρτο με την Σάντα Κλάρα. 19ο λεπτό, 0-0 και τα δύο. Τι άλλο έχει? Και στην Τουρκία στο ημίχρονο, Καραγκουμρούκ Αλάνιασπορ 0-1 είναι το μάτς.

μου λέει ο φίλος μου εδώ στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο αγώνας Ζακίνθου με τον πύργο είχε σταματήσει μετά από επεισόδια. Γνωρίζουμε τι θα συμβεί με τον αγώνα. Αδερφέ μου, αυτό που ξέρω είναι ότι η ΔΕΑΒ έχει τιμωρήσει ήδη τον πύργο με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για τα μπουκάλια που έφυγαν από την κερκίδα, και ένα εξ αυτών βρήκε τον ένα ποδοσφαιριστή της Ζακίνθου, τον Μπαστακό, στο κεφάλι. Και μάλιστα έχει σχηματιστεί δικογραφία και για τα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και προέβησαν σε αυτές τις ρήψεις. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση, η οποία είναι αρκετά σοβαρή.

54-89 προηγείται ο Ολυμπιακός στη Ρόδο του Κολοσσού. Θέλει 2 και 20 για να τελειώσει το μάτς.

Αύριο είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία μεταξύ άλλων, δηλαδή έχουμε δύο μάτσα ασφαλώς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει στη Φιλαδέλφεια είναι το μετά, η απονομή του τίτλου, το πρωτάθλημα, η κατάκτησή του και η φιέστα που θα ακολουθήσει. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, για τους άλλους έχει να κάνει αυτή η αγωνιστική με το ποιος θα βγει τελικά δεύτερος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποιος θα διεκδικήσει τη νέα σεζόν, την είσοδό του στους ομίλους. Στη League Phase του Champions League, αν αυτός θα είναι ο Ολυμπιακός, που έχει τώρα το προβάδισμα. Προβάδισμα 2 πόντων από τον ΠΑΟΚ. Ή αν θα είναι ο ΠΑΟΚ τελικά. Στις 7.30 είναι και τα δύο παιχνίδια. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Και την ίδια στιγμή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτς το οποίο οριστικά και αμετάκλητα θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο παιχνίδι. Στο τελευταίο παιχνίδι επίσημο πρωταθλήματος που θα γίνει στη Λεωφόρο, τουλάχιστον έτσι αυτό έχει γίνει γνωστό, αυτό γνωρίζουμε. Θα πούν, έχει πει ο Παναθηναϊκός, θα δοθεί ευκαιρία στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να πούν αντίο στην ιστορική του έδρα, στο ιστορικό αυτό γήπεδο. Απλά θα γίνει σε ένα άλλο παιχνίδι, πιθανότατα ένα φιλικό που θα διοργανωθεί, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να πούν αντίο στη Λεωφόρο να τιμηθεί η ιστορική έδρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, αύριο, και ΑΕΚ Ολυμπιακός.

Τα αυριανά μάτς των play-off της Super League, τα οποία έχουν σηκώσει και πολύ διαιτητό κουβέντα. Είναι τελευταία αγωνιστική, κρίσιμα μάτς για την δεύτερη θέση, κρίσιμα. Λοιπόν, λογικό είναι μετά τους ορισμούς που έκανε ο Λανουά για αυτήν την τελευταία αγωνιστική, που δεν βρήκε, δεν το ψάξε πολύ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, πώς κατέληξε σε διαιτητές που δεν είναι elite, δεν είναι της κορυφαίας κατηγορίας, δηλαδή είναι δεύτερης διαλογής διεθνής διαιτητές. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα ασχοληθούμε λίγο και με τους διαιτητές που σφυρίζουν αύριο πιο αναλυτικά. Θα το κάνουμε όμως αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως.

0: FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ο Χάρι Κέιν το έκανε 4-1, η Μπάγερ με την Κολονία, έχει κερδίσει πέναλτι η Βόλσμπουργκ, Σαν Πάολι Βόλσμπουργκ είναι 1-2, τέταρτο γκολ για τη Φράιμπουργκ, 4-1 την Λειψία. Θα δούμε και τη βαθμολογία πώς διαμορφώνεται, γιατί κρίνονται πράγματα σήμερα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Wembley, Chelsea Manchester City 0-0 στο τελικό του κυπέλου Αγγλίας, όμως τελείωσε το μπάσκετ, τελείωσε το παιχνίδι στη Ρόδο ανάμεσα σε Κολοσσό και το Ολυμπιακό. Πάμε στο Μακηδούβαλι.
1: Τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Ρόδο, στην Καλυθέα, στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τον Κολοσσό, 58-97. Ο Ολυμπιακός έκανε εύκολα, άνετα, σοβαρό, στιγαρκημένο στο 2-0. Έκανε το sweep, προκρίνεται στους ημιτελικούς της Greek Basketball League και πάει με φόρα βέβαια στο Final Four στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, 2 έκαναν double-double, ο Hall με ορισμένα εντυπωσιακά πραγματικά καθώματα που θα τα θυμόμαστε και θα είναι σίγουρα στα highlight. Σεζόν 21 πόντους με 13 rebound, ο Peters 18 πόντους με 10 rebound, οι δύο κορυφαίοι παίκτες του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ καλή παρουσία από τον Dorsey, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο με 15 πόντους, 4 assist, ο Wolf πρόσθεσε 10 πόντους, 5 rebound, 5 assist, καλή παρουσία και από τον Τιλικίνα, διψήφιος με 11 πόντους για τον Ολυμπιακό, που είχε επίσης τον Μόρις με 3 πόντους, τον Παπα-Νικολάου και τον Τσίπογλου με 2, Jones 5 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον Κολοσσό, με τον οποίο δεν αγωνίστηκε και ο Goodwin, όπως και ο Μάκο Ράντλ, είχε 3 πόντους με ένα τρίποντο, Κένετι 9 με ένα τρίποντο, Νίκολς 5 με ένα τρίποντο, Γκαλβανίνη 14, μοναδικός διψήφιος με ένα τρίποντο, 7 ο Άκιν, με το Χικαράμπελα, Σκολοβέρος, ο Πετρόπουλος 8, Χατζηκόπουλος 6 με ένα τρίποντο, Καλαϊτζάκης 4 με ένα τρίποντο και ο Κουρουπάκης 2. Αυτή ήταν η συνολική εικόνα εδώ του αγώνα στην Ρόδο, στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς από το κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Κολοσσός, Ολυμπιακός, τελικό σκορ λοιπόν για την πρώτη φάση των play-off, 58-97.
0: Ωραία Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Μάκης Δούβαλης που μας ενημέρωνε για το μάτς στην Ρόδο. Κολοσσός, Ολυμπιακός, 58-97, τελικό αποτέλεσμα και 2-0 στα παιχνίδια αυτά.

Η Λεβερκούζεν ισοφαρίζει σε 1-1 το Αμβούργο στο 79. Συμβαίνει αυτό.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια γίνεται ένας χαμός. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 15.000 κόσμος λένε ότι βρίσκεται αυτή την ώρα στο γήπεδο μέσα. Και απ' έξω έχει πολύ κόσμο που το γλεντάνε με τον τρόπο τους. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι η προπόνηση της ΑΕΚ και το γήπεδο είναι μισογεμάτο. Λοιπόν, στην προπόνηση γίνεται χαμός, θα έχουμε και ρεπορτάζ και βεβαίως και από το site του σταθμού στο sportpalofm.gr θα υπάρχει και υλικό να δείτε.

Στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, μπορείτε να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε, γιατί έχει ανέβει και το σχετικό βίντεο. Όσα είπε ο Τάκης Φίσας στον Γιώργο Ζαχαρίου. Ο Τάκης Φίσας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των Ακαδημίων των Υποδομών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για την πολύ μεγάλη επιτυχία της ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην κατηγορία αυτή. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του για το πώς ήρθαν τόσο σύντομα αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από την ΚΑΠΑ 17 και γενικότερα από τις υποδομές του Παναθηναϊκού. Για τους 6 ποδοσφαιριστές των Πρασίνων που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Για το τι θέλει να αναδείξει η Ακαδημία του Παναθηναϊκού πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και πολλά άλλα. Τις δηλώσεις αυτές μπορείτε να τις διαβάσετε αλλά και να τις δείτε, παραλαμβάνω, στο sportpavlefm.gr.

στο 83-84 έχουμε φτάσει στη Γερμανία. Άιντραχτ Στουτγκάρντ 1-2, Βέρντερ Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 3-0, Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1, Μπάγερν Κολονία 4-1, Ουνιόν Αουγκσμπουργκ 3-0, Σανκ Πάολι Βόλσμπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1, Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Τελευταία αγωνιστική, να δούμε λίγο και την live βαθμολογία, πώς διαμορφώνεται. Με την Στουτγκάρδη να βγαίνει στο Champions League, να παίρνει την τέταρτη θέση, έχει 64 πόντους, στους 61 έχει μείνει η Χόφενχάιμ, πέμπτη. Και στην ουρά, Χάιντενχάιμ και Σανκ Πάολι πέφτουν απευθείας, αυτή τη στιγμή, από 26. Η Βόλσμπουργκ πάει στον Μπαράζ, είναι τρίτη από το τέλος, είναι στους 29. Η Βόλσμπουργκ, η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται 3-1 τη Σανκ Πάολι.

Και θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε, ότι για την Wolfsburg το σκορ άνοιξε ο Κουλιεράκης στο 37ο λεπτό στο μάτς αυτό με την Σανκ Πάουλη του Σάλιακα, ο οποίος Σάλιακας όμως έχει ένα τραυματισμό, είναι εκτός αποστολής.

Στα υπόλοιπα που γίνονται αυτήν την ώρα, βεβαίως υπάρχει ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley. Είμαστε στο 55 και η Chelsea με τη Manchester City εξακολουθούν να είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει γκολ μέχρι στιγμής. Κατά τα άλλα, στο Βέλγιο, εκεί όπου έχουμε play-off για την έξοδο στο Conference League, στο 54 η Charleroi με την Westerlo είναι στο 0-0. Στην Κύπρο, στα play-off του πρωταθλήματος, έχουμε μεγάλα μάτσα εκεί, 15ο λεπτό, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 0-0, ΑΠΟΕΛ Ομόνια 0-1 και Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, μόλις τώρα 1-0. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ κόντρα στον Άρη. Στην Πορτογαλία, στο 43, Μορεϊρένσε Άβες και Πόρτο Σάντα Κλάρα είναι στο 0-0 και τα δύο μάτς. Στην Τουρκία, η Καραγιουμρούκ με την Αλάνιασπορ είναι στο 1-1 στο 58 λεπτό.

Πέμπτο γκολ για την Bayern. 5-1 την Κολονία. Λοιπόν, να δούμε πόσο θα λήξει αυτό το μάτς. Η Bayern έχει φτάσει τα 122 γκολ σε 34 αγώνες. Διαφορά τερμάτων 86. Εντάξει. Τι να συζητήσεις, από πού να το πιάσεις αυτό.

0: Διαιτητές που δεν είναι elite, όρισε ο Λανουά για, το αυριανό, για τα αυριανά μάτς των play-off, το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Φωνάζει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει αρκετή γκρίνια από χθες. Δεν είναι καλή η ορισμή του Λανουά. Αυτή τη φορά το συζητάμε. Τώρα για ποιο λόγο δεν βρήκε elite ή γιατί δεν έβαλε elite. Θα μας ελπίζουμε να μας το απαντήσει κάποια στιγμή. Τον Αντρέα Κολόμπο, τον Ιταλό, όρισε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός γενικά τα έχει με τους Ιταλούς διαιτητές. Νιώθει, αισθάνεται ότι τον κυνηγάνε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Λοιπόν, 35 ετών είναι, δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία γενικώς, ούτε καν από τη Σέρια. Να φανταστεί κανείς ότι 62 μάτς έχει σφυρίξει σε όλη την καριέρα στη Σέρια. Και ελάχιστα μάτς, κάτι conference έχει σφυρίξει και ένα στο Europa. Ούτε διεθνή εμπειρία έχει ιδιαίτερη. Και από ελληνικό παρελθόν είχε σφυρίξει πέρσι το Ολυμπιακό ΑΕΚ 1-0 για τα play-off τον Απρίλιο του 25. Ένα μάτς που είχε γίνει χαμός. Είχαν βγει πάρα πολλές κόκκινες, είχε γίνει μια σύραξη εκεί στους πάγκους. Τα θυμόμαστε. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και άλλο με τους διαιτητές, τους αυριανούς, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά έτσι, για την ιστορία που λέμε. Δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γίνεται χαμός εκεί, σας τα λέω από νωρίτερα, για το ότι έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, περισσότερος από ποτέ, και παρακολουθεί απλά την προπόνηση της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σακύρης είναι εκεί. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη, γεια σου. Καλησπέρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν έχει προηγούμενο αυτό που ζούμε σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφεια σε επίπεδο προπόνησης. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν να βρίσκονται, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη προπόνηση, το τελείωμά της βέβαια, για να παρακολουθήσουν την προπόνηση, την ανοιχτή προπόνηση όπως τα αθλητών που το κάνανε από την αρχή της διαδικασίας των play-off, να θυμίσω. Ξεπέρασαν τους 20.000 και ειλικρινά δεν είχε και αυτή την βροχή που έριξε ασταμάτητα μέχρι την έναρξη της προπόνησης. Πώς, νομίζω ότι έχει παραπάνω από τους 5.000 κόσμου. Αλλά μη και άλλο, είναι ένα αστερικό γεγονός που καταμετρούνται σήμερα που λέμε, ή που είναι τέλος πάντων το οποίο καταγράφεται, πια σωστά να πω. Για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι τόλισαν την ψυχή τους, οι φίλοι Τσάικ εκτός από τον Μάρκο Νίκολης που αποθέωσαν αλλά αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αν όχι όλους, και εκείνοι το γλέτσαν με την ψυχή τους, ανταπέδωσαν με υποκλήσεις και με χορούς, όπως ο Κοϊτά για παράδειγμα, που χόρευε στο ρυθμό του συνθήματος που τραγουδούσαν στο όνομά του οι φίλοι της Ένωσης. Παρόλο στην προπόνηση είναι και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, ο Μάριος Λιόπουλος, εννοείται, μεταξύ άλλων. Και βέβαια πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι έτσι για το δημοτικό, λογικά ούτε αύριο θα μπορεί ο Στρακώσης να είναι διαθέσιμο, δεν τον είδαμε στην προπόνηση, άρα με τον Πρινιόλη θα πάει ο Σέρβος προπονητής. Το λέω αυτό γιατί η προπόνηση που διεξήχθη είναι όλη ανοιχτή για το κοινό, αλλά και για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Πολύ όμορφες στιγμές και απ' έξω με πάρα πολλά happening, με τον κόσμο του ΑΕΚ να μην έχει πρόβλημα από την βροχή και από την καιρικές συνθήκες που δεν ήταν ιδανικές εκείνο το διάστημα, μεταξύ 3 με 5 δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν παραμείνει στην Φιλαδέλφεια, έχουν κάτσει έξω στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ αρκετός κόσμος και θα συνεχιστεί, γιατί είναι διήμερο το φεστιβάλ, να το πω έτσι, εκδηλώσεων για αυτή την κατάκτηση πρωταθλήματος, στην οποία ετοιμάζονται και ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα για αύριο, όπως βλέπουμε τουλάχιστον από μέσα, αλλά αυτά περιμένουμε να τα δούμε να γίνονται και πράξη, γιατί είναι οι εκπλήξεις που έχει φυλάξει το κλαμπ για το κοινό της με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου γι' αυτό. Αυτά, Άρη μου.
0: Πολύ ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρτε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπούμε αργότερα. Τα ακούσατε, ξέρουμε ότι γίνεται ένα χαμός στην Νέα Φιλαδέλφεια. Βρεάρι, αφού είναι αδιάφοροι οι αυριανοί αγώνες, γιατί να έρθουν elite διαιτητές. Καλύτερα να ορίζονταν Έλληνες, σιγά το πράγμα. Αδιάφοροι βαθμολογικά είναι για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, φίλε μου. Για τους άλλους δύο δεν είναι αδιάφοροι. Διακυβεύεται κάτι σημαντικό για αυτούς. Το να βγουν να παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε και play-out. Play-out σήμερα που ξεκινούν στις 7 και τα τρία παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι αυτό που γίνεται στην Τρίπολη. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο. Ο Αστέρας παίζει με την Κηφισιά. Ο Αστέρας που αν τα καταφέρει σήμερα μπορεί και να καθαρίσει την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. Έχουν βγει εντεκάδες. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη να μας τις πει. Γεια σου Αντώνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη, σε εσένα και τις φίλες και τους φίλους ακροατές του Big Wins for FM. Εδώ από την συννεφιασμένη και λίγο βροχερή Τρίπολη. Ο καιρός δεν μας τα λέει καλά. Παρότι βρισκόμαστε στα μέσα του Μαΐου, σήμερα ο καιρός έχει χαλάσει, έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα και βεβαίως αυτό έχει επηρεάσει και τον κόσμο, γιατί η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ χαμηλή, καμία σχέση με ό,τι είδαμε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ελπίζουμε, μιας και έχουμε ακόμα 33 λεπτά για την έναρξη του αγώνα, να γεμίσουν οι κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πάμε στους αριθμούς και στην εικόνα που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Ερέους. Έχουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων στα χέρια μας. Ξεκινάμε από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος παρατάσσεται με τους Παπαδόπουλο, Δελιγιαννίδη, Άλχο, Σίψιτς, Τριανταφυλόπουλο, Αλάγκμπε, Έντερ Γκονζάλης, Αλμίρα, Μπαρτόλο και Τού και τον Σιμόνι, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, για τη φιλοξενούμενη ομάδα της Κηφισιάς είναι οι Τσιλιγκύρης, Ροντρίγκες, Πέτκοφ, Πόμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Λίγδας, Πατήρας, Πόκορνη, Χριστόπουλος και Λαρουσής, ένα εκτεταμένο rotation με πολλά νέα πρόσωπα από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Στον πάγκο για τον Αστέρα βρίσκονται οι Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρης, Λάσκαρης, Τερεζίου, Τζανδάρης, Γρομιτσάρης, Πέρεθ, Μεντιέτα, Γραμμένος, Όκο, Χαραλαμπόγλου και ο Καλσάς. Απ' την άλλη πλευρά, για τους φιλοξενούμενους στον πάγκο είναι η Ξενόπουλος Μποτία, Αντώνησε, Σόουζα, Θεοδωρίδης, Σάνθεφ, Έμπο, Φαϊτάκης, Διαφάνες, Πέρεθ και ο Κονατέ. Διετής αναμέτρηση είναι ο κύριος Τσακαλίδης με βοηθούς του, τους κυρίους Παπαδάκη και Καραγκιζόπουλο. Τέταρτος διετής ο κύριος Κόκκινος. Στο ΒΑΡ είναι οι κύριοι Ματσούκας και Τσιμεντερίδης. Με τον Αστέρα, όπως και εσύ πολύ εύστοχα είπες Άρη, να χρειάζεται την νίκη για να καθαρίσει μια καλή, να κλειδώσει την παραμονή και να μην μπει σε διαδικασία αναμονής ενώπιση της τελευταίας αγωνιστικής των play-outs. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Κηφισιάς είναι βαθμολογικά αδιάφορη, αλλά βεβαίως το κίνητρο πάντα παραμένει, πόσο μάλλον όταν πολλά νέα πρόσωπα βρίσκονται στην δεκάδα, είναι μια πρόβα για αυτούς. Προφανώς η Κηφισιάς σχεδιάζει από τώρα την επόμενη χρονιά της. Ο Αστέρας από την άλλη θέλει να εξασφαλίσει, να κλειδώσει σήμερα εδώ στην Τρίπολη, στην έδρα του, με το 4-4 που για τα προηγούμενα παιχνίδια, να με μια ακόμα νίκη να κλειδώσει την υπόθεση παραμονή. Άρη.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη για τα όσα μας μετέφερε από την Τρίπολη, Αστέρας Κηφισιά, στις 7.

Τα περισσότερα μάτς στην Γερμανία έχουν ολοκληρωθεί, δύο απομένουν, αυτό στο Μόναχο, ατελείωσε και αυτό. Μόνο το Άιντραχτ Στουτγκάρδι έχει μείνει, είναι 1-2. Να σας πω τελικά αποτελέσματα σε όλα τα υπόλοιπα. Βέρντερ Ντόρτμουντ 0-2, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0, Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1, Μπάγερν Κολονία 5-1, Ουνιόν Αουγσμπουργκ 4-0, Σανκ Πάουλι Βόλσμπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Απομένει το Άιντραχτ Στουτγκάρδι, είναι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-2 προηγείται η Στουτγκάρδι. Να δούμε λίγο την βαθμολογία. Η Στουτγκάρδι, η οποία ακόμη και αν ισοφαριστεί, πάλι τέταρτη βγαίνει και κερδίζει την έξοδό της στα προκριματικά του Champions League.

0: Η Wolfsburg πάει στον Παράζ, τρίτη από το τέλος με 29 πόντους. Πέφτουν η Heidenheim και η Σανκ Πάουλη του Σάλιακα. Υποβιβάζονται στην Β' Γερμανίας. Η Bayern δια περιπάτου πρωταθλήτρια. Στο Champions League η Dortmund και η Λιψία και η Στουτγκάρδη. Η Hoffenheim στο Europa League και η Leverkusen στο Europa League, η Freiburg στο Conference. Οπ, κερδίζει πέναλτι η Άιντραχτ. Για να δούμε αν θα ισοφαριστεί η Στουτγκάρδη, αλλά σας είπα και να ισοφαριστεί, δεν τη χάνει την θέση. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη από την Τρίπολη να μας λέει για τα πρώτα στοιχεία για το Αστέρας Κηφισιά. Στη Λάρισα η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως όλα τα σημερινά, πάρα πολύ κρίσιμα στα play-out της Super League. Πάμε στη Λάρισα τώρα, εκεί μας περιμένει ο Δημήτρης Πετρωτός. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, εδώ από την Λάρισα, την Έλευση Αρίνα, όπου θα παίχνει η τελευταία παράσταση, τουλάχιστον για τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΛ, μιας και ολοκληρώνει με το σημερινό παιχνίδι κοντά στον Ατρόμητο η ΑΕΛ τις υποχρεώσεις της στην Super League 25-26, καθώς στην αγωνιστική να παίξει τηλεοφόρο με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, η ΑΕΛ θέλει μόνο νίκη και περιμένει να δει τι θα γίνει στα μάτια της Τρίπολης αλλά και των Πανσεραϊκού βέβαια. Όπως κανείς καταλαβαίνει, το 32 που έχει αυτή τη στιγμή ο Αστέρας και το 28 το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ, αυτή η 5 βαθμοί διαφοράς, ακόμα και η ισοπαλία δηλαδή αν ο Αστέρας σήμερα πάρει, στο παιχνίδι του η ΑΕΛ και μαθηματικά θα επιστρέψει και από όπου ήρθε πέρυσι στην Β' Εθνική, στο πρόγραμμα της Super League 2. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον Ιταλό τεχνικό και την ΑΕΛ σε ένα 4-4-1-1 με βενετική για τα γκολπόστ. Μπάτου Μπιλσικά, Ρώση στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Θάνος Παγεωργίου και αριστερά ο Ιβανασόν. Στο κέντρο Ατανάσοφ Ναόρ, στον άξονα, δεξιά ο Σαγάλ, αριστερά ο Τούπτα. Στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάννης Πασάς και πίσω από τον προωθημένο της Γιάννη Πασά ο Φακούντο Πέρες. Από την άλλη για τον Ντούσαν Κέρκες και τον Ατρόμητο ο Γκουγκισασβίλη κάτω από τα γκολπόστ για την ομάδα του Περιστερίου. Ουκάκη δεξιά, Ούρνεν αριστερά, Καραμάνης και Μήτωγλου στο κέντρο της άμυνας, Τσακμάκης και Μουτουσαμί από μπροστά τους σε 4-2-3-1, Τζούμπερ δεκάρι, κορυφή ο Τζοβάρας και Τσιλούλης με τις αντίλες τις πτέρυγες για την ομάδα επαναλαμβάνω του Περιστερίου. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Ζαμπαλάς της ΕΠΣ Υπήρου, Κωνσταντίνου από την Ένωση Πρεβέζης Λευκάδος και Μπάλιακας από την ΕΠΣ Κοζάνης, Κιουμαντζίδης ΕΠΣ Πέλλας ο τέταρτος. Στο Βάρο κ. Κατσικογιάννης, Αβάρο κ. Παπαπέτρου, ένα παιχνίδι το οποίο αναμένει να ξεκινήσει σε περίπου 28 λεπτά, μέχρι στιγμής χαμηλή προσέλευση στο LFC Arena, αυτή την ώρα που μιλάμε γύρω στα 2.000 άτομα. Θεωρώ ότι θα έχει

0: θέση και πλέον να μην εξαρτούνται ή να μην εξαρτάται η παραμονή από την ίδια. Αυτά, Άρη, στροφή σε αυτά για την σέντρα του αναμέτρησης.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Πετρωτό για τα πρώτα στοιχεία από τη Λάρισα. Με γκολ του Σεμένιο στο 72 η Manchester City ανοίγει το σκορ στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Chelsea City 0-1 στο 74 είμαστε τώρα. Είναι φανταστικό το γκολ, είναι από πάσα του Χάλαντ, ένα τακουνάκι του Σεμένιο. Είναι φοβερό να το δείτε, όσοι δεν το βλέπετε ζωντανά τώρα. Λοιπόν, προηγείται συνεπώς η City. Άιντραχτ Στουτγκάρδη 2-2 στο 96 πλέον. Η Άιντραχτ ισοφάρισε στο 93. Λοιπόν, η Στουτγκάρδη κρατάει τη θέση. Βέβαια, άμα χάσει το μάτς, άμα βάλει και άλλο γκολ, δηλαδή τώρα στις καθυστερήσεις η Άιντραχτ, ισοβαθμούν ισοβαθμοί η Στουτγκάρδη με την Χόφενχάιμ. Εκεί στην ισοβαθμία θα δούμε τι γίνεται μετά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα πόντο μπροστά η Στουτγκάρδη. Με αυτό το 2-2 τελείωσε το μάτς. Η Στουτγκάρδη στο Champions League. Άιντραχτ Στουτγκάρδη 2-2, τελικό και αυτό το αποτέλεσμα.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Αστέρας Άκτορ μετρά 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει στην πέμπτη τώρα κόντρα στην Κηφισιά, κάτι που έχει να πετύχει από τον Φεβρουάριο του 2022, εξασφαλίζοντας την παραμονή. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: στην Κύπρο, στα play-off του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος έχει γίνει 1-1. Το ΑΠΟΕΛ Ομόνια έχει γίνει 0-2. Και το ΑΠΟΕΛ Λεμεσού, Άρης Λεμεσού έχει γίνει 2-0. Να δω λίγο τη βαθμολογία πώς είναι εδώ. Η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια με 84 πόντους, 67 ο Απόλλων Λεμεσού, 66 η ΑΕΚ Λάρνακας και 59 έχει η Πάφος. Λοιπόν, το τρίτο μάτς των play-out της Super League είναι αυτό που γίνεται στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Πανετολικό. Πληροφορούμε ότι ρίχνει πολύ βρόχα στις Σέρες. Έχει μαζέψει νερό το γήπεδο. Για πάμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Κώστας Δελής, γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα Άρη, εδώ από το δημοτικό γήπεδο Σερών. Να σκεφτείς ότι πριν από ένα τέταρτο ήταν όλα καλά. Εντάξει, περιμέναμε να βρέξει, είχε αστραπές και βροντές, αλλά όχι τόσο πολύ νερό να ρίξει μέσα σε ένα τέταρτο όσο τον έριξε όλο το χειμώνα. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα που ζήσαμε. από τα εξωτερικά θεωρία μέχρι στα θεωρία τα μπουτ στα μέσα, στις σουίτες τώρα που είναι φέτος, μπορώ να σου πω ότι έχω δεχτεί τόση βροχή που δεν έχω φάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και σε ένα μικρό γήπεδο. Το πράγμα το έχει μαζέψει πάρα πολύ νερό το γήπεδο αυτή τη στιγμή και θα βγουν οι διαιτητές να εκτιμήσουν την κατάσταση.

0: έτσι. Γιατί είναι και ένα γήπεδο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση από χορτοτά.
1: Λες να υπάρξει θέμα.
0: Έχει μαζέψει πάρα πολύ νερό. Βλέπω τώρα και οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν προθέρμανση. Δηλαδή η μπάλα προσπαθεί να την κλωτσίσουν από ένα μέρος στο άλλο και δεν τσουλάει καλά. Και είναι και λίγοι οι παίκτες που έχουν βγει. Δεν έχουν βγει και όλοι. Λίγοι του Πανετολικού, λίγοι του Πανσεραϊκού. Θα βγουν οι διαιτητές, θα εκτιμήσουν την κατάσταση για το αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Γιατί σου έπεσε πάρα πολύ νερό.
1: Και ξέρεις, είναι και ζήτημα τώρα αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα μάτς πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα μαζί όλα. Τώρα το να μην γίνει το ένα, να γίνουν τα άλλα δύο. Θα είναι τώρα λίγο μυστήριο αυτό.
0: Πάντως θα σου πω εγώ τώρα από την εμπειρία μου εδώ στις αίρες, τόσο πολύ νερό στο γήπεδο.
1: Ναι, δεν να το λες, φαντάζομαι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, και σου λέω για ένα γήπεδο που είναι πολύ προσεγμένο σε ό,τι αφορά το χορτοτάπιτα. Δηλαδή αντέχει και πέρυσι έτσι με τις πολλές βροχές εδώ, γιατί στις αίρες έχουμε πολλές βροχές το χειμώνα, είχε αντέξει και σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε πισίνα το γήπεδο. Κυριολεκτικά και όχι υπερβολικά. Πάντως την ώρα που πήραμε τις συνθέσεις έγινε αυτό. Τις έχω, για τώρα πες. Βγαίνουν και οι παίκτες του Πανετολικού όλοι για να δοκιμάσουν, να δουν αν μπορούν να κάνουν προθέρμανση στο γήπεδο. Για τον Πανσεραϊκό Ζελάς Σαραγώσα ξεκινά τους Τσομπανίδη, κάτω από Δοκάρια, Καρασαλίδη, Γκελασβίλη, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιάσο, Ιβάν, Τσαούσι, Λίρα, Ζιδοϊραλή και Φέλτες. Για τον Πανετολικό, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει πολλές αλλαγές στην θέση του, Παρδαλός κάτω από Δοκάρια, Γκράναθ, Μλάντεν, Σμυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σατσιάς, Μανουέλ Γκαρσία, Αποστολόπουλος και Νικολάου. Ως στον πάγκο τώρα για τον Πανσεραϊκό, Σακαλίδης, Τεχέιρα, Ρικέλμε, Μασκανάκης, Σοφιανός, Γεωργιάδης, Μπρούξ, Αρμουγκόβρου, Μιάντσεφ, Μαρίνος, Καρέλης και Ντεμάρκο. Για την ομάδα του Πανετολικού, Ζίβκο, Ζίβκοβιτς, ο Μπελεβόνης, Αγκύρες, Χέλης, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Μπάντζη, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μαυρίας, Λομπάτο και ο Μίχαλακ. Διετής αναμέτρησης ο Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας, με βοηθούς Μινούδη Πιερίας, Ψήλο Λέσβου, τέταρτος ο Κουκουλάκης από τη Λέσβο, στο βάρο Γιάννης Παδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας. Θα βγει σε λίγο ο κύριος Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας, θα ρίξει την μπάλα με τους βοηθούς, θα δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι τελικά.
1: Πάντως, να ξέρεις, θεωρώ βέβαιο ότι αν είναι ανέφικτο να γίνει το ματς στις Σέρες, από τη Super League πιστεύω θα τεθεί θέμα και για τα άλλα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντως να ξέρεις ότι τώρα συνεχίζει λίγο να βρέχει, όχι όμως με την πολλή ένταση που είχε πριν από ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Τα σύννεφα είναι απειλητικά, θα βρέξει κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Αλλά ήδη το γήπεδο έχει μετατραπεί σε πισίνα. Δηλαδή είναι φοβερό. Σε πολλά σημεία έχει χαλάσει το γήπεδο. Δηλαδή και στις δύο εστίες,
1: ναι,
0: στις άκρες, μόνο στο κέντρο είναι καλά, εκεί στη σέντρα.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Έχει ακόμα έτσι καλλιώς 20 λεπτά μέχρι τη σέντρα. Θα χρειαστεί να περιμένουν και λίγο παραπάνω, ξέρεις, μπας και υποχωρήσουν τα νερά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Δελής. Τα ακούσατε. Επαναλαμβάνω, εάν στις Σέρες είναι δύσκολο να γίνει το ματς, θεωρώ πολύ πιθανό να τεθεί θέμα και για τα άλλα δύο παιχνίδια. Να μην γίνουν δηλαδή ούτε τα άλλα. Γιατί αυτές οι αγωνιστικές είναι οι τελευταίες των play-out, πρέπει να γίνονται μαζί ταυτόχρονα τα μάτς. Δεν μπορεί τώρα να γίνουν τα δύο και το άλλο να γίνει αύριο, ξέρω εγώ.

Η Manchester City προηγείται 1-0 της Chelsea στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley. Γίνεται μεγάλη μάχη, είμαστε στο 82 πλέον. Να δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα. Στο Βέλγιο play-off εκεί για την έξοδο στο conference, Σαρλερουά Βέστερλο 0-0 στο 82. Στην Πορτογαλία Μορεϊρένσε Άβες 1-0. Πόρτο Σάντα Κλάρα 0-0 στο 50 λεπτό. Στην Τουρκία η Καραγκιουμρούκ προηγείται 2-1 της Αλάνιασπορ στο 85. Τι άλλο να σας πω. Α, και στην Κύπρο στο 42-43. ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 1-1. ΑΠΟΕΛ Ομόνια 0-2. Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού 2-0.

Μάλιστα. Ρε Άρη, τι φιάσκο είναι πάλι αυτό. Ε, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι και εδώ λιωφθορά. Έτσι. Βροχή. Βροχή έπεσε. Λοιπόν, ποιον να κατηγορήσεις δηλαδή τώρα γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Και ο άλλος γράφει εδώ. Άρη, μη λες ότι να είναι. Τα άλλα μάτς θα γίνουν κανονικά. Άλλωστε, η Λάρισα έχει πέσει. Έχει πέσει για σένα, αδερφέ μου. Για κανέναν άλλον δεν έχει πέσει η Λάρισα. Δες τη βαθμολογία και πες μου αν έχει πέσει η Λάρισα. Έχει πέσει μαθηματικά. Λοιπόν, έχει και άλλη αγωνιστική, ξέρεις. Δεν είναι η τελευταία αυτή. Αν ήταν η τελευταία, ναι. Α, δεν είναι. Λοιπόν, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Και επαναλαμβάνω, θα τεθεί θέμα, δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν είπα εγώ ότι θα γίνει, θα τεθεί θέμα πάντως και για τα άλλα παιχνίδια, εάν αυτός στις Σέρες δεν μπορεί να διεξαχθεί.

Το Σαρλερούα Βέστερλο στο Βέλγιο γίνεται 0-1. Η Βέστερλο ανοίγει το σκορ στο 85. Λέγαμε για την κουβέντα που γίνεται για τους ορισμούς των διαιτητών στα αυριανά μάτς των play-off, και λόγω του ρεπορτάζ είχαμε αφήσει αυτή την κουβέντα στη μέση. Είπαμε για τον Ιταλό, τον Αντρέα Κολόμπο, τον 35χρονο που σφυρίζει αύριο στη Νέα Φιλαδέλφια στο μάτς, στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φωνάζει και για το άλλο μάτς, το μάτς της Λεωφόρου, όπου έχει οριστεί ένας Γεωργιανός, επίσης 35χρονος, ο Γκόγκα Κικασεϊσβίλη, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν έχει σφυρίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος ή του ελληνικού κυπέλου ή το οτιδήποτε. Η μοναδική του επαφή με ελληνική ομάδα ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Ήταν διαιτητής στο Άρης Λεμεσού ΑΕΚ 2-2 για τα προκριματικά του Conference. Τρία ματσάκια όλα και όλα στο Europa έχει σφυρίξει φέτος, και αυτός δεν είναι από τους διεθνείς πρώτης κατηγορίας, έτσι, με ιδιαίτερη εμπειρία. Τέλος πάντων, μην το πολυμελετάμε. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά οι διαιτητές, να μην έχουμε κανένα ζήτημα με τη διαιτησία στα αυριανά μάτς, και η δεύτερη θέση να κριθεί όπως πρέπει, από τους ποδοσφαιριστές και από κανέναν άλλον.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η Λάρισα νίκησε μόλις σε ένα από τα 16 προηγούμενα μάτς κόντρα στον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί προκειμένου να μείνει ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

συμπληρώνονται εντός ολίγων δευτερολέπτων τα 90 λεπτά στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. 1-0 η Manchester City, την Chelsea. Είναι πλέον πολύ κοντά στην κατάκτηση του κυπέλου. Να δούμε αν η Chelsea επιφυλάσσει κάτι για το τέλος. Στα Κυπρέικα, ο Απόλλων Λεμεσού το έκανε 3-0 το μάτς με τον Άρη Λεμεσού. Στο ημίχρονο είμαστε. Από ΑΕΛ Ομόνια 0-2. ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 1-1. Ημίχρονο σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Για τα play-off στο πρωτάθλημα της Κύπρου,

Λοιπόν, στις καθυστερήσεις ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας. 5 λεπτά έχει δώσει ο διαιτητής. Είμαστε στο 92, στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Η Manchester City πάντα 1-0. Την Chelsea, να δούμε αν θα το κρατήσει ως το φινάλε και θα κατακτήσει εν τέλει το φετινό κύπελο Αγγλίας.

Να επαναλάβω για όσους δεν άκουσαν προηγουμένως τον Γιώργο Τσακίρη, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο τώρα, πέρα από φιέστες, κόσμους, αυτά, χαμός στην προπόνηση, ότι ο Βάργα προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, συνεπώς για τον Νίκολιτς δεν αποτελεί αυτό πρόβλημα, είναι διαθέσιμος για αύριο. Σε αντίθεση όμως με τον Στρακώσα, ο οποίος δεν προπονήθηκε, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα, νομίζω στη μέση είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα, εκτός απρόπτου, και αύριο στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα αγωνιστεί ο Μπρινιόλι.

0: Υπάρξει συνέχεια και αρκετό ρεπορτάζ από, από την προπόνηση της ΑΕΚ, όχι για το αγωνιστικό κομμάτι, τα είπαμε για το αγωνιστικό, για το τι έγινε εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από ποτέ, πάνω από 15.000 κόσμο από ό,τι λέγεται. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη νωρίτερα και έχει κάνει και μια ομιλία ο Μάριος Ηλιόπουλος, έχει απευθυνθεί προς τον κόσμο. Και μάλιστα έτσι απευθυνόμενο προς τον κόσμο, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ στα ρεπορτάζ, τους είπε και για τα συνθήματα για τις μανάδες, είτε των ποδοσφαιριστών είτε των οπαδών, και μάλιστα ζήτησε, ετήθηκε από τους οπαδούς να σταματήσει από αύριο κιόλας τα συνθήματα, να σταματήσουν για τις μάνες. Είναι τα ιερά σύμβολα, είπε, και μάλιστα είπε ότι το πρωτάθλημα το κερδίσαμε τη μέρα που γιόρταζαν οι μάνες. Λοιπόν, πάμε στις Σέρες να δούμε τι γίνεται με το μάτς, αν τελικά θα διεξαχθεί κανονικά. Κώστας Δελής.
1: Άρη, καλησπέρα και πάλι. Βγήκαν οι διαιτητές, βγήκε ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας πριν από λίγο, μαζί με τους βοηθούς και από έναν εκπρόσωπο από κάθε ομάδα, του Πανσεραϊκού και του Πανετολικού. Έριξε την μπάλα προσερχόμενος προς το κέντρο του γηπέδου και σε διάφορα σημεία. Σε κάποια σημεία η μπάλα φαίνεται να κυλούσε έτσι στο χώρο του κέντρου, σε κάποια σημεία όμως είχε βαλτώσει, είχε σταματήσει από τις λίμνες που έχει μετατραπεί έτσι σε μια πισίνα, όπως τα λέγαμε, το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Και η βροχή δεν έχει σταματήσει, συνεχίζει να έχει την ίδια ένταση, έχει πέσει πολύ όγκος νερού, ήταν μια καταρακτώδης βροχή εδώ και ένα 20 λεπτό, η οποία συνεχίζεται. Βέβαια δεν υπάρχει κανένας οπαδός στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αυτή την αναμέτρηση. Από τις κινήσεις όμως των χεριών του κατάλαβα ότι δεν θα γίνει μάλλον η αναμέτρηση. Έχει προσέλθει τώρα στα αποδυτήρια και περιμένουμε την τελική απόφαση των διαιτητών. Όπως όλα δείχνουν και σου είχα πει και από νωρίς, δεν θα γίνει πιθανότητα η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Γιατί υπάρχει πολύ όγκος νερού που έχει πέσει στο γήπεδο μέσα σε ένα τέταρτο, το μετέτρεψε σε πισίνα. Ήταν πραγματικά απίστευτο αυτό που είδαμε και έχουν πλημμυρίσει, από ό,τι μαθαίνω, και πολλά φρεάτια έτσι στην πόλη. Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Είναι δύσκολη κατάσταση και στην πόλη. Δύσκολο να μετακινηθεί και κάποιος από ένα κοντινό σημείο στο άλλο. Και εμείς όμως, σου λέω από τα έξω θεωρία, να δούμε στις σουίτες. Είδαμε και φάθαμε, πραγματικά ήταν και χαλάζι. Έριξε κάποια στιγμή μια απίστευτη καταιγίδα εδώ στις Σέρες. Ενώ όλα έδειχναν ότι ναι, μεν θα έχει βροχή, είχε απειλητικά σύννεφα, αστραπές και βροντές, και από ό,τι λένε θα συνεχιστεί αυτή η βροχή μέχρι και τις 9 η ώρα. Συνεχίζει να βρέχει έντονα, οι διαιτητές είναι στα αποδυτήρια, προφανώς αποφασίζουν την αναβολή. Πιστεύω ότι αν μου δώσει 5-10 λεπτά θα πούμε πολλά περισσότερα και επίσημα.
0: Ωραία. Κώστα Δελή, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Βλέπω ότι στα άλλα μάτς έχουν πάει στη σέντρα για να γίνουν τα παιχνίδια. Βέβαια η προκήρυξη λέει ότι τα μάτς αυτών των αγωνιστικών, των τελευταίων, πρέπει να διεξάγονται ταυτόχρονα. Για πάμε στον Αντώνη Χρονάκη στην Τρίπολη να μας πει και εκείνος, γιατί το μάτς είναι να ξεκινήσει, είναι στη σέντρα οι ποδοσφαιριστές. Αντώνη.
2: Επιστρέφουμε και πάλι, Άρη, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Sport FM, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη Τρίπολη για τον αγώνα του Αστέρα με την Κηφισιά. Δεν έχουμε σέντρα, θα συμβεί από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο η έναρξη του αγώνα και μόλις τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση για τον Αστέρα κοντρά στην αδιάφορη βαθμολογικά Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία έχει καταφέρει τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-out να σώσει την κατηγορία. Απ' την άλλη, ο Αστέρας με νίκη σήμερα εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στην Super League, σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την αρκαδική ομάδα. Πέρασε από χίλια κύματα ο Αστέρας για να μπορέσει να έχει τώρα δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος το απόλυτο πλεονέκτημα σε σχέση με την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει. Εγώ θα υπενθυμίσω και πάλι τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα που παρατάσσεται με τους Παπαδόπουλο, Δελιγιανίδη, Άλχο, Σύψη, Τριανταφυλόπουλο, Αλάγκμπε, Έντερ, Αλμίρα, Μπαρτόλο και Τού και τον Σιμόνι. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι, που είναι στην κορυφή της επίθεσης, απουσιάζει ο Φεντερίκο Μακέντα, ο πρώτος σκόρερ του Αστέρα στα play-outs. Και από την άλλη πλευρά, για την φιλοξενούμενη ομάδα της Κηφισιάς, είναι η Τσιλιγκύρης, Ροντρίγκεθ, Πέτκοφ, Πόμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Λίγδας, Πατήρας, Πόκορνη, Χριστόπουλος και ο Λαρουσί. Τώρα ο Αστέρας έχει την μπάλα στην κατοχή του με τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα επέστρεψε από τον Έντερ στον τεροφύλακα του Αστέρα. Ο Άλχο προλαβαίνει την μπάλα με κεφαλιά. Έγινε όμως το λάθος εκεί ο Έντερ σε μια αέρια μονομαχία με τον αρχηγό της ομάδας της Κηφισιάς, τον Πόμπο, και ένα πλάγιο τώρα από τα αριστερά για το μάτι της Κηφισιάς. Η Κηφισιά με τον Πόθα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Χάθηκε η μπάλα και ο Μπαρτόλο είναι στον κεντρικό άξονα. Είναι καλά κλεισμένος όμως. Υπήρχαν πολλοί παίχτες και θυσιάς κατά το κέντρο. Τώρα ο Αλμίρας δίνει στον Άλχο. Στα δεξιά και η μπάλα επιστρέφει στον Σίψιτς. Με τον Έντερ τώρα στον κεντρικό άξονα να οργανώνει ο Αστέρας την πρώτη του επίθεση. Ο Αλάγκμπε αλλάζει με τον Κετού, επιστρέφει μπάλα στον Αλάγκμπε. Γλίστρησε αυτός, έχασε ο Πόμπο. Ανοίγει πολύ ωραία την μπάλα στα δεξιά στον Λίγδα. Αυτός κρατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρουκουνάκη και από εκεί πηγαίνει ακόμα πιο πίσω στον Ροντρίγκες. Ξανά ο Ρουκουνάκης.
0: Αντώνη, θα έρθω πάλι σε σένα. Αστέρας και Φυσιά 0-0. Να σας πω ότι κυπελούχος Αγγλίας για φέτος είναι η Manchester City. Νίκησε 1-0 την Chelsea με τον γκολ του Σεμένιο στο 72. Δεν είναι μόνο ότι το μάτς στις Σέρες δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει, περιμένουμε. Είναι ότι και το παιχνίδι στη Λάρισα δεν έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε μόνο το παιχνίδι της Τρίπολης. Στη Λάρισα ακόμα ζέσταμα κάνουν από ό,τι βλέπω. ΑΕΛ Ατρόμητος, πάμε στο Δημήτρη Πετρωτό. Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, κανονικά. Ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλά.
3: Ναι, ναι. Ένα θεματάκι στις δύο στήσεις, στα δίκτυα συγκεκριμένα, δύο έτσι μικρές, ας το πούμε, τρύπες οι οποίες επιδιορθώθηκαν. Και τώρα θα έχουμε τη σέντρα. Ο Τζοβάρας, με καταγωγή από το γειτονικό Βόλο, είναι στη σέντρα. Συγγνώμη, ο Τσαντίλας είναι στη σέντρα. ΑΕΛ με τα πισίνη, Ατρόμητος με την κλασική ρίγα λευκή με ρουά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΛ. Να παρατάστε να θυμίσουμε αυτή τη στιγμή λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων.
0: Θα μου τις πεις τις συνθέσεις, Δημήτρη. Να σου πω κάτι, αν κατάλαβα καλά, είχαν τρύπες στα δίχτυα, είπες?
3: Ναι, ναι, ναι. Σε κάποιες γωνίες, ναι, τώρα από το ζέσταμα ίσως, γιατί ναι, κάπου χαμηλά. Αν και η ΑΕΛ φέτος δεν θυμίστηκε ιδιαίτερα για τα γκολ, δηλαδή για να πούμε ότι χαριτολογώντας ότι έχει τρυπεί στα δίχτυα από τα πολλά τα γκολ, αλλά στο ζέσταμα γίνονται και αυτά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε τη συνθέση. Βενετική για την ΑΕΚ από τα γκολ του Παπαγεωργίου, Μασόν, Παντουμπιτσικά και Ρόσιτς είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Ναόρα, Τανάσοφ και Πέρες στο κέντρο. Πασάς, Αγάλ και Τούπτα είναι η αιχμή του δόρατος τον Βυσινή. Από την άλλη, για τον Ντούσαν Κέρκες για τον Ατρόμητο, Γκουγκε Σασβίλη, Καραμάνι, Σουκάκι, Τσαντίλα, Σούρονεν, Τσιλούλης Μίτο, Γρουτσαχνάκι, Τζούμπερ, Μουτουσαμί και Τζοβάρας. Και θα έχουμε και το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ατρομήτου μετά από μια απρόσεκτη απρόσεκτο γύρισμα στο Βενετική από πλευράς των Βυσινή. Πρώτο κόρνερ για τον Ατρόμητο πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα της αναμέτρησης. Στον πάγκο του Ατρομήτου ο Λαριστός στην καταγωγή, Κουτεσιώτης, Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Τσιγκάρας, Βανβέρτ, Πρεμονίδης, Παπαδόπουλος, Κίνη, Αμπαρτζίδης, Μπάκου, Μπάτος και Ζουέλτον. Να δούμε το κόρνερ για τον Ατρόμητο με τον Ούρονεν από τα αριστερά. Στο δεύτερο δοκάρι, μπαλεπερνάει από όλους, καταλήγει μέσα στην περιοχή, σουτ, ψηλό, out, το οποίο κάπου βρήκε η μπάλα, του Καραμάνι, βρήκε στο σώμα του Παντουμπριστικά και είναι κόρνερ από την ίδια πλευρά για τον Ατρόμητο. Δεύτερο κόρνερ στην συνάντηση. Ο Τσιλούλης κινείται να πάρει μπάλα γρήγορα, ο Ούρονεν όμως είναι ακόμη με την μπάλα στα χέρια. Τώρα θα τη στήσει για να εκτελέσει αυτό το corner. Παρατηρήσει του κύριου Ζαμπαλά στους παίκτες και τα μαρκάρισματα στην περιοχή της ΑΕΛ. Ο Τσιλούλης υπό την επιτήρηση του Αγάλ θα πάει να πάρει μπάλα. Όχι, τελικά. Θα γεμίσει και πάλι από ό,τι φαίνεται. Ο Ούρονεν στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά. Ο Πέρες θα προλάβει την μπάλα πριν αυτή περάσει ξανά σε corner. Απομακρύνει πάνω στον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης θα περάσει στον Τζοβάρα, αυτός θα κάνει μια σέντα στο στροδοκάρι, κεφαλιά και στην αγκαλιά του Βενετική η μπάλα θα λήξει αυτός ο μήνυς αγερμός στα καρέ της ΑΕΛ με το καλημέρα της αναμέτρησης. Στον πάγκο της ΑΕΛ η Μελίσσας, Γκρόζος, Ηλιάδης, Κακουτά, Παντελάκης, Αντράντα, Φερίγκρα, Δημινίκος, Κάτης, Τραβός, Όλαφσον, Γκαράτε και Στάικος. Ενώ τώρα η ΑΕΛ με τον Πέρες στο Σαγάλ θα ανοίξει ωραία το παιχνίδι αριστερά στον Ιβάν Μασόν. Μασόν θα περάσει στον Τούπτα στο ένας με ένα με τον Τάκη. Μασόν και πάλι Ατανάσοφ θα χάσει και στο χώρο του κέντρου. Μπατουμπιστικά θα διορθώσει, γυρίσει στη φάση πίσω και ο Ζαμπαλάς και δίνει φάουλ υπέρ του Ατρομήτου στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, το μάτς της ΣΕΡΕΣ δεν πρόκειται να γίνει. Θα αναβληθεί οριστικά. Κανονικά είναι να γίνει αύριο, έτσι, 24 ώρες μετά, σύμφωνα με τον κανονισμό. Ένα τεταρτάκι έριξε πολύ βροχή στις ΣΕΡΕΣ και έγινε βούρκος το γήπεδο. Δεν κυλούσε η μπάλα πουθενά. Έτσι, αυτά είναι που συμβαίνουν. Εντάξει, δεν θέλω να το ισοπεδώσω, να πω ότι συμβαίνουν στα ελληνικά γήπεδα. Στις ΣΕΡΕΣ πάντως σίγουρα συμβαίνουν. Δεν θα γίνει το μάτς. Οι υπόλοιποι ήθελαν να παίξουν κανονικά και παίζουν. Συνεπώς και το μάτς στη Λάρισα και το μάτς στην Τρίπολη διεξάγονται κανονικότατα. Στην Τρίπολη είναι στο 8ο λεπτό, 0-0. Στην Λάρισα είναι στο 4ο λεπτό, 0-0 και αυτό. Λοιπόν, πριν πάω σε ένα από τα δύο γήπεδα, στην Τρίπολη θα πάω, θα σας αποχαιρετήσω. Στο μικρόφωνο από τις 4 ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, αρχικά ο Χάρης Χριστόγλου ακολούθησε. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Νίκος Ράλης για τις επόμενες ώρες και εγώ δίνω το μικρόφωνο στην Τρίπολη, στο μάτς του Αστέρα με την Κηφισιά και τον Αντώνη Χρονάκη.
2: Επιστρέφουμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 8 λεπτά αγώνα εδώ στην Τρίπολη, 0-0 και μόλις τώρα ο Αστέρας είχε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Μπαρτόλο να κάνει ωραία ενέργεια από τα δεξιά, να κόβει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, όμως το τελείωμα από τον Κετού δεν ήταν καλό η μπάλα, ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις, έφυγε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή είχε και η Κηφισιά στο 3ο λεπτό, όταν ο Πατήρας σε μια στιγμιαία αδράνεια της άμυνας του Αστέρα κόλλησαν εκεί οι Αλάγκμπε και Δελιγιανίδης, προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας, όμως ο Παπαδόπουλος ήταν στο σωστό σημείο και μπλόκαρε με την Κηφισιά να ανησυχεί πρώτη τα καρέ του Αστέρα και συνέχεια ήρθε η απάντηση για τους κυτρινομπλές στο 8ο λεπτό με τον Κάλβιν Κετού μέσα από την περιοχή από το ύψος του πέναλτι, με αυτό το πλασέ που έκανε με την μπάλα να φεύγει όμως πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Τρώω έντερ, αφήνει στον Μπαρτόλο, που είναι στο κέντρο, στον άξονα, ήρθε για να υποδεχθεί την μπάλα και ελαφρώς προς τα δεξιά. Ο Άλκο επιστρέφει και πάλι στον Μπαρτόλο και αυτός δίνει στον Αλμίδα και η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Αλάγκμπε με τον Αστέρα, σιγά σιγά να αρχίζει να παίρνει μέσα στο γήπεδο, να ανεβάζει τις γραμμές του και συνεπώς να αρχίσει να ανεβάζει και την πίεση του προς τα καρέ της Κηφισιάς, η οποία παίζει ελεύθερα, παίζει με πολλά νέα παιδιά στην σύνθεσή της. Είναι ένα κίνητρο για τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα της Κηφισιάς, για να αποδείξουν στο Σεμπάστιαν Λέτρο, να πάρουν την ευκαιρία και να αποδείξουν πράγματα στον Αργεντινό προπονητή της ομάδας της Αττικής, τον Μπαρτόλο. Ωραία ενέργεια έκανε και το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση του Τσιλιγκύρη, ευκαιρία για τον Αστέρα, κόρνερ η μπάλα με τον Τσιλιγκύρη να φεύγει στη δεξιά του γωνία και με το ένα χέρι να βγάζει την μπάλα στο μακρινό σούτ που δοκίμασε ο Χουλιάν Μπαρτόλο από τα δεξιά, έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι και ανάγκασε τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς στην εντυπωσιακή επέμβαση, στην πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία της. Αναμένεται έχει προηγηθεί αυτή στο 8 του Κετού, τώρα στο 10 ο Χουλιάν Μπαρτόλο βρίσκει σε απόλυτη ετοιμότητα τον Τσιλιγκύρη και παραμένει το 0-0 και έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα, ένα κόρνερ από τα δεξιά με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Από τα αριστερά με συγχωρείτε το κόρνερ, εκτελεί ο Μπαρτόλο στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα έχει περάσει όμως την γραμμή out. Δεν θα υπάρξει κάτι εδώ στην φάση αυτή για τον Αστέρα, ο οποίος όπως είπαμε αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει και την πίεσή του αλλά και τις γραμμές του όλο και ψηλότερα στο γήπεδο και αποτέλεσμα αυτού είναι οι δύο ευκαιρίες στο 8 με τον Κάλβιν Κετού και στο 10 με το σούτ του Χουλιάν Μπαρτόλο, με τον Τσιλιγκύρη να του λέει μεγαλοπρεπέστατα όχι, με την πολύ ωραία επέμβαση που έκανε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο οποίος είναι έτοιμος και δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Και ο Τριανταφυλόπουλος ανικήσει τον Χριστόπουλο στον αέρα. Ο Κετού προσπαθεί ο Αστέρας να βγει στο transition. Παίζει με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο από τα δεξιά μπαίνει στην περιοχή. Οι τρίπλες του Μπαρτόλο. Κλείστηκε, γύρισε στον έντερ, έπεσε. Και τι έχουμε εκεί, έχουμε πέναλτι. Είναι φάουλ, είναι πάνω στη γραμμή το μαρκάρισμα αυτό που έγινε από τον Λαρουσία, αν έχω δει καλά, στην κίνηση του Έντερ. Ο Έντερ πήρε την μπάλα, τροφοδοτήθηκε από τον Μπαρτόλο, προσπάθησε να μπει στην περιοχή, να φάουλ ακριβώς στη γραμμή, εκατοστά για την ακρίβεια, πιο πίσω από την γραμμή πηγαίνει ο Έντερ, είναι και ο Άλκο, είναι και ο Μπαρτόλο κοντά στην μπάλα, σε πολύ καλό σημείο αυτό φάουλ για την ομάδα του Αστέρα, για απευθείας Εκτέλεση εννοούμε, περνάμε σιγά σιγά στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να φέρει αυτή η στιμένη μπάλα για την ομάδα του Αστέρα, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά να χαϊδεύει το πόδι προς τον Γκάζι. Θέλει από νωρίς να πάρει το προβάδισμα, θέλει να βάλει τις βάσεις για την νίκη, την οποία σε περίπτωση που έρθει αυτή θα την εξασφαλίσει βεβαίως και την παραμονή στην κατηγορία, θα την εξασφαλίσει το να συνεχίσει να είναι και την νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League ένα τρόμπ Μπαρτόλο.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 0-0 και στα δύο γήπεδα των play-outs, προτελευταία αγωνιστική, Αστέρας Κηφισιά και ΑΕΛ Ατρόμητος. 2 και όχι 3, γιατί θυμίζω το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό αναβλήθηκε και πάει για αύριο. Καλησπέρα για μένα, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο με την Game Zone. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Πάμε στον Κώστα Δελή να μας ενημερώσει για το μάτς που αναβλήθηκε. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Κώστα. Από τις 6.30 το απόγευμα είπαμε στον αέρα του Big Win Sport FM 94.6 ότι το παιχνίδι δεν θα γίνει και τελικά έτσι συνέβη. Οι διαιτές βγήκαν 7 παρα 5, ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας μαζί με τους δύο βοηθούς, μαζί με από ένα εκπρόσωπο τους αρχηγούς των ποδοσφαιριστών Πανσεραϊκού και Πανετολικού, έριξαν την μπάλα, είδαν ότι από τη μισάωρη βροχή που είχε ρίξει τον πολύ όγκο νερού που έριξε στο γήπεδο, μια καταιγίδα με χαλάζι, δεν μπορούσε να κυλήσει το χορτάρι. Σε κάποια άλλα σημεία είχε βαλτώσει κιόλας και σε κάποια άλλα κάπου στο χώρο του κέντρου πήγαινε κάπως κανονικά. Η βροχή όμως είδαν και οι ίδιοι ότι συνέχιζε και με πιο δυνατή ένταση και έτσι αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα γυρνώντας προς τα αποδυτήρια. Έβγαλε και μια ανακοίνωση και ο Πανσεραϊκός λόγω καταλληλότητας και καιρικών συνθηκών που να μην είναι καλές, δεν θα γίνει το παιχνίδι. Η Super League θα ορίσει την ώρα αύριο, προφανώς την ίδια ώρα, 7 η ώρα, αύριο Κυριακή, να προσέλθουν οι δύο ομάδες, να δουν αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι, ενώ έχει και καλή θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στους 20 βαθμούς. Ολόκληρο το χειμώνα δεν είχαμε δει τέτοια βροχή, ήταν κάτι το απίστευτο, δηλαδή μέσα σε ένα τέταρτο το γήπεδο μετατράπηκε σε μια μεγάλη λίμνη, σε μια πισίνα. Και έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι ένα γήπεδο που ο χορτοτάφητάς του έχει αντέξει και πέρυσι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, φέτος σε αυτό τώρα το παιχνίδι που πήγε να γίνει δεν άντεξε και έτσι λοιπόν υπάρχει η αναβολή του αγώνα. Αύριο θα ξέρουμε την ώρα και θα προσέλθουν οι δύο ομάδες για να παίξουν αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Δυσβήνουν και οι προβολείς, έχουν μαζέψει και τις μπάλες και έχουν φύγει όλοι. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας οπαδός εδώ στο γήπεδο. Αναβολή οριστική πλέον για τον αγώνα.
5: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κώστας Δελής από νωρίς είχε μεταφέρει ότι υπήρχε μεγάλη ανησυχία για τη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος τελικά θα γίνει αύριο. Περιμένουμε να μάθουμε την ώρα. Αν θα γίνει δηλαδή την ίδια ώρα, στις 7 ή ενδεχομένως νωρίτερα, θα το δούμε. Θυμίζω έχει και άλλα 4 παιχνίδια αύριο στη Super League, τελευταία αγωνιστική για τα play-off. Τα play-out έχουν άλλη μία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, Αστέρας Κηφισιά 0-0. Στο 15 θα πάμε στη Λάρισα, είναι λίγο πιο πίσω αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα με την ταυτόχρονη έναρξη των τριών αγώνων είχαμε ένα θέμα σήμερα, γιατί δεν έγινε ποτέ αυτή η ταυτόχρονη έναρξη. Υπήρχε λίγο έτσι μια, όχι μπάχαλο ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ψάχναμε να δούμε τι θα γίνει αν το μάτς της ΣΕΡΕΣ δεν διεξαχθεί. Τελικά τα άλλα δύο γίνονται κανονικά και δεν ξεκίνησαν και αυτά τα δύο μαζί. Δηλαδή το μάτς στη Λάρισα είναι λίγο πιο πίσω, γύρω στα 4 λεπτά. Πάμε στον Δημήτρη Πετρωτό. Έλα, Δημήτρη.
6: Λοιπόν, 13 λεπτά στο LFC Arena παραμένει το παιχνίδι χωρίς σκόρ. Η Έλληνα, αυτήν η οποία κυκλοφορεί την μπάλα, έχει περισσότερη όρεξη από τον βαθμολογικά αδιάφορο Ατρόμητο. Δεν έχει ακόμα την κλασική ευκαιρία για γκόλα, ούτε καν τελική για την ακρίβεια. Είναι αυτή που κυκλοφορεί την μπάλα, με Σαγάλ τώρα στην περιοχή. Φέρει την μπάλα στο του πέναλτι, ο Τούπτα, ο Κάκη τελευταία στιγμή, Μασόν, ο νικητής, Μασόν σουτάρει και γκολ. 1-0 για την ΑΕΛ με σκόρερ τον Ιβάν Μασόν. Σας έλεγα ότι η ΑΕΛ έχει κατασκηνώσει στην περιοχή του Ατρομήτου και φτάνει στο γκολ, στην πρώτη τελική, στο παιχνίδι, η οποία είναι και στο στόχο. Ο Μασόν από τα όρια της μεγάλης περιοχής έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε μια προσπίση, απέφυγε τον αντίπαλο. Και εν συνεχεία με ένα πολύ ωραίο σουτ στην δεξιά γωνία του Γεωργιανού, goalkeeper του Ατρομήτου, έκανε το 1-0 για τους Βυσσινοί, ένα γκολ το οποίο φέρει χαρά στους περίπου 5.000 φίλους της ΑΕΛ που είναι σήμερα στο LFC Arena, χαρά η οποία όμως δεν αρκεί, διότι σε περίπτωση όπου ο Αστέρας κερδίζει την Τρίπολη, η ΑΕΛ υποβιβάζεται σήμερα στην Β' Εθνική. Στο 13 λοιπόν ο Ιβάν Ασόν, προερχόμενος στο Γενάρη από την Σεντετιέν, ανοίγει το σκορ, δηλαδή την ατρομή του. Και αξίζει να σας πω ότι φέτος δεν είναι και πολλές οι φορές που η ΑΕΛ προηγήθηκε στο σκορ, ειδικά εδώ στην Λάρισα. Κάνω τη φάση αυτή με τον Μπασά, ο οποίος παίρνει την παραδοτούπ, τα ανοίγει δεξιά στο Σαγάλ, ο Σαγάλ έχει στρίγμα του Παπαγεωργίου και πάει μπάλα. Ο 40χρονος πλέον Παπαγεωργίου θα κάνει μια σέντρα στο δοκάρι. Μπασάς περνάει μπάλα από τον Μπασά και φτάνει απέναντι στον Σωτήρη Τσιλούλη με τα χρώματα ατρομή του, γέννημα θρέμα της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ, από πολύ πολύ μικρός της Ακαδημίας της ΑΕΛ, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι και την Γάμα Εθνική. Μπατουμπιλσικά θα πάρει από τον Ρόσιτς, Πέρες, Ναόρ, κυκλοφορούν οι Βυσσινοί στο χώρο του κέντρου. Μπατουμπιλσικά, αυτός τον Γενάρη, διεθνής, από τη Σεντετιέν ήρθε και μάλιστα θα πάει και στο Μουντιάλ, κατά πως φαίνεται, με την εθνική ομάδα του Κονγκό. Ήταν από τα βασικά στελέχη της πορείας του Κονγκό για το Μουντιάλ. Και ο Πακουτά ήταν σε αρκετά παιχνίδια της εθνικής του ομάδας. Αυτός περνάει τώρα τον Μπασά, ο Τούπτα, τελευταία στιγμή θα απομακρύνουν του ατρομή του με μια προβολή του Μίτογλου. Ο Ουκάκη θα μαζέψει την μπάλα, ο Σαγάλ θα πιέσει ψηλά, θα βγάλουν τώρα από την άμυνα τους ή το ατρομή του και κερδίζουν ένα πλάγιο out. Ο Κάκη θα το εκτελέσει, ενώ ο διοικητής τώρα από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έκανε, να έδωσε κάποιες εντολές στον τέταρτο, ώστε να γίνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα για τα ευρεστικά σύγχρονα τα οποία ακούγονται και ο Τσίμωρο κατά τη διοίκηση της ΠΑΕΑΕΛ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ούρονεν, Ζουβάρας, Ματουμισαμί και αυτός θα βρεθεί στα γήπεδα του Μουντιάλ. Περνάει μπάλα από όλους, ο Μασόν τελευταία στιγμή πριν ο Τσούμπερ γίνει απειλητικός, δίνει ύψος την μπάλα, εκεί θα πάει στον Τζοβάρα, τον Τζοβάρα Παγιωργίου θα πετάξει πλάγιο out.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΑΕΛ έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ατρόμητο από νωρίς. Προηγείται 1-0. Να μεταφέρω και μια είδηση, τι λες και λίγο βόμβα, που δεν αφορά το αθλητικό ρεπορτάζ, αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελου. Περισσότερα αργότερα. Πάμε στην Τρίπολη στον Αντώνη Χρονέκη.
7: Επιστρέφουμε Νίκο και αφού σε καλησπερίσουμε για σένα συμπαρέα μας εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 0-0 με τον Αστέρα να πιέζει, να έχει δύο ακόμα, μάλλον μία ακόμα πολύ καλή στιγμή και θα έχει και δεύτερη αν δεν δυσκολόταν η σημαία για offside. Ξεκινάμε στο 13 η κεφαλιά του Αλμίδα έπειτα από κόρνερ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια και λίγο νωρίτερα ο Αστέρας προσπάθησε να βγει στο transition. Στην εξέλιξη της φάσης στο σούτ του Βελιγιαννίδη η αμυντική της ομάδας της Κηφισιάς έκοψαν τη γραμμή, παρόλα αυτά υπήρχε σηκωμένη σημαία και υπόδειξη για offside με την ομάδα της Αττικής τώρα να έχει την μπάλα στα πόδια της με τον Πέτκοφ να προσπαθεί από την άμυνά του να οργανώσει μια νέα επίθεση για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Αστέρα να βγάζει ενέργεια, να δείχνει την θέλησή του η Κηφισιά από την άλλη έχει καταφέρει να ισορροπήσει στο διάστημα στο οποίο πίεσε ο Αστέρας στην άμυνά της, στην όλη κατάσταση, αλλά συνεχίζονται τα πολλά αβίαστα λάθη που κάνει η ομάδα της Κηφισιάς. Ένα ακόμα έγινε τώρα με τον Κετού να κερδίζει ο Μπαρτόλο έξω την περιοχή, κρατάει ο Κετού οι κόντρες, ο Αλμίδα στη συνέχεια ένα σούτ, το Τσιλιγκύρης πέφτει και μπλοκάρει με τον τροματοφύλακα της Κηφισιάς να έχει μία ακόμα πολύ καλή ενέργεια στο σημερινό αγώνα με σε αυτό το σούτ του Αλμίρα η μπάλα κάπου έσπασε και όλα βγήκε κόντρα. Ο Τσιλιγκύρης έπεσε στη δεξιά του γωνιά και μπλόκαρε και τώρα ο Πέτκοφ και ενώ βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανάμεσα στον Αστέρα και την Κηφισιά με τους φιλοξενούμενους τώρα να η μπάλα επιστρέφει στον τερματοφύλακας, ο Τσιλιγκύριαθος με τα πόδια, από μάκρυνο ο Χριστόπουλος πήρε την κεφαλιά μπροστά από τον Τριανταφυλόπουλο σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Αλάγκμπε, επιστρέφοντας τον Παπαδόπουλο και τώρα ο Σίτσετς. Αυτός επιστρέφει και πάλι στον Παπαδόπουλο, παραμένει όπως είπαμε η τριάδα στα μετώπισεν του Αστέρα, συνταγή πεπατημένη από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος έχει καταφέρει να βγάλει τη θηλιά από το λαιμό του Αστέρα και απλά θέλει σήμερα με νίκη, με μια ενδεχόμενη νίκη επί της Κηφισιάς, ο Αστέρας να κλειδώσει, να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Δύο μήνες νωρίτερα ο Αστέρας βρισκόταν σε πολύ ασφυκτική κατάσταση, όμως η κατάσταση γύρισε άρδιν και απομένει η τελική πινελιά για τους κίτρινο μπλε για να μπορέσουν να σώσουν τη χρονιά και από εκεί και πέρα να χαράξουν την νέα σεζόν βλέποντάς τη με ένα τελείως διαφορετικό μάτι, σε αντίθεση με την Κηφισιά η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν. Η ομάδα του Σεμπάσια Λέτο κατάφερε να κλειδώσει την υπόθεση παραμονή από την περασμένη αγωνιστική και βεβαίως να σχεδιάζει τα πλάνα της για την επόμενη χρονιά. Τρώ και του αφήνει στον Αλμύρα. Όλα αυτά στον άξονα, ο Αλμύρας παίζει με τον Έντερ. Αυτός βρίσκει στο μεσοδιάστημα τον Μπαρτόλο. Τώρα ο Άλχο από τα δεξιά, η σέντρα του, ο Πέτκοφ έβγαλε με το κεφάλι. Ο Αλμύρας έξω την περιοχή κατέβασε, έδωσε στον Έντερ. Στριφογυρίζει ο Έντερ, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κόπηκε οι κόντρες, ο Πέτκοφ απομακρύνει μακριά μπροστά από τον Σιμώνη σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Σίψιτς, ο Βόσνιος κεντρικός αμυντικός του Αστέρα, ο οποίος μαζεύει και αφήνει στον Τριανταφυλόπουλο. Και από εκεί μπάλα πηγαίνει στον Αλάγκμπε, ο Αλμύρας από τον κεντρικό άξονα επιστρέφει στον Τριανταφυλόπουλο με τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα να αλλάζουν κοντινές πάσες από το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την άμυνά τους. Ο Αλμύρας εδώ εύκολο λάθος δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Σίψιτς. Πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς από τα αριστερά με τον Λαρουσί να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Αυτός επιστρέφει στον Πέτκοφ, πιέζει και ο Σιμώνη, έρχεται ο Ρουκουνάκης να πάρει μπάλα και να βρει και πάλι στα αριστερά τον Λαρουσί. Γι' αυτό δίνει στον Πόθα. Ο Πόθας στριφογυρίζει, ο Πόθας ο οποίος δίνει καλά στοιχεία. Ένα από τα νέα παιδιά που εμπιστεύεται στο βασικό του σχήμα ο Σεμπάσιαν Λέτος, ο παιχνιδικότητας στον Αστέρα. Ο Δελιγιαννίδης για τον Αλάγκμπε, αυτός θα κάνει την προσποίηση, θα παίξει με τον Κετού και ο Κετού θα δώσει τον Αλμύρα, αυτός δίνοντας στα δεξιά του στον Σίψιτς. Ο Σίψιτς παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια, δεν μπόρεσε να βρει τον Μπαρτόλο, έγινε το λάθος και τώρα ο Πόμπο βάζει το κορμί του μπροστά τον Αλμύρα, περνάει ο Πόμπο και αυτός βρίσκει τον Χριστόπουλο, εντυπωσιακό τάκλιν όμως του Χριστόπουλου, υπάρχει και σηκωμένη σημαία όμως και offside. Ο Πόμπο ο οποίος προσπάθησε να βγάλει τέτα-τέ τον Χριστόπουλο, εκεί έπεσε ο Σίψιτς εντυπωσιακά, υπήρχε όμως η φάση είναι ως μη γενόμενη και υπήρχε σηκωμένη σημαία για υπόδειξη offside. Το ατομβολιό του Παπαδόπουλου σημώνει με στην περιοχή και εδώ θα σταματήσει η φάση για χέρι, για επιθετικό φάουλ τον από πλευράς Αστέρα. Ο Σιμώνη μάλιστα στην πορεία, στην εξέλιξη της φάσης, σούταρε προς το τέρμα, η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά φυσικά το γκολ δεν θα μετρήσει με τους φιλοξενούμενους τώρα να οργανώνουν την επίθεσή τους από την αμυνά τους με τον Πόκορνη. Και ενώ περνάμε σιγά σιγά στο 25ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας και Κηφισιά στο 0-0, ο Έντερ από τον άξονα κρατάει, ο Έντερ έκανε την προσποίηση, αφήνει στον Αλμύρα, πιέζει ο Ρουκουνάκης, αυτός πιο πίσω στον Αλάγκμπε και τώρα η μπάλα πάει στα αριστερά στο Δελιγιαννίδη. Η διαγώνια παλιά του όμως είναι κακή, προσπάθησε να βρει στην κίνηση τον Σιμώνη που έμπαινε κάθετα προς την περιοχή ο Δελιγιαννίδης, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πήγε απευθείας στα χέρια του Τσιλιγκύρη. Και τώρα ο Πέτκο για την ομάδα της Κηφισιάς, ο Πόμπο αφήνει στον Πόθα. Αυτός παίζει με τον Πόκορνη και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Ροντρίγκεζ. Μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Τσιλιγκύρη και αυτός παίζει με τον Πέτκοφ. Για τον Πόμπο, ο Πόμπο γυρίζει στον Τσιλιγκύρη, ισορροπεί η Κηφισιά την όλη κατάσταση. Ανταπεξέρχεται σε πολλές περιπτώσεις την πίεση, προσπαθεί να βγάλει ο Αστέρας ανεβάζοντας τις γραμμές του. Τώρα ωραία ο Πόμπο κρατάει, έχει τον Λαρουσί στα αριστερά του και με αυτόν έπαιξε. Ο Λαρουσί προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Λίγδα, ο Χριστόπουλος έξω την περιοχή. στριφογύρισε, ήρθε εκεί όμως ο Αλμίρας για να κερδίσει την μπάλα από τον Πόθα. Ωραία αμυντική ενέργεια από τον Αλμίρα, ο οποίος έβαλε το κορμί του, κέρδισε την μπάλα, έπεσε ο Πόθας πάνω του, τον έριξε στο χορτάρι και πήρε το φάουλο. Χρήστος Αλμίρας, ένα παιδί το οποίο πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Αστέρα. Στα play-outs τον είδαμε στην αρχή της χρονιάς, χάθηκε στην πορεία, αλλά ο Γιώργος Αντωνόπουλος τον εμπιστεύτηκε και βεβαίως ο Πιτσιρικάς.
5: Πάμε στη Λάρισα για ένα φάουλ σε καλό σημείο.
6: Στο 24 βρισκόμαστε, η άλλη πάντα προηγείται του Ατρομήτου από τον γκολ του Μασόν στο 13 του Ατρομήτου, έτσι με ένα 0. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει έξω δεξιά. Ο Ούρον είναι πάνω στην μπάλα, Πέρες και Τούπτα είναι στο τείχος. Ένα τείχος το οποίο στείνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό έχει γίνει σημασία, γιατί αν η μπάλα χτυπήσει σε χέρι στο τείχος δεν είναι πέναλτι, θα είναι φάουλ, έτσι, και αυτό μια σημασία. Ο κ. Μπάλας βάζει το σπρέι για το που θα τοποθετηθούν οι δύο παίκτες της ΑΕΛ του τείχους. Ο Ούρον με το αριστερό θα φέρει την μπάλα στην πλειά της άμυνας της ΑΕΛ, με εσωτερικό πόδι δηλαδή. Στο πρώτο δοκάρι, βεντικής με γροθιές, θα απομακρύνει. Εκεί πάει η μπάλα, είναι μόνο πέρα στο δρομή του. Τάκι πίσω από την πίεση του Πέρες στον Μπουγκεσελασβίλη. Στα 45 λεπτά, πάντα, ΑΕΛ κατρώνει 1-0. Χάρη στο πρώτο γκολ του Ιβάν Μασό με τη φανέλα της ΑΕΛ. Τσούμπερα που φεύγει ωραία, τον Γιάννη Πασά. Τον Πιτσικά θα κόψει ένα όρμο το κεφάλι προς τα πίσω στην αγκαλιά του Θεόδωρου Βενετικίδη, ο οποίος και θα παίξει με τα χέρια για τον Ιβάν Μασόν, ο οποίος παίζει με ανάποδο πόδι σήμερα στο αριστερό άκρο της άμυνας, όντας δεξιοπόδαρος, και με τη φυσική θέση να είναι το δεξιά άκρο της άμυνας και που παίζει ο Θανάσης Παγιοργίου, απόρρια των πολλών τραυματισμών τους οποίους έχει η ΑΕΛ Κωστολάκης, το δεξιμπάκ είναι εκτός από την αρχή των play-out. Όλας, Ασάς Αθανάσοφ, Σαγάλα, ραζωρέα την μπάλα, θα κερδίσει ο Ναόρ, θα ανοίξει το παιχνίδι αριστερά, θέλει να ανοίξει το παιχνίδι αριστερά για τον Τούπτα, εκεί πάει μπάλα, ελέγχουν το τρομή του, Μακμάκης για τον Μουτουσάμι, αυτός αριστερά στον Ούρονεν, ο Ούρονεν έχει πάρα πολύ φόρο, μπροστά τον πάκο της ΑΕΛ, θα παίξει στον άξονα για τον Καραμάνη. Αυτός θα ανεβάσει τον Μητογλου, θα ξαναπάρει μπαλό Καραμάνης στο χώρο της σέντρας. Τσούμπερ με το Σαμί. Ούρονεν θα υποδεχθεί την μπάλα τα αριστερά, έχει πάρα πολύ φόρο για να κάνει σέντρα, θα την κάνει, στο ψουπέναλ την μπάλα περνάει από την Τσοβάρα και απομακρύνει ο Μασόν στο Σαγάλ. Με το Σαμί βάζει ώρα το κορμί και κερδίζει την μπάλα, Καραμάνης, διώχνει ο Ναόρ, εκεί που είναι ο Κάκη και Τούπτα. Ο Κάκη με το κεφάλι θα βρει τον Μουρουσάμι, αυτός τον Τσιλούλη, τον πιέζει ο Μασόν και θα πετάξει την μπάλα στον Μίτογλου. Αυτός τον Καραμάνη, από το 16 λεπτό και έπειτα, δηλαδή εδώ για περίπου 10 λεπτά, ο Ατρόμητος έχει και την κυκλοφορία της μπάλας. Εδώ μια άσχημη πτώση του Τσιλούλη, έβαλε το σώμα του Ντάριλ Μπαντουμπιλσικά να καλύψει την μπάλα για να βγει αυτήν out. Πήγε πολύ δυνατά ο Τσιλιούλης και έπεσε πάνω στον Παντουμπιλσικά και συνεχεία προσγειώθηκε πάνω στην διαφημιστική πιναγίδα. Τον αριστερό του όμου πιάνει ο Λαρισαίος, επιθυμίζω, ο Σωτήρης Τσιλιούλης. Έτσι και ένα χλιαρό χειροκρότημα για το γεγονός ότι ο Τσιλιούλης είναι καλά στην υγεία του. Μπαντουμπιλσικά θα πάρει από τον Βενετικίδη σε αυτό το ελεύθερο που έκανε ο goalkeeper της ΑΕΛ. Σαγάλ θα κλέψουμε τον Τζούμπερ. Καραμάνης δεξιά στον Τσιλούλη. Πασόν πάει γρήγορα πάνω όταν αποφεύγει ο Τσιλούλης, δίνει στο Μουτουσαμί στο κέντρο, αυτός αριστερά στον Μίτογλου. Καραμάνης θα δοκιμάσει ένα σούτ μακρινό, πάρα πολύ ψηλά η μπάλα, να εκτός γηπέδου, τελική για τον Ατρόμητο, έστω και αν πέρασε αρκετά ψηλά από την ευθύνη του Βενετικίδη, καταγράφεται ως τελική στο παιχνίδι για χτυπήμα του Περιστερίου. Ρόσιτς θα γεμίσει με στόχο τον Τούπτα διαγώνια, ο Κάκη με το κεφάλι στον Καραμάνη. Ο Καραμάνης κάνει κατοχή, κάνει μια κακή πάσα από την πίεση του Χιλιανού Σαγάλ. Το άλλα πλάγι για την ΑΕΛ. Ο Ντούσαν Κέρκες κάνει και ένα κοντρόλ. Αφήνει στον Θανάση Παπαγεωργίου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ σιγά σιγά φτάνουμε στο ημίωρο της αναμέτρησης, η ΑΕΛ προηγείται με τον γκολ του Ιβάν Μασόν από το 13ο λεπτό του ατρομήτου 1-0. Πασάς κατεβάζει για τον Πέρες. Πόντρες και τελικά ευνοείται ο Ατανάσοφ, απέξει για τον ΑΟΡ. Πολύ ωραία κατεβάζει, ξαναπέζει για τον Σκοπιανό. Αυτός στον Παντουμπινσικά. Εκείνος πιο πίσω Βεντικίδη. Πιέζουν τώρα για το τρομή του. Βεντικίδη τον πιέζει ο Τσούμπερ. Συγγνώμη, ο Τσιλούλης ήτανε. Η ΑΕΛ θα πάρει την κατοχή με τον Ατανάσοφ. Θα παίξει το, θέλει να παίξει το χώρο. Δεν περνάει η μπάλα για τον Πέρες. Ο Σαγάλ με τρεις γύρω του δίνει ωραία στον Πέρες. Αυτός ανοίγει το παιχνίδι φανταστικά δεξιά για τον Θάσο Παγιοργίου και τώρα η ΑΕΛ έχει προϋποθέσεις για κάτι καλό. Σε έτρεα, στο δεύτερο δοκάρι, ξεχνάει από όλους, φτάνει στον Ατανάσοφ. Κάνει μια κακή εκτίμηση για το που βρίσκεται ο συμπαίκτης του Σαγάλ. Με ένα τακουνάκι ήθελε να παίξει γρήγορα, το κατάλαβε ο Τσούμπερ, έκλεψε, έδωσε το μήνυμα του Μουσαμί και τώρα ο Ούρονεν. Πού του Σαμί. Απέξει και θα αναψυχθεί από τα δεξιά τώρα. Με το Τσακμάκι, ο Ατρόμητος, Τσούμπερ και πάλι Τσακμάκης. Τσακμάκης θα κάνει βάθος στον Μίτογλου, στον δεύτερο κεντρικό αμυντικό του Ατρόμητου. Ούρονεν από τα αριστερά. Με το Σαμί πίσω στον Μίτογλου. Αυτός σηκώνει κεφάλι, τελικά προτιμάει τη σίγουρη πάσα δίπλα του στον Τσακμάκη και πάλι θα ξαναπάρει μπαλά ο Μίτογλου. Μου του Σαμί. Αν εκείνη θα πάρει κάθε την μπάλα του Βάρα, δεν την παίρνει. Μου του Σαμί πάλι.

0: πόδι, θα επιδιώξει να φέρει την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΛ. Τα δύο προηγούμενα κόρνερ δεν έφερανε προβληματισμό στην Βυσσινή άμυνα. Μπορεί να εκτελεί, να το δοκάρει, να τα κουνάκι του Τσακμάκι, αν πρόλαβε να το καλά. Ναι, του Τσακμάκι, τελικά η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στην απέναντι πλευρά, out. Καλήξει και αυτός ο συναγερμός στην εστία του Βενετικίδη.
1: Δημήτρη, θα επιστρέψω σε σένα. Παραμένει το 1-0 στη Λάρισα. ΑΕΛ ατρόμητος. Η ΑΕΛ ψάχνει νίκη και μόνο νίκη για να κυνηγήσει το θαύμα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα της παραμονής στο 32ο λεπτό. Πάμε στην Τρίπολη. Είδα αναγκαστική αλλαγή, Αντώνη Χρονάκη.
2: Μάλιστα, πολύ σωστά είδες, Νίκο. Αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Πόκορνη αποχώρησε, μπήκε ο Μποτία στην θέση του. Είναι λίγο νωρίτερα σε μια στημένη μπάλα για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Πόκορνη ανέβηκε στην περιοχή του Αστέρα, κάποιο στραβοπάτημα εκεί και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει περαιτέρω την αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τράβηγμα, κάτι τέτοιο. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Πόκορνη αποχώρησε, ο Αλμπέρτο Μποτία μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί ο Πέτκοφ μπροστά από τον Σιμόνι θα κόψει και η ομάδα της Κηφισιάς με τον Σιμών που απομακρύνει ο Σίψιτς. Πήρε την κεφαλιά μπροστά από τον Επόμπο, όμως έχει απλώς στα χέρια του, έχει κάνει φάουλ στον κεντρικό μέσο της Κηφισιάς και έτσι οι φιλοξενούμενοι έχουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους και ενώ βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 0-0 ο Αστέρας με την Κηφισιά. Μάλιστα η ομάδα της Κηφισιάς είχε μια ευκαιρία λίγο νωρίτερα στο 31 με μια κεφαλιά που έγινε από τον Λίγδα, η μπάλα πέρασε έξω, δεν ανησύχησε επί της ουσίας ο Παπαδόπουλος. Παρόλα αυτά καταγράφεται ως καλή στιγμή η φάση αυτή για την ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα ο Πόμπο στον άξονα γυρίζει ο Αλμύρας πολύ ωραία και πάλι και κλέβει την μπάλα από τον Πόμπο, ο Αλμύρας που έχει κάποιες πολύ εντυπωσιακές αμυντικές στιγμές στην αναμέτρηση. Και τώρα ο Έντερ παίζει με τον Κετού και αυτός ακόμα πιο αριστερά στο Δελιγιανίδη. Ο Δελιγιανίδης έρχεται προς τον άξονα, σεντράρει εκεί όμως ο Τσιλιγκύρης, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει τις ευκαιρίες, έχει καλύτερο ρυθμό από την φιλοξενούμενη ομάδα, αλλά δεν έχει τον γκολ μέχρι στιγμής. Και έτσι αυτό το 0-0 δημιουργεί ένα κάποιο άγχος, όπως είναι αναμενόμενο στην αναμέτρηση στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στην κερκίδα με τους φιλάδους του Αστέρα να περιμένουν η ομάδα να μπει μπροστά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την ομάδα της Κηφισιάς να στέκεται για την ώρα πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση. Ο Σιμών δίνει στον Πόθα, αυτός κρατάει και παίζει με τον Μποτία, ο οποίος πήρε και το κορυφαίο του αρχηγού από τον Πόμπο, παίζει και πάλι στον Σιμών, αυτός βρήκε ωραία τον Πόμπο στον άξονα. Ο Πόμπο ανοίγει για τον Πατήρα, μπήκε στην περιοχή, έκοψε ο Δελιγιανίδης σε ένα χώρο που είναι ο Ρουκουνάκης και μαζεύει. Ο Λίγδας τώρα κρατάει, προσπάθησε να παίξει.
1: Πάμε στη Λάρισα.
0: Έχουμε γκολ, 2-0 η ΑΕΛ. Οι Βυσσινοί κυριολεκτικά έκρυψαν την μπάλα σε ένα υποδειγματικό, μια υποδειγματική ανάπτυξη στο χώρο. Τούπτα, Σαγάλ, Πασά συνεργάστηκαν. Ο Σαγάλ από έξω αριστερά έκανε ένα παράλληλο γύρισμα στην εστία, δεύτερο δοκάρι, ήρθε σαν τρέιλερ ο Τούπτα που ακολούθησε τη φάση και έσβρεψε την μπάλα σε κενή εστία στα βρύχια του αδρομή του. Ένα γκολ το οποίο πραγματικά είχαμε πάρα πολλούς μήνες να δούμε ένα γκολ από πλευράς ΑΕΛ να βγαίνει τόσο όμορφα. Κλέψαν την μπάλα οι Βυσσινοί, αλλάξαν την μπάλα πολύ γρήγορα, μια υποδειγματική πραγματικά επίθεση για τους Βυσσινοί. Αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι πάρα πολύ εύκολο. Με τρεις πάσες η ΑΕΛ έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Κάνει το σκορ 2-0 στο 34 ο Λουμπομίρ Τούπτα με το, νομίζω αν δεν κάνω, 8ο του τέρμα στην σεζόν. Ο Σλοβάκος διεθνής επιθετικός. Στο 13 ο Μασόν έκανε το 1-0, στο 34 πλέον ο Τούπτα το 2-0. Η ΑΕΛ η οποία έχει πλέον έτσι, καθαρό προβάδισμα εν το τρομή του. Η άλλη η οποία αν σήμερα κερδίσει και ο Αστέρας αναδειχθεί έστω και ισόπαλος με την Κηφισιά, από σήμερα και μαθηματικά θα είναι στην Super League 2. Παρ' όλα αυτά οι Βυσσινοί δείχνουν ορεξάτη σήμερα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Γυρνάνε πολύ καλά την μπάλα. Είχαν το πρώτο τέταρτο, την εδαφική περιοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τα τελευταία 15 λεπτά, από το 16 μέχρι το 30-31, ο Ατρόμητος είχε κατοχή της μπάλας. Όμως οι Βυσσινοί και πάλι πήραν την μπάλα στα πόδια τους και φτάσανε σε αυτό το πολύ ωραίο τέρμα το οποίο πέτυχε ο Τούπτα μπροστά

0: από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ, οι οποίοι σήμερα ως ένδειξη στεναχώρια τους, διαμαρτυρίας του για την ομάδα υποβιβάζεται μετά από μόλις ένα χρόνο Super League 1, έχουν απλώσει από άκρη ως άκρη ένα μαύρο πανί, ένα μαύρο πανί πένθος, όπως κανείς μπορεί να καταλάβει. Γενικότερα το κλίμα δεν είναι και πολύ ευχάριστο στην πόλη της Λάρισας στις τελευταίες μέρες, πόσο μάλλον και στις τάξεις των φίλων της ΑΕΛ, οι οποίοι ανησυχούν και για το μέλλον της ομάδας την επόμενη μέρα, καθώς προμηνύονται διοικητικές εξελίξεις. Πάσας ο Μουτουσάμις θα κλέψει για τον Καραμάνι, Καραμάνι κάθε τον Τζούμπερ, τώρα τον ψέχει λίγο χώρο, ο Τζούμπερ θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει ένα σουτ, μπάλα out, δεν έχει βρει πουθενά, ο κ. Ζαμπαλά δείχνει την αιστεία, την μικρή περιοχή του Βερενικίδη, ο οποίος θα εκτελέσει ελεύθερο. Στο 37, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 με Μασόν στο 13 και 34 Τούκτα, οι Βυσσινοί προηγούνται και είναι και η πρώτη φορά που οι Βυσσινοί προηγούνται στο LFC Arena με δύο τέρματα έναντι του αντιπάλου τους. Δεν το έχει ξαναπετύχει σε κανένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν η ΑΕΛ. Μόλις ένα ήταν βασικά το παιχνίδι το οποίο στο LFC Arena η ΑΕΛ κατάφερε να προηγηθεί πρώτη. Πόσο μάλλον έτσι είναι η πρώτη φορά που βάζει και δύο. Μασόν τώρα πατάει περιοχή. Σουτ, θέλει να ευνηδιάσει τον goalkeeper του Ατρομήτου. Όμως αυτός στην κλειστή γωνία απομακρύνει σε corner ενώ έχει υποδηθεί σε θέση offside. Μη γενόμενη λοιπόν αυτήν η φάση.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, η ΑΕΛ έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει την νίκη κόντρα στον Ατρόμητο με αυτό το 2-0. Είμαστε ακόμα νωρίς βέβαια στο παιχνίδι, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ισχυρό προβάδισμα. Να πω εγώ ότι η ΑΕΛ, στην ΑΕΛ δεν αρκεί να έρθει ισοπαλία το παιχνίδι στην Τρίπολη. Θέλει να χάσει ο Αστέρας από την Κηφισιά, προκειμένου να έχει ελπίδες εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Και πάλι, βέβαια, είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Βυσσινοί. Φίλε, εσύ που ρωτάς και όσοι ψάχνετε να δείτε γιατί δεν παίζει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, λόγω καταρρακτώδους βροχής το παιχνίδι αναβλήθηκε. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, δεν κυλούσε μπάλα. Αναβλήθηκε, πάει για αύριο, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η ώρα. Πάμε στην Τρίπολη.
3: Έχουμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 42 λεπτά αγώνα, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Αστέρα και την Κηφισιά και σήμερα το μικρόφωνο. Ήταν στη Λάρισα, το μόνο που χάσαμε είναι μια ευκαιρία για τον Αστέρα με ένα σουτ του Άλχο, ο οποίος με πολύ δύναμη προσπάθησε να απειλήσει από μακρινή απόσταση, μπάλα όμως έφυγε αρκετά μέτρα out. Δεν ανησύχησε στη φάση αυτή ο Τσιλιγκύρης με τον Αστέρα να έχει τις ευκαιρίες, να έχει καλύτερο ρυθμό, αλλά να μην έχει καταφέρει να σκοράρει. Δεν έχει την αποτελεσματικότητα που είχε στα υπόλοιπα παιχνίδια εντός έδρας εδώ στην Τρίπολη. Και έτσι αυτό το 0-0 για την ώρα σφραγίζει τις προσπάθειες της αρκαδικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά πιο άνετη, πιο απελευθερωμένη, προσπαθεί και αυτή να κάνει το παιχνίδι. Στέκεται πολύ καλά, η αλήθεια είναι, στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως οι πιτσιρικάδες της Κηφισιάς και αναφέρομαι στον Πόθα, στον Πατήρα, στο Λίγδα, σε παιδιά τα οποία παίρνουν την ευκαιρία από τον Αργεντινό προπονητή της Κηφισιάς, ο Σεμπάσια Λέτο, δείχνουν πολύ καλά δείγματα και βεβαίως κερδίζουν τις εντυπώσεις για την ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα ο Αλάγμπε αφήνει στον Έντερ, αυτός πιέζεται από τον Λίγδα, κράτησε όμως την μπάλα και ανοίγει πολύ ωραία την μπάλα στα δεξιά στον Άλχο, ο οποίος έχει χώρο, κατεβαίνει ο Άλχο με την μπάλα, αφήνει στον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο προσπάθησε και πάλι να συνεργαστεί με τον Άλχο, ο Άλχο πάτησε περιοχή, η μπάλα όμως πήγε στην πλάτη του, δεν μπόρεσε να τη φέρει μπροστά του για να μπει με αξιώσεις προς την αντίπαλη περιοχή και τώρα ένα πλάγιο που κερδίζει η ομάδα της Κηφισιάς με τον Λαρουσία από τα αριστερά, είναι κοντά στο σημεάκι του κόρνερ και βεβαίως ο Αστέρας ανεβάζει τις γραμμές του για να πιέσει αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα της Κηφισιάς, ο Λαρουσί πηγαίνει.
2: Πάμε στη Λάρισα για ένα κόρνερ.
0: Εκτελείται το κόρνερ του Νούνερ, είναι στο πρωτοκάρι που μακρύνεται, ανεκμετάλλευτο και το τέταρτο κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε για λογαριασμό του Ατρομήτου. Κατοχή όμως ο Ουκάχη προς τα πίσω στον goalkeeper του Γκυρασβίλη, αυτός τον Τακμάκη.
2: Θα επιστρέψουμε σε σένα, Δημήτρη. Πάμε ξανά στον Αντώνη Χρονάκη.
3: Εδώ ένα φάουλ έχουμε στην Τρίπολη, ένα λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Αλμύρας και πάλι με σωστή αμυντική τοποθέτηση κέρδισε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ με τους κιτρινομπλέ τώρα με τον Έντερ να παίζουν ξανά. Να παίζει ξανά με τον Αλμύρα, αυτός διαγώνια πάσα που είναι καλή για τον Άλχο, κατέβασε με το στήθος. Παίζει στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της περιοχής από τα δεξιά. Κρατάει και το Ρουκουνάκι να τον μαρκάρει, παραμένει στο μαρκαρισμά το Ρουκουνάκι. Συγκλίνει ο Μπαρτόλο, κάνει κάποιες προσποιήσεις, παίζει και πάλι στο πλάι στα δεξιά με τον Άλχο. Οι δυο τους συνεργάζονται και πάλι κάνει κίνηση ο Έντερ. Κρατάει όμως ο Μπαρτόλο, καθυστερεί, τώρα έπαιξε με τον Έντερ. Ο Σίψιτς ξανά στον Βραζιλιάνο, στον Έντερ στριφογυρίζει. Είναι οργανωμένη στην αμυνά της η Κηφισιά. Ο Αστέρας είναι, προσπαθεί να μεταφέρει την πίεση αυτά τα τελευταία τα κοντά στα καρέ. Ο Κετού έχασε και τώρα ο Χριστόπουλος. Και φεύγει από τα δεξιά ο πατήρας για την ομάδα της Κηφισιάς. Διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Χριστόπουλο. Βγήκε εκεί ο Παπαδόπουλος, διάβασε τη φάση και μπλόκαε την μπάλα. Ένα λοιπόν που η Κηφισιά πήγε με άμεσο τρόπο να απειλήσει την αιστεία του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως ο έμπειρος ο αναφύλακας είχε διαβάσει τη φάση, βγήκε μπλόκαρε και έτσι παραμένει αυτό το 0-0 και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο 45ο λεπτό του αγώνα, ο Σίψιτς αφήνει για τον Έντερ και αυτός ανοίγει με στόχο τον Δελιγιανίδη, το κοντρόλ με το στήθος, ο Σιμών βγαίνει και παραχωρεί πλάγιο out για τον Αστέρα, ένα πλάγιο από τα αριστερά με τον Αλμίρα, τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο. Ο Αλμίρας κρατάει, αφήνει στον Έντερ. Και αυτός στα δεξιά του στον Άλχο. Παίζει πίσω για τον Σίψιτς. Και τώρα ο Έντερ όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής της Κηφισιάς. Ο Έντερ ανοίγει για τον Μπαρτόλο. Μπήκε στην περιοχή, έπεσε. Υπάρχουν φωνές για πέναλτι, αλλά είναι κατηγορηματικός εκεί ο διαιτητής της αναμέτρησης ότι δεν υπάρχει κάτι. Ο κύριος Τσακαλίδης. Ο Μπαρτόλο είναι πεσμένος, παραμένει πεσμένος, λέω να πιάνει το πρόσωπό του. Πηγαίνει τώρα εκεί ο κύριος Τσακαλίδης, αλλά από τις κινήσεις του είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση στο μαρκάρισμα που έγινε από τον Πέτκοφ. Πέτκοφ και Μπαρτόλο διεκδίκησαν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έπεσε ο Μπαρτόλο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και το παιχνίδι θα συνεχιστεί παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Χουλιάν Μπαρτόλο, με τον Τσιλιγκίδη τώρα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Αστέρας έχει φάσεις, κορυφαία όλων βεβαίως είναι αυτή του Κετού και το σου του Μπαρτόλο που βρήκε σε απόλυτη ετοιμότητα τον Τσιλιγκίδη. Από εκεί και πέρα ό,τι άλλο επιχείρησε ο Αστέρας δεν κατάφερε να με αξιώσεις να απειλήσει την εστία του Τσιλιγκίδη. Τώρα ο Κετού γλίστρησε, έπεσε, αλλά κράτησε όμως την μπάλα ο Κετού στα αριστερά με τον Σιμών στη συνέχεια να παραχωρεί πλάγιο από την επιμονή του Κετού από τα αριστερά. Τώρα και πάλι ο Κετού θα πάρει το κόρνερ, ο Κετού, ένα κόρνερ από την αμυντική παρέμβαση του Σιμών και ενδεχομένως μιλάμε για την τελευταία φάση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δηλαδή έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μπαρτόλο πηγαίνει για αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Έχει κέρδισε το κόρνερ η ομάδα του Αστέρα με τον Αργεντινό να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκτέλεσης. Έφυγε ο Μπαρτόλο, εκτέλεσε. Καλοτραβηγμένο κεφαλιά, η μεγάλη ευκαιρία. Ο Σιμώνη πήρε την κεφαλιά, σκαστή κεφαλιά. Εκεί όμως ο Τσιλιγκύρης με διπλή προσπάθεια θα κρατήσει την απαραβίαση, την εστίαση του. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα και όντως ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μια ευκαιρία για την αρκαδική ομάδα. Ενδεχομένως εκεί ο Σιμώνη, αν απειλούσε άμεσα η μπάλα, έσκασε στο χορτάρι, βρήκε σε ετοιμότητα ξανά τον Τσιλιγκύρη και έτσι οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες με σκορ 0-0. Αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο επισφραγίζει αυτά τα πρώτα 45 λεπτά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κουλούρια στην Τρίπολη 0-0, Αστέρας Κηφισιά. Για πάμε στη Λάρισα. Ο Ατρόμητος πιέζει. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα. ΑΕΛ Ατρόμητος. Σε λιγάκι.
0: Εμίχρονο και στην Λάρισα 2-0 με το γκολ του Μασόν στο 13 και του Τούπτα στο 34. Στο 44 ο Τσουβάρας έκανε σουτ στην εστία, εντυπωσιακή απόκρουση του Βενετικίδη σε κόρνερ και χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι τα λέγανε οι δυο τους και συνεχίζουν να τα λένε και τώρα. Πάει ο Τσουβάρας στο Βενετικίδη και του λέει έτσι χαρακτηριστικά, γελάνε μεταξύ τους γιατί δεν μ' άφησε να γίνω σκόρερ Εντάξει, υπάρχουν χαμόγελα μεταξύ των δύο. Ήταν μια τρομερή επέμβαση του Βενεντικίδη απέναντι στον Τζοβάρα. 2-0 λοιπόν ημίχρονο. Εδώ στην Έλευση Αρίνα. ΑΕΛ Ατρόμητος με Μασόν 13 και Τούμπτας 34.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάλιστα. Ημίχρονο και στα δύο γήπεδα. Η ΑΕΛ, είπαμε, έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει μια νίκη απέναντι στον Ατρόμητο που θα την κρατήσει ζωντανή μόνο αν ο Αστέρας ιτηθεί από την Κηφισιά. Η ΑΕΛ για να σωθεί, γι' αυτό λέμε ότι κυνηγάει ένα θαύμα, πρέπει να κερδίσει προφανώς τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή και σήμερα με τον Ατρόμητο και την Πέμπτη στην έδρα της Κηφισιάς. Ο Αστέρας να χάσει και τα δύο μάτς που έχει μέχρι το φινάλε και ο Πανσεραϊκός να μην πάρει συνολικά περισσότερους από 4 βαθμούς. Το Πανσεραϊκός Πανετολικός, ξαναλέω, αναβλήθηκε, θα γίνει αύριο, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η ώρα, πιθανότατα στις 7, με άνω τελεία όμως, μήπως γίνει νωρίτερα, λέω εγώ. Βάση καταστατικού πρέπει να γίνει την ίδια ώρα, στις 7. Να δούμε 2-3 πραγματάκια από μάτς που είναι σε εξέλιξη. Να σας πω αρχικά για το Πόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται τη Σαμπαντέλ 8-7. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός. Οι Ερυθρόλευκες στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία είχαν πανηγυρίσει μια πολύ σπουδαία νίκη με 17-12 και είναι πολύ κοντά φυσικά στο να προκριθούν στο Final Four του Champions League γυναικών στο Πόλο για άλλη μια χρονιά. Η Βουλιαγμένη έκανε μια τεράστια προσπάθεια απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Άντριου, αλλά ιτήθηκε στα πέναλτι δυστυχώς 15-14 και έμεινε εκτός. Λοιπόν, αυτά με το Πόλο. Να τελειώσω με τα μικρά λέγοντάς σας ότι ο πρώτος ημιτελικός για το Champions League του Volley Project Varsava Perugia έληξε 0-3 για την Ιταλική ομάδα. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 9.30. Ένα ματσάκι στο μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη τώρα, Μιλάνο Ρετζιάννα 31-16, και έχω σημειώσει εδώ να σας ενημερώνω. Για τους φίλους της ΑΕΚ που ενδιαφέρονται, παρότι η Hearts τους τη χάλασε, ή η Celtic αν θέλετε, γιατί η Celtic κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ παρόλα αυτά συνεχίζει να κοιτάει τα πρωταθλήματα που την αφορούν, δηλαδή και την Ουγγαρία και την Αυστρία, και θα περιμένει μετά και αποκλεισμούς από πιο ισχυρές ομάδες στα προκριματικά του Champions League, ώστε να είναι η ίδια ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που νοιάζει την ΑΕΚ στην παρούσα φάση είναι να πάρει το πρωτάθλημα Ουγγαρίας, η Γκιόρ. Η Γκιόρ προηγείται 1-0, η Φερεντσβάρος προηγείται 1-0. Αν μείνουν έτσι τα πράγματα, παίρνει το πρωτάθλημα η Γκιόρ. Στο 80 λεπτό είμαστε. Στο Βέλγιο στο 35, Σαντάρ Λιέγκς Γκένκ 0-0. Αυτά για την ώρα. Μας έρχονται και τελικά από Κύπρο, θα τα πω όλα μαζεμένα. Δεν έχει κάτι άλλο. Τα πιο σπουδαία παιχνίδια, πρωταθλήματα κτλ. Είναι αύριο στην Ευρώπη. Έχει ένα ματσάκι τελευταία αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία των γυναικών στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και μάλιστα έχοντας το αίτητο, προηγείται ήδη 2-0 του Βόλου στο 17ο λεπτό. Θα κλείσει, όπως όλα δείχνουν, το πρωτάθλημα αίτητος ο δικέφαλος του Βορρά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Μαρτίνες έκλεψε, μπαίνει μπροστά, προτιμάει την σίγουρη πάσα στον Φερνάντες. Φερνάντες πέταξε την μπάλα για τον Μαρτίνες, το σούτ 0-1. Η Manchester United με τον Μαρτίνες ανοίγει το σκορ στο 52, στο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, το δεύτερο του γκολ στη Premier League με τη Manchester United, αλλά είναι πολύ σημαντικό, 0-1. Η Liverpool επιμένει. Χακπό, το σούτ 1-1. Η Λίβερπουλ απαντάει στο 59 με τον συνήθι ύποπτο του τελευταίου καιρού, τον Χακπό. Αλεξάντερ Άρνολ, σέντρα του, μπάλα, ζητάνε χέρι της Λίβερπουλ. Κεφαλιά του Μακάλιστερ, το χέρι του Ντελίκ είναι σηκωμένο. Ο Όλιβερ θα δώσει πέναλτι. Ο Σαλά απέναντι στον Ονάνα, 2-1, η Λίβερπουλ περνάει μπροστά. Χαμηλά πέφτει πολύ καλά ο Νάνα, βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί να της αλλάξει όμως πορεία. Η Λίβερπουλ γυρίζει το σκορ σε 2-1. Γκαρνάτσο γυρίζει το σούτ, 2-2. Η United σοφαρίζει. Καταφέρνει με τον Αμάντ Διαλό στο 80 να πετύχει το 2-2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 8 ακριβώς. Ακούτε πάντα την Game Zone. Θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα με τα δύο παιχνίδια για τα play out. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Μετά τα μάτς σε Λάρισα και Τρίπολη φυσικά θα μπούμε σε ρυθμούς play-off. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια, εκεί όπου το μοναδικό ενδιαφέρον βαθμολογικά είναι η δεύτερη θέση, εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν τα αυριανά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει το ιστορικό του γήπεδο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σε μια λίγο συνθήκη έτσι κρυά, γιατί δεν θα έχει κόσμο, είναι και κλεισμένο των θυρών, και φυσικά η φιέστα, οι ορταστικές εκδηλώσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένα τρομερό διήμερο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Αύριο θα κορυφωθούν με το τρόπαιο που θα σηκώσει η Ένωση στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους ρεπόρτερ μετά τα παιχνίδια. Ολυμπιακός Αμπαντέλ, 2 λεπτά απομένουν, 9-8, δεν χάνει την πρόκριση. Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four της Μάλτας. Τα τελικά πολύ γρήγορα στην Κύπρο, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 2-2, από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια 0-3 η πρωταθλήτρια, από Απόλλων Λεμεσού Άρης Λεμεσού 3-2. Βλέπω τους παίκτες να έχουν βγει στα δύο γήπεδα, να ακούσουμε κάτι και να πάμε.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε στην Τρίπολη, στον Αντώνη Χρονάκη.
2: Επιστρέφουμε στην Τρίπολη για την περιγράφη του δεύτερου ημιχρόνου. Αστέρας και Φυσιά 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά εδώ στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Δύο ομάδες είναι στην σέντρα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν και αλλαγές ούτε από πλευρά Αστέρα ούτε από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Υπάρχει για την ακρίβεια για την Κηφισιά η αναγκαστική αλλαγή του Πόκορνη, ο οποίος λόγω τραυματισμού άφησε τη θέση του στον Αλμπέρτο Μποτία στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχουν αλλαγές στην ανάπαυλα του ημιχρόνου για τις δύο ομάδες. Με την Κηφισιά να είναι με τον Πόμπο και τον Χριστόπουλο στη σέντρα, και το παιχνίδι ξεκίνησε για τον δεύτερο ημίχρονο, το οποίο με αυτό το 0-0 παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως υπάρχουν, εκτός από το ενδιαφέρον εδώ στην Τρίπολη για από πλευράς Αστέρα, υπάρχει ενδιαφέρον και στη Λάρισα για την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ, και βεβαίως στις Σέρες, στον Πανσεραϊκό, που παρότι αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών ο αγώνας στις Σέρες, δεν πάβει η ομάδα του Πανσεραϊκού να έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια εδώ στην Τρίπολη. Τώρα και του παίζει με τον Δελιγιαννίδη, αυτός θα βρει τον Σιμόνι. Σιμόνι που έχει τραβηχτεί στα αριστερά, επιχείρησε να βρει τον και του στην κίνηση που έκανε προς την περιοχή ο μεσοεπιθετικός του Αστέρα. Εκεί όμως η μπάλα πήγε απευθείας στην αγκαλιά του Τσιλιγκύρη, ο οποίος κάνει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
0: Αντώνη, θα ξανάρθω σε σένα. Πάμε για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στη Λάρισα, στο Δημήτρη Πετρωτό.
3: Έτσι ακριβώς, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εδώ στο Έλευση Αρίνα. Η ΑΕΛ προηγείται του Ατρομήτρου από το πρώτο μέρος με 2-0, χάρη σε τέρματα του Μασόν στο 15 και του Τούτο στο 34, ενώ στο 38, ενώ τώρα έχουμε πέναλτι. Θα το ξαναδεί όμως το δίνει προς πάνω και ο Σαμπαλάς, αλλά με χαρακτηριστική κίνηση λέει ότι θα το ξαναδεί, για να δούμε. Πάντως έχει δοθεί την παράβαση στο 47. Ο Ατρόμητος θα έχει την ευκαιρία για να μειώσει το παιχνίδι. Παράβαση την οποία κέρδισε ο Τζοβάρας. Θα χρειαστεί βοήθειά σου λίγο, Νίκο, αν έχεις το replay, γιατί...
0: Βέβαια. Τώρα θα το δω, ναι. Δημήτρη, και θα σου πω. Ναι, καλά, ναι. Από αυτό το πλάνο δεν μπορώ να καταλάβω, είναι πολύ μακρινό.
3: Πάντως την μπάλα την έχει πάρει ο Τσιλούλης για να εκτελέσει την εσχάρη των ποινών. Αυτή τελικά
0: επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει σπρόξιμο, ναι. Δημήτρη.
3: Okay.
0: Είναι του Μασόν πάνω στο Τζιλούλη. Στο Τζοβάρα.
3: Στο Τζοβάρα. Πάντως συζητάνε τώρα εκεί πέρα. Είναι και ο Τζοβάρας και ο Πασάς.
0: Δεν νομίζω ο Βαρίστας να έχει άλλη άποψη, γιατί υπάρχει ξεκάθαρο σπρόξιμο. Θα το δούμε κιόλας, δηλαδή. Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι του VAR.
0: Μπορεί να τσεκάρουν βέβαια, επειδή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να περιμένουμε, να τσεκάρουν μήπως υπάρχει καν offside στο ξεκίνημα okay. της φάσης. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Να πω ότι δεν έχει κάτι στην Τρίπολη. Αστέρας και Φυσιά είναι στο 0-0-48. Αν προκύψει κάτι, θα πάμε εκεί. Για την ώρα παραμένουμε, Λάρισα.
3: Θα πάει να το δει ο κύριος Ζαμπαλέα, αφού πρώτα βγάλει κίτρινη κάρτα μάλιστα. Τον Ρόσιτς. Ναι, στο Ρόσιτς. Έξαλλος ο Ρόσιτς, θα ψέλει στο Ζαμπαλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχω καταλάβει. Πάντως ήταν έξαλλος ο Ρόσιτς και ο κύριος Ζαμπαλάς τώρα πάει να δει την φάση στο 48 πλέον, 2 λεπτά. Που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτήν. Πάντως εντύπωση μου κάνει ότι το γεγονός ότι έχει πάρει την μπάλα να τελείσει ο Τσιλούλης στο πέναλτι. Λέω αυτό διότι είναι ένα παιδί γέννημα θρέμα της ΑΕΛ. Θα μπορούσε να το αποφύγει κάτι τέτοιο. Και αευνόητους όπως καταλαβαίνετε λόγους. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί το οποίο γαλουχήθηκε στις ακαδημίες της ΑΕΛ από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έπαιξε και στην ΑΕΛ. Ήταν και σε ρόστερ β' εθνικής, αλλά στη ΓΑΜΑ είχε παίξει στην ΑΕΛ. Για να δούμε.
0: Τώρα από αυτό το replay που βλέπουμε, Δημήτρη, ίσως υπερβάλλει κιόλας. Α, αυτό, ναι.
3: Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Okay, okay.
3: Ο κύριος Ζαμπαλά το παίρνει πίσω.
0: Δεν είχαμε δει το replay που μας έδειξαν τώρα, που είδε και ο διαιτητής δηλαδή, που πέφτηκε λίγο εύκολα ο παίκτης του αδρομήτου.
3: Οκ. Okay. Εντάξει, η ΑΕΛ σαν ΑΕΛ και με τις ανακοινώσεις του οποίες έβγαλε το προηγούμενο διάστημα θεωρεί ότι έχει αδικηθεί στη δικασία αυτήν τον play-out από το VAR. Συγκεκριμένα έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος, πολύ μεγάλη ζήτηση για το την περίπτωση του πέναλτι που δόθηκε από τον κύριο Φωτιά στο παιχνίδι στις Σέρες με το χέρι του Ηλιάδη, αν ήταν ή αν δεν ήταν χέρι. Φάση η οποία καρμπών έγινε μετά από τρεις μέρες στο Champions League. Στο Σέρες είχε δοθεί πέναλτι, στο Champions League δεν είχε δοθεί. Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη ζήτηση. Μια φάση η οποία, αν η αλήθεια πάρει το διπλό στις Σέρες, ίσως να είχε σήμερα ελπίδες παραμονής.
0: Δημήτρη, θα επιστρέψω σε εσένα. Παραμένει το 2-0 στη Λάρισα, ΑΕΛ Ατρόμητος. Στην Τρίπολη πάντα το 0-0, Αστέρας και Φυσιά. Πρωταθλήτρια Ουγγαρίας η Γκιόρ 0-1 στην έδρα της Γκισβάρντα. Η Φερεντσβάρος νίκησε 3-0 την Ζαλαϊγκερζέγκ, αλλά η Γκιόρ παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει το χατήρι της ΑΕΚ που δεν της έκανε νωρίτερα η Σέλτικ με τη Χάρτς. Η ΑΕΚ τώρα θέλει να πάρει αύριο η Λάσκ Λίτζ το πρωτάθλημα στην Αυστρία και μετά θα περιμένει έναν αποκλεισμό από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, ώστε να είναι στους ισχυρούς στα play-off του Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι της Αμπαντέλ 18, πανηγυρικά παίρνει την πρόκριση για το Final Four του Champions League στις γυναίκες που θα γίνει στη Μάλτα. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη.
2: Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, 50 λεπτά αγώνα, 0-0 ο Αστέρας. Με την Κηφισιά έχουμε τη δεύτερη αλλαγή για το μάτι της Κηφισιάς και αυτή αναγκαστική. Με τον Ρούμπεν Πέρεθ να παίρνει τη θέση του Ρουκουνάκη και λίγο νωρίτερα είχαμε και ευκαιρία για την ομάδα της Αττικής, για την Κηφισιά, με τον Πόμπο, ο οποίος μέσα από την περιοχή από τα αριστερά δοκίμασε ένα διαγώνιο σουτ, το πλασέ του όμως πέρασε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Ενώ τώρα στον αγωνιστικό χώρο βρίσκεται ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος θέλει να πιάνει το πρόσωπό του και να πονάει πολύ, μπαίνει το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα με τον Χρήστο Αλμύρα.
0: Αντώνη, άνω τελεία, αφού έχουμε την διακοπή, σας διαβάζω ανακοίνωση Super League σχετικά με το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Σας είπα, μην το δένετε ότι θα γίνει στις 7 το παιχνίδι, με τελευταία αγωνιστική play-off εκείνη την ώρα. Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητή του αγώνα κ. Φώτιου Πολυχρόνιου, ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός δεν διεξήχθη λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και ώρα 3. Άρα όχι 7. 3 το μεσημέρι, αύριο το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Συνεχίζεις, Αντώνη.
2: Συνεχίζουμε εδώ, όπου δεν έχουμε ακόμα παιχνίδι, μιας και ο Χρήστος Αλμύρας δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα, αλλά από ό,τι βλέπουμε σηκώνεται τώρα και θα συνεχίσει ο νεαρός του Αστέρα, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια και θέληση. Βεβαίως ένα χτύπημα δεν θα μπορούσε να του αποτρέψει το να συνεχίσει στον αγώνα. Ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος αρπάζει επί της ουσίας φέτος την ευκαιρία από τα μαλλιά Και βεβαίως με τη συνολική του παρουσία, κυρίως από τη στιγμή που ήρθε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στον κίτρινο πλοίο πάγκο, βάζει τις βάσεις για να αποτελέσει ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Αστέρα και τα επόμενα χρόνια. Τώρα έχουμε τη συνέχεια του αγώνα με τον Αλάγκμπε. Με βαθιά μαλλιά να ψάχνει τον Κετού, έκοψε ο Σιμών και τρώει πατήρας για την ομάδα της Κηφισιάς. Αφήνει τον Ρούμπεν Πέρετ σε μία από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Έδωσε ωραία στον Λίγδα. Ο Λίγδας πήγε, απέφυγε ωραία τον Έντερ αρχικά. Συνέχεια ο Έντερ τον τράβηξε από τη φανέλα και η κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο μέσω του Αστέρα. Σε ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα της Κηφισιάς λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα, ελαφρώς προς τα αριστερά αυτό το φάουλ, και έχουμε διπλή αλλαγή τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι αφήνει τη θέση του στον Τσιντέρα Όκο, αλλαγή επιθετικού, και βεβαίως νέα πρόσωπα για τον Αστέρα. Έχουμε διπλή αλλαγή και ο Αλάγκμπε αποχωρεί και τη θέση του παίρνει ο Νίκος Καλτσάς. Οπότε έχουμε και αλλαγή στο σύστημα του Αστέρα. Πηγαίνει στην άκρη αυτό το 3-4-3 και πάμε σε ένα κλασικό 4-2-3-1 με την είσοδο του Καλτσά. Ο Καλτσάς θα πάει στα δεξιά και του θα παραμείνει στα αριστερά με τον Έντερ και τον Αλμίρα να είναι οι δύο αμυντικοί μέσοι και τον Χουλιάν Μπαρτόλο να παίζει στην πλάτη του Τσιντέρα Όκο που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα εκτελεί ο Πόμπο. Ο Πέτκοφ την κεφαλιά, ο Τριανταφυλόπουλος έδιωξε με το κεφάλι. Ο Πατήρας κάνει ωραία ενέργεια και μαζεύει έξω την περιοχή. Ο Πέρεθ για τον Σιμόνι, η σέντρα που επιχείρησε εκείνο ο Δελιγιανίδης αρχικά για να κόψει, κρατάει ο Σιμών, επιστρέφει στον Πέρεθ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στην Τρίπολη πάντα το 0-0. Στο Αστέρα και Κηφισιά έχουμε φτάσει στο 55ο λεπτό. Πάμε στη Λάρισα. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Πετρωτός. Σε λιγάκι θα πάμε στη Λάρισα. Οπότε μέχρι να τον έχουμε, να σας πω πολύ γρήγορα απλά ότι έχουμε ένα γκολ στα μάτς των 8 στην Πορτογαλία ήδη. Μπράγκα Εστρέγια Ταμαδόρα είναι στο 0-1. Οπότε πάμε τώρα στη Λάρισα, στο Δημήτρη Πετρωτό.
3: 55 λεπτά αγώνα εδώ στο αρένα. Νωρίτερα στο 53 ο Μασόν βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ το τρομή του. Αυτός όμως με το στήθος, καθώς η μπάλα είχε έτσι κάποια φάλτσα περίεργα, απομάκρυνε γέρος πριν καταλήξει στα δίχτυα του τρομή του για τρίτη φορά. Αλλά μένει έτσι το 2-0, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το 13 με Μασόν και τούτο 34. Σαγάλ τώρα στον χώρο του κέντρου. Αλλάξει ωραία αριστερά για τον Τούπτα. Κάνει και εκείνη στην πλάτη του ο Μασόν. Ο Τούπτα έρχεται. Σουτάρει το δεξί. Ο Δουγκελασβίλη μπλοκάρει την μπάλα στο χέρι της εστίας. Σταθερά και πρωτού αυτήν φτάσει στα πόδια του Γιάννη Πασά. Άτρομητος χωρίς αλλαγές σε αυτό το δευτερομήχρονο συνεχίζει, όπως άλλωστε και η ομάδα της ΑΕΛ. Δεν έχουν κάνει ακόμα δύο θετικές κινήσεις οι δύο πάγκοι. Ο Ούρονεν στον Μίτογλου και αυτό στον DJS Ασβίλη. Μάκης ανεβαίνει 50 μέτρα, φτάνει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Θα παίξει μπροστά στον Τζούμπερ, κάθετα αυτός δεξιά στον Ουκάκη. Ο Ουκάκη και πάλι στον Τζούμπερ. Και πάλι Ουκάκη φτάνει σε θέση για σέντρα. Σημαντεύει όμως το Μασόν. Ζεύει ο Καραμάνης. Ακούσαμε και πάλι Ουκάκη από τα δεξιά, ο Ατρόμητος επιμένει. Ακούσαμε. Θα παίξει τον Τζούμπερ, θα ξαναπάρει μπάλα με στην περιοχή. Στο πέναλτι, σουτ, κοντράρει μπάλα και μπατουμπινιστικά με το κεφάλι απομακρύνει εκεί που δύο παίκτες στο μήτους συγκρούνται μεταξύ τους και να σταματήσει το παιχνίδι ο κύριος Ταμπαλάς για τον λόγο αυτό. Ουκάκη και Τζοβάρα θέλουν να είναι πεσμένοι.
0: Δημήτρη, θα επιστρέψουμε σε σένα αφού έχουμε αυτή την διακοπή. Πάμε στην Τρίπολη.
2: 57 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 0-0 ο Αστέρας με την Κηφισιά, χωρίς να έχουμε κάτι το αξιοσημείο τόσα λεπτά τα οποία το μικρόφωνο ήταν στη Λάρισα, παρά μόνο μια προσπάθεια αντεπίθεση του Αστέρα. Ήταν μια ωραία συνεργασμένη προσπάθεια του Όκο με τον Κετού. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Καλτσάκη, όμως ο Λαρουσί παραχώρησε το κόρνερ χωρίς να προκύψει ευκαιρία και τρώει πόμπο για τους φιλοξενούμενους. Παίζει με τον Λίγδα ο Πέρεθ, ο Ρούμπεν Πέρεθ. Έγινε το λάθος όμως στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τώρα ο Μπαρτόλο προσπαθεί να ανοίξει στα δεξιά του για τον, Καλτσάκη, όμως είναι ο Λαρουσί. Έκανε αρχικά το κοντρόλ, συνέχεια παρακόλουσε πλάγιο. Έκανε κακό κοντρόλ στη συνέχεια ο Λαρουσί και έτσι χάθηκε η μπάλα. Νέο λάθος τώρα και από τον Καλτσά, όμως εκείνο ο Άλχο για να πάρει μπάλα για την ομάδα του Αστέρα. Ο Καλτσάς επιστρέφει την μπάλα πιο πίσω στον Έντερ. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει αλλάξει και το σχηματισμό του, έχει κάνει και τις δύο πρώτες του αλλαγές με τον με το 3-4-3, όπως είπαμε, να πηγαίνει στην άκρη και βεβαίως να φρεσκάρει την επίθεσή του ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Τώρα μια σέντρα, η μπάλα περνάει από το κεφάλι του Μποτία, ήταν πιο πίσω. Ο Όκο δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της φάσης και ο Σιμών ελευθερώνει για τους φιλοξενούμενους με τον Χριστόπουλο να κρατάει και να παίρνει το φάουλ από τον... Όχι, είναι... δεν είναι φάουλ υπέρ του Χριστόπουλου, είναι φάουλ που κάνει ο Χριστόπουλος για χέρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τώρα ο Έντερ για τους γηπεδούχους. Ο Έντερ πιέζεται από τον Χριστόπουλο, τους τριφογυρίζει και αφήνει την μπάλα στα αριστερά του στο Δελγιανίδη. Ξανά ο Έντερ γίνεται κάτοχος της μπάλας με τον Κετού τώρα να παίρνει, είναι καλά κλεισμένος ο Κετού, αλλά είναι πάρα πολύ καλός τεχνίτης, κρατάει και αφήνει στα αριστερά του στον Έντερ, η σέντρα του εκεί πολύ ωραία με το κεφάλι ο Πέτκοφ μπροστά από τον Όκο. Θα κόψει την μπάλα ο Αστέρας που ανεβάζει την πίεσή του. Ο Άλφα από τα δεξιά. Η μπάλα μέσα στον Καλτσά μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, παράλληλο γύρισμα, ωραίο, αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί για να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα του Τσιλιγκύρη. Ήταν και δυνατό το γύρισμα από τον Νίκο Καλτσά. Έτσι περνάει και αυτή η φάση το 59 με το 0-0 να παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και τον Αστέρα να αρχίζει σιγά σιγά να βγάζει σημάδια πίεσης προς την ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Σιμών. Σιμών βρήκε τον Πόμπο, πιέζει ο Αλμίνας, κρατάει πολύ ωραία ο Πόμπο. Εκεί ο Πατήρας έδωσε στον Λίγδα και τώρα ευκαιρία για το transition για την Κηφισιά με τον Λαρουσί. Επιστρέφει ο Αστέρας, παίζει για τον Χριστόπουλο, ο Χριστόπουλος ξανά στον Λαρουσί. Όλα αυτά από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα. Ο Πέρεθ κρατάει, δίνει ξανά στον Λαρουσί στα αριστερά οι κόντρες και χέρι. Η μπάλα επιστρέφει και πάλι στην κατοχή του Αστέρα. Η κόντρα που έγινε, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Λαρουσί. Και τώρα ο Έντερ με το 0-0 να παραμένει και βεβαίως να συνεχίζεται και η αγωνία εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μια βαθιά μπαλιά του Έντερ, βγήκε ο Τσιλιγκύρης με τα πόδια και ο Μάκρυν. Ο Καλτσάς με το κεφάλι. Ο Κετού κατέβασε, κράτησε ο Κετού, έμεινε όρθιος στους κραδασμούς, το δυνατό μαρκάρισμα που έγινε εκεί από τον Πατήρα και τον Πόθα. Και τώρα ο Τριανταφυλόπουλος παίζει με τον Σίψης. Ο Σίψης αφήνει στον Έντερ. Όλα αυτά στον άξονα, τώρα δίνει την μπάλα στα δεξιά του στον Μπαρτόλο και αυτός ανοίγει για τον Καλτσά. Η σέντρα του Καλτσά στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνο Σιμών με το κεφάλι να βγάλει άμυνα. Και ο Πατήρας ακόμα πιο μακριά με τον Τριανταφυλόπουλο, τώρα με το στήθος να αποφεύγει τον Πόμπο. Κράτησε και άφησε στον Έντερ. Ο Έντερ προσπάθησε να σκάψει για τον Καλτσά. Έκοψε ο Λαρουσί, ξανά ο Έντερ. Και τώρα ο Αλμίρας, μπάλα πάει αριστερά στο Δελιανίδη. Έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε τη σέντρα, η κόντρα. Εκεί ο Τσιλιγκύρης με διπλή προσπάθεια πάνω από το κεφάλι του Μπαρτόλο θα μαζέψει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας ομάδας της Κηφισιάς με τον Αστέρα σιγά σιγά να πιέζει, αγωνία και βεβαίως το άγχος όλο και μεγαλώνει εδώ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας, ο οποίος χρειάζεται νίκη για να μπορέσει να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Απ' την άλλη, σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε Γκραν Γκινιόλ στην τελευταία αγωνιστική εκεί όπου θα αγωνιστεί στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Τώρα μια παλιά του Έντερ πήγε να βγάλει την πλάτη της άμυνας στον Όκο. Ήταν δυνατή όμως ο Τσιλιγκύρης. Μάζεψε και έδωσε στον Πέρεθ. Και τώρα ο Πόθας αφήνει στα δεξιά του.
0: Αντώνη, και με ισοπαλία σώζεται ο Αστέρας.
2: Και με ισοπαλία.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί στην ισοβαθμία, στην ισοβαθμία την έχει την ΑΕΛ. Οπότε σώζεται.
2: Δεν ξέρουμε με τον Πανσεραϊκό όμως τι γίνεται. Διότι υπάρχει σε περίπτωση που κάνει το 2-2 ο Πανσεραϊκός. Και τραυμοπατήθηκε στον Πανετολικό την τελευταία αγωνιστική ο Αστέρας. Εκεί λοιπόν δεν θα μπορέσει να μείνει στην κατηγορία.
0: 31, ο Πανσεραϊκός έχει 28 και έχει 2 μάτς λιγότερα. Ναι, μόνο αν κάνει ο Πανσεραϊκός το 2-2.
2: Ακριβώς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, Νίκο, μεταξύ Πανσεραϊκού και Αστέρα, ο Πανσεραϊκός, επειδή έχει 2 νίκες...
0: Ο Πανσεραϊκός τους έχει όλους στην ισοβαθμία. Αυτό είναι το φοβερό. Γιατί να έλθει να έχει την ισοβαθμία.
2: Του έχει όλου και κινδυνεύει να υποβιβασία του.
0: Ναι, είναι το νούμερο ένα φαβορή. Βεβαίω.
2: Τώρα ο Όκο δίνει στον Καλτσά. Ο Καλτσά αφήνει πίσω του στον Αλμύρα. Από τα δεξιά ο Αλμύρα έχει τον Άλχο λίγο πιο πίσω. Έδωσε στον Άλχο και ξανά ο Άλχο στον Αλμύρα. Συγκλίνει ο Αλμύρα. Η παλιά του βρίσκει τον Πέρεθ, ο οποίο έκοψε και αυτό τροποδότησε τον Χριστόπουλο. Όμω δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Βγήκε στο πλάι ο Χριστόπουλος και έχασε από τον Έντερ. Και τώρα ο Μπαρτόλο, οι τρίπλες, ο Κετούεφ στην περιοχή. Οι κόντρες με τον Πατήρα να κερδίζει και να μένει ορθίος από το τάκλινγκ του Μπαρτόλο. Πολύ ωραία τρίπλα του Πατήρα και στον Έντερ. Και πήγε να βγάλει ωραία μπαλιά για τον Πόμπο στα δεξιά. Ήταν όμως λίγο πιο δυνατή. Παρ' όλα αυτά ήταν εξαιρετική ατομική ενέργεια του Πατήρα, του νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας της Κηφισιάς. Και ενώ περνάμε σιγά σιγά στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αστέρα να έχει παράδοση ισοπαλίας με την Κηφισιά. Φέτος σε 4 αναμετρήσεις έχουμε μόνο ισοπαλίες μεταξύ Αστέρα και Κηφισιάς, και για το πρωτάθλημα και την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Super League και για το κύπελο. Και τώρα στο πρώτο παιχνίδι στα play outs στην Νίκαια είχαμε ισοπαλία. Βεβαίως είναι 0-0 τώρα στο 65 η αναμέτρηση και αυτό δεν ξέρω αν οι παραδόσεις παίζουν το δικό τους ρόλο στα παιχνίδια, αλλά σίγουρα μια φορά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Ενώ βλέπουμε κι άλλο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς να είναι στο χορτάρι. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το ιατρικό επιτελείο, νομίζω είναι ο Χριστόπουλος. Δεν έχω καταφέρει να δω καλά ποιος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά έχουμε διακοπή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με το 0-0 να παραμένει εδώ στην Τρίπολη. Λέει υποδόσει οι φύλαθλοι, μιας και αναφέρομαι στους φυλάδους που βρίσκονται υποδόσει και ζουν με τη δική τους αγωνία την αναμέτρηση, να πούμε ότι είναι περίπου 2,5 ίσως και λίγο παραπάνω χιλιάδες οι φύλαθλοι του Αστέρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας στα play out γέμισε το γήπεδο του και αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο για την αρκαδική ομάδα. Ήταν ο Λίγδας ο οποίος ήταν πεσμένος, σηκώθηκε ο Λίγδας.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Αστέρας Κηφισιά 0-0 στο 65, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 στο ίδιο λεπτό. Υπάρχει διακοπή στη Λάρισα, δεν έχουμε παιχνίδι. Στην Τρίπολη συνεχίζεται κανονικά. Θα πάμε εκεί ξανά, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε μάτς στη Λάρισα. Κάποιο θέμα με τον διαιτητή έχει προκύψει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Α, ο διαιτητής είναι κάτω. Πάμε στο Δημήτρη Πετρωτό. Δημήτρη.
3: Ναι, ναι, ο Ζαμπαλάς, ο διαιτητής αναμέτρησης, στον αριστερό του Αστράγαλο είχε ένα θέμα. Μπήκε το ιατρικό team της ΑΕΛ εδώ και περίπου 3 λεπτά, με ψυχτικό, επίδεσμο, πατάει και κουτσένει.
0: Προσπαθεί να το πατήσει, Δημήτρη, ναι. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη, πρέπει να έχουμε πέναλτι στην Τρίπολη.
2: Έχουμε φάση για πέναλτι εδώ στην Τρίπολη, είναι ο Κετού στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος φαδάζει. Ο Αστέρας πήρε την μπάλα, βγήκε στην επίθεση με τον Μπαρτόλο, τροφοδότησε αυτό τον Καλτσά. Αρχικά ο Καλτσάς έκανε το σούτ, οι κόντες ευνόησαν συνέχεια τον Μπαρτόλο. Αυτός τροποδότησε τον Κετού, επιχείρησε να κάνει το σούτ στην περιοχή. Εκεί είχαμε ένα μαρκάρισμα στη συνέχεια της φάσης. Έγινε ένα σούτ μάλλον από τον Κετού, δεν έχω καταφέρει να δω ποιος είναι πεσμένος αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι ο Αλμύρας αυτός ο οποίος φαδάζει από τους πόνους. Αυτός αρχικά πήγε να κάνει το δεύτερο σούτ μετά τον Καλτσά. Και βεβαίως έχουμε, αν έχω δει καλά, έχουμε πέναλτι εδώ στην Τρίπολη. Σηκώνεται ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος είναι πραγματικά γεμάτος ενέργεια. Είναι ο παίκτης ο οποίος κέρδισε την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έβγαλε την ομάδα του στην επίθεση για να δημιουργηθεί η φάση αυτή. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι εδώ στην Τρίπολη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι στην φάση αυτή, όπως αρχικά και εγώ είδα. Στην αρχή νόμιζα για πέναλτι, γιατί ήταν τον Χρήστο Αλμύρα.
0: Και εγώ το ίδιο νόμιζα, Αντώνη, αλλά εκεί.
2: Ξεγελαστήκα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε κανένα replay καλύτερο. Για...
2: ενδεχομένως ναι, ένα replay να βοηθήσει. Να βοηθήσει ναι. Ακόμα καλύτερα, Νίκο.
0: Λοιπόν, μέχρι να γίνουν και οι αλλαγές, αφού δεν έχουμε πέναλτι στην Τρίπολη, παραμένει το 0-0. Πάμε να μας πει ο Δημήτρης τι γίνεται με τον διαιτητή, ο οποίος μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει, Δημήτρη.
3: Ναι, ερχόμενοι στο γήπεδο σήμερα, οι φίλοι της ΑΕΛ, αρκετοί από αυτοί λέγανε φέτος τα έχουμε δει όλα. Τελικά δεν τα είχαν δει όλα. είχε μείνει αυτό το οποίο συνέβη εδώ στο 61ο λεπτό. Ο κ. Ζαμπαλάς δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, με το, να έχει θέμα στο στον αριστερό του Αστράγαλο. Και το λόγο αυτό έχει πάει τώρα στον πάγκο ον μεσαία του τέταρτου διαιτητή να αλλάξει ουσιαστικά θέσεις, ρόλους, με τον τέταρτο, τον κύριο Γιουματζίδη της ΕΠΣ Πέλλας. Ο κ. Γιουματζίδης θα αναλάβει, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, χρέη διαιτητή, όταν και δεν μπορεί έτσι, ο πρώτος διαιτητής να συνεχίσει. Θα καθίσει ως τέταρτος ο κ. Ζαμπαλάς, η Κάζου, θέλουμε να το δούμε και όλα αυτά γίνεται πράξη, και θα διαιτητεύσει το υπόλοιπο, το περίπου παιχνίδι μισής ώρας. Το 61 έγινε αυτή η διακοπή, ενώ πλέον είμαστε στο 68. Ο κ. Γιουματζίδης θα ολοκληρώσει λοιπόν το παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα, οι παίκτες έχουν πάρει από δύο μπάλες και θα θέλουν να κρατηθούν ζεστοί. Στο μεταξύ ο Ατρόμητος έκανε και δύο αλλαγές. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Νοβάρας, συγγνώμη, ο Τσαντίλας, ο οποίος κέρδισε και το... Συγγνώμη, ο Τσαντίλας της θέσης πέρασε Πνευμονίδης, αλλά και ο Σωτήρης ο Τσιλούλης πέρασε εκτός, ο Λαρισαίος, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του χειροκροτήθηκε από...
0: Δημήτρη, θα επιστρέψω σε ένα, αφού δεν έχουμε παιχνίδι ακόμα. Οι παίκτες κάνουν κάποιες πάσες για να μην κρυώσουν. Πολύ γρήγορα απλά να υπενθυμίσω ότι η Γκιόρ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία. Η ΑΕΚ περιμένει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και η ΛΑΣΚ αύριο το μεσημέρι, 3.30 είναι τα μάτς στην Αυστρία. Και θα περιμένει μετά, θα χρειαστεί αποκλεισμό μίας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν στον δεύτερο προκριματικό, όχι στον τρίτο που σας προανέφερα, στον δεύτερο προκριματικό, για να είναι στην πρώτη πεντάδα των ισχυρών. Πάμε στην Τρίπολη. Αντώνης Χρονάκης.
2: Εδώ στην Τρίπολη και πάλι 70 λεπτά αγώνας ο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Αστέρα και την Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία έχουμε και νέα πρόσωπα, έχουμε τον Φαϊτάκη, τον Θεοδωρίδη και τον Αντώνη σε να περάνε στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε και αλλαγή συστήματος, με τον Σεμπάσιαν Λέτο να γυρίζει το 4-2-3-1 σε 4-4-2. Ο Θεοδωρίδης έχει πάει στο πλευρό του Χριστόπουλου, στα δεξιά, στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Αντώνησε. Παραμένει ο Πατήρας στα αριστερά και τώρα ο Αντώνησε θα δώσει στον Χριστόπουλο. Αυτός ανοίγει για τον Σιμών, έχει και τον Πατήρα δίπλα του, κρατάει ο Σιμών. Επικίνδυνα τώρα η Κηφισιά στην επίθεση. Ο Πατήρας με στην περιοχή, ο Δελιγιαννίδης μπροστά του. Το γύρισμα του Πατήρα και είναι out. Η μπάλα βρήκε διπλή κόντρα και out. Με τον Αστέρα σιγά σιγά να αρχώνεται, η αλήθεια είναι. Όσο περνάει η ώρα, όσο μπαίνουμε σιγά σιγά στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, με το 0-0 να παραμένει εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει την απαιτούμενη υπομονή για να γυρίσει την μπάλα. Όπως εσείς Γιώργο Αντωνόπουλου, ψάχνουν όλοι να γίνουν οι ήρωες της αναμέτρησης και έτσι αυτό συνεπάγεται με πολλές λανθασμένες επιλογές ό,τι έχει να κάνει με το επιθετικό κομμάτι. Τώρα,
0: Αντώνη, θα επιστρέψεις σε ένα φάση για τον Ατρόμητο στη Λάρισα.
3: Στο 21ο λεπτό ο Μπάκου θα περάσει και τον Βενετικίδη, θα πλασάρει. Ο Μπαντουμπινσικά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα περάσει την γραμμή του δέρματος της ΑΕΛ και αποσοβεί το γκολ του Ατρομήτου. Παραμένει το 2-0. Στην επαναφορά ο Μπάκου έστρωσε στον Τσούμπερ, αλλά αυτός δεν έκανε καλό σουτ. Με το αριστερό έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από την εστία της ΑΕΛ. Έχουμε γίνει όμως και η αλλαγή που σας ανέφερα τώρα του διαιτητή. Έχει περάσει ο Γιουματζίδης από τέταρτος πρώτος. Και θα έχουμε και κάρτα, είναι η τρίτη στο παιχνίδι, θα την δει ο Μητογλου για μαρκάρισμα απρόσεκτο πάνω στον Ατανάσο. Ο κ. Γιουματζίδης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, από τέταρτος έγινε πρώτος, διότι ο κ. Ζαμπαλάς κάποιο πρόβλημα στον αριστερό του Αστράγαλο δεν μπόρεσε να συνεχίσει, άρα λοιπόν δεν νομίζω να ξαναείχαμε τουλάχιστον φέτος αλλαγή πρώτη διετή. 8 λεπτά ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε για να συμβεί αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει πολύ έξτρα χρόνο η αναμέτρηση εδώ στη Λάρισα, τουλάχιστον 10 λεπτά. Γκάζου, Μπαντουμπινσικά πίσω στο παιχνίδι στο 72, η ΑΕΛ με τα γκολ του Μασόν στο 13 και του Τούτα στο 34 προηγείται το Ατρομήτου 2-0. Η ΑΕΛ είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο τέρμα και ο Ατρομήτος με τον Μπακού, η μεγαλύτερη, πριν από λίγο στο 71. Να πω λες, και πάλι από τα αριστερά ο Ατρόμητος με τον είναι ο Τσούμπερ Σαμί και ο Πέρες θα κλέψει στα όρια της περιοχής. Πασάς, κρατάει την μπάλα και κερδίζει και το πλάγιο out. Παίρνει και το χειροπρότημα από την κερκίδα ή το φάουλ. Πρέπει να είδες φάουλ και ο Ματζίδης, ναι. Παόλο Ατανάσο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, εκεί που η μπάλα είναι ουκάκι και τούπτα, ουκάκι κεφαλιά, τούπτα κλέβει και δίνει προς τα πίσω στον Μασόν. Ο Ναόρ νωρίτερα, στο διάστημα που χρειάστηκε να αλλάξουν οι διαιτητές ρόλους, Ματζίδης με τον Ζαμπαλά, είχαμε και διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο. Είδαμε ο Τσιλούλης εκτός, πέρασε ο Μπάκτος στη θέση του και στη θέση του Τζοβάρα ο Πνευμονίδης. Δεν έχει κάνει κάποια ακόμα βιώθηκε κίνηση από τον πάγκο Ιταλός τεχνικός.
0: Φάση για την Κηφισιά στην Τρίπολη. Μπορεί βέβαια και να έχει γίνει χέρι. Θα το δούμε. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη.
2: Ναι, είχαμε μια εκτέλεση corner τώρα για την ομάδα της Κηφισιάς. Αν αναφέρεσαι σε αυτό, Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παράβαση για χέρι. Πάντως δεν διαμαρτυρήθηκε.
0: Ναι, okay, απλά λέω στο κατέβασμα του παίκτη της Κηφισιάς μπορεί να έχει γίνει χέρι και μετά μπορεί να του έχει γίνει και αντικανονικό μαρκάρισμα. Τελικά δεν υπάρχει τίποτα όμως.
2: Δεν υπάρχει κάτι πάντως okay. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δεν είδαμε και κανένα να διαμαρτύρεται από πλευράς Κηφισιάς. Είδαμε τον Παπαδόπουλο μάλλον.
0: Ούρλιαζε.
2: Να τα βάζει, ναι, να ορίεται ναι. Εκεί με τους αμυντικούς του. Συνεχίζεται το παιχνίδι τώρα με τον Αλμίρα. Προσπάθησε να ανοίξει για τον Βελιγιανίδη, υπάρχει όμως φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Ρούμπεν Πέρεθ για ένα μαρκάρισμα στον Νίκο Καλτσά, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής της Κηφισιάς στον άξονα και ελάφρος προς τα δεξιά αυτό το φάουλ με τον Καλτσά να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Η Κηφισιά η οποία βγήκε επικίνδυνα στη φάση του κόρνερ λίγο νωρίτερα. Βγήκε επικίνδυνα στην επίθεση με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος έκανε αρχικά την τρίπλα, έφερε την μπάλα στα αριστερό του, πήγε να εκτελέσει τον Παπαδόπουλο από θέση μέσα δεξιά εντός περιοχής. Όμως πολύ γρήγορα εκεί ο Έντερ πήρε την μπουκιά στο στόμα του Θεοδωρίδη και απομάκρυνε σε κόρνερ, από το οποίο βεβαίως έρχεται αυτή η φάση, η οποία είναι πολύ ύποπτη. Όπως μας ενημέρωσες εδώ, το φάουλ του Καλτσά δυνατό απευθείας η μπάλα στην αγκαλιά του Τσιλιγκύρη και περνάμε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραμένει με τον Αστέρα να μην μπορεί τα τελευταία λεπτά να βγάλει κάποια φάση, να μην μπορεί να μεταφέρει την πίεσή του με αξιώσεις προς τα καρέ της ομάδας της Κηφισιάς και βεβαίως όσο κυλάει η ώρα όλο και περισσότερο το άγχος αρχίσει να ανεβαίνει εδώ στην Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και το άγχος και η αγωνία. Τώρα ο Δελγιανίδης με μία παίζει για τον Κετού. Ο Κετού πλησιάζει, μπαίνει στην περιοχή, κάνει την πρώτη τρίπλα, γυρίσει ο Σιμών, τον κόβει αρχικά.
0: Μεγάλη ευκαιρία στη Λάρισα για την ΑΕΛ.
3: Ναι, στο 75 ο Ατανάσιο έπαιξε στο χώρο του Σαγάλα, αυτός μπήκε από δεξιά από την περιοχή δρομή του, γύρισε στην ψηφία πέναλτι τον Τούπτα, ο οποίος μόνος του και με τη μία σούτερε, όμως μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό καθοδοκάρι του Γεωργιανίου γκολκίπερ του Ατρομήτου, έτσι λοιπόν το 2-0 παραμένει στο LFC Arena. Ο Ατρόμητος ο οποίος είχε ανέβει στον αγωνιστικό χώρο, ψάχνει τον γκολ που τον βάλει και πάλι στο παιχνίδι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, Τζοβάρας τώρα ένα σουτ, η μπάλα περνάει out, δεν ανησυχεί ο Βενετικίδης. 76 λεπτά πάντα στο 2-0 εδώ στο ILFC Arena. Επαναλαμβάνω χάρη στα γκολ του Μασόν και του Τούπτα στο 13 και 34.
0: Στημένη μπάλα για τον Αστέρα, πάμε Τρίπολη.
2: Στημένη μπάλα φάουλ για τον Αστέρα. Ο Μπαρτόλο εκτελεί καλοτραβηγμένο Σιμών εκεί με το κεφάλι παραχωρεί κόρνερ, ένα κόρνερ στα δεξιά. Για τον Αστέρα και τρέχει ο Χουλιάν Μπαρτόλο για να το εκτελέσει. Παραμένει η πίεση στα καρέ της Κηφισιάς.

Μπάλα κόντρα και πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Νίκο Καλτσάγια, τους κεντρινομπλέ που πιέζουν, που σφίγγουν όλο και περισσότερο τη θηλιά για το λαιμό της Κηφισιάς. Νέο κόρνερ τώρα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο και πάλι από τα δεξιά στο 77. Έφυγε ο Μπαρτόλο, εκτελεί ο Όκο τώρα ή της Κηφισιάς από μακρινό. Όχι καλά, ο Μπαρτόλο μαζεύει και πάλι. Εκεί ο Σιμών θα βγάλει και ο Αντώνης θα κερδίσει το πλάγιο out, ένα πλάγιο κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Λύνεται η πολιορκία του Αστέρα, ο οποίος θα μείνει ψηλά για να πιέσει αυτό το πλάγιο που κερδίζει η ομάδα της Κηφισιάς, και έχουμε διπλή αλλαγή τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Έντερ για την ομάδα του Αστέρα και μπαίνει ο Μεντιέτα και φεύγει και ο Άλχου και μπαίνει ο Τερεζίου, ένα ακόμα παιδί από την ομάδα Β του Αστέρα, και ο Άλχο και ο Τερεζίου, με συγχωρείτε, και ο Κετού και ο Όκο και ο Σιμών υπαγωνίζονταν λίγο νωρίτερα, παιδιά που είναι από τη δεύτερη ομάδα και επανδρώνουν την πρώτη ομάδα του Αστέρα. Τώρα ο Λαρουσί, η παλιά που έκανε με στόχο τον Θεοδωρίδη, είναι και κόντρα και είναι πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς από τα αριστερά, αυτό πλάγιο μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα. Ο Λαρουσί πηγαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεσή του, με τον χρόνο να κυλά πλέον και τον Αστέρα να τρέχει, ψάχνει τον γκολ, ψάχνει τη λύτρωση. Ο Αστέρας δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής. Τώρα ο Μεντιέτα θα κάνει το λάθος, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Δελιγιανίζη. Ο Δελιγιανίζη, ο οποίος πηγαίνει στα δεξιά της άμυνας, αριστερά του Τερεζίου, κέρδισε ο Όκο. Τώρα ο Μεντιέτα, ο Όκο ξανά, ανεβαίνει και ο Δελιγιανίδης. Έχει τον Καλτσά δίπλα του και παίζει με αυτόν. Ο Καλτσάς είναι καλά κλεισμένος, γύρισε στον Δελιγιανίδη, όλα αυτά στη γραμμή του πλαγίου και από τα δεξιά εδώ η μπαλιά όμως που κάνει ο Σίψης είναι πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ άσχημη. Η μπαλιά φεύγει απευθείας out, με τον Τσιλιγκύρη να ετοιμάζεται να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Φαϊτάκης για την ομάδα της Κηφισιάς επιστρέφει πάλι στον Τσιλιγκύρη, όπως ψάχνει το Σιμών, δεν θα προλάβει όμως, πήρε την κεφαλιά ο Σιμών, η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα της του Αστέρα με τον Τερεζίου. Παίζει με τον Τριανταφυλόπουλο. Αυτός έδωσε στον Σίψης και τώρα η μπάλα πάει πίσω στον Παπαδόπουλο. Και αυτός με τα πόδια, ο Παπαδόπουλος θα ψάξει τη μεγάλη μπαλιά, ο θεματοφυλακάς του Αστέα. Το σκέφτεται, τελικά παίζει με τον Σίψης. Άργησε εκεί ο Παπαδόπουλος. Ξανά η μπάλα πηγαίνει από τον Σίψης στον Παπαδόπουλο και τώρα αποφασίζει να κάνει το γέμισμα. Ένα διαγώνιο γέμισμα με στόχο τον Καλτσά. Ο Λαρουσί έκοψε. Ο Δελιανίδης με το κεφάλι, ο Πόθας κατέβασε, παίζει με τον Ρούμπεν Πέρεθ και τώρα ο Λαρουσής είναι μια απομάκρυνση περισσότερο, δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα και πλάγιο out για τον Αστέρα. Με τον Δελιανίδη, ο Λαρουσί, ο Μεντιέτα και τώρα ο Δελιανίδης. Και τώρα ο Σίψιτς. Η μπάλα επιστρέφει στον Νίκο Παπαδόπουλο, στον θεματοφύλακα του Αστέρα. Νέο γέμισμα του Παπαδόπουλου και πάλι με στόχο τον Καλτσά στα δεξιά και ο Λαρουσίς κάει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και παραχωρεί πλάγιο. Η μπάλα έχει βρει και στον Καλτσά, είναι πλάγιο out υπέρ της Κηφισιάς. Και ενώ βρισκόμαστε, έχουμε περάσει μάλλον για την ακρίβεια, στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, έχουμε μπει στο 21ο λεπτό. Με Μεντιέτα οι κόντρες χάνει, ο Φαϊτάκης θα πιεστεί από τον Νόκο και θα παραχωρήσει πλάγιο. Ένα πλάγιο που αφήνει ο Καλτσάς τον Δελιγιανίδη, πολλής κόσμος γύρω και πέριξ από την περιοχή της ομάδας της Κηφισιάς. Ο Δελιγιανίδης με τον Καλτσά, το Μεντιέτα, η σέντρα του, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τερεζίου, το γύρισμα, ο Τσιλιγκύρης εκεί εντυπωσιακό. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Με τον Μεντιέτα να γυρίζει τους αμυντικούς της Κηφισιάς εκεί, να απομακρύνουν σε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Μεντιέτα. Παίζει πλασαριστά για τον Δελιγιανίδη, η σέντρα του κόμβουνη της Κηφισιάς. Εκεί το σούτ του Καλτσά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια, το σούτ με το αριστερό από τον Νίκο Καλτσά. Ακριβώς από την γραμμή της περιοχής στον άξονα, τη φορά του σώματος του Νίκου Καλτσά δεν ήταν καλή, παρά
το γεγονός του πήγε πολύ μεγάλη.

0: δύναμη ο Καλυφθάς στην μπάλα. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα πάνω από την αιστεία του Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης, ο οποίος όποτε έχει χρειαστεί, έχει δηλώσει το παρόν για την ομάδα της Κηφισιάς. Με τον Αστέρα τώρα να τρέχει, να προσπαθεί να πιέσει, το χρόνο να περνάει και την αγωνία να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Θεοδωρίδης τώρα κάνει χέρι και η μπάλα επιστρέφει και πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα με τον Τερεζίου για τον Σίψης. Αυτός για τον Βελιγιαννίδη, Καλτσάς. Η μπάλα και πάλι πίσω στον Βελιγιαννίδη επιστρέφει στον Παπαδόπουλο με τον Αστέρα να βιάζεται. Με το 0-0 να παραμένει εδώ στην Τρίπολη. Ο Όκο πήδηξε με τον Φαϊτάκι, έχασε την κεφαλιά. Εδώ ο Θεοδωρίδης με πολύ δύναμη κράτησε την μπάλα, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, όμως συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Καλτσά. Αυτός ανοίγει με στόχο τον Αλμίρα, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Υπάρχει και σηκωμένη σημαία, υπάρχει offside στη φάση αυτή που υποδείχθηκε ο Χρήστος Αλμίρας και έτσι η Κηφισιά ανακτά τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας και πάλι με τον Φαϊτάκι να αφήνει στον Τσιλιγκύρη, ενώ περνάμε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καθυστερεί ο Τσιλιγκύρης, βεβαίως δεν βιάζεται τον φύλακα της ομάδας της Κηφισιάς. Τώρα με τα πόδια έδωσε συνέχεια, έχασε την κεφαλιά αρχικά από τον Χριστόπουλο, ο Αλμίρας, ο Μεντιέτα κράτησε, τελικά υπάρχει φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Χριστόπουλο και τον Αλμίρα και τώρα ο Τριανταφυλόπουλος παίζει στα αριστερά του στον Τερεζίου και του ανοίγει πολύ ωραία για τον Τερεζίου. Το γύρισμα του Τερεζίου στην περιοχή. Ο Μπαρτόλο οι τρίπλες. Το σούτι κόντρας ο Καλτσάς. Έχει γυρίσει εκεί ο Αντώνης. Παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Καλτσά. Και πάλι ο Αστέρας είναι κοντά στον γκολ. Δεν θα καταφέρει να το πετύχει. Τώρα ο Θεοδωρίδης με τον Τριανταφυλόπουλο. Πολύ ωραίο τάκλινο. Με ντιέτα. Κρατάει αφήνει στα δεξιά του στον Καλτσά. Ανεβαίνει και ο Δελιγιαννίδης. Ο Δελιγιαννίδης επιστρέφει στον Καλτσά. Η σέντρα του. Ο Φαϊτάκης βγάζει με το κεφάλι, ο Μεντιέτα, ο Αλμίρας κρατάει. Δίνει ωραία στα δεξιά για τον Καλτσά, η σέντρα του, η κεφαλιά που γίνεται η Παλαιού! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Με τον Δελιγιαννίδη τεράστια ευκαιρία στο 85. Η σέντρα του Καλτσά, η κεφαλιά του Δελιγιαννίδη, μπάλα έφυγε ελάχιστα out. Όλο το γήπεδο πετάστηκε στον αέρα να πανηγυρίσει όπως η μπάλα. Δεν έκανε το χατήρι στον Δελιγιαννίδη, τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα. Ένα γκολ που αν έμπαινε θα τελείωνε την ιστορία για την παραμονή. Παραμένει όμως το 0-0 στο 85, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον πια, στην Τρίπολη. Η ΑΕΛ προηγείται 2-0 του Ατρομήτου και έχουμε φτάσει και εκεί στο 85. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τον Δημήτρη Πετρωτό. Δημήτρη. Μας ακούει ο Δημήτρης? Όχι, δεν μας ακούει ο Δημήτρης Πετρωτός, θα τον έχουμε σε λίγο. Οπότε να επιστρέψουμε στην Τρίπολη, στον Αντώνη Χρονάκη.
0: 86 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 0-0 ο Αστέρας με την Κηφισιά. Η αγωνία στο κατακόρυφο, ο Αστέρας ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε την τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Δελιγιαννίδη. Τώρα με ντιέτα πέφτει, παίρνει φάλου στα δεξιά. Νέα στημένη μπάλα για τον Αστέρα, κίτρινη κάρτα και στον Λαρουσί. Ο αριστερός μπακ της ομάδας της Κηφισιάς που θα δέχτη την κίτρινη κάρτα. Ο κύριο Τσακαλίδη το διαιτήθηκε. Ένα φάουλ το οποίο φέρνει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Αστέρα. Μόνο ο Δελιγιαννίδης. Με συγχωρείτε, στην περιοχή της Κηφισιάς. Μόνο ο Δελιγιαννίδης είναι αυτή τη στιγμή εκτός περιοχής της Κηφισιάς. Και ο Μεντιέτα, ο Μπαρτόλο, πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ για τον Αστέρα. Ο Αστέρας ο οποίος ψάχνει τον γκολ. Ψάχνει τον γκολ το οποίο θα του χαρίσει την παραμονή στην Super League. Φάουλ λοιπόν τώρα για τον Αστέρα από τα δεξιά με τον Χουλιάν. Μπαρτόλο με πολύ κόσμο η περιοχή της Κηφισιάς για αυτή τη στημένη μπάλα. Τι μπορεί να φέρει άραγε αυτή τη στημένη φάση για τον Αστέρα. Έφυγε ο Μπαρτόλο, εκτελεί καλοτραβηγμένο κεφαλιά ουτ. κεφαλιά από τον Νίκο Καλτσά δεν κατάφερε να απειλήσει άμεσα την αιστεία του. Τσιλιγκύρη, μπάλα έτσι για out, χαμένη ευκαιρία και πάλι για την αρκαδική ομάδα, η οποία τα βάζει σε κάποιες των περιπτώσεων και με την τύχη της. 0-0 εδώ στην Τρίπολη, Γκραν Γκινιόλ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βεβαίως μονόπλευρο το ενδιαφέρον, και η Φυσιά παίζει για τη φανέλα της, για την ιστορία της, για την ιστεροφημία της. Ο Αστέρας από την άλλη παίζει για να τελειώσει από σήμερα την υπόθεση παραμονή στην Super League. Τώρα ένα πλάγιο που κερδίζει η ομάδα της Κηφισιάς μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα, και από τα αριστερά ένα πλάγιο με το Λαρουσί να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τον Αστέρα στην σεζόν. Ακολουθεί αυτό στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Τώρα ο Κετού, Φαϊτάκης απομάκρυνε μπάλα σε πόδια παικτών της Κηφισιάς με τον Αντώνησε. Δίνει στον Χριστόπουλο ο Θεοδωρίδης με στην περιοχή, ο Τριανταφυλόπουλος έκοψε, εκεί ο Δελιανίδης ο Λιγορίτου και δίνει την μπάλα ο Θεοδωρίδης. Και τώρα ο Λαρουσί, η σέντρα του ο Παπαδόπουλος όμως χωρίς πρόβλημα, βγαίνει, μαζεύει, καθαρίζει τη φάση αυτή ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Και τώρα είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι παίζοντας με τον Σίμψιτς. Το 88 περνάμε. 0-0 Αστέρας Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Παπαδόπουλο να παίζει για τον Τριανταφυλόπουλο. Παίζει με τον Τερεζίου ο Τριανταφυλόπουλος, κάνει το κοντρόλ του Τερεζίου. Δίνει στον Κετού, όλα αυτά στα αριστερά. Ο Σιμών πέφτει στα πόδια του και παραχωρεί πλάγιο out, γρήγορα το πλάγιο. Από τον Κετού έκοψαν της Κηφισιάς με τον Μποτία, και τώρα ο Θεοδωρίδης, πολύ δυνατός ο Θεοδωρίδης, πήγε να περάσει και από τον Μεντιέτα έκοψε, και τώρα η μπάλα πηγαίνει και πάλι στα πόδια του Αργεντινού. Κάθετα ο Μεντιέτα προσπαθεί να μπει, κάνει πολύ ωραία τρίβλα και δίνει στον Κατσά το τράβηγμα και το φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Φαϊτάκη, και εδώ θα έβγαινε τέτα πέραντι από τον Τσιλιγκύριο ο Καλσάς. Ενδεχομένως θα περνάνε οι φωνές σας εδώ από τα μικρόφωνα, όλοι είναι όρθιοι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η αγωνία όπως είπαμε είναι στο κατακόρυφο. Ένα φόλ τώρα έξω από την περιοχή σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο για τον Αστέρα. Περίπου στα 2 μέτρα έξω από την περιοχή. Αυτό το φάουλ θα πάει για άμεση εκτέλεση, είναι ο Μπαρτόλο που μπορούμε να δούμε. Και ο Τερεζίου πάνω από την μπάλα αφήνει. Ο Τερεζίου στον Αστέρα είναι ιδανικό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Είναι ελαφρώς προς τα δεξιά αυτό το φάουλ στον άξονα. Έχουμε και νέα κάρτα, αν έχω δει καλά. Ο Αντώνης έχει δεχθεί την κάρτα από πλευράς Κηφισιάς. Ιδανικό σημείο για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ενώ κυλάμε, είμαστε στο 21ο λεπτό. Χουλιάν Μπαρτόλο και τον Μεντιέτα να είναι πάνω από την μπάλα, για να δούμε ποιος από τους δύο Αργεντινούς θα αναλάβει την ευθύνη της εκτέλεσης.
2: Πάμε στη Λάρισα.
3: Έχουμε γκόλ και τον Ατρόμητο, μειώνει ο Μπάκου στο 89, στο 90 για την ακρίβεια, συγγνώμη, από μια πάσα στον χώρο. Στα όρια της μεγάλης περιοχής ο Βενετικίδης βγήκε να προλάβει, ουσιαστικά όμως δεν προλάβει συγκρούστηκε με τον Ρώσιτς, ο οποίος είναι χειρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.
2: Πάμε στην Τρίπολη.
0: Η μπάλα έφυγε ελάχιστα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα στην απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η μπάλα πέρασε περίπου μισό μέτρο πάνω από τα δοκάρια.
2: Τρομερή φάση, Αντώνη. Νομίζαμε ότι μπήκε γκολ όπως το είδαμε στο live στην τηλεόραση.
0: Και εδώ όπως κατέβηκε η μπάλα, πραγματικά και εμείς το ίδιο νομίζαμε ότι κατευθύνεται προς τα δίχτυα. Τελικά δεν έκανε το χαρτίρι στον Μπαρτόλο και ενώ έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ας πούμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα πόσα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Να πω εγώ ότι είναι 6 λεπτά είναι, Αντώνη, οι καθυστερήσεις, 8 λεπτά στη Λάρισα, 2-1 θυμίζω, έχει μειώσει ο Ατρόμητος, μένουμε Τρίπολη.
0: Παραμένουμε στην Τρίπολη, κόρνερ για τον Αστέρα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο, νέο κόρνερ από τα δεξιά, όλα τα κόρνερ του Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος είναι 5 τα κόρνερ που έχει κερδίσει ο Αστέρας, είναι όλα από τα δεξιά. Ο Μπαρτόλο εκτελεί χαμηλά, έδιωξε ο Φαϊτάκης. Και τώρα ο Πατήρας που προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Έχει τον Καλτσά μπροστά του, κλέβει ο Καλτσάς, παραχωρεί πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς. 0-0 εδώ στην Τρίπολη, ούτε ο Καλτσάς ούτε ο Μπαρτόλο πριν με τον φάουλ. δεν έχουν καταφέρει κανείς να βρουν από τους προσφυγιστές του Αστέρα να βρει στόχο. Και αυτό το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και ενώ περνάμε στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Καλτσάς με το κεφάλι.
2: Και να πω ότι στη Λάρισα δεν έχουμε παιχνίδι λόγω τραυματισμού, οπότε σίγουρα θα έχουμε περισσότερο χρόνο εκεί. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά δεν έχουμε παίξει καθόλου έξτρα χρόνο. 2-1, ξαναλέω, η ΑΕΛ προηγείται του Ατρομήτου. Μένουμε Τρίπολη.
0: Το ένα πλάγιο για την ομάδα της Κηφισιάς, το κάνει τη βαθιά μπαλιά ο Αλμύρας. Δεν μπόρεσε να προλάβει εκεί ο Όκο και έτσι παραχωρήθηκε το πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα έγινε το λάθος από πλευρά της Κηφισιάς. Κέρδισε ο Αλμύρας, κάθετα πήγε να παίξει τον Μπαρτόλο. Έκοψε ο Μποτία και τώρα ο Αντώνησε. Παραχωρεί πλάγιο out για την Κηφισιά. Ο Λαρουσί ήταν, με συγχωρείτε. Πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς και κόντρα η μπάλα. Ένα πλάγιο από τα αριστερά στο τρίτο. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Λαρουσί εκτελεί. Ο Δελιγιαννίδης με το κεφάλι, ο Μεντιέτα έπεσε, πήρε φάουλ. Ένα φάουλ από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και περιοχής της Κηφισιάς. Πηγαίνει ο Καλτσάς για την εκτέλεσή του και βεβαίως όλοι μπαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Όλοι μπαίνουν στην περιοχή της Κηφισιάς. Και πάλι σκηνικό πίεσης μπροστά από τα καρέ του Τσιλιγκίδη με τον Καλτσά να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Έφυγε ο Καλτσάς, εκτελεί. Ο Φαϊτάκης με το κεφάλι έκοψε. Ο Κετού τώρα ένα άνοιγμα για τον Καλτσάκη έκοψε. Ο Αντώνησε και τώρα ο Αντώνησε μετά από κόντρες δεν μπόρεσε να κάνει στην μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Αστέρα με τον Μπαρτόλο. Δεν έχουμε φωνές εδώ. Η μπάλα επιστρέφει και πάλι εκτέλεσε γρήγορα. Ο Δελιγιαννίδης, ο κύριος Τσακαλίδης γύρισε τη φάση πίσω. Νέο πλάγιο για τον Αστέρα με τον Καλτσά με το στήριο Ζαβίσκη τον Κετού, ο Αλμύρας. Ο Αντώνης σε παραχωρεί νέο πλάγιο. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής της ομάδας Κηφισιάς με τον Αστέρα να πιέζει Κετού. Για τον Δελιγιαννίδη. Σηκώνει για τον Καλτσά. Δεν έκανε την τρίπλα ο Καλτσάς πάνω στον Φαϊτάκη. Έκοψε και τώρα η φιλοξενούμενη προϋποθέσεις αντεπίθεση με τον Πατήρα. Κάνει κίνηση και ο Χριστόπουλος, κρατάει ο Πατήρας, δίνει στον Θεοδωρίδη. Το σου του Θεοδωρίδη εκεί ο Παπαδόπουλος βγάζει σε κόρνερ. Στην κλειστή του γωνία ο Παπαδόπουλος πέφτει και απομακρύνει. Πολύ καλή στιγμή αυτή για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία στο ανοιχτό γήπεδο προσπάθησε να απειλήσει με τον Θεοδωρίδη. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η ευκαιρία αυτή για τους φιλοξενούμενους με τον Αντώνησε να πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνερ. Την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Χτυπά κόκκινο η αγωνία εδώ στην Τρίπολη. 0-0 ο Αστέρας με την Κηφισιά. Κόρνερ τώρα για τους φιλοξενούμενους με τον Αντώνησε. Έφυγε ο Αντώνησε, εκτελεί. Η κεφαλιά που γίνεται, ο Παπαδόπουλος βγαίνει και μαζεύει, η κεφαλιά ήταν από τον Φαϊτάκη. Γρήγορα παίζει με τα χέρια στον Κετού. Κατεβαίνει ο Κετού με την μπάλα στα πόδια. Ανοίγει για τον Καλτσά. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Οκό, όμως είναι μες στην περιοχή. Οι τρίπλες του Οκό, το σούτ, οι κόντρες. Ο Μπαρτόλο τώρα κρατάει, σουτάρει, μεγάλη επέμβαση του Τσιλιγκύρη. Θεέ μου, τι έβγαλε ο Τσιλιγκύρης. Τρομερή επέμβαση, με το ανάποδο χέρι βγάζει σε κόρνερ. Όλοι πιάνουν τα μαλλιά τους εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Τσιλιγκύρης κάνει την επέμβαση της χρονιάς.
2: Απίθανη επέμβαση και κάτι θέμα έχει, έτσι όπως άπλωσε το κορμί του. Ποια είναι το πόδι του τώρα ο Τσιλιγκύρης?
0: Νίκο, είναι εντυπωσιακό το τρόπο τον οποίο απογειώθηκε ο Τσιλιγκύρης. Και πάλι ο Αστέρας ήταν μια ανάσα από τον γκολ, αλλά δεν έρχεται με τον Ζιλγκίνη, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Εκτελείται το κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κετού κατεβάζει. Το σου που θα κάνει παράου. Και πάλι ο Αστέρας έχει ευκαιρία. Και πάλι δεν μπορεί να βρει το στόχο με τον Κάλβιν Κετού τώρα. Μετά το κόρνερ η μπάλα βγήκε εκτός περιοχής. Ο Κετού έκανε το κοντρόλ, έστωσε μπροστά του την μπάλα, σούταρε. Όμως δεν μπόρεσε ξανά να βρει στο κουμπάλα, έφυγε άλλο. Δεν ξέρω αν έχει άλλες ευκαιρίες ο Αστέρας, μιας και έχουμε ξεπεράσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων και τέλος αγώνα. 0-0 Αστέρας Κηφισιά. Δεν θα μπορέσει ο Αστέρας να κλειδώσει από τώρα την παραμονή του στην κατηγορία. Η αγωνία βεβαίως παρατείνεται.
2: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω καθόλου χρόνο γιατί είναι σε εξέλιξη και το άλλο παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 με τον Αστέρα να χάνει τρομερές ευκαιρίες για να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή. Δεν το έκανε αυτό. Παρόλα αυτά παραμένει μεγάλο φαβορί για να μείνει αυτό στην κατηγορία. Και όχι ο Πανσεραϊκός, η ΑΕΛ πέφτει οριστικά. Πάμε στον Δημήτρη Πετωτό.
3: Εδώ θέλουμε ακόμα δύο συν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο κ. Γκουμαντζίδης. Η ΑΕΛ μετά την ισοπαλία αυτή στην Τρίπολη και μαθηματικά πλέον επιστρέφει στην Super League 2 μόλις έναν χρόνο μετά την επάνωδό της μετά από 5 χρόνια. Εντάξει, γίνανε αρκετά λάθη από το καλοκαίρι, δεν είναι σπαρούς να τα αναλύσουμε. Η ΑΕΛ, η οποία μπήκε στα play-out μέσα, είναι 6,5 βαθμούς και λέω 6,5 διότι είχε και τις ισοβαθμίες και με τον Πανσεραϊκό και με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπω, Δημήτρη, στην κάμερα του συνδρομητικού που πηγαίνει σε πρόσωπα φίλων της ΑΕΛ, οι οποίοι προφανώς μαθαίνουν ότι το μάτς στην Τρίπολη έληξε ισόπαλο.
3: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο, θα πω εγώ.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά υπήρχε μια ελπίδα, ρε παιδί μου, μέχρι τελευταία στιγμή. Μπας και νικήσει Κηφισιά και μείνει ζωντανός εν ώψη της ερχόμενης Πέμπτης.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διαδικαστικά τα τελευταία νομίζω 4 λεπτά. Δεν νομίζω ότι ο κ. Μαζί να κρατήσει και πολλές καθυστερήσεις.
2: Έχουμε συμπληρώσει τα 8 λεπτά. Φαντάζομαι να κρατήσει κανένα 2 λεπτά ακόμα.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο Μπάντου Πινσικά θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάξει τον Λάντρο Γκαράτε. Δανεικό είχε στην Έλα την Ουρακάν. Εκεί θα επιστρέψει το καλοκαίρι. Τούπτα περνάει πάρα πολύ ωραία στον Γκαράτε. Αυτός δίνει στον Χατσιστραγό. Τούπτα και πάλι ωραία τριγωνάκι κάνουν οι Βυσσινοί τώρα. Θα πάει στο Κόρνερ για να κερδίσει χρόνο ο Σλοβάκος. Και θα κερδίσει. Όχι, outing τελικά. Θα κερδίσει εύκολα. Ο Κουκίστρα θα παίξει για τον Τσακμάκη και πάλι ο goalkeeper του Ατρομήτου θα γεμίσει υπό την πίεση του Γκαράτε. Παπαγεωργίου στον Ούρονεν με το σώμα θα καλύψει. Είμαι στον Γκαράτε εκεί. Είναι και στο site. Είναι σωστά. Ενώ έχει χτυπήσει το Παπαγεωργίου, έχει δεχτεί ένα μαρκάρισμα από τον Ούρονεν, αν δεν κάνω λάθος, νωρίτερα στη μονομαχία των δύο. Ήταν τον δεξί του προσαγωγό, ο Θανάση Παπαγεωργίου, ετών 40, παρακαλώ πολύ. Ήθελε πέρυσι βγαίνοντας η ομάδα στη Super League 1 να κλείσει την καριέρα του όντας παίκτης της ΑΕΛ στη Super League 1. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Αν και βρέθηκε εκτός ομάδας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στα δεύτερα παιχνίδια των play-out ξανά ενεργοποιήθηκε και είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής στα play-out. Ήταν από τους ακριβέντες η αλήθεια σε αυτά τα παιχνίδια με τον Ιταλό Διανού Καφέ στον πάγκο της ΑΕΛ. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι θα φέρουν το τρομή του την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΛ. Ο Μπάντου Μπιστικά, μια κεφαλιά, θα της τραβώς, Ατανάσοφ, θα θέλει να κάνει κάτι εξειδικημένο. Και θα πάρει και την κάρτα, ο Καραμάνης νομίζω, αν το λαμβάνω εδώ καλά, για τον Ατρόμητο. Θα αργήσει και ο Ζουματζίδης. Την κίτρινη κάρτα πήρε ο Αμπαρτζίδης που περάσανε την αλλαγή. Όπου τα περνάει, θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει από την εσωτερική. Τσούμπερ, πιέζει ο Χατζηστραβός, θα πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τσούμπερ. Διαμαρτύρονται από τον Παγκοτερμίτη για το μαρκάρισμα και τέλος ο κ. Ζουματζίδης πυρίζει το τέλος της αναμέτρησης. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 με γκολ από το 13 του Μασόν, στο 34 ο Τούπτα. Το 90 ο Μπάκου διαμόρφωσε αυτό το τελικό 2-1 η ΑΕΛ με την ισοπαλία στην Τρίπολη και μαθηματικά επιστρέφει στην Super League 2. Δίκο λόγο σε σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Πετρωτό. Η ΑΕΛ λοιπόν επιστρέφει στη Super League 2 μετά από μόλις μία χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη και η τελευταία της ελπίδα για παραμονή έσβησε. Οπότε μάθαμε σήμερα την πρώτη ομάδα που αποχαιρετά και περιμένουμε να μάθουμε τώρα τη δεύτερη. Η λογική, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα είναι ο Πανσεραϊκός. Ο Αστέρας έχει 33 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός έχει 28. Θα πρέπει ο Αστέρας να χάσει την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Αλλά κυρίως θα πρέπει ο Πανσεραϊκός να κάνει το 2-2, έτσι. Νομίζω το δεύτερο είναι πιο δύσκολο. Έχω δίπλα μου τον Μανώλη Μουσουράκη για ένα σχόλιο για όσα είδαμε αυτή την κουτσουρεμένη πρωτελευταία αγωνιστική, γιατί έχει και ματς αύριο. Αν θυμίσω, το Πανσεραϊκός Πανετολικός που θα γίνει στις 3 το μεσημέρι. Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Εντάξει, ενδιαφέρουσα. Την περιμέναμε ως τέτοια. Αποχαιρετήσαμε ΑΕΛ. Δεν το περίμενα καθόλου.
2: Και εγώ δεν το περίμενα.
4: Όχι σήμερα. Συνολικά μέσα στη ζωή.
2: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα. Με τέτοιες ζημιές που έκανε στους μεγάλους, με αυτή τη δυναμική, σκεφτόμουν ότι το έχει ξανακάνει αυτό το λάθος, το σφάλμα.
4: Η ΑΕΛ.
2: Ναι, να ανέβει και πολύ γρήγορα να πέσει πάλι. Οπότε λέω θα έχουν πάρει το μάθημά τους.
4: Και δεν το περιμένεις από τέτοια σωματεία να μην μένουν τουλάχιστον μία σεζόν. Από άλλα με λιγότερη ενδεχομένως εμπειρία. Οκ, εγώ δεν το περίμενα τώρα. Είχε τρεις σερί νίκες η ΑΕΛ το Γενάρη. Είχε κάνει και μαζεμένες μεταγραφές στην άμυνα. Λέγαμε τότε το Γενάρη ότι ο Πανετολικός έκανε περιεμπολικό πράγμα στην επίθεση. ΑΕΛ στην άμυνα, Όλαφσον, Μασόν, ο οποίος σκόραρε και σήμερα πρώτη φορά, Μπάντου Πινσικά. Ενδεχομένως να χρειαζόταν να πάρει κάτι περισσότερο στην επίθεση. Τώρα μετά χρυσών προφήτες.
2: Okay. Καλά, ναι, εντάξει.
4: Κακουτά βγήκε, δεν βγήκε ο Σίστο. Το λέω αυτό διότι είπες και για τα ντέρμπι. Για τα, ντέρμπι. Για τα παιχνίδια κοντρά στους
2: μεγάλους.
4: Όπου εκεί τη έβγαινε το όλο πράγμα. Αλλά σε παιχνίδια που χρειαζόταν παραπάνω βαθμούς με ομάδες του δικού της διαμετρήματος, φαίνεται ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω επιθετικά. Αλλά ξέρεις, εδώ που φτάσαμε και αναλύοντας τα δεδομένα για τις τρεις που πάλεψαν και παλεύουν ακόμα οι δύο για την αποφυγή του υποβιβασμού, ψάχνεις τις λιγότερες ατέλειες. Και στο φινάλε αυτής της μάχης φάνηκε ότι ο Αστέρας είχε αυτές τις λιγότερες ατέλειες. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η μάχη και εγώ λέω ότι σήμερα μπορεί να ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα. Θα το πιάσουμε παρακάτω. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλός και στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Αλλά ειδικά στο φινάλε είχε, εντάξει,
2: ναι, ναι, πολύ καλός.
4: Αδιανόητες ευκαιρίες. Ναι, πάντως για την ΑΕΛ, αυτό που ήταν ξεκάθαρο στο φινάλε της διαδικασίας, όλης της διαδικασίας, των play-out, ήταν η έλλειψη σταθερότητας. Η οποία, το έχουμε ξανασυζητήσει, αντικατοπτρίστηκε μέχρι και στον καταρτισμό των ενδεκάδων. Δηλαδή, ήταν τρεις σερί αγωνιστικές που άλλαζε τελείως σχήματα ο Φέστα. Mm-hmm. Μία 4-4-2 ρόμβο, μία με τριάδα στην άμυνα, μία με τετράδα, όπως και σήμερα, δεύτερη σερί αγωνιστική, αλλά με 4-2-3. Οκ, okay, νέος προπονητής, θέλει να βάλει τις δικές του ιδέες, αλλά τώρα στο φινάλι ίσως χρειαζόταν μια μεγαλύτερη σταθερότητα για την ΑΕΛ, όπου αναπόφευκτα, πάντα στο φινάλι μιας διαδικασίας, νομίζω λίγη σημασία έχει το τελευταίο παιχνίδι, κοιτάς όλη τη χρονιά, αλλά κυρίως κοιτάς την επόμενη μέρα. Και εκεί πήγαινε η κουβέντα στην ΑΕΛ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τον Χρήστο Ευθυμίου. Η επόμενη μέρα για την ΑΕΛ είτε έμενε είτε έπεφτε, από ό,τι φαίνεται είναι χωρίς αχιλλάντα βέλη. Και μάλιστα μας είχε μεταφέρει και ο Χρήστος Ευθυμίου το μεσημέρι το ότι ακόμα και να ήταν στη μάχη το βράδυ, η ΑΕΛ, αν παρέμενε στη μάχη το βράδυ, οι διαδικασίες θα τρέχαν πριν από το τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης.
2: Τόσο γρήγορα,
4: Ναι, και έχει σημειώσει κιόλας ο Χρήστος ότι υπάρχει και ένας ντόπιος επιχειρηματίας που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
2: Απλά για την ΑΕΛ, ξέρεις τώρα, βέβαια είναι νωρίς ακόμη να το συζητάμε, γιατί έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν. Θα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα του χρόνου στη Super League 2, γιατί πλέον πάμε σε έναν όμιλο. Ναι. Εκεί θα γίνει πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
4: Και για κάθε ομάδα, το δύσκολο είναι όταν πέφτεις. Αλλάζουν τελείως τα οικονομικά δεδομένα.
2: Βέβαια.
4: Ξέρεις, το ευχάριστο. Το θετικό για την ΑΕΛ είναι ότι είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Παρένθεση, θα μας λείψει πάρα πολύ αυτό του χρόνου.
2: Κάνεις πλάκα.
4: ΑΕΛ FC Arena, με ωραίες εκδρομές. Τις περισσότερες φορές και κύλησαν όλα ομαλά. Το καλό λοιπόν για την ΑΕΛ είναι ότι είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο, οπότε λες ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει. Το θέμα είναι πότε, επειδή είναι ακριβώς αυτό το δεδομένο, το ότι αλλάζουν τελείως τα οικονομικά δεδομένα όταν μια ομάδα πέφτει. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός ακόμα και να πέσει, και το βάζω αυτό στην εξίωση, έχουμε τις δηλώσεις του μεγάλου μετόχου της ομάδας, του Τάσου Καζία, ότι όχι απλά θα είναι εκεί, ακόμα και σχέδια για νέο γήπεδο κάνει. Θέλω να πω ότι υπάρχει επόμενη μέρα. Στον Πανσεραϊκό, συγκεκριμένη εννοώ επόμενη μέρα. Και για την ΑΕΛ θα υπάρχει, απλά το ερωτηματικό για το ποια θα είναι αυτή. Τώρα για τον Αστέρα ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία η σημερινή. Το είπαμε, πολλές ευκαιρίες κόντρα σε μια Κηφισιά η οποία έχουσα εξασφαλίσει την παραμονή, κατέβηκε και με νεαρά παιδιά. Είχε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις κομβικές αυτές φάσεις στο δεύτερο και υπάρχει και μια φάση, δεν ξέρω, τώρα στα δικά μάτια είναι πέναλτι.
2: Για το πέναλτι,
4: Ναι.
2: Και εγώ για πέναλτι το είδα, Μανώλη, να σου πω την αλήθεια.
4: Το πώς πήγε ο νεαρός ο Πόθας, μέτρησε η απειρία του πάνω στον Αλμύρα.
2: Ναι.
4: Το πήρε πίσω ο Τσακαλίδης και μέσω συνεννόησης του ΒΑΡ. έχει πάει ξεκάθαρα πάνω στο πόδι. Είναι μια φάση που ενδεχομένως να φωνάξει, αν το κάνει δικαιολογημένα, ο Αστέρας, που στο τέλος της μέρας, στο τέλος της χρονιάς, αν καταφέρει και σώσει την κατηγορία, εν πωλής όλα αυτά που έχουμε σημειώσει τόσο καιρό, είναι μια σχετική σταθερότητα που πρέπει να έχουν οι ομάδες σε αυτή τη μάχη του επιβασμού που την είχε ο Αστέρας. Αξιοποίησε την έδρα του. 4 νίκες, μια ισοπαλία. Θα μπορούσε και να κάνει το 5 στα 5. Βγήκαν μπροστά και άλλοι παίκτες, όχι μόνο ο Μπαρτόλο. Mm-hmm. Δηλαδή άρχισε να παίρνει πράγματα και από άλλους και από Μακέντα που σήμερα δεν τον είχε. Αν τον είχε σήμερα, ενδεχομένως να έχει κάνει και το 5 στα 5. Και πάντα στο τέλος της ημέρας είναι το τι μαθήματα παίρνεις εν ώψη της επόμενης σεζόν, αν μπορεί να πάρει κάποια μαθήματα ο Αστέρας. Επειδή μερικές φορές όταν γλυκαίνει στο φινάλε μια σεζόν, αποτελεί και ένα εφαλτήριο για την επόμενη. Mm-hmm. Να το δούμε, είναι στο χέρι του Αστέρα αν θα καταφέρει να το πράξει. Αν μείνει. Είναι αυτό. Εντάξει, είναι, τα εξήγησε και εσύ, είναι στο χέρι του. Πρέπει να κάνει το 2 στα 2
2: Πανσεραϊκός. Να κάνει το 2 στα 2, ναι.
4: Και να μην νικήσει ο Αστέρας. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά που ζητάμε ενδεχομένως να είναι και ανεφουσίας, έτσι. Mm-hmm. Αν υπάρξει
2: αναδιάρθρωση. Γιατί αύριο αν ο Πανσεραϊκός.
4: Όχι, εγώ το λέω για την αναδιάρθρωση που φημολογείται. Να πούμε ότι επίσημα δεν έχει φτάσει κάτι. Απλώς επειδή εντάξει, δεν είμαστε σε άλλο κόσμο.
2: Ναι.
4: Υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπάρχει αυτή η φημολογία που αν μου επιτρέπεις, αν συμβεί τώρα 16 του Μάη, 17 του Μάη, δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Είναι.
2: 16-17 του Μάη δεν θα συμβεί, αλλά αν είναι να συμβεί, θα συμβεί μέσα στο κατά καλό καιρό, εκεί Ιούνιο-Ιούλιο.
4: Μα ακόμα χειρότερο είναι αυτό.
2: Μετά κλείνουμε, πάμε διακοπές. Αλλά να σου πω εδώ, μια και το θέτεις, ότι θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα γίνει κάτι τέτοιο.
4: Και δεν, είναι νομίζω, και λογική, ρε.
2: Δεν νομίζω ότι θα πάμε. Θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν θα συμφωνήσουν οι ομάδες στο να αυξηθεί ο αριθμός τους. Να πάμε πάλι στις 16. Να. Και έχω καταθέσει και την προσωπική μου άποψη ότι θα είναι ένα τρομερό πισωγύρισμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βέβαια, ναι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αλλάξουμε. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς θα γίνει μια κουβέντα για το αν θα χρειαστεί να αλλάξουμε κάτι ως προς τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
4: Μετά από λίγο κτλ.
2: Αλλά πέρα από αυτό, θεωρώ ότι το 16 ομάδες είναι απαγορευτικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες για το φορμάτ και τη διεξαγωγή, αλλά το θεωρώ και άδικο. Όποια και αν ήταν η ομάδα τώρα.
2: Ναι, βέβαια.
4: Είτε η ΑΕΛ, είτε ο Πανσεραϊκός, είτε οποιαδήποτε πραγματικά.
2: Για να το πούμε εδώ, μια και το συζητάμε, γιατί δεν έχει τύχει να το σχολιάσω. Βγάζω το καπέλο και του θεωρώ πολύ μάγκες. Στους οργανωμένους της ΑΕΛ.
4: Σωστός.
2: Που πριν από μερικές ημέρες, όταν βγήκε ότι η διοίκηση ψάχνεται για να αυξηθούν οι ομάδες, μπας και βρούμε κάνα παραθυράκι να μείνουμε στην κατηγορία, όχι αγωνιστικά, έβγαλαν μια ανακοίνωση κατά πάντων και είπαν ότι αυτό δεν μας θυμάει καθόλου. Μαγκιά τους.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και θα μας λείψουν πολύ.
4: Ναι.
2: Από τη μεγάλη κατηγορία. Τέλος πάντων.
4: Αυτά εντάξει τώρα για τους άλλους δεν νομίζω να χρειάζεται.
2: Αύριο
4: να...
2: τώρα τι, άσο ξέρω, λέμε.
4: Σε ποιο μάτς?
2: Στο Πανσεραϊκό.
4: Α, Πανσεραϊκό.
2: Το μάτς ημέρας είναι αύριο. Πανσεραϊκός Πανετολικός.
4: Μάτς ημέρας, τρεις ώρα κιόλας.
2: Και τρεις ώρα, μια χαρά ώρα να ξεμπερδέψουμε.
4: Τι βρόχα ήταν αυτή.
2: Ναι, άστα να πάνε. Ρε εσύ, αυτό που είπε ο Δελής, επειδή είμαι εδώ όλη τη χρονιά και τα βλέπω τα παιχνίδια, δεν έχει ρίξει τέτοια βροχή φέτος στις Σέρες.
4: Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα είναι και τα. Και οι όλοι οι εορτασμοί για τον Ακύλα.
2: Ναι.
4: Του το χάλασε. Έχουν βάλει και
2: γιγαντοθόνες αυτά για την Eurovision. Του τη χάλασε. Άλιστα.
4: Λοιπόν, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι για Ατρόμητο και Φυσιά Πανετολικό. Σχεδιάζονται την επόμενη μέρα. Καλά, ο Πανετολικός δεν έπαιξε κιόλας. Mm-hmm. Μπάκου, σκόραρε. Άλιστα. 13 γκολ, 10 assist. Είναι μοναδικός παίκτης στην ιστορία του Ατρόμητου. Όσο έχω καταφέρει να τρέξω να ψάξω με double-double.
2: Μάλιστα.
4: Σε μια φάση που σου θύμισε καθόλου Φερούζε Μιώτη. Δεν ξέρω αν την είδες. Το... Καλά.
2: Εντάξει, αυτό ήταν
4: μεταξύ Ρώσιτς και Βενετικίδη.
2: Ναι,
4: μου την έφερε λίγο στο.
2: Αυτό να ξεπέραστο αυτή η γκέλα που είχαν κάνει εκεί που τράκαραν μεταξύ τους.
4: Και γιατί και φυσικά μεγάλο ερωτηματικό η παραμονή ημί του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο ίδιος ερωτήθηκε την περασμένη αγωνιστική την εμβόλυμη για το αν θα μείνει. Έκανε λόγο για νέα challenges που πάντα θέλει στην καριέρα του. Δεν το απέκλεισε. Έχει
2: κάτι,
4: συμβόλαιο.
2: Να κάτσει εκεί που είναι. Ναι. Άλλη μια χρονιά. Να κάτσει άλλη μια χρονιά εκεί πέρα. Δεν άστον εκεί που είναι. Ακούγεται για διάφορες ομάδες, το ξέρουμε. Ας πούμε, έχει ακουστεί πολύ έντονα για τον Άρη, αν και από ό,τι φαίνεται ο κ. Γρηγορίου κερδίζει πόντους και υπάρχουν σκέψεις που πας και μείνει. Εγώ λέω ότι είναι νέος ακόμα. Να κάτσει εκεί, να ψηθεί.
4: Έχει χρόνια.
2: Να ψηθεί, γιατί εύκολα καίγεται, ρε παιδί μου. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Θα πάει σε μεγάλη ομάδα, ξαφνικά θα αυξηθεί πάρα πολύ πίεση. Ένα-δύο στραβά αποτελέσματα, θα τον εκάψουμε. Άρα, εγώ λέω, αν ακούει ο Σεμπάστιαν, αν ακούει, κάτσε άλλο ένα χρόνο. Του χρόνου μπορεί να τα πας και καλύτερα με την Κηφισιά επίσης.
4: Κηφισιά για παράδειγμα.
2: Ανοίγει όρεξη.
4: Έλεγα ΑΕΛ ότι δεν θα πέσει με τίποτα. Όποτε και να με ρωτούσες. Γενάρη, Φλεβάρη, μέχρι και πριν από τρεις αγωνιστικές.
2: Να...
4: Κηφισιά μετά την φυγή του Τέι Παντελίδη, ακόμα και μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες τη φοβόμουν πάρα πολύ. Οπότε καπέλο.
2: Γιατί έχει μια δυναμική.
4: Βγάζουμε.
2: Ναι, ναι.
4: Καπέλο σε Σεβάστιαν Λέτο.
2: Καπέλο και στον Αστέρα. Να τα λέμε όλα. Και στον Αστέρα καπέλο. Δεν έχει σωθεί ακόμα, αλλά ναι. Μπαίνοντας στη διαδικασία του play out, λέγαμε ότι είναι τελειωμένος.
4: Ναι.
2: Και για τον Αστέρα. Βγάζει μια δυναμική στα play out, άλλο ο Καραπετόπουλος. Άμα τα λέει ο Καραπετόπουλος, θα δούμε άλλη ομάδα στα play out. Το, έχει, το ξέρει το ο Αστέρας. Το έχει ζήσει. Έχει εμπειρία, ρε παιδί μου, σχέση με τους άλλους.
4: Μπορεί να μην ήταν μια ομάδα που έχει εμπειρία στην μάχη του επιβασμού, αλλά έχει εμπειρία παιδιά μέσα. Ναι. Που έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή Καλτσάς, Μακέντα, όλοι αυτοί.
2: Μάλιστα.
4: Αυτά.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Μανώλης Μπουσουράκης, τα είπαμε για όσα είδαμε στα δύο παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα μικρό και να επιστρέψουμε για να μπούμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Θα μπούμε σιγά σιγά σε mood playoff, γιατί αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, το 5-8 που δεν έχει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον. Αλλά φυσικά και για το 1-4, εκεί όπου τα πάντα έχουν κριθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Φυσικά από την περασμένη εβδομάδα η Φιέστα έχει ξεκινήσει ήδη για την ΑΕΚ. Πανηγύρι, πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφεια από νωρίς σήμερα με την ανοιχτή προπόνηση. Και αύριο θα κορυφωθεί όλο αυτό το εορταστικό κλίμα με την απονομή, με το τρόπαιο του πρωταθλητή που θα πάει στα Φιλαδέλφεια. Αλλά βαθμολογικά υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί μένεται η μάχη για την δεύτερη θέση, με τον Ολυμπιακό να είναι εκεί, στη δεύτερη θέση, και τον ΠΑΟΚ να παραμονεύει. Θυμίζω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, στα δύο παιχνίδια. Τελευταία αγωνιστική στην Πορτογαλία. Να πω ότι το βράδυ έχουμε τα σπουδαία για την δεύτερη θέση, εκεί όπου η Sporting πια είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Παίζει με τη Gil Vicente, η Benfica φιλοξενείται από την Estoril, 79 έχει Sporting, 77 έχει η Benfica, αλλά αυτή την ώρα έχουμε τη μάχη για την παραμονή. Casa Pia, Rio Ave 1-0, Nacional Madeira, Guimarães 0-0, Μπράγκα, Estrella da Amadora 1-1. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, η Estrella da Amadora θα πάει να παίξει μπαράζ, είναι 16η και σώζεται η Casa Pia και η Nacional Madeira. Λοιπόν, θα δούμε. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο. Τώρα μόλις ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα. Σας προανέφερα ότι τα περισσότερα πρωταθλήματα, με εξαίρεση δηλαδή την Bundesliga που είχαμε σήμερα την τελευταία αγωνιστική, με τον Κουλεράκη παρακαλώ να στέλνει τη Wolfsburg στο μπαράζ. Αύριο θα μάθουμε θαρό αντίπαλο. Νομίζω αύριο είναι η τελευταία αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία. Αύριο θα μάθει η Wolfsburg αντίπαλο στο μπαράζ. Η Leverkusen τα έκανε ρόιδο. Έμεινε εκτός Champions League. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα είναι αύριο. Ο χαμός ο μεγάλος, και η Ιταλία έχει από το μεσημέρι, μία η ώρα, έχουν βάλει τη μάχη της Ευρώπης του Champions League. Στη μία το μεσημέρι. Εξαιρετικά. Έχουμε ένα μπαράζ αυτή την ώρα στην Ολλανδία. Βίλε Μαλμίερ Σίτι. Μόλις τώρα 0-1 στο 14. Να τσεκάρω λίγο για να μην σας λέω πουρδες. Για τη δεύτερη της Γερμανίας, επειδή το χάζευα λίγο νωρίτερα. Αύριο τα μάτς είναι όλα σίγουρα στις 4:30 το μεσημέρι. Κυριάκος Σταθερόπουλος να πω, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Μπήκε αθόρυβος στο στούντιο. Ψέματα, δεν μπήκε αθόρυβος. Απλά εγώ δεν τον είπα. Λοιπόν, 4:30 είναι τα παιχνίδια. Ναι, είναι τελευταία αγωνιστική. 4:30. Αυτή τη στιγμή τρίτη στη βαθμολογία είναι, στην τρίτη θέση είναι το Ανόβερο. Στην ισοβαθμία με Πάτερμπορν και Έλσμπεργκ. 59 βαθμοί. Θα γίνει χαμός αύριο το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σας είπα ότι υπάρχει εκεί από νωρίς, έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα κορυφωθεί αύριο το βράδυ. Να μάθουμε και λίγο ποδοσφαιρικά νέα, να μας μεταφέρει ο Γιώργος Τσακίρης και το κλίμα το εορταστικό που επικρατεί στην πόλη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτσα πάλι λίγο γιατί έχει μουσικές.
0: Δεν πειράζει, είναι ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο είναι, ωραίο και αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορώ να ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Πάντως πιάσαμε κατευθείαν το κλίμα που επικρατεί εκεί με τη μουσική.
1: Σωστά. Είναι από γύρω-γύρω και άκρη σε όλο το γήπεδο που υπάρχει ένα τελείωτο πάρτι επί της ουσίας. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι παρά το γεγονός ότι είχε αρκετή βροχή, αναδιαστήματα, σταμάτα και ξανάρχιζε, ο κόσμος δεν έφευγε. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είδαμε τον Μάριο Λιουπούλα τραγουδάει το νούμερο Τσάκ μαζί με πιτσιρίκια, που είναι το πιο όμορφο πράγμα για μένα, δηλαδή να βλέπεις παιδάκια να τραγουδάνε τον ύμνο της ΑΕΚ, της ντυμένα στην φορεσιά της ομάδας. Στην Φιλαδέλφεια αυτή τη στιγμή έχει και τον κόσμο και πάλι και στην πλατεία Εθνού και εδώ στην παράπλευρα αριστερά απέναντι από τα επίσημα για να καταλάβει ο κόσμος στον πεζόδρομο που λέμε για το γήπεδο και στους χώρους εστίασης όλους γύρω στην Φιλαδέλφεια και πάρα πολύ κόσμο. Ο οποίος νομίζω ότι ξέρεις, θα το πάει μέχρι τη Δευτέρα ξημερώματα, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, το χαρεί. Άνθρωποι που έχουν έρθει από όλα τα μέρη και πλάτη της γης ακόμα, διότι είχα είδα φίλους από το Μαϊάμι, από το Βοστόνι, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, okay, αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οι αρκετοί από αυτούς χωρίς εισιτήριο, όπως αντιλαμβάνεσαι, και το ζουν και σήμερα, θα το ζήσουν και αύριο. Είδαμε τι έγινε στην ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ που είχε περισσότερο από 20.000, και αν δεν είχε και αυτή τη βροχή που έριξε από τις 4.5 παρά στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα αντιλαμβάνεσαι ότι θα είχε πολύ παραπάνω, γιατί έριξε πολύ δυνατή βροχή εκείνο το χρονικό διάστημα. Εντάξει, η πόλη της ΑΕΚ, μάλλον η Νέα Φιλαδέλφεια, ζει στους ρυθμούς του 14ου πρωταθλήματος και όλοι το βιώνουν με την ψυχή τους. Η ομάδα όμως πρέπει να κάνει αυτό που δήλωσε άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς, να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αυτό απαντάται μόνο στο χορτάρι. Έχουμε μία πρώτη εικόνα της ΑΕΚ σε τέτοιο μάτς, θυμίζω με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στην Τούμπα, που ήταν πολύ συγκεντρωμένη, το θυμάσαι που τα λέγαμε και μαζί. Πάρα πολύ σωστή και τακτικά και αγωνιστικά. Αυτό θέλει να δει και αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα έχει τον Στρακώση για παράδειγμα, γιατί δεν τον είδαμε στην προπόνηση σήμερα, οπότε το προβληματάκι στη μέση παραμένει. Αλλά οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και όπως περιμέναμε και σου και έλεγα και τις επόμενες μέρες, και ο Βάρκα είναι διαθέσιμος. Έχει όλη την δυνατότητα να κάνει αυτό που θέλει ο coach. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όπως αντιλαμβάνεται από τη σημερινή προπόνηση και την άμυνα δεκάδα. Θα είναι και αστείο. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους καλύτερα έτοιμους ψυχολογικά, πνευματικά, αγωνιστικά. Στην άμυνα σήμερα έδειξε λίγο Βίντα, Ρότα, Ρέλβας και αριστερά Πενεράις. Δεν ξέρω αν θα παραμείνουν αυτοί, γιατί την προηγούμενη μέρα είχε Μουκουντή, Ρέλβας, Πενεράις πάλι και Ρότα. Έχουμε κανένα δύο ερωτηματικά. Στα αριστερά ήταν ο Περέιρα, κεντρικά στον άξονα σίγουρα ο Μανί με τον Πινέδα. Δεξιά ήταν ο Κοϊτά. Και μπροστά φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα το Γιώβιτς Βάργα. Δεν μπορώ να δώσω λιγότερες πιθανότητες σε αυτούς τους δύο από τον Δίνη, να σου πω την αλήθεια μου. Οπότε εκεί τα διλήμματα είναι τα κλασικά. Πήγες η Περέιρα, Περέιρα ή Ζωαμάριο. Και από τους τρεις επιθετικούς που έχει η ΑΕΚ, ποιοι θα ξεκινήσουν οι δύο, Βάργα, Ζήνη και Γιώβιτς. Θα πάει στο 100% η ΑΕΚ, θέλει να έχει, να κλείσει το πρωτάθλημα και να παρατείνει και το αίτητο, αλλά και να κερδίσει τον Ολυμπιακό, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου. Περιμένουμε απλά να δούμε αν θα μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί ο οργανισμός και ειδικά οι παίκτες, γιατί προφανέστατα έχει δουλέψει αυτό το κομμάτι και πάλι ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά δεν είναι εύκολο, έτσι. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που 2-3 μέρες οι παίκτες τάκη πιώνουν, ξέρεις. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μην επηρεάσει το κεφάλι.
0: Και αυτό στο αεροδρόμιο που έγινε την Πέμπτη το ξημέρωμα ήταν εκπληκτικό, έτσι, μετά την
1: Μυθικό τώρα, δεν το συζητάμε. Μυθικό, γιατί το ζήσανε και στη Θεσσαλονίκη, που ήταν 200 φίλους και τους περιπέτειες.
0: Ναι.
1: Και μετά στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι ήταν κλειδωμένο πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγωνιστική. Όλο αυτό το πράγμα θα δούμε αν έχει επηρεάσει τους παίκτες. Γιατί είναι, ξέρεις, διπλή όψη νομίσματος. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι θα τους επηρεάσει και δεν θα έχουν το κίνητρο, που λέει ο λόγος. Το άλλο ότι πρέπει να ανταποδώσουμε αυτό το πράγμα στον κόσμο, ξέρεις, και να είναι επί δύο ψυχωμένοι. Αυτό με έναν απαντηθεί όμως, Νίκο, μόνο στο χορτάρι.
0: Στο γήπεδο, σωστά. Να σταθούμε λίγο και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ που έχει πει προς τον κόσμο, έτσι, να μην μπει στο γήπεδο όπως έγινε την περασμένη Κυριακή.
1: Ναι, για να έχει το λειτουργικό.
0: Για να γίνει το λειτουργικό, ναι, μπράβο, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Να το πάρουν όλοι όσοι θα βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό, γιατί τη διαδικασία του λειτουργικού θυμίζω να ρίξει σε video wall απ' έξω, προκειμένου να καλύψει και τα ανάγκη του κοκκινού που ήταν απ' έξω, γιατί αυτό που έχει ενημερώσει η αστυνομία και εκεί μόνο είναι ότι αντίστοιχο νούμερο παντών που είναι μέσα στο γήπεδο θα είναι και απ' έξω, ίσως και παραπάνω. Και γύρω-γύρω. Εντάξει, κάποιοι θα είναι σε χώρους εστίασης όπως αντιλαμβάνεσαι, κάποιοι άλλοι θα είναι έξω από το γήπεδο όμως.
0: Οπότε
1: θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό ο κόσμος, είναι και λογικό και θέλω να το καταλάβουν. Νομίζω το καταλάβουν, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα και λίγο αυτό είναι το πώς αντιλαμβάνεσαι.
0: Καλά, σίγουρα, έτσι όπως τελείωσε το παιχνίδι, βέβαια.
1: Ακριβώς, δηλαδή δεν ήταν εκεί ένα στενάριο το οποίο περίμενες. Οπότε για να βάλει το κούλι 693, όχι να έρθει άσος και εκεί. Οπότε ναι, σίγουρα θα πρέπει να σεβαστούμε τις οδηγίες της ΑΕΚ, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του αγώνα, προκειμένου να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο που θα παρακολουθεί, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό βράδυ. Γιώργος Τσακίρης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, όπου γιορτάζει για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Προσωπικά, επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, περιμένω όμως στο γήπεδο αύριο, όπως έχει αποδείξει αυτή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια ομάδα απολύτως συγκεντρωμένη, σοβαρή, κόντρα σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος εκείνος καίγεται βαθμολογικά, αλλά η ΑΕΚ νομίζω που θα δούμε αύριο θα είναι μια ΑΕΚ όπως είδαμε την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα. Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό πανό των οπαδών της ΑΕΛ. Να σας πω ότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι στη Λάρισα είχαμε στιγμές έτσι πολύ στενάχωρες, βουβαμάρα. Μετά και το ισόπαλο 0-0 στην Τρίπολη που έριξε ουσιαστικά την ΑΕΛ παρά την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο. Επικρατούσε βουβαμάρα, οι παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια με σκυμμένα κεφάλια. Οι οπαδοί της ΑΕΛ σήκωσαν ένα πανό κατά της διοίκησης που έλεγε οργάνωση, παύλα προετοιμασία τοπικού, αλαζονία, εγωισμός, έπαρση, τσουλού, το πανό. Και άλλο ένα πανό, ένα μεγάλο πανό, το οποίο ανέφερε «Δεν θα σας αφήσω ποτέ». Έτσι, το μήνυμα των οπαδών της ΑΕΛ. Έχω ξαναπεί και πριν αντέβει η ΑΕΛ, το συζητούσαμε πολύ και με τον Άρη Σβεστά όταν κάναμε νωρίτερα την εκπομπή, ότι η ΑΕΛ πρέπει να είναι στη μεγάλη κατηγορία, θα λείψει πάρα πολύ. Λέω εγώ, το έχω ξαναπεί για την ΑΕΛ, γιατί την έχω ζήσει στη μεγάλη κατηγορία και τα προηγούμενα χρόνια. Ας ανέβει επιτέλους η ΑΕΛ, ας ανέβει επιτέλους ο Ηρακλής, ας ανέβει, ξέρω εγώ, επιτέλους ο Πανιόνιος, αν θέλετε, και να βρουν έναν τρόπο να μην γίνονται ασανσέρ και να τους χάνουμε για 3-4 χρόνια και ξανά μανά και ξανά μανά και ξανά μανά. Η ΑΕΛ πρέπει να βρει έναν τρόπο στην επόμενη μέρα, γιατί θα υπάρξει επόμενη μέρα σε διοικητικό επίπεδο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο επιτέλους να ανέβει και να σταθεροποιηθεί στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει να είναι η ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Τι να κάνουμε τώρα, με 14 ομάδες. Όχι με 16.

Λοιπόν, πανηγυρικά ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες κατακτά το πρωτάθλημα. Το έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα. Απλά τελειώνει τη σεζόν αίτητος, παρακαλώ, με μια ξεγυρισμένη εξάρα στον Βόλο στις γυναίκες. 6-0 το τελικό σκορ. Να πω ότι στην Ολλανδία δεν μέτρησε τελικά τον γκολ της Almere City, οπότε παραμένει το 0-0 με τη Βίλεμ στο 24. Όπα, στην Πολωνία στο 11ο λεπτό, Ραντόμιακ Ραντόμ Λεχ Πόζναν 1-0. Έχουν ανοίξει το σκόρ οι γηπεδούχοι από νωρίς, εδώ που η Λεχ Πόζναν είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Κέρδισε η Γκόρνικ Ζάμπριζε, έχει μειώσει το μείον 3. Είναι πρώτη Λεχ με 56 βαθμούς, μία αγωνιστική για το φινάλε και μετράνε μεταξύ τους αγώνες. Τώρα παιδιά στην ισοβαθμία, να σας πω την αλήθεια, Λεχ Πόζναν και Γκόρνικ δεν ξέρω τι ισχύει. Θα το τσεκάρω κάποια στιγμή να σας πω. Τέλος πάντων για την ώρα χάνει η Λεχ Πόζναν. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, γιατί είμαστε Μάιο και πάντα σε Ισπανία, ας πούμε Ιταλία, στη Γερμανία γίνεται το έλα να δεις στο φινάλε. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ειδικά γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Είμαστε στο 99 σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την άνοδο της μεγάλης Λακορούνια στην Λα Λίγκα, η οποία μουρμουράει και πολύ γιατί θεωρεί ότι τις έχουν βάλει πολλές τρικλοποδιές για να μην ανέβει φέτος. Χάνει η Αλμερία από τη Λας Πάλμας στο 99 στην έδρα της, 1-2. Η Λας Πάλμας, η οποία δεν είναι καθόλου αδιάφορη, παλεύει και εκείνη, μπας και προλάβει την απευθείας άνοδο, αλλά και να σταθεροποιηθεί στο γκρουπ που θα πάει στα play-off. Η Αλμερία τώρα, αν χάσει, μένει στους 71 βαθμούς μετά από 40 αγώνες. 42 παίζουμε στη δεύτερη κατηγορία. Και η Λακορούνια έχει την ευκαιρία αύριο το μεσημέρι να νικήσει την Ανδόρα, που είναι ψιλοχοντροαδιάφορη από ό,τι βλέπω εδώ. Να κερδίσει το μεσημέρι την Ανδόρα και να ξεφύγει στο συν 3 και να επιστρέψει επιτέλους η μεγάλη Ντέπορ στα Σαλόνια. Η Σαντατέρ δεν τη χάνει την απευθείας άνοδο. Νικάει 4-1 τη Βαγιαδολίδ, μόλις τώρα έβαλε και τέταρτο γκολ. Είναι πρώτη με 78 βαθμούς. Βασικά, μόνο η Λακορούνια, αν την. Όχι, τι λέω, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. Όχι, ανεβαίνει. Η Σαντατέρ ανεβαίνει και μαθηματικά. Αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή στην Αλμερία, ανεβαίνει και μαθηματικά η Σαντατέρ, άλλη μια ιστορική ομάδα που θα επιστρέψει στα σαλόνια του Ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ποιο αίτητο της ΑΕΚ, αδερφέ. Αίτητο του ΠΑΟΚ, είπα. Στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τελείωσε το πρωτάθλημα πρωταθλητής και αίτητος με το 6-0 απέναντι στον Βόλο. Παιδιά, δεν θα την ξανακάνω. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα και με ειδικούς. Δηλαδή, ανθρώπους που τα βάζουν κάτω και κάπως καταλήγουν στα φορμάτ που βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Έχω ξαναπεί ότι θεωρώ ότι το 14 είναι υπεραρκετό για ελληνικό ποδόσφαιρο. Οτιδήποτε άλλο προς τα πάνω θα είναι καταστροφικό. Λοιπόν, αν θα έχει Fight Club το βράδυ λόγω Eurovision, τι λέτε ρε παιδιά. Τι Fight Club, εδώ πέρα Game Zone, χαμός, ρεπορτάζ, αυτά. Εντάξει, θα έχουμε και λίγο ακύλα. Κάπου θα μου βάλει ο Κυριάκος να χαζεύω. Για να δω λίγο το φίλο εδώ που μου λέει. Λοιπόν, τελικό Αλμερία Λας Πάλμας 1-2, Σαντατέρ Βαγιαδολίδη 4-1. Ανέβηκε Σαντατέρ απευθείας στην Λα Λίγκα και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια έχει την ευκαιρία με νίκη αύριο να ξεφύγει στο συν 3 και να γίνει και εκείνη μεγάλο φαβορή για να ανέβει εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Μου λέει εδώ ένας, έχουμε διάλειμμα. Θα το διαβάσω μετά. Πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Συνταενδιές εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος», τόνισε ο κ. Φάμελος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος», τόνισε, «χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015, τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περιοχή του Μεταξουργείου έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίστασης του οδοστρώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η παλιά του Τιλίδη για τον Ζιντάν. Το γύρισμα του Ζιντάν, η κεφαλιά και η Γιουβέντους πετυχαίνει με τον Ιντάγκη το 1-0. Είναι ο Φιλίππο Ιντάγκη αυτός που στο 23ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο τελεάλ του Τωρίνου. Η παλιά του Ζιντάν υποδειγματική και ο Ιντάγκη εκτελεί τον Σμάιχελ από κοντά 1-0.

0: Είναι στους 52 βαθμούς, με δύο μάτς λιγότερα. Παίζει αύριο η Αγγελόνια. Οπότε αν η Λεχ Πόζναν δεν κερδίσει σήμερα, τέλος πάντων, αυτά είναι ψηλό απίθανα. Είναι πολύ μεγάλο φαβορή η Λεχ Πόζναν. Και στοιχηματικά δηλαδή, και στο μάτς τώρα με την Ραντόμιακ, μάλλον θα το γυρίσει μέχρι να τελειώσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Να πω επίσης, στην Πορτογαλία έχουμε κάποιες αλλαγές. Αρόουκα, Τοντέλα 1-1, Κάζα Πία, Ρίο Αβ 1-1, Μπράγκα, Εστρέλια Νταμαδόρα και αυτό 1-1, από νωρίς είναι αυτό. Νασιονάλ Μαδέιρα, Γκυμαράες μόλις τώρα 1-0. Πω και γίνεται τώρα στην Πορτογαλία. Γίνονται ωραία πράγματα. Έτσι όπως είναι τώρα λοιπόν τα πράγματα, θα πάει η Κάζα Πία στο μπαράζ. Θα πέσει η Τοντέλα, η Άβες έχει χαιρετήσει. Η Εστρέλια Νταμαδόρα, η Νασιονάλ Μαδέιρα σώζονται. Και είμαστε στο 70. Και περιμένουμε. Τελευταία αγωνιστική, ξαναλέω. Να, ωραίο μήνυμα για να υποδεχθώ Τσανάκα. Τι ωραίοι Ιταλοί που παίζουν πρωτάθλημα Κυριακή μεσημέρι, μία η ώρα. Ούτε να χωνέψεις, λέει, το αντίδωρο δεν έχεις προλάβει. Ναι, πολύ ωραίο το μία το μεσημέρι. Άντε και στα δικά μας να πω εγώ. Γιώργος Τσανάκας, στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γεια σου, Γιώργο.
1: Βάλανε μία η ώρα το μεσημέρι Λάτσιο Ρώμα τώρα. Τι
0: είναι Λάτσιο Ρώμα. Λάτσιο Ρώμα. Που κρίνει, δηλαδή, και κρίνει τα πάντα εδώ μεταξύ. Γίνεται, θα γίνει χαμός.
1: Ναι, και στην Ιταλία δηλαδή 12.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε για καφέ δεν προλαβαίνει.
0: Τίποτα. Έτσι κι αλλιώς οι Ιταλοί δεν το έχουν αυτό με τον καφέ. Εμείς το έχουμε κάνει εδώ πέρα μόδα. Οι Ιταλοί τον πίνουν γρήγορα τον καφέ. Μπαμ, μπαμ. Πάνε εκεί πέρα.
1: Στα δικά μας, εντάξει, είναι πιο αργά.
0: Ναι,
1: έχουμε συνηθίσει άλλωστε. Αλλά εντάξει. Τώρα καταλαβαίνουμε για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι, μπορεί το κλίμα να είναι πανηγυρικό. Δικαίως, αφού έτσι κατέληξε το πρωτάθλημα. Αλλά στον Ολυμπιακό, από την άλλη μεριά, έχουν μια υποχρέωση να κερδίσουν και το τελευταίο παιχνίδι για να μην περιμένουν τίποτα από το άλλο παιχνίδι.
0: Θύμισε μας κιόλας, Γιώργο, επειδή εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν στο μυαλό τους. Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός αύριο για να σιγουρέψει τη δεύτερη θέση?
1: Εντάξει, δεν συζητάμε ότι με νίκη είναι δεδομένα.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό.
1: Ήταση ισοπαλίας θέλει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Οπότε σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη για να καταφέρει να βγει δεύτερος στην βαθμολογία. Να πάει σε προκριματικά του Champions League και να δούμε αν θα είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο προκριματικό. Το ένα βήμα έγινε
0: χθες. Έγινε χθες, ναι. Περάσαμε πολύ ωραία εδώ με τον Κώστα Μιαούλη. Ήμασταν ενθουσιασμένοι όλοι.
1: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Γιατί θα πάει και ο Τσάμπι Αλόνσο τελικά στην Τζέλση, θα μείνουμε εμείς με τον Λέξ Λούθορ που λέει και ο Βάιος.
1: Κάποιον θα βρούμε, εντάξει.
0: Αφού αυτό είπε προχθές ότι θα μείνει και του χρόνου, το έχει δεδομένο. Τέλος πάντων.
1: Θα έλεγα τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι η τελευταία αγωνιστική βέβαια και η Βίλα παίζει στη Σίτη μέσα.
0: Ναι, είναι δύσκολο πολύ, είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά θα το δούμε.
0: Απλά η Λίβερπουλ παίζει με την Μπρέτφορντ στο Άνφιλντ, όπου η Μπρέτφορντ μπορεί να καίγεται, όχι μπορεί, θα καίγεται για Ευρώπη. Λέω εγώ τώρα.
1: Είναι δεδομένο ότι θα καίγεται.
0: Δεδομένο ότι θα καίγεται. Απλά πρέπει να πάρει και το Europa στο ενδιάμεσο, έτσι. Την Τετάρτη.
1: Ακριβώς. Γιατί θα έχει μεγάλη διαφορά σε πολλά πράγματα. Η δεύτερη θέση, και αν πάει ο Ολυμπιακός με το rebalancing στον τρίτο προγραμματικό, καταρχάς είναι προγραμματισμένο επί της ουσίας ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει 22 Ιουνίου την προετοιμασία του. Με δεδομένο ότι παίζει το δεύτερο προγραμματικό γύρο. Είτε του Champions League είτε του Europa. Είτε βγει δεύτερος δηλαδή είτε τρίτος. Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος και παίζει τελικά τον τρίτο προγραμματικό, θα ξεκινήσει λίγο πιο μετά την προετοιμασία του. Δηλαδή πάμε για τέλη Ιουνίου, καμιά εβδομάδα, 10 μέρες πιο μετά τέλος πάντων.
0: Ναι. Να θυμίσουμε κιόλας δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια έτσι κι αλλιώς ξεκινάει πολύ αργά την προετοιμασία του. Οπότε το λέω πιο πολύ έτσι για ιστορικούς λόγους, να το θυμίσω στον κόσμο, επειδή ήταν κατευθείαν στη League Phase, έτσι.
1: Μία σε League Phase στην Ευρώπα, λόγω της κατάρρευσης του Conference.
0: Και μετά Τσούλου.
1: Ναι, στο Champions League ξεκινάει 10 με 15 Ιουλίου κάπου εκεί ο Ολυμπιακός.
0: Ενώ οι άλλοι ήδη είχαν κάνει 20 μέρες προετοιμασία.
1: Βέβαια. Και είναι τελείως διαφορετικό σε όλα τα πράγματα, και στο σχεδιασμό και στα πάντα. Και στο πώς θα δουλέψει η ομάδα την προετοιμασία είναι πάρα πολλά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει και σε αυτό μια μεγάλη διαφορά. Μια μεγάλη διαφορά επίσης είναι ότι γλιτώνεις ένα γύρο, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες σου για League Phase. Είτε στο Champions League, μετά έχεις κλειδωμένη League Phase σίγουρα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Αλλά μιλάμε ότι πλησιάζει περισσότερο και πιο κοντά, γιατί θες δύο αντί για τρεις προκρίσεις, έτσι, για την για τη League Phase του Champions League. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να τερματίσει δεύτερο.

0: ο Ολυμπιακός για να κερδίσει αύριο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει δύο στοιχεία ο Ολυμπιακός. Καταρχάς να είναι πολύ καλός ανασταλτικά. Ιδανικά να μην δεχθεί και γκολ, εγώ θα πω. Αλλά γιατί και στις περισσότερες νίκες του γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί γκολ. Μεγάλες νίκες ενώ σε ντέρμπι, σε τσάμπιονς λιγκ και τα σχετικά. Τέλος πάντων να είναι σε καλή κατάσταση ανασταλτικά, να μην επιτρέψει φορές ευκαιρίες στον αντίπαλό του. Και φυσικά την ίδια ώρα μπροστά να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του. Δεν το κάνει το τελευταίο καιρό. Παρότι μετά το μάτσο με την Άκη στην πρεμιέρα που δεν είχε καλή εμφάνιση, τα υπόλοιπα ο Ολυμπιακός είναι σαφώς βελτιωμένος, βλέπεις ότι δημιουργεί ευκαιρίες αλλά δεν τις τελειώνει σωστά. Και πολλές φορές κάποια παιχνίδια τα κρατάει ζωντανά. Ή τα κερδίζει με μικρό σκορ, λίγο που λέμε σε εισαγωγικά με την ψυχή στο στόμα, όπως έγινε τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ιδιαίτερη, ότι δεν απειλήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά όσο μένει τώρα 0, είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός φάουλ στο 94. Είσαι με το άγχος μέχρι το τέλος. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Αυτά θα είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Και ένα ακόμα να προσθέσω, το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. Είναι ένα τέταρτο που πολλές φορές ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καλά, το έχουμε δει. Είναι και ένα τέταρτο που μπαίνει και η ΑΕΚ συχνά πυκνά καλά. Κάνει δυνατές οι κινήσεις στα παιχνίδια της. Σαν ένας συνδυασμός, όπως καταλαβαίνουμε, διάφορων στοιχείων, όπου το ιδανικό θα ήταν για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί από νωρίς, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για μια γιορτή που θα έχει η ΑΕΚ, θα θέλει να κερδίσει. Αν δεχτεί ένα γρήγορο γκολ, θα αναγκαστεί να πάρει την μπάλα στα πόδια της, να ανεβάσει τις γραμμές της, να ανοίξει τις αποστάσεις της, να δώσει χώρο στον Ολυμπιακό, και αυτό τον βολεύει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα βγήκε η αποστολή,
1: ναι.
0: Όλοι μέσα. Θα πρέπει να περιμένουμε τον προπονητή τι θα αποφασίσει, γιατί θα δει αύριο την ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών, του Ποντένση και του Έσε, δηλαδή την 11η ο προπονητής να αποφασίσει αύριο για το τι θα παρατάξει. Αν είναι και οι δύο έτοιμοι από άποψη ρυθμού, αγωνιστικού ρυθμού και δεν έχουν κάποια παραπάνω ενόχληση, κυρίως για τον Έσε μιλάω, γιατί ο Ποντένσε είχε τη διάσηση, είναι καλά, ο Έσε που είχε αυτό το χτύπημα που είχε δεχθεί στο ντέρμι του Παναθηναϊκού, τότε περιμένω ακόμη και οι δύο να ξεκινήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το έλεγα πάρα πολύ πιθανό, δηλαδή να βλέπω μια εντεκάδα σαν αυτή που είδαμε τον Παναθηναϊκό και αντί του Ζέλσον Μαρτίν να ξεκινήσει ο Ποντένσε. Οι δύο θέσεις δηλαδή που παίζονται είναι αυτές. Του Χαφ, του παρτενέρ του Γκαρθία, αν θα είναι ο Έσε έτοιμος για να ξεκινήσει ή αλλιώς θα πάρει τη θέση του Σιπιόνι, η αλλαγή που έγινε δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, και αν θα εξέρουν θα προτιμηθεί να ξεκινήσει ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε. Ο Ζέλσον το προσπάθησε αρκετά με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν τόσο καλός σε άλλα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Ο Ποντένσε και με την εκκίνηση που είχε κάνει με τον Μπάουξ αυτό το 25 λεπτό μέχρι να τραυματιστεί, ήταν πάρα πολύ θετικός. Και σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι χρειάζεται τον Ποντένσε. Είναι ξεκάθαρο νομίζω για τον Ολυμπιακό. Ίσως και αυτό το πρώτο 25 λεπτό που είχε με τον Μπάουξ ο Ολυμπιακός ήταν το καλύτερο 25 λεπτό μισάωρο που είχε φέτος και στο 2026 μέσα. Με κάτω την μπάλα έπαιξε, δημιούργησε με πάρα πολλούς τρόπους, δεν βρήκε τον γκολ, βέβαια. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ανέξα. Ναι. Ολοκλήρωσε για να σε ρωτήσω κάτι που σκεφτόμουν.
0: Κατά τα άλλα πάντως δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή. Δηλαδή Κωστίνια, Πυρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, ο Τζολάκης με τη συνεχεία, ο Γκαρθία, ο Τσικίνιο, ο Ροντινέη και Σέντερφορ ο Ταρέμ. Εντάξει, δεν μπορώ να βγάλω την εξίωση, ποτέ δεν έλκαμπη για τα Σέντερφορ. Το γεγονός όμως τον κρέασε 75 λεπτά ο Νταρέμι, ο προπονητής του περασμένου παιχνίδι, έδειξε ότι του άρεσε το πώς βοηθούσε την ομάδα και νομίζω θα τον προτιμήσει πάλι για το αρχικό σχήμα.
1: Μάλιστα. Ανεξάρτητα από το αυριανό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα έρθεις δεύτερος ή τρίτος, από Δευτέρα καθόμαστε όλοι γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και συζητάμε τι έγινε φέτος, που πάμε του χρόνου.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Δηλαδή...
1: Να περιμένουμε δηλαδή γρήγορα ότι θα ξεκινήσουν συναντήσεις, κουβέντες, γιατί νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι θα γίνει και πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση.
0: Θα γίνει μια κουβέντα γιατί πήγε λάθος. Τι δεν πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, πες το πως θέλεις. Στη φετινή σεζόν σε ερχόριες διοργανώσεις και δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το πρωτάθλημα, που ήταν και ο πρωταρχικός στόχος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα γίνει μια κουβέντα. Τι ακριβώς συνέβη από όλες τις πλευρές, έτσι, τι θεωρεί κάθε πλευρά ότι πήγε λάθος, τι ας πούμε μπορεί να πιστώνει η διοίκηση στον προπονητή, στους παίχτες, αντίστοιχα για τα μεταγραφικά, για όλα τα ζητήματα, mm-hmm. ώστε να καθίσουν κάτω να τα πούνε ενώπιση και τη νέα σεζόν. Άλλωστε ο Ολυμπιακός το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκόψει κάθε σενάριο.
1: Για προπονητή.
0: Προπονητολογίας. Mm. Έχει προπονητή για ένα ακόμα χρόνο. Ιδιαίτερα αν εγώ καταλαβαίνεις ότι όταν ξεκινάς και με προκριματικά τη σεζόν που δεν έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός, μπαίνουν πάντα δεύτερες σκέψεις. Αν υπήρχε μια σκέψη ότι να δούμε μήπως μπορεί να μην θέλει προπονητή να συνεχίσει ή μπορεί να μην θέλουμε εμείς να συνεχίσουμε σαν διοίκηση, mm. το εμείς κατάλαβε.
1: Mm.
0: Να συνεχίσουμε τον προπονητή. Τώρα είναι διαφορετικά πάντως τα πράγματα γιατί...
1: Στα προκριματικά τα καλοκαιρινά ελληνικές ομάδες καλό είναι να μην αλλάζουν πολύ.
0: Και
1: το ρόστερ και τον προπονητή.
0: Και ένας καινούριος προπονητής αν ερχόταν, δεν θα είχε τον ίδιο,
1: ναι.
0: δεν θα είχε τον ίδιο χρόνο που θα έχει τώρα ο προπονητής που το ξέρει. Και καταλαβαίνεις ότι και λόγω Μουντιάλ πολλές μεταγραφές άλλωστε δεν θα μπορούν να γίνουν. Βέβαια και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι χτυπάει Αύγουστο. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει το Μουντιάλ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι Νίκο ότι οι περισσότερες ομάδες, πόσο μάλλον οι ελληνικές, εγώ λέω, όταν πηγαίνουν να παίξουν τα προκριματικά τόσο νωρίς, τα προκριματικά αυτά τα παίζουν με τους συσσαγωγικά περσινούς.
1: Με τους περσινούς, με αυτούς που τελείωσαν τη χρονιά.
0: Βέβαια. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποιοι θα παραμείνουν από τους παίχτες, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα μπορεί να υπάρξει κάποια πώληση. Έχει Ολυμπιακούς δανεικούς που πρέπει να επιστρέψει να δει τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς δανεικούς.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τον Καμπελά. Τον έχουμε ξεχάσει τον Καμπελά. Έχει τον Γιάρεμτσουκ. Έχει ποδοσφαιριστές. Έχει τον Στρεφέτσα. Έχει δανεικούς ο Ολυμπιακός που έχει δώσει. Θα γυρίσουν πίσω. Επίσης ο Ποντένς είναι δανεικός από άλλη ομάδα και να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά του ή θα πάει για άλλον εξτρέμ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αρκετά που πρέπει να πέσουν στο τραπέζι. Είναι ο Μπεντανκόρ. Ένας ακόμα. Δηλαδή αν γυρίσει και ο Γιάννης του Μπεντανκόρ, ο Ολυμπιακός θα έχει 5 σέντερ φορ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 7 μη κοινοτικοί που σίγουρα θα μειωθεί αυτός ο αριθμός. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Ήδη ο Ολυμπιακός τρέχει διάφορα ζητήματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά από μεθαύριο θα αρχίσουν να παίρνουν εμπρός οι μηχανές, να γίνονται και απαραίτητες συζητήσεις, ώστε να δούμε πώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει. Γιατί δεν είναι το θέμα του προπονητή. Εγώ το βάζω συσσαγωγικά τελευταίο, επειδή όπως είπα ο Ολυμπιακός έχει προπονητή. Είναι και το θέμα του ρόστερ. Είναι αρκετά που πρέπει να τρέξει. Είναι τα διαρκές που δεν έχουν βγει ακόμα. Είναι αρκετά.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, τελευταία για αυτή την σεζόν για τους Ερυθρόλευκους, η οποία από Δευτέρα, όπως ακούσατε από τον Γιώργο, μπαίνουν σε μια διαδικασία να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να τα συζητήσουμε. Είδα τώρα ένα κοντινό, δεν είχα δει πριν κοντινό πλάνο από τη βροχή που έριξε στις Σέρες στο Πανσεραϊκός Πανατολικός που δεν έγινε ποτέ. Και έχει κάνει ένα κοντινό την ώρα που πέφτει, χαλάζει. Αλλά το χαλάζει δεν είναι χαλάζει. Αυτό είναι σαν ραπανάκια είναι. Και τρέχουν να προφυλαχθούν οι άνθρωποι που είναι στο γήπεδο. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Και στην άλλη τηλεόραση, τι μου έχει βάλει εδώ ο Κυριάκος. Εγώ Κυριάκο, αυτά δεν τα θυμάμαι. Τι είναι, αφιέρωμα στον Κλίντσβαν είναι. Μάλλον αφιέρωμα στον Κλίντσβαν. Ναι, okay. Είδα κάποια στιγμή και Μαραντόνα, πρέπει να ήταν πλάνα από τα Νάπολη-Στουτγκάρδη. Τα Νάπολη-Στουτγκάρδη διπλή αγώνες δεν ήταν τότε στο κύπελο UEFA.
2: Τελική.
1: Κάτσε ρε, έπαιζε τότε ο...
2: Κλίνσμα και Μαραντόνα στην Νάπολη.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν είχε
1: παίξει το πρώτο μάτσο Κλίνσμα. Α, οκ. Ναι, ναι, ναι, στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ο Κλίνσμα. Αλλά τώρα να δω αν θα το βρει κανείς. Μόνο αυτό που είναι έξω από το στούντιο μπορεί να το βρει. Ποιο ήταν διαιτητή στο Νάπολη Στουτγκάρδη στο πρώτο παιχνίδι. Το ξέρει, δε θηρίο, ε.
2: Μάκη του Γερμανάκο.
1: Ο Γεράσιμος. Γεράσιμος Γερμανάκος γράφει εδώ η Wikipedia. Ναι, Μάκη. Ωραία.
2: Τον οποίο.
1: Ο Μάκη ο Γερμανάκος.
2: Η Γερμανία εξαιτία του χεριού που είχε κάνει ο Μαραντόνα.
1: Τον οποίο η Γερμανία εξαιτία του χεριού του Μαραντόνα. Εγώ τα λέω και να ακούει ο κόσμο, ναι. Γιατί δεν περνά.
2: Του κάνει δώρο μια
1: Mercedes. Μάλιστα. Το Γερμανάκο. Λοιπόν, διπλή τελική, Νάπολη-Στουτγκάρδη 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, 3-3 το δεύτερο και το σήκωσε ο Μαραντόνα, ο Ντιέγκο. Ο Βλαχαδάμης έχει τρελαθεί τώρα, έχει ενθουσιαστεί γιατί τα θυμάται όλα αυτά, άμα του πεις τίποτα για πέρυσι, τα θυμάται, Έχει σβηστεί από τη μνήμη του. Πήγαινε κάτω να κάτσει να δει τη Eurovision. Ξεκινάει η Eurovision. Να, ορίστε, Βακύλα. Τώρα σε πρώτο πλάνο. Τι ώρα είναι, 10 παρά 10. Σε λιγάκι ξεκινάει. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Πάμε. Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τελευταία νέα από πλευρά ΠΑΟΚ για το μάτσο του Παναθηναϊκού αύριο στη Λεωφόρο. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου. Τελειώνει λοιπόν αυτή η σεζόν με τον ΠΑΟΚ να ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Βεβαίως από το δικό του παιχνίδι αλλά και από ένα άλλο παιχνίδι το οποίο γίνεται την ίδια ώρα, έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Παίζει στην Άγια Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό που φυσικά στέκεται πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια, όσο και αν δεν μπορεί εύκολα να πάρει βαθμούς ή να κερδίσει. Το ζήτημα είναι ο ΠΑΟΚ τι κάνει. Με μια επιστροφή των Λόβρεν που έβγαλε τελευταία προπόνηση και είναι διαθέσιμος, χωρίς τον Καμαρά, χωρίς τον Ντεσπότοφ. Υπάρχει μια αίσθηση ότι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θα επιδιώξει ένα φρεσκάρισμα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει ότι είναι τελευταίο παιχνίδι, ότι θα πάει μέχρι τέλους, κάποιοι παίκτες έχουν επιβαρυνθεί πολύ και προτιμάει να τους φέρει από τον πάγκο, όπως τον Τάισον για παράδειγμα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα καθίσει στον πάγκο ο Τάισον έτσι ώστε να ξεκινήσει. Νομίζω ο Πέλκας είναι ο βασικότερος υποψήφιος να πάρει τη θέση βασικού σε αυτόν τον αγώνα. Ίσως έχει και άλλες αλλαγές, ίσως για παράδειγμα σε αυτό το μάτς παίξει βασικός ο Μύθου. Είναι και αυτό ένα πολύ πιθανό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, που έχει τον Γερεμέγεφ πολύ επιβαρημένο τελευταία, παίζει συνέχεια. Ο Γιακουμάκης είναι αποθλάσει. Θα έρθουν από τον πάγκο εφόσον χρειαστεί κάποιος από τους δύο ή και οι δύο, μια και ο ΠΑΟΚ και προχθές έπαιξε με δύο φορ στο τελείωμα του παιχνιδιού. Γενικώς αυτό είναι το σκεπτικό, ότι ξεκινάει με ένα φρεσκάρισμα, αφήνει κάποιους βασικούς στον πάγκο και το ΜΕΙΤΕ θα αφήσει στον πάγκο και θα φέρει όπως χρειαστεί, αν χρειαστεί, τους πιο ποιοτικούς και αυτούς που έχουν πάρει το πιο μεγάλο βάρος στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Αυτό είναι το σκεπτικό, θα δούμε αν θα επιβραβευθεί με την εκτίμηση και την απόφαση του προπονητή. Τα δεδομένα είναι γνωστά. Οι προπονήσεις τελείωσαν σήμερα, ένα παιχνίδι έμεινε, κρίνεται η δεύτερη θέση, το πιστεύουν στον ΠΑΟΚ, πιστεύουν πραγματικά ότι και η ομάδα τους θα κερδίσει και στο άλλο παιχνίδι δεν θα τα φέρει ο Ολυμπιακός και υπάρχει μια θετική άβρα για το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει αύριο και έστω σε αυτόν τον τελευταίο στόχο να πετύχει.
1: Κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Γιώργο Τσανάκα νωρίτερα σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει αύριο, αν θα βγεις δηλαδή δεύτερος ή τρίτος, να περιμένουμε από Δευτέρα, ήδη έχει γίνει μια κουβέντα, έτσι, μετά τον χαμένο τελικό κυπέλου, είχε πάει στο ξενοδοχείο τον ιδιοκτησία Σαββίδη ο κ. Λουτσέσκου και είχε γίνει εκεί μια συνάντηση. Να περιμένουμε από Δευτέρα να τα βάλουμε κάτω, να συζητήσουμε τι πήγε στραβά, πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα κτλ.
3: Ναι, ότι απολογισμός θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει απολογισμός. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα άμεσα στον ΠΑΟΚ από Δευτέρα. Εκείνο που έχει προαναγγελθεί είναι κάποιες αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Εκείνο που έχει προαναγγελθεί είναι κάποιες κινήσεις που αφορούν τα γήπεδα στα οποία ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέξει και το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο. Και παράλληλα φυσικά η οργάνωση της ομάδας για την επόμενη μέρα. Συμβόλαιο προπονητής έχει, mm-hmm. και αυτό το κρατάμε και είναι ισχυρό. Και ένα πρώτο πλάνο σχεδιασμού και αυτό υπάρχει. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και ημερολογιακά, όπως το λένε, ο ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου θα παίξει εκεί γύρω, είτε στο Champions League είτε στο Europa League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ακούσα τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Μας μετέφερε ότι στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πολύ ότι εκείνοι θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση. Ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν θα νικήσει αύριο στη Φιλαδέλφεια και ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει από τη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε ένα ιστορικό παιχνίδι, αν δεν έχουμε κάποια συγκλονιστική ανατροπή τους επόμενους μήνες, ο Παναθηναϊκός για τελευταία φορά θα παίξει στη Λεωφόρο σε επίσημο μάτς. Θα γίνει, να θυμίσω, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες, επειδή θα είναι κυκλισμένο αύριο το παιχνίδι, θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ένα φιλικό εκεί για να αποχαιρετήσει τον Τριφύλλη όπως πρέπει, το πιο ιστορικό γήπεδο στην Ελλάδα, το Απόστολος Νικολαίδης. Λοιπόν, να σας πω ότι το Nacional Madeira Guimarães έχει γίνει 2-0. Nacional Madeira σώζεται. Εστρέγια τα Μαδόρα στην ισοβαθμία με την Καζαπία, ένα από πάνω. Η Καζαπία πάει στον Παράζ. Έχουν από 30 βαθμούς. 1-1 είναι και το Μπράγκα Εστρέγια τα Μαδόρα και το Καζαπία Ρίο Άβε. Να τσεκάρω μόνο, επειδή δεν το είδα πριν, αν στη Ρίο Άβε έχει βάλει γκολ κανένα Ελληνόπουλο από τα πολλά που παίζουν στην ομάδα του κυρίου, όχι, στην ομάδα του κυρίου Σιλαϊδόπουλου δεν έχει βάλει κάποιος γκολ. Παίζουν αυτή την ώρα, ο Παπακανέλος έχει μπει αλλαγή, ο Ντόι είναι βασικός και παραμένει στο μάτς, στον πάγκο είναι ο Λιάβας, ναι, ο Λιάβας, αυτή.

0: Το Standard Liège Genk στα play-off του Βελγίου για το conference έληξε 0-0. Ο Καρέτσας δεν αγωνίστηκε. Κάποιο θέμα τραυματισμού έχει ο Καρέτσας. Λοιπόν, έληξε 0-0. Η Σταντάρ έχει 34, η Γκένκ έχει 34, η Βέστερλο έχει 33. Και εκεί γίνεται μάχη για το ποιος θα βγει στο conference. Αύριο έχει μια ματσάρα. Η Μπρίζ του Τζόλι παίζει με την Σένζι Λουάζ. Είναι παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον τίτλο και να τελειώσει η ιστορία. Αύριο στις 7.30 είναι. Στο ημίχρονο στην Ολλανδία, το Βίλε Μαλμίερ Σίτι είναι στο 0-0. Η Λεχ Πόζναν, παιδιά, σας το έλεγα ότι θα το γυρίσει και το γύρισε. 1-2. Στο 43 προηγείται τη Ραντόμια. Και ένα τελικό στο μπάσκετ Μιλάνο Ρετζιάννα 96-84. Ένα τελικό στη Γαλλία Μπουλαζάκ Μονακό 92-74. Βαριά ήταν για τη Μονακό. Παρί Βιλερμπάν τελειώνει το μάτς, ανικήσει Παρί 85-76 είναι το σκορ. Να πω επίσης ότι εκτός από τη Σαν Αντρέου, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης που νίκησε στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη και προκρίθηκε στο Final Four, και τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξανανοίξε τη Σαμπαντέλ και αυτός πέρασε πανηγυρικά, πέρασε και η Φερεντς Βάρος, θα είναι στο Final Four, και το Ρώμα Ματαρό είναι 6-11. Θα περάσει και η Ματαρό φυσικά για το Final Four που θα γίνει 11-13 Ιουνίου στη Βαλέτα της Μάλτας. Κώστας Μιάλλος δίπλα μου, έτοιμος για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ιούνιο, κάναμε λάθος.
1: Κάνετε λάθος.
0: 11-13 Ιουνίου είναι.
1: Λάθος.
0: Ναι. Και εγώ λέω 10. Είδα στην αρχή 10-12 Ιουλίου και λέω τι διάλογο.
1: Θα είναι προετοιμασία με τις εθνικές.
0: Όχι, θα είναι.
1: Κάποιες κοπέλες που είναι.
0: Ναι. 11-13 Ιουνίου το βρήκα και εγώ. Στο επίσημο.
1: Η τελική
0: στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία. Ναι. Μα γι' αυτό μου φάνηκε παράξενο.
0: Η εθνική μας δεν θα είναι εκεί βέβαια, οι γυναίκες.
1: Ναι, αυτό μου φάνηκε παράξενο. Εντάξει, άλλο το καλεντάρι είναι καλεντάρι. Δεν ισχύουν τώρα για όλους.
0: Μαραντόνα ζωντανά. Εγώ, παιδιά, δεν έχω προλάβει. Πολύ λίγο. Τι λίγο, δεν θυμάμαι καθόλου. Ούτε καν εικόνες δεν έχω. Από βίντεο μόνο.
1: Οι παοκτζίδες που ήταν στο.
0: Καλά. Παοκτζίδες και κάτι γερόντια σαν εσένα και τον Σταθερόπουλο. Εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Και τον Βλαχαδάμι.
0: Και τον Βλαχαδάμι έχει προλάβει και τον Μπελέ. μιλάμε τώρα για ραμολιμέντο. Πάμε διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η Άλνο με την Βάσκη Super League 2 παρά την νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο εντός έδρας, αφού ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά για την ένατη αγωνιστική των play-out της στοίχημα Super League. Αύριο στις 3 στην διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κανονικά πήρε μέρος στο Βάργα, πόνος 300, μένουμε όλοι στη θέση μας. Κανένας στον αγωνιστικό χώρο το μήνυμα της ΠΑΕ για τον αυριανό αγώνα. Αυτές οι μέρες είναι αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, τον Ισομάρκο Νικολίτς. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέλου με τη Λίμπαρ ενώπιον του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προπονήθηκαν κανονικά οι Ποντένσε και ΕΣΕ και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Εθνολεύκων που θα είναι πλήρης. Με Σάντσες αλλά χωρίς Τετέι που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκτημένη των θυρών λεωφόρο. Στόχος είναι να βρίσκονται στο προσκήνιο τα παιδιά της Ακαδημίας των 94,6 εκ των αντιπρόεδρων της ΠΑΕ Τάκης Φίσας για την κατάκτηση του προαθλήματος της ΚΑΠΑ 17. Την πρόκληση στα ημιτελικά της Στοίχημαν Basketball League πήρε ο Ολυμπιακός που βλήθηκε 97-58 του Κολοσσού στη Ρόδο και έκανε το 2-0. Κορυφαίο στο Χόλμ 21 πόντους και 13 rebound. Ο Βεζένκοφ είχε μια μικρή νόξη στο γαστοκμείο. Προτιμήσαμε να μην ρισκάνουμε καθόλου, σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την απουσία του 30χρονου forward. Φρεσκάρισμα στην 11 του ΠΑΟ για το τελευταίο μάτς σεζόν απέναντι στο Παναθηναϊκό. Ο Απόστολος Νικολάης θα επιχειρήσει ο Ρασβάλου Τσέσκου. Θέση βασικού στην κορυφή είναι πιθανό να πάρει ο Μύθου από τον πάγκο. Θα έρθει πιθανότητα ο Τάισον δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης που επιστρέφει από τη Μωρία. Σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έφτασε συμφωνία με τον Νίκα Λάθη, ο διεθνής γκάρντ εκ των κορυφαίων σε ασίστ και κλεψίματα στην ιστορία του EuroLeague, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η πρόκληση στο Final Four του Champions League Πόλο γυναικών πήρε ο Ολυμπιακός που νίξε 18 τη Σαμπαντέλ και εντός έδρας και δίπλωσε τις νίκες μετά το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία. Η ανδρική ομάδα των Εθνολεύκων πέρασε στους τελικούς της Water Polo League Αδρών αφού επιλύθηκε 14-13 της Βουλιαγμένης και έκανε το 2-0 σειρά. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο από τον Ανδρέα Βαζέο με χρόνο 48-31 που κολύπησε πρώτος με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου στα 4-100 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Open, στο πρώτο του Diamond League τη σεζόν. Με Μανούλη Καραλής περιορίστηκε στην 7η θέση στο Αλμα επικοντό με 5.70. Το 8ο κύπελλο της ιστορίας κατέκτησε η Manchester City που νίκησε 1-0 την Chelsea με γκολ του Σεμένιο στον τελικό του FA Cup Αγγλία στο Wembley. Σε συμφωνία με τον Τζάμπι Αλόνσο για την ανάρτηση της τεχνικής του ηγεσίας ήρθαν οι μπλε σύμφωνα με το Athletic. Την τέταρτη θέση για την παρουσία της στη League Face του Champions League εξασφάλισε του Γκάρντ που ψήφισε πάλι 2-2 εκτός σας με την Άιντραχτ μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Bundesliga. Σαμπάρα παραμονή στη Βόλφσμπουργκ που νίκησε 3-1 εκτός σας στην Πάουλη με τον Κουλιεράκη να ανοίγει το σκορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Αφήσαμε λίγο παραπάνω μουσικούλα. Να τα λέει και τα Sonic Youth. Εδώ ένας μάστορας. Λοιπόν, να σταματήσετε, λέει, να βρίζετε τον σλότ, γιατί το ρόστερ είναι χάλια. Παίκτη της προκοπής στον πάγκο δεν έχει. Ναι, οκ. Okay. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν θα σταματήσουμε να βρίσκουμε τον σλότ. Τα έχει κάνει ρόιδο φέτος. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πέρυσι βρήκε έτοιμη ομάδα, πήρε το πρωτάθλημα. Φέτος δεν. Μακάρι να μας διαψεύσει όλους του χρόνου. Ξέρω εγώ τι να πω. Όχι, αδερφέ, ούτε στο Μουντιάλ στην Αμερική έχω εικόνες του Μαραντόνα. Είμαι μικρός. Δεν ξενυχτούσα τότε. Το 94. Ναι, ρε. Ήμουν 7 χρονών. Θα βάλεις τα κλάματα, Κυριακό. Πρώτη ηλικίου, εγώ 7 χρονών, πού να ξενυχτήσω. Δεν, ούτε καν. Κάτι εικόνες είχα, κάτι εικόνες. Το θυμάσαι όλο? Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω, έχω ελάχιστες εικόνες από κάποια παιχνίδια, από την Εθνική. Θυμάμαι κάτι ρεπορτάζ που βλέπαμε μετά για τον περιοδεύον Θίασο που είχαμε κάνει τότε την ομάδα. Εμένα ουσιαστικά το πρώτο μου Μουντιάλ, αυτό που είδα και αυτό που θυμάμαι απ' έξω και ανακατωτά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα το πρώτο το θυμάσαι, είναι το Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία. Που ήταν και ωραίο, ήταν και πολύ ωραίο Μουντιάλ. Και μετά πήγαμε σε σερή κακών Μουντιάλ μετά το Μουντιάλ του 98. Ούτε το 2002 μου άρεσε ιδιαίτερα. Το 2006 δεν ήταν ωραίο στη Γερμανία. Έλα. Μέτριο. Γι' αυτό. Κάνε την τελευταία σου πρόβλεψη σεζόν. Δεν κάνω πρόβλεψη για τελευταία αγωνιστική. Προβάει. Έρθουν ανάποδα. Αν και για να είμαι ειλικρινής, τίνω προς αυτό που είπε και ο Τζόρμπα. Δηλαδή, πιο πιθανό μου κάνει αυτό που είπε ο Τζόρμπα παρά το άλλο σενάριο. Δηλαδή, να νικήσω πάω τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και να μην νικήσω Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό βλέπω έτσι σαν πιο πιθανό σενάριο. Όχι ότι θα μου κάνει εντύπωση αν συμβεί κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, να νικήσω Ολυμπιακό και να μην κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ή να έρθουν και τα δύο ισοπαλία. Και αυτό γίνεται. Αλλά. Α, δούμε. Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα τώρα, η μεγάλη πρόβλεψη που πρέπει να γίνει είναι στο μεσημεριανό παιχνίδι. Θα νικήσει ο Πανσεραϊκός στον Πανετολικό για να μείνει ζωντανός και να έχει λίγο ενδιαφέρον την Πέμπτη, η τελευταία αγωνιστική. Ή θα ξυνόμαστε εδώ πέρα την Πέμπτη, θα βλέπουμε τα μάτια σαν ζόμπι. Λοιπόν, το πρωτάθλημα εντωμεταξύ των. Ναι, των γυναικών έγινε. Ναι, στην Τούμπα έγινε η απονομή. Εκεί. Έχει ανέβασει και ένα βίντεο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι γυναίκες και μάλιστα αίτητες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Πορτογαλία γιατί τελείωσαν τα μάτς. Όπου και έχει γίνει ωραίος χαμούλης. Αρόου Κατοντέλα 3-1, Καζαπία Ρίο Αβ 1-1, Μπράγκα Στρίγια Ταμαδόρα 2-2. 1-1 το είχαμε αφήσει. Και τελείωσαν το μάτς φιλοξενούμενοι με 10. Να δω λίγο και πώς έγινε το 2-2. Αφού σήμερα έχει την τιμητική της Πορτογαλία. Λοιπόν, μάλιστα, προηγήθηκε η Μπράγκα στο 90 με πέναλτι και ο Λέκοβιτς ισοφάρισε στο 96. Όπω, φοβερά πράγματα στην Πορτογαλία. Οπότε, και το Nacional Madeira Guimarães 2-0. Οπότε, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, στο μπαράζ πηγαίνει η Καζαπία, έπεσε τον Τέλα και σώθηκαν Nacional Madeira, Estrella Damadora κλπ. Και η Σαντακλάρα και Ρίο Άβε και όλες αυτές οι ομάδες.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με τα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια. Αύριο έχουμε ένα ιστορικό μάτς, θα λέγαμε και νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Δυστυχώς θα είναι άδεια μετά την τιμωρία της ΔΕΑΒ και η τελευταία παρουσία του Παναθηναϊκού σε επίσημο μάτς τουλάχιστον θα γίνει χωρίς κόσμο απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά. Ιωνίση Δεσίλα, στην αλλή άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Ιωνίση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, τελευταίο μάτς της σεζόν. Δυστυχώς χωρίς κόσμο στη Λεωφόρο, αφού δεν έχουμε την αναστολή της ποινής του Παναθηναϊκού, της απόφασης ποινής του Παναθηναϊκού από τη ΔΕΑΒ. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει αύριο τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάτς της σεζόν στο Απόστολο Νικολαίδης και κλεισμένο των θυρών. Κάνουν θεωρητικά τελευταίο επίσημο, εγώ θεωρώ ότι θα δώσει κι άλλο Παναθηναϊκός. Γιατί ίσως υπάρξει...
0: Κάποιο φιλικό εννοείς.
1: Φιλικό σίγουρα, ναι. Λέω για επίσημο. Μπορεί να δώσει και επίσημο γιατί ίσως υπάρξει να πάει λίγο κανένα μήνα, ένα-δύο μήνες ο Βοτανικός. Ναι. Βάσει τα υπάρχοντα δεδομένα. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Πεπέ εκτός, έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό, οπότε έμεινε εκτός αποστολής. Μπήκε στο πρόγραμμα και στην αποστολή ο Ρενάτο. Εκτός ο Κάτρης, ο Μπακασέτας, ο Ίγκας, ο Μεγετβάη, ο Ντέσσερς, ο Σοκό και ο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό, όπου έχει μια αποστολή με Τσάβες, Λαφών, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ, Κότσιρα, Κυριακόπουλο, Τσιριδέγια, Σιώπη, Ρενάτο Σάντζη, Ζαδουρία, Ντίνο Τσέριν, Ποντούρη, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Τζούριτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Σβιντέσκι και Πάντοβιτς. Θα δούμε τι σχήμα θα παρατάξει ο Ράφα Μπένιτεθ. Πιθανολογώ, το πιθανότερο μάλλον να δούμε τετράδα πίσω. Όχι με 4-4-2 που το είδαμε στο Καρισκάκη και δεν δούλεψε. Με ένα 4-2-3-1 αν θέλεις. Διεκδικούν Ζιντές και Πάντοβιτς τη θέση φυσικά του Ρετέι. Θα δώσουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στο Σβιντέσκι. Να δούμε τον Λαφόν, να δούμε τον Καλάμπρια, τον Κυριακόπουλο, τον Πάλμερ Μπράουν με τον Τουμπά. Και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή υπάρχουν αρκετές θέσεις που παίζονται. Τώρα να παίξει ο Σάντσες με μια προπόνηση.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο το βλέπω. Θεωρώ ότι ο Τσέριν μαζί με τον Κοντούρι σαν κεντρικά χάφ το τελευταίο διάστημα πάνε καλά, έχουν το προβάδισμα και θα δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος. Φτάνω τα μπόρδα και να πάνε στα άκρα ο Αντίνο με τον Ζαρουρί, τον Παντελίδη. Θα δούμε Γιάγκουσιτ. Και αυτό δύσκολο, αλλά δεν ξέρω τι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Ράφα Μπενιτεθ. Για ένα μάτς το οποίο είναι το τελευταίο της σεζόν και από Δευτέρα θα μπούμε στην διαδικασία των αποφάσεων. Θα γίνει σίγουρα και μια συζήτηση της διοίκησης με τον Ράφα Μπενιτεθ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον και στο... όχι στο μέλλον, μέσα στην εβδομάδα για την επόμενη σεζόν. Έχουμε και τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε αναφέρει, οπότε είμαστε εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων.
0: Αυτό πιστεύεις θα γίνει άμεσα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, αλλά άμεσα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη.
1: Ναι, όπως άμεσα, ναι. Μπορεί και Δευτέρα. Μπορεί και Δευτέρα. Αυτή την εκτίμηση μπορώ να κάνω. Αυτά σου έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Να πω ότι σήμερα ήταν στο Κοροπή η φιέστα της πρωταθλήτριας ΚΑΠΑ 13 του Παναθηναϊκού. Μια φουρνιά πάρα πολύ καλή που ήταν αίτητη και πήρε το πρωτάθλημα. Σήμερα νίκησε ένα 0 τον Αστέρα. Έγινε και απονομή. Βρέθηκε στο Γιώργος Καλαφάτης ο Γιάννης Αλαφούζος, πρώτος Παναθηναϊκός, που ήταν και στην απονομή. Ο Τάκης Φίσας, ο Θόδωρος Ελευθεριάδης. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Τάκης Φίσας και ο Θόδωρος Ελευθεριάδης, που είναι ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας, είναι επί της ουσίας και οι αναμορφωτές της Ακαδημίας. Και άλλοι, ο Τότς Φυλακούρης, ο Γιώργος Καραγκούνης ήταν εκεί, ο Βλάστα Θογοστόπουλος, φυσικά κόσμος, γονείς. Ήταν ένα ωραίο μεσημέρι στο Γιώργος Καλαφάτης. Μπορεί και ο κόσμος να δει και βίντεο και σχετικά θέματα στο www.sportfm.gr για μια φουρνιά πάρα πολύ καλή που θα πάω 17, το λέγαμε εδώ και καιρό. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα και γενικώς οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού αρχίζουν και πάλι να ζωντανεύουν. Και ξαναλέω αυτό, σίγουρα πρέπει να το πιστώσουμε πάρα πολύ στις αποφάσεις του Τάκη Φίσα και την δουλειά φυσικά του Θεόδωρου Ελευθεριάδη, που ο Ελευθεριάδης τους ή άλλους ήταν και επιλογή του Τάκη Φίσα για να αρχίσει να παίρνει πάλι μπρος η Πράσινη Ακαδημία, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε. Θυμίζουμε ότι για ένα διάστημα δεν είχε διευθυντή Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Τα είχαμε φίξει όλα αυτά εκείνο το διάστημα. Τώρα αρχίζει και πάλι γίνεται δουλειά και μάλιστα πολύ καλή. Και αυτό αποδίδει καρπούς. Θα πει κάποιος, οι τίτλοι μετράνε. Μετράει να βγάζεις ποδοσφαιριστές. Αλλά ξέρεις, και οι τίτλοι χτίζουν και νοοτροπίες.
0: Χαρακτήρες, νοοτροπίες βέβαια.
1: Ναι, χαρακτήρα όπως το λες. Δηλαδή δεν είναι το κυρίαρχο.
0: Ναι, σε αυτές τις ηλικίες όχι.
1: Αλλά αν έρχονται, ναι, ναι, είναι καλό για το χαρακτήρα και την νοοτροπία και το πώς έτσι ζυμώνονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές για το μέλλον. Mm-hmm. Αυτά σου τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μου επιτρέψεις ένα σχόλιο για το φινάλι που θέλω να το κάνω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι χυδαίο, χυδαίο, και ήθελα να το πω, άνθρωποι οι οποίοι, δεν θα κάνω εγώ μαθήματα δημοσιογραφίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο και είναι δημοσιογράφοι, να επαναφέρουν με χυδαία σχόλια και χυδαίες αναρτήσεις το θέμα Μπάλντοκ και να μη σέβονται τη μνήμη ενός ανθρώπου και φυσικά τον πόνο της οικογένειας. Αυτό θέλω να πω, είναι χυδαίος αυτός ο οποίος επανέφερε ένα θέμα και κάνει κάποιες αναρτήσεις οι οποίες είναι ντροπιαστικές και θα πρέπει να υπάρξουν αρμόδια όργανα να το μαζέψουν. Ήθελα να το πω ως σχόλιο, γιατί όταν μιλάμε για νεκρούς ανθρώπους θα πρέπει να σεβόμαστε τη μνήμη τους και φυσικά τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Διονύση Δεσίλα για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και για τις εξελίξεις που περιμένουμε από Δευτέρα, για την K17 επίσης, η οποία έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Το σήκωσε σήμερα το πρωτάθλημα στο Κοροπή. Να πω ότι προσυπογράφω κι εγώ ότι είπε ο Διονύση Δεσίλας στο σχολείο του για δημοσιογράφους, ο Θεός να τους κάνει, που τέλος πάντων δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο,

0: Να πω ότι μεγαλύτερο άλμα στα 8-21 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε τη φετινή του παρουσία στον ανοιχτό στίβο, στα Βεργότια. Αλλά επειδή υπήρχαν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, γενικά σήμερα σε όλη την Ελλάδα, όπως έχετε καταλάβει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ανοιξιάτικος καιρός βέβαια, είναι αυτά τα κλασικά του Μαΐου, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες και τον Ιούνιο σίγουρα. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο. Επειδή ήταν πολύ βρεγμένος και βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, μετά τη βροχή ο Έλληνας πρωταθλητής δεν ρίσκαρε. Σταμάτησε μετά από 4 προσπάθειες, έμεινε στα 8-21. Πόπο, ναι ρε φίλε, πόσο δίκιο έχεις. Τι σούπα ήταν το Chelsea City. Τι τραγωδία ήταν αυτό το μάτς. Δηλαδή χίλιες φορές να ελληνικός, πώς το λένε, τελικός κυπέλλου στην Ελλάδα, πραγματικά. Τι αηδία ήταν αυτό. Τίποτα. Ο Χρήστος Λόης που έγραψε το μάτς, δηλαδή τελείωσε το παιχνίδι και είχε γουρλό στα μάτια. Τελεκολύρια. Δηλαδή το Όφι Πάουκ ήταν υπερματσάρα μπροστά σε αυτό το άθλιο θέαμα στο Wembley. Παρεμπιπτόντως το πήρε η City και η πλάκα είναι ότι η φετινή City με όλες αυτά, δύο φορές το είπα, με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, η φετινή City μπορεί να κάνει treble, Κυριακό. Μπορεί ακόμα να κάνει treble, φίλε. Εγχώριο. Τώρα τι, δεν σου κάνει. Δεν σου κάνει, δεν μετράει το League Cup. Το κανονικό τώρα και το ξεκανονικό. Όταν έπαιρνε τα λικά πριν 25 χρόνια και τα πανηγύριζε γιατί δεν είχε κούπα όμως. Έχουμε πανηγυρίσει. με τον Ουγέ. Έχουμε πανηγυρίσει λικά, Κυριάκο μου. Ου.
1: Και Super Cup καλοκαιρινά.
0: Ένα σκασμό έχουμε πανηγυρίσει. Τέλος πάντων, λέει ότι είναι πολύ περίεργο και αυτό δείχνει πόσο αγκομαχάει αυτή η Arsenal. Πόσο έχει φτύσει αίμα για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέτυχε στη χειρότερη City των τελευταίων 15 ετών. Και δεν μπορείς να καθαρίσεις το πρωτάθλημα. Θα πάμε μέχρι την άλλη Κυριακή. Θα είμαστε στην αγωνία οι Ρομπόλιδες και οι Τσόχοι να τρέχει ο υδρότας για να κατακτήσουν αυτό το ρημάδι το πρωτάθλημα. Αυτή τη σεζόν λοιπόν, όπου η City έχει τόσα προβλήματα, τόσα θέματα, έχει πάρει ήδη δύο τίτλους, το League Cup και το Κύπελλο. Και μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ. Άλλοι υποθυμίσουν οι άλλοι. Τι να πω.

Να μεταφέρω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγη ώρα και επειδή εκείνη τη στιγμή ακούγαμε τα ρεπορτάζ, δεν πρόλαβα να το αναφέρω. Από την περασμένη εβδομάδα στη Σκωτία έχουν γίνει φοβερά πράγματα. Επειδή καμιά φορά λέμε για τα δικά μας εδώ πέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, έτσι μεσογειακή λαή, στη Ισπανία γίνεται της Μουρλής. Τελείωσε βέβαια το πρωτάθλημα εκεί πέρα, θα ησυχάσουν λίγο και του χρόνου πάλι προς τη δόξα θα τραβήξουν. Στην Ισπανία σκοτώνονται. Λοιπόν, αλλά, επειδή ξαναλέω, μην λέμε μόνο για μας, και στον Βορρά, τον πολιτισμένο, γίνεται χαμός. Στη Σκωτία από την περασμένη εβδομάδα, μετά από αυτό το αδιανόητα μαϊμουδένιο πέναλτι που πήρε η Celtic και νίκησε τη Motherwell, μιλάμε για το σκάνδαλο, έτσι. Άμα δινόταν αυτό το πέναλτι εδώ σε κάνα ντέρμπι, δεν ξέρω, θα είχαμε συλλαλητήρια. Λοιπόν, σήμερα η Celtic, εντάξει, τι να κάνει τη δουλειά. Νίκησε 3-1 τη Hearts, το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ήταν πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση. Η Hearts δεν έχει την εμπειρία. Η Celtic είναι μια τεράστια ομάδα, παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο, σχεδόν. Θα μοιράζονται με τη Rangers, περίπου. Λοιπόν, η Hearts δεν τα κατάφερε, άγγιξε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά θαύματα. Έχασε 3-1, έμεινε στη δεύτερη θέση. Αλλά, λοιπόν, χθες έχει βγει η είδηση ότι ο διαιτητής που έδωσε το πέναλτι στη Celtic την περασμένη εβδομάδα φυλάσσεται στο σπίτι του. Υπάρχουν αστυνομικοί όλη την ώρα εκεί πέρα. Ούτε στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά. Και σήμερα, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έβγαλε η Hearts μια ανακοίνωση η οποία, παιδιά, δεν ξέρω, ίσως έχει επηρεάσει και ο Κιζηρίδης που είναι εκεί το παιδί και κάνει και πέναλτι σήμερα. Δεν ήταν καλή μέρα για τον Αλέξανδρο. Έβγαλε μια ανακοίνωση για τα όσα έγιναν στο μάτς και κατήγγειλε ότι μέλη της ομάδας δέχθηκαν επιθέσεις από τους οπαδούς της Celtic. Αναφέρει συγκεκριμένα η Hearts ότι μετά το τρίτο γκολ της Celtic στο 8ο λεπτό, εκατοντάδες οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Και μάλιστα, αυτό είναι το φοβερό, στην ανακοίνωση αφήνει αιχμές για το αν ο διαιτητής σφύριξε ή όχι τη λήξη του αγώνα. Ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες στη Σκωτία, δηλαδή και πριν την ανακοίνωση της Celtic, ψάχνουν να βρουν τις Hearts, ψάχνουν να βρουν οι δημοσιογράφοι στη Σκωτία αν ο διαιτητής σφύριξε. Δεν πρέπει να σφυρίξει εδώ μεταξύ. Δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι. Κάνουν λόγο στην ανακοίνωση η της Hearts ότι είναι ντροπιαστικές οι εικόνες και ζητά η Hearts από τα αρμόδια όργανα της χώρας να ερευνήσουν τα όσα συνέβησαν και να ενεργήσουν αναλόγως. Εγώ σου το λέω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η Celtic έβαλε άλλο ένα στο μουσείο. Αφήστε να πάρει και κανένα άλλο στο πρωτάθλημα, ρε. Αφήστε να πάρει και κανένα άλλο στο πρωτάθλημα. Μια φορά πήγε να γίνει το θαύμα, κάναμε και ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Μια φορά.

Λέει εδώ ένας φίλος, αν ήσουν στον Άρη, βλέπεις τη δουλειά του Γρηγορίου, βλέπεις και την επιτυχία συσσαγωγικά στην επιλογή ξένων τα τελευταία χρόνια, τι θα έκανες? Για τώρα αυτό, δεν ξέρω. Τι να σας πω, στον Άρη μένει να δούμε αν θα έχουμε κάτι σε επίπεδο διοικητικό μέσα στο καλοκαίρι. Πάει αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο τώρα, σε σχέση με, με τον κύριο Γρηγορίου. Αν ο Άρης ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τώρα θα μου πεις και με τους ξένους το ίδιο θα γινόταν. Αλλά ειδικά με Έλληνα προπονητή, αν ο Άρης ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν κάνει, ξέρω εγώ, 4 βαθμούς και κάνει 2 ήττες, θα μείνει στον πάγκο? Θα πας για άλλον πάλι. Και για άλλον και για άλλον και για άλλον. Δεν υπάρχει σταθερότητα στον Άρη γενικότερα, δεν υπάρχει πλάνο. Να πούμε ότι θα πάμε με αυτόν τον προπονητή, πάμε με αυτούς τους παίκτες, δεν θα αλλάξουμε πάλι όλη την ομάδα, δεν μπορεί να είναι όλη σκάρτη. Κάθε χρόνο αλλάζει όλη την ομάδα ο Άρης. Όλη την ομάδα. Θα τα συζητήσουμε και μετά, έχετε εδώ πολλές απορίες. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: μήνυμα για τις εκλογές, έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίωσε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος», τόνισε, «χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα στην βόρειο-δυτική Ιταλία, όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. 4 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και ο καιρός γενικά έθεριος αύριο, στην Αττική έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Χαλαρά είμαστε. Ακούσαμε και τα ρεπορτάζ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο χάζει Eurovision. Όχι ότι ακούμε τα τραγούδια, απλά βλέπουμε. Που σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, αυτό, Κυριάκο μου, αρκεί έτσι. Στην Eurovision να βλέπεις. Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Λοιπόν. Μέχρι Κυριάκο Σταθερόπουλο. Θα πάμε παρέα. Κωνσταντίνα Πανούτσα, συνταξία τη

αναπάντητο. Πρόλαβα και είπα δύο κουβέντες. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή την περίπτωση μάλλον, είναι τι θα έκανε ο Γρηγορίου. Τώρα μου πεις, είσαι ο Μιχάλης Γρηγορίου και σου λέει ο Άρης ότι σε θέλει να παραμείνεις, ρε παιδί μου, και τη νέα σεζόν. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να πεις όχι. Αλλά ξέρει ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του, γιατί θα είναι σε μια ομάδα η οποία. Εντάξει, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για να κάνει κάτι. Το οτιδήποτε φέτος, καθώς τελειώνει και η χρονιά. Δηλαδή, ο Άρης, εντάξει, θα πει κάποιος ο Παναθηναϊκός με βάση το μπάτζετ, ίσως πει κάποιος και η ΑΕΛ ότι είναι απογοητεύση της χρονιάς. Εγώ βάζω στην κουβέντα και τον Άρη για τη μεγάλη απογοήτευση της χρονιάς. Ήταν μια τραγική σεζόν, από όπου και αν το πιάσεις. Μια εικόνα αθλήψης, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Ψέματα. Στα τελευταία παιχνίδια, από τότε που χάθηκε η Ευρώπη μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, επειδή δεν έχει πίεση ο οργανισμός του Άρη, το βλέπεις αυτό. Μια χαρά. Αυτό μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ όταν ξανά έχει πίεση η ομάδα, ξεκινώντας το πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι θα φέρει το μέλλον στον Άρη, γιατί περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι και διοικητικά. Γιατί στην περιραίωσα ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, φήμες, πληροφορίες από Θεσσαλονίκη μεριά, ακούγονται διάφορα. Ας περιμένουμε. Λοιπόν, τα ματσάκια για το Champions League που μας ενδιαφέρουν στην Πορτογαλία ξεκίνησαν πριν από 4 λεπτά, όλα κουλούρια. Εστορίλ Μπενφίκα, Sporting Gil Vicente και Φαμαλικά ο Αλβέρκα. Αυτό το είχαν αφήσει, πώς το λένε, το αφήσανε μαζί με τα άλλα δύο τα βραδινά, γιατί είναι παντελώς αδιάφορο. Σου λέει βάλτο εκεί να παίξουν. Εντάξει, τώρα στα άλλα δύο πρέπει να γίνουν θαύματα για να μην τερματίσει η Sporting στη δεύτερη θέση. Να δω λίγο και τα δικά μας τα παιδιά αν είναι μέσα. Λοιπόν, για την Μπενφίκα είναι βασικός ο Παυλίδης. Και εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο μάτς του Μουρίνιο στην Μπενφίκα. Πολλά λέγονται για το μέλλον του σε σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και είπε κιόλας ο Special One πριν από λίγες μέρες ότι αν είναι να μου κάνουν πρόταση ανανέωση, δεν θέλω να μάθω τι λεφτά θα μου δώσουν μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Μέχρι να τελειώσει δηλαδή και το απόψινό παιχνίδι. Λοιπόν, και στη Sporting ο Βαγιανίδης είναι βασικός. Μάλιστα.

Όχι, όχι, δεν δυσκολεύομαι, αδερφέ. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Απλά τώρα Final Four τα έχουμε δει όλα. Όλα όμως. Όλα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πράγματα που δεν περιμέναμε ότι θα δούμε και τα είδαμε. Τώρα τι πρόβλεψη να σου κάνω. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αυτό μόνο. Δηλαδή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η σεζόν, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλά δεν μπορείς, τι πρόβλεψη να κάνεις τώρα, πραγματικά. Μιλάμε για. Η Φενέρμπαχτσέ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έρχεται. Φορτσάτη. Θέλει να κάνει τον back-to-back, να γράψει ιστορία. Η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Η Βαλένθια την είδαμε. Μια ομάδα άπειρη, με παίκτες με τρομερό ενθουσιασμό, τρομερή έκρηξη, ταχύτητα. Ξεγράφεις, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Ο Ιωαννίδης είναι ακόμα τραυματίας, ναι. Και ο Ιωαννίδης είναι μια περίπτωση που νομίζω, δεν το ξέρω, αλλά διαβάζοντας και βλέποντας τριγύρω, ο Ιωαννίδης μπορεί την επόμενη σεζόν να τεθεί θέμα από τη Sporting να πάει να παίξει κάπου δανεικός, ώστε να βρει τα πατήματά του μετά τον τραυματισμό που είχε. Θα το δούμε. Να πω τους δικούς μου τρεις MVP της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τι σας πιάνει με αυτή την κουβέντα? Όλοι κάνουν αυτή την κουβέντα από την περασμένη εβδομάδα. Ποιος είναι MVP της ΑΕΚ? Είτε είναι σε αγωνιστικό επίπεδο, είτε είναι σε εξωαγωνιστικό. Σε αγωνιστικό επίπεδο, παιδιά, είναι. Τις κάνουμε βέβαια εμείς αυτές τις ερωτήσεις στους ρεπόρτερ. Την έχω κάνει και εγώ, ας πούμε, και στο Τζακίρι και στον Γκέτσε. Αλλά είναι δύσκολο να απαντήσεις σε αγωνιστικό επίπεδο τώρα ποιοι παίκτες είναι οι MVP. Τρεις κιόλας. Είναι λίγοι οι τρεις. Εξωαγωνιστικό εγώ τον έχω εύκολο. Μάρκο Νίκολιτς. Λοιπόν, γιατί η Εθνική έκλεισε με την ΚΑΠΑ 19 της Ιταλίας φιλικό και όχι κάποιον άλλον, δεν είναι πολύ τιμητικό? Δεν νομίζω ότι έχει κλείσει, παιδιά, με την ΚΑΠΑ 19. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έχει κλείσει με την Ιταλία.

Ιταλία. Απλά η Ιταλία θα έρθει με τους νέους στο φιλικό να παίξει. Δεν έκλεισε φιλικό με την ΚΑΠΑ 19. Λέω Μπουρδές. Όχι, δεν λέω Μπουρδές. Sorry. Λοιπόν, με την Εθνική Ιταλία έχει κλείσει το φιλικό η Ελλάδα, αλλά η Εθνική Ιταλία θα έρθει με την ΚΑΠΑ 21 για να παίξει το φιλικό στο Παγκρίτιο. 7 Ιουνίου. Τώρα, μεταξύ μας. Τι έγινε, Δύναμο? Μεταξύ μας δεν μου φαίνεται και πολύ κουλό, από την άποψη ότι οι Ιταλοί είναι φουλ απογοητευμένοι μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Θα πάνε στις Μαλδίβες, που θα πάνε εκεί πέρα οι διεθνείς να κάνουν τις διακοπές τους, να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Έχει οριστεί εντωμεταξύ υπηρεσιακός προπονητής στην Εθνική Ιταλίας ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων. Δεν έχουν κλείσει ακόμα προπονητή, είναι ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να παίξω με παίκτες από την ΚΑΠΑ 21 και στα δύο φιλικά, και στο μάτς με την Ελλάδα και στο μάτς με το Λουξεμβούργο. Γούστο του και καπέλο του. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ήξερα στην Εθνική, στην ΕΠΟ, όταν έκλειναν το φιλικό.

0: Έχει ξανακάνει φιέστα η ΑΕΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός τη δεκαετία του 90. Για πες, μηχανή του χρόνου που σε λένε εδώ.
1: 1993.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός πόσο?
1: 3-1.
0: Ναι,
1: αλλά τι είχε γίνει τότε.
0: Τι είχε γίνει τότε.
1: Ήθελε οπωσδήποτε νίκη ΑΕΚ.
0: Οπωσδήποτε νίκη ΑΕΚ, ναι.
1: Και το μάτς Παναχαϊκή-Παναθηναϊκός.
0: Και το μάτς Παναχαϊκή-Παναθηναϊκός, ναι.
1: Είχε οριστεί με την Παναχαϊκή να χρησιμοποιεί ως έδρα στο
0: Καραϊσκάκι. Είχε οριστεί με την Παναχαϊκή. Α, μπράβο, το θυμάμαι. Από το έχω διαβάσει. Είχε οριστεί από την ΕΠΟ να χρησιμοποιήσει Παναχαϊκή έδρα το Καραϊσκάκι. Ναι. Παναχαϊκή-Παναθηναϊκός. Και πώς έλειξε αυτό? Το θυμάσαι και αυτό?
1: Πολλά με λίγα.
0: Πολλά με λίγα. Πω, πω, έχουν γίνει τη δεκαετία του 90,
1: Ήταν 2-0 στο 10.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει ένα πέραντι ο Καραφιάλης του Δημητριάδη εκτός Κλισκοβίτς, το οποίο από το δείτε γελάσε ένα μετά.
0: Τώρα που μου το λες, έχω τις... είναι το μάτσο που μετά το φινάλε μπουκάρουν όλοι μέσα στο γήπεδο και αυτό, αυτές τις εικόνες τις έχω, ναι, το θυμάμαι.
1: Πρέπει να δεις το πέραντι του Καραφιάλη. Τώρα και που παράδει, Καραφιάλη θα μαρκάρει για να κάνει πέραντι.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτός θα
0: γεγονός. Πω, ωραία χρόνια, Δεκαετία του 90 ειδικά είναι... Α, έχουμε Ακύλας. Ακύλας. Σήμερα λέει, διάβαζα κάπου ότι έπεσε λέει τέταρτος στα προγνωστικά. Για να πάει... Α, δεν έχω δει τη φασούλα και με... μάλιστα. Ομολογώ ότι δεν είχα δει το σκηνικό όλο, δεν είχα δει τον ημιτελικό, δεν μπορούσα να τον δω. Τώρα βλέπω το γύρω-γύρω. Το τραγούδι ξαναλέω δεν μπορώ να το ακούσω εδώ που είμαι, αλλά βλέπω τη σκηνοθεσία. Είναι ωραίο, έξυπνο είναι. Εντάξει.

Λοιπόν, το control μας ενημερώνει ότι ήταν μια χαρά ο Ακύλας που άκουσε όλο το τραγούδι. Και πάμε παρακάτω τώρα, στο 7ο. Ίσαμε τις 2 θα τελειώσει, με τις βαθμολογίες και αυτά. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το προηγούμενο βαριέμαι. Ο Μιαούλης. Α, ναι, ο Μιαούλης θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ω, τέλειο, τέλειο. Μπορεί να κάνει και έναν σχολιασμό επίσης, έτσι, ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Που θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, από ότι το Ολλανδικό, επειδή το έχουμε αφήσει αρκετή ώρα, η Βίλεμ προηγείται 2-0 της Αλμίερ Σίτι. Αυτό το μάτς είναι ημιτελικός για την πρώτη κατηγορία, για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και θα περάσει η Βίλεμ στον τελικό. Θα παίξει τον Μπαράζ, δηλαδή, στον τελικό. Το Εστορίλ Μπενφίκα έχει ήδη σκορ, είναι 0-1. Δεν το έχει βάλει ο Παυλίδης. Το έχει βάλει ο Ρίος. Άλλο. Το Ράντομιακ Λεχ Πόζναν είναι 1-3 στο 71. Το ματσάκι, το δεύτερο ημιτελικό στο Champions League του Βόλεϊ, όπου εκεί περιμέναμε ντέρμπι. Νωρίτερα θυμίζω η Περούτζια εύκολα πέρασε τον τελικό, νίκησε τη Βαρσάβα 3-0. Τώρα παίζει Ζαβιέρτσιε με την Μπανκάση. Είναι 1-1. Στα σετ παίζουμε το τρίτο, ξαναλέω, ημιτελικό Champions League.

Να σας πω ότι στο Final Four του Champions League των γυναικών, στο οποίο πέρασε ξανά ο Ολυμπιακός, θα παίξει με τη Ματαρό. Αυτό ήταν, το ήξερα από πριν, δηλαδή ότι αν περάσει η Ματαρό, αυτή θα είναι η αντιπαλός του. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Η Ματαρό, την οποία είχε νικήσει πριν δύο χρόνια στη Βαρκελόνη, στο Final Four ο Ολυμπιακός. Το ίδιο θέλει να κάνει και στις 10 Ιουνίου στη Μάλτα. Η ισπανική ομάδα νίκησε τη Ρώμα και στην Ιταλία 12-10 και σε συνδυασμό με το 13-9 στην έδρα της πήρε την πρόκριση. Πέρυσι δεν ήταν η Ματαρό στο Final Four που έγινε εδώ στο Παπαστράτιο, ήμασταν εκεί με τον εγώ με τον Στέφανο Χωριανόπουλο είχαμε πάει. Ήταν φιναλίστ απέναντι στη Σαμπαντέλ το 23 και την επόμενη χρονιά 20 Απριλίου 24 ο Ολυμπιακός συνέχεια νικήσει στον ημιτελικό του Final Four της Βαρκελόνης με την Νικόλ Ελευθεριάδο να κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι. Τότε είχε πετύχει 7 γκολ. Το άλλο ζευγάρι στα ημιτελικά είναι αυτό ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου, τη Σαν Ανδρέου, τη φοβερή αυτή ομάδα που πέρυσι έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Outsider ήταν. Όχι τόσο όσο η Φερεντσβάρος, αλλά ήταν outsider. Η Σαν Ανδρέου πήρε την κούπα, θα παίξει με τη Φερεντσβάρος. Και μιας και λέμε για πόλο, να σας πω ότι εδώ στα εγχώρια, μετά από ένα φοβερό παιχνίδι, ένα θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι, λίγο πολύ νίκησε 13-11 την Πάτρα, νο πατρόν αν θέλετε, 9-9 η κανονική διάρκεια και εξασφάλισε την παραμονή της στην Water Polo League των γυναικών.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε πει ότι το Σάββατο είναι το βράδυ, είναι μέρα αφιερωμένη και στο μπάσκετ, ασχολούμαστε αρκετά με μπάσκετ και επειδή έχουμε δράσει πια στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε ξανά δράσει μάλλον με τα παιχνίδια, τα play-off να έχουν ξεκινήσει. Είχαμε και σήμερα παιχνίδι, έχουμε και αύριο δύο παιχνίδια, αλλά θα μιλήσουμε και για την Ευρώπη, για όσα γίνονται στην Ευρώπη. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τον Λουκά Χατζή, τον οποίο πρώτα απ' όλα βέβαια θέλω να τον ρωτήσω, δεν έχω απαντήσει τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Τι διάλογο γίνεται στο Ισραήλ? Καλησπέρα Λουκά.
1: Γίνεται ένας μικρός χαμός, τα έχετε δει έτσι?
0: Ναι, τα έχω δει και περίμενα να σε έχω εδώ πέρα για να τα συζητήσουμε αυτά τα απίθανα που συμβαίνουν. Αυτό τώρα, πες μας λίγο τι έχει γίνει. Απεργία είναι έτσι?
1: Ακριβώς, απεργούν οι Ισραηλινοί αθλητές.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε και κάποια ευτράπελα χθες στο μάτς της Μακάμπι, όπου τελείωσε το παιχνίδι με την μία ομάδα να έχει πέντε παίκτες στη Μακάμπι και τη Χάπουελ Χαεμέκ τέσσερις. Σήμερα όμως το πήγαν ένα βήμα παραπέρα στην αναμέτρηση της Χάπουελ Τελαβίβ με την Μπνέι Χερζίγλια για την 20η αγωνιστική. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη κατέβηκε με πέντε παίκτες, ξένοι όλοι, ο Ράντολφ, ο Βάινράιτ, ο Μότλε, ο Μίτσιτς και ο Τζόουνς. Και το παιχνίδι τελείωσε πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, διακόπη με το σκορ στο 59-70 υπέρ της Μπνέι Ερτζίλια, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έμεινε με μόλις ένα παίκτη στο παρκέ. Χρεωθήκαν όλοι με φάουλ, έμεινε μόνο ο Μότλεϊ, ο οποίος είχε 4 φάουλ, όλοι οι υπόλοιποι συμπληρώσανε 5 και αποχώρησαν νωρίτερα από το παρκέ και κάπως έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή, καθώς δεν μπορούσε να, φυσικά να διεξαχθεί. Ένα μάτς παροδία, το μόνο που κάνει είναι μεγάλο πλήγμα για την εικόνα του πρωταθλήματος, θα έπρεπε να είχε σταματήσει, να έχει αναβληθεί.
0: Ναι, προφανώς. Λίγο τραγελαφικό τώρα αυτό.
1: Τραγελαφικό, γιατί μετράνε κανονικά και τα αποτελέσματα, έτσι. Δεν είναι μόνο εικόνα ότι το σκορ ήταν 59-70 στο 16ο λεπτό, 17ο, αν θυμάμαι καλά, και σταμάτησε, αλλά είναι, ναι, μετράνε και στη βαθμολογία όλα αυτά. Ναι. Αλλά ήταν από χθες αυτό το σκηνικό, το είδαμε και στο μάτς της Μακάμπι. Να δούμε μέχρι πότε θα συνεχιστεί, καθώς όπως να θυμίσουμε, οι Ισραηλινοί αθλητές, μπασκετμπολίστες έχουν προβεί σε απεργία. Τώρα, είχαμε αρκετά πραγματάκια μέσα στη μέρα στα του μπάσκετ. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελευταία αγωνιστική στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ξεκαθάρισε και ο πίνακας για τα play-off και τα play-in. Η Μονακό, παρότι έχασε από την Μπουλαζάκ, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Την ακολούθησε η Παρί που πήρε το ντέρμπι με τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν τερμάτισε στην τέταρτη θέση, πέμπτη Σολέ έκτη Λεμάν και η Μπουρκ Στρασβούργο, Σαλόν και Νανσί θα δώσουν τη μάχη τους για τα play-in. Να πούμε ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαμε και τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο έτσι περίπατο στη Ρόδο, επικράτησε με 58-97, έκανε το 2-0 επιστροδίτες και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Τίχημαν GBL, εξαιρετικός ο Ντόντα Χολ με 21 πόντους και 13 rebound. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ως πρώτος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης, οι οποίοι αγωνίζονται αύριο στις 5.30 στο Αλεξάνδριο. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά. Δεν έχει κάποια αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ, ταξίδεψε χωρίς προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει αμφίβολο τον Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν κλινήρης με πυρετό και θα κριθεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του, ενώ νωρίτερα αύριο στις 3 και 4 η Μύκονος θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο 1-0 η Πράσινη μετά την νίκη τους στο πρώτο παιχνίδι πριν από λίγες μέρες στο Telecom Center Athens, χωρίς τον Φαρίντ η ομάδα του Εργίνα Ταμάν και τον Κώστα Σλούκα στο νησί των Ανέμων. Να πούμε πως σε άλλες έτσι ειδήσεις που αφορούν το ελληνικό έτσι πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έριξε μία ακόμη βόμβα.
0: Το πρωί,
1: Το πρωί ακριβώς.
0: Ναι, και εγώ μόλις ξύπνησα το είδα, λέω τι έγινε, τι κάνανε αυτοί.
1: Ναι, ναι. ακουγόταν καιρό και την ενεργοποίησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τον Μπαζίνα, έναν νεαρό Έλληνα γκάρντ ο οποίος έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του. Μετά από λίγες ημέρες ανακοίνωσε και τον, μάλλον ήρθε σε συμφωνία με τον Νίκα Λάθη, ο δικέφαλος του Βορρά. Θυμίζουμε πριν από λίγες μέρες είχε ανανεώσει και το συμβόλαιο με τον Μουρ. Οπότε βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η φετινή σεζόν, όμως γίνονται κινήσεις δυναμικές από τον ΠΑΟΚ για την ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν, με τον Αντρέα Τρικέρη φυσικά στο τιμόνι της ομάδας. Εκεί στοχεύει να πάει σε μια καλή πορεία.
0: Λουκά, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία πρόταση εν ώψη της νέας σεζόν, αν λύσει και τα εσωκομματικά του, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε μείνει στο ότι θα γίνει μια προσπάθεια για να μπει στην Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί βρισκόμαστε, έτσι.
1: Εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα εισιτήρια της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Για το, ναι, αν θα η Μπούργα, ας πούμε, που πήρε το Euro Cup, θα πάρει τη θέση που τη δικαιούται ή αν θα την αρνηθεί, τότε η λογική λέει ότι θα γίνει μια σύσκεψη στην EuroLeague και θα πάει με wild card, δεν θα πάει με την Πεσίκτας, ας πούμε, που ήταν η finalist. Οπότε έχει πιθανότητες, και όσο βλέπουν και στην Ευρωλίγκα ότι ο ΠΑΟΚ κινείται δυναμικά, τον κόσμο τον έχει, μια καυτή ατμόσφαιρα έχει, μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη, φανταζόμαστε όλοι πως έχει θέση έτσι γερή. Αυτά. Και να πούμε και λίγο μία ότι εντάχει ότι η Φέντερ Μπαχτσέ μέσα στη μέρα επικράτησε δύσκολα μένα, αλλά επικράτησε τη Μπαχτσέ Σεχίρ 56-86 για το τουρκικό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι η Φέντερ είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού την Παρασκευή στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο άλλος ημιτελικός είναι Βαλένθια Ρεάλ. Αυτά.
0: Έγινε. Λουκά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τα μπασκετικά νέα της ημέρας από τον Λουκά Χατζή. Εδώ ένας φίλος έχει πολύ μεγάλο καημό. Πού θα γίνει ο τελικός Eurovision αν κερδίσει η Αυστραλία? Στο Πανθεσσαλικό και κλεισμένο των θυρών.
2: Μαζί σου.
0: Εκεί θα γίνει. Θα το κάνουμε εκεί. Και θα δώσει το τρόπαιο ο Αχιλλέας Μπέος, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Έτσι πολύ, πολύ απλά, όσο καλό και να είναι το κομμάτι της Αυστραλίας, που μάλλον είναι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή έχουν ξαναυπάρξει χρονιές που είχε πολύ καλά κομμάτια η Αυστραλία, δηλαδή αν δεν είχε Αυστραλία καλά κομμάτια, ποιος θα έχει? Δεν υπάρχει περίπτωση στις ψηφοφορίες από άλλες χώρες κτλ. Να μαζέψει βαθμούς για να κερδίσει. Υπάρχει περίπτωση. Ψηφίζουν και οι κριτικές επιτροπές κτλ. Αλλά ο κόσμος δεν. Εδώ είμαι θα Ευρώπη. Αν κερδίσει τώρα, δεν θα γίνει στην Αυστραλία, παιδιά. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Επειδή με βάλατε στη διαδικασία και το έψαξα, δηλαδή, με έχετε στείλει εδώ 2-3 μηνύματα, έχετε πολύ μεγάλο καημό. Θα γίνει σε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Δηλαδή, μπορεί να γίνει στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, δεν ξέρω. Αν δεν αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το Ισραήλ, οι Ισπανοί απέχουν εντελώς. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η Αυστραλία. Κώστα Μιαούλης έχει έρθει μέσα και θέλει να πει κάτι για Eurovision. Είμαι σίγουρος.
3: Okay.
0: Πες το, Κώστα. Πες. Θα κερδίσει η Βουλγαρία. Αν κερδίσει η Βουλγαρία, εγώ λέω του χρόνου να βάλουμε πούλμαν και να πάμε. Όπως είμαστε εδώ.
3: Βουλγαρία, ωραία εκδρομή.
0: Ωραία εκδρομή, έχω πάει. Ωραία εκδρομή και ωραία χώρα. Λοιπόν, το Σέρβο εδώ πώς τον βλέπω. Εγώ με το Σέρβο είμαι. Κυριακό. Από στιλιστική άποψη, εγώ με σέρβο.
3: Άλλη Σκούπερ,
0: ναι. Μη σου πω τι έκανε ο Άλλη Σκούπερ και βγήκε εδώ το παιδί. Λοιπόν, για πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Η άλλη με την Βάσκε Super League 2 παρά την νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο εντός έδρας αφού ο Αστέρας Ακτόρ έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά για την ένατη αγωνιστική των play-out της στοίχημα Super League. Αύριο στις 3 η διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Περισσότερο από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κανονικά πήρε μέρος ο Βάργα, από νοστακώσα μένουμε όλοι στις θέσεις μας, κανένας στον αγωνιστικό χώρο. Το μήνυμα της ΠΑΕ για τον αυριανό αγώνα. Αυτές οι μέρες είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, τον Ισομάρκο Νικολίτς. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέλης με τη Λίμπαρ ενώπιση του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια. Προπονήθηκαν κανονικά οι ποντές και έσαι και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Εθνολευκών. Με σάνθες αλλά χωρίς τετέι που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ είναι κλεισμένη το θηρόν λεωφόρο. Στόχος να είναι στο προσκήνιο τα παιδιά της Ακαδημίας, τον ίσως 94,6, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Τάκης Φίσας για την κατάκτηση του βαθμάτος από την ΚΑΠΑ 17. Την πρόκληση στα ημιτελικά της Stigma Basketball League πήρε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 97-58 του Κολοσσού στη Ρόδο και έκανε το 2-0. Κορυφαίος ο Χολ με 21 πόντους και 13 rebound. Ο Βεζένκοφ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστοκνήμιο. Προτιμήσαμε να μην ρισκάνουμε καθόλου, σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την απουσία του 30χρονου forward. Φρεσκάσμα στην 11η του ΠΑΟΚ για το τελευταίο μάτι τη σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Απόστολο Νικολέτη. Θα επιχειρήσει ο Ρασβάλου Τσέσκου. Θέση βασικών αναμένεται να πάρουν Μύθου και Πέλκα. Από τον πάγκο πιθανότητα θα έρθει ο Τάισον. Δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρη που επιστρέφει από τη Μόρια. Η πρόκληση στο Final Four του Champions League Πόλο γυναικών πήρε ο Ολυμπιακός που νίξε 18 τη Σαμπαντέλ και στον επαναληπτικό και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό. Η ανδρική ομάδα των Εθνολεύκων πέρασε στου τελικού τη Water Polo Λιγκαδρών αφού επιβλήθηκε 14-13 τη Βουλιαγμένη και έκανε το 2-0 στη σειρά. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο από τον Ανδρέα Βαζέο με χρόνο 48-31 που κολύπησε πρώτος με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου στα 4x100 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα όπων. Στο πρώτο Diamond League της σεζόν, ο Εμμανουήλ Καραλής περιορίστηκε στην 7η θέση στο άλμα επικοντό με 5.70. Το 8ο κύπελλο της ιστορίας κατέκτησε η Manchester City που νίξε 1-0 τη Τζέλσι με γκολ του Σεμένιο στον τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Γουέμπλι σε συμφωνία με τον Τζάμπι Αλόνσο για την ανάπτυξη της τεχνικής του ηγεσίας ήρθαν οι μπλε σύμφωνα με το Athletic. Την τέταρτη θέση και την παρουσία της League Face του Champions League εξασφάλισε η Στουτγκάρντ που ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Άιντραχτ μετά τα αποτελέσματα της 304ης αγωνιστικής Bundesliga. Θα παράσει παραμονή η Βόλφσμπουργκ που νίξε 3-1 της Σαν Πάουλη εκτός έδρας με τον Κουλιεράκη να άνοιγε το σκορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά για μετά τις 11, 8 λεπτά για μετά τις 11. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία για ό,τι προκύψει. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά έρχεται Κώστας Μιαούλης να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς να συζητήσετε για την Eurovision. Ή ξέρω εγώ για τα αυριανά παιχνίδια. Ή και για τα σημερινά. Προδότης ο Αλόνσο, ανεπιθύμητο στο Άνφιλντ. Ηρέμησε, ρε φιλέ. Ηρέμησε που είναι προδότης. Τι προδότης εδώ μεταξύ, αφού τον κρατάμε τον άλλον. Θα τον κρατήσουμε. Δεν είναι ότι του είπαμε να έρθει και δεν έρχεται. Θα κρατήσουμε τον άλλον. Τι να κάνουμε. Και προδότης, τι προδότης τώρα. Δεν πήγε στο United. Λοιπόν. Μιας που πλησιάζει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω γιατί άρχισα να τη διαβάζω τώρα αυτή την ερώτηση, γιατί θα πες κανένα ντουβάρι να μας πλακώσει εδώ μέσα με το Σταθερόπουλο. Να κάνω, λέει, το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Μπορεί η Αγγλία να το πάρει επιτέλους? Αδερφέ, γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό αναπνέουμε που λέει και ο Κυριάκος. Περιμένουμε χρόνια, είμαστε γραφικοί. Το λέμε, το παραδεχόμαστε ότι είμαστε εντελώς γραφικοί. Γελάμε με τα χάλια μας, κοροϊδεύουμε τα χάλια μας. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, του αυτοσαρκασμού, δεν μας πιάνει κανένας. Και επίσης γι' αυτό ζούμε, γιατί πάλι θα ανεβάσουμε εγώ, ο Κυριάκος, ο Κώστας Ζάλιαρης, ο Θανάσης Ωράλης, ο συνεπώνυμος. Θα ανεβάσουμε βιντεάκια, φωτογραφιούλες, αστιάκια. Έχουμε και το AI φέτος, όπου μπορούμε να φτιάξουμε ψεύτικες φωτογραφίες με τον Χάρι Κέιν να σηκώνει την κούπα, ας πούμε. Λοιπόν, και θα περιμένουμε πάλι να δούμε με ποιον τρόπο δεν θα τα καταφέρουμε. Με ποιον τρόπο θα φάμε τα μούτρα μας.
1: Βρήκα το τι θα λύσει το γόρδιο δεσμό.
0: Τι θα λύσει το γόρδιο δεσμό.
1: Θα κάνουμε έτοιμα τα πέναλτι να χτυπάμε από πιο κοντά.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της Αγγλίας. Ότι τα πέναλτι τα χτυπάμε από τα 11 μέτρα.
1: Και το οποίο, στο τραπέζι.
0: Καλά. Κοίτα, είναι νωρίς ακόμα. Θα τα συζητήσουμε αυτά μετά, γιατί έρχεται δύσκολη εβδομάδα. Μετά το Final Four θα μπούμε σε μια πιο χαλαρή κατάσταση. Θα έχουμε μόνο το τελικό του Champions League και κάτι τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ να ασχοληθούμε, χαλαρά δηλαδή θα είμαστε. Θα συζητήσουμε και για το Μουντιάλ, εννοείται, για φαβορί και τα λοιπά. Χθες, παρεπιπτόντως, χθες ήταν η πρώτη φορά που πέταξα έτσι στο γραφείο, έτσι στο τραπέζι μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Και ποιος θα το πάρει φέτος, ρε παιδιά? Μπράβο, όλοι είπαμε αυτό. Ισπανία ή Γαλλία, βασικά, εγώ το είπα ανάποδα. Ισπανία ή Γαλλία. Δηλαδή, από όσο έχω δει από αυτή την Ισπανία, μου φαίνεται ανίκητη. Και η Γαλλία είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η Ισπανία νομίζω είναι ένα κλικ πάνω. Τώρα τι να σας πω, και στα στοιχηματικά από ό,τι είδα μετά, αφού του το έθεσα στην αίθουσα σύνταξης, δίνεται νομίζω φαβορί γύρω στο 5 η Ισπανία και γύρω στο 6 μετά είναι η Γαλλία, εκεί γύρω. Αγγλία δεν τη θεωρούμε φαβορί, παιδιά. Εντάξει, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Ή και καθόλου, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε. Τι να, μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει φάει τα μούτρα της με κάθε πιθανό τρόπο και με κάθε πιθανή ομάδα που έχει κατεβάσει. Έχει κατεβάσει και υπερομάδες η Αγγλία και δεν το πήρε. Δηλαδή η Αγγλία με Τζέραρντ, Λάμπαρντ και δεν συμμαζεύεται στη μεσαία γραμμή, γινόταν εκεί πέρα ο χαμός για το ποιος θα παίζει. Έφαγε τα μούτρα της και τα ξανάφαγε και τα ξανάφαγε. Έχασε ένα απίθανο Euro πριν από λίγα χρόνια από μια Ιταλία η οποία μετά από αυτό το Euro δεν ξέρω τι έπαθε. Τους κολλήσαμε μάλλον. Λουζεριά. Και πάμε τώρα να το διασκεδάσουμε. Να σας πω την αλήθεια μου, επειδή ήρθε και μια τέτοια ερώτηση, δεν πολύ γουστάρω που έχουν γίνει ομάδες 40 φεύγα. Αυτό δεν είναι πια παγκόσμιο κύπελο με τους καλύτερους, έχει ανοίξει πάρα πολύ, καταλαβαίνω γιατί γίνεται, μου φαίνεται εντελώς γελίο όλο αυτό το πανηγύρι που ετοιμάζουν εκεί οι Αμερικάνοι που πάνε να κάνουν το σόκα σαν το American Football, που θα κάνουν, λέει, ένα event στο τελικό που θα κρατήσει μισή ώρα το ημίχρονο, θα βγουν οι άλλοι κρύοι. Και δεν κάνουμε σαν τη WrestleMania, δεν κάνουμε το πρώτο ημίχρονο Σάββατο και να κάνουμε το δεύτερο Κυριακή, ακόμα καλύτερα. Ένα πανηγύρι. Τώρα οι Αμερικάνοι εκεί θα το κάνουν τώρα αυτό Super Bowl. Εμείς θα παραγγείλουμε και θα φάμε δεδομένα, Κυριακό. Αν μπορούμε να τρώμε, άμα έχει τόσο μεγάλη απόσταση, ας πούμε, πρέπει να πάρουμε πολλά σουβλάκια και πολλές πίτσες. Και άμα βγουν τώρα. Στο τελικό, άμα βγουν οι άλλες τώρα που θα έχει λέει Μαντόνα και Σακύρα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουν λέει ένα σόου τουλάχιστον μισή ώρα στο ημίχρονο. Οι άλλοι θα κάθονται στα ποδητήρια και θα περιμένουν με το ρολόι για να. Φαίνεται εντελώς γελίο, sorry. Το περιμέναμε. Περιμέναμε. Αμερικανοί γαρ. Λοιπόν, καθίστε λέει, μην το πάρει το Μαρόκο φέτος. Το Μαρόκο, φίλε, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Από τις καλύτερες στον κόσμο. Για μένα το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα είναι μέσα στο top 10. Αλλά είναι το Μαρόκο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να πάει. Δεν ξέρω. Και η μαγεία, ναι, αυτή η μαγεία να ξεπέρασε. Έχεις δίκιο, Κυριάκο. Αυτό το πράγμα που ζήσαμε και το μετά, δηλαδή, με όλα όσα έχουν γίνει, είναι. Εκεί το τερματίσαμε. Εγώ να πω την αμαρτία μου, παρότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κουβέντα και να λέμε ότι είναι το φαβορί. Θα την κάναμε την κουβέντα υπό άλλες συνθήκες. Πάρα πολύ καλή ομάδα έχει Πορτογαλία. Και δεν το λέω φυσικά λόγω Κριστιάνο Ρονάλντο. Το λέω για όλους τους άλλους. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Μεγάλος μάγκας. Παλεύει, θα βάλει τα 1000 γκολ. Είμαι σίγουρος, δεν πρόκειται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Θα πάει μέχρι 45 χρόνων για να φτάσει στα 1000 γκολ. Ένας σπουδαίος παίκτης, ένας. Εντάξει. Η δουλειά που έχει ρίξει δεν περιγράφεται. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει πια στην ηλικία που έχει φτάσει, κακό κάνει στην εθνική του ομάδα, αλλά δεν υπάρχει κανείς να του πει: ξέρεις κάτι, μεγάλε, δεν μπορώ να σε πάρω στην αποστολή. Δεν υπάρχει κανείς να το κάνει αυτό. Τον πήρανε στην αποστολή κανονικά. Αν με κάποιο τρόπο μπορέσουν να το αντιθασεύσουν, που δεν γίνεται. Η Πορτογαλία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ ταλέντο. Συνήθως βέβαια σε αυτές τις διοργανώσεις, πάντα θα υπάρχει μια έκπληξη, αλλά συνήθως σε αυτές τις διοργανώσεις. Η κούπα πάει στο φαβορί, συνήθως. Είναι όπως το Champions League. Παίζουμε. Θα υπάρξει κανένα outsider που θα πάει λίγο παρακάτω, θα κάνει καμιά έκπληξη. Αλλά τελικά οι ίδιοι κατακτούν την κούπα. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λίγο αυτό, λόγω της Παρί. Πήγε και η Arsenal φέτος στον τελικό. Αλλά και η Παρί πια είναι, και με τη δύναμη που έχει, με τα φράγκα που έχει. Τι?
1: 50% το βρήκες πάντα.
0: Ποιο 50%?
1: Είχες πει από πολύ νωρίς
0: για την Arsenal. Το βρήκαμε το 50%, αλλά μετά μας τα έκανε μαντάρα η Liverpool. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή το είχα πει και το ομολόγησα, όταν πια φτάσαμε στα ημιτελικά, έλεγα ότι κάτι μου κάνει για Bayern Atletico. Οπότε εκεί πέσαμε λίγο έξω. Την Arsenal την έβλεπα σε τελικό με Liverpool. Αφού αποκλείστηκε η Liverpool, δεν την έβλεπα στο τελικό, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Εμείς οι τεχνικοί υπολογιστών είμαστε με την IT. IT, καταλάβες, φίλος ο Γιάννης. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, πολύ καλό. Ναι, σκόλς βέβαια, μόνο σκόλς. Μεγάλη ομάδα η Αγγλία, φοβερή φουρνιά. Λοιπόν, θα ήταν ωραίο για τον Ολυμπιακό να αποκτήσει τον... Αδερφέ, σε πρόδωσε εδώ πέρα λίγο το κορέκτορας. Έχει στείλει το Τζίπρα δεξιά. Το Τσίπρα δεξιά και να βάλουμε αριστερά το Μητσοτάκη. Και αμυντικό χαφ, ποιον? Τον Μπολάκη, που τώρα είναι και χωρίς ομάδα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τον Τσάπρα δεξιά και τον Αθανασίου αριστερά. Τρομερές περιπτώσεις, ειδικά ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας. Ο Μπολάκης. Τι κίτρινες. Αποβολές θα έχει συνέχεια. 100%.

0: Γιατί ρε φίλε να μην είναι το κουρασάο, δεν κατάλαβα. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Μπορεί να τα καταφέρουμε την επόμενη φορά. Το κουρασάο έχει κάνει μια τρομερή πορεία και να σου πω και κάτι. Το ξέρεις ότι έχει και παίκτη δικό μας στο Μουντιάλ. Το τιμημένο κουρασάο. Αντώνησε, της Κηφισιάς. Θα είναι στο Μουντιάλ. Αμέ. Λοιπόν, το μεγάλο κουρασάο. Να σας πω κάτι, παιδιά. Sorry κιόλας, αλλά τα Μουντιάλ για κάτι τέτοια είναι. Για κάτι τέτοια απίθανα. Δηλαδή, οκ, okay, βλέπεις και τις μεγάλες ομάδες, οκ. Okay. Αλλά την Τζαμάικα το 98, το Τρίνιταντ και το Πάγκο του 2006, τη Σενεγάλη του 2002, δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ. Την Νότια Αφρική του 2010, που ήταν και η διοργανώτρια, δεν θα τις ξεχάσουμε. Ή ξέρω εγώ, ποια ήταν η άλλη αφρικανική που είχε πάει μακριά, στο Μουντιάλ του 2014 ήτανε. Ποια έχει αποκλειστεί στα προημιτελικά, στα πέναλτι. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει κολλήσει το μυαλό μου. Αφρικανική, η εθνική, το 14, που έχει αποκλειστεί στα πέναλτι. Η Γκάνα. Το 10, η Γκάνα. Ναι, η Γκάνα από την Ουρουγουάη. Ας πούμε. Ο Ασαμόα, μπράβο. Δεν θυμάμαι να ήταν το 10 ή το 14. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτές οι ομάδες που τις γνωρίζουμε από κάτι απίθανα μέρη, όταν είσαι και παιδί ειδικά, αυτά γουστάρεις. Εγώ θυμάμαι στο FIFA δεκαετία του 90, έβρανα τη Ντόγκα και ξέρω εγώ, τα Solomon Islands και την, ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοια κουλά, ή στην Αφρική, ξέρω εγώ, την Μπουρκίνα Φάσο, και πήγαινα όλη τη διαδρομή. Μέχρι να φτάσουμε στα τελικά, να το κάνουμε, ξέρω εγώ, όπως το κάνουμε, ή την Τζαμάικα, που την ανέφερα ξανά. Γιατί μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση εκείνη η ομάδα του 98.
1: Μπλούζα και ερχόταν κάποτε στο σταθμό για βάρδιες.
0: Με Τζαμαϊκά. Ποιος θεός το έκανε αυτό? Για πες, δεν το ξέρω. Δεν τον έχω προλάβει, Κυριάκο. Ποιος?
1: Το ξέρεις πολύ.
0: Το ξέρω. Ναι. Για πες.
1: Ο διευθυντής μας.
0: Ο Βαϊός.
1: Βεβαίως.
0: Έχει ο Τσούτσικας. Τώρα
1: έκανε
0: εκπομπές με φανέλα εθνική σε Τζαμαϊκά με τη μαλούρα.
1: Βεβαιότατα.
0: Φίλε, δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα. Μάλιστα. Επική φανέλα επίσης. Ένα έπος. Φανταστική. Αυτές οι φανέλες. Ναι. Αυτές οι φανέλες δεν υπάρχουν πια στο ποδόσφαιρο. Τις καταργήσανε. Απίθανε.

Είστε έτοιμοι κατευθείαν να τσιπάτε με τη μία. Έχουν αρχίσει και στέλνουν τώρα πολιτικούς για να τους βάλουμε μέσα στην ενδεκάδα. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί πάει, δεν θα βγει η εκπομπή.

0: Λοιπόν, στην Πορτογαλία δεν θα γίνει τίποτα, παιδιά. Μην περιμένετε θρίλερ. Έχουν τελειώσει εκεί τα πράγματα, η ιστορία. Στο ημίχρονο το Estoril Benfica είναι 0-3 και το Sporting Gil Vicente είναι 2-0. Θα κερδίσουν εύκολα και οι δύο, όπως όλα δείχνουν. Εν τω μεταξύ, ο Παυλίδης δεν έχει βάλει κανένα γκολ. Παρότι η Benfica έχει ρίξει ήδη 3. Αλλά δεν θα αλλάξει κάτι στη βαθμολογία. Sporting θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, η Benfica θα τερματίσει την τρίτη και θα πάει στο Europa. Να δω για τη Sporting αν έχει καμιά συμμετοχή ο Βαγιανίδης. Όχι, είναι βασικός ο Βαγιανίδης για τα λιοντάρια. Το άλλο μάτς που είναι εντελώς αδιάφορο στην Πορτογαλία. Κόλλησα τώρα γιατί γύρισα και είδα ξαφνικά το τραγούδι της Μεγάλης Βρετανίας. Τι φοράνε στο κεφάλι τους, σκαμπό είναι αυτά.
1: Είναι look mandon computer,
0: έτσι. Α, computer, τώρα είδα τη. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία πρόταση από την Αγγλία, πάλι θα πάρει έναν βαθμό. Φαμαλικά ο Αλβέρκα 0-0 στο ημίχρονο. Το Βίλεμ Αλμίερ Σίτι τελείωσε 2-0. Το Ραντόμια Κλεχ Πόζναν τελείωσε 1-3. Κλεχ Πόζναν θα πάρει το πρωτάθλημα στην Πολωνία. Το Ζαβιέρτσιε Μπανκάση, δεύτερο ημιτελικό βόλεϊ Champions League, είναι στο 2-1. 14-12 το τέταρτο σετ. No way back to solid ground. Ρε, είστε με τα καλά σας. Αυτό το ξέρουν και τα τσιμέντα. Ο Βάιος είχε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση σχεδόν. Μαλούρα. Το βλέπετε τώρα.
1: Και με κορόιδευε που είμαι καραφλός.
0: Και κορόιδευε το σταθερό που είναι καραφλός. Από ποια ηλικία, ας πούμε, άρχισες να...
1: 97
0: από το 97 τα ξύρισες.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια, ρε. 30 χρόνια σχεδόν.
1: Βεβαίως.
0: Ο Βάιος με μακριά μαλλιά ούτε εγώ τον πρόλαβα. Αλλά μέχρι το 2006-2007 πρέπει να έχει μακριά μαλλιά.
1: Όχι, παντρεύτηκε το. Ένα τελικό Κόπα Αμέρικα παντρεύτηκε.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστική φωτογραφία που έχει από τον τελικό της Κωνσταντινούπολης που είχε ακόμα τη μαλούρα.
1: Το 5, ναι.
0: Ναι, το 5. Είχε τη μαλούρα. Βέβαια, μακριά μαλλιά. Βεβαίως. Και εγώ είχα μακριά μαλλιά όταν μπήκα εδώ μέσα. Μετά τα. Κοτσίδα, ναι, μετά τα κόψαμε όλα.

0: Λέει εδώ ένας φίλος, πάντα έχουμε μια έκπληξη στα ημιτελικά των Μουντιάλ. Ναι, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχαμε δύο εκπλήξεις. Ήταν και η Κροατία, ήταν και το Μαρόκο. Καλά, η Κροατία βέβαια. Εντάξει, όχι, έκπληξη τη λες. Είναι έκπληξη γιατί έκανε τη σούπερ έκπληξη το 2018 που πήγε στον τελικό και λες ότι στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα το ξανακάνει και πάει, φτάνει τρίτη θέση. Έτσι. Είναι τρομερή η Κροατία. Το 8 ήταν η Κροατία και το Βέλγιο. Και αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι στις παραδοσιακές δυνάμεις. Μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, αλλά δεν πέτυχε τίποτα. Το 2014, ας πούμε, δεν είχαμε κάποιο super duper outsider. Είχαμε την 7, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, ήταν Γερμανία, Αργεντινή, Ολλανδία, Βραζιλία. Okay. Το 10 ήταν η Ουρουγουάη, η φοβερή εκείνη ομάδα. Η οποία απέκλεισε την άλλη φοβερή ομάδα, την Γκάνα. Μάλλον και εκείνη και πήγαινε όλο ταχώς για μακριά. Το 2006 είχε φτάσει η Πορτογαλία μέχρι τον μικρό τελικό. Το 2002, εντάξει, είχαμε δύο μεγάλες εκπλήξεις. Η Νότια Κορέα, με τον τρόπο που κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Εντάξει. Σφαγιάστηκαν όλοι οι υπόλοιποι και έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση. Και η μεγάλη έκπληξη φυσικά της Τουρκίας. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια πολύ καλή φουρνιά η Τουρκία τότε. Θυμίζω την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει και η Γαλατά το UEFA με την Arsenal. Λοιπόν, η Κροατία το 98 φυσικά με μια άλλη σούπερ ομάδα που είχε φτάσει μέχρι τον μικρό τελικό. Καταπληκτική ομάδα. Εντάξει, τώρα πιο πίσω δεν πάω. Το 94 είναι η Βουλγαρία. Ναι, εντάξει, αυτά τώρα τα άλλα τα πήγα και λίγο από μνήμης. Από το 94 και πίσω πρέπει να τα διαβάζω.
1: 90 το
0: Καμερούν. 90, καλά, ναι, το Καμερούν, βέβαια. Εντάξει, μην τα πιάσουμε όλα, αλλά τέλος πάντων κάποιες χρονιές, κάποιες φορές γίνεται. Συνήθως γίνεται. Συνήθως γίνεται. Πράγματι, έχουμε ένα outsider τουλάχιστον στην τετράδα. Κάποιες φορές δεν γίνεται. Πιο σπάνια. Πιο σπάνια. Λοιπόν, ψάχνω να βρω καμιά εντελώς κουλή τώρα, γιατί έχω πάει πίσω. Εντάξει, όχι. Πολωνία το 1974 ήταν πολύ δυνατή. Ναι. Σε τετράδα το 1966, όχι, πάλι δεν είχαμε ούτε εκεί. Ναι, εντάξει, αυτό, οκ, εγώ λέω για τετράδα τώρα. Μια που βρίσκω εδώ πέρα τώρα, πολύ μακριά όμως πρέπει να πάμε. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η διοργάνωση είχε γίνει στο σπίτι της. Είχε φτάσει η Χιλή το 62 μέχρι τον μικρό τελικό. Σε διοργάνωση που έκανε εκείνη. Λοιπόν, πιο πίσω. Εντάξει, δεν πάω πιο πίσω, τώρα δεν έχει νόημα. Μετά άλλαξε το ποδόσφαιρο. Ήταν άλλο άθλημα τότε. Όχι, εγώ δεν λέω για εκπλήξεις. Λέω για παραδοσιακές δυνάμεις που φτάνουν συνήθως στην τετράδα και υπάρχει και ένα outsider. Μια ομάδα που δεν είναι στις παραδοσιακές δυνάμεις. Τώρα το Βέλγιο δεν είναι παραδοσιακή δύναμη. Έκπληξη δεν ήταν ότι έφτασε μέχρι εκεί, γιατί είχε ένα ρόστερ το Βέλγιο τα προηγούμενα χρόνια που έπρεπε να πάρει κάτι. Δεν πήρε και θα πρέπει μάλλον να περάσουν άλλα 30 χρόνια για να πούμε ότι έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Η Γαλλία τώρα, τι είναι αυτό. Ένα πόντο η Αγγλία, δύο πόντους η Γαλλία.

Την είπα την Τουρκία, την είπα. 2002. Αν έχει κλείσει ο κύκλος του Αταμάν στο Παναθηναϊκό. Αδερφέ, από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει ο κύκλος του Αταμάν στο Παναθηναϊκό. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, στην παρούσα φάση. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ. Τώρα, τι να σου πω. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πάρθουν αποφάσεις τώρα. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Μην περιμένετε κάτι. Πάμε για τέλος σεζόν. Φαίνεται ότι το πράγμα πάει κατά εκεί. Στη Χιλίλη είχαν πρόβλημα με το υψόμετρο. Η υπόλοιπη για αυτές έφτασε ψηλά. Εντάξει, και πάλι όμως. Δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τώρα τρέχα γύρευε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τελευταίο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριακού Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βίτρινα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Ηλίας Κουκοβίνος, κάνω το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού για τον Big Winsport FM. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό να συνεχίσει να μας κρατά συντροφιά με πάθος, ένταση και αυθεντική αθλητική φωνή. Πάντα επιτυχίες και δυνατές μεταδόσεις. Σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ από την Διωτεία και τη Λιβαδιά, χαρακτηριστικά θυμάμαι σε κάποιον αγώνα πριν 3-4 χρόνια στο γήπεδο του Λεβαδιακού, Λεβαδιακός Παραθηναϊκός, ένα κατάμεστο γήπεδο από 6.000 θεατές. Όσοι ξέρουν, έξω από το γήπεδο υπάρχουν 2-3 ταβέρνες. Γύρω στο 20 λεπτό άρχισαν ξαφνικά να βγαίνουν οι καπνοί έξω από το γήπεδο και σε λίγα λεπτά είχε σκεπαστεί σχεδόν το μισό γήπεδο από τον καπνό αυτό. Υπήρχε μια εξαιρετική μυρωδιά να πλανάται πάνω από το αγωνιστικό χώρο. Φυσικά ήταν η τσίκνα και η μυρωδιά από το ψήσιμο που γινόταν στην ταβέρνα αυτή και ένα πάθος μέσα στο γήπεδο, ένταση και φυσικά αυτή η υπέροχη μυρωδιά που κράτησε περίπου 20 λεπτά και σχολιάστηκε από όλους τους φίλους που ήταν μαζεμένοι στο γήπεδο.
2: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να ομολογήσω ότι το σποτάκι του Ηλία Κοκοβίνου για τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM δεν το είχα ακούσει. Έχω ακούσει ήδη αρκετά και φαντάζομαι θα ακούσω περισσότερα καθώς πλησιάζουμε προς τα 30 χρόνια. Αυτό που έχω να πω μόνο σαν σχόλιο, Κυριάκο, είναι ότι πεινάω. Μετά από αυτό το πράγμα, έτσι όπως περιέγραψε την Τσίκνα από το γήπεδο, αυτή την ερωτική μυρωδιά της Τσίκνας, πεινάω. Αυτή τη στιγμή με έχει διαλύσει ο Ηλίας Κοκοβίνου. Παρακαλώ τώρα, επειδή είναι 10.30 ώρα, θα φύγουμε σε λίγο, θα φάμε σπίτια μας. Αλλά η Ηλία Κοκοβίνου πεινάμε μετά από αυτό. Αδερφέ, μιλάμε για Μουντιάλ. Η Ελλάδα του 2004 δεν κολλάει πιθανά. Μιλάμε για Μουντιάλ. Λοιπόν, τι πήγε στραβά στην ΑΕΛ, ρωτάει εδώ ένας φίλος, που κατάφερε να μπλοκάρει τους μεγάλους. Τι είναι αυτό, Μολδαβία. Μάλιστα. Τι φοράνε ρε εσύ, τι είναι αυτά. Όχι. Λοιπόν, κατάφερε να μπλοκάρει τους μεγάλους, να τους βάλει δύσκολα, αλλά δεν κατάφερε τελικά να μείνει στην κατηγορία. Λοιπόν, παιδιά, η ΑΕΛ, ξαναλέω,

χρήσιμους βαθμούς από ομάδες που ήταν στα μέτρα της, από ομάδες που πάλευσαν για να παραμείνουν και παρέμειναν, από τα μάτς αυτά που σώζουν κατηγορίες. Έβγαλε πολύ άγχος, βιάστηκε, έκανε λάθη. Τους μεγάλους εντωμεταξύ, το λέμε καμιά φορά, μέσα στη διάρκεια της σεζόν το συζητάμε όταν γίνεται μια γκέλα από κάποιον μεγάλο κόντρα σε κάποιον μικρό και τελειώνει ο κόσμος, λες και απαγορεύεται. Αυτές οι ομάδες, ειδικά απέναντι στους μεγάλους, παίζουν πάρα πολύ κλειστά. Οι μεγάλοι λοιπόν, αν δεν έχουν βρει λύσεις και δεν έχουν την ποιότητα να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην κάνουν σέντρες μόνο, ας πούμε, για να διασπάσουν αυτές τις άμυνες, ζορίζονται πολύ. Επίσης, αυτές οι ομάδες, κοντά στους μεγάλους, δεν έχουν κανένα άγχος. Δεν σου πει κανείς τίποτα άμα φας 3 γκολ από τον Ολυμπιακό. Άμα δεν μπορείς να κερδίσεις την Κηφισιά όμως, θα σου πει. Λοιπόν, γκολ δεν έβρισκε εύκολα. Μια σταθερή ενδεκάδα δεν έβρισκε εύκολα τη διάρκεια της σεζόν. Πολύ λογικό με τις αλλαγές προπονητών. Δεν είχε ρυθμό. Δεν ατσαλώθηκε. Δεν αξιοποίησε το γήπεδό της. Την παρουσία του φοβερού κόσμου της. Δεν αποτέλεσε ο κόσμος της τον 12ο παίκτη. Δεν το εκμεταλλεύτηκε καθόλου αυτό η ΑΕΛ. Το ότι το έκανε στα παιχνίδια από τους μεγάλους δεν λέει κάτι. Θα έπρεπε από μόνο του το γήπεδο της ΑΕΛ να της έχει χαρίσει σωτηρία. Η βαθμή που θα μάζευε δηλαδή μόνο στο γήπεδό της. Κέρδισε κάποιες μάχες, έχασε τον πόλεμο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και πάμε τώρα σε μια επόμενη σεζόν. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αλλάξει αυτό, δύσκολα θα αλλάξει. Τα έχουμε δει όλα, αλλά από ό,τι φαίνεται πάμε σε μια επόμενη σεζόν με έναν όμιλο στην Super League 2, επιτέλους να πω εγώ, να σταματήσει αυτό το πράγμα με τον Βόρειο και τον Νότιο Όμιλο, γιατί θα αυξηθεί πάρα πολύ και η ανταγωνιστικότητα και μακάρι να γίνουν και βήματα προς τα μπρος. Ήδη έχουν γίνει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ώστε να έχουμε μια πολύ αξιοπρεπή δεύτερη επαγγελματική κατηγορία. Ήταν ένα χάλι μαύρο πριν από κάποια χρόνια. Δεν είναι πια ένα χάλι μαύρο, αλλά έχει αρκετά προβλήματα. Μακάρι να τα λύσει και αυτά και μακάρι το γεγονός ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα και όχι δύο σε έναν όμιλο όλοι να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή ανταγωνιστική δεύτερη κατηγορία μακριά από Sport Radar και τα διάφορα κτλ. Λοιπόν, απλά θα είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι σε έναν όμιλο και είναι σε αυτόν τον όμιλο, σε έναν πίνακα βαθμολογίας και είναι, ξέρω εγώ, ο Πανιόνιος, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός πιθανότατα ή ο Αστέρας, όποιος από τους δύο μείνει, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ομάδες δηλαδή που και λεφτά έχουν και θα ρίξουν και άλλα λεφτά μέσα στην σεζόν, μέσα στο καλοκαίρι, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του χρόνου και πάρα πολύ ζώρικο για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Να πω ότι επειδή τώρα το τσέκαρα, η Λεχ Πόζναν το πήρε το πρωτάθλημα. Η Λεχ Πόζναν του Λουίς Πάλμα, έτσι. Αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Με την νίκη κόντρα στην Ραντόμιακ με το 3-1 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Με τον Λουίς Πάλμα έπαιξε. Πρέπει να τον έκανε αλλαγή. Επίσης να πω ότι Ζαβιέρτσιε νίξε 3-1 την Μπανκάση και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League στο Βόλι. Ευτυχώς, γιατί δεν θα χρειαστεί να την ξαναπώ για να μπερδέψω τη γλώσσα μου. Από την Πολωνία είναι. Μια πολύ μεγάλη ομάδα παρόλα αυτά. Λοιπόν, η αντίπαλός της ήταν από την Τουρκία, η Ζιράτ Μπανκάση. Οπότε η Περούτζια θα παίξει με την πολωνική Ζαβιέρτσκε στον τελικό του Champions League. Ποιος σου είπε ότι θέλω 20 ομάδες στη δεύτερη εθνική? Ίσα-ίσα. 14 στην πρώτη, 14 και στη δεύτερη. Και 14 με λυμένα τα οικονομικά τους προβλήματα. Όχι στο τέλος της σεζόν ξαφνικά βαράμε κανόνι, έχουμε προβλήματα, έχουμε θέματα. 14 και 14. Και τελείωσες. Και πας έτσι, πορεύεσαι έτσι. Και συζητάμε μετά για το φορμάτ, πώς θα το κάνουμε το φορμάτ. Για play-off, play-off ανόδου, υποβιβασμούς κτλ.

Το 20 είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. 14 και 14, παιδιά. Αυτό. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου. Και καθαρίσαμε. Και να φτιάξουμε μια τρίτη εθνική μετά που να είναι μεγάλη, ρε παιδί μου. Να έχουμε εκεί 60 ομάδες. Όπως και έχουμε.

Μπα, δεν προκύπτει ότι θα πάει σε κάτι τέτοιο με τη Λίπαρα αύριο. Ναι, γιατί αδερφέ, μόνο στην Ουγκάντα έχουν 28 ομάδες σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ψάξου λίγο να δεις πόσες είναι επαγγελματικές ομάδες σε πρωταθλήματα σαν το δικό μας. Μην μου στείλεις για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Αγγλία. Γιατί γελάνε και τα σκελιά τώρα, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Λοιπόν. Έκπληξη με τη Λίμπα να παίξει με Ελκαμπή και τα Ρέμι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μάλλον θα παίξει μόνο με τα Ρέμι. Χωρίς να αποκλείεται να πάει πάλι να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον Ελκαμπή στο τελευταίο μάτς της χρονιάς. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρα εντωμεταξύ στις δηλώσεις του ενώπιση του παιχνιδιού έχει πει ότι δεν έχει ιδέα τι γίνεται στα άλλα μάτς. Το είπε και για την προηγούμενη αγωνιστική, την Τετάρτη δηλαδή που μας πέρασε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Δεν είχε ιδέα τι γινόταν στην Τούμπα. Δεν ήθελε να ξέρει. Μετά το έμαθε. Το δήλωσε στο συνδρομητικό. Λοιπόν, αν θα επιστρέψει η ΑΕΚ Β του χρόνου. Ενδεχομένως. Α δούμε. Λοιπόν, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ομάδες που έχουν παρελθόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να γίνονται ασανσέρ, Λάρισα Καλυθέα, Απόλλων, Πας Γιάννα. Γιατί αυτό γίνεται όσο υπάρχει ποδόσφαιρο. Δεν είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον. Δεν είναι των τελευταίων χρόνων ομάδες με παρελθόν, ας πούμε, να γίνονται ασανσέρ. Εντάξει, συμβαίνει, είναι έτσι, είναι η ποδοσφαιρική ζωή. Άμα δεν υπάρχει σταθερός επενδυτής, ένα βιώσιμο μοντέλο και κάθε χρονιά ξεκινάς από το μηδέν, μεταγραφές, νέος προπονητής, τον Οκτώβριο αλλαγή προπονητή, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι πας για εκεί. Άμα κάνεις κάθε καλοκαίρι restart και λες ότι πάνε να κάνουν την επανεκκίνηση, αργά ή γρήγορα θα γίνεις ασανσέρ, θα πέσεις. Έλλειψη υποδομών μετά. Υπάρχει πίεση, υπάρχει τοξικότητα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Μια στραβή και μπαίνει φωτιά, ας πούμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, βάλτε μέσα σε αυτό ότι στην Ελλάδα ειδικά οι μικρομεσαίοι παλεύουν με ψίχουλα σχέση με τα λεφτά που παίρνουν οι πιο μεγάλοι. Από τα τηλεοπτικά, από τα εισιτήρια. Και για μένα το μεγαλύτερο λάθος είναι το λάθος αυτό στην οτροπία που έχουν οι διοικήσεις που παρασύρονται από την οτροπία του κόσμου να σωθούμε φέτος και βλέπουμε. Αυτό το μοντέλο σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Λοιπόν, να δω λίγο αν έχουμε κάτι άλλο από τα μάτια που είναι στο στοίχημα. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο την Πορτογαλία έχουμε εδώ μεταξύ. Αύριο τα πολλά, το είπαμε και νωρίτερα. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Στο Real Benfica είναι πάντα στο 0-3. Sporting Zil Vicente είναι 2-0. Φαμαλικά Αλβέρκα 0-0. Και η Πολωνία στη σκηνή. Τι είναι αυτό τώρα. Μπορώ να καταλάβω. Άμα δεν ακούσω. Μόνο από τα ρούχα κρίνω, Κυριάκο. Ένα χέρι βλέπω. Και μια κυρία που φοράει κάτι. Μου θυμίζει λίγο το Robocop. Λίγο.

Διαφωνώ πολύ, φίλε μου. Εντάξει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε από ό,τι φαίνεται και δεν χρειάζεται και να συμφωνήσουμε. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι είναι ντροπή να έχεις τόσες λίγες επαγγελματικές ομάδες επειδή έρχονται παίκτες όπως ο Γιώβιτς, ο Ταρέμι, ο Λαμέλα, ο Χάμες, ο Καρεμπέ, ο Ριβάλτο. Ούτε καν. Ουσιαστικά λίγες επαγγελματικές ομάδες έχεις και ας έχεις καμιά 35αριά μαζί με τις δεύτερες κατηγορίες. Γιατί λίγες λειτουργούν πραγματικά σαν επαγγελματικές ομάδες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν σηκώνει πολλές επαγγελματικές ομάδες. Είναι πολύ απλό. Δεν τις σηκώνει. Δεν έχει τα γήπεδα, δεν έχει τα λεφτά, δεν έχει τον κόσμο, δεν έχει τις ακαδημίες, δεν έχει τη σταθερότητα για να συντηρήσει περισσότερες από 28 ομάδες. Για να στηρίξω και το 14-14 που έλεγα νωρίτερα. Για να, να έχουμε ομάδες με σοβαρά ρόστερ που να μην έχουν προβλήματα, να μην βαράνε κανόνια κτλ. Το ότι έρχονται τέτοιοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Λίγες ομάδες έχουν πραγματικά επαγγελματικές δομές. Αν τις κάνεις περισσότερες, αυξάνεις άλλα πράγματα. Και σίγουρα έχει το επίπεδο. Άλλα πράγματα αυξάνεις. Μου στέλνετε ερωτήσεις που πρέπει να είμαι μάτης τώρα για να απαντήσω. Ποια περίπτωση προπονητή θα θεωρούσα καλή για τον πάγο του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω, φίλε Νίκο, δεν ξέρω. Περιπτώσεις πάρα πολλές υπάρχουν, γίνονται συζητήσεις φαντάζομαι ήδη, ήδη έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι από Δευτέρα και μετά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τόσο αν έχουμε καμιά ανατροπή που δεν το βλέπω, έχει τελειώσει άμμος την κλεψίδρα για τον Ράφα Μπενίτεθ. Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει αν βλέπω διάκριση του Όφη στην Ευρώπη του χρόνου. Μακάρι, θα πω εγώ. Ειδικά αν είναι στο conference. Κοίτα να δεις. Αλλάζει τελείως το. Δεδομένα, Όφη θα ψάξει να κάνει την υπέρβαση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση να μπει στο Europa. Γιατί το Europa είναι πολύ. Μικρό Champions League. Το conference είναι άλλη ιστορία. Αν μπει στο conference, Όφη θα μπορούσε να κάνει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, ο Όφη πρέπει να κάνει πρώτα, πριν φτάσει να παίξει τα ευρωπαϊκά μάτς, να κάνει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση και να φτιάξει μια ομάδα που θα ανταπεξέλθει σε Ελλάδα και Ευρώπη, γιατί είναι πολύ ζώρικο αυτό για μια ομάδα, ειδικά σαν τον Όφη. Εδώ ζορίζονται μεγάλοι, που έχουν και μεγαλύτερα ρόστερ και πιο ποιοτικά ρόστερ. Πρέπει να κάνεις μια διαχείριση, γιατί το Πέμπτη η Κυριακή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει εδώ. Πόσο διαφορετικό ποδόσφαιρο θα παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου αν έρθει ο Φορτούνης, δύο χρόνια μεγαλύτερος, μείνω με τη Λίπαρ και οι παίκτες που ανανέωσαν πρόσφατα. Έλατε. Τι να σου πω. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εάν δεν γίνουν οι συζητήσεις με το Μεντιλίμπαρ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι περιβόητες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν για το τι πήγε στραβά, πού οδεύουμε, τι κάνουμε, ποιους παίρνουμε, πώς προευόμαστε, τι θα παίξουμε, τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε, πώς θα προετοιμάσουμε την ομάδα για το Champions League και το Europa, ανάλογα πού θα τερματίσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν γίνουν αυτές οι συζητήσεις, να ξεκαθαρίσει τελείως το τοπίο και να ξαναπεί ο Ολυμπιακός, γιατί το έχει πει ήδη, αλλά να ξαναπεί ο Ολυμπιακός ότι πάμε με τη Λίμπαρ, ότι έχουμε προπονητή, περιμένουμε. Το λέω αυτό γιατί ειδικά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά είναι λίγο λεπτά ζητήματα. Μπορεί να γίνει η συζήτηση με το Μεντιλίμπαρ και να υπάρξει διάσταση απόψεων. Έτσι, να μην μετά από 3 χρόνια να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί. Και ας έχει ανανεώσει πριν από 3 μήνες. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός λέει ότι έχει προπονητή και δεν ψάχνει προπονητή και. Εάν δεν γίνουν οι συζητήσεις την άλλη εβδομάδα, που μάλλον την άλλη εβδομάδα θα γίνουν, δεν μπορεί να μην γίνουν. Δεν μπορεί να γίνουν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο ξεκινάς προετοιμασία. Αν δεν γίνουν αυτές οι συζητήσεις, να είμαστε 100%, 1000% σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίσει με το Μετιλίπα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Για το Φορτούνι φαίνεται ότι επιστρέφει. Έτσι δείχνει το πράγμα. Ένας Φορτούνις ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος, αλλά έχεις δίκιο, δεν πάβει να είναι ένας Φορτούνις με φοβερή ποιότητα, ο οποίος θα έρθει 2 χρόνια μεγαλύτερος. Δεν μπορείς να στηριχτείς στο Φορτούνι, προφανώς.

Μαντεψιά λέει για παίκτες που μπορεί να απολυθούν το καλοκαίρι. Τώρα μαντεψιά, Κωνσταντέλιας και Τζολάκης δεν βλέπω να μένουν και μετά το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι μαντεψιά απλά, έτσι πιάνουν οι κεραίες μου. Δύσκολα θα μείνουν. Για τον Ρώτα τώρα που με ρωτάς, μετά τη χρονιά που έχει κάνει και έχοντας πάρει και το πρωτάθλημα και γενικά με την άνοδο που έχει, δεν αποκλείω να έρθει πρόταση. Τώρα αν θα φύγει, αν θα πουληθεί από την ΑΕΚ, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά να υπάρξει ενδιαφέρον για τον Ρώτα, το θεωρώ λίγο δεδομένο. Και όχι μόνο για τον Ρώτα, και για άλλους παίκτες της ΑΕΚ. Επίσης δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση να προκύψει, όχι να φύγει, να προκύψει ενδιαφέρον. Μετά το τι θα γίνει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να προκύψει ενδιαφέρον για τον Νίκολιτς. Όπως προέκυψε ενδιαφέρον πριν από λίγες ημέρες της Εσπανιόλ για τον Ριμπάλτα. Και τελικά η Εσπανιόλ πήγε και πήρε άλλον διευθυντή ποδοσφαίρου. Έτσι, όταν κάνεις μια τέτοια επιτυχία, γιατί δεν είναι ότι η ΑΕΚ μπήκε στη σεζόν ως φαβορή, το επιβεβαίωσε μέσα στο χορτάρι, πήρε το πρωτάθλημα και οκ. Okay. Μια τέτοια επιτυχία από το καλοκαίρι πέρυσι, με τις προκρίσεις στην Ευρώπη, με την πορεία μετά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τελικά κατακτώντας το πρωτάθλημα, δεν θα μείνει έτσι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Σου λέει και ο άλλος κάτι καλό γίνεται εδώ πέρα. Και είναι και οι άνθρωποι αυτοί όλοι που τρέχουν το project, είναι άνθρωποι φιλόδοξοι. Ξαναλέω, δεν ξέρω κάτι, ούτε λέω ότι θα φύγει ο Νίκολιτς, ας πούμε. Αλλά λέω ότι δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν προκύψει μέσα στον Ιούνιο ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, από κάποια ομάδα, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, π.χ. Δεν μου λες ρε Κυριακό, στο Μουντιάλ οι ομάδες είναι 48, εδώ στη Eurovision πόσα είναι τα τραγούδια ρε φίλια, δεν θυμάμαι, ξέρεις. Εμπολικά, είμαστε το 20 τώρα, έχει βγει η Σουηδία. Πρέπει να είναι, πόσα είναι ρε εσύ, 30 φευγά. Υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί έξω που ξέρει πόσα είναι τα τραγούδια. Όπου, άμα εντάξει είναι 30 φευγά που πιθανολογώ ότι κάπου εκεί είναι, 28, 30. Τώρα πάει, σαν με τις δύο θα πώς το λένε, δεν θα έχει βγει ο νικητής. Γύρω στις 2 θα βγει λογικά, κάπου εκεί. Τέλος πάντων.

25 λέει είναι ένας φίλος. Α, όχι, okay, έκανα λάθος όλοι. Αν είναι 25, οπότε τελειώνουμε σε κάνα τεταρτάκι, τελειώνουμε. Και μετά ξεκινάει το θέαμα με τις βαθμολογίες. Αυτό είναι, έχει πλάκα.

Να σου πω, δεν αφήνετε τώρα την Eurovision να μου πείτε τι θα κάνετε σε μια εβδομάδα τέτοια ώρα. Θα χαμογελάμε μετά την εμφάνιση των Maiden. Θα χαμογελάμε λογικά. Θα χαμογελάμε, ναι, έτσι λέω κι εγώ. Έτσι λέω κι εγώ. Θα είναι show που μετά σε κάνουνε και χαμογελάς. Ωραία φάση θα είναι. Μετάξτε κανένα καπνογόνο μόνο και τα πάρει ο Μαν και μας βρίζει πάλι, ξέρετε εσείς.

Αυτή είναι η Κύπρος. Α, μάλιστα. Ναι, η δικιά μας κοπέλα. Είναι φανατικός ο Παναγιώτης Λαχαδάμης. Με Κύπρο.

0: Ναι, ναι, έχεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Για, για, το, για, για τον Ντέλια, ότι στην κακή χρονιά του ΠΑΟΚ είναι απίθανος. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το πλάκα με τον Κωνσταντέλια. Το πλάκα, ωραία. Ποια είναι η πλάκα με τον, με τον Κωνσταντέλια. Κάνει απίθανα πράγματα. Απλά επειδή έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε τα απίθανα πράγματα που κάνει, δεν μας κάνει και τρομερή εντύπωση. Εντάξει, τον τύπο δεν τον χωράει η Ελλάδα. Εγώ από πέρυσι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εντάξει, θα πει κανείς, ήθελε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να μείνει εδώ, να το παλέψει, να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν τα κατάφερε, οκ. Εγώ από πέρυσι έλεγα ότι πρέπει να φύγει. Δηλαδή να πάει έξω, να ανοίξει τα φτερά του. Είναι για να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα σε πολύ μεγάλη ομάδα. Και γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι αφού έκατσε αυτή τη χρονιά των 100 χρόνων, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα τελικά. Δεν νομίζω ότι θα μείνει και του χρόνου. Και δεν ξέρω και η συμφωνία που έχει κάνει τελικά με τον Σαββίδη, ποια είναι. Για τον Τζολάκη άλλη ιστορία, αλλά και ο Τζολάκης έχει κάνει άλλη μια πολύ σπουδαία χρονιά. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και για εκείνο να χαιρετήσει. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ώρα που τραγουδάει η Κύπρος, ο Κώστας Μιαόλης μπήκε στο στούντιο. Όλα ήταν υπολογισμένα από την Eurovision. Αυτή να είναι η ώρα που θα μπει για να πει το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και να μας κάνεις και προγνωστικά. Ποιος θα κερδίσει? Έλα ντε, που δυσκολεύεσαι.
1: Ποιος θα κερδίσει?
0: Ποιος θα κερδίσει την Eurovision?
1: Κοίτα, πιστεύω ότι έχουμε πιθανότητες για τριάδα, γενικά.
0: Για τριάδα, ωραία.
1: Τραγουδιστικά τώρα, εντάξει, Αυστραλία νομίζω ότι είναι καλή, αλλά δεν έχει...
0: Καμία ελπίδα.
1: Καμία ελπίδα.
0: Η Αυστραλία ξαναπάει με καλά κομμάτια και δεν την ψηφίζουν. Ψηφίσουν τώρα οι Κροάτες και οι Τσέχοι την Αυστραλία.
1: Φιλανδία και Βουλγαρία βλέπω δυνατά.
0: Φιλανδία και Βουλγαρία. Εντάξει. Ωραία. Καλά να περάσει λοιπόν με Eurovision. Θα ανακοινώσει εδώ στο κόσμο.
1: Καλά, έχει τελειώσει όταν δεν θα.
0: Οριακά πιστεύω. Οριακά.
1: Δεν νομίζω.
0: Μετά τις δύο λες να πάει. Εντάξει. Το πρωί ο Καλογεράκης θα ανακοινώσει το.
1: Που είναι και αρμόδιος.
0: Που είναι και αρμόδιος, ναι. Έχει ξενύχτη. Α, δεν είναι ο Καλογεράκης το πρωί.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να τον έχει πάρει να κάνει το live από το σπίτι.
0: Καλογεράκης, φίλε, έχει πάρει άδεια τιμητική γιατί πρέπει. Εδώ τώρα πνίγεται στη δουλειά. Με όλη αυτή την ιστορία. Ποιο είναι το πρωί εκπομπή, ρε Κυριακό? Ποιος... Είναι Καλογεράκης κανονικά.
2: 6-8.
0: Αλήθεια. Νομίζω ότι έχει ρεπό αύριο. Για δες λίγο, Κυριακό, να το πούμε. Ναι, ναι, συγγνώμη. Τελείως, μπράβο, μπράβο στην Κύπρο. Η Κύπρος μας, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Αλλά είπαμε, δεν χρειάζεται να ακούσει την Eurovision, αρκεί να βλέπεις μόνο. Κώστα μου. Λοιπόν.
1: Ανάλογα με το τι βλέπεις.
0: Ναι, ανάλογα με το τι βλέπεις. Ναι, ναι, εντάξει, έπαιξε, έπαιξε.
2: Έκανε τα λιμάνια ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος στέλνει για το Ρέτσο. Ποιο Ρέτσο τώρα, ρε φίλε, βλέπαμε την Κύπρο τώρα. Σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο. Με την τελευταία. Ηχογραφημένη ρήλο. Είδε που στο είπα. Ο Καλογεράκης έχει πάρει άδεια γιατί θα, μέχρι τις 5 το πρωί θα ασχολείται με την Eurovision. Προλαβαίνει.
2: Έγκριτος.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστώ Κυριάκο Σταθερόπουλο, Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτση που ήταν στην αρχισυνταξία. Ο Νίκος Ράλης ήταν στην παρέα σας με την Game Zone του Σαββάτου. Θα λέμε αύριο με την τελευταία αγωνιστική των play-off πρωταθλήματος. Κώστας Μιαούλης εδώ με δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Και
0: μετά.
1: Ώρα το
0: και τρεις ώρα το. Ναι, αυτό είναι το μάτι της ημέρας. Μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν. Σας αφήνω, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση του Νόρου Αρένα, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κανονικά πήρε μέρος στο Βάργα από νους 300. Μένουμε όλοι στη θέση μας. Κανένα στον αγωνιστικό χώρο, το μήνυμα της ΠΑΕ για τον απόψινο αγώνα. Αυτές οι μέρες είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, τόνισε ο Μαρκονίκολιτ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέλου με τη Λίμπαρ ενώπιση του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προπονήθηκαν κανονικά οι Ποντένσε και Έσε και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Ερθολεύκων. Με στάντες αλλά χωρίς τετέι που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αποψινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκτημένη των θυρών Λεωφόρο. Ο στόχος να είναι στο προσκήνιο τα παιδιά της Ακαδημίας. Τόνισε στους 94,6 εκ των αντιπρόεδρων της ΠΑΕ Τάκης Φίσας για την κατάξυση του βραθμάτους από την ΚΑΠΑ 17. Φρεσκάσμα στην 11 του ΠΑΟΚ για το τελευταίο μάτς τη σεζόν απέναντι στο Παναθηναϊκό. Ο Απόστολος Νικολάης θα επιχειρήσει ο Ρασβάλ Λουτσέσκου θέση βασικών, αναμένεται να πάρουν Μύθου και Πέλκας. Από τον πάγκο πιθανότατα θα έρθει ο Τάισον, δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης που επιστρέφει από τη Μωρία. Την πρόκριση στα ημιτελικά της Τίχημαν Basketball League πήρε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 97-58 του Κολοσσού στη Ρόδο και έκανε το 2-0. Κορυφαίος ο Χόλμ 21 πόντους και 13 rebound. Ο Βεζένκοφ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροπνήμιο. Προτιμήσαμε να μην ρισκάρουμε καθόλου, σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτόκας για την απουσία του 30χρονου forward. Η Αρίνο Μπέτη που βάστηκε στη Super League 2 παρά την νίκη 2-1 κόντρα στον Ατρόμ, το εντός έδρας από ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Τίχημαν Super League. Σήμερα στις 3 η διεξαγωγή του αγώνα Πανσεραϊκού Πανετολικού που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Την πρόκληση στο Final Four του Champions League Πόλο γυναικών πήρε ο Ολυμπιακός που νίκησε 18 της Σαμπαντέλ και στον επανετικό και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό. Η ανδρική ομάδα των Ερθολεύκων πέρασε στους τελικούς του Water Polo League Ανδρών, αφεπλήθηκε 14-13 της Βουλιαγμένης και έκανε το 2-0 στη σειρά. Το 8ο κύπελλο της ιστορίας της κατέκτησε η City που νίξε ένα 0 τέρση με γκολ του Φεμένιου στον τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Wembley. Σε συμφωνία με τον Τζάμπι Αλόνσο για την ανάλυση της τεχνικής ηγεσίας ήρθαν οι μπλε σύμφωνα με το Athletic. Την τέταρτη θέση και την παρουσίαση στη League Face του Champions League εξασφάλισε του Λουγκάνη που είχε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Άντρα μετά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Bundesliga. Σαμπαράς παραμονή στη Βόλφσμπουργκ που νίξε 3-1 της Σαν Πάουλη εκτός έδρας με τον Κουλιεράκη να ανοίγει το σκορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Hey you, don't watch that, watch this.
3: Παλιά είναι καλή. Havertz περνάει, ευκαιρία. Γκολ για την Chelsea. Κακή εκτίμηση του Έντερσον. Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν, έναν παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει τη Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε αντί του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του δικαιώνεται για μια ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Πήρε το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελλο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα. Η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της. Ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα. Και στον τελικό, στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Απολύτως δίκαια στην βραδιά. Με την εικόνα της απέναντι στη Manchester City.

0: Μήκο Σπόρο FM 94,6. Μικρή Ακού Σταθερόπη στον ήχο, κόσμο μυαλό στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 παρακάτω. Σε βράδια που σίγουρα πολλοί θα παρακολουθούν τη Eurovision. Δεν είχαμε ιδιαίτερα πράγματα σήμερα εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής. Ξέρουμε τη μία ομάδα που υποβιβάζεται, αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν και του χρόνου. Γιατί πολλά ακούγονται και πολλά συζητιούνται. Η ΑΕΛ έπεσε. Στο 0-0 ο Αστέρας Άκτορ που δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και περιμένει με αγωνία τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, ο οποίος δεν έγινε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Θα διεξαχθεί καλώς η χώρα των πραγμάτων το απογευματάκι, νωρίς το απόγευμα δηλαδή, 3 ώρα το παιχνίδι αυτό. Για να ξέρουμε τι θα γίνει κάτω, μπορεί και να μην ξέρουμε, μπορεί όλα να κρυφθούν για την τελευταία θέση του υποβασμού, για την 13η δηλαδή, την τελευταία αγωνιστική. Τώρα από και μετά, στην ΑΕΚ είχε πάρα πολύ κόσμο στην τελευταία προπόνηση, 20.000 και παραπάνω οπαδοί της Ένωσης, την τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό, πρωταθλητρία ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώς και η μεγάλη μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, εκεί που ο Ολυμπιακός προετοιμάστηκε έχοντας και Ποντένσε και Ένσε στη διάθεσή του, θα είναι και στην αποστολή. Ο ΠΑΟΚ για να φρεσκαριστεί θα κάνει αρκετές αλλαγές και από ό,τι ακούσαμε από το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου θα κρατήσει κόσμο στον πάγκο για να τον περάσει το τελευταίο μισάωρο, 35 λεπτό στην τελική ευθεία τέλος πάντων του αγώνα, γιατί φάνηκε και την Τετάρτη ότι είχε θέματα με τις αντοχές και την επιβάρηση συγκεκριμένων παιχτών. Μάλλον ο Τάισον θα έρθει από τον πάγκο. Κυπελούχος η City και η Chelsea που νομίζω ότι κάνει την πολύ σημαντική κίνηση για τον πάγκο της, καθώς όπως μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα, ήρθε στη συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο. Αυτά πάνω κάτω. Συγχαρητήρια και στην ομάδα Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού που πήρε την πρόκληση για το Final Four για μια ακόμα χρονιά. Θα αντιμετωπίσει και στον τελικό τιματάρο. Αυτά. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε στο 2195-79-283-45. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς θα έχει και πολύ μπάσκετ εκπομπή τον απόϊχο της εβδομάδας. Χαίρετε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Γιάννη. Τι έγινε.
1: Καλησπέρα. Καλά. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις μπάσκετ, έτσι. Κατά τη γνώμη σου, ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι playmaker, δημιουργοί, μυαλά δηλαδή, εγκέφαλοι στην Ευρώπη. Κατάλαβες τι λέω, έτσι. Εγκεφαλικοί παίχτες playmaker που φτιάχνουν παιχνίδι, που δημιουργούν.
0: Εντάξει, για μένα αυτά είναι γούστα, ρε φίλε. Τι να πω, τι γνώμη
1: μου. Μιλάω για δημιουργούς οργανωτές. Όχι shooter, μην πεις γόκαπ τώρα. Ο γόκαπ είναι αμυντικός εξολευρευτής. Εγώ σου λέω, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Στην Λούκα ρε παιδάκι μου να μπαίνουν μέσα και να γλυκένουν.
0: Κοίτα,
1: να,
0: εγώ εκτιμώ πάρα πολύ το Devon Hall της Φενέρ.
1: Τον
0: Devon Hall της Φενέρ.
1: Από οργανωτικής πλευράς και
0: ναι,
1: δημιουργίας.
0: Τον εκτιμώ πολύ ρε φίλε, μου ζήτησε συγγνώμη. Τώρα θα διαφωνήσεις εσύ, θα αρχίσουμε τώρα άλλη κουβέντα.
1: Ωραία. Εγώ πιστεύω
0: εμένα μου αρέσει πολύ και ο Φρανσίσκο, αλλά θεωρώ ότι κυρίως είναι εκτελέσεις. Αλλά όταν...
1: Λέτε Λούκα δεν τον βάζεις στους δύο.
0: Ρε φίλε, άκουσε να σου πω τώρα. Θες τη γνώμη μου ή θες να πεις αυτό που θες.
1: Ναι,
0: δεν σου μου λες ποιους αρέσει. Για τον Σλούκα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε άμα μου αρέσει ή όχι. Γιατί εγώ θεωρώ τον Σλούκα ακόμα και τώρα κορυφαία περίπτωση. Αλλά εντάξει, είναι το γούστο μου.
1: Ναι, μην πας στο σκοράρισμα.
0: Όχι, δεν βάζω. Προσπαθώ να σου πω ποιο δημιουργεί. Ο Φρανσίσκο σου είπα, όταν του επιβάλλει να δημιουργήσει παιχνίδι θα το κάνει.
1: Εντάξει, κατά μένα είναι ο Σλούκα και ο Νίκ. Οι δύο κορυφαίοι και ίσως οι μοναδικοί που έχουν μείνει. Οι τελευταίοι το
0: Μοϊκανό. Κοίτα, άκουσε, ο Χόλ είναι πιο πολύ στο οργανωτικό κομμάτι. Δεν είναι τόσο εκτελεσμένο, άσχετα αν χρειάστηκε τότε να εκτελέσει και το πήρε πάνω του. Αλλά είναι ένα παιδί που δημιουργεί κυρίως.
1: Εγώ αυτή την κατηγορία.
0: Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα. Είναι άλλη κατηγορία. Δηλαδή, δεν σου συζήτησα καν το μοντέρο. Ναι, δεν σου συζήτησα καν το μοντέρο γιατί δεν είναι. Ξέρω, θα μου πει ότι είναι κόμποκαρ. Δεν είναι τέτοια κατηγορία.
1: Η τελευταία γνήσια playmaker στην Ευρώπη μετά από Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Σάρα, όλου αυτού είναι.
0: Θα βάλω τότε από άποψη εμπειρία και ότι είναι αυτό το στυλ, άσχετα αν σουτάρει εξαιρετικά και ο Ντεκολό είναι ακόμα έτσι. Αλλά είναι πολύ
1: μπράβο,
0: προχωρημένη
1: ηλικία. Ο τρίτος είναι ο Ντεκολό. Μπράβο.
0: Η παλιά σχολή. Τώρα μπράβο, λοιπόν θα πρέπει να πάμε.
2: Πρόσεξε όμως, έθεσες λάθος την ερώτηση. Γιατί άλλο να κουβεντιάσουμε για το ποιοι είναι παλιά σχολεία, άλλο η καινούρια, άλλο το μπάσκετ πριν από τρία χρόνια ακόμα.
1: Δεν θα προλάβω από αυτά που θέλω. Εγώ τι θέλω, γιατί στο είπα αυτό. Για τον Νίκο Καλάδη. Ο Νίκο Καλάδη πήγε στον ΠΑΟΚ. Κατά μένα ο Νίκο Καλάδη έπρεπε να κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό. Είναι απαράδεκτο να μην κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό. Και ο Καλάδη έπρεπε εδώ και τρία χρόνια, εφόσον έχει και ελληνικό διαβατήριο, από τη στιγμή που τον μπάτζετ, δεν λέω στα έξοδα-έσοδα που δεν μπορούσε να τον καλύψει και έφυγε, από τη στιγμή που ανέβηκε πάλι το μπάτζετ στην τριετία, έπρεπε να είναι στον Παναθηναϊκό. Λούκας Καλάδης από 20 λεπτά και ό,τι και να έκανε στον Πάγκο Αταμάν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα ήταν στρωμένο. Αν είχαμε, εγώ πιστεύω, στο ξαναπεί ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και κάποιοι λένε τι λέει. Δεν είναι ο Ναν, είναι ο Λούκας. Και αποδείχθηκε τώρα. Έλειπε ο Λούκας.
2: Για μένα δεν αποδείχθηκε τώρα. Και πρόπερσα, άμα με ρωτήσει, το Σλούκα θα σου πω τα
1: πράγματα. Ναι, αλλά τώρα φάνηκε 100%. Γιατί κατέβηκε ένα πράγμα κοινοθλίρευμα στα πλαισθητήρια. Αν είχαμε το Σλούκα, θα περνούσε πιστεύω 100% η ομάδα. Μετά, αν είχαμε πίσω Γκαλάση, πάλι πιστεύω. Και είναι και δύο ελληνικά διαβατήρια που σου στρώνουν την εξάδελφη του πρωταθλήματος. Πάμε τώρα στον Αταμάν. Εγώ στον Αταμάν Κώστα μπορώ να πω. Και θα εκπλαγείς με αυτό, έπεσα έξω. Ήταν πολύ χειρότερος από ό,τι και εγώ τον έλεγα. Πολύ χειρότερος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Κώστα. Είναι ο χειρότερος προπονητής. Μην μου πεις πήρε την Ευρωλίγα. Και ο Τσούς Ματέου πήρε Ευρωλίγα. Πάει να πει ότι είναι καλύτερος από τον Μπατζόκα που δεν την πήρε. Και μην μου πεις ότι και ο Παυλίσιος πήρε Ευρωλίγα. Και τον άλλαξε ο Παύλος με τον Πολίτη γιατί έκανε ένα παράδειγμα στο συνοθήλευμα. Και ο Μάρκοβιτς πήρε την πρώτη Ευρωλίγα. Είχε πάλι άλλη τρεις και την επόμενη χρονιά θυμάσαι διέλυσε όλη την ομάδα. Διέλυσε την ομάδα, έφερε 10 κοινοτικούς, έδιωξε όλους τους Έλληνες, το θυμάσαι. Και τον έδιωξαν κακό στα μάτια της χρονιάς. Ο Αταμάν κατά μένα είναι ο χειρότερος προπονητής, άκρητα πήρε την Ευρωλίγα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα το φετινό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία κατά μένα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Με 50 εκατομμύρια μπάτζετ και το Final Four στο ΆΚΑ, να μην πας ούτε καν στο Final Four σου που γίνεται στο σπίτι σου. Μετά το περσινό. Έκανε το από 0-2, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ ομάδα στην Ευρώπη από 2-0. Δηλαδή να έχει, κατάλαβες τη λέω, να έχει τις δύο πρώτες νίκες και να αποκλειστεί. Και να έχει και να βάσει την έδρα του μάλιστα τα επόμενα
2: γιατί
1: δύο.
2: Γιατί στο Παρτιζάν Ρεάλ τι έγινε ρε.
1: Μόνο αυτό έγινε, αλλά αυτό είναι διάσωση περίπτωση.
2: Αυτό είναι ειδική περίπτωση, εντάξει, γιατί πλακωθήκανε και μισή της Παρτιζάν μην ανέξω.
1: Αν δεν γινόταν ο χαμός ήταν σκούπα. Ήταν σκούπα. Και θα το σήκωνε πιστεύω και ο Μπράντοβιτς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Από 2-0 αποκλειστής και μάλιστα 0-2 να έχεις δηλαδή τα
2: Γιάννη,
1: δύο
2: επειδή, πρόσεξε με, επειδή δεν πιστεύω ότι είναι τόσο χάλια για τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά ο Αταμάν όχι απλά το έχει χάσει τελείως, δείχνει να μην τον ενδιαφέρει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω Γιάννη, δεν ξέρω Κώστα, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Ο Αταμάν έπρεπε
2: θα μου πεις εσύ ως οπαδός, ναι αυτό σε νοιάζει να τώρα, Κώστα, γιατί άλλα διαφόρησαν.
1: Εγώ το έλεγα από πέρσι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο η εμφάνιση της σειράς του Τσεδελικούς με έναν Ολυμπιακό αποδεκατισμένο. Και χάνει για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί δεν ήταν τα πρώτα καμπανάκια. Εγώ τα άκουγα. Οι μόνοι που τα ακούγαμε εδώ ήσουν εγώ και εσύ.
2: Και καλά, εντάξει, εγώ δεν είναι και κόσμος που έγραφε.
1: Οι δημοσιογράφοι, οι μπασκετικοί δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε οι μπασκετικοί.
2: Ρε Γιάννη, ξέρεις ότι σε μερικά ρεπορτάζ. Γιάννη μου, άσε με να σου εξηγήσω κάτι. Σε μερικά πράγματα είναι δύσκολες καταστάσεις.
1: Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
2: Το καταλαβαίνω και ξέρεις για τους λόγους. Να μην άρχισε να τα αναλύω πάλι.
1: Ο δημοσιογράφος είναι λειτουργήμα κατά μένα. Πρέπει να λέει ό,τι βλέπει την αλήθεια. Και μετά. Και καλά ο κόσμος δεν τα έβλεπε. Στην ΚΑΕ ρε παιδιά δεν τα βλέπανε μέσα. Δηλαδή στην ΚΑΕ ο Γιανακόπουλος τόσα χρόνια δεν έχει μαθηπάσει. Δεν φαινόταν πέρσι ότι. Η ομάδα δεν εξελίχθηκε καθόλου δύο χρόνια. Εξελίχθηκε καθόλου σε δύο χρόνια. Είδες αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, αυτοματισμούς, να πεις αυτοματισμούς στην άμυνα και στην επίδεση. Βλέπεις μηδέν εξέλιξη. Εγώ την εξέλιξη βλέπω από μια ομάδα. Μηδέν εξέλιξη. Εξέλιξη τίποτα κανένα παίχτη νέου για τους Έλληνες. Τους Έλληνες τους έφαγε. Μην το Λουκαλαϊτζάκι αυτό και το Ρογκαβόπουλο βέβαια πάρε λίγο από τον εαυτό να τον βάσει. Τον Ιούνιο έπρεπε να φύγει ο Αταμάν. Αλλά πρώτο λάθος του παιδάκι μου δεν φεύγει τον Ιούνιο. Το δέχομαι. Του λες έχει πάρει την Ευρωλίγκα, του δίνεις άλλη μια πίστοση. Μήπως. Μετά βλέπεις την τρίτη χρονιά. Πάμε στα Χριστούγεννα. Τίποτα. Κάνει το μεγάλο αυτό στα Χριστούγεννα να του προτείνουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Να μην έχει σέντερ και να τον απορρίπτει. Εκεί άλλαξαν με το Σερέλι, ρε φίλε. Αφού δεν υπάρχει προπονητής. Κάντο, τζόγαρε. Μετά, εγώ τι είπα την Παρασκευή που σου είπα, άμα χάσει ο Αταμάν, το είπα, θυμάστε. Δεν έπρεπε να πάει Βαλένθια ο Αταμάν. Έπρεπε να πάει ο Σερέλις. Θα το έπαιρνε ο Σερέλις την πρόκληση άμα πήγαινε στη Βαλένθια. Δηλαδή και ακόμα τον κρατάει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει, θα χάσει και το πρωτάθλημα. Και κάποιοι λένε, και κάποιοι λένε, δηλαδή άμα γίνει και αυτό δεν ξέρω. Θα τα παρατήσω, δεν θα ασχοληθώ. Ότι υπάρχει πιθανότητα να τον κρατήσει και για τον χρόνο. Ακούγεται και αυτό, Κώστα. Άμα γίνει και αυτό, εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Δεν θα πεθάνω εγώ.
2: Έγινε, Γιάννη μου. Έγινε. Λοιπόν, δεν είναι για να πεθάνει για να σου λέει άμα δεν σ' αρέσει κάτι.
1: Εισαγωγικά.
2: Α, μην λέμε τέτοια τώρα στον Άρα. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Κωστά.
2: Έλα, Τάσο μου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις.
2: Πώς.
3: Καλά. Αν εξαιρέσει την πενταετία του καλάθι, μέσα στην εβδομάδα ακριβώς την ίδια κασέτα από τον Γιάννη. Λοιπόν, για την ομάδα μας θέλω να μιλήσω και για το πρωτάθλημα που πήραμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι το πιο μαγικό πρωτάθλημα που έχει πάρει ΑΕΚ στην κυριολεξία. Με όλη τη σημασία της λέξης. Πολέμησε κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Κόντρα σε ΕΠΟ, κόντρα σε ΚΕΒ, κόντρα σε οτιδήποτε. Και το θεωρώ τρομερό πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή δεν έχει κανείς την παραμικρή υποψία να πει το οτιδήποτε για την ΑΕΚ σε αυτό το πρωτάθλημα. Ποια είναι η γνώμη σου εδώ, και όπως θεωρώ και τρομερό MVP του πρωταθλήματος στον προπονητή μας.
2: Έχω ακριβώς την διάποψη. Εγώ το λέω τόσο καιρό τώρα το να επαναλάβω ότι θα είναι το έλεγα και πριν το πάρουμε, ότι θα είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ αυτό. Εντάξει. Okay. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ σέβομαι και τη γενιά των παιδιών που είναι κοντά, ανάμεσα στην ηλικία τη δικιά μας, ας πούμε. Ότι είναι το 89, τεράστιο και αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο μέχρι το φετινό. Αλλά έχει ορισμένες διαφορές. Ήταν το πολιτικό στάτους πολύ ακραίο τότε, αλλά νομίζω ότι φαινόταν ότι έρχεται το τέλος της κατάστασης τότε που τέλος πάντων είχε δημιουργηθεί.
3: Τώρα έχεις να κάνεις με δύο πόλους.
2: Με μια πολύ εχθρική κατάσταση. Δηλαδή, όταν φτάνει μια ομοσπονδία να βγάζει σε ημίχρονο αγώνα διαρροή.
3: Ανακοίνωση για το Λανουάλες που είχε
2: γίνει. Ναι, ότι χωρίς να έχει διαψώσει. Ωραία, και εγώ μπορώ να σου στείλω τώρα, ας πούμε, να μας συναντήσει θέση, ρε φίλε, να με εμπιστεύεσαι τυφλά κτλ. Αν δεν ξέρεις και την άλλη μεριά, είσαι πρόεδρος της ομοσπονδίας, δεν είμαστε οι φίλοι, ξέρεις κτλ. Όσο φίλος και να είμαι. Ακόμα και αν ήμουν Έλληνας με Έλληνα, εγώ δεν σου λέω, πες ότι δεν ήταν ο Λανουά, ήταν ένας Έλληνας αρχιδιέτης. Και σου λέω εγώ ότι ξέρεις με κάνανε με αυτό και τα λοιπά, και είσαι εσύ πρόεδρος. Θα δεχτείς μόνο τη δικιά μου οπτική. Χωρίς να ξέρεις τι έχει γίνει, θα σε πείσω εγώ μόνο με τα μηνύματά μου ότι ξέρεις τώρα έρχονται και ξέρω να μου κάνουν αυτό, εκείνο το άλλο, χωρίς να το εξετάσεις γενικά. Και βγάζεις ανακοίνωση την ώρα που παίζεται ντέρμπι.
3: Κώστα, δεν ήταν μόνο.
2: Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα τα οποία. Είναι αδιανόητα.
3: Εγώ δεν μιλάω μόνο εξωαγωνιστικά, αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τότε αν θυμάσαι, παίρνει πολλά παιχνίδια.
2: Από εκεί έχεις να κάνεις, ρε φίλε, με μια ξεκάθαρα εχθρική ομοσπονδία. Από εκεί μετά τα άλλα είναι, τα βλέπεις, τα αντιμετωπίζεις στο γήπεδο.
3: Κώστα μου, αγωνιστικά.
2: Εγώ κάποια στιγμή πραγματικά, δηλαδή, ενώ έβλεπα τους παίκτες ΑΕΚ ότι υπέφεραν με την αντιμετώπιση που είχαν από τη διαιτησία σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή όταν φτάνει ο Γιώβιτς και ζητάει αλλαγή μόνος του για να μην ξέρω κάνει κάτι χειρότερο.
3: Είναι πάρει την κίτρινη.
2: Ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνεις
2: ότι. Τι να συζητήσουμε άλλο τώρα, τι να κουβεντιάσουμε.
3: Για
2: τα γκολ που δεν μέτρησαν, ότι ίδια γκολ που δεν μέτραγαν στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στους άλλους δίνονταν.
3: Κώστα μου, και μέσα στο γρασίδι η ομάδα μας φέτος ήταν πραγματικά, ειδικά μετά τον Νοέμβρη, ήταν η καλύτερη.
2: Άκουρε φίλε, εγώ θέλω να σου πω καλύτερα από αυτά όμως. Εντάξει, για διαιτησία ο καθένας έχει την οπτική του, θα πούνε οι άλλοι τα δικά τους.
3: Γιατί το 89 που μου λες εσύ.
2: Εντάξει, είναι ένα σεβαστό κομμάτι των φίλων της ΑΕΚ, μεγάλο. Τώρα δεν θέλω να κάνω ότι είναι 20, 50, 30, ξέρω 40. Που λένε το 89, ακόμα και τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να μην το σώσουμε.
3: Εγώ πρόλαβα και το πρωτάθλημα το 79 πιτσίρικας. Και το 80. Εντάξει.
0: Απλά εγώ θέλω να σου πω το εξής.
3: Με τη
0: μεγάλη αφορά την κάνανε δύο πράγματα για μένα. Γιατί πέρα από τα άλλα, να το δούμε λίγο το, όχι ακριβώς αγωνιστικό, τι κόσμο μάζεψες. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι πήρες κάποια παιδιά τα οποία είχαν στόχο να πετύχουν κάτι σπουδαίο. Ειδικά θα σταθώ στο Γιώβιτς πάρα πολύ, γιατί μετά από 6 χρόνια και αυτό το, η ανάρτηση που έκανε σύζυγός του αποτυπώνει απόλυτα την πραγματικότητα για την καριέρα του. Και σε μια λίγο διαφορετική περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι αδείξε τον εαυτό του πολύ με τις ομάδες στις οποίες έπαιξε, θα μπορούσε να παίζει σε καλύτερο επίπεδο ομάδων. Ήταν και Ρουμάνος. Δηλαδή ήταν τα τελευταία χρόνια εκεί στις τελευταίες της Ιταλίας και τα λοιπά που δεν του άξιζε. Θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη ομάδα.
3: Να σταθούμε και σε παίχτες όμως.
0: Αυτά τα δύο παιδιά λοιπόν πιστεύω ότι και ήρθαν εδώ πέρα και το πιστεύανε. Γιατί αν δεις και τις αρχικές τους δηλώσεις, πιστεύανε πάρα πολύ στο ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλό και να κυνηγήσουν την.
3: Συμφωνώ απόλυτα και
0: σε αυτό. Επίσης σε μια ομάδα που έχει λεπτές ισορροπίες όπως η Νέα και ερχόταν από δύσκολη χρονιά. Σημαντικό είναι να έχεις και παίχτες, δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, αλλά που να είναι πιο οικογενειάρχες, ρε παιδί μου. Γιατί τι κίνδυνος υπάρχει. Αν είναι κάποια παιδιά τα οποία ξέρω, είναι πιο μικρή σε ηλικία, αλλά ξέρεις, αυτό έχει και κάποιους κινδύνους, ξέρω εγώ, να είναι η Αθήνα είναι και δύσκολη, πολύ περίεργη. Ήταν μια ομάδα γενικά που είναι, ρε παιδί μου, παιδιά τα οποία... πρέπει να είναι σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση λόγω οικογένειας και τα λοιπά. Και αυτό παίζει το ρόλο του.
3: Να πω και εγώ λίγο την άποψή μου.
0: Ναι.
3: Είναι και παιδιά τα οποία πέρυσι τα θεωρούσαμε τελειωμένα. Όπως είναι ο Ρώτα, ο οποίος του βγήκε ψυχή φέτος, ήταν πάντα από τους κορυφαίους μες κορυφαίες ομάδας. Όσα παιχνίδια έπαιξε ο Περέιρα, βοήθησε σε όλα. Παίκτη που και αυτός θεωρούταν τελειωμένος. Όποιος του ζητήθηκε να μπει, αυτό μου δείχνει ότι ο MVP της χρονιάς είναι ο προπονητής μας. Όταν καταφέρει
0: να δείξει τους παίχτες. Ακριβώς. Μα όλοι βγάλανε πολύ καλύτερο αυτό από ότι βγάζανε με το... Και τον Κοϊτά δεν είναι μεγάλο κέρδος από ότι... Αυτό τον παίχτη που πέρυσι ας πούμε έλεγες τώρα
3: ποιος Κοϊτά και τα λοιπά.
0: Τι πήραμε, στο οποίο έδωσε πολλά λεφτά.
3: Γιατί ακόμα και το Βάργα που φέραμε τώρα το Γενάρη, ακόμα και αυτό μπορεί να μην έχει βάλει τα πολλά τα γκολ, αλλά οι μάχες που δίνει και οι...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά τρώει όλο το ξύλο, δεν το συζητάμε.
3: Λοιπόν,
0: εσύ το πας στο MVP είναι ο προπονητής όπως και να το κάνουμε. Γιατί πέρα από το ότι κατάφερε να πάρει μια ομάδα που ήταν πολύ πίσω από τους άλλους και να τη φέρει μπροστά.
3: Και η διοίκηση είναι MVP, γιατί αποφάσισε η διοίκηση Κωστή μου να μην πάει ούτε με υπόγειους τρόπους.
0: Λέμε για το αγωνιστικό ούτε... καθαρά, ρε φίλε. Τις επιλογές ναι. Έχουμε πει και 100 φορές για τον Λιόπουλο ότι από τη στιγμή που
3: δεν θα μπλέξει ούτε με υπόγειες καταστάσεις, να μπλέξει ούτε με τίποτα. Δηλαδή η κάθαρση που έκανε ο πρόεδρος φέτος. Είναι για μένα και αυτός μετά τον Νίκολη σε MVP και αυτός. Μαζί με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολη.
0: Και όλοι, αυτή η τριάδα είναι η πρώτη MVP. Δηλαδή δεν βάζεις παίχτες. Εδώ πέρα έχεις να κάνεις με μια τριάδα που λειτουργήσε άψογα και βάζεις αυτούς MVP. Τελείως. Αυτή η τριάδα είναι.
3: Ξέρεις ότι τελειώνει το μάτς και ψάχνουμε να βρούμε πότε θα ξαναπάμε για να ξαναχαρούμε.
0: Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολη. Αυτή η τριάδα είναι MVP της ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα μετά είναι στον αγωνιστικό χώρο.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ομάδα μας και γενικά από τα πιο ωραία πρωταθλήματα που έχουν γίνει χωρίς να αμφισβητήσει κανείς την κυριαρχία του άλλου.
0: Εντάξει.
3: Έγινε Κωστή.
0: Έγινε λοιπόν. Τάσο μου, να είσαι καλά.
3: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έγινε, καλά.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου.
4: Γεια σου.
0: Δημήτρης από Πατήσια,
4: Ναι. Τι κάνεις, συγχαρητήρια για τον Τίτσο.
0: Στους παίκτες άκη τα συγχαρητήρια. Εντάξει, εμείς.
4: Είναι σε όλο τον οργανισμό και μέσα στον οργανισμό είναι και ο κόσμος. Πάνω τον κόσμο βάζω απ' όλα και μετά τα άλλα, διοίκηση, προπονητή κλπ. Γιατί ο κόσμος είναι που πληρώνει με το εισιτήριό του και λοιπά τα διαρκείας και είναι η μάνα του λόγου. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μας γίνει παράδειγμα σε εμάς τους Παναθηναϊκούς το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ φέτος. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες ότι ξέρεις αρχίσαμε νωρίς την προετοιμασία, δώσαμε περισσότερη έμφαση στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές προκρίσεις για να παίξουμε Ευρώπη και μετά κλατάρουμε. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι ακριβώς με ένα καλό προπονητή, μια καλή διοίκηση, καλούς παίκτες, Δεν παίζει ρόλο καμία προετοιμασία, δεν παίζει ρόλο καμία διάθεση. Φτάνει μόνο να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις, σωστές επιλογές, προπονητή. Και ο προπονητής αυτός δεν ήταν όνομα, έτσι. Και να έχεις, ας πούμε, το focus ότι είσαι μεγάλη ομάδα και πρέπει να τα καταφέρεις και να πολεμάς συνέχεια, να αγωνίζεσαι συνέχεια. Και ας μην λέει στο παρασκήνιο κλπ. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σου λέω, παιδιά, είναι, σου λέω, τα πράγματα είναι υπίστη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θεωρώ μάλλον ότι...
4: Πίστη, Κώστα, αν είσαι μόνο πίστη και δεν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία, δεν έχεις...
0: Θα σου πω σε τι παίζει ρόλο. Δεν θα σου πω σε σχέση με το φετινό Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
0: Θα σου πω.
4: Γιατί ο περσινός τι ήταν, τα ίδια.
0: Θα σου πω σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις του, ναι, του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι, ναι, σε πολλές περιπτώσεις, ναι, η πίστη είναι κάτι που δημιουργείται όχι μόνο από την ομάδα. Γιατί, ναι, κακά τα ψήματα, όσο και αν πιστεύανε τους εαυτούς, τα παιδιά της ΑΕΚ φέτος, δημιουργήθηκε ένα κλίμα, ειδικά από το. Το έγραψε προχθές και στο Facebook. Από το, ένα κλίμα μόνο από το μάτς με τη Φιωρεντίνα και μετά. Mm. Που ο κόσμος, έστω ένα κομμάτι στην αρχή, πιο λίγο, μετά πιο πολύ, μετά πιο πολύ, μετά πιο πολύ, έδινε όθηση στην ομάδα. Το θέμα είναι λοιπόν σε όλες τις ομάδες, ανεξάρτητα αν είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΙΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Mm. Πέρα από αυτούς που είναι μέσα και το πιστεύουν, πρέπει να το πιστέψει και ο κόσμος.
4: Ωραία.
0: Δηλαδή να πιστεύει ο κόσμος όμως... τι, ότι αυτό που βλέπει είναι δύσκολο. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι, και σε ένα, ναι, μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, δεν σου πω ότι έπαιζε η Άκτη να αστρονομική μπάλα, ξέρω εγώ, και ναι, γοήτευε και τα λοιπά.
4: Είχε και τα κάτω.
0: Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται ότι σε αυτό που βλέπεις πρέπει να υπάρχει πίστη. Σε εσάς τι συμβαίνει τον περισσότερο καιρό, που ακούω και όλα τα χρόνια που κάνω και πομπές Σαββατοκύριακο και τα λοιπά, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ποιο είναι? Ότι ακόμα και σε χρονιές, γιατί δεν είναι όλες οι χρονιές του Παναθηναϊκού ότι ήταν κακές, ακόμα και αυτό που μου διεκδικήσαμε μαζί το πρωτάθλημα ή το επόμενο.
4: Αυτό ήθελα να σου πω όμως.
0: Θεωρώ ότι από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν υπάρχει πίστη.
4: Κι όμως πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο με τον Γιωβάνοβιτς, δεν λες, τη δεύτερη χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς,
0: ναι,
4: που κάναμε ρεκόρ 13.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά να υπάρχει πίστη ότι κάτι ξεκινάει και πρέπει να το πιστέψεις. Εντάξει, μπορεί να σου έρθει στον πρώτο χρόνο, θα μου πεις τώρα εσύ μιλάς από θέση ισχύως, γιατί δύο φορές σου κάτσε να πάρεις ένα προπονητή πρώτη χρονιά για να το πάρει.
4: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν είχε περισσότερη πίστη ο κόσμος γενικά του Παναθηναϊκού σε κάποιες χρονιές, όχι τώρα όπως ήταν φέτος και τα λοιπά.
4: Ναι, ναι.
0: Σε εκείνες τις δύο χρονιές που το διεκδίκησες, αν τη μία το έπαιρνες και ήταν πιο κοντά,
4: ξέρω εγώ, μια ανακούφιση,
0: ίσως να υπήρχε μια διαφορετική
4: ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ναι.
0: Ναι. Πρέπει να το πιστεύεις στην ομάδα όμως.
4: Και στις χρονιές που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με όνειρα, με πίστη, όλα γκρεμίζονται και γκρεμίζονται μετά,
0: ναι,
4: το Γενάρη.
0: Η πίστη καλλιεργείται από αυτό που βλέπεις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα κανονίσουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε πίστη στο φετινό, ναι, Παναθηναϊκό. Αν πεις την πίστη, την κερδίζει και η ομάδα μέσα από αυτά που κάνει.
4: Σωστά, σωστά, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Αλλά είναι ένα παράδειγμα πάντως που πρέπει να παραδειγματιστεί.
0: Αλλά πιο πολλοί από τους μέσα πρέπει να το πιστεύουν εκεί έξω. Δηλαδή, αν δεν άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος από ένα σημείο και μετά, να τους περιμένει πριν από τα μάτς, να κάνουν όλη τη διαδικασία που μου θύμισε και λίγο. Τις χρονιές του Κλοπ, της Λίβερπουλ, που περίμενε ο κόσμος στη Λίβερπουλ απ' έξω από το γήπεδο και ήταν όλοι με τα καπνογόνα στον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο, ας πούμε, και περιμέναν έτσι. Να πηγαίνεις παντού στην επαρχία και να σε περιμένει ο κόσμος σου. Να συνοδεύουν παντού την ομάδα. Η ομάδα της ΑΕΚ ένιωσε πολύ κοντά τον κόσμο. Αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό πραγματικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο μαγάζι, πάρα πολύ δύσκολο μαγάζι.
4: Ναι,
0: πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
4: Μάλιστα,
0: δεν το λέω, μην είναι παρεξηγητικά με το λέξη μαγαζί. Είναι σαν ομάδα. Σαν οργανισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί.
4: Πολύ δύσκολο. Ναι. Και μάλιστα εκ των έσω.
0: Πολλοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, γιατί δεν έχουν ζήσει στον Παναθηναϊκό στα κανονικά του χρόνια, ξέρω εγώ. Εμεί που είμαστε 50, καταλαβαίνουμε τι είναι η κάθε ομάδα.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει φανέλα.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Έχει και έναν κόσμο που είναι πολύ. Ιδιόρυθμος απαιτήσεις του και το καταλαβαίνω. Εντάξει, να κάνω. Έτσι είναι ο Παναθηναϊκός.
4: Θα πω όμως κάτι τελευταίο και κλείνω με αυτό, αν μου επιτρέψεις, για μισό λεπτό.
0: Mm-hmm.
4: είχε πει κάποιος, ένα φίλο μου, ένα πρόσωπο πολύ γνωστό, πρόεδρος της Super League κάποτε, ότι για να πέσει μια ομάδα από τις 4-5 μεγάλες πρέπει να το θέλει για να πέσει. Δεν τη ρίχνουν άλλοι. Για να πάρει πρωτάθλημα μια ομάδα πρέπει να το θέλει η ομάδα. Για να μην πάρει το πρωτάθλημα τόσα χρόνια κάποια ομάδα, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ με τον Παναθηναϊκό έχω φάει μόνο πίκρες εδώ και 20-25 χρόνια. Ας πούμε τα τελευταία 16, έτσι πήραμε ένα πρωτάθλημα. Το 10. Που μου φαίνεται η κατάσταση μη αναστρέψιμη. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό. Ένα πράγμα που θα λυθεί σίγουρα είναι η ενότητα που πρέπει να έχει ο σύλλογος. Και σε όλα τα επίπεδα. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
0: Σίγουρα.
4: Και πίστη. Μετά έρχεται η πίστη. Πρώτα ενότητα και μετά πίστη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Έχεις break, πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Λέγομαι Δημήτρης Θεοδόρου, εύχομαι στον Big Win Sport FM χρόνια πολλά σε όλους τους συντελεστές του, στους ανθρώπους που εργάζονται, στους δημοσιογράφους, να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη, με το ίδιο μεράκι, να μεταφέρουν τα γεγονότα του αθλητισμού στους ακροατές όπως το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Στον Big Win Sport FM κάλυπτα 1-2 χρόνια το πρωτάθλημα της εθνικής αεροτεχνικής κατηγορίας του ποδοσφαίρου. Τότε ήταν η τέταρτη εθνική πριν πολλά χρόνια. Τη σεζόν 2007-2008 θυμάμαι, προς τα τελειώματα της σεζόν, σε ένα παιχνίδι στο γήπεδο της Ριζούπολης, Γιώργιος Καμάρας, όπου ο Απόλλων Σμύρνης έδινε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα για την παραμονή του τότε στην κατηγορία με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Θυμάμαι λοιπόν αυτό το παιχνίδι, την αγωνία των φιλάθλων.

0: δική μου την προσπάθεια να το μεταφέρω στους ακροατές του Big Wings for FM. Είναι μια τελικά στιγμή που έχει συμπυκνωθεί στον χρόνο που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
1: Big Wings for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα ακούσετε πολλά τέτοια μηνύματα, υποθέτω, Κυριακό, ο κόσμος.
3: Τέσσερα τη μέρα
2: για τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM. Θα συμπληρώνει σε 8 του μήνα, δηλαδή 14-22 μέρες. Σε αυτά τα 30 χρόνια και τις αφηγήσεις και τις αναμνήσεις πολλών εκλεκτών συναδέλφων που έχουν περάσει από εδώ, παιδιών που έγραψαν τη δική τους ιστορία και άνοιξαν τα φτερά τους πάρα πολύ για το χώρο. Θα τους ακούσετε να διηγούνται τις δικές τους ιστορίες, μεγάλες ή μικρές, από εδώ από τους 94,6. Και έχουμε ψωμί για τα 30 χρόνια, θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Γιάννη Σταθερόπουλος, ο Νίκος Μυαλούς, ο μικρόφωνο, συνεχίζουμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Έλα, φίλε.
4: Έλα, καλημέρα, Κώστα. Τι κάνεις, καλά είσαι, Κώστα?
2: Καλά είμαι, Βασίλη, καλά.
4: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Μια όλη μου καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήθελα να πω και εγώ για τον αγώνα αύριο του Παναθηναϊκού, πως το είναι, ότι πιστεύω να, παρά που είναι δύσκολο να πάρουμε μια νίκη για την τιμή των όπλων, για το γάμο, το που λέμε, για το γάμο, το για να πάρουμε μια νίκη για να τελειώσουμε.
2: Εντάξει, επειδή το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο όταν έχει κόσμο και είναι βαρύ, μπορεί να είναι και προτιμότερο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που θα δώσει τη μάχη χωρίς να έχει κόσμο. Ναι,
4: ναι, χωρίς κόσμο, αυτό λέω και εγώ. Και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, εύχομαι, ελπίζω και εύχομαι να κερδίσει η ΑΕΚ, να κάνετε καλή στέφηση του πρωταθλήματος, παρά που θα προτιμούσα να την πάρει δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, αλλά απ' την άλλη δεν βαριέσαι όπως και να την πάρει, το ίδιο μου κάνει εμένα ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που δεν την παίρνουμε εμείς στη δεύτερη θέση, μου είναι αδιάφορο, εντελώς. Παντοτινό αδιάφορο του.
2: Κάνα, δεν είμαι βέβαιος ότι και αρνητικό να είναι το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει μόνο νίκη, ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σίγουρα στη Λεωφόρο.
4: Στη Λεωφόρο, ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκός, απλώς σου λέω ότι, ρε παιδάκι μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα, δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τη Λεωφόρο, αλλά παιδιό, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για την νίκη. Έτσι είπε και ο Μεντιλίμπαρ και οι παίχτες του.
2: Εντάξει, για την νίκη θα πάει ο Ολυμπιακός, για να είναι σίγουρος ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση. Γιατί να πάει, για την ΙΤΑ.
4: Γιατί να πάει, για το Χ ή για την ΙΤΑ. Ναι, αλλά ναι, αυτό να μου πει για το Χ τουλάχιστον. Για τη δεύτερη θέση. Για
2: και εμένα μάθουμε τώρα ποιος θα είναι και ο άλλος που πέφτει, αν θα πέσει.
4: Που θα πέσει, ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Βλέπω Πανσεραϊκό, εγώ βλέπω να πέφτει, αλλά θα δούμε αύριο με κερδίσει τον Πανατολικό. Αυξάνονται οι πιθανότητες του Πανσεραϊκού αν κερδίσει τον Πανατολικό, γιατί από όταν ακούω από φίλους από τα Αγρίνιο ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί με πολλούς αναπληρωματικούς στα δύο τελευταία παιχνίδια, με Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω, και ήθελα να πω ακόμα ότι καλύτερα ήταν να βάζει αύριο ο Παναθηναϊκός 11 παίκτες από ΓΑΠΑ 17 που πήραν το πρωτάθλημα. Πήραμε και ένα πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, βέβαια, τι ΚΑΠΑ 17 θα βάλεις τώρα σε τέτοιο παιχνίδι, δεν μπορεί. Δεν είναι σωστό πρώτα απ' όλα για το πρωτάθλημα να μπει η ΚΑΠΑ 17. Δεν είναι έτσι. Παίζεται μια θέση αύριο, ο Παναθηναϊκός δεν.
4: Δεν
2: μπορεί να παραταχθούμε κάποια 14 σε τέτοιο πράγμα τώρα.
4: Ναι, εννοώ, ρε παιδάκι μου, ότι με την ΚΑΠΑ 17 ήταν καλύτερα να παίζει, παρά με αυτούς τους παίχτες που έχει, τους άσχετους, που στον, τους παίχτες που έχει στην κυριολεξία, μερικούς παίχτες που είναι άσχετους και αδιάφορους, γιατί άσχετοι και αδιάφοροι, και γιατί αδιάφοροι παίχτες, γιατί δεν παίζουν.
2: Εντάξει, Βασίλη, θα δούμε αύριο, θα δούμε αύριο. Να είσαι καλά.
4: Καλή νύχτα, Κώστα,
2: και καλά, Βασίλη. Πάμε. Χαίρετε.
5: Κώστας.
2: Μέρα ζωή, τι έγινε.
5: Τι κάνεις.
2: Καλά.
5: Πολλά θέλω να πω. Να ξεκινήσω τάγα-τάγα. Με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση

0: για εμάς παλιούς αγροατές βεβαίως οι προτάσεις των αγροατών δεν ήταν να γίνει ακούγοντα, αλλά για εμάς που έχουμε γενοσταλγία, αν θα ήταν εφικτό βεβαίως. Το βράδυ που είναι τα 30 χρόνια να κάνετε...
1: καλά, εντάξει, θα έχει πολλά ρε παιδιά, τώρα έχουμε μέρες, όλες τις μέρες θα ακούτε.
0: Να πω κάτι σαν επιθυμία δικιά μου, έτσι, καθαρά. Να κάνετε ένα τρίο εκπομπή μεταξύ εσένα, Πολυγρονίδη και Μπραουδάκια, αν μπορεί να έρθουν τα παιδιά.
1: Αυτή τώρα δεν ξέρω τι έχουν παιδιά ετοιμάσει. Κάποια πράγματα σίγουρα θα έχουν ετοιμάσει. Τώρα έχουμε μπροστά μας τρεις εβδομάδες.
0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Η Λίβερπουλ η φετινή ήταν μια απογοήτευση. Καλό είναι αυτό ο προπονητής για μένα να φύγει. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω με αυτόν τον προπονητή.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που ονειρεύονταν οι φίλοι της Λίβερπουλ, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικά από ό,τι διάβαζα, ας πούμε, ότι ο άλλος θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λύση, πάει στην Τσέλσι.
0: Ο Αλόνσο. Ναι, πάει στην Τσέλσι.
1: Πάει στην Τσέλσι.
0: Πάει στην Τσέλσι. Τι ήθελα να πω. Για το τελικό σήμερα το είδες, το αγγλικό.
1: Όχι καθόλου. Τη Λίβερπουλ είδα ολόκληρη χθες, το ήπια το ποτήρι μου γι' αυτό.
0: Σήμερα το πήρε σχετικά χαλαρά για μένα η City.
1: Ναι, δεν ήταν ανταγωνιστικό το μάθαρες. Κάποιο διάστημα που είδα ήταν σαν να παίζανε τώρα δύο μάθαρες με μεγάλη διαφορά.
0: Το πήρε πολύ χαλαρά η City.
1: Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, όταν ξεκίνησε και το μάθε χθες, ήμουν πολύ σίγουρος ότι όχι μόνο θα χάσει η Λίβερπουλ, θα φάει και πολλά τους. Το έλεγα μέσα. Και στον Νίκο το έλεγα.
0: Και εγώ το πίστευα έτσι όπως το λες εσύ. Αυτό έλεγα και στο πατέρα.
1: Δηλαδή αυτό το αμυντικό χάλι της Λίβερπουλ δεν περιγράφεται η λειτουργία της όλης σαν ομάδα. Τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε άκρη, ούτε τέλος, τίποτα.
0: Βλέπω την Αστον Βίλα για την Τετάρτη να το πάρει έτσι.
1: Άλλο παιχνίδι εκείνο.
0: Άλλο παιχνίδι εκείνο. Μακάρι εμείς οι φιλογερμανοί. Θέλουμε λίγο έτσι να δούμε τη Φράιμπουργα.
1: Εντάξει, φαβορή είναι η Άστον Βίλα σίγουρα.
0: Το συζητάμε. Πάντως Κώστα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τερματοφύλακα στη Φράιμπουργκ και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πάει αυτό στο Μουντιάλ. Δεν έχω καταλάβει το πόλεμο με τον Όγερ. Καλύτερα πάει ο Ακτουμπόλου. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα μου πεις, έκανε ένα λάθος εκείνη την ώρα. Ένα λάθος έκανε εκείνη τη μέρα με την Πράγα. Ένα λάθος κάνουν όλοι. Νέος είναι. Εγώ θεωρώ βασικό στο Μουντιάλ πρέπει να είναι αυτός. Δεν ξέρω αν θα το πάρουν κιόλας, αλλά θα είναι χαζομάρα να μην το πάρουν.
1: Λοιπόν, την αποστολή αυτή θα να δω τώρα. Θα την ανακοινώσει την Πέμπτη.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω βασικός θεματοφύλακας σε την υγεία της Γερμανίας στο Μουντιάλ πρέπει να είναι αυτός της Φράιμπουργκ.
1: Τώρα Γερμανία... αυτός σε κάτι δηλώσεις το άφησα ανοιχτό για τον Νόιερ.
0: Το θέμα είναι ότι μου φαίνεται εμένα ο Νόιερ κάνει ό,τι θέλει εκεί μέσα, γι' αυτό δεν είναι καλό. Για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Εθνική Γερμανίας. Έτσι. Ναι, μεν βετέδες, ναι, μεν αυτά, αλλά είναι, πώς το λένε τώρα. Είναι 40 χρόνια και ξεπερασμένος, πώς το κάνουμε τώρα. Πρέπει να δώσει χώρο στα νέα παιδιά. Γιατί θα σου πω κάτι. Η Γερμανία του 10, ποιος την πίστευε, κανένας. 4 στην Αγγλία, 4 στην Αργεντινή, 3 στην Ουρουγουάη. Γιατί τα νέα παιδιά και διψασμένα.
1: Εντάξει, τώρα μόνο σε 4 μέρες θα μάθουμε έτσι, ας είναι...
0: Όχι, μα μόνο έτσι μπορεί να γίνει μια ομάδα. Θα μου πεις, μπορεί να μην πάει καλά και με νέα παιδιά, συμφωνώ, αλλά από το δέσιμο μπορεί να επιτύχει στην επόμενη.
1: Στη Γερμανία αυτά τα προγραμματίζουν, θυμάσαι μετά το Euro του 2000 που είχαν κάνει εκείνο το πρόγραμμα το 12 για να βγάλουν...
0: Ναι. Ναι, το θυμάμαι. Αλλά εγώ σου λέω, αυτός συγκεκριμένα της Φράιμπουργκ εμένα μου άρεσε πολύ ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
1: Δεν το έχω προσέξει ιδιαίτερα, αλλά όχι, για να το λες.
0: Όχι, είναι βασικά το μόνο λάθος που έχει κάνει είναι σε εκείνο τον ημιτελικό με την Πράγα. Αλλά σε εκείνο το παιχνίδι έχει κάνει φοβερές αποκρούσεις και πριν κάνει αυτό το λάθος. Το λάθος ουσιαστικά ήρθε από μια τέτοια εντυπωσιακή απόκριση και μετά έκανε ένα λάθος υπολογισμό και έκανε έξοδο και έφαγε τον γκολ την Πράγα.
1: Λοιπόν, στην Πορτογαλία να πούμε ότι η Sporting πήρε τη δεύτερη θέση, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα.
0: Στη Σκωτία,
1: Σκωτία το πήρε η Celtic. Υπάρχουν καταγγελίες τώρα. Κοίτα, από λίγο που έβλεπα, γιατί πάω, ήμουν για λίγο, για κάποιο διάστημα έξω, πάω και βλέπω το φινάλε, τα αλλάζω και βλέπω το φινάλε στο Hart, στο Celtic Hart.
0: Το είδα όλο γι' αυτό.
1: Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος, όπως μπήκαν οπαδοί, κάποιες ψηλές έχουν πέσει και σε παίχτες της Hart.
0: Έχουν πέσει.
1: Μπήκε πάρα πολλοί κόσμος, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Και πιστεύω ότι αν στοιχειοθετηθεί ότι έχουν χτυπηθεί παίχτες της Χαρτ, μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Έχουν πέσει, πέσανε.
1: Αλλά αξίζει τώρα με το μακελιό που έψαχνε η κάμερα να βρει τι θα δείξει, πού θα δείξει κτλ. Πρώτα απ' όλα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, έτσι. Δεν έχει σφυρίξει ο διαιτής. Στην ουσία είναι διακοπή παιχνιδιού, δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Δεν έχω ιδέα. Απλά έτσι όπως μπήκανε και που κάναν όλοι μέσα, γιατί βλέπω κάποια στιγμή και παίξει σέλντι που παίρνουν χαμπάρι τι πάει να γίνει και προσπαθούν να τους πάρουν αγκαλιά τους συναδέλφους, ξέρεις, να τους πάνε τέλος πάντων προς πιψουνά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί εκεί.
0: Δηλαδή το δικό μας το πρωτάθλημα εδώ, με αυτό που είδα εγώ σήμερα σε αυτό το παιχνίδι, είναι αρκετά καλύτερο. Λοιπόν, πολύ καλύτερο.
1: Από πολλά πρωταθλήματα και οπτικά το ελληνικό βλέπετε πολύ πιο ευχάριστα.
0: Αυτό το χάρισα ότι σήμερα εγώ λέω θα δω ότι είναι πολύ κακό, πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Σχεδόν δεν βλέπω τα.
1: Τουλάχιστον από αυτά που είναι, ξέρεις, πάνω κάτω τα ίδια και δικά με τα δικά μας.
0: Ναι. Να σου πω Κώστα τώρα για να το κλείσουμε. Το ταμπλό για το Μουντιάλ πώς βγαίνει τώρα. Δηλαδή πάνω κάτω με τους μεγάλους.
1: Σου λέω δεν έχω μελετήσει καθόλου. Τώρα μόλις τελείωσα από τα αθλήματα θα κάτσω να πέσω με το Μουντιάλ και να μελετήσω. Δεν έχω κοιτάξει.
0: Και ξεκινάει 11 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ λίγο τα ωράρια περίεργα, 5 το πρωί.
1: Αυτό τώρα τις δύο πρώτες μέρες στην ουσία από ό,τι μόνο το πρόγραμμα που έχω δει είναι από ένα μάτς κάθε μέρα. Μετά από την τρίτη μέρα αρχίζει στην ουσία και φορτώνει το πρόγραμμα.
0: Θα έχει από 4-5 την ημέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω εδώ 7, 11, 5 το πρωί. 5 το πρωί.
1: Για να δούμε. Να είσαι καλά, ζωή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, σαν,
1: πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Γεια σου φίλε Κώστα.
1: Έλα φίλε Γιώργο, καλά είσαι.
2: Τι κάνεις.
1: Ο
2: Γιώργος έχω πρόβλημα με την ώρα.
1: Έλα Γιώργο μου, σε κατάλαβα.
2: Έφτασε και η σειρά μου μετά την ανασκόπηση όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έφτασε να πω και εγώ δύο λόγια. Καταρχήν να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στον προερχόμενο εκμακρόπουλο πιλότο που όπως λέει είμαι ο πνευματικός του πατέρα.
1: Σε αγαπάει πάρα πολύ να ξέρεις. Πάντα λέει για σένα από το βγαίνει.
2: Ναι, μα και εγώ. Και τον οποίο θεωρώ και εγώ πνευματικό μου κολοπέδι, γιατί πλακωνόμαστε συνέχεια.
1: Εντάξει, το έχω καταλάβει τώρα, εντάξει, έτσι ναι, να έτσι.
2: Μετά πάνε. Τα βρίσκουμε όμως, αλλά εντάξει. Και με στηρίζει και με αγαπάει και τον αγαπάω βέβαια. Και βέβαια χαιρετίσματα στους ομοιοπαθείς φίλους Λάμπη και Ευαγγέλη από τα Πυραλίκια. Στους φίλους Αντρέα, Λαβρέντι και Μπάμπη. Και τώρα έρχομαι στα δικά μας. Φίλε Κώστα, ακούω εδώ και μερικές μέρες και από σένα και από τους όμους ιδεάτες φίλους της ΑΕΚ ότι είναι το πιο μάγκικο και το πιο καθαρό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Φίλε, γιατί είσαστε λέει μόνοι σας εναντίον ΕΠΟ, ΚΕΔ και όλα τα συναφή. Εγώ θα πω μια ομάδα, ας πούμε τον Ολυμπιακό και όντως Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν μόνος του εναντίον τριών ομάδων ΠΑΟ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ με την περιβόητη συμμαχία. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Εναντίον του Ολυμπιακού ήταν και κυβερνήσεις και κόμματα. Παράδειγμα Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά άλλο κόμμα, το οποίο το είχε στηρίξει ο πρόεδρός μας, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε πώς μόνο η ΑΕΚ ήταν το μάγκικο και το πιο.
1: Καλά, ο καθένας για την ομάδα του που λέει, Γιώργο μου. Εγώ δεν σου είπα ότι αν με τις συνθήκες, αν εσύ δεν
2: θέλει. Εγώ άδικο σε αυτό που σου λέω σαν Ολυμπιακό.
1: Περίμενε, περίμενε. Εσύ, σαν Ολυμπιακό, μπορεί να εκτιμάς ότι αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια που πήρες, αυτά που πήρες, ήταν τα πιο μάγικα από την πλευρά σου. Δεν μπορεί να αρνηθείς όμως ότι και εμείς να έχουμε τη δικιά μας την άποψη για τα δικά μας.
2: Βεβαίως, αλλά όχι όμως ότι είναι το πιο μάγικο.
1: Εγώ πάντα λέω ότι στην ιστορία της. Πρόσεχε, εγώ βάζω στην ιστορία της κάθε ομάδα. Εγώ λέω την ιστορία της. Το λέω του ίδιου. Της. Της δικιάς της. Ο Παοξής θα θεωρεί του 24. Εσύ θα θεωρείς το. Αυτά που είναι τώρα. Το 20, 21, 22 προφανώς.
2: Και ό,τι το θέλεις. 16, 17.
1: Καλή μου άνθρωπε, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Της. Του. Του ΠΑΟΚ, του Παθνακού, όποτε θεωρεί εκείνος. Της. Εγώ αυτό λέω τώρα, δεν μιλάω εκ μέρους όλων.
2: Απλά έκανα ένα γενικό.
1: Και για, για τους ΠΑΟΚτσίδες, άλλο που είναι το 24, που εμένα με πόνεσε πάρα πολύ, ότι ήταν το πιο μάγικο το δικό τους, τι θα τους πω, ότι δεν είναι. Έτσι πιστεύουν εκείνοι, όπως πρέπει να σεβόμαστε. Και το πώς το βλέπει ο καθένας. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτά που πιστεύω εγώ ότι αντιμετώπισε η ΑΕΚ φέτος, δεν τα αντιμετώπισε. Δεν ζω σε κάποια άλλη παράλληλη πραγματικότητα.
2: Εγώ είμαι πορτοφανές ότι εσύ δεν έχεις εναντίον σου τρεις ομάδες, ένα αυτό. Δεύτερο, δεν έχεις και κόμματα ή κυβερνήσεις. Αυτό μόνο Ολυμπιακός.
1: Πρόσκει. Ήταν αυτό είναι θέμα χειρισμού ως προς το πολιτικό. Επειδή το πας στο πολιτικό. Ναι. Ως προς το πολιτικό.
2: Και πολιτικό. Και ο ως προς το πολιτικό. Συμμαχία τριών ομάδων.
1: Ως προς το πολιτικό, ένα-ένα. Να τα ξεχωρίσουμε, μην τα ανακατεύεις όλα μας. Ως προς το πολιτικό, είναι επιλογή του κάθε ιδιοκτήτη το πώς θα το πάει. Εγώ εκτιμούσα, ας πούμε, μέχρι ένα βαθμό το προηγούμενο που ξέρεις ότι δεν έχω και ιδιαίτερα. Που δεν έχω καθόλου καλή άποψη, τέλος πάντων, ότι τουλάχιστον στο πολιτικό είχε κρατήσει μια ουδετερότητα. Αυτό ήταν, έτσι το έβλεπε εκείνος σαν επιχειρηματής.
2: Ο πρόεδρος σας.
1: Ο Μελισανίδης, ναι, ο προηγούμενος.
2: Πιθανόν.
1: Ήταν πιο ουδέτερος, παιδί μου. Δεν. Ήταν
2: πιο ουδέτερος, μπορεί, αφού μπαίνω και με το ΣΥΡΙΖΑ το φλακουράρι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και με το Σαμαρά πιο πριν, μια χαρά ήταν.
2: Και με το Σαμαρά, του έδωσε τόσα πράγματα.
1: Ναι, είναι δύο διαφορετικές. Ναι, ήταν δύο διαφορετικές. Ήταν δύο διαφορετικές. Ναι, δεν έκανε όμως, δεν δημιουργούσε, πρόσεχε Γιώργο, δεν δημιουργούσε τα μέτωπα με το πολιτικό. Γίγνεσθε ούτε όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όταν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς, προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας εννοώ.
2: Επίσης, εγώ.
1: Οπότε δεν είχε. Τώρα, ως προς τις ομάδες, φέτος υπήρχε μια δεδομένη, εγώ δεν θα πω συμμαχία, θες συνεργασία, τουλάχιστον ως προς την στήριξη της ΕΠΟ μεταξύ του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Τι να κάνουν τώρα.
2: Εγώ αυτό το θεωρώ unfair αυτό που λες. Για πες μου, ρε φίλε Κώστα, επειδή.
1: Ως προς τη στήριξη στο συγκεκριμένο πρόσωπο που υπήρχε.
2: Μισό λεπτό σε αυτό που λες. Η ΑΕΚ στα ντέρμπι, επαναλαμβάνω στα ντέρμπι για να μην βρεθεί κάποιος άλλος και μου πει κάτι. Έχει αδικηθεί κάπου.
1: Στο μεταξύ μας δεν αδικήθηκε. Στο μεταξύ μας δεν
2: αδικήθηκε. Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού αδικήθηκε.
1: Στο μεταξύ μας δεν αδικήθηκε. Στο Φιλαδέλφια.
2: Πού, γιατί δεν ήταν πέναλτι, εσύ λες, δεν ήταν.
1: Εγώ λέω ότι δύο φάσεις 50-50 δόθηκαν και δύο υπέρ του Ολυμπιακού και κρατήθηκαν υπερβολικά πολλές καθυστερήσεις.
2: Εγώ ακούω το
1: πιλότο. Μάλλον 50-50, για να είμαι ακριβής, 50-50 αν θες είναι το πέναλτι, το άλλο είναι ξεκάθαρα αποβολή. Για να το θέσω πιο σωστά ακόμα.
2: Αυτό είναι μείζοντα ίσως σημασία σε σχέση με το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό ή που ήταν.
1: Είπες, ξεκίνησες για τα μεταξύ μας. Εγώ μπορώ να σου βρω λοιπόν στο πρόσφατο του Ολυμπιακού, μπορώ να σου πω ότι είναι προφανέστατα εν offside ο Μπάμπα που πάει να κάνει συμμετοχή στις φάσεις στο μάτσο 3-1 που χάσατε.
2: Και το δεύτερο. Γιατί γίνεται φάουλ μπροστά στο Βεργέτη και δεν σφυρίζει τίποτα και
1: ειδικά,
2: το
1: ειδικά το πρώτο. Εγώ δεν θα σου άνθω. Μου είπε στα μεταξύ μα. Αν μου βάλει όλα τα δέρμπι, μπορεί να σου βρω φάσει που ούτε. Όταν σε μια ομάδα. Όταν μια ομάδα έχει τι τριπλάσει, μάλλον έχει όσε κάρτε κάποια στιγμή έχουν ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακό και μαζί και δύο αν τι αθροίσουν δεν φτάνουν την ΑΕΚ. Και αυτό δεν έχει δημιουργηθεί κυρίω από του Έλληνε διαιτητέ. Το μόνο που μπορεί να πειραχτεί πλέον με άθαλο τρόπο είναι αυτό, δεν μπορεί να πειραχτεί κάτι άλλο.
2: Φίλε,
1: να μετρήσει ένα offside που δεν είναι.
2: Αυτό ήταν το. Πώς το λέμε, το. να ρίξει στάκτη στα μάτια του κόσμου οι πολλές κάρτες. Στην ουσία δεν αδικήθηκε πουθενά η ΑΕΚ.
1: Τι λέτε, φίλε, δηλαδή όταν εμένα συμπληρώνανε και δεν είχα να βάλω είναι στάκτη στα μάτια του κόσμου, το ίδιο παίζει ένας. Θα σου πω ένα παιχνίδι. Πολύ, πολύ απλά για να δεις πόσο γυρνάει όλο. Που τελικά το κέρδισε η ΑΕΚ. Στο πρώτο δεκάλεπτο στο Περιστέρι, που λένε, υπάρχουν, έχουν μούτρα και κάποιοι και λένε ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ στο Περιστέρι. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχει δώσει ένα που παραδέχτηκε και εκεί ότι δεν ήταν πέναλτι με την Κηφισιά. Και ενώ το γλιτώνει το πέναλτι η ΑΕΚ, στο 8ο λεπτό πάει ο Κάρλος Χάμης να μπει στην περιοχή, το ρίχνουν κάτω και δεν δίνουν ούτε φάουλ. Σε φάση που είναι τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Είναι οι ίδιες οι προϋποθέσεις που παίζεται το παιχνίδι. Όταν στο δεκάλεπτο έχεις δώσει μαϊμού πέναλτι, άσχετα αν μπήκε ή δεν μπήκε. Και στον παίχτη δημιουργείς μία αίσθηση ότι ρε φίλε, που μπήκα εδώ πέρα. Και στο 9 δεν του δίνεις φάουλ έξω από την περιοχή που είναι για κίτρινη κάρτα.
2: Ρε φίλε,
1: στα 10 αυτά, πρώτα λεπτά. Τι αυτά. Ρε φίλε, είναι οι ίδιες οι προϋποθέσεις που παίζουμε.
2: Κώστα, αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε
1: πώς είναι πτέσμα κάτι.
2: Εναντίον του Ολυμπιακού. Θες να σου πω Ολυμπιακός Αστέρας που.
1: Για φέτος ζητάμε, Γιώργο. Κάθε χρόνο είμαι εδώ πέρα και τα συζητάμε όλα. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα συζητήσουμε. Μιλάμε για το φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα πάμε τώρα επειδή σου κάνανε ένα στο φετινό, επειδή εμένα μου είχαν κάνει στο προπέρσινο, ξέρω εγώ. Κάθε χρόνο εδώ είμαι. Δεν είμαι πουθενά αλλού.
2: Όχι, εγώ είμαι γι' αυτό είσαι φίλο μου, σε σέβομαι και το εκτιμώ.
1: Και είδε ότι σου είπα και για φάση. Και για φάση τώρα, πρόσφατα στα πλέον, σου είπα και σε φάση που έγινε σε βάρο. Ότι τον γκολ του Πάουκ το πρώτο στο 3-1 δεν έπρεπε να μέτρησε.
2: Και το δεύτερο. Ήτανε φάουλ, το οποίο το πέταξε το Κωστίγια πέρα από το Βεργέτη και δεν σφίριξε τίποτα και εξελίχθηκε η φάση και φάγαμε το δεύτερο γκολ. Μου τα λένε, εγώ δεν βλέπω. Μου τα λένε. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω δει πρόεδρο να πηγαίνει αλαμπρατσέντα με τον πρωθυπουργό στη Σαντορίνη και να στηρίξουν τους σεισμοπαθείς. Αυτό.
1: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο πρωθυπουργός ο Τόνιος μπορεί να επηρεάσει οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο?
2: Βεβαίως, το πιστεύω ακράδαντα και υπάρχει αυτό και δεν νομίζω και δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγραψε ο Πατριάρχης στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού
1: Νικολογιάννης. Έτσι ξέρεις ποιος
2: ότι είναι νίκη του ελληνικού ποδοσφαίρου και της Ελλάδος όταν δεν παίρνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Είναι ντροπή και μέτικα τέτοια.
1: Έτσι όμως δικαιολογείς.
2: Έχεις να πει κάτι για τα μπουκαλάκια που πέσανε στο ΤΕΤΕΙ και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Εσύ δικαιοδοτείς λοιπόν ακόμα και Παναθηναϊκός να σου πούνε ότι έχει έναν θαμώνα το ΣΕΦ αυτή τη στιγμή που είναι κοντινό πρόσωπο του Πρωθυπουργού και άρα ο Ολυμπιακός ευνοείται στο μπάσκετ, θα σου πούνε οι Παναθηναϊκοί με την ίδια λογική που το λες εσύ.
2: Ποιος κοντινός είναι στο μπάσκετ? Ο Γρηγοριάδης,
1: ναι,
2: ο Δημητριάδης, ναι. Πώς να λένε.
1: Ναι.
2: Με αυτόν έχει πόλεμο ο Ολυμπιακός, δεν ξέρεις καλά που φαίνεται.
1: Ο μπασκετικός όχι, ο ποδοσφαιρικός ναι.
2: Αφού
1: είναι χαρά τα ξέρω. Πολύ, πολύ καλύτερα. Ειδικά αυτά τα ξέρω πολύ καλύτερα από όλους.
2: Εγώ τα ξέρω ακόμα πιο καλύτερα.
1: Άκουσε με.
2: Εγώ είμαι πιο μέσα από τον Ολυμπιακό από ό,τι
1: φαίνεται. Μα δεν σου λέω ότι τέτοιο, άλλο ο μπασκετικός, άλλο ο ποδοσφαιρικός.
2: Είδες που σου είπα κιόλας.
1: Για τον μπασκετικό σου λέω λοιπόν, μπορεί να βγουν οι Παναθηναϊκοί να σου πούνε για τον μπάσκετ. Δεν σου είπα ότι θα σου πούνε για τον ποδόσφαιρο.
2: Αν θέλετε να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ναι, με την ίδια λογική θα σου πούνε και άλλοι κάτι άλλο για το άλλο άθλημα όμως. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, έγινε Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
2: Σε αγαπώ πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πήγαινε στο FM 94,6, 2,15,79,83,4,5 με κυρία Κωνσταθερόπουλο εδώ. Τον ήχο και 21 άλλο στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Έλα Κωστά.
0: Έλα Χρυσό, τι έγινε.
1: Λοιπόν, τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά, συγχαρητήρια για το προσπάθημα της ΑΕΚ. Όντως ήταν... δεν ευνοήθηκε που την κάνει η ΑΕΚ, αλλά για μένα ούτε και αδικήθηκε πριν. Αυτά, δηλαδή, άμα ήθελα να αδικήσουν, μπορούσαν να αδικήσουν. Όντως αυτό το προσπάθημα ήταν σε κάθαρο δίκαιο. Τα άλλα δύο έχουν λίγο σχέση, δηλαδή το 18 και το 23 που πήρα το Παναθηναϊκό έχουν λίγο σχέση από τα χρήματα. Τέλος πάντων, να μην τα πάμε τώρα.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, ρε Χρυσό, δεν μπορείς να αλλάξω την άποψη.
1: Καλά, το πηγάνεις στη ΣΑΕΚ αύριο, πόσο βλέπεις εσύ.
0: Εντάξει. Μπορεί να αλλάξει μέχρι το απόγευμα, ανάλογα τι παιχνίδι θα πάρει.
1: Γιατί περιμένω δύο καραγκινά δώσε γεννήματα στον Κώστα τον Πειραιά, τον γνώρισα κατά τύχη σήμερα σε ένα πρακτορείο. Μου λέει ο Χρήστος είσαι, του λέω ναι. Τ' ακούω, μου λέει στους φόρες, θέλω και δίλα, ο Κώστας τον Πειραιά, του λέω εντάξει, τα πάμε λίγο με το παλικά, εκεί ήταν καλά σχηματικά και τέτοια, του δύο γεννήματα. Εγώ περιμένω, και δεν μου λέει και καθάλι, περιμένω άσο και όμως ενάμιση την ΑΕΚ αύριο 120 ευρώ πέντο και δεν πήγε καθόλου καθόλου και στο άλλο σκέτο άσο, εντάξει, στο σκέτο άσο περιμένω και τον όφη αύριο. Στο ένα δεδομένο περιμένω όφη και ΑΕΚ και στο άλλο σκέτο τον ΑΕΚ. Για να δούμε, δεν πιστεύω Ολυμπιακός, όχι, δεν είναι καλά Ολυμπιακός, γι' αυτό το παιχνίδι.
0: Κοίτα, εγώ περιμένω και τα δύο σκληρά παιχνίδια πάντως. Και τα δύο που είναι για το 1-4. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο μεγάλο, ρε φίλε, εντάξει τώρα. Και για μένα ο Ολυμπιακός και να μην πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, για μένα δεν είναι σίγουρο ότι και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει αύριο στο λεωφόρο.
1: Ακριβώς γι' αυτό το έπαιξα αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί λέω και να μην πάρει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό...
0: Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι. Και να μην το πάρει, δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο Αστέας σώθηκε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έπεσε οριστικά η Λάρισα, αλλά για τον Αστέρα θα ξέρουμε, δηλαδή, αν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει και με ισοπαλία ακόμα, ο Πανσεραϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη αύριο. Όχι αύριο, πλέον σήμερα το μεσημέρι, 3 η ώρα θα γίνει το μάτς. Αλλά αν κερδίσει θα έχει ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική.
1: Στο μπάσκετ τώρα η Μαλέφια πέρασε, θα πάει και στο τελικό. Αλλά δεν θα
0: έχουν τελειώσει τα γαλάτα. Κοίτα, θα σου πω κάτι για το μπάσκετ. Για τη Βαλένθια το δύσκολο παιχνίδι, επειδή σε αυτό το, όταν παίζουν εμφύλιους μεταξύ τους ομάδες και υπάρχει, δεν είναι Μπαρτσελόνα Ρεάλ, εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι Ρεάλ Βαλένθια. Η ομάδα, φαντάσου τώρα, ας πούμε, να παίζει κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, έναν ημιτελικό τα επόμενα χρόνια. Το λέω επειδή ο ΠΑΟΚ θα είναι προφανώς κάποια στιγμή θα παίξει, ρε παιδί μου. Να έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σε ημιτελικό EuroLeague. Το φαβορί σίγουρα θα ήταν ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση. Το βάρος της φανέλας σε αυτή την κατάσταση μετράει, σε αυτή την περίσταση. Δηλαδή, όσο και καλύτερη ομάδα να είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ. Θα σου πω ότι πέρασε κατά κάποιο τρόπο απαρατήρητη, να το πω έτσι. Η πορεία της στη φετινή Ευρωλίγκα πέρασε απαρατήρητη. Κάποια στιγμή σου λουπόθηκε για τα καλά και έπαιζε ανάμεσα, ξέρω εγώ, στη δεύτερη και την τέταρτη θέση.
1: Και μετράει το βάρος τη φανέλα για μια ζωή
0: όταν. Όπως και για τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι θα είναι. Δεν θέλω να πω καλύτερο. Θα έχει λιγότερο βάρος εάν ο τελικός του, εφόσον περάσει Φενέρ, είναι με τη Ρεάλ. Γιατί εκεί είναι πολύ μοιρασμένο. Έχεις να κάνεις με την ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις. Εάν είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, θα έχεις το βάρος φαβορή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον Ολυμπιακό.
1: Απεριόριστο, ακριβώς. Όπως όταν πάει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο στο Champions League.
0: Έτσι πιστεύω ότι το δύσκολο για τη Βαλένθια. Είναι ο ημιτελικός, πάρα πολύ δύσκολο για το ψυχολογικό κομμάτι. για τον Ολυμπιακό μπορεί ο τελικός να είναι με τη Φενέρ.
1: Ο τελικός είναι ακριβώς με τη Φενέρ. Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Τώρα, αν έχει περάσει τη Φενέρ και περάσει και η Βαλένθια και την πατήσει στον τελικό, τι να σου πω, ρε φίλε, οκ, okay. Μετά.
1: Εντάξει, ναι. Όπως το είπες και εσύ. Δηλαδή τελειώνει αύριο τα πρωταθλήματα και τι έχουμε αύριο, πώς του μηνός.
0: 17 ξημερώνει.
1: 17-18 τη Δευτέρα. Σε ένα μήνα πάλι για προετοιμασία.
0: Ναι, εντάξει, πόσο ξεκουράζουν οι παίκτες.
1: Ναι, όχι. Και οι παίκτες που θα είναι ξεφνικές.
0: Τώρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα είναι δύσκολα, ούτε προετοιμασία, ούτε τίποτα. Τώρα ο Ολυμπιακός για μένα θέλει τουλάχιστον 5 μεταγραφές. Δηλαδή θέλει ένα αριστερό μπακ κοινωτικό. Θέλει 2 δεξιά μπακ. Δύο, δηλαδή, καλά αυτό το ανέκδοτο τώρα που μας βάψει το Ροντινέι εξτρέμω.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός θέλει ηγετικό στόπερ, ακραία μπακ όπως λες.
1: Ένα γράφο με προσόντα, δηλαδή να παίρνει την μπάλα να κάνει παιχνίδι, ρε παιδί μου, οπωσδήποτε. Και τώρα, σε δερφόρ, τώρα, εσύ μη γνώμησες για το Μοντέσε, να μείνει ή να μην μείνει, πόσο βλέπεις, εγώ είμαι στην 50-50.
0: Εγώ θα ήμουν και λιγότερο υπέρ. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αναβάθμιση στα εξτρέμ του Ολυμπιακού.
1: Και στα εξτρέμ, και ο Μαρτίνς, δηλαδή είναι αναβάθμιση, μεγάλη αναβάθμιση. Τώρα με το και για μένα...
0: Εντάξει, για τον Ελκαμπή, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι έχουν ακούσει και πράγματα τα οποία δεν αξίζουν στον παίκτη αυτό. Είναι πολύ βάρια πράγματα. Όλοι οι σέντερφορ στη ζωή τους περνάνε άσχημα φεγγάρια, μπορεί να είναι και εξάμηνο, μπορεί να είναι τετράμηνο, μπορεί να είναι και μια σεζόν ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και για μένα πρέπει να έρθει, να ψάρθει, αλλά να ενεργοποιηθεί ο Γιάννεψουκ. Σαν δεύτερο τελεφό σίγουρα, σαν δεύτερο σίγουρα. Και τώρα να είναι ερκαμπή Γιάννεψουκ, εμένα δεν με χαλάσει. Τώρα όλοι λένε για το Τσολάκι και για το Μουζακίτη. Εγώ δεν το μιλώ να έχει προσταθεί ο Μουζακίτης για τα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός, δηλαδή 25 και 30 εκατομμύρια. Δεν το μιλώ να έχει προσταθεί. Για το Τσολάκι δεν ξέρω, από την Τουρκία που ακούγεται δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, Κωνστάρα...
0: Γεια σου Κωνστάρα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
2: Γεια σας. Πάνος από τον πύργο Ηλίας, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, Πάνο μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Παναθηναϊκός, καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
2: Χρόνια πολλά κιόλας και Χριστός Ανέστη, το λέμε 40 μέρες. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, θα σου πω κάτι. Στο βόλεϊ και στα ρεσιτεχνικά, ξέρετε γιατί πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Είδατε ποιον έχει στον πάγκο. Στο βόλεϊ. Ανδριόπουλο και έναν ανθρωπάκο εκεί πέρα, ένας κύριος ευπρεπής, τον κύριο Αγλεπιδάκη, πόσα είναι, 50 χρόνια ξέρετε στον Παναθηναϊκό.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι άνθρωπος που είδες οι ποδοσφαιριστές, οι βολεμπολίστες τον σέβονται, σηκώνουν μαζί τα κύπελα και έτσι. Στον ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Παλιά είχαμε. Τον Καλογεράτο, Ζαβροδινό και αυτούς. Είχαμε κάποιους ανθρώπους που δεν αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι που ήσαν στον Παναθηναϊκό είναι σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, στον πάγκο του Παναθηναϊκού έπρεπε να ήταν μετά τον προπονητή ένας Καραγκούνης, ένας Μπασινάς, ένας Βαζέχα. Άνθρωποι που έχουν δώσει το αίμα τους για τον Παναθηναϊκό. Και όχι αυτοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε με το έτσι, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και είναι αμαρτία για έναν μεγάλο σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να κάνει κάτι στο να πάρει ένα πρωτάθλημα και να πάει καλά και στην Ευρώπη. Δυστυχώς πήγαμε και στο κόμφερες που φοβάμαι πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ήμουν μοναδικός μαζί με τον Γιάννη που λέγαμε πραγματικά για τον Αταμάν. Το Λεσόρ, δεν ξέρω αν θυμάσαι Κώστα, ξέρεις ποιος τον είχε πάρει το Λεσόρ?
0: Ποιος τον είχε πάρει στο
2: μπάσκετ? Τον είχε πάρει για να κούπλος πριν έρθει ο Αταμάν. Δύο
0: παίκτες, ναι, τον είχε κλεισμένο που είχε κάνει φοβερή χρονιά στη Σερβία.
2: Ναι, δύο παίκτες είχε πάρει ο Γιάννα Κούπλος πριν έρθει ο Αταμάν. Αυτόν και τον Βελτόζα τότε. Και δεν θυμάμαι αν είχε πάρει και τον Σλούκα. Δεν τον θυμάμαι αν είχε πάρει και τον Σλούκα πριν έρθει ο Αταμάν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά αυτούς τους δύο σίγουρα τους είχε πάρει πώς το λένε, ο πρόεδρος. Δυστυχώς ο Αταμάν είναι ένας άνθρωπος που είναι εγωιστής για τον εαυτό του. Είναι ένας άνθρωπος που δεν σέβεται που δεν σέβεται την ομάδα, για μένα προσωπικά και τους παίχτες. Τους παίχτες που τους πήρε αυτός. Δηλαδή ήταν σωστό αυτό που είπε για το Σόρτς. Ό,τι και να είναι ο Σόρτς. Ο Σόρτς.
0: Ναι, τώρα το αγώνα από τον προπονητή, όχι δεν λέγεται.
2: Είναι, έτσι, πώς περιμένετε να παίξουν οι αθλητές. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή αν φύγει ο Αταμάν, και ας μην κάνει κάτι κανένας προπονητής, θα δει στην μπάσκετ θα παίξουν ο Παναθηναϊκός. Γιατί σαν ταλέντο και σαν παίχτες έχει πολύ καλούς ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ καλούς παίχτες. Το μοναδικό του μείον του Παναθηναϊκού για μένα στους παίχτες που έχει δεν έχει ψηλό. Δυστυχώς την άφησε την ομάδα πάλι αυτός χωρίς ψηλό, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος. Δεν πήρε. Εγώ έλεγα από το καλοκαίρι, δύο παίχτες έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο ένας ήταν ο Κούντουριτς στη θέση του Σόρτς. Ένας παίκτης που για μένα απορώ πως δεν τον πήραν οι άλλες ομάδες. Ένας παίκτης πρωταθλητής. Ένας παίκτης στυλ τύπου Γκραντ με Σλούκα. Και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρα. Και ο δεύτερος έπρεπε να πάρει αυτόν που είχατε εσείς, αυτόν τον ψηλό, αυτόν που είχατε εσείς, Κώστα μου.
0: Τον Καμπεγγέλε.
2: Τον Καμπεγγέλε.
0: Α, τον Καμπεγγέλε.
2: Τον Καμπεγγέλε, ένας παίκτης που βάζει μέσο όρο 15 με 20 πόντους. Στον πρώτο χρόνο που το πήραμε και κάναμε το σταυρό μας εμείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί έπαιζε ο Λεσόρ, έπαιζε 25 με 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, κάναμε το σταυρό μας ο άνθρωπος να μην πάθει τίποτα.
0: Κοίτα, πάνω στο σχολείο είχαμε ένα σημείο το οποίο δεν έχει επισημάνθει πολύ και έχει δίκιο σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα είχε καλύτερη εικόνα αν ήταν πιο μοιρασμένο το σκοράσμα του, δηλαδή επιθετικά δεν παίρνει ελάχιστα πράγματα από τους ψηλούς του.
2: Πολύ ελάχιστα, μα δεν έχει, να σου πω κάτι, δεν έχει τους στην πρώτη χρονιά που τραυματιστεί ο Λεσόρ, ήταν ο άνθρωπος που ήταν των 15 πόντων και των 15 rebound μεσόρο σε κάθε παιχνίδι, αλλά έπαιζε και πολύ, είχε και μια βοήθεια από τον Αντετοκούμπο. Ό,τι μπορούσε έκανε και
0: ναι,
2: αυτό
0: είχε
2: το
0: τον παίκτη που προστάτευε το καλά.
2: Ναι, είχε και τον Μπλατερόσκι, αλλά εντάξει, περισσότερο βοήθαγε ο Αντετοκούμπο, γιατί στον ημιτελικό με τη Φενέρο ο Αντετοκούμπο ήταν πολύ καλός. Όταν πήραμε το... Όταν
0: κομικός ήταν, όταν πήρε τη διαφορά.
2: Ναι, αμυντικό, ναι, έκανε κάτι άμυνες πολύ καλές. Δυστυχώς μας έφερε το Χόλμς και μετά τον έδιωξε. Δηλαδή ποιος τον έφερε το Χόλμς, εγώ τον έφερα το Χόλμς. Το Σόρτς ποιος τον έφερε που του λέει τα εξαμάξεις σε κάθε παιδί, που θεωρώ είναι ένα παιδί που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα, είναι σεβαστικός. Εντάξει, και εγώ πιστεύω δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό ο Σόρτς. Μπορεί να κάνει για τις ομάδες της Μιλάνο, της Παρί, για τη φανέλα του Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι κάνει. Αλλά δεν συμπέρα. Και το άλλο, έχει ένα κακό ελάττωμα. Ο Μπράντοβιτς δεν το έκανε αυτό. Ο Μπράντοβιτς το Α και το Ω στην ομάδα του ήταν οι Έλληνες παίχτες. Παίζανε πάντα 3-4 Έλληνες. Εντάξει, ήταν ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης. Εντάξει, η Ιερά Τέρατα. Αλλά και τώρα, εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα έπαιζα με κανέναν ξένο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έπαιζα με αυτούς τους 6 που έχει τους Έλληνες. Με τον Τολιόπλο, με τον Καλαϊτζάκη, με τον Ρουγκαβόπλο, με τον Μίτογλου, με τον Σαμαντούροφ. Με αυτούς θα έπαιζα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να ξετρίψουν εκεί. Και το πιστεύω ότι ο Τολιόπλος έχει το θράσος και να γίνει ένας καλός playmaker για τον Παναθηναϊκό και για την Εθνική. Νομίζω ότι
0: ξέρεις,
2: το έχει.
0: Μια εντύπωση που έχω,
2: δηλαδή, αποκομίσει,
0: προχωρώντας ο καιρός, μια εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι η εξής. Ότι ο Αταμάν, ειδικά το φετινό ρόστερ, πώς να σου πω ρε παιδί μου, παρότι ξέρω εγώ είχε λόγο και τα λοιπά και για πολλά πράγματα, σαν να μην το πίστευε. Το, δεν ξέρω, από τη συμπεριφορά του, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, από τον τρόπο που τον έβλεπε και στον πάγκο, γενικά τη γλώσσα του σώματος πολλές φορές που λέμε και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουν, ξέρω, παντός μας, θα με προβλημάτιζε αυτή η εικόνα από την αρχή, η στάση του σώματος που λέμε, ξέρω, και τα λοιπά, το ότι καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ένα δέσιμο, ας πούμε, ανάμεσα στους παίχτες και τον προπονητή.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω δεν υπήρχε σεβασμό μεταξύ και παίχτη προπονητή και προπονητή με παίχτη. Αυτό κοίταζα εγώ. Αυτό κοιτούσα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, με άλλο προπονητή αυτό το ρόστερ που αν είχε ένα ψηλό θα πήγαινε πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε. Εγώ τα παιχνίδια, κοίταξε να εσύ, εγώ μπορώ να μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αλλά με τον μπάσκετ είμαι άρρωστος. Δεν έχω χάσει κανένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας, τα βλέπω όλα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Ένα place, δηλαδή, πώς να ξεμακαριστεί ο Ναν, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει, τον μπλοκάρανε συνέχεια δύο παίχτες και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δώσει μια πάσα. Αυτό δεν το έκανε σε κανένα παιχνίδι, να τον ξεμπλοκάρει τον Ναν. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να κάνει και ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, πήραμε τα δύο παιχνίδια, εντάξει. Τα πήραμε τα δύο παιχνίδια γιατί εγώ πιστεύω είχαμε και τύχη, αλλά πιστεύω παίξαμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δεν επιτρέπεται τώρα ένα παιχνίδι να μην το πάρουμε εδώ, να κυνηγάμε συνέχεια τη Βαλένθια από το πρώτο δεκάλεπτο να χάνουμε με 15 πόντους. Η Βαλένθια ήταν μια ομάδα που για μένα παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και γρήγορο μπάσκετ και σαν και εύστοχη πολύ. Δυστυχώς αυτό ο Αταμάν δεν τα είδε αυτά στα παιχνίδια. Και όπως είπε ο Γιάννης, εγώ συμφωνώ απολύτως, μπορεί μερικές φορές να είναι ρηστικός και έτσι, αλλά μερικές φορές λέει με τη Βαλένθια δεν έπρεπε να έχει πάει καθόλου ο Αταμάν. Καθόλου. Mm-hmm. Φάνηκε. Και τώρα, δηλαδή τώρα γιατί κάθεται τώρα στο Παναθηναϊκό, γιατί κάθεται. Να μου πει γιατί κάθεται.
0: Έγινε πάνω μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου φίλε μου, γεια σου το καλό.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Όλοι ας μην ασβέρνει, τι γίνεται.
0: Γεια σου Λιάκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Καλησπέριζω και τον Κυριάκο.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου φίλε. Λοιπόν, πέρα από διαιτητικά και όλα αυτά που είπε κάποιες γραμμές πριν ένας φίλος, δεν έχουμε σταθεί τώρα όλο αυτό τον καιρό και στις άλλες εκπομπές εκεί με τον Ηρακλή και τον Διονύση. Δεν θέλω να σταθώ εκεί. Πολύ απλά η ΑΕΚ σε ένα πολύ κομβικό σημείο της φετινής χρονιάς, αυτό δηλαδή που δεν υπολόγιζε κανένας ότι θα μπορέσει να φέρει βόλτα και τα μάτς με τη Ράγιο και τα play-off, έτσι, αν θυμάμαι καλά, όχι μόνο μπόρεσε να το κάνει, το έκανε και με επιτυχία. Και μην ξεχνάμε ότι για λεπτομέρειες δεν απέκλεισε και τη Ράγιο και δεν θα ήταν λίγη υπόθεση, έτσι μιλάμε για μια ισπανική ομάδα. Ουσιαστικά στο μάτς της Ισπανίας την πάτησε.
0: Εμένα αυτό που με έκανε να πιστεύω, γι' αυτό θα θυμάσαι, επειδή είσαι και τα εκτός ακροατής που έλεγα να είναι κοντά στο τέλος του πρώτου γύρου ή τέλος πάντων όταν θα τελειώσουν για τα Χριστούγεννα. Εκεί εστίαζα ένα πράγμα ότι πιθανότατα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λόγω και του φόρτου και του ότι θα είχαν τα λεπάλληλα παιχνίδια λόγω Europa και Champions και θα λογικά θα πηγαίνανε και play-off, εκεί κάπου θα μπορούσε η ΑΕΚ να αποκτήσει ένα ή να είναι κοντά τους, να περάσει και λίγο πιο μπροστά επειδή θα είχαν αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που εμένα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν η πολύ περιορισμένη ενίσχυσή τους στο χειμερινό παζάρι.
3: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Εμένα στο χειμώνα κρίθηκε το πρωτάθλημα. Για μένα στο χειμώνα, σε αυτό το μήνα. Γι' αυτό έλεγα και στο φίλο μου, αν θυμάσαι το παλικάρι που πήρε κάπως φορτισμένος, μπουρκωμένος την περασμένη εβδομάδα και ήταν συγκινημένος και τα λοιπά. Επειδή θα λέμε πιο τακτικά, ας πούμε, του είχα πει ότι περιμένω σε εκείνο το σημείο χρονικά να είμαστε κοντά, να περάσει εκεί λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος που θα έχουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πίστευα ότι δεν θα κάνουν καθόλου κινήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, ωραία, όσα εκατομμύρια και να πάρει ένα παίχτη, ο Ζαφίρης μπορούσε δηλαδή να καλύψει όλα τα κενά που είχε ο ΠΑΟΚ. π.χ.
3: Ναι, ναι, σωστά. Το
0: και στον Ολυμπιακό με προβλημάτιζε το ότι καταλάβαινα ότι δεν ήμουν σίγουρος. Ας το πω τώρα ευθέως, αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν επηρεάζω έτσι κι αλλιώς, ούτε για να το προκαλέσω τυπώς, το ξέρεις πολύ καλά, ούτε για να δημιουργήσω πρόβλημα σε μια. Ας πούμε, ότι συμφωνούσε με τις κινήσεις με την Λιμπάρα απόλυτα.
3: Μα έχει υποθεί ευθέως αυτό, από τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν είναι κάτι που
0: ναι, ρε παιδί μου, ναι.
3: Το έχουν πει και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Εκεί άρχισα να λέω τι γίνεται τώρα.
3: Φάνηκε και εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή πήραμε δύο παίκτες, έβαλε προχθές τον Αντρέ Λουίς, ο άνθρωπος κάτι έδειξε. Όπου τον έβαλε αυτό το λίγο που έπαιξε, κάτι έδειξε. Τουλάχιστον ο Αντρέ Λουίς, έτσι, δεν ξέρω, έχεις παρακολουθήσει παιχνίδια του Ολυμπιακού,
0: έστω
3: και αποσπασματικά. Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίς κάτι κάνει. Κάνει μια κίνηση να μπει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς θα γίνει άμα δεν μπούμε μέσα στην περιοχή. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Και εδώ έχετε σε μια αντιπαραβολή, ας πούμε, είδα ας πούμε σε κάποιες φάσεις το Ζήνη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην περιοχή. Κάνει μία, έτσι μπαίνει μέσα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, από εκεί.
0: Κοίτα, ο Ζήνη ήταν μεγάλο πρόβλημα για την που έμεινε εκτός. Εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή έκανα τα πολύ, πολύ τους
3: να
0: κάτω
3: λόγω
0: καλυθέας, το Ζήνη τον περίμενα σαν τρελός φέτος στην ΑΕΚ. Άσχετα αν δεν ναι, έπαιξε ναι. Πολύ.
3: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα, έτσι, έχω ένα red flag φέτος, είναι ο Κωστίνια, έτσι, λοιπόν, ο οποίος δεν έχει κάνει κανένα καλό παιχνίδι, δεν θυμάμαι καλό μάτς, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Τώρα βέβαια μιλάμε για τον ελληνικό πρωτάθλημα. Το βάζει στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά ήμουν μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, το βάζει στη Λιβαδιά αλλαγή, φρέσκος. Έχει το μισό νομό βιωτίας μπροστά του και πάει και κάνει σέντρα. Μπες μέσα βρε αγόρι μου, μπες μέσα. Το κάνει μονίμως αυτό το πράγμα. Αυτό ή δεν μπορεί να το κάνει ή δεν το λέει ο προπονητής να το κάνει. Δηλαδή αυτό άμα δεν πεις μέσα στην περιοχή δεν γίνεται. Δεν ξέρω το καταλαβαίνεις στο σκεπτικό μου.
0: Ναι. Κάποιοι παίχτες κάποια στοιχεία δεν τα έχουν.
3: Ναι, στη συνέχεια είναι και το άγχος. Στα πλέον φορτώθηκε με άγχος ο Ολυμπιακός. Ειδικά μετά το 0-1.
0: Ο Ολυμπιακός άρχισε να φορτώνεται το άγχος από το ότι αυτό ξεκίνησε από τα παιχνίδια του τα εντός έδρας που δεν μπορούσε να βρει τρόπο να διασπάσει τις άμυνες. Και αυτό τον φόρτισε. Άρχισε να μπλοκάρει και ο Ολυμπιακός φέτος στο πρωτάθλημα. Αν το δεις, όχι, δεν το λέω αγωνιστικά ή τακτικά ή τα λοιπά, το έχει χάσει εντός έδρας. Εντός έδρας
3: όλη αυτή την ώρα που περίμενα στην αναμονή, καθόμουν και έφερνα, ακούγοντας παράλληλα, σχεδόν ένα-ένα στο μυαλό μου τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ειλικρινά, πώς θα πάρεις τίτλο με τέτοια αποτελέσματα και με τέτοιες εμφανίσεις. Βάλε την Τρίπολη, ακόμα και παιχνίδια που κερδίσαμε. Πόσα παιχνίδια κέρδισαν άνετα φέτος. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Είναι οι Σέρες εδώ μέσα, ήταν όφι έξω, αν θυμάμαι καλά. Όλα τα μάτια κέρδισες με άγχος, με αυτό. Υπήρχαν και απώλειες βαθμών, βέβαια. Θα έρθουν και απώλειες βαθμών. Είχαμε απώλειες βαθμών με τη Λάρισα. Είχαμε στον Άρη και η Φυσιά.
0: Τι και η Φυσιά.
3: Έτσι, δηλαδή έδειχνε. Τα συμπτώματα αυτά δείχναν ότι κάτι θα πάει καλά φέτος. Όταν μια ομάδα κάνει τέτοια και είναι, εντάξει δεν είπαμε κάτι αγγέλα τώρα, θα γίνει. Έτσι θα συμβεί μια αγγέλα. Και πάλι απέναντι πρωταθλήματα, έκανα μια αγγέλα, ας πούμε, μπορούσε να συμβεί.
0: Ναι, παιδιά, αλλά οι ομάδες που θα αντιμετωπίζανε πιο κλειστά, έχεις πρόβλημα, δηλαδή αποκλείσεις από τον Πάκο στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα ανοίξεις την ΑΕΚ μετά, στο εντός έδρας εννοώ, μετά. Στο συγκανονική διάρκεια, μετά με πάω τίποτα. Με Παναθηναϊκό έγινε ό,τι έγινε.
3: Ιτήθηκε
0: με Κηφισιά Αγγέλα, με Λάρισα Αγγέλα.
3: Ναι, σαν να δούλεψε για το Champions League, στο οποίο πραγματικά, εάν η προσωπική μου άποψη, και δεν υπερβάλλω, βλέπετε πως μιλάω. Έτσι. Εάν δεν τράκαρε ο Πιρόλα με τον Ρέτσο, πιθανόν να ήταν διαφορετικά τα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν. Τα πηγαίναμε περίφημα. Μπορεί να είχαμε. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό.
0: Εγώ το έχω αναγνωρίσει ανεξάρτητα με το τι θα γινόταν. Και το έλεγα, θυμάσαι ότι την εποχή που παίζονταν ακόμα το πρωτάθλημα, είχε νικήσει η Άκη τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ακόμα. Είχε ένα προβάσμα. Σου έλεγα, λέω, γιατί άρχισε τότε η μουρμούρα με τον Ολυμπιακό. Και λέω το εξής, ότι ακόμα και στη φετινή σεζόν, άσε πόσα είναι από το καλοκαίρι και μετά οι ομάδες, από τις ελληνικές, κάποια που να κάνει 11 βαθμούς, γι' αυτό δεν πρέπει να βγάζουμε καμία ομάδα. Που πετυχαίνει πράγματα έστω λιγότερα από ό,τι προσδοκούσαν οι οπαδοί της, αλλά είναι σημαντικά για, το, για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου μας. Δηλαδή, μέχρι φέτος, ομάδα ελληνική να κάνει 11 πόντους στο Champions League. Δεν θα έκανε άλλη. Τώρα τη νέα σεζόν, με τι ενισχύσεις και τα λοιπά θα έχει η κάθε μία και τα λοιπά, όπως θα είναι, μπορεί να φτάσει. Μπορεί να είναι κάποια καλύτερη, να κάνει αναλογικά καλύτερη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό ή καλύτερη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι τη φετινή σεζόν, 11 πόντους, αν με ρωτάει ποια ομάδα θα μπορούσε να κάνει, δεν θα σου λέει άλλη.
3: Και σε μια τόσο
0: δύσκολη έδωσε μεγάλη έμφαση εκεί και είναι και η σπατάλη ενέργειας διαφορετική που έχει στο συγκεκριμένο.
3: Επίσης θέλω να πω κάτι
0: για την ΑΕΚ, μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, κακά τα ψέματα, γιατί αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να την προετοιμάσει όπως ήθελε. Εγώ κάτι είχα μάθει ότι τέλος πάντων η ΑΕΚ θα έριχνε λίγο το ρυθμό της, γιατί τους έκανε την προετοιμασία για την τελική ευθεία στο χειμερινό. Δηλαδή, όταν έγινε η διακοπή, έκανα προγραμματισμό ο Νικόλης, αυτό μου μεταφέρθηκε τέλος πάντων, ο οποίος θα έχει στόχευση στην τελική ευθεία. Η ΑΕΚ απέκτησε μεγάλο πλεονέκτημα νικώντας την Γκραϊόβα, γι' αυτό όλες οι νίκες μετράνε πολύ, γιατί της έδωσε την δυνατότητα να καταστρώσει τα σχέδιά της χωρίς να παίξει έξτρα γύρω.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Νικόλητς είναι ότι οι παίχτες, και εσείς οι ίδιοι τα λέτε, δεν είναι...
0: Που ήταν στο...
3: Παίχτες του 5 πήρε από αυτούς το 6 και το 7.
0: Και το 7.
3: Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Και να σου πω κάτι, θέλω πολύ να το πω αυτό. Πραγματικά έτσι όπως το έζησα, διαζώσεις. Και μάλιστα εγώ συνήθως κάθομαι και κοντά στους πάγκους. Ο πάγκος της ΑΕΚ γυάλιζε το μάτι τους. Και ας έχουμε εκεί, εντάξει, φανατιστήκαμε εκεί με το Ρώτα. Εκεί, εντάξει,
0: ναι,
3: αυτά
0: εντάξει,
3: είναι πάνω στο παιχνίδι. Η κερκίδα τώρα. Και, λοιπόν, αν το πάρουμε ψύχρεμα, ο πάγκος της ΑΕΚ γυάλιζε το μάτι τους. Γυάλιζε το μάτι τους. Δηλαδή είχαν 22 ροντινέοι μέσα. Πώς ήταν ο ροντινέοι στα play-off και μπράβο το παλικάρι. Που πραγματικά...
0: Ναι, ήταν έτσι όλη τη χρονιά η δική μας.
3: Στο ύψος των περιστάσεων. Όχι, εγώ το παρατήρησα αυτό...
0: Ναι, για να το λες το είδες.
3: Έβλεπες δηλαδή όλοι, δηλαδή σαν να σου λένε δεν θα φύγουμε από εδώ μέσα αν δεν το πάρουμε το παιχνίδι. Τους έκατσε και ας πούμε και μπήκε τον γκολ στην αρχή. Έβλεπες, ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή που εγώ το προσωπικά λέω ότι ποιος Μουκουντή. Έτσι τώρα για πέρσι. Mm-hmm.
0: Μα ναι, ρε Σιμπά, εδώ οι ίδιοι της ομάδας δεν είναι ότι είναι κακό που το λες για κάποιον που πέρσι.
3: Όχι, βέβαια.
0: Είχε άλλη εικόνα, δεν το παρεξηγώ.
3: Και η δική μας άδεια τελείως. Άδεια, μια ομάδα αδειασμένη. Άδεια, τελείως. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το μεγάλο ερωτηματικό αύριο είναι ο Παναθηναϊκός. Πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Προσπαθώ να. Γιατί ναι, μένει και κλεισμένο των θυρών, δεν θα έχει το άγχος, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός που είδα στο μάτς, στο μεταξύ μας παιχνίδι προχθές, δεν έχω ξαναδεί χειρότερο Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι δηλαδή ήταν σαν παρακαλά να τελειώσει η σεζόν. Και εγώ και αλίμονο, ας πούμε, αν εμφανιστεί έτσι. Έγινα 0-2 άνετα. Έτσι θα μπει ο Τάισον μέσα φρέσκος, θα τον βάλει αλλαγή, άκουσα, θα τους βάλει αλλαγή αυτούς, όπως έκανε με εμάς. Μπήκε ο Τάισον.
0: Ναι, γιατί και ο Πάουκ είναι ωριακά, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
3: Και ο Τάισον τον κατάφυγε εκεί τον Κωστίνη. Αυτός ο Τάισον, έχω φτάσει στο σημείο να περιμένω την ώρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του, να τελειώνουμε με αυτόν. Έχω δηλαδή απειλήσει με αυτόν τον Τάισον. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
3: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά για να πάμε σε ένα μικρό break. Πήγε 32 και θα γυρίσουμε για τα τελευταία 20-22 λεπτά. Πολύ κατώτερη η βαθμολογία τουλάχιστον στο τηλεπότη των προσδοκιών για την Ελλάδα.
4: Βουλγαρία,
0: όλε. Όλοι. Έχουν πάει.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: 2 παρά 25, πήγουν στο FM 94,6. Πάμε παρακάτω με κυρία Κωνσταθερόπουλου στον ήχο, Κώστα Μιώλου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Πάμε. Επόμενος. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Να ευχηθώ καταρχάς και στα 100 στο σταθμό, όχι μόνο στα 30. Θανάσης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Να μιλήσω λίγο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου. Mm-hmm. Και να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Mm-hmm. Καταρχάς, η ΑΕΚ φέτος το πήρε άξια, γιατί πιστεύω ότι έπαιξε την καλύτερη μπάλα και οι παίχτες της το ήθελαν περισσότερο. Αυτό είδα από τα παιχνίδια της ΑΕΚ, ότι οι παίχτες της το πίστεψαν και το ήθελαν περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός έγινε προβλέψιμος στο παιχνίδι του, δηλαδή

0: όταν το ίδιο το γήπεδο αποδοκίμαζε τον Ποντένσε. Δεν φταίει ο Ποντένσε αν δεν το ανανεώσουμε το καλοκαίρι και τον πήραμε δανεικό και δεν έχει την όρεξη, τη διάθεξη για να παίξει. Ο προπονητής θα το δει και να τον βγάλει έξω. Αν εμείς σιουχάραμε τον Ποντένσε, ο Ποντένσε στο επόμενο παιχνίδι δεν πρόκειται να παίξει. Και είναι λογικό αυτό. Απ' την άλλη, η ομάδα δεν βοηθήθηκε καθόλου με μεταγραφές. Δηλαδή, Στρεφέτσα, Σιπιόνι, πίσω τα μπακ, με Μπιανκόν και με Κωστίνια, δεν πήγαμε πουθενά. Μια κάθε την παλιά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε. Είχαμε γίνει πλέον προβλέψιμοι. Και δυστυχώς, από το Γενάρη, είδα ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα. Και εδώ που φτάσαμε, δόξα τω Θεώ, λέω, πέρα από κάποιες αναλαμπές σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Θανάση, εγώ το αναγνωρίζω σε εσάς αυτό και το έγραψα στο δικό μου εκεί, στο προφίλ μου, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού κατάλαβαν από νωρίς ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και ειδικά αυτοί που είναι, που είμαστε πιο κοντά εμείς σε ηλικιά, ρε παιδί μου, που είμαστε γύρω από 40-45 και πάνω.
0: Εκεί είμαι, 48.
1: Αυτοί, εσείς ειδικά, δηλαδή αυτό το γκρουπ, ας πούμε, ηλικιακό, το είχε πολύ έντονα. Δηλαδή θυμάμαι πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, πέρα από τις επαφές που με τόσο κόσμο συζητάμε και τα λοιπά, που μου έλεγε και έξω, ρε παιδί μου, ότι δεν το πιστεύανε τον Ολυμπιακό για φέτος. Από ειδικά μετά το... Φάνηκε η ομάδα να αδειάζει εκεί με τα απανωτά, έλειπε και ο Ελκαμπή και τα λοιπά, εκεί τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, φαινόταν ότι είχε αρχίσει και... Το κάρο κολούσε, πώς να σου πω, ρε παιδί.
0: Ναι, κολούσε στη λάσπη, ναι. Και δεν υπήρχε κάποιος να τον βγάλει από τη λάσπη. Και αντίθετα, τότε η ΑΕΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ, ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη φόρμα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ξεβούσκωσε γιατί ήταν και πίσω όταν υπήρχε πάγκος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ούτε αλλαγές, ούτε 70 παίκτες έπαιζε για τον Λουκαράς, ο Λουτσέσκου. Που το αναγνωρίζω. Αλλά η ΑΕΚ δείξαν οι παίκτες και με τον προπονητή, βέβαια, ο οποίος ήταν καινούριος, ήρθε, έβαλε μια διαφορετική φιλοσοφία, που πιστέψανε περισσότερο και παίζαν καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, εγώ σαν σύγχρονος του Ολυμπιακού παρακολουθούσα και παιχνίδια της ΑΕΚ. Γιατί μου άρεσε τα παιχνίδια που έπαιζε. Όχι όλα, αλλά στα περισσότερα.
1: Ναι, σε αυτά μπορούσε να βρουν, γιατί κάποια ήταν και ταυτόχρονα στον αγκήπεδο, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, έβλεπα ρε, παιδί, περισσότερο πάθος από τους παίκτες, περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, όχι αυτό το μονότονο σέντρα, κάτι να μας κάτσει μπάλα. Εμείς δεν βάλουμε γκολ με το κεφάλι. Γιατί δεν είναι έτσι το σύγχρονο.
1: Ξέρεις ένα που έχει μείνει πολύ στους φίλους της ΑΕΚ φέτος. Που εντάξει, εσείς το έχετε βιώσει γιατί είχατε σε πολλές περιόδους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, ο συνδυασμός των παιχτών που βάζουν τη σφραγίδα τους στον γκολ με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Λες ότι ο Γιώβιτς, ας πούμε, κάνει αυτή τη φοβερή ασίστα, ας πούμε, τεντώντας το σώμα του προς τα πίσω, ξέρω, κάνει την κεφαλιά ψαράκι, για να τη σώσει στον παίκτη που είναι ο Ζωάο Μάριο. Και λες, ας πούμε, ότι να ρε φίλε, έχω και εγώ δύο παίκτες, ας πούμε, κάνω αυτό το συνδυασμό και μου δίνουν πρωτάθλημα. Και στην ψυχολογία του το παδού, τώρα να το κάνουν δύο τόσο σπουδαίοι παίκτες, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Όπως και ο Βάργας, πρέπει και βοήθεια.
1: Και ο Βάργας, πάρα πολύ.
0: Δεν έβαλε 15 γκολ, αλλά στο ενάεριο δεν παίζονταν ο τύπος. Δηλαδή, εγώ όταν μπάλα στο κεφάλι και ήταν μισό γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν τον είχαμε σαν αυτό το παίκτη.
1: Και βάστησε όλο το μεγάλο μέρος, ας πούμε, στις εκτελέσεις που είχε ο Ρουμάνος.
0: Αλλά δεν μπορώ όμως και να αυτό που με στεναχωρεί, γιατί είμαι φίλαθλος και ο πάντας στον Ολυμπιακό, η γιούχα στον παίχτη. Δεν παίζει ένας παίχτης. Ο προπονητής είναι αυτός που θα τον κάνει αλλαγή, θα τον βγάλει, θα τον παροπλήσει, δεν θα τον κάνει. Η γιούχα είναι κάτι που με ενοχλεί. Γιατί είναι άδειμα και όλος μπαίνει μέσα και δρώνει και πανέλα. Όσο καλός ή κακός κι αν είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ποιες θέσεις βλέπεις ότι θέλετε τώρα, Θανάση?
0: Ορίστε.
1: Σε τι θέσεις θα ήθελες εσύ τώρα για το καλοκαίρι να πάρει? Θέλει σε πολλές βέβαια, αλλά έτσι τι θεωρείς προτεραιότητα? Εγώ λέω πρώτα άξονα, δηλαδή στόπερ. Θέλει ένα κεντρικό χαφ πολύ καλό.
0: Τα μπακ πίσω έχουμε θέμα μεγάλο. Ο Γκαρσία είναι αμυντικογενής παίκτης. Δεν μπορεί να παίξει τόσο μεγάλη την κάρτα την παλιά ή να βγει μπροστά. Ναι, είναι μεγάλος, έχει κουράσει και δεν μπορώ να καταλάβω και την αιμονή του με την κρύπα να σε κάθε παιχνίδι μέσα. Έτσι και με στεναχωρεί. Θέλει βοήθεια εκεί ο Καμπή. Κακός έφυγε ο Γιάννης για μένα. Κακός έφυγε ο Κοστούλας για μένα. Έτσι, ναι, καλά παιχτάκια να συνεχίσουν καπανό. Το Γιάννης γιατί τον έδιωξε. Και πήρε τον Γιαζίτζη. Γιατί δεν τον έβαλε? Δηλαδή είναι κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα από τον LKB και από τους έντρες από τα εξτρέμ. Και ποια εξτρέμ? Και αυτός ο Ρεντινέη, εντάξει, προσπαθεί φιλότιμος, αλλά και αυτός μεγάλωσε. Είδες φέτος ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός Ρεντινέη. Ναι. Ή δεν είναι, συμφωνείς?
1: Ναι, και καταπονήθηκε. Ναι. Πολλά του ήταν. Ναι.

0: Εντάξει, δηλαδή, πήρε και ποιον επιστρεφέτσα. Πούντι, σε βοηθήσανε. Όχι. Αντίθετα, η ΑΕΚ είχε βοηθήσει από τον πάγκο. Μπορεί να μην είχε τα μεγάλα ονόματα, αλλά όσοι παίξανε μέσα τη βοηθήσανε. Πήραν αποτελέσματα. Αντίθετα, εμείς δεν πήραμε. Και δεν είναι ότι δεν πήραμε, εμείς γίναμε και πάρα πολύ προβλέψιμοι. Δηλαδή, πλέον και οι πιο, δεν είναι μικρές ομάδες, θα τις βάλω σε κατηγορία. Ακόμα και οι μικρομεσαίες ομάδες μας πήρανε χαμπάρι. Κλείστηκες πίσω στην άμυνα, παίρνεις τη θεία άμυνα. Ο Ολυμπιακός ζορίζεται να σου βάλει γκολ. Δύσκολα. Δεν υπάρχει ο παίκτης ο δημιουργικός. Ακόμα και Τσικίνιο φέτος ήταν Τσικίνιο περσινός. Πού πάμε, δηλαδή από Γενάρη είδαμε ότι η ομάδα δηλαδή αντεμαχούσε. Δηλαδή δεν ήταν η ομάδα που πέταγε. Δεν ήταν η περσινή ομάδα ή η προπέρσινη που έστω και με τύχη πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Αλλά ήθελα ανανέωση. Εγώ πιστεύω ότι ενώ ο κόσμος πίστεψε, ρε παιδί μου, πήγαινε κάθε Κυριακή στο γήπεδο, το έχει γεμάτο. Παρόλο την πεντάρα που βάγαμε και έξω στο Champions League βοήθησε, πήγε. Παρόλο που πήρε και 5-6 γκολ έφαγε. Αλλά ο κόσμος πίστεψε, βοήθησε. Δεν γιούχαρε. Ο πρόεδρος όμως δεν βοήθησε, αγαπητέ. Δηλαδή την ομάδα του Γενάρη θα την βοηθήσει.
1: Ναι, μα εγώ το είπα και στον Ηλία. Το είπα και στον Ηλία πριν.
0: Εμείς όπως και να έχει και δεύτερη και τρίτη να βγούμε, το Καρεσκάκι θα το έχουμε πάντα γεμάτο και θα φωνάζουμε πόσο ο κάθε φίλαθος για την ομάδα του, έτσι. Και το υγιές αυτό είναι. Δεν πήρε σε μια χρονιά ένα πρωτάθλημα, δεν γίνεται να φέρει την καταστροφή. Τώρα να μιλήσω και λίγο για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν τον πάρουμε στο Final Four, εμείς τον Μπαρτζόκα τον αγαπάμε. Δεν το λέμε Καντέλη, καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να υπάρχει τοξικότητα σε μια ομάδα. Αυτό που σε κάνει ομάδα. Να είναι ο οπαδός και ο φίλαθλός σου να είναι δίπλα σου να σε χειροκροτεί. Ακόμα και όταν δεν παίζεις καλά. Αυτή είναι η υγεία. Είναι αθλητισμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς με αυτό που σου λέω.
1: Mm-hmm. Έτσι.
0: Γιατί και εκεί είναι δηλαδή διαφορά, παρόλο που ο Παναθηναϊκός τα έχει όλα με το μέρος του, με μεγάλο budget, με μεγάλους παίκτες, με το Final Four να γίνει στο ΆΚΑ, τελικά δεν τα κατάφερε. Και το μυστικό, δηλαδή σέβομαι και στους Παναθηναϊκούς, έτσι, και στους προλαλήσεις και τα παιδιά που μιλήσανε πριν, ο Παναθηναϊκός φέτος βγήκε εκτός Ευρωλίγκα, γιατί και η διαιτησία δεν έπαιξε καθαρά, τον πήγε κόντρα. Αλλά η Ευρωλίγκα τι έδειξε, ότι δεν ήθελε, γιατί ένας οργανισμός ο οποίος είναι elite του μπάσκετ στην Ευρώπη, δεν ήθελε την τοξικότητα. Και σκέψτε αυτό που σου λέω. Την τοξικότητα δεν την ήθελε η Euroliga. Γι' αυτό τον Παναθηναϊκό τον πέταξε έξω ή όπου τον βρήκε τον αδίκησε. Γιατί πράγματι σε κάποια βενία τον αδίκησε τον Παναθηναϊκό.
1: Και το πιο χοντροκομμένο σε αυτή τη σειρά ήταν το τέταρτο παιχνίδι. Με τη
0: Βαλένθια. Τον έσφαξε. Ναι, τον έσφαξε. Τον έσφαξε και τον έσφαξε για όλα αυτά που είχαν προηγηθεί. Όταν κάθε, γιατί καταλαβαίνετε το Γιαννακόπουλο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως οπαδός, αλλά ως πρόεδρος. Έχει φτιάξει ένα γήπεδο. Έχει δώσει τον κόσμο εκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, για μένα το μεγάλο λάθος είχε να κάνει πέρα από το τακτικό κομμάτι που άλλαξε ο Μαρτίνεθ 2-3 συγκεκριμένα πράγματα στον τρόπο του αντιμετώπιση του Ναν αλλά και του Σόρτ. Γιατί ο Σόρτ ήταν καλό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Η αδικία του Αταμάν έχει να κάνει με το ότι ο συγκεκριμένο παίκτη με τον οποίο τα έβαλε στα δύο πρώτα παιχνίδια και στο ένα από αυτά που είχα στο Παναθηναϊκό που πήγαινα να στο γυρίσει. Ήταν, αν όχι ο καλύτερος, ήταν στους 2-3 καλύτερους. Άρα στη σειρά έχεις χειρότερους. Έχεις παίξει που παίξανε χειρότερα από το Σόρτ. Οπότε δεν μπορεί να βγάλεις τα μανταλάκια το Σόρτ. Ενώ αν το πάρω στην απόδοση όλης της σειράς, υπάρχουν παίκτες που ήταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.
0: Εδώ έβγαλε τον Τελειόπολο που το παλικάρι μπήκε μέσα και άλλαξε το ρου του. Του παιχνιδιού, έτσι.
1: Μα, ξέρεις,
0: έτσι.
1: Αυτό που λες για ομάδα και τα λοιπά, όμως τι είναι, ότι δεν πετάμε, ρε φίλε, έναν άνθρωπο στη θάλασσα και άμα μας κάτσει να μας το γυρίσει, ενώ σε πολλά παιχνίδια που. Και στα προηγούμενα μάτια της Ευρωλίγκας, ναι. Τον έχεις παρκαρισμένο, ξαφνικά μπαίνεις να πεις, α, έχω και τον Κυριάκο, ξέρω εγώ, και τον πετάω μέσα. Μα, και άμα μου το γυρίσει, μου το γύρισε. Δεν είναι έτσι ο προπονητής. Αυτό τον άνθρωπο πρέπει να τον έχεις ενσωματωμένο.
0: Λοιπόν, αυτά αγαπητέ.
1: Σε ευχαριστώ, Θανάση, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά για την
0: κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα, Κωστά.
1: Έλα, Μητσο μου, τι έγινε.
2: Έλα, ρε. Νόμιζα είναι άλλο στη γραμμή. Τι κάνεις.
1: Πώς είσαι.
2: πρωταθλητής τώρα πλέον, ναι. Πήγα σήμερα, φίλε, ανέβηκα. Βρέθηκα, το συνδυάσα και μια δουλειά και ήμουνα πάνω, φίλε, τόσο κόσμο δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει το κλίμα, μωρέ, αυτή η γενικότερη εφορία τώρα. Φίλε, πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να βρω. Θυμάμαι έτσι, πάντα ο ΑΕΚ στα πρωταθλήματα τώρα, δεν το λέμε μεταξύ μας. Πάντα, ρε παιδί, δυσκολευόμαστε μέχρι το τέλος. Είναι από τα πιο μάγικα, φίλε. Αν κάτσεις και σκεφτείς, κάνεις μια αναδρομή, δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή, κακά τα μη λέμε πάλι τα ίδια, σ' άκουσα και πριν με τις κάρτες, με. Στο τέλος, βέβαια, το πράγμα ίσχυσε λίγο, όχι λίγο, αρκετά. Εντάξει, να είμαστε, μα εμείς δεν παραδεχόμαστε. Αλλά ρε, εντάξει, είχαμε το 50-50. Αλλά φίλε, ήταν πρωτάθλημα που δεν σε υπολογίζαν ακόμα και δικοί μας μέχρι προχωρημένο σημείο του πρωταθλήματος. Σου λέγανε δε, μα, μου, ξέρω εγώ. Ακόμα και τώρα υπήρχε, δεν θα ξεχάσω την εκπομπή σου αυτή, ρε Κώστα, μετά το παιχνίδι στο φόρο. Μου έχει μείνει δηλαδή που είσαι έτσι, πόσο παραστατικά το έλεγες ότι παιδιά, αν δείτε τι γράφουν σήμερα τα social.
1: Φίλε, είναι εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ.
2: Και μιλάμε ότι είχαμε
1: Και μετά από μια εβδομάδα να πέσει πρωτάθλημα, α πούμε. Και...
2: Μα δεν είναι αυτό. Είχαμε αυξήσει εκείνη τη μέρα και τη διαφορά κατά ένα βαθμό. Γιατί οι άλλοι είχαν χάσει πάνω, Ολυμπιά. Δηλαδή, τέτοια καταστροφολογία. Και τώρα δεν μπορώ. Εχθές άκουσες την εκπομπή.
1: Όχι.
2: Α, καλά. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Όλες οι ομάδες έχουν. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω επιστημονικά από ψυχολογία. Υπάρχουν οπαδοί, φίλε, όχι που το παίζουν και λένε είμαι άκαινο, δεν είναι. Εγώ λέω για την ομάδα μας τώρα. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι περίεργο. Υπάρχουν οπαδοί, πάντα ανέκαθεν, που στενοχωριούνται, θα μου πεις κάτσε ρε φίλε, τι άκουσες στην ομάδα θέλει το πρωτάθλημα. Ή αν στενοχωριέται. Ξέρεις, πολλοί το προσωποποιούν με παίχτες, προπονητές, προέδρους. Λοιπόν, εχθές, δεν θέλω να πω άλλα, και το έχω δει κι άλλο, αλλά εχθές την εκπομπή, τον όνο ή το που λέει ο Βασιλάκης, τόσο μας ερώτησε αν την άκουσες.
1: Με τι, με Παναθηναϊκό μπάσκετ?
2: Όχι, υπήρξε ΑΕΚτζής που θα το πω τώρα που είπε και πες μου στη γνώμη σου. Λέει προς τον Ηρακλή, ήταν ρε, με κάνει μόνος του, έλειπε ο Δεσίλας, και του λέει ΑΕΚτζής δηλωμένος, εγώ πάντως αν ήμουν Μαρινάκης, όλους τους παίχτες θα τους έκανα διακοπή συμβολέου, τους τιμωρούσα. Δηλαδή τον ξένησε τον ΑΕΚΤΖΙ, πώς να το πω, τον παραξένεψε που η ΑΕΚ πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Κατευθείαν πρώτη κουβέντα, εγώ όλους τους παίχτες, αν ήμουν Μαρινάκης, του Ολυμπιακού, του λέει Ηρακλή, εγώ θα τους τιμωρούσα, έκανα διακοπή συμβολέου. Εντάξει, μην πούμε άλλα, καταλαβαίνεις τώρα. Έλεγαν πως την άκουσες. Δεν θέλω να πω, εγώ είχαμε ένα πολύ καλό παιδί που μίλησε και σήμερα νομίζω, από τη φωνή το γνώρισα και το είπα στον Ηρακλή χθες. Απλά ενόχλησε λίγο που ο Ηλίας νομίζω, δεν σε είχε πάρει και σήμερα, mm-hmm. Ολυμπιακός, είπε ρε παιδί μου, ήθελε να πει το άνθρωπος ότι εντάξει από την πλευρά του ότι όταν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έπαιρνε το 14ο, ήταν ακόμα ο Καραϊσκάκης πολεμούσε στο... Εντάξει και πήρα λίγο, ξέρεις, είναι προκλητικό. Καταρχάς, έχω ξαναπεί.
1: Ρε, ο Ηλίας δεν νομίζω ότι είπε κάτι. Για την ομάδα έλεγε μόνο. Τώρα μου ξεφύγει και εμένα. Εντάξει, είδε, με τον Γιώργο είχαμε λίγο κόντρα.
2: Όχι σήμερα, χθες. Χθες μου, ρε, είπε και βγήκα μετά. Λέω, Ερακλή, εντάξει, αλλά η Αλφα Εθνική, Κώστα, το λέω και εσένα. Αλφα Εθνική κατηγορία, εγώ αυτό ξέρω πρωτάθλημα. Που δεν είμαι πρώτος, ρε παιδί μου. Έτσι και με την Αλφα Εθνική. Αλλά εγώ όταν ακούω τους Ολυμπιακούς και λένε, ναι, είναι κάποιοι τίτλοι κι αυτοί. Πριν το 1959-60. Δεν είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα με τη μορφή. Γιατί το 79 έγινε το επαγγελματικό. Αλλά δεν πάβει από το 59-60 να είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα σε όλη τη χώρα. Άλλοτε με άλλο βαθμολογικό σύστημα, ξέρεις, 2-3-2. Ήταν άλλο το βαθμολογικό. Άλλαζε ο αριθμός των ομάδων. Αλλά ήταν πάντα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όπως είναι σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω. Παλιά ήταν Αθήνα Πειραιάς. Και παίζανε μετά τελικά. Λοιπόν, βάζουν εικόνα οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί. Προσμετράνε και αυτά τα πρωταθλήματα όλα τα τότε.
1: Εντάξει, όλα μετράνε, ρε Δημήτρη. Τώρα δεν μπορούμε να τα ξεκινήσουμε.
2: Ρε φίλε, και εγώ είχα τότε κάποια. Φίλε, δεν είναι το ίδιο, με συγχωρείς.
1: Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Λέω ότι μετράνε όμως. Δεν μπορεί να τα μετρήσει. Είναι η ιστορία μιας χώρας.
2: Πρέπει να λες έτσι όπως τα εξομοιώνουν. Δηλαδή σαν να λένε είναι το ίδιο ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Όχι,
2: με όλες τις ομάδες, όλες
1: αλλά
2: τις
1: αυτή είναι μια αποτεράσια συζήτηση.
2: Όχι, είναι απλά τα πράγματα ρε φίλε. Άλλος ο τρόπος διεξαγωγής Πειραιάς, Αθήνα και Πέζα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πώς. Έτσι, εγώ δεν το πάω χρονικά. Γιατί και το 59, πολύ παλιό είναι. Αλλά είναι όμως εθνική κατηγορία, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εγώ θυμάμαι μεγάλο σε γυμνάσιο Λύκειο, ο Παναθηναϊκός είχε τα ενία τότε. Τα περισσότερα πράγματα μέχρι το... Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αυτά
1: φαίνεται, είναι το γραμμένα.
2: Όχι, είναι γραμμένα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, και τώρα το να πεις, είπε το παιδί που πάντα μιλάει ήπια και το παραναγνώρισε και την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Απλά είπα εγώ μεταξύ ο Παρικού Αστείου, παιδί μου, εμείς σεβόμαστε για τους θεσμούς, σας μας το δώσει ο πρόεδρος Σούπερ Λίγκα. Εντάξει, λέει, πλέον να κλείσει από τώρα, θες να γίνει αυτό. Αφού δεν... κάποια... Να σου πω κάτι, τώρα δεν κάνω πλάκα. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο. Έτσι σιγά σιγά, φίλε, μπορεί να αρχίσουμε. Να, αυτό εμένα μου αρέσει που όχι επειδή είναι η ομάδα μου, που μας αναγνωρίζουν οι πιο πολλοί και παραναγκοί.
1: Μπορεί κάποια, φαίνεται ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένα φως.
2: Ρε φίλε, το παίρνει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν δεν δώσει ο πρόεδρος, αν είναι πρόεδρος της Super League, αν είναι θεσμικός παράγοντας.
1: Σε ένα σχετικά κοντινό βάθος χρόνου μπορεί και να συμβεί. Λέω. Μπορεί και να συμβεί. Δεν λέω
2: συγγνώμη τώρα, μπορεί να ακούγεται τρελό. Εάν τώρα είναι ο Μαρινάκης, που δεν θα γίνει. Εντάξει, αν είναι τώρα να βρίζουν οι δικοί μας και τέτοια, έτσι. Όπως θα πω σήμερα, ήμουν στην προπόνηση. Καλά, χαβαλέ, αλλά δεν γίνεται. Φίλε, κάποια στιγμή έχει γραφτεί κιόλα.
1: Ναι, τους είπε ο Μάριος σήμερα. Τους είπε, όχι, Μάριος αύριο και τέτοια.
2: Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν κατάλαβες. Και μετά, μεταξύ σου, κάπως γελώντας, αμέσως μετά, μόλις τους λέει, θέλω να κοπούν αυτά. Είναι ιερό πράγμα η μάνα του καθενός. Και έτσι είναι και μ' άρεσε. Μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, αλλά αυτό δεν τα λένε άλλοι. Λοιπόν, και συνεχίζει. Και το ξαναείπανε άλλη μια φορά το σύστημα. Ξέρεις, η Λεόπουλε, τη μάνα τους και τέτοια. Εντάξει, θα μου πεις εκεί κάποια τρελόπαιδα τώρα, τέλος πάντων. Αλλά ρε φίλε, έτσι κάπως πρέπει να γίνει μια αρχή. Δηλαδή δεν ξέρω με τι τρόπο, ας πούμε, αυτό θα βοηθήσει, φίλε. Εάν δηλαδή...
1: Αν το συνεχίσει έτσι ο Λιόπουλος θα πετύχει πράγματα που θέλει και με το...
2: Στην αρχή τον είχαν πάρει στο χαβαλέ, ξέρεις τι, που πάει αυτός τώρα... Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν το έχουμε εξηγήσει.
1: Θα δούμε ποιος θα περάσει τα δικά του, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, και κλείνω μόνο με το αυριανό. Εγώ πιστεύω ότι από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται. Όχι ότι αποκλείω. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς λόγους. Αγωνιστικά, όπως είναι δύο ομάδες στη Φιλαδέλφια, να πάρει διπλό Ολυμπιακός. Ναι, μεν έχει το κίνητρο, όπως είπες Κώστα, αλλά όταν παίζεις απελευθερωμένα, καταλαβαίνεις πόσο ελεύθερα θα παίξει ΑΕΚ τώρα. Απελευθερωμένη μεν, δυνατά δε. Δηλαδή εμένα μου άρεσε που η ομάδα έπαιξε σάμπρο. Ρε παιδί μου, σάμπρο βαθύτητα, σοβαρά, πώς να σου πω. Με ένταση, με. Αλλά χωρίς άγχος. Η έλλειψη άγχους, είδες πως φάνηκε με τον Πάο.
1: Άλλο πράγμα. Σε ευχαριστώ, Μίτσο μου, πρέπει να κλείσουμε γιατί.
2: Οπότε φίλε, εξαρτάται από τον Πάο τι θα γίνει. Δεν ξέρω, είναι ένιγμα το παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και άδεια λεωφόρος.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Όλοι αύριο με παρέα Παγκάκι Τσανάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μετά την τελευταία αγωνιστική των play-off. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τον Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τους τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια, ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joy, στους οποίους ο drummer ήταν ο John Bonham. Ο Plant θα πείσει τον Bonham να ενωθεί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin και έτσι πλέον έχουμε ολοκληρωμένο το σχήμα που θα μεσουρανούσε στα 70s στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στις 14 Οκτωβρίου του 1968 η μπάντα ανακοινώνει το νέο της όνομα, Led Zeppelin, και παίζουν το πρώτο τους live 9 μέρες αργότερα στις 25 Οκτωβρίου στο Guildford. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, θα έρθει αργότερα αυτό από την Atlantic Records, με παραγωγό τον Jimmy Page και τον manager Peter Grant να πληρώνει όλα τα έξοδα για τις ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ. Οι οποίες ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Jimmy Page, διέρκησαν μόλις 36 ώρες του διακού χρόνου. Δείγμα της χημίας, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των μουσικών του γκρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin να χρειαστεί μόλις μερικές εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μίξη του δίσκου. Έτσι, στις 12 Ιανουαρίου του 1969, από την Atlantic Records, κυκλοφορεί το Led Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 31 Μαρτίου του 1969 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό μας δύο ώρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά που παρουσιάσαμε πριν από λίγο, με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm Gonna Leave You, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτα διασκεύασε η Joan Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι από το πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία, το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση. Στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στην δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει και πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το πασίγνωστο Walla Lotta Love. Πρώτο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Well, a lot of love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από το ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Well, a lot of love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007, η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το Well, a lot of love στα καλύτερα hard rock τραγούδια. Και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας με ένα μινι αφιέρωμα στους Led Zeppelin. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι, το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker, τον Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreaker λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι φανερό πλέον ότι ο κόσμος ανήκει στους Led Zeppelin. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Brown Your Ore, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του group. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά είχε γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Μετεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία, και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

101,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρέθηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πλασταρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις, 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο, παρόλα αυτά όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Hey!

stay.

Αυτό λοιπόν ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Η βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο στα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οντότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999 ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Page και Plant και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το κομμάτι κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972, και είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο δεν αναφέρεται στον τίτλο του το όνομα του Led Zeppelin. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains The Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Κάνουμε ένα ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980, όπου μετά τον θάνατο του John Bonham, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα ήταν το The Song Remains the Same, μέσα από τον πέμπτο δίσκο των Led Zeppelin με τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέγκι θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα, δηλαδή τους Bonham, Jones, Page και Plant.